Μπορεί το κλίμα μέσα στις σπηλιές να ήταν τεταμένο, όμως μπροστά στην τεράστια απειλή που υπήρχε έξω από εκεί, ακόμη και η άγρια φύση μπορεί να κάνει υποχωρήσεις. Φυτοφάγα και σαρκοφάγα ήδη συνυπάρχουν μέσα σε έναν μικροσκοπικό, σε σχέση με τα μεγέθη τους, κλειστό χώρο, καταλαβαίνοντας πως είναι κομβικής σημασίας η επιβίωση όλων. Αρκετές ώρες μετά, οι διασωθέντες βρίσκουν το θάρρος να βγουν και πάλι έξω. Όμως αυτό που συναντούν είναι στην κυριολεξία μία φλεγόμενη γη. Η αυξημένη θερμοκρασία απορρόφησε κάθε ίχνος υγρασίας από την βλάστηση, η οποία δεν άργησε να τυλιχτεί στις φλόγες. Τα πυκνά δάση έχουν μετατραπεί σε γιγάντιες εστίες φωτιάς που καίνε ζωντανό οτιδήποτε ζούσε μέσα τους. Οι άνεμοι λισομανούν με ταχύτητες τυφώνα. Παίρνουν τη φωτιά και την σηκώνουν σε ύψη θεόρατα. Ο τοξικός καπνός από αυτό το παγκόσμιο ολοκαύτωμα αρχίζει να κρύβει ολοκληρωτικά τον ήλιο και να κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Όσοι δεινόσαυροι κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι εκείνη τη στιγμή, αρχίζουν σιγά σιγά να χάνουν τις δυνάμεις τους, αφού τα πνευμόνια τους δεν μπορούν να αντέξουν τον καπνό που εισέρχεται μέσα τους. Σιγά σιγά, γίγαντες που ζύγιζαν 70 τόνους λυγίζουν και πεθαίνουν από ασφυξία.

Όμως, παρά την παγκόσμια καταστροφή, ορισμένες περιοχές του πλανήτη προσφέρουν προσωρινά λίγη περισσότερη προστασία στους επιζώντες. Βαθιές κοιλάδες, φυσικές λεκάνες και περιοχές καλυμμένες από πυκνή ομίχλη ή σύννεφα μειώνουν σε κάποιο βαθμό την θερμότητα που φτάνει στην επιφάνεια. Εκεί, μικρές ομάδες δεινοσαύρων συνεχίζουν ακόμη να επιβιώνουν. Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα μόλις έχει αρχίσει. Οι φυτοφάγοι δεινόσαυροι που πρέπει να καταναλώνουν εκατοντάδες κιλά καθημερινά δεν βρίσκουν τίποτα απολύτως να φάνε και οι σαρκοφάγοι δεν τολμούν να κυνηγήσουν τους πρώτους διότι η δύναμη της αγέλης στο τέλος ξέρουν πως θα τους νικήσει, ειδικά στην αδύναμη κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οι μεν αλλά και οι δε. Έτσι λοιπόν, οι θηρευτές σαρκοφάγοι αρκούνται στην κατανάλωση πτωμάτων, ενώ οι ευγενικοί γίγαντες φυτοφάγοι δεινόσαυροι ξεκινούν ένα τεράστιο ταξίδι προς αναζήτηση τροφής, το οποίο για κάποιους φαινόταν να έχει θετική κατάληξη. Μακριά στον ορίζοντα, μικρά νησιά και απομονωμένες περιοχές μοιάζουν ακόμη πράσινες μέσα στο γκρίζο τοπίο της καταστροφής. Η ανυποψία στη δεινόσαυρη, βλέποντας αυτή την όαση μπροστά στα μάτια τους, προχωρούν εξαντλημένοι με όση δύναμη έχουν προς τα εκεί, αφού το νερό που κάποτε τα χώριζε από την στεριά, πλέον δεν μοιάζει να βρίσκεται εκεί. Βαθιά κάτω από την επιφάνεια, οπιθμένας του ωκεανού, ταρακουνήθηκε βία από την αρχική πρόσκρουση του αστεροειδούς. Ο ειζηματογενής βράχος διαλύεται κάτω από την πίεση και καταραίει εκατοντάδες μέτρα μέσα στον πυθμένα του ωκεανού. Στην επιφάνεια, η στάθμη της θάλασσας πέφτει απότομα. Ο ωκεανός έχει τραβηχτεί πίσω εκατοντάδες μέτρα από τη στεριά, αποκαλύπτοντας τεράστιες εκτάσεις του πυθμένα. Πάνω σε αυτόν, αυτή τη στιγμή περπατούν οι πεινασμένοι διασωθέντες δεινόσαυροι, μη γνωρίζοντας πως στην πραγματικότητα είχαν μόλις μπει μέσα σε μία παγίδα θανάτου. Από πίσω τους ένας υδάτινος στίχος ύψους 100 μέτρων υψώνεται. Ένα μέγα τσουνάμι παρασέρνει τους άτυχους δεινόσαυρους, αλλά και ό,τι άλλο υπήρχε σε απόσταση 20.000 χιλιόμετρων από την ακτογραμμή, αφήνοντας πίσω του αμέτρητους νεκρούς.

Ακόμα και τα πλάσματα που ζούσαν στη θάλασσα όμως δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από την καταστροφή. Μπορεί οι ωκεανοί να μην είναι δυνατόν να καούν, όμως μπορούν να μετατραπούν σε παγίδες θανάτου με άλλους τρόπους. Στους βράχους του Γιουκατάν το ορυκτό υλικό που βρίσκεται σε αφθονία είναι ο γύψος. Εκτός από τον κρατήρα Τσιξουλούμπ, όπου οι επιστήμονες παρατήρησαν πως δεν υπάρχει ούτε ίχνος του ορυκτού αυτού υλικού. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, πως και αυτός μαζί με τα υπόλοιπα υλικά βρέθηκε στην ατμόσφαιρα μετά την πρόσκρουση. Όμως ο γύψος περιέχει ένα πολύ τοξικό υλικό. Θείο. Τα σωματίδια γύψου που φτάνουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα, μετά από λίγο καιρό, φτάνει η ώρα να επιστρέψουν στη γη με τη μορφή τοξικής βροχής. Το νερό που πέφτει από τους ουρανούς περιέχει θυϊκό οξύ, το οποίο καταλήγει μέσα σε ωκεανούς, σε λίμνες και σε ποτάμια, δηλητηριάζοντας το νερό και κατ' επέκταση την υδρόβια πανίδα. Όσοι δεινόσαυροι κατάφεραν να σωθούν από όλα αυτά τα δεινά, δεν είχαν καθόλου λαμπρό μέλλον μπροστά τους. Το παχύ στρώμα σκόνης, θείου και εθάλης που κατέκλυζε την ατμόσφαιρα φράζει τον ήλιο και ψυχραίνει τη γη, αφού αντανακλά πίσω το ηλιακό φως στο διάστημα. Η φωτοσύνθεση σταμάτησε σε στεριά και θάλασσα, καθώς το σκοτάδι επικρατεί. Η γη πλέον δεν ήταν σε θέση να συντηρήσει τους γιγαντιαίους απίκους της. Η τροφή, λόγω του πυρηνικού χειμώνα, τελειώνει πρώτα για τους φυτοφάγους του είδους και πολύ γρήγορα το ίδιο συμβαίνει και με τους σαρκοφάγους. Δεινόσαυροι, αλλά και σχεδόν το 75% των γνωστών ειδών τότε εξαφανίζονται διαπαντός. Η εποχή των δεινοσαύρων έχει φτάσει πλέον στο τέλος της.

δεινόσαυροι, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν τα μοναδικά πλάσματα που ζούσαν στον πλανήτη εκείνη την εποχή. Ήταν όμως τα κυρίαρχα. Και όταν ο κόσμος τους κατέρευσε, άλλες μορφές ζωής που για εκατομμύρια χρόνια ζούσαν στη σκιά τους, κατάφεραν να επιβιώσουν. Μικρά θηλαστικά, έντομα, πτηνά, ερπετά και πλάσματα που μπορούσαν να κρυφτούν κάτω από τη γη ή να επιβιώσουν με ελάχιστη τροφή, ξέφυγαν από την παγκόσμια πύρινη λέλαπα που ακολούθησε την σύγκρουση. Μάλιστα, τα πτηνά που ζουν ανάμεσά μας μέχρι και σήμερα θεωρούνται οι τελευταίοι ζωντανοί απόγονοι των δεινοσαύρων. Ο χειμώνας του κρατήρα, όπως ονομάστηκε η περίοδος κατά την οποία οι ακτίνες του ηλίου δεν μπορούσαν να φτάσουν στην επιφάνεια της γης εξαιτίας του νέφους σκόνης και εκτοξευμένου υλικού, κράτησε για σχεδόν 20 χρόνια. Όμως κάποια στιγμή ακόμη και αυτό πέρασε. Η ζωή άρχισε ξανά να ανακτά τη δύναμή της. Η φωτοσύνθεση επέστρεψε. Τα οικοσυστήματα άρχισαν αργά να ξαναχτίζονται από την αρχή. Και πλέον, με τους δεινόσαυρους να έχουν εξαφανιστεί, η κορυφή της τροφικής αλυσίδας είχε μείνει κενή. Ένα νέο είδος ζωής, λοιπόν, επρόκειτο να την καλύψει και να κυριαρχήσει στον πλανήτη. Όχι γρήγορα, όχι εύκολα. Θα χρειάζονταν εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα πρωτεύοντα θηλαστικά. Μικρά δενδρόβια πλάσματα που έμοιαζαν περισσότερο με σημερινά ποντίκια και λεμούριους παρά με ανθρώπους. Όμως από αυτά τα πλάσματα θα προέκυπταν τελικά όλα τα πρωτεύοντα είδη. Και ένα από αυτά θα ήταν και ο σύγχρονος άνθρωπος, ή αλλιώς ο Homo sapiens. Μπορεί ήδη να έχετε ζαλιστεί από τα τεράστια νούμερα που έχετε ακούσει στο σημερινό επεισόδιο, όμως αυτό ίσως σας κάνει να νιώσετε κάπως περίεργα. 65,7 εκατομμύρια χρόνια χωρίζουν τους τελευταίους δεινόσαυρους από τον σύγχρονο άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το αδιανόητο χρονικό κενό, ένα μικρό θηλαστικό εξελίχθηκε τελικά στο κυρίαρχο είδος του πλανήτη, όπως προαναφέραμε. Ένα είδος που διέσχισε υπήρους, καλλιέργησε τη γη, εκτίσε πόλεις, βασίλεια, αυτοκρατορίες. Κατασκεύασε μηχανές που δάμασαν τη φύση. Κατάφερε να ερμηνεύσει τους νόμους του σύμπαντος, να αποκωδικοποιήσει το ίδιο του το DNA, να ανακαλύψει το παρελθόν του και να πατήσει σε έδαφος που βρίσκεται έξω από τον πλανήτη που το γέννησε. Ίσως όμως τίποτα από όλα αυτά να μην είχε ποτέ συμβεί χωρίς μια τυχαία σύγκρουση πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια που προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του πλανήτη. Αν ο αστεροειδής έφτανε λίγα λεπτά νωρίτερα ή αργότερα, η περιστροφή της Γης θα είχε αλλάξει το σημείο της πρόσκρουσης. Ίσως τότε να έπεφτε βαθιά μέσα στον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό ωκεανό. Ίσως η καταστροφή να ήταν μικρότερη. Ίσως να μην εκτοξεύονταν τόσο μεγάλες ποσότητες θείου και σκόνης στην ατμόσφαιρα. Ίσως οι δεινόσαυροι να επιβίωναν. Και αν εκείνοι επιβίωναν, τότε μάλλον δεν θα ήταν κανείς μας εδώ αυτή τη στιγμή. Ίσως γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ικανός να δημιουργήσει το πιο απίθανο πράγμα, αλλά και να το καταστρέψει, γιατί την ίδια του την ύπαρξη τη χρωστά σε μια γιγαντιαία καταστροφή.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως κατά κάποιο τρόπο ακόμη ζούμε στην εποχή των δεινοσαύρων, αφού τα πτηνά που βλέπουμε γύρω μας θεωρούνται οι τελευταίοι άμεσοι απογονοί τους. Και το μόνο σίγουρο είναι πως τα επόμενα χρόνια η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να ανακαλύπτει νέα στοιχεία για τα πλάσματα που κυριάρχησαν στη Γη για περισσότερα από 165 εκατομμύρια χρόνια. Και ποιος ξέρει πως θα μοιάζει ο κόσμος αν ο άνθρωπος, ένα είδος που υπάρχει εδώ και μόλις 300.000 χρόνια, καταφέρει να επιβιώσει όσο και εκείνη. Εγώ είμαι ο Θωμάς Πάλης. Αν σου αρέσουν οι μεγάλες καταστροφές, πάτησε το κουμπί του like και της εγγραφής στο κανάλι για να μην χάσεις τα επόμενα επεισόδια. Α, και αν σου έχει μείνει, πάτησε και το hype για να δουν περισσότερα μάτια αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάτε όλοι και όλες όμορφα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
4: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
5: Η κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8.30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7.30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα. Εδώ από τη συχνότητα του Μετρόπολης 95 και 5, πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο, με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και σήμερα μαζί σας. Ο σημερινός μας φιλοξενούμενος θα είναι ο κύριος Γιάννης Παπαμιχαήλ, ομοτιμός καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πάνιο Πανεπιστήμιο, διευθυντής της έδρας της UNESCO στις επιστήμεις της εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, ερευνητής στο CNRS, συγγραφέας πολλών άρθρων, δοκιμίων, μονογραφιών σχετικά με τα θέματα της κοινωνίας, της πολιτικής, της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας. Η συμπερίληψη, η διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα, ο δικαιωματισμός, ο άνθρωπος της εποχής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνστά.
0: Καλώς ήρθατε. Σε όλο αυτό το κυματώδες θέμα. Θα ξεκινήσω με κάτι που γράψατε πριν από 4-5 χρόνια. Οι πολιτικοί επιστήμονες θα έλεγαν ότι οι λαϊκές μάζες μοιάζουν να έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους ως ανθρώπινο κοπάδι περιφερουμένων υποψήφιων επιδοτούμενων δούλων.
1: Ούτε καν δούλων είναι η ακρίβεια αυτού που έχω γράψει.
0: Που βρίσκεται λοιπόν σήμερα, ξεκινά από εδώ, στο που βρίσκεται σήμερα το ανθρώπινο λοιπόν αυτό κοπάδι και προχωράμε σε όλα τα υπόλοιπα που έχετε στο μυαλό σας να μας φωτίσετε. Πού βρίσκεται σήμερα λοιπόν το ανθρώπινο κοπάδι?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε περί των δούλων. Αυτό που
0: πολύ ωραία.
1: Περί των δούλων. Ο δούλος, ως γνωστόν, ήταν ένας εργαζόμενος χωρίς νομικά δικαιώματα, θύμα της πιο άκρατης εκμετάλλευσης, αλλά έχερε της νομικής προστασίας του αφέντη, της νομικής λέω, της πρακτικής προστασίας του αφέντη του ως κοπάδι, όπως απρόβατα δηλαδή. Είχε τη δυνατότητα, είχε εξασφαλισμένη στέγη, τροφή, ιατρική περίληψη, αναπαραγωγή. Όπως κάθε κοπάδι. Ανθρωποκοπάδι ήταν. Στην ιστορία οι δούλοι διακρίθηκαν για την απουσία επαναστάσεων. Κάνανε πολλές εξεγερσίες, συνήθως πνίγηκαν στο αίμα γιατί δεν είχαν καμία συνοχή μεταξύ τους. Αλλά δεν έπαψαν να εξεγείρονται και δεν έπαψαν να καταστήλλονται οι εξεγέρσεις αυτές. Ουσιαστικά έφτασε στο σημείο όπου ο δούλος ή δραπέτευε, σπάνια το πετύχαινε, ή δραπέτευε με τον καλύτερο και οριστικότερο τρόπο, δηλαδή αυτοκτονούσε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι, αυτό δείχνει η ιστορία περί της δουλείας. Τώρα,
0: πώς εφαρμόζεται αυτό στο σήμερα?
1: Το κράτος πρόνοιας μετά τις αστικές επαναστάσεις, το λεγόμενο μοντέρνο αστικό κράτος πρόνοιας, μετά από χιλιάδες εργατικούς ταξικούς αγώνες λέγαμε παλιότερα, τώρα η λέξη έχει γίνει ντεμοντέ. Τέλος πάντων, μετά από πολλούς αγώνες το αστικό κράτος εξαναγκάστηκε από τους εργατικούς αγώνες να παραχωρήσει, να γίνει κοινωνικό, να έχει κάποια κοινωνικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους οι οποίοι πλέον έπαψαν να είναι δούλοι, γίνανε ελεύθεροι εργαζόμενοι, δηλαδή έχουν ελευθερία να δουλέψουν, να πεθάνουν της πείνας, αλλά είναι ελεύθεροι, δεν είναι δούλοι. Έχουν το δικαίωμα τουλάχιστον να επιλέγουν, θεωρητικά τουλάχιστον νομικά, τον εργοδότη τους ή τον αφέντη τους. Οι νεοφιλελεύθεροι λέλαπα. Τι είναι αυτό το κοινωνικό κράτος που είχαν κατακτήσει οι εργαζόμενοι να το αμφισβητήσει ριζικά? Συνεπώς πάμε σε μια κατάσταση όπου ο κατά φαντασίαν δικαιωματούχος, γιατί ο δικαιωματούχος τι είναι? Είναι ένας εξατομικευμένος άνθρωπος, ένα άτομο το οποίο φαντασιώνει ότι έχει δικαιώματα. Ουσιαστικά έχει το δικαίωμα να λέει ότι έχει δικαιώματα. Δεν είναι δούλος. Ο δούλος δεν είχε το δικαίωμα να λέει ότι είχε δικαιώματα. Αυτός ο σημερινός έχει το δικαίωμα να λέει ότι είχε δικαιώματα. Μόνο που δεν έχει δικαιώματα, τα δικαιώματα δεν κατακτούνται από τα άτομα, αλλά κατακτούνται συλλογικά από τις ιστορίες, από συλλογικά υποκείμενα, από τάξεις, από λαούς που μάχονται για τα δικαιώματα αυτά, που μάχονται για την ελευθερία τους, ενδεχομένως θυσιάζονται κιόλας. Έχουν ένα υπερβατικό στοιχείο. Λοιπόν, αυτός ο εξατομικευμένος πλέον θα λέγαμε ενδυνάμει λαός. Ο Νέγκρης πριν από πολλά πολλά χρόνια, όταν έγραφε την αυτοκρατορία, τους ονόμαζε ήδη πλήθος και όχι λαούς, δηλαδή ότι περάσαμε από τους λαούς σε ένα πλήθος εξατομικευμένων πολιτών, εντός εισαγωγικών των πολιτών, έτσι. Αυτοί οι πολίτες επί της ουσίας εντός εισαγωγικών, οι πολίτες του κόσμου, όλα αυτά είναι στο μυαλό του καθενός, έτσι. Θεωρούν ότι έχουν δικαιώματα. Δικαιώματα σε τι? Στα πάντα. Να διαφέρουν κυρίως από τον διπλανό τους, να διακρίνονται, έχουν δικαίωμα να λένε ό,τι. Και φαντάζονται ότι όλο αυτό το δικαιωματικό πλαίσιο ουσιαστικά αποτελεί μια θρησκεία, είναι η πολιτική θρησκεία της παγκοσμιοποίησης, έτσι. Η θρησκεία των ατομικών νομικών δικαιωμάτων του καθενός να διαφέρει κατά βούληση και κατά ταυτότητα από τους διπλανούς του. Αυτό είναι το κεντρικό τους της παγκοσμιοποίησης πολιτικού. Στοιχείο θρησκευτικής φύσης όμως, θρησκευτικής λογικής. Αυτό που επίσης στην φιλοσοφία ονομάζεται μεθοδολογικός ατομισμός, είναι ένας τρόπος σκέψης γύρω από το άτομο, που στρέφεται γύρω από το άτομο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι δικαιωματούχοι, πρώην δούλοι, είναι ελεύθεροι εντός εισαγωγικών εργαζόμενοι. Πολύ εύκολα καταντάνε ούτε καν δούλοι. Γιατί όταν δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να προασπιστούν τα κοινωνικά κεκτημένα της υγείας, της παιδείας, αυτά που μπήκανε στη θέση της προστασίας που στην φεουδαρχική κοινωνία παρήχε ο αφέντης. Όταν αυτά καταργούνται χωρίς κανένα να μπορεί να τα κρατήσει ως κεκτημένα και μάλιστα να ισχυρίζονται πολύ ενδυνάμει προοδευτικοί ότι δεν υπάρχουν κεκτημένα. Τα κεκτημένα έχουν τελειώσει. Τώρα ο κόσμος πάει μπροστά. Αλλάζει ριζικά. Αλλάζει στα πάντα. Και πρέπει να συνηθίσουμε, να προσαρμοστούμε. Γιατί αυτό είναι το μπλα μπλα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει ο κάθε σκεπτόμενος και δρόν πολίτης. Έτσι, αυτή την ρητορική, αυτή την απίστευτα αντιδραστική φλιαρία που εμφανίζεται ως προοδευτική. Αυτό έχουμε λοιπόν μπροστά μας. Πού θα πάει λοιπόν αυτό το κοπάδι των ούτε καν δούλων? Στην κόλαση που πάνε τα ανθρώπινα πλεονάσματα θα πάει. Δεν άλλο, δεν έχει άλλο χώρο. Στην κόλαση.
0: Σαν να χορεύουμε λοιπόν το χορό του Ζαλόγκου επί της ουσίας. Αλλά ασυνείδητα.
1: Ναι, ασυνείδητα δεν είμαι και τελώς σίγουρος. Μισοσυνείδητα, μισοασυνείδητα. Ένα από τα χαρακτηριστικά του δούλου είναι ότι χάνει λίγο-λίγο και τα αντανακλαστικά της, θα έλεγα, της επιβίωσης. Τα αντανακλαστικά της επιβίωσης μέσα σε αντίξωες συνθήκες.
0: Συμμορφώνεται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
1: Συμμορφώνεται, συνηθίζει ακόμα και στην ιδέα ότι τι να κάνουμε, θα πεθάνουμε. Η δούλη του Νέρονα λέγεται, του Νέρονα ή του Καλιγούλα, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Ότι μαλώνανε μεταξύ τους ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για να τον πετάξει ο αφέντης στις Μέρνες.
0: για να τελειώσει μια και καλή με την βασανιστική ζωή που ζούσαν, φαντάζομαι, υποθέτω.
1: Ναι, αλλά και είναι και ένα θέμα διάκρισης εσωτερικής. Ποιος είναι από... δηλαδή, ο εκφυλισμός του ανθρώπου και του...
0: Πολύ σωστή λέξη αυτή.
1: Μπορεί να φτάσει απερίγραπτα πράγματα. Απερίγραπτα κυριολεκτικά, αδιανόητα. Και αυτό νομίζω ότι πραγματικά οι ηγεμονικές κοινωνικές ομάδες που ηγεμονεύουν σήμερα τον πλανήτη το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και κάνουν και δοκιμαστικά πειράματα όπως ο Ουχάρη, αυτά που έγιναν περί
0: πανδημίας
1: και τα λοιπά, ως που μπορούν να πιθαναγκαστούν οι μάζες, ως που μπορούν να κάτσουν, μπορούν να τις πιέσουμε, ως που θα, από ποιο σημείο και σαρά αντιδρούν, σε ποιο ποσοστό αντιδρούν. Ένα πεδίο μελέτης πολύ γόνιμο και πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή αν μπείτε στη θέση των κυρίαρχων ομάδων, το παγκοσμίως, και δεν έχει πάψει το παλιό μαρξιστικό ιδεολογία μιας εποχής είναι η ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης. Η κυρίαρχη τάξη αυτή είναι η παγκοσμιοποιητική και η ιδεολογία της αυτή είναι. Αυτή είναι και την περνάνε με όλους τους τρόπους στις μάζες των δικαιωματούχων, ούτε καν δούλων. Γιατί καλά ο δούλος είχε αφέντη τον κάλυπτε. Μετά ήρθαν εργατικές τάξεις που με τους αγώνες τους κερδίσανε τα δικαιώματα, τα συλλογικά τους δικαιώματα. Mm-hmm. Όταν αυτό καταργείται, δεν μένει παρά η επιστροφή σε μια κατάσταση τεχνοφεουδαρχικής δουλείας χωρίς προοπτική. Χωρίς Θεό επίσης. Αθεό.
0: Μια ερώτηση λιγάκι. Νιχιλιστικής, μηδενιστικής.
1: Δεν πάει πουθενά. Δεν πάει πουθενά. Κάθεται στα αυγά του. Απλώς.
0: Πριν επιστρέψουμε
1: και
0: σε αυτό.
1: Και τα αυγά του αυτά, κύριε Τσίγκο, καλά θα κάνουν να το δουν οι άνθρωποι που είναι νεότερης ηλικίας, είναι αυγά του φιδιού.
0: Εκφασισμός δηλαδή.
1: Είναι το έργο του Μπέρμαν, τον παλιό φασισμό, γιατί υπήρχε ο παλιός φασισμός του, τότε που τα εθνικά κράτη ήταν ισχυρά και οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι παρόντες συνέχεια και οι αποικιοκρατικές διεκδικήσεις των μεγάλων δυνάμεων επίσης παρούσες. Σήμερα είμαστε με ανίσχυρα πρώην εθνικά κράτη έξω από τα 2-3 μεγάλα που έχουν δυνάμεις αυτοκρατορικού τύπου και όλα τα υπόλοιπα είναι ανίσχυρα κράτη, ακόμα και κράτη που υποτίθεται ότι είναι δεν είναι αστεία, η Γαλλία ξέρω εγώ τι, έτσι, η Ισπανία, δεν μιλάμε για κρατήδια της Ουγκάντα τώρα, έτσι, παρ' όλα αυτά έχουν χάσει την παλαιά τους έγκλη και ισχύ και μέσα σε αυτή την συγκυρία ομάδες ολόκληρες ανθρώπων φαντάζονται όταν βρίζουν τα εθνικά κράτη ότι βρίζουν τον ολοκληρωτισμό, ότι βρίζουν ξέρω εγώ τι τις παραδοσιακές δομές της καταπίεσης χωρίς κανένας να θέλει να δει τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο. Δεν θέλουν να δουν. Θα μου πείτε δεν μπορούν. Έχουν εκπαιδευτεί από τον υπηαγωγείο σε καλπάζουσα αποκτήνωση και απολυθιοποίηση. Σύμφωνοι. Αλλά δεν πάβουν να έχουν και οι ίδιοι τις ευθύνες τους. Οι ίδιοι οι λαοί και οι ίδιες οι κοινωνίες όπως αποδομούνται φανταζόμενες ότι έχουν προοδεύσει. Δηλαδή, θέλω να πω, η ιδέα, γιατί είπαμε στην αρχή να μιλήσουμε για την συμπεριληπτική κοινωνία και την ιδέα μιας παγκόσμιας συμπερίληψης, δεν είναι ούτε προοδευτική ούτε δημοκρατική. Πολιτικά είναι αυτοκρατορική. Δεν είναι κάτι καινούριο. Σε όλες τις αυτοκρατορίες υπήρχε αυτή η ιδέα της συμπερίληψης. Και ξέρουμε βέβαια, εκ πείρας τουλάχιστον κύριε Τσίγκο, ότι κάθε συζήτηση περί της φιλοσοφικής, ιδεολογικής ή πολιτικής οπισθοδρόμησης του δυτικού κόσμου σήμερα είναι πλέον ταμπού για τους σημερινούς εντός εισαγωγικών πολλών ριζοσπαστικούς χώρους, ετυμολογικά το θέτω, εχθρικούς προς κάθε ρίζα, ριζοσπαστικούς, εχθρικούς σε κάθε παράδοση, αυτούς τους χώρους, τους ριζοσπαστικούς. Αυτοί οι κύκλοι πιστεύουν στεναρά ότι η ιστορία βαδίζει μόνιμα και σταθερά προς την πρόοδο. Με τη βοήθεια όχι του Θεού βέβαια, πια η άνομα, αλλά της επιστήμης, της τεχνολογίας, του ορθού λόγου.
0: Δετερμινιστικά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, ενώ αυτό κάλλιστα δεν θα μπορούσε
1: να... Εκ των επιστημονικών και τεχνολογικών πραγμάτων, το πιστεύουν. Αυτό, δηλαδή αυτό που φιλόσοφοι και κοινωνικοί επιστήμονες όπως ο Λάς, ο Μησιά, ο Καστοριάδης για πάρουμε και άλλοι αρκετοί αποκαλούν ανθρωπολογική παρακμή του δυτικού κόσμου, η άνοδο της ασημαντότητας, για να θυμηθούμε το Καστοριάδη, ενοχλεί σε αφάνταστο βαθμό αυτούς τους αφελείς προοδευτικάριους που το παίζουν και αριστεροί. Κάθε συνολική πλέον κοσμοαντίληψη, κάθε συνεκτική πολιτική και πολιτισμική προσέγγιση της κοινωνίας τι είναι να θεωρείται από αυτούς τους ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι προοδευτική, τίνει να θεωρείται επικίνδυνη, εν δυνάμει ολοκληρωτική, λαϊκιστική, απαρχαιωμένη, αντιδραστική και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Η κρίση δηλαδή του παραδοσιακού νοήματος των πραγμάτων
0: mm-hmm.
1: έπαψε να είναι κρίση, έγινε ο κανόνας. Η κρίση έγινε κανόνας. Κανόνας έγινε στην ουσία η επίκληση στην έλλειψη κάθε κανόνα. Κάθε συνεκτικής αναφοράς σε οτιδήποτε γράφεται ή σε οτιδήποτε λέγεται, κάθε συνεκτικής αναφοράς στο όνομα της κοινωνίας ή της ιστορίας που επιτρέπει στους ανθρώπους να αισθάνονται όμοιοι με το διπλανό τους και όχι αυτομάτως διαφορετικοί, ούτε να κυνηγάνε την διαφοροποίησή τους για να διακριθούν, αλλά καταρχάς όμοιοι, γιατί αν δεν είσαι όμοιος, αν δεν υπάρχει ένα φόντο ομοιότητας, δεν υπάρχει ούτε διαφορά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Για να υπάρχει διαφορά πρέπει να διαφέρει από κάτι. Το από κάτι είναι ένα φόντο ομοιότητας. Αν αυτό το φόντο ομοιότητας, το συνεκτικό, καταργηθεί, εάν ο καθένας θεωρήσει ότι χειραφετήθηκε, δηλαδή απελευθερώθηκε από, δεν είναι ελευθερία αυτό,
0: mm-hmm.
1: είναι ατομική απελευθέρωση από, είναι αρνητική ελευθερία, έτσι.
0: Σωστά.
1: Απελευθέρωση
0: σωστά.
1: Από. Όχι η ελευθερία η συλλογική που, όπως το έλεγε ο ποιητής, είναι από τα κόκαλα βγαλμένη των ανήλων τα ιερά. Μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε για συλλογικό αγαθό. Μιλάμε την απελευθέρωση του κάθε δικαιωματούχου, φαντασιακού δικαιωματούχου, από κάθε κανόνα, από κάθε ομοιότητα. Ακόμα και γραμματικό, ορθογραφικό, ως προς τη γλώσσα κανόνα. Δεν ξέρω αν έχετε δει εγγραφές στους στίχους εντελώς ανορθόγραφες, επίτηδες.
0: Οι λέξεις δεν έχουν αποφασίσει πώς θα γράφονται ακόμα.
1: Ακριβώς. Είναι δικαίωμα της λέξης να αποφασίσει. Δεν μπορεί να μου το επιβάλλει κανένας καμία ιστορία της γλώσσας ή ιστορία της κοινωνίας. Δηλαδή είναι μια διεκδίκηση του ό,τι να είναι. Όσο ο καθένας γουστάρει. Αυτό
0: είχαμε μείνει ότι όχι μέσω το από τα κόκαλα βγαλμένη της, των Ελλήνων τα ιερά, δηλαδή
1: ναι,
0: πόσα...
1: είναι του δικαιωματούχου η διεκδίκηση, η απελευθερωτική, η χειραφετητική, η απελευθέρωση από, η διεκδίκηση του ό,τι να είναι όπως ο καθένας γουστάρει. Κάθε κριτική λοιπόν σε αυτές τις μεταμοντερνίζουσες γελίες αντιλήψεις θεωρήθηκαν αυτομάτως σχεδόν συνώνυμες του φασισμού, του θρησκόληπτου μονοθεϊσμού, της πατριαρχίας, του ολοκληρωτισμού και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας το εμφανές εμφανέστατο, μόνο προοδευτικάριος ηλίθιος δεν μπορεί να το δει, όλοι οι άλλοι άνθρωποι το βλέπουν έτσι. Ενώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας το αστικό πειθαρχικό παράδειγμα του δυτικού κόσμου, εκείνο που αναλύει λόγου χάρη ο Φουκώ, έτσι, και όλοι οι French λεγόμενοι θεωροί, αλλά κυρίως ο Φουκώ στο επιτήρηση και τιμωρία. Αυτό το αστικό πειθαρχικό παράδειγμα πεθαίνει, έχει πεθάνει εδώ και μισή αιώνα τώρα για να μην κροϊόμαστε, κάτι ψευτοαριστεροί, δίθεν αντιεξουσιαστές, χωρίς καθόλου να θέλουν να δουν την πολιτική διεθνοποίηση του πραγματικού καθεστώτος κυριαρχίας και την απόλυτη αποδυνάμωση των πρώην εθνικών κρατών, αγωνίζονται δήθεν στο μυαλό τους, στα όνειρά τους, στη φιγούρα τους, στη γειτονιά τους, σε σχέση με την κομμενίτσα της γειτονιάς, αγωνίζονται κατά του αυταρχισμού των εθνικών κρατών και κυρίως κατά των συνεκτικών δεσμών της κοινωνίας. Μας οδηγεί όλο αυτό σε ένα ψυχογράφημα αναγκαστικό του προοδευτικάριου εγγράμματου. Είχα γράψει προσφάτως ένα άρθρο
0: mm-hmm.
1: πάνω σε αυτό. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό τον τυπάκο. Τι είναι αυτός, γιατί είναι γύρω μας πλέον, είναι πολλοί από αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι είναι και προοδευτική. Η δικιά μου ανάλυση είναι ότι είναι η νέα μορφή φασισμού. Είναι φασίστες όλοι αυτοί, μόνο που δεν το ξέρουν. είναι οι νέοι εκφασισμένοι φασίστες που τρομοκρατούν τον πάλε ποτέ εθνικό λαό αυτής της κοινωνίας με όλους τους τρόπους, με τις τηλεοράσεις τους, με τους ακαδημαϊκούς τους λειτουργούς, κάτι απίστευτους τύπους, γελίους, οι οποίοι πήρανε διπλώματα και διδακτορικά, ούτε ένας θεός ξέρει πώς, και χωθήκανε στα πανεπιστήμια και έκτοτε πουλάνε μούρι με τα πτυχία τους, ενώ αυτά που λένε, θα σας διαβάσω μερικά από αυτά που λένε, για να γελάσουμε λίγο δηλαδή. Επώνυμοι σοβαροί κύριοι ακαδημαϊκοί, διάφοροι ντενεκέδες ξεγάνωτοι, κοροϊδεύουν και καθυβρίζουν καθημερινά τον ελληνικό λαό και όλους τους άλλους λαούς, τον γαλλικό, τον αγγλικό, τον αμερικανικό. Ενώ όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν, ο πληροφορημένος αυτός μέσος δυτικός πολίτης που έχει πτυχία πλέον, μεγάλο πρόβλημα το τι είναι αυτά τα πτυχία. Και πώς αποκτήθηκαν, κύριε Τσίγκο μου. Έλεγε ο Σεφέρης, η καταστροφή της μετάβασης από το χωριό στο πανεπιστήμιο. Ουδής φανταζότανε πόσο θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί. Όλοι αυτοί λοιπόν οι πτυχιοποιημένοι έχουν και αγοραία κοσμοπολιτική συνείδηση. Τους τριμπλασάρουν από τότε που είναι 9 στον υπηαγωγείο, διότι όλο αυτό έγινε και με προγράμματα επιμορφωτικά. Που έγινε κυρίως απευθύνθηκαν στους νηπιαγωγούς, λιγότερο στους δασκάλους, κυρίως στους νηπιαγωγούς, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αυτές οι ηλικίες της εγχάραξης και της διαπότησης είναι αυτές που είναι οι πιο επιδεκτικές σε μια συνείδητη μάθηση.
0: Για πόσα χρόνια πριν μιλάμε τώρα σε αυτό το θέμα?
1: Από τότε που το ξέρω εγώ, επειδή δούλευα σε αυτά τα τμήματα με άπειρες συγκρούσεις, εγώ δουλεύω, τα έχω φτιάξει αυτά τα τμήματα επί της ουσίας από το 85.
0: Μιλάμε τώρα ότι πάμε πάρα πολύ πίσω.
1: Εννοώ. Έχετε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ανθρώπους οι οποίοι έδρασαν προς αυτό που λέω συγκεκριμένα και με πάθος και οργανωμένα.
0: Ένα και μικρό παράδειγμα.
1: Και κυρίως με ανταλλάγματα πάρα πολύ σημαντικά. Όχι μόνο θέσεων και προαγωγών και πώς γίνεσαι καθηγητής από λέκτορας ή από επίκουρος στο τσάκα τσάκα και πώς παρουσιάζεις επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε έγκυρα περιοδικά με κριτές. Θα έχει πλάκα να το συζητήσουμε αυτό για να δείτε τι εννοούσαν οι ποιητές με όλο αυτό το παραμυθάκι. Όλοι αυτοί λοιπόν, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν φωτεινότατες εξαιρέσεις, αλλά εξαιρέσεις. Το πνεύμα της εποχής ήταν να παίρνουν όλοι αυτοί οι μέτεροι της εποχής αριστεροπροοδευτικάρι προγράμματα επιμόρφωσης νηπιαγωγών και δασκάλων για να φτιάχνουν τα λεγόμενα μεγάφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Τους πολλαπλασιαστές. Φτιάχτηκαν λοιπόν μια αγοραία κοσμοπολίτικη συνείδηση. Συνήθως είναι αντιλαϊκιστές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε συμπάθεια για το λαό, την κοινωνία, την ιστορία την οποία κατάγεται, θεωρείται επικίνδυνος. Επικίνδυνος.
0: Υφεδρός.
1: Θα έρθω μετά, αν θέλετε,
0: βεβαίως,
1: γελιοποίησης ο Φεδρός. Αλλά καταρχάς ας μείνουμε στο επικίνδυνος. Φασίζον τύπος. Άρα είναι αντιλαϊκιστές, είναι επίσης δηλωμένοι αντιρατσιστές. Τι σημαίνει αυτό το δηλωμένοι αντιρατσιστές? Είναι μια άλλη ιστορία. Ο Παζολίνη από το 1975 μας ειδοποιούσε ότι ο νέος φασισμός θα έχει τη μορφή του αντιρατσισμού. Υποτίθεται λοιπόν αυτοί ότι αντιτίθενται στα στερεότυπα τους φανατισμού και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος. Όλοι αυτοί δεν είναι απλοί υποκριτές. Είναι ηθοποίοι επιθεώρησης διπλανής πόρτας, εραστές του δήθεν, φιγουρατζίδες που παριστάνουν το διαφορετικό lifestyle-άτο, ενεργό και προβληματισμένο πολίτη με ανοιχτούς ορίζοντες, που είναι ευαίσθητοι, καλεσόπαστα, οικολογικά, που πονάνε αφηρημένα τον πλανήτη. Παρακαλώ κύριε Τσίγκο, τον πλανήτη πονάνε τα παιδιά, όχι το συγκεκριμένοι. Αυλή την πηγή του χωριού από όπου κατάγονται ή του προαστίου όπου μετακόμισαν. Όχι, όχι αυτά. Τον πλανήτη πονάει, καλέ.
0: Μακρόθεν.
1: Ναι, τον πλανήτη αφηρημένα, τίποτα το συγκεκριμένο. Είναι χαρακτηριστικό της νεοφασίσματος νοοτροπίας όλου αυτού του συρφετού. Αυτοί ξερίζωσαν τις ελιές μαζί με άλλους εξυγχρονιστές. Ξερίζωσαν και αμπέλια. Εξαφάνισαν κοτέτσια. Σκότωσαν τους τετράποδους γαϊδάρους, μείνανε μόνο δίποδοι στα χωριά. Έκαψαν με επιδοτήσεις τα καΐκια τους. Φύτεψαν μικρές βιλίτσες με πισίνες και φωτοβολταϊκά. Αυτοί είναι που πονάνε τον πλανήτη. Και εμείς θα πρέπει να συγκινηθούμε από τις οικολογικές ευαισθησίες όλου αυτού του συρφετού. Του προοδευτικάριου συρφετού. Αυτοί λοιπόν είναι και ανθρωπιστές. Είναι κατά φαντασίαν δικαιωματούχοι. Είναι ανεκτική απέναντι σε όλες τις ιδιαιτερότητες έξω από αυτές από τις οποίες κατάγονται οι ίδιοι. Είναι σαλτιμπάγκοι επί της ουσίας. Μαϊμούδες, πράσινες γαλάζιες ροζουλί με μεταγραφές από όπου φυσάει ο άνεμος. Γόνοι και απόγονοι αυτού του πράγματος που πολύ εύστοχα ο φίλος μου ο Τζίμης ο Πανούσης ονόμαζε μικροαστική καταστροφή. Αυτό είναι όλοι αυτοί. Και σε όλους αυτούς θα πρέπει να έχουμε υποτίθηκε ένα είδος σεβασμού και εκτιμήσεις, γιατί μιλάνε σαν προοδευτικοί άνθρωποι, είναι δημοκράτες. Λοιπόν όλοι αυτοί δεν είναι καινούργοι, είναι αρκετά χρόνια όπως το θέσατε. Να πάρουμε ένα παραδειγματάκι, να διαβάσουμε ότι είναι εκατοντάδες, χιλιάδες, αλλά να πάρουμε έτσι ένα. Το γενικό πλαίσιο, θα το ξέρετε αυτό, του μεταμοντέρνου σκεπτικού είναι ότι το κράτος κατασκευάζει το έθνος. Ίσως το έχετε.
0: Το
1: δηλαδή δεν υπάρχει ένα έθνος που έχει με αγώνες και θυσίες απέκτησε την ελευθερία του και απέκτησε κάποτε.
0: Π.χ. Κερίδης. Το λέω έτσι όπως το...
1: Ναι,

0: κάποια στιγμή οργανώθηκε πολιτικά και απελευθερώθηκε. Το μεταμοντέρνο στοιχείο, το μεταμοντέρνο σκεπτικό, περίπου...
1: Τι ισχυρίζεται?
0: Ισχυρίζεται λοιπόν ότι τα κράτη ιδεολογικά κατασκεύασαν τα έθνη. Πώς γίνεται αυτό? Πώς περνάει αυτό από το γενικό πλαίσιο στο ειδικό? Να σας διαβάσω μια φρασούλα ενός πολύ γνωστού δημοσιογράφου, είναι αρκετά χρόνια. Γλώσσα, θρησκεία, παιδεία, παραδόσεις, καταγωγή, αντιλήψεις είναι αποτέλεσμα της κοινής εθνικής συμβίωσης και κατά κανένα τρόπο αιτία και προσδιορισμός της εθνικής συνείδησης. Δηλαδή, προκαλούνται όλα αυτά από την εθνική συμβίωση. Τώρα, γιατί η εθνική συμβίωση είχε γλώσσα, ας πούμε, στην Ελλάδα ελληνική και στη Γαλλία γαλλική, και γιατί στην Ελλάδα είχε θρησκεία η εθνική συμβίωση ορθόδοξη, και πριν γίνει ορθόδοξη είχε την πολυθεία και τον πολυθεϊσμό, και γιατί η παιδεία είχε αυτά τα στοιχεία και όχι άλλα, γιατί δεν έμοιαζε με τον Ινδόν? Ποιος ξέρει, αυτά είναι μυστήρια πράγματα, αλλά αυτά τα γράφει πολύ σοβαρά ο δημοσιογραφίσκος. Και μάλιστα, για να γίνει σαφέστερο, συνεχίζει: οι περισσότεροι από εμάς είναι Έλληνες επειδή έτσι αποφάσισαν οι γονείς μας. Το γεγονός ότι στη φλέβας μας τρέχει το αίμα της μαμάκας και του μπαμπάκα μας δεν μας κάνει καθόλου Έλληνες. Μας κάνει παιδάκια των μπαμπάδων και των μαμάδων μας. Τίποτα περισσότερο. Έλληνες δεν νιώσαμε, δεν γίναμε επειδή το γράφεται σε αγωνίδιό μας, αλλά επειδή έτσι έγραψαν οι γονείς μας στην οικογενειακή τους μερίδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά γράφει αυτός ο προοδευτικός τυπάκος. Και φαίνεται ορθολογιστής, έτσι, κύριε Τσίγκο. Δεν φαίνεται ορθολογικό?
1: Πολύ λογικό, έτσι όπως
0: το λέω. Ναι, βέβαια, φαίνεται πολύ ορθολογικό. Αλλά έχει αυτό. Δεν πέφτει από τον ουρανό. Δεν έρχεται από τον ουρανό. Είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο σκέψης. Να πάρουμε, πως το έλεγε ένας άλλος διάσημος καθηγητής πανεπιστημίου, το δικαίωμα, έλεγε λοιπόν, στην εργασία και στην αξιοπρεπή διαβίωση δεν πρέπει να εξαρτάται από το χρώμα, τη φυλή, το φύλο, την θρησκεία, την εθνικότητα ή τη γεωγραφική περιοχή στην οποία υπογραμμισμένο μας έριξε η τύχη.
1: Συντοματικά βρισκόμαστε εδώ λοιπόν.
0: Έτσι φαίνεται λοιπόν ότι σύμφωνα με αυτόν τον οργανικό διανοούμενο της παγκοσμιοποίησης, αυτή είναι ο ακριβής ορισμός όλου αυτού του ακαδημαϊκού δημοσιογραφικού συμφετού, οργανική διανοούμενη 15ης επιλογής, δεν χρειάζονται παραπάνω, οι σοβαροί έχουν ήδη αποσυρθεί, αλλά αυτή η σαβούρα όλη, ο ρόλος είναι να τρομοκρατεί το λαό και να γελιοποιεί οποιαδήποτε φωνή αντίστασης. Όλη αυτή λοιπόν η σαβούρα διατείνεται ότι είναι η τύχη, όχι η ιστορία.
1: Ναι, αυτό μου κάνει τύψη. Δηλαδή, οι λαϊκοί αγώνες που θα λέγαμε ότι μάλιστα υποτίθεται είναι και κληρονόμοι αυτοί οι σύγχρονοι αριστεροί, δεν υπολογίζονται, ας πούμε, το 36, το 47, το 63.
0: Πώς, αλλά είναι κακή μας τύχη που μας έκανε. Για φανταστείτε τι ωραία θα ήταν να ήσουν ένας πλούσιος Αμερικάνος και να μην είσαι στους λαϊκούς αγώνες, κύριε Τσίγκο μου.
1: Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας, Νίκος Δήμος.
0: Ναι, μωρέ, Έλληνας, Γάλλος, Ινδός, Αφρικανός, η τύχη είναι τύχη, θέμα τύχης, τύχης, δεν είναι ιστορία. Που είναι υπεύθυνοι για δυστυχίες ή κοινωνικές ανισότητες που οδηγούν κάποιες κοινωνικές ομάδες στην αναγκαστική μετανάστευση. Mm-hmm. Αλλά και για τις ευτυχίες, να έχει γεννηθεί κάπου αλλού μια τυχαία συγκυρία διέπει την ύπαρξη των ατόμων. Σχεδόν μια απρόσμενη αλλά ενδιαφέρουσα συνάντηση ενός περιφερόμενου σπερματοζωαρίου με ένα εξίσου περιφερόμενο οάριο, που είναι οι δύο φορείς και εκφραστές μιας γλώσσας, μιας κουλτούρας, μιας ιδεολογίας, κύριε Τσίγκο, μιας κοινωνικής και παραγωγικής.

0: σχέσεις. Έτσι σκέφτονται αυτοί οι διανοούμενοι. Γιαούρτια δεν πέφτουνε. Όχι, δεν πέφτουνε. Το αντίθετο συμβαίνει. Τους καλάνε τηλεόραση και μιλάνε και κάνουν μαθήματα. Δεν πέφτουνε. Οι φοιτητές τους τους αγαπάνε και τους θαυμάζουνε γιατί παίρνουν και 10 με τόνο. Δεν είναι απαιτητικοί άνθρωποι. Ξέρουν και πονούν το πάθος του παιδιού που θέλει να πάρει το πτυχίο του και το διδακτορικούλι του. Είναι άνθρωποι ευσυγκίνητοι. Προοδευτικοί, κύριε Τσίγκο μου. Προοδευτικοί, το λέει η λέξη. Δεν είναι τίποτα κουμούνια ή παλαιοαναρχικοί ή καραφασίστες του κερατά. Έτσι λέει η παράδοση. Έτσι λέει και ο Κοσμάκης που χάφτει όλο αυτό το παραμύθι. Τώρα υπάρχουν βέβαια και αυτοί που προσπαθούν να αντισταθούν. Αυτοί λοιπόν που προσπαθούν να αντισταθούν τρώνε κατά κέφαλα την κριτική της, που οδηγεί στην φολκλωροποίηση τους.
1: Και την περιθωροποίηση.
0: Ναι, το γελίο. Δηλαδή είναι ένα κόλπο ρητορικής φύσης, αλλά που το χρησιμοποιούν κατά κόρον, έτσι, για να τελειώσεις τον αντίπαλο. Όλη η αρχαία ρητορική, οι ρήτορες, αν δούμε δηλαδή ας πούμε π.χ. τον Καλλικλή στη συζήτηση του Γοργία, είναι ο μέτρ, πώς θα τελειώσω τον άλλον. Έτσι. Με ρητορικού τύπου γελιοποιώντας τον. Επιχειρεί δεν να γελιοποιήσει ο Καλλικλής στο Σοκράτη, έτσι, όχι ναι, οποιονδήποτε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και του λέει στο τέλος, αφού το θέμα είναι πόσο το να είσαι, να αδικείς είναι χειρότερο από το να αδικείσαι, που είναι η θέση του Σοκράτη. Αφού πάνω σε αυτή την υπόθεση το να εμπλέκεσαι σε πράξη άδικων, δηλαδή ηθικός να είσαι μεμπτός, είναι χειρότερο από το να αδικήσει, και αφού καθαρίζει τον Γοργία, καθαρίζει με τα επιχειρήματα τα σοκρατικά και τον Πόλο που είναι ο δεύτερος, εμφανίζεται ο Καλλικλής, τρίτος, ο πιο κοινικός από όλους. Και του λέει του Σοκράτη, τα χοντρένω τώρα, έτσι δεν κάνουμε τώρα. Άρα, γρήγορα. Του λέει του Σοκράτη, τι είναι αυτές οι μπουρδες που λες, άνθρωπε μου. Καταλαβαίνει κανένας από τους γύρω σου τι λες. Εγώ όχι μόνο δεν αισθάνομαι πρόβλημα τον αδικό, αλλά το χαίρομαι κιόλας. Ακόμα και αν δεν επωφελούμε, μ' αρέσει να αδικό, τη βρίσκω, πώς το λένε. Γουστάρω. Και αυτά που λες εσύ είναι μπουρδες που δεν καταλαβαίνει κανένας. Αυτά που λέω εγώ τα καταλαβαίνουν όλοι οι πολίτες που είναι γύρω μας στην αγορά.
1: Στο αγοραίο λοιπόν.
0: Εσύ λοιπόν, κύριε Σοκράτη, είσαι ένα νούμερο επίσης ουσίας. Ένας καραγκιόζης. Αυτά που λες είναι μπουρδες. Και έχει μεγάλες δυσκολίες ο Σοκράτης να απαντήσει με τρόπο καταληπτό και ευάγνος, πώς λένε,
1: κατανοητό.
0: Κατανοητό από τους πολίτες που συμμετέχουν στη συζήτηση στην αγορά να απαντήσει στον Καλλικλή. Θέλω να πω ότι είναι το κλασικό, άλλωστε οι Γάλλοι έχουν για μια φράση, λέει ridicule tue, το γελίο σκοτώνει.
1: Βεβαίως, έτσι είναι.
0: Το γελίο διαβρώνει. Το γελίο αποσταθεροποιεί. Είναι μακράς λογικής. Χρησιμοποιείται σαν πολιτικό εργαλείο και γίνεται τόσο αποτελεσματικό όσο όλη η προπαγάνδα και τα ΜΜΕ και η φαλκίδευση των ιστορικών γεγονότων, όσο η πολιτιστική βιομηχανία, όσο η διαφθορά δικαστών, δημοσιογράφων και διανοουμένων, είναι ακόμα πιο ύπουλο και πιο διαβρωτικό. Εξαρτάται από το ποιο είναι και πώς είναι οργανωμένο το κράτος στο στο οποίο εκδηλώνεται το γελίο. Και σήμερα ποιο είναι το κράτος? Είναι ένα μεταεθνικά παγκοσμιοποιημένη δομή, δομές μάλλον εξουσίας, παγκόσμιες τράπεζες, ΜΚΟ.
1: Εναρμόνιση στους ευρωπαϊκούς κανόνες, νομοθεσίες.
0: Ναι, εξευρωπαϊσμός και εναρμόνιση. Άρα, συγγνώμη, γελίος είναι ο αμόρφωτος. Γελίος είναι ο χοντρός λαός με τις παραδόσεις του, τη κοινή λογική του. Αυτά λένε. Αυτά λένε όλοι αυτοί. Εναντίον τους
1: κατευθύνουν... Την ίδια ώρα που μιλάνε υπέρ.
0: Εναντίον του λαού αυτού νου κατευθύνουν ένα γέλιο δίθεν προοδευτικό, περιφρονητικό, θρασί, εξοργισμένο. Ο οργανικός αυτός διανοούμενος της παγκοσμιοποίησης ουσιαστικά κάνει την δουλειά αυτή εξορισμού, θα έλεγε κανένας, ως πεπισμένος για την προοδευτικότητα και την ανάγκη να... τότε που είναι το σχέδιο ΑΝΑΝ βγαίνανε πάρα πολύ και το λέγανε στα ίσα, πρέπει να φτιάξουμε έναν νέο λαό, όχι μόνο στην Κύπρο.
1: Ναι, και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα. Ένα νέο λαό ο οποίος να μην αντιδρά στα σχέδια ΑΝΑΝ. Το λέγανε στα ίσα, και το λέω όχι σπάνια, το λέγανε συχνά, έτσι. Το γελίο λοιπόν, η φολκλωροποίηση δηλαδή, για να το πούμε απλά τώρα. Η φολκλωροποίηση κάθε φωνής που αντιστέκεται ή διαμαρτύρεται σε αυτές τις συνθήκες, που τις ιδεολογικές που έχουν επιβληθεί στο δυτικό κόσμο, είναι μια έμεση επίθεση από μια, θα έλεγα, πτυχιοποιημένη μάζα ημιμαθών, κομφορμιστών που παριστάνουν τους αντικομφορμιστές, ηλιθίων που κάνουν τους έξυπνους, εναντίον κάθε συνεκτικής λαϊκής παράδοσης. Συνταράσει λοιπόν αυτό το βαθύτερο, την ψυχοσύνθεση, όχι μόνο των ατόμων, αλλά και των ομάδων, των κοινωνικών, των κοινωνικών τάξεων, των λαϊκών στρωμάτων, που βέβαια δεν θέλουν να ταξινομηθούν στους αντιδραστικούς ή τους, ή ακόμα πιο αρνητικά, δεν θέλουν να ταξινομηθούν στους κακομύριδες, τους ξεπερασμένους της ιστορίας. Ο νέος λαός πάνω κάτω, κύριε Τσίγκο, διαμορφώνεται κάτω από τέτοιες πιέσεις, οι οποίες τέτοιες πιέσεις είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ συστηματικές. Τη βλέπουμε λίγο πολύ παντού αυτή την πίεση. Είναι τεράστια η ψυχοπολιτική δυναμική του αντικοφορμιστικού κοφορμισμού ως προς τη διάβρωση των λαϊκών συλλογικών αντιστάσεων. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι απλώς με όρους πολεμικής ο στόχος να γελιοποιήσουν ή να φορκλωροποιήσουν οποιαδήποτε φωνή προσπαθεί να αντισταθεί στον εκφυλισμό και της θεωρίας αλλά και της κοινής λογικής, να είναι επίσης να εκπαιδεύσουν. Να εκπαιδεύσουν, δηλαδή αυτός που γελιοποιείται δεν θέλει να είναι γελίος, δεν θέλει να φορτωθεί κάτι τέτοιο. Κάτι πρέπει να κάνει λοιπόν για να συνδέσει αυτό που ήταν, το γελίο όπως του λένε, με αυτό που θα γίνει. Σαν να λέμε, καλέ κύριε προοδευτικάρη υπηρεσίας, ήμουν και εγώ αμόρφωτος και τα ως αμόρφωτος, να, ήμουν και πατριώτης, ήμουν και λαϊκός άνθρωπος, ζούσα σύμφωνα με τις παραδόσεις της κοινωνίας. Τώρα όμως που εξυγχρονίζομαι, προοδεύω Συνεπώς, να τι θα κάνω. Θα εναρμονίσω το βήμα μου με το βήμα των πιο μορφωμένων. Των νέων και πληροφορημένων ανθρώπων που έχουν ίντερνετ και μαθαίνουν πληροφορίες. Των χειραφετημένων από όλα τα στερεότυπα του παρελθόντος. Τώρα λοιπόν, κύριοι εξυγχρονιστές μου, κύριοι δασκαλείς μου, να τώρα γελάω με αυτό που ήμουνα. Και γελάω με όσους έμειναν στην κατάσταση που ήμουνα εγώ παλαιότερα. Τώρα δεν είμαι έτσι. Είμαι πλέον ένας εξχρονισμένος. Λίγο-λίγο έτσι δημιουργείται ο νέος λαός. Από πού ξεκινώντας? Από τις νεότερες ηλικίες. Το 90 και ύστερα άρχισαν και τσίκο τα προγράμματα. Στην αρχή ήταν το πρώτο πακέτο Ντελόρ. Έτσι, μετά ήταν το δεύτερο πακέτο.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Τα πρώτα προγράμματα τα έπαιρνε το Υπουργείο Εργασίας. Μέσα στο Υπουργείο Εργασίας, επειδή οι εκπαιδευτικοί, κυρίως οι νηπιαγωγικοί δάσκαλοι, ήταν μόλις αποφυτούσαν, ήταν όλοι άνεργοι. Mm-hmm. Το ξέρω, το είχαν κι εγώ. Το ξέρω στον αέρα. Μπορούσαμε να ζητήσουμε να πάρουμε κάποια προγράμματα επιμορφωτικά, τα οποία ο καθένας θα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει αυτός. Εμένα ήταν τότε τα προγράμματα γύρω από θέματα πληροφορικής και διδακτικής λογικομαθηματικών ενιών και τα λοιπά. Άλλοι δεν κάναν αυτό όμως. Άλλοι τα πέρανε, η μεγάλη μάζα έκανε εναντίον του ρατσισμού και του εθνικισμού. Ήταν μέσα στο μεγάλο αφήγημα, έτσι το ονομάζω και το έχω γράψει πολλές φορές, μεγάλη αφήγηση ειρηνευμένου μέλλοντος, το ονομάζω ΜΑΕΜ. Είναι ένα εντελώς τυπικά παγκοσμιοποιητικό παραμύθι, ένας μύθος, μια μεγάλη αφήγηση, ότι το μέλλον του κόσμου που προοδεύει αυτομάτως με την τεχνολογία και όλα αυτά και μόνον προοδεύει, δεν οπισθοχωρεί ποτέ. Το μέλλον αυτού του κόσμου θα είναι και θα πρέπει να είναι ειρηνικό. Δεν χρειάζονται στρατοί. Άλλωστε οι στρατοί θα έχουν ρόλο εσωτερικού χωροφύλακα. Σε έναν αυτοκρατορικό, πολιτικά ενοποιημένο, διεθνοποιημένο κόσμο.
1: Και εκπαιδεύονται γι' αυτό, εξάλλου.
0: Χιλιάδες πράγματα έχουν γραφεί γι' αυτά. Αλλά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά που τους περνάγανε στα νηπιαγωγεία και στα διάφορα τμήματα κοινωνικών επιστημών, ο Θεός να τις κάνει κοινωνικές, ο Θεός να τις κάνει επιστήμες, γιατί έχουν καταλήξει να είναι απλώς ιδεολογήματα και να διδάσκονται απλώς ιδεολογήματα και να μοιράζουν αφιδώς και χωρίς πολλά πολλά πτυχία, μεταπτυχιακούλια και διδακτορικούλια σε κάθε πεινασμένο για διακρίσεις και ακαδημαϊκά αξιώματα, γιατί μετά με το καλό μπορεί να γίνεις και λίγο καθηγητάκος, έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν που περνάγανε από αυτή τη μέγενη, από αυτή την απίστευτη κρέατο μηχανή, οι δάσκαλοι κυρίως και οι νηπιαγωγοί, μαθαίνανε ότι για να εξυγχρονιστείς πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο που να έχεις ενσωματώσει αυτό τη μεγάλη αφήγηση ειρηνευμένου μέλλοντος και να έχεις κυρίως απεμπολίσει όλα τα στερεότυπα του παρελθόντος που μιλάγανε για λαούς που μάχονται, που είναι οι καλοί και απέναντι έχουν τους εχθρούς, κυρίως τους Έλληνες που έχουν μια μανία να φανίζουν αυτό τους σαν καλό, ενώ είναι και οι ίδιοι, ας πούμε.
1: Την ίδια φάρα, ας πούμε.
0: Την ίδια φάρα, μωρέ. Τι Γάλλοι, τι Έλληνες, όλοι οι απεικιοκράτες είμαστε, όλοι φάγαμε μαύρους στην Αφρική, όλοι τα ίδια κάναμε.
1: Συγγνώμη κιόλας, σε αυτή τη λογική είναι και αυτή.
0: Αυτό λέγανε. Δεν βγάζω το μυαλό μου.
1: Όχι,
0: δεν θα το διαβάσω κείμενο.
1: Ναι, θα μου το διαβάσετε, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι σε αυτή τη λογική έχουν επαναπροσδιοριστεί και τα βιβλία που αυτά θέλουν να αφαιρέσουν. Βιβλία ιστορίας. Στο ζήτημα δηλαδή των αντίπαλων γεωπολιτικών αντιπάλων εχθρών της Ελλάδος, ότι τέλος πάντων δεν...
0: Βεβαίως, ναι. Δεν θα πω πού, θα το βγάλετε εσείς το συμπέρασμα γιατί να μην πειράζουμε και τις καταγωγές. Τέλος πάντων, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών μιας περίφημης ιστορικής πόλης της Ελλάδας για τις αντιστάσεις της στον πόλεμο της εθνικής απελευθέρωσης από τους Τούρκους, ζήτησε να φύγει το άγαλμα του Εθνοσφαγία Κολοκοτρώνη από την κεντρική πλατεία Τρυπόλεως, διότι τέτοιος ρατσιστής δεν αξίζει να έχει άγαλμα. Αυτός έλεγε αυτό το κάθαρμα ο Κολοκοτρώνης. Έλεγε Τούρκος με μείνει στο Μοριά και στον κόσμο όλο. Και το έχουμε και άγαλμα.
1: Τώρα δηλαδή
0: υποθέτω... Τύφλα να έχει ο Χίτλερ μπροστά του.
1: Από το Μεσολόγγι θα ήταν αυτή, έτσι όπως το...
0: Τύφλα δεν λέω που...
1: Εγώ το λέω.
0: Τύφλα να έχει...
1: Απίστευτο,
0: ναι. Ο Χίτλερ.
1: Μα και αυτό έδωσε και το δικαίωμα στην Τουρκία να προσφύγει πριν από λίγο καιρό στη Χάγη.
0: Αυτά λέγανε λοιπόν. Αυτά λένε οι δάσκαλοι και η παιδαγωγή.
1: Για τη σφαγή της Τρυπόλητσας. Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι κάποτε θεωρόταν ο εθνικός κορμός της εθνικής συνείδησης. Δηλαδή ήταν όχι απλώς πατριώτες, ήταν όντως εθνικιστές. Ήταν μαύρη μαυρίλα ο δάσκαλος το 30-40 και τα λοιπά. Ήταν
1: δάσκαλος, χωροφύλακας και παπάς.
0: Ναι, σκύλος της πατρίδας. Της ιδέας της πατρίδας και τα λοιπά. Από εκεί πώς αυτός έγινε τόσο κοσμοπολίτης, ρε παιδάκι μου. Πώς έγινε, πώς έφτασε εκεί πέρα αυτός ο δασκαλάκος. Πώς έγινε τόσο επαναστάτης και ριζό παύλα σπάστης. Από πού προέκυψε
1: πήγε
0: αυτό
1: ταξίδι
0: το πράγμα.
1: Σε Σεϊχέλες και συγγνώμη για την παρέμβαση.
0: Αλλά όταν έχεις κυρίες και κυρίους πολλούς άφθονους, ατελείωτους, αμέτρητους, που έναντι ανταλλαγμάτων σοβαρών, δεν είναι και τζάμπα οι άνθρωποι, μην νομίζουμε ότι... Αλλά κυρίες και κύριοι που γράφουν και έγραφαν και συνεχίζουν να γράφουν. Αλλά στο θέμα που συζητάμε τώρα ήταν πραγματικά λαλίστατη. Από πού ξεκίνησε... Ξεκίνησε από τις μαθητικές παρελάσεις. Απλώς κάνω μια μικροϊστορική αναδρομή.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, τέλεια.
0: Μικροϊστορική αναδρομή δεν είναι και τίποτα σπουδαίο αυτό που λέω τώρα, κύριε Τσίκο. Είναι, εντάξει, παραμυθάκια είναι, αλλά παραμυθάκια
1: ναι,
0: που...
1: Ναι, αλλά δημιουργεί τις συνειρμούς και στους ακροατές και
0: λοιπόν,
1: στους ακροατές.
0: Γράφανε αυτοί. Αυτό που είναι αντίθετο με την ευρωπαϊκή εποχή μας και εντελώς αντιδημοκρατικό... Είναι η στρατιωτική παρέλαση με μια σημαία μπροστά. Γιατί η στρατιωτική παρέλαση των μαθητών και, όλα, και όσα συμβολίζει πράγματι απαιτούν τη σημαία να την κρατάει εκείνος που αύριο θα πολεμήσει για την πατρίδα. Μα είναι δυνατόν να θέλουν το σχολείο να φτιάξουν ανθρώπους που θα πεθάνουν για την πατρίδα. Αν αντίθετα το σχολείο ετοιμάζει αυριανούς πολίτες ως πολίτες ενός κράτους που για πρακτικά δεδομένα θέλουν να γίνουν συνειδητοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χτίσουν ένα κόσμο όπου οι διαφορές συμφερόντων ανάμεσα στα έθνη κράτη θα λύνονται μόνο με διάλογο, τότε όλες οι πολιτισμικές διαφορές θα γίνονται σεβαστές, θα εφαρμόζονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τέλος η ειρήνη θα έχει την πρώτη προτεραιότητα για πάντα. Πάρε να έχεις, κύριε Τσίκο. Πάρε να έχεις. Αυτή η κυρά ήταν καθηγήτρια κοινωνιολογίας, ήταν και όλας, μπορούμε να την προσδιορίσουμε, της εκπαίδευσης, σε τμήμα νηπιαγωγών.
1: Μάλιστα.
0: Έχει κάνει πολλή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό. Έτσι. Αριστερότατη, θεόφιλακ, τώρα μην το μου αφισβητήσετε τώρα. Αριστερότατη. Από εκείνους, ξέρετε, τους αριστερότατους, και πάλι το έγραψα σε ένα άρθρο προσφάτως, το ξέρετε το ανέκδοτο.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Με τον αρχιτέκτονα που είναι άνεργος στη μεταπολίτευση.
1: Όχι, όχι, για πείτε μου.
0: Να σας το πω, γιατί ανήκουν σε αυτή την ταξινομητική κατηγορία που έχουν περάσει βέβαια στην ανανεωμένη αριστερά, που αργότερα ονομάστηκε συνασπισμός και αργότερα πήρε πολλά άλλα ονόματα, πέρασαν από το ένα είναι το κόμμα του λαού, πέρασαν από εκεί ή από μαοϊκές συχνά σταλινικές παραφιάδες, πέρασαν στην ανανεωτική αριστερά. Λοιπόν, είναι ένας αρχιτέκτονας που περπατάει στον δρόμο τη μεταπολίτευση και δεν έχει δουλειά ο κακομοίρης, πεινάει. Βλέπει ένα τσίρκο, μπαίνει μέσα, λέει Ναι, παρακαλώ, μήπως έχετε μία δουλειά να μου δώσετε. Ναι, κύριε, δεν έχουμε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αρχιτέκτονας βασικά. Αλλά οτιδήποτε δουλειά θα κάνω. Οτιδήποτε. Και λυπάται ο άνθρωπος, λέει, τι να σας πω, λέει, η μόνη δουλειά που βλέπω είναι μαϊμού. Να σας δώσω μία, σας δώσω μία προβιά μαϊμούς και τι θα κάνω, λέει, με τη μαϊμού. Τίποτα, λέει, θα πάτε στον τραμπολίνο και θα πει, τα κάνετε τούμπες.
1: Απλά.
0: Εντάξει, λέει, και θα έχουμε ένα μισθό, θα έχει κάποιο μισθό, θα έχει και φάει. Τι να κάνω, λέει, αφού δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, ας κάνω μαϊμού. Βάζει την προβιά, πρώτο βράδυ, αφού κάνει τις δοκιμές με τις τούμπες, μια χαρά τα πηγαίνει. Πήγα στο τραμπολίνο, κάνει τούμπες, αλλά παίρνει και πολύ φόρα. Και κάνοντας τούμπες, κάνει μια πολύ μεγάλη τούμπα και κάνει λάθος και περάει από πάνω και πέφτει στο διπλάνο κλουβί, που είναι το κλουβί του λιονταριού. Ακούει λοιπόν έρχεται το λιοντάρι με φρυχμούς άγριο απάνω του. Πιάνεται στα κάγκελα, φοβάται, τρέμει. Έρχεται το λιοντάρι με ακόμα πιο άγριους ρυθμούς κοντά του. Αυτό τι να κάνει από το φόβο, ότι φωνάζει Παναγία μου, θα με φάει! Και ακούει το Λιάννα, λέει, σκάθε ρε βλάκα, και εγώ αρχιτέκτονα στο εσωτερικό είμαι. Λοιπόν, τέτοιοι είναι οι μαϊμούδες και τα λιοντάρια του αριστερού προοδευτικού χώρου. Αυτοί ρήμαξαν την κοινή λογική, ρήμαξαν και την πολιτική λογική, ρήμαξαν και τον μαρξισμό, ρήμαξαν τον κομμουνισμό, τα ρήμαξαν όλα, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Το χειρότερο είναι ότι ρήμαξαν την κοινή λογική όμως. Και τη ρήμαξαν εντελώς, δεν άφησαν τίποτα όρθιο πραγματικά.
1: Και τη γλώσσα. Τις λέξεις, τα περιεχόμενα.
0: Και έχουν φτιάξει, κύριε Τσίγκο, μια μάζα πλέον τέτοιων ανθρώπων. Και επειδή η συζήτηση καταρχάς ήταν τι είναι αυτή η συμπερίληψη, αυτό με ρωτούσατε. Αυτή η συμπερίληψη είναι μια ψευδοανθρωπιστική, ιστορικά και πολιτισμικά αντισυνεκτική συμπερίληψη των εξατομικευμένων διαφορών και διαφορετικότητων σε ένα φανταστικό ενιαίο σύνολο. Με ποιους όρους? Με όρους ανθρώπινου είδους, δηλαδή με όρους βιολογικούς. Είναι το φανταστικό υποκείμενο της ανθρωπότητας με όρους βιολογικούς, όπως θα λέγαμε μια γατότητα ή όπως θα λέγαμε μια σκυλότητα, με τη διαφορά ότι παγκοσμίως η γατότητα συνεννοείται με ένα νιάου και η σκυλότητα με ένα γαμ. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο δυστυχώς με εκείνο το ρημάδι, το πράγμα που ονομάζεται ανθρωπότητα. Τόσο πολύ δεν σημαίνει το ίδιο που ένας ιστορικός, αν δεν κάνω λάθος, ο Ηρόδοτος έγραφε τότε ότι ταξίδεψα σε όλο τον τότε κόσμο της Μεσογείου, γνώρισα Αιγυπτίους, γνώρισα Χεταίους, γνώρισα Πέρσες, γνώρισα εκείνο, γνώρισα το άλλο, Λιδούς, ανθρώπους δεν είδα πουθενά.
1: Μάλιστα.
0: Σκέτους ανθρώπους δεν είδα πουθενά. Μόνο ανθρώπους με ιστορικές και πολιτικές
1: αναφορές,
0: ιδιότητες και γεωγραφικές αναφορές. Αυτό λοιπόν, πάμε προς τα πίσω ολοταχώς στην αποκτήνωση. Το φανταστικό πολιτικό υποκείμενο της ανθρωπότητας είναι σαν να μιλάμε για τη γατότητα. Εκεί το πάνε, εκεί το τραβάνε. Η συμπερίληψη λοιπόν των διαφορετικών ατόμων γίνεται με τέτοιους όρους πολιτικοπολιτισμικής ιδεολογίας που θα καταλήξουν τελικά σε μια διεθνοποιημένη υπερολοκληρωτική συνεκτικότητα, γιατί μην νομίζετε ότι συνεκτικότητα δεν στο μυαλό σας ξεκινάει από συμπερίληψη όλων των διαφορετικών. Αλλά αυτό είναι η συμπερίληψη όλων των διαφορετικών με όρους βιολογικούς, με όρους γατότητας, με όρους αποκτήνωσης. Η συμπερίληψη όλων των διαφορετικών κατασκευάζει μοσαϊκό, ψηφιδωτό μοσαϊκού, από εξατομικευμένους δικαιωματούχους κατά φαντασίαν διαφορετικούς ούτε καν δούλους, που συμπεριλαμβάνονται όπου και αν ζουν προσωρινά, σε αυτό το πολιτικό φανταστικό υποκείμενο της ανθρωπότητας. Ναι, αλλά στο μυαλό τους από πίσω παραμένει η ιδέα πως όλους αυτούς θα ξαναφτιάξουμε μια συνεκτικότητα.
1: Καινούρια. Ένα καινούριο λαό που λέμε.
0: Ακριβώς, ένα καινούριο λαό. Δηλαδή, ο ιδεολογικός στιγματισμός ως απαρχαιωμένων, αυτά που λέγαμε στην αρχή, ή ως ολοκληρωτικών όλων των συλλογικών υποκειμένων της ιστορίας, είτε των εθνικών, δηλαδή των λαών, είτε των ταξικών, των κοινωνικών τάξεων, δηλαδή που παλεύουν για την...
1: Που συγκροτούσαν αυτό το λεγόμενο συλλογικό υποκείμενο κάποτε.
0: Αυτό. Το να στιγματίζω όλα τα συλλογικά υποκείμενα της ιστορίας που ήταν κάποτε σε θέση να διεκδικήσουν κάποιο κράτος, δηλαδή κάποιο συλλογικό συνεκτικό αυτεξούσιο, να πολεμήσουν, να θυσιαστούν αν χρειαστεί για την όποια δημοκρατία ως έκφραση της βούλησης των πολλών μιας πλειοψηφίας πολιτισμικά. Τι είναι αυτή η πλειοψηφία? Είναι πολιτισμικά και πολιτικά όμοιοι πολίτες. Όχι αναγκαστικά ίση, καθόλου μάλιστα. Κοινωνικά δεν είναι ίση, γι' αυτό υπάρχουν και ταξικοί αγώνες. Αλλά είναι πολιτικά και πολιτισμικά όμοιοι. Άλλο όμοιος, άλλο ίδιος, άλλο ίσως. Όμοιοι είναι, όπως ήταν οι Σπαρτιάτες όμοιοι, η ιδέα των οποίων και η μνήμη των οποίων χαρακτήρισε όλο το γιακοβίνικο σκεπτικό της Γαλλικής Επανάστασης. Δεν κοιτάγανε την Αθήνα τη δημοκρατική, όχι τη Σπάρτη των ομοίων κοιτάγανε. Όπως την κοίταγε άλλωστε και ο ίδιος ο Πλάτωνας και ο Θουκυδίδης και ήδη οι αρχαίοι και ο Ξενοφώντας και τα λοιπά. Αρκεί να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας να δούμε τι λένε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι...
1: Αυτό είναι φασισμός κυριολεκτικά, γιατί μιλάμε τώρα για κυριολεκτικά στην ναι, πραγματικότητα. Είναι
0: ακριβώς.
1: Το θεμέλιο
0: λαοί, αυτά τα
1: του ναζισμού. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολεμάγαν για το συλλογικό αγαθό της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι οργανικοί διανοούμενοι της παγκοσμιοποίησης, όλοι αυτοί για τους οποίους μιλήσαμε και άπειροι άλλοι, πλασάρουν αυτήν την μεγάλη αφήγηση του ειρηνευμένου μέλλοντος. Δεν υπάρχουν εκεί συλλογικά υποκείμενα, είναι εξορισμού απαρχαιωμένα, τελειωμένα. Υπάρχουν μόνο άτομα, τα οποία άτομα μπορούν αν θέλουν να λυσάνε σε μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, μπορούν και να μην λυσάνε και να κάθονται στα αυγά τους, ή μπορεί και να μην κάθονται στα αυγά τους, μπορεί και να αυτοκτονούν όπως κάνανε πάντα στην ιστορία οι δούλοι. Είναι κάτι που καινούριο. Καινούριο. Καινούριο θα ήταν να πούμε ότι δεν το ξέρουμε. Αυτοί λοιπόν που ζούνε με όλη αυτή την κουλτούρα της συμπερίληψης των διαφορετικών σε μοσαϊκά, σε ενιαία ψευτοσύνολα, αυτοί θα πρέπει κάποια στιγμή να ξαναφτιάξουμε, να τους φαντάζονται με μια συνεκτικότητα. Πού φαίνεται αυτή? Είναι ιδεολογίες Netflix, ιδεολογίες του διαδικτύου. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε με τη βοήθεια του αεροπλάνου, άρα τις σύντομες μετακινήσεις και τις επίδρασεις αυτών των Netflix ιδεολογιών, οι άνθρωποι που απαρτίζουν τον κόσμο θα αρχίσουν κατά κάποιο τρόπο να εξομοιώνονται μεταξύ τους, κατά κάποιο τρόπο. Λόγου χάρη, λέω τώρα, χρησιμοποιώντας την αγγλική σαν επίσημη γλώσσα. Άκουσα κάτι για κάποια άντρα ντυμένο γυναίκα που διάβαζε παραμυθάκια σε μεδιά και τη λέγανε, λέει, αυτήν drag queen. Drag queen. Τι ξέρετε? Το drag queen το ξέρετε, είναι διάλεκτος, φαίνεται στο Καρπενήσι. Δεν την ξέρω εγώ. Το drag queen φαίνεται στο Καρπενήσι, το λένε.
1: Σειρώμενη βασίλισσα.
0: Ναι, μάλλον θα είναι φράση Καρπενησίου, γιατί δεν έχω τύχει να το ξέρω. Είμαι υποχρεωμένος να ξέρω ότι ο English.
1: Εντάξει, υπάρχει και ομοφιλόφιλος τραβεστή είναι η φυσική του και παγκόσμια.
0: Είμαι υποχρεωμένος να ξέρω τι είναι ο drag queen, λοιπόν. Γιατί η επικαιρότητα με υποχρεώνει να έχω μάθει τι είναι ο drag queen, και η drag queen δεν θυμάμαι τόσο καλά ότι στην υποχρεωτική, αρχαία τραγωδία, υποχρεωτική παρακολούθηση για τους αρχαίους Αθηναίους πολίτες, αρχαία τραγωδία, γιατί ήταν εκπαιδευτικό μέσο, ήταν αγωγή του πολίτη. Δεν υπήρχε γυναικείος γυναίκα ηθοποιός, αλλά υπήρχαν γυναικείοι ρόλοι. Τους παίζανε πάντα άντρες, σημαίνει γυναίκες. Mm-hmm. Περιμέναμε την drag queen να μην στο πει. Drag queen. Όλο ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του υπανάπτυχτου, δεν θέλω να το πω πιο χοντρά, μπορώ να το πω πιο χοντρά, αλλά
1: να
0: δεν
1: το πείτε
0: θέλω.
1: Πιο χοντρά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν θέλω να το πω πιο χοντρά. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του υπανάπτυχτου βλάκα πάντως, είναι να περιφρονεί την καταγωγή του. Δεν υπάρχει υπανάπτυχτος παλιοβλάκας που να μην περιφρονεί με κάποιο τρόπο τον παππού του, τον αγράμματο. Χαρακτηριστικό κάθε υπανάπτυχτου χοντροβλάκα. Έχουμε γεμίσει όμως τέτοιους χοντροηλίθιους που πουλάνε μούρι. Αν λοιπόν έλεγα για να ξανάρθουμε στη συνεκτικότητα, με τη βοήθεια του αεροπλάνου και του Netflix, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν σε λίγο την αγγλική σαν επίσημη γλώσσα, θα έχουν ένα εντελώς ίδιο δυτικό τίσιμο, θα τρώνε χάμπουργκερ ή τσίσμπουργκερ και θα βλέπουν βέβαια τις ταινίες.
1: Συνθετικό όμως το, σας παρακαλώ το.
0: Σε άλλα επίπεδα, οι μεταξύ τους θρησκευτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές δεν θα εξαφανιστούν, θα υπάρχουν από όλο. Και έπειτα, όπως υπάρχει φθηνή και διαθέσιμη τεχνολογία, δίνει δυνατότητα στις πιο ρίζο, παύλα, σπαστικές ομάδες, mm-hmm. στους πιο κομφορμιστές, αντικομφορμιστές υποτίθεται, να μεταδίδουν τα μηνύματά τους μέσω δελτίων, τηλεόρασης, διαδικτύου και όλοι αυτοί ενδεχομένως στο τέλος θα αυξηθούν. Τι είναι αυτή, το χάος, η Βαβέλ, τεχνοφεουδαρχικού τύπου δόμησης ενός κόσμου
1: νομάδων
0: που μοιάζει να έρχεται χωρίς να αποτελεί φυσικά το τέλος της ιστορίας, αλλά αποτελεί σίγουρα ένα πάρα πολύ σκοτεινό κομμάτι της ιστορίας. Τόσο σκοτεινό, μπορεί και πιο σκοτεινό από αυτό που έλεγε ο Μπέργκμαν στο Αυγό του Φιδιού. Πιο σκοτεινό. Αυτή είναι ο κίνδυνος. Μπροστά μας έχουμε το Αυγό του Φιδιού και δεν θυμάμαι στο ποιο έργο, στο Καμπαρέ νομίζω. Δεν θυμάμαι ποιο είναι, με ρωτήσατε. Πάντως είναι στην ίδια θεματολογία. Δείχνει σε κάποια στιγμή όταν λίγο πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, που είναι μαζεμένοι όλοι αυτοί οι απογοητευμένοι Γερμανοί μικροαστοί και τραγουδάει ένας έφηβος ξανθός και ωραίος ένα ωραίο τραγουδάκι με ένα ελάφι που το κυνηγάνε οι κυνηγοί σε ένα μαύρο δάσος, εννοεί το μέλλον αδρυμό, και το ελάφι προφανώς είναι ο γερμανικός λαός που τι υποφέρει μετά τις συνθήκες του Αντάντ, δηλαδή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό υπονοεί το τραγουδάκι και τραγουδάει λοιπόν ο Γερμανός στην αρχή με μια μαλακιά ρομαντική φωνούλα το τραγουδάκι με το ελάφι που το κυνηγάνε η οικιακή κυνηγή στο μαύρο δάσος και λίγο λίγο η φωνή γίνεται, όπως το είχε πει και ο Νίτσε, λίγο πιο στρατιωτική, λίγο πιο κοφτή, λίγο πιο άγρια, λίγο πιο εκείνο, και στο τέλος σηκώνεται όρθιος, κάνει ναζιστικό χαιρετισμό, όλο το κοινό οι μικροαστοί σηκώνονται με
1: με πάθος.
0: Τέτοιο χαιρετισμό, ναζιστικό χαιρετισμό, το ξέρετε ποιος είναι, mm-hmm. και μόνο ένας ταλέπορος εργοτάκης, θύμα των, και της σταλινικής πολιτικής ως προς τη Γερμανική Επανάσταση, έτσι, αλλά και της προδοσίας της Γερμανικής Επανάστασης, γενικώς εργατικής επανάστασης, κάθεται ο κακομοίρης διπλωμένος στα δύο, έχει βάλει το κεφάλι του κάτω από τα χέρια του και κάθεται τρέμοντας, καταλαβαίνοντας αισθηκτοδός και διαισθητικά για πού τραβάει το πράγμα αυτό. Λοιπόν, μια τέτοια συμπερίληψη, δυστυχώς φοβάμαι ότι έχουμε μπροστά μας, μια τέτοια συνεκτικότητα δηλαδή, η συμπερίληψη είναι η πρώτη φάση, είναι το εργαλείο, συμπερίληψη των διαφορετικών. Παντού, άμα αρχίσει δεν τελειώνει πουθενά αυτό, έτσι. Συμπερίληψη όλων των διαφορετικών παντού όπου υπάρχουν ομοιότητες. Συμπερίληψη μέσα, συνέχεια, παντού, μέχρι να σπάσουν οι ομοιότητες. Να υπάρχει μόνον διαφορά. Δηλαδή ψηφιακή, συνεκτική, μοσαϊκού, συνεκτικότητα μοσαϊκού. Και τότε, αφού έχει περάσει αυτό, τότε πάμε για μια νέα υπερολοκληρωτική συνεκτικότητα. Συνεκτικότητα αυτών οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί πλέον ιδεολογικά καταλήλως για να παίξουν το παιχνίδι του ούτε καρδούλου. Α, τώρα και για το μπόλικο μέλλον, όχι το μικρό. Έλεγα λοιπόν ότι είναι, δεν είναι απλός χυλός, είναι μοσαϊκό με ψηφίδες. Όσο διαφορετικό μπορεί να είναι η κάθε ψηφίδα. Ένα ενιαίο, είναι ομοίως διαφορετικοί όλοι. Ομοίως διαφορετικοί. Είναι όλοι διαφορετικοί. Ομοίως διαφορετικοί. Υπερομοίως διαφορετικοί. Υπερολοκληρωτικά διαφορετικοί. Αλλά είναι διαφορετικοί. Πιστεύουν ότι είναι διαφορετικοί. Δεν είναι όμοιοι.
1: Πάντως θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή όλη η μετάβαση, ο μετασχηματισμός συνδέεται σίγουρα με την, με την ψηφιακή.
0: Βεβαίως, βοήθησε πολύ η ψηφιακή εποχή.
1: Όπως εκείνο τον κόσμο δεν υπάρχουν διαφορές στην ουσία.
0: Ναι, το άνοιγμα του κόσμου, δηλαδή το εργαλείο του, το ψηφιακό, ήταν πολύ σπουδαίο στην μετάβαση σε αυτό το νέο μεσαίωνα, γιατί πρόκειται περί νέου μεσαίωνα. Έτσι. Απλώς είναι τεχνό φεουδαρχικός ο μεσαίωνας. Και μόνο το δείτε και πολιτικά, δηλαδή μετά το 60 και τις αντιαπικιοκρατικές επαναστάσεις του τρίτου κόσμου της δεκαετίας αυτής του 60 αρχίσανε να εμφανίζονται κράτη, νέα κράτη παντού.
1: Και πολλά, νομίζω 204 είναι σήμερα τα κράτη πλέον στον πλανήτη.
0: 235. Η πιο χαρακτηριστική διαδικασία ήταν η πολιτική διάσπαση, αν το δεις από αυτή την οπτική γωνία. Όλες οι οπτικές γωνίες μεταξύ τους, κύριε Τσίγκο, συνδέονται. Φτιάχνουν είναι ένα pullover. Δεν μπορεί να βγάλεις ένα-ένα. Αλλά αν θέλουμε λίγο να κάνουμε μια πιο αναλυτική αυτή, η διαδικασία βεβαίως ήταν η κοινωνική αποσάρθρωση, βεβαίως ήταν η εξατομίκευση, αλλά ήταν επίσης η πολιτική διάσπαση, η αποκέντρωση. Σχεδόν για αρκετά χρόνια κάθε μήνα εμφανιζόταν ένα νέο κράτος στο χάρτη. Και αυτός ο μετασχηματισμός πάει πολύ πέρα από τις κυβερνήσεις, τις εκάστατε κυβερνήσεις. Δηλαδή κάθε φορά που ένας νέος χρήστης αποκτά μια δορυφορική τηλεόραση, μπαίνει στο διαδίκτυο, η φύση της πολιτικής του υφίσταται μια αλλαγή. Κάθε φορά που εμφανίζεται επίσης ένας νέος διεθνής οργανισμός, έχετε δει πόσους διεθνείς οργανισμούς γέμισαν τον κόσμο.
1: Είναι πραγματικά τρομερό, απίστευτος ο αριθμός τους, όντως.
0: Είναι όπως πώς λένε αυτές που είναι που οι εταιρείες, τέλος πάντων οι οργανισμοί όπου ψάχνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και μας υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους, οι αρχές, πώς λένε, οι αρχές, πώς λένε.
1: Μη κυβερνητικές οργανώσεις.
0: Ναι, και μη κυβερνητικές και οι αρχές.
1: Α, οι ανεξάρτητες αρχές.
0: Ανεξάρτητες αρχές. Πω, ανεξάρτητες, από ανεξαρτησίες. Λοιπόν, εμφανίζεται ένας διεθνής οργανισμός και κάθε φορά που εμφανίζεται ένας οργανισμός είναι και κάποια κράτη που εγκλωβίζονται στα δίκτυα αυτού του οργανισμού. Έτσι. Είναι μια διαδικασία μόνιμης διάσπασης. Όπως μιλάμε για την εξατομίκευση, μιλάμε για τα πολιτικά υποκείμενα. Πάλι διάσπαση. Το ίδιο είναι. Οδηγεί σε αυξήσεις όλων των υπόλοιπων οργανισμών που είναι από πάνω, υπερεθνικού τύπου, εκτός από τα κράτη. Λόγου χάρη οι πολυεθνικές εταιρείες. Ποιος έχει σήμερα την πραγματική πολιτική εξουσία?
1: Οι εταιρείες. Πολυεθνικές εταιρείες. Σαφέστατα.
0: οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν υποκαταστήσει
1: τις δομές, βέβαια, ναι.
0: Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όλοι αυτοί αποκτούν πλέον ένα είδος ανεξαρτοποίησης από τις κοινωνίες και προφανώς και από τις δημοκρατίες. Ναι. Επιτόπους πέφτανε να φτιάξουν θεωρία οι οργανικοί διανοούμενοι για το συρφετό, μιλάω, για αυτή την μπλέμπα των ψευτοδιανοουμένων με διδακτορικούλια. Πέφτανε να φτιάξουν θεωρίες περί αυτού ανεξαρτοποίησης, ότι η παγκόσμια υπόθεση της ειρήνης προχωράει πέραν από τις αντιπαλότητες, τις παραδοσιακές και τα στερεότυπα των εθνικών κρατών που λυσάνε πάντα στην ιστορία το ένα αντίον του άλλου. Ένα μύθευμα, κανένα κράτος δεν λυσάει στα καλά καθούμενα αντίον του άλλου.
1: Όχι, και η πόλεμη δίνει προϊόν, όχι της διάδεσης.
0: Όχι, δεν ήταν προϊόντα ποτέ των κακών εθνικιστών που κάνανε αυτό. Και
1: αδικαιώνα, κακής.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο υπεριαλισμός, η απεικιοκρατία. Βέβαια. Έχει ορισμένες ιστορικές βάσεις και εξηγήσεις. Έτσι. Ξαφνικά όλα γίνανε, περάσανε σε ένα φλου αρτιστικό όμως, έτσι, δεν ξέρουμε πολύ καλά τι είναι αυτό το φλου πάντως ιδεολογικό. Ο μέσος κρετίνος που νομίζει ότι έχει πληροφορίες σου λέει διάφορα, πετάει τη μία πληροφορία δίπλα στην άλλη, αποσπασματικά, δεν έχει υπάρξει καμία συνεκτικότητα, καμία συνοχή, λέξεις είναι μία δίπλα στην άλλη. Διδακτορικά ολόκληρα γράφονται λέξεις η μία δίπλα στην άλλη. Μόλις ρωτήσεις, παιδάκι μου, η υπόθεσή σου ποια είναι? Πού είναι η υπόθεσή σου? Τι θες να κάνεις? Γιατί τα γράφεις όλα αυτά? Υπάρχει περίπτωση να βάλει τα κλάματα. Ο υποψήφιος. Μου έχει τύχει αυτό. Υπάρχει περίπτωση ότι ο έξοχος δημοκρατικός προοδευτικός καθηγητής να σου κάνει παρατήρηση. Κύριε συνάδελφε, εμείς δεν φερόμαστε έτσι στους υποψήφιους διδάκτορες, είμαστε πιο μαλακοί. Αυτοί οι υποψήφιοι διδάκτορες μεθαύριο θα είναι καθηγητές πανεπιστημίων και θα γράφουν αυτά που λέγαμε μόλις πριν. Αυτοί οι ίδιοι είναι. Αναπαράγονται εκ των έξω, εκ των έσω. Όλοι, παντού, παγκοσμίως. Ο ένας άλλωστε για να έχω και ένα πάτημα ότι δημοσιεύομαι σε περιοδικά με κριτές, τον καλάω τον κριτή ρε παιδάκι μου να περάσει και μια εβδομάδα στη Χαλκιδική. Δεν έχω ένα εξοχικό εκεί πέρα σε Χαλκιδική. Περάσει. Να δείτε για πότε δημοσιεύεται το άρθρο σου.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, σύμφωνα λέτε με αυτούς τους αξιακούς κανόνες του μεταμοντέρνου δικαιωματισμού, κάθε ιδέα πρώιμης εγχάραξης αξιών, προτύπων, συχνά ακόμα και γνώσεων στο παιδί από την κοινωνία των ενηλίκων, τίνει πλέον να θεωρείται από τους αναρχοφιλελεύθερους ως πράξη αυταρχική που αντιβαίνει στα φυσικά δικαιώματα αυτοκαθορισμού του καθένα. Λοιπόν, όλο αυτός ο δικαιωματισμός στηρίζεται σε κάποιο ένα βασικό στοιχείο. Πίσω από την έννοια του ατομικισμού, γιατί για τον απλό καθημερινό άνθρωπο αυτό δεν είναι κατανοητό, υπάρχει το ατομικό δικαίωμα και στην πραγματικότητα θεωρώ ότι ο άλλος που ακούει τα ατομικά δικαιώματα και ειδικά σε κοινωνίες όπου έχει αποδομηθεί η δικαιοσύνη, η κοινωνική συνεκτικότητα, δηλαδή έχουν σαλαμοποιηθεί σε όλη αυτή την φάση που περάσαμε από τα κράτη έθνη ή έθνη μάλλον καλύτερα κράτη στην παγκοσμιοποίηση, έχουμε δηλαδή σε αυτόν τον συνεχή κοινωνικό κατακαιρματισμό, ο καθένας νιώθει μόνος του. Οπότε είναι φυσιολογικό μάλλον βέβαια να τον μπερδεύει ο άλλος ότι δεν αφορά τη συλλογή.
0: Τουλάχιστον έχω δικαιώματα. Του λέει, ρε φίλε, συγγνώμη. Τι ακριβώς δικαιώματα έχει? Πώς ασκούνται? Πληρώνεις φόρους? Ναι, σου λέει. Μάλιστα. Δεν έχεις το πρώτο συλλογικό βασικό δικαίωμα κερδισμένο από εργατικούς αγώνες, π.χ. να στέλνεις το παιδί σου δωρεάν σε δημόσιο σχολείο ή να πηγαίνεις στο νοσοκομείο? Ναι, το έχεις.
1: Τώρα ήδη κατεμπεί σε διαδικασία κατάργηση σιγά σιγά.
0: Δεν το έχεις κορόιδο. Τι έχεις κορόιδο? Την ιδέα ότι έχω δικαιώματα. Έχω το δικαίωμα αντίθετα από το δουλό να λέω ότι έχω δικαιώματα. Μόλις σου πω πουν τα δικαιώματά σου. Δηλαδή λόγω χάρη έχεις δικαίωμα. Έχεις δικαίωμα να πας στην Αμερική. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο? Χρησιμοποιώντας μέσα και τεχνικές και εργαλεία, π.χ. το αεροπλάνο, το οποίο δεν έχει φτιάξει εσύ σαν άτομο. έχεις κυροδοτήσει τη δυνατότητα με το μόχθο διανοητικό και τεχνικό προηγούμενων γενεών να έχει κατασκευαστεί ένα εργαλείο που ονομάζεται αεροπλάνο, του οποίου εσύ, εφόσον έχεις κάποια λεφτούλια και κάποια λεφτάκια,
1: έχεις δικαίωμα
0: να κάνεις χρήση.
1: Ναι, γιατί
0: εσύ σαν άτομο, φυσικό άτομο, δεν κατασκεύασες κανένα αεροπλάνο, πας στην Αμερική. Τη χρήση μιας ιστορίας έχεις.
1: Σωστό.
0: Ιστορία είναι.
1: Και
0: τη χρήση λοιπόν αυτού του ιστορικού εργαλείου έχεις το δικαίωμα να έχεις. Τίποτα άλλο.
1: Σε όλη αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι, σχέση. Αλλά αυτό ξέρετε το βάλω. Γιατί δεν είναι δικαίωμα. Όχι, δεν είναι δικό σου δικαίωμα. Είναι συλλογικό δικαίωμα. Κατακτημένο. Εσύ τη χρήση έχεις. Αλλιώς πήγαινε κολυμπώντας ρε στην Αμερική. Που έλεγε και το ανέκδοτο. Μακριά μπαμπά η Αμερική. Σκάσε και κολύμπα. Σκάσε και κολύμπα. Κολύμπα. Στο βυθό της θάλασσας. Έχεις δικαίωμα να περπατάς. Βεβαίως έχω.
1: Μπορείς.
0: Καθάνδρο και το αυτό. Και βάλω και μπουκάλες. Έχω. Εσύ το φτιάξες. Το σκάφανδρο και τις μπουκάλες. Ως άτομο. Όχι. Το αγόρασα. Μάλιστα. Κάποιοι άλλοι το φτιάξαν, το σχεδίασαν, το σκέφτηκαν και το παρήγαγαν. Όχι εσύ. Εσύ είσαι χρήστης. Ποιο είναι το ατομικό σου δικαίωμα, ρε κορόιδο? Κορόιδο. Το μόνο ατομικό σου δικαίωμα είναι από το μόχθο και τη δουλειά σου να έχεις κάποια λεφτά για να περάσεις τη ζωή σου κάπως καλύτερα από ό,τι τα περούσαν οι προγονείς σου. Αυτό είναι κορόιδο. Κορόιδο. Και το βασικότερο αυτό το έχουν πάρει.
1: Ναι, γιατί όλοι.
0: Και συνεχίζεις να μιλάς για τα δικαιώματα. Πόσο κορόιδο. Δεν θέλω να πω άλλη λέξη, κύριε Πόσο κορόιδο μπορεί.
1: Εντάξει, υπάρχει αυτή η αδυναμία, γιατί εδώ συζητάμε, εσείς το βάζετε με την δομή πολίτης, ενώ στην πραγματικότητα δεν υφίσταται πλέον αυτή η λέξη. Είναι ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής λέει είμαι ελεύθερος. Ναι, αλλά είμαι ελεύθερος. Εγώ λέει είμαι ελεύθερος. Και να πάω. Χωρίς όμως να του προστατεύεται τίποτα από αυτή την. Γιατί ο καταναλωτής μόνο προϊόντα μπορεί να καταναλώσει.
0: Ούτε το κεφάλαιο πλέον, γιατί δεν έχει. Δικουδής ασχολείται με την παραγωγή, ασχολούνται, είναι χρηματοπιστωτικό ενδεχόμενο.
1: Καζινοκαπιταλισμός.
0: Άρα ούτε το κεφάλαιο ούτε και η εργασία. Αφού δεν είναι το κεφάλαιο, δεν είναι ούτε η εργασία. Να μιλήσουμε και λίγο με μαρξιστικούς όρους. Άρα τι μένει, ένα τριτογενής τομέας. Από ανθρώπους που έχουν μπει τρόπον κοινά στην παραγωγή, από το καταναλωτικό και πώς το λένε, διαχειριστικό παράθυρο του καταναλωτή και του διαχειριστή. Μάρκετινγκ, δουλίτσες, ας πούμε, τριτογενούς τομέα.
1: Πάντως στις πολιτείες μας, δηλαδή σε αυτές στο δυτικό κόσμο, στην πραγματικότητα αυτό το αρχικό συλλογικό υποκείμενο, δηλαδή το προλεταριάτο για παράδειγμα ας πούμε, έχει ανερεθεί και θεωρώ ότι έχει υποκατασταθεί από μια νέα συλλογικότητα, από ένα συλλογικό υποκείμενο πολύχρωμο, ατομικιστικό, καθένας δηλαδή ξεχωριστός και διαφορετικός, γιατί το να σε λένε ξεχωριστό είναι πολύ σπουδαίο στην πραγματικότητα, ενώ την ίδια στιγμή απλώς σου αφαιρούν ακριβώς αυτό το ίδιο. Και αυτό, και αυτό είναι για τη τροφή της σύγχρονης αριστεράς στην πραγματικότητα.
0: Ναι, βέβαια. Οι μεσαίες τάξεις έτσι κι αλλιώς του δυτικού κόσμου έχουν εδώ και καιρό μπει στο σφαγείο, έτσι. Ποια ήταν αυτή η μεσαία τάξη, ποιος ήταν ο ρόλος της κοινωνία. Το 19ο αιώνα τα πράγματα ήταν απλά.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Και τάξεις ευδιάκριτες. Ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των κοινωνικών μέσων παραγωγής και τους εργάτες, τους μισθωτούς δηλαδή, οι οποίοι δεν κατήχαν τίποτα παραπάνω από την εργατική δύναμη, εκεί κάπου βρισκόταν στη μέση η αποκαλούμενη μικροαστική τάξη. Αυτή η παλιά μεσαία τάξη. Είχαν κάποια ιδιοκτησία μικρών μέσων παραγωγής, κάτι εργαστήρια, κάτι καταστήματα. Οι ίδιοι πολλούσαν συχνά τα προϊόντα τους ως αγρότες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Αυτά τα στρώματα κινούν ταχύτατα στην εξαφάνισή τους. Υπονομεύεται όχι μόνο η εργασία και η ουσία του κεφαλαίου, αλλά υπονομεύονται όλο αυτό το ενδιάμεσο. Οι κρατικοί μηχανισμοί, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις το κεφάλαιο που είναι ανώνυμο και κοινωνικοποιημένο είναι σχεδόν, έχει μια μη προσωποποιημένη πλέον κοινωνική μορφή.
1: Να έχουν μεταφερθεί όμως.
0: Τώρα βέβαια μιλάμε λίγο με θεωρητικούς.
1: Ναι, αλλά έχει μεταφερθεί αυτό στην Ινδία, ας πούμε. Βλέπεις πώς φτιάχνονται οι μάσκες, το ένα το άλλο. Δηλαδή έχει μεταφερθεί.
0: Είναι κομματική η παραγωγή.
1: Ναι, ναι. Την προλεταριοποίηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, το κομμάτι αυτό, ας το πούμε έτσι, βρίσκεται σε αυτό το.
0: Οι οποίοι δεν διστάζουν μπροστά, και κυρίως οι Κινέζοι, που ήταν μορφές καπιταλιστικής συσσόρευσης με όρους έντασης εργασίας. Μάλιστα. Δεν κομπλάρουν καθόλου αυτό το, ας πούμε, το κομμουνιστικός καπιταλισμός, ο άγριος, ο κινέζικος.
1: Μα έχουν και διαφορετική παράδοση αυτή, δεν δηλαδή.
0: Ναι, αυτοκρατορία είναι ήδη, βέβαια. Δεν κομπλάρισε τίποτα ξαφνικά να αφήσει εντελώς άνεργους χιλιάδες ανθρώπους, ουσιαστικά να τους καταδικάσει να πεθάνουν στην πείνα για να βάλει ρομπότ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ρομποτοποίηση τεραστίων τομέων. Και λες, μα καλά, αυτοί είναι 1,5 δις άνθρωποι και ζουν ακριβώς σαν την εντατοκοποίηση της εργασίας. Και...
1: Ναι, δεν γνωρίζει, ο περισσότερος κόσμος δεν κατανοεί ότι, για παράδειγμα, η θρησκευτική παράδοση, η παράδοση στην Κίνα ή στην Ιαπωνία, δηλαδή ο κουνφουκισμός, ας πούμε, ή ο ταοισμός, δημιουργούν στους κατοίκους τους τελείως διαφορετική αντίληψη από ό,τι έχει ο Έλληνας, για παράδειγμα, μέσα από τη δικιά του πολιτική ιστορία ή και όλες αυτές τις απόψεις, ό,τι ξεπερνάει, ας πούμε, και ξεπηδάει μέσα από τις πηγές του. Είναι άλλοι λαοί που σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό κιόλας έχουν περάσει και σε περιόδους τραγικές, ας πούμε, το άλμα, το μεγάλο άλμα. 80 εκατομμύρια, για τον Μάο λέω, 80 εκατομμύρια νεκροί. Οπότε εύκολα βοηθάει στην ουσία αυτός ο υβριδικός καπιταλισμός στην πραγματικότητα να κρυφτεί το υλικό.
0: Δεν είναι τίποτα τα νούμερα αυτά και τα εκατομμύρια νεκροί για τέτοιες τεράστιες αυτοκρατορικές
1: πολιτικές. Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Λέγεται, δεν ξέρω αν είναι ανέκδοτο ή όχι, ότι έστειλαν κάποτε τον Τολιάτη να δει το Μάο και του είπε, σύντροφε, τότε που άρχισε η ειρηνική συνύπαρξη, τούτο δεν μας συμφέρει πόλεμο, γιατί έχει 80% πυρηνική αντιπαράθεση, έχει 80% των θυμάτων. Αυτό και είπε, πώς είσαστε, σύντροφε, του είπε, καμιά 400 εκατομμύρια, έχετε πρόβλημα, λέει. θα μείνουν σίγουρα με τους προϋπολογισμούς, σε 100 εκατομμύρια Κινέζοι φτάνουν και περισσεύουν να ξαναξεκινήσει ο κόσμος από την αρχή. Είναι μια λογική αυτό.
1: Υπάρχει τρόπος αναστροφής αυτής της πορείας που βρισκόμαστε.
0: Τώρα αυτό, αν μπορούσα να το απαντήσω αυτό, θα ήμουν ο Λένιν, δεν ξέρω, ο Μαο Τσετσούγκ, δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει, αλλά μελετώντας Χόμπς Μπάου, μελετώντας την ιστορία, όντως θα μπορούσα. Υπόθεση κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Δεν υπάρχει τέλος στην ιστορία. Δεν υπάρχει. Δεν είναι το τέλος. Αλλά αυτό που έρχεται στην ιστορία είναι πολύ σκοτεινό. Και το νομίζω, εγώ το ονομάζω ήδη τεχνοφεουδαρχική μορφή μεσαίωνα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που μας πάει προς τα εκεί. Θέση του αυτοκράτορα προς το παρόν ήταν καταλημμένη από τον κύριο πρόεδρο των ΗΠΑ. Μεθαύριο δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτός.
1: Δεν θα είναι αυτό σίγουρα. Εξάλλου το έχουμε πει αυτό.
0: Τον πρόεδρο τον ΗΠΑ, γιατί είπα το εξωτερικό του χρέος το κρατάει η Κίνα κατά το 70%. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Είναι και γεωπολιτικά θέματα που είναι εκτός της δικιάς μου αρμοδιότητας, ας μην το παίζουμε
1: έτσι. Πάντως έχω κάτι δικό σας και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε.
0: Είμαι επίσης Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ξέχασα.
1: Α, ναι, υπάρχει και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
0: Αυτός είναι ο Πάπας, κύριε Τσίγκο. Ό,τι ήταν αυτοκράτορα στο Μεσαίωνα, ο Πάπας είναι ο Γενικός Γραμματέας. Και τώρα έχουμε αρχίσει να έχουμε και κάτι άλλου τύπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
1: Mm-hmm.
0: Λέω, κάτι τύπους, έτσι, οι οποίοι έχουν πολιτικές αποφάσεις και παίρνουν αποφάσεις με κύρος πολιτικής, πολιτικού αποδέγματος. Έτσι θα είναι. Τελεία. Δεν συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Και ετοιμάζεται αυτό με την συμφωνία, την παγκόσμια συμφωνία για τις πανδημίες.
0: Ετοιμάζεται.
1: Έτσι είναι. Αυτό που ήθελα να κλείσω λίγο την εκπομπή, όπως πλησιάζουμε στο τέλος, θα διαβάσω ένα κείμενό σας. Είναι το κείμενο που υπέγραψαν πολλοί καθηγητές και των τμήματων ψυχολογίας στον ΑΗ πριν από 4 χρόνια, 5 χρόνια, μπορεί και περισσότερο. Στο ζήτημα δηλαδή της υιοθέτησης των μάλλον τεκνοθεσίας πλέον, όπως λέγεται, γιατί δεν λέγεται υιοθεσία για να μην λέμε γιος και έχουμε ρατσισμούς ακριβώς. Όπως και το να βυζένει μία μητέρα το παιδί, πια λέγεται στιθισμός, δεν λέγεται. Να έχουν αλλάξει τις λέξεις. Λέτε λοιπόν ότι ο λέτε, όχι εσείς, αυτοί που υπογράψανε για, για το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν, να υιοθετούν παιδιά, ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων δεν έχει μετρήσει μέσα επιπτώσει στην ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού, στην ψυχική υγεία των παιδιών ή στην κοινωνική του.

0: ταύτισης από τους ίδιους τους γονείς, αφού παρόμοια πρότυπα μπορεί να βρει άφθονα στην ευρύτερη κοινωνία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ. Και επειδή είχαμε μια εκπομπή προχθές που αφορούσε ότι δεν χρειαζόμαστε ούτε παππούδες ούτε τις γιαγιάδες, διότι για την ιστορική μνήμη, αφού έχουμε το Google, αυτό σαν προοπτική θέτει, ας πούμε, και τον ορίζοντα της υποχρεωτικής ευθανασίας τους άχρηστους που τρέφονται. Useless eaters. Αλλά χαράρι που τον αγαπάτε. Πραγματικά ήθελα να ρωτήσω, έτσι, γιατί και αυτή η ιστορία με την drag queen, παράδειγμα, αυτή τη συμπεριληπτικότητα. Αυτή η συμπεριληπτικότητα τελικά, μάλλον δεν είναι συμπεριληπτικότητα για όλους, αλλά είναι ένα τελείως συμπεριληπτικότητα μόνο για εκείνους που μπορούν να κάνουν ή να είναι διαφορετικοί ή κατά περίεργος. Για όλους τους υπόλοιπους δεν υφίσταται συμπεριληπτικότητα.
1: Κοιτάξτε, είμαστε ανεκτικοί μόνο με τους ανεκτικούς. Με αυτούς που είναι εναντίον της ανεκτικότητας δεν είμαστε καθόλου ανεκτικοί. Θα μου πείτε πού διαφέρεις τότε από τον μη ανεκτικό.
0: Ακριβώς έτσι, ναι.
1: Δεν διαφέρω πουθενά, αλλά λέω ότι είμαι ανεκτικός. Έτσι λέω. Και ότι επιτρέπω να μην υπάρχουν κανόνες. Να μην υπάρχει καμία κανονικότητα πουθενά, και όποιος μιλάει για κανονικότητα να ταξινομείται στην κατηγορία του φασίστα.
0: Μάλιστα.
1: Αντιδραστικού και φασίστα. Γιατί έτσι γουστάρω. Και έτσι λέω. Μάλιστα. Έτσι λέει το παιδί. Έτσι λέει και ο καθηγητής του. Έτσι λέει. Αφού λέει έτσι. Εντάξει. Και εσείς, η κανονικό σκεπτόμενη κοινωνία ακόμα.
0: Δεν μπορεί να συμπεριληφθεί.
1: Αν έχετε κάτι τέτοια σούργελα να τους ονομάζουν φασίστες και αντιδραστικούς, και να τους κοιτάει, να τους έχει απέναντι και να τους κοιτάει.
0: Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος σήμερα προσπαθεί να επιβιώσει, να ανταπεξέλθει σε αυτά τα απίστευτα κόστη ζωής ή στην ανεργία που είναι τεράστιο το αριθμός, άσχετα τι γράφουν οι διάφορες στατιστικές υπηρεσίες, δεν θα κοιτάξει αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τα βρίσκει μπροστά του και συμμορφώνεται όπως και συμμορφώνεται.
1: Και λίγο συνηθίζει.
0: Και συνηθίζει, ναι.
1: Ακριβώς όπως
0: θέλει. Τραγικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν συγκλονιστικός. Όχι, τι ήταν για μένα μάθημα όλοι.
1: Τώρα με ένα κατεβατό από πράγματα και ιδέες και κριτικές και...
0: Όχι, σύντομα ξανά μαζί. Εγώ αυτό λέω.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα.

0: Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω.
1: Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Με πήρε κανείς όσο έλειπα.
1: Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου.
0: Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα.
1: Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς.
0: Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Είναι προφανές ότι είμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον πλήρους αναδιάταξης και στα ζητήματα της γεωπολιτικής και στα ζητήματα της γεωοικονομίας. Αρκεί να σκεφτεί σήμερα κανείς ότι 5 αναρτήσεις έχουν γίνει προσωπικά από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία στο Λίβανο, μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 10 μέρες τουλάχιστον επισήμως, τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει πλήρως για τη διέλευση. Υπό προϋποθέσεις βεβαίως αδειοδότησης. Αυτό δείχνει πόσο ευμετάβλητο, ευαίσθητο είναι το διεθνές περιβάλλον. Και σε όλα αυτά υπάρχει το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα της δικής μας πατρίδας, ψήγματα του οποίου νομίζω ότι βιώσαμε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Πολλοί λένε ότι είναι υπαρξιακό ζήτημα για την ίδια την πολιτική μεΐτα και τους πολιτικούς. Η σημερινή πολιτική συνθήκη στην Ελλάδα δεν είναι προφανώς μια εύκολη λύση. Κάθε συμβατική προσέγγιση μοιάζει να είναι καταδικασμένη σε αδιέξοδο. Η σημερινή κατάσταση κυοφορεί μια πολιτική κρίση ανεξάρτητα από πλειοψηφίες κυβερνητικές ή αριθμίες αντιπολιτευτικές. Φαίνεται να υπάρχει μια αδυναμία παραδοσιακής εξόδου κατά τη συνήθι κανονικότητα. Η κανονικότητα με λίγα λόγια, όπως τον υπόλοιπο κόσμο έχει τελειώσει, όπως την ξέραμε, φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει και στην πατρίδα μας. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που πριν από έναν χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, μιλώντας στις Αντιθέσεις πάνω σε εξελίξεις πολιτικές, είχε ρίξει κάποιες τριοχειοδεικτικές βολές για αυτά που τώρα είναι επικαιρότητα. Κράτος δικαίου, θεσμοί, σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ, ο ρόλος της διαφθοράς στις μέρες μας, τι συμβαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις απευθείας αναθέσεις, ήταν μερικές από τις θεματικές του. Κοντά μας απόψε, ο ανεξάρτητος βουλευτής που εκλέγεται βεβαίως στην Έτωλο Ακαρνανία και συνάμα καθηγητής χειρουργικής ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Καλησπέρα κύριε Σαλμά.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε εδώ. Ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, ιδιαίτερη η εμπειρία της προηγούμενης συνέντευξης μαζί σας για τους εξής λόγους. Στα 26 χρόνια της πολιτικής μου διαδρομής έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις σε πολλούς σταθμούς. Η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερα παρεμβατική. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθείτε από ένα κομμάτι του ελληνισμού στο εξωτερικό μεγάλο.
0: Να το αφήσουμε όμως.
1: Όχι, θέλω να το πω, επιτρέψτε μου. Δεν έχει να κάνει ούτως ή άλλως αυτό η φιλοφρόνηση. Είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Και ήθελα να πω ότι οι συνεντεύξεις σας, οι καλεσμένοι που έχετε κάθε φορά, έχουν δημιουργήσει ένα ακροατήριο ανθρώπων με μόρφωση και με αγωνίες που βρίσκουν, ξέρετε, περιμένουν να δουν τις συζητήσεις που κάνετε με τους καλεσμένους σας. Επομένως, θέλω να ξέρετε ότι είστε από τους πιο παρεμβατικούς δημοσιογράφους και η εκπομπή σας αυτή και πραγματικά... Ξαναλέω μια φορά και το θαυμασμό μου για αυτό το τηλεοπτικό σταθμό για τις υποδομές. Δεν υπάρχει σε κανένα μεγάλο εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό αυτή η υποδομή που υπάρχει στο Crete TV.
0: Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την προηγούμενη συζήτηση ότι πια βρισκόμαστε σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο ανεξάρτητα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αν βρισκόμαστε σε μια πολιτική κρίση. Βαθιά μάλιστα, και αν τελικά αυτή η κρίση ίσως πρέπει να βαθύνει περισσότερο για να βρούμε διέξοδο.
1: Θα σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν αυτό αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται τοποθετημένη γεωστρατηγικά σε μια δύσκολη περιοχή, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, με μια ατυχή ιστορική διακυβέρνηση που της έχει σήμερα ένα δημόσιο χρέος 369 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χώρα δηλαδή που χρωστάει πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα. Επομένως η Ελλάδα ήθελε να έχει την τύχη μιας πολύ σοβαρής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Από την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το σχεδιασμό της παραγωγής και της ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που την σέβονται οι ξένοι ηγέτες. Στη ζωή έχει σημασία ποιος μιλάει περισσότερο από το τι λέει. Και ενώ στα πρώτα χρόνια ο σημερινός πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω στα τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, είχα την αίσθηση ότι είχαν μιας αποδοχής από τους ξένους ηγέτες, αυτό δεν ισχύει τώρα. Και βεβαίως πώς θα μπορούσαν οι ξένοι ηγέτες να σέβονται έναν πρωθυπουργό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάνω από 50 φακέλους που διερευνά για υποθέσεις διασπάρησης του δημοσίου χρήματος. Έτσι, όλα αυτά διαβάζονται από τους ξένους ηγέτες και επομένως είναι στενάχωρο. Δεν το λέω με καμία, μη φανταστείτε, προκατάληψη. Όταν είσαι ανεξάρτητος σου δίνεται η δυνατότητα να είσαι πιο προσγειωμένος και ειδικά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι θα ξαναζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού, είσαι πιο απελευθερωμένος.
0: Ναι,
1: άρα δεν το λέω με καμία προκατάληψη.
0: Αυτό είναι κόντρα όμως.
1: Στενοχωριέμαι που ο Πρωθυπουργός έχει χάσει το κύρος του και την αξιοπιστία του στους ξένους ηγέτες.
0: Μόνο ο Πρωθυπουργός ή εδώ έχουμε μια. Βεβαίως έχει την ευθύνη η διακυβέρνηση χώρας. Μια συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος. Και, κύριε Σαλμά, αφού τη βρίσκεται καλή την εκπομπή, σας ρωτώ ευθέως. Μήπως είναι εύκολο να τα λέτε τώρα, τα είπατε πριν ένα χρόνο και τώρα, γιατί θα σας πει κάποιος, γιατί επειδή είστε εκτός νυμφώνος, εκτός πολιτικού συστήματος κομματικού, τώρα τα λέτε, τώρα τα θυμηθήκατε, πού ήσασταν τόσα χρόνια?
1: Εγώ δεν έχω ούτε social media, έτσι, στο TikTok, σε όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή σας έκανε αποσπάσματα εκατομμύρια views στο TikTok, που τα φτιάχνανε διάφοροι λογαριασμοί. Και έβλεπα τα σχόλια. Εκτός από τα θετικά σχόλια πραγματικά που υπήρξαν πάρα πολλά, υπήρξε μια βασική κριτική. Mm-hmm. Τώρα τα θυμήθηκες και τα λες. Καλά τα λες, κύριε Σαλμά, αλλά γιατί τώρα? Θέλω να το απαντήσω αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια των 26 χρόνων που είμαι βουλευτής, ψήφισα καλά νομοσχέδια και ψήφισα και νομοσχέδια που δεν θα ήθελα να τα ψηφίσω ή που διαφωνούσα. Κακά νομοσχέδια. Όταν είσαι όμως στη Βουλή, εκλέγεσαι με ένα κόμμα. Δεν έρχεσαι ανεξάρτητος. Δεν υπάρχει η ανεξάρτητη παρουσία στη Βουλή. Και στα κόμματα που υπάρχουν, δυστυχώς η κομματική πειθαρχία που στο παρελθόν ήταν για σοβαρά νομοσχέδια, πλέον είναι κανόνας επί ποινή διαγραφής. Επομένως, ήταν ανεκτά, δεν υπερεύαιναν τις αρχές και μπορεί να έκανες και να ψήφιζες πράγματα τα οποία δεν τα έχεις επιλέξει εσύ. Όταν είσαι σε μια ομάδα, δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως τα θες εσύ. Υπερισχύει η πλειοψηφία. Όταν γινόταν διάλογος, αυτό δεν αφορά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο 2019. Εγώ με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά δεν είχα διαφωνίες, γιατί τότε συζητούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, λαμβάνονταν υπόψη οι αγωνίες, συνδιαμορφώνονταν οι πολιτικές από την άποψη των βουλευτών. Αυτό δεν συνέβη από το 19 και μετά. Με την υπόθεση του επιτελικού κράτους που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με άλλους τέσσερους για όλα και τα έφερε έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς και οι βουλευτές ήταν μόνο να ψηφίζουν, υπήρξε λοιπόν ένα θέμα. Το 19 ήρθαμε κυβέρνηση, το 20 άρχισε ο κορονοϊός. Κλειστήκαμε 2 χρόνια μέχρι το 21-22. Οι απευθείας αναθέσεις υποτίθεται ήταν δικαιολογημένες με την έκτακτη νομοθεσία του κορονοϊού που θα σας πω στη συνέχεια κακώς έμεινε μέχρι σήμερα. Έτσι. Επομένως, μόλις τελείωσε η υπόθεση του κορονοϊού το 2022, σε ένα χρόνο μετά πήγαμε σε εκλογές. Στην πρώτη κυβέρνηση, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, στην εξωτερική πολιτική τα είχε πάει καλά ο Πρωθυπουργός. Είχε πάει στο Κογκρέσο, είχε επενδύσει στους δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με τον Ερντογάν που δεν τα είχε καλά με τους δημοκρατικούς. Έτσι, δημιουργούσε ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα εξοπλιστικό των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό ήταν θετικό, και μια διαμόρφωση του ψηφιακού κράτους προς το καλύτερο. Δεν μπαίνω τώρα στο πόσο κόστιζαν όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτά ήταν θέματα που μπορούσα να ξανακατεύω μαζί του στις εκλογές. Το 23 λοιπόν, όταν αρχίσαμε και ερχόμασταν σε επαφή με τις υποθέσεις διαφθοράς, όχι αυτές που βλέπουν τώρα τη δημοσιότητα. Έτσι, αυτές είναι ελάχιστες και προέρχονται από μια τυχαία έρευνα.
0: Ελάχιστες.
1: Βεβαίως είναι ελάχιστες.
0: Λέτε ότι είναι ελάχιστες.
1: Αυτά.
0: Με συγχωρείτε, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: Τέμπη.
2: Και άλλες
1: άλλες 40 υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελάχιστες μπροστά σε όσα γνωρίζουμε, όσοι ζούμε στο. Όσοι ζούμε, υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Σαχίνη, βεβαίως είναι ελάχιστες, διότι στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ουδέποτε επιχειρηματίες μου εκμυστηρεύτηκαν τόσες υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και μου εκμυστηρευόταν τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τους διαγωνισμούς ή έπαιρναν συμβάσεις με το δημόσιο. Ούτε η Επισημίτη που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο Πρωθυπουργός ο Καραμαλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτά δεν τα ζούσαμε. Επομένως, είναι ελάχιστα αυτά με αυτά που ζούμε και που ξέρουμε εμείς. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι 2.000 άνθρωποι, μια μικρή πιάτσα. Όλοι μιλάνε μεταξύ τους. Είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες και τις δημόσιες διοίκησεις.
0: Το περίφημο χρυσό τρίγωνο που αποφασίζει για όλη τη χώρα όμως.
1: Εκεί λοιπόν τα γνωρίζουν όλα. Δηλαδή, κάντε μια ανάρτηση που αναρτάτε μετά για να έχουμε και διαδραστικότητα στην εκπομπή σας, στην εξής ερώτηση. Ποιος κάνει κουμάντο στο Μαξίμου? Και δέστε τι θα απαντά ο κόσμος. Έτσι. Ή ρωτήστε τι πρέπει να κάνεις για να παίρνεις δουλειά στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι πρωτόγνωρο και γι' αυτό όλα τα κόμματα, δηλαδή όταν λέω πρωτόγνωρο, δεν το είδαμε στον Καραμαλή, δεν το είδαμε στον Παπανδρέου, τον Γιώργο, δεν το είδαμε στον Τσίπρα, το είδαμε τώρα. Έτσι. Και είναι πρωτόγνωρο γιατί πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα τώρα.
0: Οπότε γι' αυτό αποφασίσατε να μιλάτε?
1: Όλα τα κόμματα, δεν είναι τυχαίο που μιλάνε για διαφθορά. Όλα τα κόμματα, όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση μιλά για διαφθορά. Αυτό είχαμε χρόνια από την εποχή Σιμίτη να το ξαναδούμε, τότε που τα κόμματα ήταν 2 της αντιπολίτευσης, 3. Τώρα βλέπετε 10 κόμματα και μιλάνε όλοι για τη διαφθορά που υπάρχει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του, εμένα μην μου λέτε, υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει αυτή τη δουλειά και τα ελέγχει. Εγώ πού να το ξέρω? Μα το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο, αν δείτε στις εκθέσεις του τι λέει για τον τρόπο που δίδεται το δημόσιο χρήμα, θα σοκαριστείτε. Και δεν το λέει σε μια έκθεση του 2022, το ξαναλέω πάλι το 23, το λέει πάλι το 24, το λέει πάλι το 25, το λέει κάθε χρόνο. Που τι σημαίνει? Ότι κανένας δεν ακούει.
0: Άρα, κύριε Σαλμά, αυτός είναι ο λόγος που επιλέγετε πια να μιλάτε?
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Είναι πολλοί λόγοι.
1: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καμία χημεία και καμία σχέση με αυτούς που σήμερα είναι υπουργοί και περισσότεροι. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι και με τον τρόπο που μιλάνε. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με ανθρώπους που όταν ερευνάτε μια υπόθεση πραγματική, που υπήρξε διασπάθηση χρήματος δημοσίου πραγματική, που καλείται η χώρα να επιστρέψει 250 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πραγματικά. Δεν μπορεί να τα βάζεις με τους εισαγγελείς, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί κάνει την έρευνα.
0: Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Θέλω να μείνω λιγάκι.
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
0: Στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί
1: μου και σας βάζω και κάτι άλλο.
0: Με σοκάρει ο τρόπος με τον οποίο τα λέτε.
1: Όχι, και θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πολύ σχέση και με τον κόσμο που πλέον ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο καινούριο.
0: Τι εννοείτε με αυτό?
1: Εννοώ.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα. Δεν είστε πολιτική παρθενέργεια, εσύ. Με συγχωρείτε, κύριε Σαλμά. Πλάχνω από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ήσασταν, που για τους δικούς σας λόγους διαφωνίας οριζοντίως και καθέτος και μετά από μια πολιτική κόντρα τελικά είστε ανεξάρτητος βουλευτής. Πάψατε δηλαδή να έχετε σχέση με τη βάση του κόμματος, με τους εκλογείς σας και λέτε δεν είστε με τους νεοδημοκράτες πια σε σχέση?
1: Είστε. Με αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: που δεν έχει, που επιμένει να μην ακούει τι του λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι βουλευτές του, εγώ, η κοινωνία. Δηλαδή, που περνάει όλο αυτό σαν να μην υπόθηκε όλα αυτά που λέμε. Και δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δυστυχώς δεν, μάλλον, μας ακούει, αλλά δεν μας ακούει. Θα περιμένατε, υπάρχει η πολιτική σκέψη η οποία διατυπώνεται με τον πολιτικό λόγο και περιμένεις να δεις από τον πολιτικό λόγο την απήχηση που έχει στην κοινωνία. Mm. Θα σας πω μόνο να καταλάβετε ότι η κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που αγωνιούν και έχουν ελεύθερη κρίση. Θα σας πω τρία παραδείγματα. πρόσφατα. Χθες λοιπόν έτρωγα σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο εστιατόρος, όταν του είπα πώς τα βλέπεις όλα αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που ακούγονται, μου είπε κανένα πρόβλημα. Και ο γονάς μου αυτό θα έκανα. Ήταν αφοπλιστικός. Σήμερα που ήρθα από το αεροδρόμιο και πήραμε ένα ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παλικάρι ωραίο κριτικός, νέο παιδί, πρέπει να ήταν γύρω στα 30 χρονών. Όταν τον ρώτησα, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, τι γίνεται εδώ στην Κρήτη με όλα αυτά που ακούγονται, με ρώτησε οδηγώντας, τι έγινε δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα. Του λέω αυτή η διασπάθηση του χρήματος, μου λέει και τα λοιπά, καλά κάνουμε. Μόνο οι πολιτικοί θα τρώνε. Προσέξτε. Δεν είναι κάτι ανήθικο, συνέχιζε. Θα ήταν ανήθικο αν αυτό δεν ήταν ο κανόνας. Και ο ταξιτζής που πήρα για να έρθω από το ξενοδοχείο σε εσάς, όταν το ρώτησα, του είπα πώς θα πάει ένα-δυο κόμματα, να μην το πω και παρεξηγηθώ κιόλας, μου απάντησε θα ξαναπάρουν ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτοί που τρώνε και βολεύονται όλοι αυτοί με τις εξυπηρετήσεις θα ξαναψηφίσουν πάλι. Αυτό λοιπόν είναι το στενάχωρο.
0: Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ναι. Γιατί θα σας αντιλέξω εδώ, αντιπώ ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που χθες, για παράδειγμα, ακούγοντας συζήτηση στη Βουλή περί κράτους δικαίου και όλα αυτά που διεμήθησαν μεταξύ πολιτικών αρχηγών, το πρώτο που σκεφτόταν είναι για ποιο κράτος δικαίου μου μιλάτε όλοι, όταν στις 15 του μήνα δεν έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Είναι κράτος δικαίου αυτό όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και σκέφτομαι αν πρόκειται να πάρω χρυσάφι? Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Μήπως η ίδια κοινωνία αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα είναι σε απόκληση από τις δικές της ανάγκες της κοινωνίας. Όλο.
1: Θα θυμηθώ μία φράση του Σαρλ ντε Γκολ που έλεγε οι θεσμοί, κράτος, δικαιοσύνη, βουλή, όλα αυτά, είναι τόσο ισχυροί όσο και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν. Δεν είμαστε σε εποχή με ισχυρούς ανθρώπους. Και αυτό μάλιστα ήταν μια φράση που αποδίδεται στο Γάλλο πολιτικό κατά την επιστροφή του μετά την κατάρρευση της τέταρτης δημοκρατίας, που ισχύει για σήμερα για την Ελλάδα στο απόλυτο.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει δυστυχώς στο απόλυτο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι αριστερό ή δεξιό αυτό. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το πρόβλημα σήμερα δυστυχώς δεν είναι αν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Το πιστεύουν οι 8 στους 10 Έλληνες. Λέτε να μην το πιστεύω εγώ? Και βεβαίως, ποιος θεσμός να λειτουργεί και ποιο κράτος δικαίου? Είχαμε πει ένα κομμάτι από την προηγούμενη συνέντευξή μας, είχε αφιερωθεί, αν θυμάστε, στους θεσμούς πριν γίνουν όλα αυτά. Το είχαμε κάνει έγκαιρα. Δηλαδή, το Σύνταγμα δεν έχει προβληματικές διατάξεις όπως το άρθρο 86. Έχει. Χρειάζεται δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με τις εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή για να καταλάβουμε το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Μάλιστα. Το ήξερε ο σημερινός Πρωθυπουργός ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Ναι. Πώς το ήξερε, αφού στο παρελθόν στις συνταγματικές αναθεωρήσεις που ήμασταν μαζί στις επιτροπές αναθεώρησης του Συντάγματος, είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86. Άρα, δεν είναι ένας καινούριος που ήρθε και δεν ήξερε και το κατάλαβα μετά από 6 χρόνια. Είναι ένας έμπειρος, παλαιός πολιτικός που εγνώριζε τι έπρεπε να κάνει αν ήθελε να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή και να υπάρξει διαφάνεια στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Αλλά δεν το έκανε. Τι δεν έκανε? Δεν έκανε με το που ήρθε την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που τη θυμήθηκε τώρα που θα φύγει για να τη συζητήσει ο επόμενος.
0: Άρα λέτε ότι έκανε μια πολιτική επιλογή?
1: Είναι πολιτική καθαρά επιλογή. Δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Δεν μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε τυχαία και ήταν τα πρώτα του χρόνια για να του δώσουμε απαλλακτικό. Ό,τι έκανε ήταν εν γνώση του. Δηλαδή, επί 6 χρόνια σκέ που είναι στη διακυβέρνηση, δεν ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, γιατί ήθελε να υπάρχει ατιμορρησία στους υπουργούς. Σας το απέδειξα αυτό.
0: Θα το επαναφέρω. Άρα, για να κλείσω το γενικό πλαίσιο, αισθάνεστε ότι η δημοκρατία στη χώρα, γιατί είπατε δεν λειτουργεί πια, είναι ασπόνδυλη, είναι χρεοκοπημένη. Υπάρχει ο γνωστός καθηγητής στον χώρο των πολιτικών επιστημών και της πολιτικής φιλοσοφίας, ο κ. Κοντογιώργης, που έχει πει ότι στην Ελλάδα το σύστημα έχει μετατραπεί σε εκλόγιμη μοναρχία. Στην ουσία.
1: Δίκιο έχει. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή σας, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ένας άνθρωπος.
0: Είναι ασπόντιλη σήμερα η δημοκρατία.
1: Είναι τύπης δημοκρατία.
0: Τύπης.
1: Τύπης δημοκρατία. Ένας άνθρωπος αποφασίζει για όλα. Αλλά με τρόπον τέτοιο που δεν. Που δεν συμμετέχει, δεν αφήνει να συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων κανένας. Έτσι. Είναι ο ίδιος με τέσσερους συμβούλους που αποφασίζει για τα πάντα. Αλλά και το σύστημα δεν είναι μόνο ο ίδιος. Πάντα ο αρχηγός ενός κόμματος που γίνεται πρωθυπουργός αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια. Άρα κάνει ένα πρώτο καθάρισμα στο ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Αν δεν του αρέσει κάποιος, δεν μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Μετά δίνει τα αρέστα του για να στηρίξει κάποιον που είναι δικός του. Ακόμη και τον κάνει και υπουργό, ενώ ξέρει ή κανέναν υφυπουργό να του δώσει έναν τίτλο ανεφαρμοδιοτήτων, ενώ ξέρει ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, για να του δώσει ένα μπουστάρισμα για να μπορέσει να εκλεγεί έναντι του άλλου υποψηφίου για να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Για να αισθάνεται ασφαλής και να μην έχει αντίλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη συνέχεια επιλέγει ποιον θέλει να κάνει υπουργό. Και τα κριτήρια με τα οποία κάνει κάποιον υπουργό ποικίλουν αναλόγως στον Πρωθυπουργό. Αλλά ο ίδιος αποφασίζει, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Θα μου πείτε, αυτός δεν έπρεπε να αποφασίζει. Σωστά. Και τους γενικούς γραμματείς. Ενώ παραδοσιακά ο υπουργός έπρεπε να αποφασίζει τους γενικούς του γραμματείς, τους ειδικούς του γραμματείς, για να μπορεί να οργανώσει με μια αυτονομία και αυτοτέλεια το σχήμα του, το λειτουργικό στο Υπουργείο του. Τώρα όμως όλα αυτά καθορίζονται από τον Πρωθυπουργό. Τίποτα δεν περνάει κανένας διοικητής σε νοσοκομείο, κανένας διοικητής σε οργανισμό, αν δεν περάσει από το Μαξίμου. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να μην αφορά μόνο το σημερινό Πρωθυπουργό, να το κάναν και άλλοι στο παρελθόν, αλλά σε τέτοιο βαθμό δεν το έκανε κανένας. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Κοντογιώρης.
0: Πείτε μου και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για το βουλευτή δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως. Θέλω να πω, με βάση το Σύνταγμα. Ψηφίζει και νομοθετεί με βάση τη συνείδησή του και όχι με βάση την κομματική πειθαρχία, με βάση το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι κενό πουκάμισο είναι τελικά το Σύνταγμα, γιατί ακούω πολλές φορές τους πολιτικούς να μιλάνε περί συνταγματικών διατάξεων, συνταγματικότητας κτλ. Αν η ίδια ως τρόπο λειτουργίας βάζετε πάνω απ' όλα την κομματική πειθαρχία και όχι τη συνείδησή σας ως νομοθέτες, γιατί αυτό είστε ως βουλευτές, τότε με συγχωρείτε, οι πρώτοι που αυτοχειριάζουν αυτό το σύστημα το δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε το, είστε εσείς ήδη οι βουλευτές. Ναι ή όχι.
1: Λοιπόν, θα σας αποδείξω ότι το άρθρο 60 του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται. Τι λέει το άρθρο 60 του Συντάγματος? Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση είχα τόση ελευθερία λόγου και έκφρασης που μόλις του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα 10 πράγματα με διέγραψε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τόσο απεριόριστη η ελευθερία έκφρασης και λόγου στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα κατά άλλα κόμματα δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω εγώ. Όχι μόνο περίπτωση για αυτό το άρθρο, αφού σας λέω δεύτερο επιχείρημα, η κομματική πειθαρχία. Έχει διαφωνήσει κανείς ποτέ με κάνα νομοσχέδιο, θυμάμαι. Είχε έρθει το νομοσχέδιο για την δικαστική μεταρρύθμιση. Και καταργούνταν και κάτι ειρηνοδικεία που είχαν ξεμείνει στην περιοχή μου.
0: Και εδώ.
1: Ναι, και επειδή ήμουν αντίθετος στο να συμβεί, ξέρετε, κλείνουν όλες οι υπηρεσίες, κλείσαν οι εφορίες, κλείσαν τα ΙΚΑ, μια μεταρρύθμιση κάνει ο καθένας, κλείσαν οι πολεοδομίες, κλείσαν τα ΕΛΤΑ, όλα κλείνουν. Και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό κάνει στην Ήπεθρο. Και βέβαια πάντα υπάρχει το επιχείρημα να έκλεινε και το ειρηνοδικείο της περιοχής μου, δύο ειρηνοδικεία, γιατί είχαν 35 υποθέσεις το χρόνο. Βέβαια, αφού ερήμωσε η Ήπεθρος, 35 υποθέσεις τα είχαν. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν είπα να μην το ψηφίσω, γιατί είχα βασικές αντιστάσεις στην ερημοποίηση της Ήπεθρου. Πίστευα πάντα ότι το αθηναϊκό κράτος, το αθηνοκεντρικό κράτος, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για να στηριχθεί η Ήπεθρος. Έτσι. Με κάποιον τρόπο έπρεπε να βρεθούν οι υποθέσεις. Μόλις δεν το ψήφισα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον Υπουργό τότε Επικρατείας που μου λέει: δεν το ψήφισες, ναι, πρέπει να σε διαγράψουμε. Γιατί είναι και άλλοι βουλευτές, λέει, που διαφωνούσαν και αυτοί είναι εκτεθειμένοι. Σκέφτηκα τότε ότι θα είχα πιο σημαντικό λόγο να διαγραφώ, ας μην διαγραφώ γι' αυτό και διόρθωσα την ψήφο. Όμως αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ένας ελεύθερος βουλευτής πνίγεται σε ένα τέτοιο κόμμα. Και καλά, αν δεν έχεις εναλλακτικά στη ζωή σου ή αν έχεις χαμηλές αντιστάσεις. Όμως άνθρωποι που έχουν κάποιο όριο, κάποτε το όριο ξεπερνιέται και κάποτε το σπάς.
0: Θέλω να επιστρέψω τώρα στην επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, κύριε Σαλμά, πώς νιώθετε όταν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου, αλλά ακόμα και η κοινωνία, άμα δείτε στις αναρτήσεις, αναφέρονται στην κυβερνόσα παράταξη με το ακρονίμιο πια Νέα Δικογραφία. Γιατί κοιτάξτε, σήμερα είστε ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ και καιρό, αλλά προέρχεστε τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούτε να λένε τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δικογραφία, πώς αισθάνεστε?
1: Είμαι βέβαιος ότι θα περιμένατε να σας πω δικαιωμένος. Θα σας πω όμως στενοχωρημένος. Όχι ως πρώην νεοδημοκράτης, θα σας έλεγα για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μια παράταξη που κυβερνά τον τόπο. Γιατί η Ελλάδα πέρασε μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν ήταν αυτό που της άξιζε. Έτσι. Όμως ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό και ήταν προδιαγεγραμμένο διότι όταν σας είπα ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος γίνεται με μη σύνομους τρόπους, με μη τρόπους ηθικής και με διαδικασίες που αφήνουν ερωτηματικά για διαφθορά, ήταν δεδομένο ότι όταν κάποιος θα αποφάσιζε να ερευνήσει υποθέσεις διαχείρισης δημοσίου ή ευρωπαϊκού χρήματος, θα έπεφτε πάνω σε πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι στο απειρόβλητο. Επειδή με κάποιον τρόπο στα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης υπήρχε η επιρροή, θα σας πω με ποιον τρόπο, οπότε βλέπαμε με κάποιον συνεχώς μία τιμωρησία του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου και Παπαντονίου, που νομίζω Παπαντονίου πρέπει να καθάρισε και στο τέλος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου, όλες οι άλλες υποθέσεις καθάρισαν. Όλος τυχαίως. Άρα, επειδή αισθάνονταν η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να την πιάσει η δικαιοσύνη, γιατί ελέγχεται, θα σας πω με ποιον τρόπο, αισθάνονταν απολύτως ασφαλής να κάνει μετεπιτάσιους αυτό για το οποίο σας έλεγα εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή να κάνει κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πώς ελέγχει την δικαιοσύνη, είναι βαριά κουβέντα, θα σας πω ένα από αυτά που σας είπα στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι όταν το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχεις ποιος θα πάει εισαγγελέα στον Άριο Πάγο και τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και εξαρτάται η εξέλιξή τους στους τελευταίους βαθμούς, όπως και η στρατηγική, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί αν ποτέ επιτεθούν σε κάποιον από τους ανθρώπους της παράταξης που κυβερνάει, για να μην σταματήσει η καριέρα τους. Και ο δεύτερος τρόπος, σας το λέω σήμερα, είναι αυτή η για μένα ανεπίτρεπτη προσμονή των ανώτατων δικαστών ότι μπορούν να συνεχίσουν μετά την αφιπηρέτησή τους σε θέσεις επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών ή σε διάφορες θέσεις του κράτους. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, πρόεδρος δημοκρατίας, πρόεδρος αρχής τάδε, πρόεδρος αρχής τάδε. Αυτοί είναι συνταξιοδοτημένοι περισσότεροι ανώτατοι δικαστές. Από πού ορίζονται στις αρχές, με διευρυμένη πλειοψηφία βέβαια από τη Βουλή, αλλά με κύρια πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος. Επομένως, όταν προσδοκάς να έχεις συνέχεια μετά τα 60 χρόνια που συνταξιοδοτήσε, δεν σπάς αυγά και πολλές φορές αναγκάζεσαι να στρογγυλεύεις. και λέει ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι, μα πώς αυτός ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, μα πώς αυτός ο Άριος Πάγος στην υπόθεση των υποκλοπών την αρχιοθέτησε αμέσως. Και ένα πρωτοδικείο κατάλαβε ότι υπάρχει υπόθεση σοβαρή, πιθανόν και κατασκοπίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλο αυτό δημιουργεί προσβολή στην παράταξη αυτή, τη μεγάλη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν είχε καμία σχέση με τη διαφθορά, έτσι. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ούτε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμάρας για υποθέσεις διαφθοράς όπως ζούμε σήμερα.
0: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα με το Μητσοτάκη?
1: Όχι.
0: Οφείλω να σας το ρωτήσω.
1: Όχι, να σας πω γιατί. Με όλο το σεβασμό.
0: Γιατί ειλικρινά σας λέω ότι φαινόμενα παρακμής, διαφθοράς έχεις μόνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Δηλαδή η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα διαφθοράς και οι μετέρων που μοιράζονταν δουλειές?
1: Εννοείται.
0: Άρα,
1: εννοείται.
0: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα σας πω γιατί δεν έχω προσωπική βεντέτα. Σας είπα πριν ότι τα πήγε καλά στην εξωτερική πολιτική, έτσι, στην άμυνα, στο ψηφιακό κράτος, την πρώτη τετραετία. Δεν είχα λόγο να μην σας το πω. Δεν έχω καμία βεντέτα για τον εξής λόγο. Διότι αν εξαιρέσετε την πρωθυπουργική του διαδρομή, στις υπόλοιπες διαδρομές μας δεν αισθάνομαι ότι υπολείπομαι αυτού. Επομένως δεν έχω κάτι. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι δεν τον παρεξήγησα ούτε για τη διαγραφή μου. Για δύο λόγους. Γιατί την προκάλεσα, γιατί έκανα χρήση του άρθρου 60 του Συντάγματος και ήξερα ότι δεν μπορεί να το ανεχτεί. Έτσι. Και δεύτερον, γιατί του έδωσα την ευκαιρία να εκτεθεί ακόμη περισσότερο πώς μπορεί να διαγράφεις ένα βουλευτή για τις απόψεις του και τις ιδέες του και να μην διαγράφεις όλους αυτούς που σήμερα είναι σε δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων και να μην διαγράφεις ανθρώπους σαν αυτούς που δεν έχουν επιτυχία και να τους έχεις να κυβερνήσουν τη χώρα όταν πίστευες στην αριστεία. Επομένως δεν έχω τίποτα μαζί του.
0: Πείτε μου, για να πάω σε διακοπή, τελικά είναι εμπλεκόμενοι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία, δεν θα πω όλοι, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, ή είστε κι εσείς της άποψης ότι υπερβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι και ένας νεότευτος θεσμός που έχει την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης και μόνο και θα κριθεί, ή όπως είπε ξανά σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κυρία Παπανδρέου, που είναι στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είναι επίθεση στη δημοκρατία και όχι στη Νέα Δημοκρατία?
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Κύριος Γεωργιάδης.
1: Καλά, να πούμε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, η ερώτησή σας ήταν πιο σοβαρή. Τι με ρωτήσατε? Αν αυτές οι δικογραφίες είναι αξιόπιστες, έτσι, και αν είναι όλοι, όπως λέτε, μπλεγμένοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Σαχίνη, κάνει τη δουλειά της. Πολλοί πολιτικοί ταλαιπωρήθηκαν από δικαστικές έρευνες εις το παρελθόν και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν θέματα, παραδόθηκαν καθαροί στον κόσμο. Όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο και ειδικά όποιος διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα. Επομένως, υπομονή και όποιος είναι καθαρός θα καθαρίσει. Δεύτερον, επειδή είδα πολλές αναφορές στην κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παράρτημα στην Ελλάδα. 10 Έλληνες εισαγγελείς κάνουν την έρευνα στη Λουκάριος. Δεν την κάνει η κυρία Κοβέση. Και αυτοί οι εισαγγελείς έχουν ένα χαρακτηριστικό όμως. Γι' αυτό ενοχλείται πολύ ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Ξέρω πολύ καλά πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τα βιογραφικά πάνε στην κυρία Κοβέση και η κυρία Κοβέση βλέπει τις υποθέσεις που είδαν πίσω, τα βιογραφικά τους, και πρέπει να δώσει το OK για να πας εκεί. Και από την ώρα που πας, καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Και το κάνουν τόσο απροκάλυπτο όλο αυτό, έτσι, που θυμώνουν. Δηλαδή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ερευνά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτον, βάζουμε φίλους μας και συμφοιτητές μας από το κολέγιο σε θέσεις υπουργών, τους οποίους αλλάζουμε τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβουν να κάνουν καμία αλλαγή. Δεύτερον, βάζουμε στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φίλους μας και τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν καμία αλλαγή. Τρίτον, τους παρακολουθούμε όλους για να τους κρατάμε. Και τέταρτον, όταν έρθει η ώρα τους θυσιάζουμε όλους για να σωθεί ο Μητσοτάκης.
0: Κρατήστε το. Θα πάω στην πρώτη αναγκαστική διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω, με συνομιλητή μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μου κάνει εντύπωση ότι είπατε ότι όλο αυτό έχει τέσσερα χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά Μητσοτέκη. Αλλά εγώ, παρότι εσείς μου είπατε ότι ασχολιάσουμε κάτι άλλο, θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί αντιπρόεδρος κυβέρνησης είναι ο Υπουργός. Ο Υπουργός είπε και κάτι άλλο. Ότι πρώτον είναι επίθεση στη δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά από την κυρία Παπανδρέου. Κατά δεύτερον, κυρία Παπανδρέου εργαλειοποιεί τη δικογραφία σαλαμοποιώντας την, διότι θέλει να της ανανεώσουν τη θητεία, με έναν τρόπο όμως παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και μέσω διαρροών κρεμά στα μανταλάκια κόσμο και ντουνιά από την κυβερνώσα παράταξη, θέτοντάς την υπό ομοιρία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Προσθέτει δε ότι και οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων μες στη Βουλή για αυτές τις κατηγορίες γελάνε, λένε ότι είναι αστείες, θα καταπέσουν. Κατά συνέπεια, όταν ο αντιπρόεδρος ενός κυβερνώντος κόμματος λέει ότι μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σαλαμοποιεί και επιχειρεί μοχλεύοντας να ελέγξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν σας αφορά ως βουλευτή αυτό?
1: Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία.
0: Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
1: Πουλούσε επιστολές του Χριστού. Έβριζε το Μητσοτάκη όταν ήταν στο Λαός και τον Καραμαλή. Στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε το χρόνο μας τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Ναι, αλλά είναι μέλος μιας κυβέρνησης.
1: Προσέξτε, είναι ένας από τους λόγους.
0: Προείσταται ένας πρωθυπουργός.
1: Είναι ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα και να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ιδεολογικά, ούτε με τον τρόπο έκφρασης των σκέψεών μας, ούτε με το μέτρο της έκφρασης λόγου, έτσι, ούτε και τις απόψεις γενικότερα.
0: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να επιμείνω. Είναι μέλος μιας κυβέρνησης στην οποία προείσταται ο Πρωθυπουργός.
1: Να πούμε για τον Πρωθυπουργό.
0: Σε ένα κόμμα που λέει, να σας το θυμίσω, μένουμε Ευρώπη. Ναι. Ξαφνικά μας μυρίζει, μας ξυνίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέμε ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας δια της Ελληνίδας εκπροσώπου και κάνει και διαρροές η εισαγγελέας. Με συγχωρείτε, αλλά αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν ο πρώτος που είπατε ότι μέσα από διαρροή άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου ειδοποίησε δύο βουλευτές ότι δεν θα υπουργοποιηθείτε διότι εμπλέκεστε στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος κάνει διαρροή τελικά, η κυρία Παπανδρέου?
1: Σωστά.
0: Εσείς το είχατε πει, εκτός αν δεν ισχύει.
1: Είπα αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη και μένω εδώ. Κρατήστε κάτι. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίδονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Γιατί καμιά φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα, μέχρι εκεί. Σε αυτό που είπα, κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει.
0: Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν.
1: Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο σημαντικό.
0: Βεβαίως. Γιατί...
1: Καλά το είπε ο κ. Γεωργιάδης αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ακούστε που φτάσαμε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κάνει πιο γρήγορα την έρευνα και θέλουμε να περάσουμε και νόμο για να παραδώσει καθαρούς όσους είναι σε εκκρεμότητα.
0: Αυτό είναι κακό, να ζητάει επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν και το πρώτο που θα έπρεπε να ζητήσει είναι επιτάχυνση των διαδικασιών για τον φουκαρά ταλέπορο απλό πολίτη. Αλλά για να μην μου πει κάποιος ότι κάνω λαϊκισμό, είναι κακό να ζητάει επιτάχυνση.
1: Δεν είδα να κάνει κάτι για την επιτάχυνση των υποθέσεων του κόσμου στα δικαστήρια που περιμένουν 3 χρόνια να πάρει. Να οριστεί δικάσιμος. Μην είναι να έχει την ίδια αγωνία. Αν είχε την ίδια αγωνία για τον κόσμο που ταλαιπωρείται στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων και στην περιφέρεια επί 6 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και είχε κάνει κάτι, θα ήταν δικαιολογημένος. Αυτός να μην έχει κάνει τίποτα για τις υποθέσεις του κόσμου που ταλαιπωρούνται και περιμένουν χρόνια. Εγώ στην υπόθεση με το Μανιαδάκη που περιμένουμε να καδαρογραφεί απόφαση που τον είχα κατηγορούμενο, περιμένουμε 2 χρόνια και δεν έχει καδαρογραφεί απόφαση. Δεν είδα, σαν εμένα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια. Δεν είδα να κάνει τίποτα για να έχει την ίδια αγωνία να επισπεύσει οι Ευρωπαίες Αγγελέες για τις υποθέσεις. Δηλαδή, θέλει να κάνει νόμο για να βγαίνουν γρήγορα οι υποθέσεις, οι αποφάσεις για τους βουλευτές του. Την ώρα που δεν κάνει νόμο να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις για τον κόσμο. Είναι πρωθυπουργός αυτός. Και μου λέτε μετά ότι έχω κάτι μαζί του. Θα σας πω όμως τι είναι το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Το γιατί ζητάει επιτάχυνση της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές να τρέξει γρήγορα η δικογραφία. Γιατί φοβάται ότι είναι οι υποθέσεις αυτές που έρχονται δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να κάνει εκλογές και είναι πολλές. Επομένως, το άδικο είναι ότι μάταια βιάζεται, γιατί είναι δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας πω όμως πώς νομίζω ότι σκέφτεται. Λέει, τώρα έχω κάνα μήνα να διαχειριστώ την ολομέλεια με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, να διαχειριστώ την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους 2 πρώην υπουργούς Γεωργίας Λιβανό Αραμπατζή, αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή και προκαταρκτική, και να πάω σε εκλογές. Διότι όταν προκηρυχτούν οι εκλογές,
0: ναι,
1: σταματάει το δικαίωμα της εισαγγελίας και οποιασδήποτε εισαγγελία, είτε ευρωπαϊκής είτε ελληνικής, να στέλνει δικογραφίες.
0: Άρα τι λέτε, ότι θέλει να κλείσουν γρήγορα.
1: Θέλει να κλείσουν τώρα, δηλαδή τι θα ήθελε ιδανικά. Να πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ένα μήνα ότι αυτοί οι 5 έχουν θέμα οι βουλευτές, να τους βγάλει από τα ψηφοδέλτια του, αυτοί οι υπόλοιποι δεν έχουν, τους ξαναβάζει στα ψηφοδέλτια και προκυρεί εκλογές. Και παγώνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στείλει τις υπόλοιπες δικογραφίες. Με το χρόνο παίζει. Και επομένως είναι η πρώτη φορά που, όσο ζούμε, που το χρόνο των εκλογών δεν τον καθορίζει ο Πρωθυπουργός ή το Σύνταγμα, αλλά οι εισαγγελείς.
0: Άρα, για να καταλάβω, η ομιλία του στη Βουλή είχε αυτό το σκοπό, λέτε?
1: Και μόνο αυτό.
0: Και είχε αποφασίσει, δηλαδή, επίσπευση των εκλογών.
1: Αλλιώς γιατί να βιάζεται? Ούτως ή άλλως μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 2 μήνες, σε 3, τον Ιούλιο, αν σκέφτεται να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 27,
0: ναι,
1: δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτως ή άλλως σε 3 μήνες θα δώσουν έγγραφες εξηγήσεις οι βουλευτές και τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα πει πάει αρχείο ή πάμε παρακάτω στην ανάκριση. Είναι απλό.
0: Πάντως,
1: ο λόγος που βιάζεται είναι αυτός που σας είπα.
0: Πάντως, κύριε Σαλμά, μέχρι στιγμής μου περιγράφεται ένα κόμμα, μια κυβερνητική παράταξη πλειοψηφίας, θυμίζω ισχυρή 41%, που έχει ένα αστικό εξωτερικά περίβλημα, αλλά στον πυρήνα είναι βαθιά φεουδαλικό. Αυτό μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή.
1: Είδατε ότι παίρνει μπόρα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικά. Και αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον συμμερίζονται τον προβληματισμό μας.
0: Ωραία.
1: Έτσι και τις απόψεις μας.
0: Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο πολιτικά για να σας ρωτήσω. Αν περιγράφεται αυτή την κατάσταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση εν συνόλο ή κατά τμήμα δεν μπορεί να δομήσει μία πιστική αντιπρόταση θελκτική στην κοινωνία, δεν σας λέει κάτι ότι τελικά όλο το σύστημα, με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς ως κυβερνητική πλειοψηφία, πάσχει? Όλο το σύστημα πάσχει.
1: Κύριε Σαχίνη, σε αντίθεση με το πολύ παρελθόν, τη δεκαετία του 70, του 60, σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε στην πολιτική σήμερα. Πετυχημένοι άνθρωποι στις δουλειές τους, νοικοκυρέοι, δεν πάνε να τρέχουν τώρα στα καφενεία να μαζεύουν ψήφους. Ούτε να κάνουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες εξυπηρέτησης του κόσμου με τα ρουσφέτια, με τις εξυπηρετήσεις, διότι τι νομίζετε ότι στα πολιτικά γραφεία ζητάει ο κόσμος? Τι έρχονται να πούνε? Να αλλάξουμε ένα νόμο? Επομένως, οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπαίνουν στην πολιτική. Ως επιτοπλίστων υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Από τους υπόλοιπους που μπαίνουν τώρα στην πολιτική, τι περιμένετε? Έτσι, περιμένετε να έχουμε λαμπρά παραδείγματα και ηγεσίες ανατροπής, αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσίες. Θέλετε να σας πω και υπερατλαντικά. Οι Αμερικανοί πολίτες είχαν να κάνουν επιλογές μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν κάνω κρίσεις, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που νομίζω οι Αμερικοί είχαν πολύ πιο δυνατά μυαλά για να μπορέσουν να διοικήσουν αυτή τη χώρα.
0: Θέλω να ανοίξω μία
1: πριν όμως ανοίξετε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό δικαιοσύνη, για να μην ξαναπούμε.
0: Καλά, δεν κλείνει, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
1: Και ο ΠΚΠ. Όλο αυτό είναι στενάχωρο, γιατί έχει από πίσω συγκάλυψη. Όπως και τα Τέμπη, έχει ως μη συγκάλυψης. Τι εννοώ? Δηλαδή, ακούστε, έχει ως μη συγκάλυψης και κακό management. Και αυτό που έλεγες για την αξιοκρατία, δεν το εννοούσες. Όλα αυτά είναι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχεις έναν πρωθυπουργό που σε 6 χρόνια, ακούστε κύριε Σαχίνη, αλλάζει 6 υπουργούς γεωργίας. 6. Έναν κάθε χρόνο. Αυτό είναι καλό management ή κακό? Να ρωτήσουμε όποιον θέλετε. Είναι καλό management ή κακό? Δηλαδή, σε μια επιχείρηση θα άλλαζε 6 διευθύνοντες συμβούλους ο ιδιοκτήτης στην επιχείρησή του έναν κάθε χρόνο και θα πήγαινε καλά η επιχείρησή του? Θα άλλαζε 7 διοικητές στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Να τους αλλάζεις έναν κάθε χρόνο? Και γιατί, το ερώτημα είναι, αλλά γιατί τους άλλαξες? Ήταν καλή ή δεν ήταν? Αν ήταν καλή, δεν τους αλλάζεις. Αν αλλάξεις έναν καλό, πρέπει να έχεις λόγο που τον αλλάζεις. Δεν είναι τόσο τιμητικό για τον καλό. Αν αλλάζεις έναν κακό, σου συγχωρείται, έκανες ένα λάθος. Αλλά 6 λάθη, και καλά δεν τα βρήκες με τους υπουργούς και τους διοικητές. Έγινε αυτό το σκάνδαλο και όλη η γραμμή υπερασπιστική ήταν ότι δεν ήξερε τίποτα. Ωραία. Ο Βάρας ήταν ο πρώτος διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα είπε αυτά που συνέβαιναν. Συγκρούστηκε με τον Βορύδη και έφυγε. Τον πήρε σύμβουλο μέχρι σήμερα. Καλά κύριε Σαχίνη, να έχεις το Βάρας σύμβουλο από το 2021 και να μην τον έχεις ρωτήσει ποτέ εκεί που ήσουν τι συνέβαινε. Πρέπει να είσαι ή ανόητος ή αδιάφορος ή να ήξερες, οπότε δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις. Σε οποιοδήποτε από τα 3 σενάρια, σε κάθε περίπτωση δεν είσαι αναντικατάστατος.
0: Πάντως, θέλω να σας πω ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που είπατε το 2019, η κυβέρνηση αυτή άλλαξε την αποσβεστική προθεσμία για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών σε 20 ετή. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει και είναι σε ισχύ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών του 3 που ψηφίστηκε, θυμίζω, επί Πετσάλνικου.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 7 χρόνια. Δεν χρειάζεται ένα νέο εκτελεστικό νόμο, διαφορετικά η υποσβεστική ισχύει, για να το καταλάβω. Θέλω να μου το πείτε. Τώρα είστε ανεξάρτητος, μπορείτε να τα πείτε.
1: Δεν ήθελε το πολιτικό σύστημα να ελέγχεται. Υπάρχει μια δικαιολογία που έχει μια βάση. Θα πάω εγώ υπουργός, θα διαχειριστώ τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Αν δεν έχω κάλυψη και δεν είμαι στο απειρόβλητο, θα με τρέχουν μετά στα δικαστήρια. Άρα δεν θα βρίσκαμε κανέναν υπουργό να βάλουμε που να είναι διατεθειμένος να τρέχει στα δικαστήρια για τα υπόλοιπα χρόνια, επειδή θα υπέγραφε συμβάσεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις, έργα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην ήταν με τον τρόπο που ήθελε, γιατί έπρεπε να τα κάνει, ή επειδή του υπεδείχθηκαν από το μαξί μου. Θα υπήρχε θέμα, υποτίθεται, αυτό είναι το επιχείρημα, στο οποίο θα βρούμε να βάλουμε υπουργό όταν δεν έχει κάλυψη. Το θέμα όμως είναι άλλο, ότι έχει οριμάσει η συνθήκη που όλοι λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86, τελεία. Και ο κόσμος πρέπει να μας πει, θέλει οι υπουργοί να είναι στο αδιάβλητο να κάνουν ό,τι θέλουν ή θα πρέπει να ελέγχονται? Όποιος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία να ξέρει ότι αυτό που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλήρης κατάργηση, θα είναι μια μόχλευση που πάλι θα μένουν στο απειρόβλητο οι υπουργοί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, θα ανοίξω μία παρένθεση. Θέλω λίγο να μπω στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού που βιώνει η χώρα, γιατί πάνω απ' όλα η χώρα είναι το ενδιαφέρον όλων. Και θέλω να καλωσορίσω για λίγο στην παρέα μας τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε αρκετό αριθμό πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ιταλία, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα.

0: είναι στην αναφορά του που έκανε σχετικά με την κυβέρνηση και αναφορικά θα έλεγα με τον Πρωθυπουργό της χώρας και γενικότερα τους χειρισμούς του πάνω σε ζητήματα κρίσιμα. Και δράτωμαι τώρα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την άποψη ότι ζούμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη πολιτική κρίση που αντίστοιχη δεν έχουμε ξαναζήσει στα μεταπολιτευτικά μας χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ αποστασιοποιημένη από τη λαϊκή βάση, δηλαδή από το λαό, μια κυβέρνηση που χειραγωγεί τους θεσμούς και επιπλέον ασκείται μια πολιτική της αβουλίας που έχει αντικατασταθεί σε κάθε περίπτωση, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, από την κομματική ιστεροβουλία. Μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου τα κομματοπαράσιτα, και είμαι αρκετά αυστηρός με αυτά που λέω, γιατί τα βλέπουμε, ελουφάζουν ευκλαιώς σε πόστα δύναμης. Έτσι. Ενώ οι θεσμοί, έτσι όπως έχουν αυτονομηθεί και έχουν χάσει και την κοινωνική τους λειτουργικότητα αναφορικά με τους σκοπούς που είχαν και θα έπρεπε να έχουν, έχουν φτιάξει καταστάσεις κυριαρχίας. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και το ζήτημα αυτό πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο όταν τα αντιπροσωπευτικά σώματα δεν νομοθετούν πια, το βλέπουμε, το ξέρουμε, ο κύριος Σαλμάς το ξέρει καλύτερα, γιατί είχε μεγάλη θητεία στο κοινοβούλιο, ούτε ελέγχουν τις αποφάσεις, απλά επικυρώνουν προτάσεις των κυβερνήσεων. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά είναι η μία πλευρά. Αλλά όταν λέτε για βαθιά πολιτική κρίση, θα σας ρωτήσω, οφείλω να σας ρωτήσω, η βαθιά πολιτική κρίση είναι συνεπεία της δράσης μόνο της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Γιατί είπατε πολιτική κρίση, δεν είπατε κρίση που προκαλεί η κυβέρνηση μόνο. Άρα...
0: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό και θα σας αιτιολογήσω τι ήθελα να πω ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η κρίση έχει αυτό που λέμε μια παθογένεια από το παρελθόν. Αλλά η όξυνση της κρίσης είναι των τελευταίων 7 ετών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι η κρίση υπήρχε και θα έλεγα ότι σιγά σιγά άρχισε να γιγαντώνεται μεταπολιτευτικά, ξεπερνώντας τα πρώτα 10 έως 15 με 20 χρόνια της μεταπολίτευσης. Στα υπόλοιπα όμως χρόνια η κρίση εμφανίζεται, αλλά θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, ξεχυλώνει πλέον σε αυτή την επταετία. Γιατί μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο, πέρα από κάθε λογική, για να το πω και έτσι, το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία δεν ήξερε τίποτε για όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ότι δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση της αριστείας, η κυβέρνηση που όλα μπορούσε να τα ελέγξει. Αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα και δεν φαίνεται βέβαια να σβήνει. Επιπλέον, το λέω αυτό γιατί δεν φαίνεται να σβήνει, γιατί δεν υπάρχει και κάτι που λειτουργεί μέσα στη δημοκρατία και είναι η λογοδοσία. Κύριε Σαχίνη, η λογοδοσία αποσκοπεί στην εμπιστοσύνη του πολίτη ουσιαστικά με τον πολιτικό. Αυτή η λογοδοσία δεν υπάρχει. Λυπάμαι που θα υποστηρίξω μια άποψη, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις μαζί σας, ότι βρισκόμαστε πια σε μια δεσποτική δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον όπως την όριζε ο Τοκβίλ.
1: Κρατήστε το. Θέλω ένα σχόλιο σε όσα ακούσατε, κύριε Σαλμά, να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω.
2: Όταν ανθρώπους πνευματικούς, όπως ο καθηγητής που είχατε τώρα τη μήνα, έχετε την άποψή του, είναι στενοχωρημένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών, δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πράξεις και το τι λέμε στην καθημερινότητα, είναι το παράδειγμα που δίνει το πολιτικό σύστημα, ώστε η νέα γενιά των ανθρώπων, ο ταξιτζής που σας είπα πριν, να μην έχει

0: ενσαρκώσει την άποψη ότι αφού οι πολιτικοί κλέβουν, αφού οι πολιτικοί κάνουν όλα αυτά, εμείς γιατί να μην το κάνουμε.
1: Γιατί να μην κλέβουμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ενός ηγέτη να αλλάξει την κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα δίλημα. Η κοινωνία θα βγάλει από τα πλάχνα της ό,τι είναι, θα βγάλει και πολιτικούς, δηλαδή είναι η κοινωνία διεφθαρμένη, θα βγάλει και διεφθαρμένους πολιτικούς, ή οι πολιτικοί θα είναι ηγέτες να αλλάξουν και την κοινωνία. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός λοιπόν είναι πιο έντονος στα στρώματα αποδεδειγμένα με υψηλή κοινωνική μόρφωση, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Είμαι αυτή την ομάδα και δεν την αλλάζω. Πολιτική είναι να επιλέγω ένα κόμμα, αν υπάρχει, που να μου ταιριάζει, που να υπηρετήσει τις αξίες και τις αρχές που πιστεύω και να μου δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ευημερίας. Αυτό είναι η πολιτική. Άρα δεν υπάρχει, ξέρετε, εγώ είμαι τόσα χρόνια αριστερός και θα μείνω αριστερός, ή είμαι τόσα χρόνια δεξιός και θα μείνω Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει κακό στη δημοκρατία. Γιατί οι δεδομένοι δεν βοηθούν στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω σε διακοπή, κύριε Αποστόλου. Όταν επιστρέψω και με σας για λίγο ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Αποστόλου, δεν σας κουράσω πολύ, αλλά με βάση και αυτά που είπε ο κύριος Αλμάς, θέλω να σας ρωτήσω αν ο κινησμός στις μέρες μας, και μιλάω για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ας αφήσω την εξωτερική, γιατί εκεί το έχουμε καταλάβει όλοι μας πια ανάγλυφα τον κινησμό. Αν ο κινησμός είναι το ήθος της παρακμής που ζούμε.
2: Ο κινησμός είναι συνέπεια της παρακμής την οποία ζούμε.
1: Ναι, αλλά μήπως παράγει και ένα ήθος πια.
2: Βεβαίως, παράγει συμπεριφορές. Παράγει ήθος και συμπεριφορές, κανονικότητες και επίσης νέες ηθικές, μέσα σε παρένθεση η λέξη, κατά πόσο μπορεί να είναι αυτές ηθικές βέβαια. Ξέρετε, η πολιτική πια υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπιμότητες. Όχι κάθε εξαίρεση, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά κατά κανόνα πλέον. Και έχει ως απόλυτο στόχο να προωθήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία το διαπιστώνουμε και το βλέπουμε, ότι προωθούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά το θέμα δεν είναι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι και για να δούμε όλο το πλέγμα της πολιτικής, δεν είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, η οποία, το ανέφερα εξ αρχής, εντυπωσιάζει με την κυβερνησιμότητά της, αλλά είναι και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Οπότε μας κάνει πλέον σαφέστατα να αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό σύστημα σαν μια ομοιωματική διαφορά. Δηλαδή σαν να εξομοιώνεται η δεξιά και η αριστερά στο πρόγραμμα μιας ατζέντας που ενδεχομένως τη λαμβάνει από το παγκόσμιο διευθυντήριο. Δηλαδή από μια παγκόσμια άτυπη ή τυπική κυβέρνηση του πλανήτη. Άρα καταλαβαίνει εδώ κανείς πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να ανατραπούν. Θέλει μεγάλο κόπο και θέλει μεγάλη κοινωνική προσφορά. Και βέβαια πολιτικές ηγεσίες που να είναι πλήρως εξαρτημένες από συγκεκριμένους στόχους και από συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κάτι άλλο όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί συνήθως σε όσες συνομιλίες έχουμε κάνει και μαζί και στο ραδιόφωνο, τονίζω και το ρόλο πάντοτε του πολίτη. Γιατί και ο πολίτης σε κάθε περίπτωση έχει τις δικές του ευθύνες. Και οι δικές του ευθύνες δεν είναι μόνο ότι δεν συμμετέχει στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ θα έπρεπε να συμμετείχε στη διαχείριση της πολιτικής. Δεν είναι μόνο ότι κάθεται απέναντι από την... Απέναντι θέλω να πω στο περιθώριο καλύτερα, είναι η σωστότερη λέξη, στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων και δεν διεγείρεται με την έννοια, δηλαδή δεν αντιστέκεται μπροστά σε όσα πραγματοποιούνται, τα βλέπει και τα ακούει σε καθημερινό επίπεδο, αλλά είναι σαν να ζει στην ίδια συνωμοσία. Και εδώ μου έρχεται τώρα στο νου αυτό που κάποτε είχε περιγράψει ο Όσκαρ Ουάιλντ σε μια συνάντηση με ένα νέο ποιητή, ο οποίος του ανέφερε, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συνωμοσία της σιωπής, το ονομότεχνό μου, οι οποίοι δεν μου αφήνουν να έχω μια επαφή με τους αναγνώστες. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ του είπε, τότε θα πρέπει να ενταχθείτε κι εσείς στη συνωμοσία της σιωπής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι και ο λαός σήμερα και οι λαοί καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο ένα δικό μας πρόβλημα, το δικό μας είναι υπερτονισμένο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης με πολύ χαμηλές ηγεσίες. Χαμηλές ηγεσίες, θέλω να πω, με ηγεσίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν σήμερα τις θεματικές που αναπτύσσονται. Ακόμα και εκεί έχουν μπει σε αυτή τη συνωμοσία της σιωπής. Δηλαδή στέκονται μέσα σε ένα κοινωνικό σώμα χωρίς να αντιδρά και χωρίς να διαμαρτύρεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, έχω κάτι τελευταίο. Θα ακούσω και ένα σχόλιο στα όσα είπατε από τον κύριο Σαλμά και θα σας αποδεσμεύσω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι σε μια βαθιά κρίση, όπου το μείζον της ευθύνης είναι στην κυβερνητική παράταξη, ας μην κρυβόμαστε, κάθε φορά αυτή είναι που αναλαμβάνει και αποφασίζει για τις τύχες όλων. Αλλά στο ίδιο μερτικό ευθύνης, όχι με τον ίδιο βαθμό, είναι και ένα σύστημα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύεται για να αλλάξει τα πράγματα. Αναρωτιέμαι, μήπως η εμβάθυνση της κρίσης αυτού του πολιτικού συστήματος εν συνόλο τελικά είναι η απάντηση, και εξηγούμε. Μήπως η κοινωνία στην κάλπη πρέπει να βαθύνει την κρίση, ακυβερνησία λένε κάποιοι, πρέπει να το βαθύνει σε βαθμό που να οδηγήσει τα πράγματα σε μία κάθαρση. Διότι διαφορετικά, αν αλλάζει ο Μανολιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς κάθε φορά, μία ή άλλη είναι.
2: Η απάθεια που μίλησα προηγουμένως για το πολίτη έχει να κάνει ότι ο πολίτης περιμένει έτοιμες ρετσέτες, έτοιμες συνταγές πολιτικής διαχείρισης.
1: Άρα μήπως πρέπει να πάει, επιμένω, θέλω να είστε συγκεκριμένος στο ερώτημα, όσο μπορείτε. Μήπως πρέπει να πάει στην κάλπη, ακούστε αυτό που σκέφτομαι, ακούγοντας εσάς, κατακερματίζοντας ένα πολιτικό σύστημα που εν συνόλο δεν το πάει μπροστά. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι, εκεί θα πήγαινα ακριβώς. Θα πήγαινα ότι θα πρέπει να διεκδικήσει την ανατροπή όλου του συστήματος. Όταν φτάσει στην κάλπη θα πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει ένα πρόγραμμα δικό του, όχι ένα πρόγραμμα που έρχεται μέσα από τις διάφορες ατζέντες που μόλις προηγουμένως μιλήσαμε, ένα πρόγραμμα δικό του, και να διεκδικήσει μια νέα ιστορική πολιτική πορεία μέσα από το δικό του πρόγραμμα. Επομένως η ευθύνη αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ του ελληνικού λαού, για να το προσδιορίσω στην ελληνική επικράτεια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί θα πρέπει να αναλάβει πλέον ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ιστορικότητα του τόπου, που το βλέπω ότι ο λαός ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδησή του η προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για το πολιτικό σκηνικό σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορεί να αλλάξει με μία από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει μία ομοιωματική διαφορά. Εάν πάμε έτσι, τότε θα έχουμε πάλι κάτι από το χθες. Άρα θα χτίζουμε κάτι από το χθες, από τις ίδιες πρακτικές, από τις ίδιες διακυβερνητικές γραμμές. Θα εγκαταλείψουμε εντελώς, όπως εγκαταλείπουμε κάθε μαχητική αξιακή λειτουργία της δημοκρατίας. Ξέρετε, την έχουμε εγκαταλείψει εντελώς, έτσι. Και οποιαδήποτε μαχόμενα θεσμικά ζητήματα, και αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει, και θα πούμε ότι κάναμε μια αλλαγή. Αλλάξαμε ένα άλλο κόμμα. Και τι συμβαίνει? Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, το έχουμε ζήσει, διαρκώς το ζούμε. Οι αλλαγές δεν φέρουν κάτι καινούριο, φέρουν μία από τα ίδια, όπως είπα και προηγουμένως, και έτσι ο λαός παραμένει πάντοτε έξω από ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή πάλι περιθωριοποιείται, πάλι θα παραμείνει στο περιθώριο και θα λειτουργεί σχεδόν περιθωριακά όπως λειτουργεί και τώρα.
1: Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Σαλμά? Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αποστόλου δεν είναι ένας θεωρητικός από έδρας. Είναι σε καθημερινή όσμωση, ιδίως με νέο κόσμο. Άρα είναι προϊόν μιας σορευτικής εμπειρίας, θα το πω έτσι απλά, στο πεζοδρόμιο και όχι στην έδρα. Πώς θα ακούτε όλα αυτά?
0: Θα συμφωνήσω μαζί του στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πού βρισκόμαστε. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα ήρεμη, νομίζουμε ότι είναι όλα καλά. το 2032 είναι κοντά, όταν τελειώνει η περίοδος χάριτος για την πληρωμή των τοκοχρεωλησίων, που θα προσθεθούν 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων. Δεν τελείωσε η υπόθεση. Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα που δεν έχει περιθώρια σπατάλης. Δευτερευόντως, ήθελα να πω σε αυτό που είπατε, mm-hmm. για το αν πρέπει να υπάρξει ακυβερνησία. Σε καμία περίπτωση το χάος δεν βοηθάει. Θα σας πω ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει το πολιτικό σύστημα να δώσει την επιλογή, να βγάλει από το αδιέξοδο τον κόσμο. Είναι τρομακτικό το λάθος αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν δώσουν ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι πρέπει να γίνει, για να ανακουφίσουν και να λυτρώσουν τον πολίτη, να μην πάει ούτε σε ακραίες λύσεις, ούτε σε μια γενικότερη αντισυστημικότητα που πραγματικά ευνοεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επικαλείται τη σταθερότητα. Είναι το καλύτερο δώρο. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αποχή. Η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αυτοί οι αναποφάσιστοι που δεν πήγανε, αυτοί του καναπέ το 50%, που αν πάνε να ψηφίσουν, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ψηφίσουν το σημερινό κόμμα που κυβερνάει.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μην προκαταλάβουμε την κάλπη.
0: Θα σας
1: δεν
0: πω.
1: Το ξέρω.
0: Διότι αυτοί που είναι παραδοσιακά σε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι αυτοί που δεν επιλέγουν να ψηφίσουν το κόμμα που κυβερνάει, αλλά δεν επιλέγουν και τίποτα από
1: μήπως
0: τα άλλα.
1: Μήπως η πρώτη κάλπη, λοιπόν, και έτσι θα αποχαιρετήσω τον κύριο Αποστόλου, κύριε Σαλμά, είναι καθοριστική? Εγώ, όταν λέω ακυβερνησία, εννοώ η πρώτη κάλπη να μην δίνει σε κανέναν το κλειδί, ούτως ώστε να υποχρεώσει είτε το πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί, είτε, όπως λέει ο κύριος Αποστόλου, μέσα από την κοινωνία να προκύψει πολιτική πρόταση. Διότι διαφορετικά ξαναπάμε στις ίδιες συνταγές. Να αλλάζουμε, να κάνουμε rotation στα πρόσωπα που απλά θα κάνουν το κουμάντο, δεν φαίνεται να είναι η λύση.
0: Τα επιχειρηματικά, οι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν τα κόμματα, θα τους βρουν λύση να συγκυβερνήσουν. Δεν είναι ιδανικό αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, γιατί είναι πολύ. Είναι ο πυρήνας της κουβέντας.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε.
0: Όχι, είναι ο πυρήνας της κουβέντας μας. Ξέρετε τι δεν βρίσκει ο κόσμος απάντηση? Τι κοινωνία θέλεις? Τι οικονομία θέλεις? Δηλαδή, ακούει. Ενδοοικογενειακή βία. Κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Ερώτηση. Αυτό από ένα πολιτικό, από μια κυβέρνηση, μπορεί να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η ενδοοικογενειακή βία? Ναι ή όχι? Αν πεις όχι, έχεις χάσει τη ρίζα του κακού. Αν πεις ναι, πρέπει να πεις τι προτείνεις. Δύο. Βγαίνεις έξω και τα παιδιά του ένα μαχαιρώνει τ' άλλο. Φταίει το TikTok, φταίνε τα social media, φταίνε οι οικογένειες, η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι? Δηλαδή, το να βάλεις ένα alert που να δίνει ένα σήμα στην αστυνομία για να έρθει αμέσως, δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι θεραπεία. Είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Κάνεις κάτι στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στο σχολείο σου? Δηλαδή, πώς προκύπτει? Είναι, λέει, οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά και τα παιδιά τους δίνουν ένα κινητό. Ναι, πώς ασχοληθούν οι γονείς, αφού δουλεύουν δύο γονείς 12 ώρες και δεν βγάζουν να παραβγάλουν το σούπερ μάρκετ και το ενοικιό τους? Δηλαδή, η πολιτεία, μου λέει και ο αστυνομικός μου, εγώ παίρνω 1.300 ευρώ, αλλά πρέπει να πάω το κορίτσι μου και να πληρώσω 550 ευρώ σε παιδικό σταθμό ιδιωτικό, γιατί στη λίστα με τα μόρια δεν μπαίνω. Και άλλα το ενοίκιο 700. Δηλαδή, πού να βρει χρόνο αυτός τώρα και η γυναίκα του να λύσουν το θέμα και να ασχοληθούν με το παιδί και να μην του δώσουν το κινητό? Άρα, λοιπόν, έχω μια κυβέρνηση που θέλω, ή ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση, που πρέπει να απαντήσει σε δομικά θέματα.
1: Σε δομικά. Προς τον κύριο Αποστόλου, θέλετε να πείτε κάτι πριν τον αποδεσμεύσουμε?
0: Όχι, να πω ότι χαίρομαι που έτσι καλά μυαλά είναι στο εξωτερικό και εκπροσωπούν επάξια έτσι την ελληνική επιστημοσύνη.
1: Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια τελευταία κουβέντα.
2: Να προτείνω κάτι. Ναι,
1: βεβαίως.
2: Κοιτάξτε, γενικότερα οι θεσμοί, και το σχολείο είναι ένας θεσμός και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί, δείχνουν μια ελάχιστη προσαρμοστικότητα στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνονται τα μεγέθη της κοινωνίας, δεν μπορούν να δουν τις καινούργιες κανονικότητες, τις καινούργιες εξελίξεις και προσαρμοστικότητες. Επομένως, αδρανοποιούν, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτή την εξέλιξη της βίας. Αλλά και εδώ η πολιτική, το είπε ο κύριος Σαλμάς και τον συγχαίρω και ήθελα και εγώ να το πω, ότι η πολιτική πρέπει να λειτουργεί και ως παράδειγμα. Έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα η πολιτική, και αυτό μας το έλεγε και ο Φρόιτ. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να έχει η πολιτική, εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια μεγάλη ανεπάρκεια. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Σαλμάν. Άρα τα ζητήματα είναι πολλά, τα ζητήματα πολλαπλασιάζονται όσο προχωράμε και πρέπει να αναζητηθούν κέρυες λύσεις από πολιτικούς και κυρίως από την κοινωνία. Γιατί ξέρετε κάτι, ακούω πολλούς και συναδέλφους και όχι μόνο, οι οποίοι τι λένε, ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Δεν είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Και η κοινωνία πάσχει. Και η κοινωνία βρίσκεται μέσα στα διέξοδά της, όπως μέσα στα διέξοδα βρίσκεται και η πολιτική. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης, αυτό θα πρέπει να καταλάβει όμως και ο πολιτικός.
1: Θερμά ευχαριστώ κύριε Αποστόλου για τη συμβολή σας στη συζήτηση απόψε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Σαλμά,
2: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφω σε εσάς και επιστρέφω λίγο πιο πεζά, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΚΠ. Άρα, εδώ υπάρχει σκάνδαλο, στο οποίο έχουμε άρνηση ανάληψης του κομματιού των πολιτικών ευθυνών που ενδεχομένως έχουν και ποινική εξέλιξη. Διότι θυμήσατε και την εξπρές κατάσταση, το καλοκαίρι είχαμε ψηφοφορία για υπουργούς. Τώρα πάμε σε άλλη. Εσείς θα μας τα πείτε αυτά. Και πέρα από αυτό, σας έχω ακούσει να λέτε, το ένα κομμάτι είναι ποιοι τα πήραν ενώ δεν έπρεπε να τα πάρουν. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Υπάρχει όμως, λέτε, και ένα άλλο κομμάτι για το οποίο δεν συζητάμε. Αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν για να επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα και τι ζημιά προέκυψε από αυτό.
0: Σωστά. Σωστά. Γιατί πράγματι συζητούμε για την περίπτωση, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν σκάνδαλο. Τις επιπτώσεις όμως στην αγροτική οικονομία, στο μέλλον δηλαδή που έχουμε μπροστά μας, δεν τις συζητούμε. Το ερώτημα είναι, αυτή η αναλλαγή των υπουργών, των διοικήσεων, ο τρόπος που λήφθησαν οι αποφάσεις, ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλο το δημόσιο, το χρήμα που έρχεται το ευρωπαϊκό για να στηριχθεί, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει? Αν δεν πήγαινε σε αυτούς που πήγαν, που πήγε, πού θα πήγαινε? Να σας πω πού θα πήγαινε. Διάβασα με όλα αυτά που κάνουμε μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δείχνει πώς χάνεται το παιχνίδι της γεωργίας στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια σταδιακά. Η ποσοστιαία συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην προστιθέμενη καθαρή αξία της οικονομίας στη χώρα μας κατέρευσε από το 6,2% το 2000 στο 4,3% το 2025. Τόσο καλά τα πήγαμε όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως, τι σημαίνει αυτό? Προσθέτω άλλο ένα στοιχείο. Στην Ελλάδα το προσωπικό, το εργατικό που ασχολείται με τη γεωργία επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού είναι το 12% και εισφέρει στο ΑΕΠ το 3,7% μόνο. Αντίστοιχα η Ολλανδία έχει στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το 1,9% είναι μόνο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και συνεισφέρει στο ΑΕΠ 1,8, δηλαδή μια σχέση 1:1, ενώ στην Ελλάδα είναι 3 εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα για το 1:3. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανά αγρότη η παραγωγικότητα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ΠΚΠ. Όχι το ποιος τα πήρε, όχι τα 250 εκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτά είναι αριθμοί. Το άλλο που σας είπα είναι το μέλλον, για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
1: Άρα καταραίει ο πρωτογενής τομέας.
0: Καταραίει. Η προστιθέμενη αξία αναπασχολούμενο στον αγροτικό τομέα στην Ευρωζώνη είναι 40.000 δολάρια. Ανά αγρότη στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα είναι 15.000 δολάρια. Η διαφορά είναι πάνω από 60%. Τόσο καλά τα πήγαμε. Τόσο ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι αγρότες. Γιατί μικροί κλήροι, γυρασμένοι αγρότες και ανειδίκευτη εργασία. Πού έπρεπε να είχαν πάει τα χρήματα? Στον τεχνολογικό εξοπλισμό και εξυγχρονισμό, στην έξυπνη γεωργία, στην υιοθέτηση δηλαδή νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ρομποτική, η ψηφιοποίηση. Έπρεπε να έχουν πάει σε έργα υποδομής, σε αρδευτικά έργα. Τι να έλεγα δηλαδή αν έμενα στη Νέα Δημοκρατία σε το Λοκαρνάνες, ότι πήραμε 120 δισεκατομμύρια τα 6 χρόνια 7 ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έγινε ούτε ένα αρδευτικό έργο. Σε ένα νομό με 5 λίμνες και 3 ποταμούς. Τι να τους πεις. Έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τον πολυκατακαιρματισμό του κλήρου, της γης. Να πάμε στην συνένωση των μικρών εκμεταλλεύσεων, έτσι, σε συνεργατικά σχήματα με οικονομικά κριτήρια. Έπρεπε να επιταχυνθεί η κτηματογράφηση. Έπρεπε να καθετοποιηθεί η παραγωγή. Έπρεπε και πρέπει να περιοριστεί το γνωσιακό κενό στους αγρότες, έτσι, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με εξυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών των αγροτικών πανεπιστημίων, με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρήσεις, μεταποίησης και με την τεχνολογία, έτσι. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει με αυτά τα χρήματα και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είναι ο πρώτος που σε αυτή την αποτυχημένη κοινή αγροτική πολιτική του που την υιοθετήσαμε εμείς το 2021 έπρεπε πρωταγωνιστής να είναι να την αλλάξουν. Δηλαδή τα χρήματα να μην δίδονται ως επιδοτήσεις στήριξης, γιατί άνθρωποι που δεν παίρνουν καθόλου ούτε ένα ευρώ επιδότηση έχουν νοικοκυρεμένες και πολύ προκομμένες επιχειρήσεις. Έπρεπε να ανακατευθυνθούν στο πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα που θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και της ελληνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων στο σύγχρονο κόσμο και στην Ευρώπη. Α. Είδατε, Μερκοσούρ, ψηφίσαμε στην Ευρώπη και αύριο θα ερχόμαστε να βλέπουμε. Μάλιστα. Και θα λέμε αν ήρθαν τα προϊόντα από τη Νότια Αμερική.
1: Άρα στην ουσία τι έγινε 7 χρόνια με τον ΟΠΕΚΙΠΕ κατά τη γνώμη σας?
0: Μισό λεφτάκι. Τι μπορούσε να κάνει ένας υπουργός σε ένα χρόνο που μέχρι να πάει να μάθει έφευγε? Είναι εκ του περισσού η ερώτησή σας. Ο Πρωθυπουργός, και μου λέτε ότι τα έχουμε τον Πρωθυπουργό, έκανε τα πάντα για να μην μείνει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έστω και μέτριος, 3 χρόνια να έχει προλάβει να μάθει, να φτιάξει ένα όραμα.
1: Οπότε τι κάνανε οι υπουργοί?
0: Τι κάνανε? Τίποτα. Εξυπηρετήσεις, οροσφέτια, μέχρι να τους αντικαταστήσουν. Και ρωτήστε τον Πρωθυπουργό που τους άλλαζε. Ρωτήστε τον.
1: Άρα ο μηχανισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς τι λειτουργεί σε 7 χρόνια, κύριε Σαλμά?
0: Τίποτα τους ενδιαφέρει. Πώς θα μοιράσουμε το χρήμα στους ημέτερους? Είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, η μία Ελλάδα που απολαμβάνει από το δημόσιο και το χρήμα που ευνοείται από τις απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς, τους φωτογραφικούς, έτσι ευνοείται. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος, είναι απ' έξω. Και όταν ακούτε για ανάπτυξη, αυτό το νούμερο το 2,1-2,2 που δεν αντιπροσωπεύει πέραν της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών τον πραγματικό πλούτο, ούτε τις ανισότητες. Διότι στην Ελλάδα, όταν λέμε ανάπτυξη, εμπεριέχονται τα μεγάλα κέρδη των ξένων επενδύσεων που παίρνουν τα χρήματα και τα εξάγουν στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην Ελλάδα, δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα χρήματα που τα κέρδη δεν μένουν εδώ. Πάνε στο εξωτερικό. Το ίδιο και στο σιδηρόδρομο, το ίδιο και στα αεροδρόμια, το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν στην υγεία. Όταν, ας πούμε, ένα fund, το CVC, έλεγξε 10 κλινικές, το οποίο το πούλησε με 1 δισεκατομμύριο περίπου κέρδος μέσα σε 6-7 χρόνια, σε ένα άλλο fund των Εμμυράτων. Και τα έσοδα από όλη την ιδιωτική υγεία, δηλαδή αυτά που πληρώνει ο ΙΟΠΗ, συν τα out of pocket payments, δηλαδή τις πληρωμές από την τσέπη των ασθενών, που γεμίζει από κριτικούς οι Αθήνες στις ιδιωτικές κλινικές για να χειρουργηθούν, τα κέρδη αυτά πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως και με την υπόθεση της Τέρνα Ενεργειακής, όταν επωφελήθηκε από όλους την ευνοϊκή μεταχείριση για να πάρει τις αδειοδοτήσεις για τις ανεμογεννήτριες, πουλήθηκε στη Μάστα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όλα τα κέρδη από την παραγωγή αιωλικής ενέργειας, ένα το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Και βεβαίως όταν μιλάμε για το ΑΕΠ και την αύξηση που ακούω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Περακάκη, να χαίρεται, έτσι, δεν μιλάει για την κατανομή του πλούτου που παράγεται. Δεν λέει ότι 10% έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το όραμα πρέπει να πούμε και τι χρειάζεται. Αυτά που σας είπα για τον αγροτικό τομέα, μπορεί να υπάρξει κάποιος που να πάει να τα κάνει.
1: Πάντως, για βουλευτής πλουτοκρατίας δεν ακούγεστε. Και επειδή το 2015 είχατε ένα βιβλίο «Θέμα ιδεολογίας είναι τελικά ή όχι μόνο, κύριε Σαλμά».
0: Χαίρομαι που το έχετε προσέξει. Ήταν ένα πολύ ασήμαντο μικρό πόνημα δικό μου. Που όταν έφυγα από υπουργός, κατάλαβα ότι δεν είχα πάρει κανένα εγχειρίδιο κοινωνικού φιλελευθερισμού που έπρεπε να εφαρμόσω για να τα καταφέρω να στήσω το νεοποιό όρθιο και να βγούμε από τα μνημόνια στην υγεία. Φίρμωσα με έναν ηθικό τρόπο και μια κοινή λογική και μια σκληρή δουλειά το αυτονόητο και το λογικό για τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους επιχειρηματίες. Είτε ήταν αυτά κλινικές, είτε ήταν διαγνωστικά, είτε ήταν φαρμακοβιομηχανίες, είτε ήταν φαρμακαποθήκες, και έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και τα κατάφερα που έφυγα από εκείνη την κυβέρνηση.
1: Άρα είναι θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο πια στην Ελλάδα? Ακούστε,
0: αυτά που λέω εγώ μπορεί να τα δείτε να τα λέει και ένας αριστερός σήμερα. Οπότε το αριστερός και δεξιός έχει χαθεί. Λέμε τα ίδια πράγματα, δεν έχετε καταλάβει? Το 70% που δεν συμφωνεί στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον με τη σημερινή κυβέρνηση έχει κοινό πολιτικό λόγο. Απλά με τι επιχειρήματα θα τα εισφέρει στο κοινό διάλογο ο καθένας. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές δηλαδή. Εδώ πολύ έχω διαφωνία με αυτούς που είναι σήμερα υπουργοί με τον τρόπο που κυβερνούν, έτσι, παρά με όσους εκφέρουν αντιπολιτευτικό λόγο για το τι χρειάζεται να γίνει.
1: Σε όσους εκφέρουν όμως το τι χρειάζεται να γίνει. Θέλω να πάω σε διακοπή, θα επιστρέψουμε πολλά. Θέλω να μιλήσουμε για τις υποκλοπές. Θέλω να μιλήσουμε για τα Τέμπη. Θέλω να μιλήσουμε για τον υφυπουργό που είναι θέμα των ημερών. Για τα συμβίβαστα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τον βουλευτή και ποιες είναι οι σκέψεις σας για την πολιτική? Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής. Κύριε Σαλμά, πριν έρθω στα άλλα πεδία, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση, άνοιξε και η κουβέντα περί ασυμβιβάστου υπουργών και βουλευτών, βουλευτών και υπουργών. Και άνοιξε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να σπάσει και αυτός ο φαύλος κύκλος, ο διαχρονικός των ρουσφετιών. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
0: Πότε το είπε? Όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο για τις υποθέσεις των βουλευτών, των 10 βουλευτών, συν 2. Σωστά? Δηλαδή το πρόβλημα είναι που οι βουλευτές γινόταν και υπουργοί? Αν οι βουλευτές δεν γίνονται υπουργοί και συνεχίσει και λειτουργεί το πελατειακό κράτος με τα ρουσφέτια, δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα? Δεν θα έχουμε πάλι δικογραφίες? Το έκανε για να αλλάξει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός δεν το εννοεί αυτό. Αυτό, όπως το ανακοίνωσε ειδικά, με συγχωρείτε για τη σκληρή φράση, ήταν μια γελιότητα. Δηλαδή τι είπε? Ότι τώρα ξαφνικά εγώ δεν δέχομαι να είναι οι βουλευτές υπουργοί, γιατί δεν το θεωρώ καλό. Ενώ πριν ένα χρόνο έλεγε το ανάποδο. Αλλά 6 χρόνια δεν το εφήρμοσε, εφήρμοζε τα ανάποδα. Τι εφήρμοζε 6 χρόνια? Το 19 στην πρώτη του κυβέρνηση έκανε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Φρόντισε να τους κάνει και βουλευτές. Είτε στο επικρατείας, είτε αφού ήταν υπουργοί να τους κατεβάσει με σταυρό, να τους στηρίξει και να βγουν. Στην κυβέρνηση του 23, τι έκανε? Ξανά έκανε πάλι όσους είχε κάνει βουλευτές, τους έκανε πάλι υπουργούς, και όσους είχε έκανε υπουργούς, τους έκανε πάλι επικρατείας. Δηλαδή πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, εκτός κι αν κάνει πράγματα που δεν πιστεύει. Δηλαδή να κάνει άλλα και να πιστεύει άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να καταλάβετε τώρα πόσο αστείο ήταν όλο αυτό και γι' αυτό έσβησε, είπε ότι όταν θα εκλέγεται ο βουλευτής, όταν τον κάνω υπουργό, θα παραδίδει την έδρα
1: στον επιλαχόντα.
0: Αυτό είναι το ασυμβίβαστο. Μέχρι εδώ είναι σωστό. Αλλά λέει, όταν θα τον ανασχηματίζω τον υπουργό και θα τον διώχνω, ο βουλευτής που είχε μπει αναπληρωματικός θα ξαναφεύγει. Δηλαδή τώρα, θα ορκίζεται μια βουλή. Θα έχουν βουλευτές, γραφεία στη Βουλή, αποσπασμένους υπαλλήλους, μετακλητούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, θα συμμετέχουν στις επιτροπές, θα συμμετέχουν στις ειδικές επιτροπές, θα συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και όταν θα γίνεται υπουργός, θα φεύγουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι και θα έρχεται ο επόμενος και θα ξαναβρίσκει όλους αυτούς τους υπαλλήλους και όλα αυτά που σας είπα. Και μετά από ένα εξάμηνο, αν κάνει κάτι στραβά και τον ανασχηματίσει, θα ξαναφύγει ο υπουργός να ξαναπάρει πάλι αυτά όλα που σας είπα και αυτός που τα έχει πάρει θα πάει σπίτι του, αν πάει. Γιατί δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις τον αναπληρωματικό που μπήκε να παραιτηθεί. Δευτερευόντως, για να σας το ρουσφέτη, δεν εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί διπλασιάζεται. Και ο αναπληρωματικός που μπήκε και ο υπουργός που αγχώθηκε από τον αναπληρωματικό που μπήκε θα κάνουν μετεπιτάσεις στα ρουσφέτια, γιατί θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Τρία. Και δεν το κάνει στην πράξη.
1: Δηλαδή, τι εννοείται στην
0: πράξη? Όπως το κάναν τόσοι ηγέτες, μέχρι και ο Ράμα, ο Έντι Ράμα. Θα σου πω τι έκανε. Μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Αλβανίας και άλλοι ηγέτες. Είπε, όποιοι από τους εκλεγμένους βουλευτές θέλετε να σας υπουργοποιήσω, παραδίδετε την έδρα σας για όλη την τετραετία. Το έκανε στην πράξη. Δεν χρειάζεται ούτε διάλογο, ούτε συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να πω απλά στον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Αν τον ενοχλεί ο υπουργός να είναι και βουλευτής, να κάνει την επόμενη εβδομάδα ανασχηματισμό, να καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, και τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Του αντιπρόεδρους του.
0: Ναι, τυχαία, που είναι υπουργοί, να τους πει: ξέρετε, στον καινούργιο ανασχηματισμό για να συμμετέχετε, πρέπει να παραδώσετε τις έδρες σας. Πιο πιθανό βλέπω να αλλάξουν αρχηγό και πρωθυπουργό παρά να συμβεί αυτό. Δεν το λέω αστεία. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είπε. Τους καλεί, κάνει και ανασχηματισμό και τους λέει παραδώστε τις έδρες. Δεν θέλετε, δεν σας κάνω υπουργός. Άρα λοιπόν, πιο πιθανό βλέπω είπα να αλλάξει, που είναι και πιο χρήσιμο και πιο ωφέλιμο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το εννοεί. Δεν το έκανε, δεν το θέλει, λέει ό,τι να είναι για να το κάνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Αυτά γίνονται, αλλά από πρωθυπουργούς του 41%. Από πρωθυπουργούς του 23% δεν γίνονται. Ιδιαίτερα όταν στην κοινοβουλευτική σου ομάδα εντείνονται οι συζητήσεις περί αλλαγής ηγεσίας. Και ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να τα φορτώσεις πάλι όλα στους βουλευτές, σαν να μισή να μην ήξερες τίποτα, να μην κατάλαβες και είδες ξαφνικά από τη σελήνη και είδες τι κάνουν οι βουλευτές σου. Δηλαδή τα αποτελέσματα των ρουσφετιών εσύ δεν τα υποφελούσουν για να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
1: Σκληρός. Υποκλοπές.
0: Μάλιστα. Υποκλοπές.
1: Και υποκλοπές υπό το βάρος των όσων όχι μόνο έχουν προκύψει από την απόφαση την οποία είπατε ενός πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, του οποίου ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι και Ηρακλείωτης. Στην καταγωγή ξεκίνησε ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο κύριος Ασκιανάκης. Υπό το βάρος αυτής της απόφασης, και εδώ θέλω να μας το διευκρινίσετε, αν για σας προκύπτει θέμα κατασκοπίας, έστω αν δεχτούμε ότι τέσσερις ιδιώτες το κάνανε από μόνοι τους, ένα και δύο. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλιαν ή Ντίλαν, Ντίλιαν, όχι Ντίλαν, άλλος ο Μπομπ Ντίλαν, μπορεί να τα ισχύζει το κάθε καταδικαστής πρωτόδικα κατηγορούμενος. Η κυβέρνηση αυτή δεν εκβιάζεται. Βεβαίως. Περίμενε κανείς να ακούσει και μία διάψευση.
0: Μπράβο.
1: Ότι δηλαδή αυτό το λογισμικό δεν το έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο καθιοδήποτε τρόπο. Παρ' όλα αυτά θέλω να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη.
0: Γιατί κατηγορείται σήμερα και είναι ένα από τα τρία μεγάλα σκάνδαλα στη χώρα ο Πρωθυπουργός? Ότι εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών με το Predator. Μπορούσε να κάνει μία διάψευση, όπως πολύ σωστά είπατε, που να πει εμείς ουδέποτε συνεργαστήκαμε με το Predator, δεν έχουμε κάνει καμία σύμβαση ως κυβέρνηση ή ως φορέας με την εταιρεία που είχε το λογισμικό και επομένως ας μας το αποδείξει, ας μας τα καταθέσει. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι υποκλοπές έγιναν με εν γνώση, αν όχι το συντονισμό, του Πρωθυπουργού και θα σας το αποδείξω.
1: Μισό λεπτό, πριν το αποδείξετε, αντιστοίχως οφείλω να σας ρωτήσω. Ο κύριος Ντίλιαν, ναι, που υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει προσφάτως, εσχάτως, ναι, δεν οφείλει να κληθεί από τις δικαστικές αρχές, γιατί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είπε πάτε σε περαιτέρω έρευνα, βαθύτερη έρευνα. Δεν οφείλει να κληθεί και να αποδείξει του λόγου του αληθές, απευθύνοντας αυτό που απίφθινε την ή τρόπο εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή ότι έχει συνεργασία. Ένα. Δύο. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστον στην εξαγωγή αυτού του λογισμικού. Αυτό έχει βεβαιωθεί δια των υπηρεσιών των αρμοδίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άλλο όμως αυτό. Έτσι, άλλο. Άρα, μήπως πέφτεται λίγο να χρεώνεται ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού γίνεται όλο αυτό.
0: Θα σας
1: καταρχάς, πέστε μου, πρέπει η δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν.
0: Εννοείται. Να χάσει δεν έχει από αυτό. Και νομίζω θα συμβεί. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε παρακολουθήσεις. Έχουμε υπουργούς, στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, παρακολουθούνται από ένα λογισμικό σύστημα. Να κάνω εγώ μια παραδοχή, εν αγνία μου, εγώ είμαι πρωθυπουργός, από τέσσερους τύπους ιδιώτες που ήρθαν εδώ πέρα και μας κάναν άλλο κάτω.
1: Πρώην αξιωματούχος ο ένας του Ισραηλινού στρατού.
0: Καλά κάνει. Αυτοί λοιπόν ήρθαν και μου παρακολουθούσαν εμένα το Σαχίνι που είναι συνεργάτης μου και το υπουργικό μου συμβούλιο με τους οποίους μιλάω κάθε μέρα. Και λέω και απόρριτα και λέω και αυτά που δεν θέλω να ξέρουν άλλοι. Πρώτον, αποδεικνύεται πόσο διάτριτο είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έκανε κάτι πρωτόγνωρο που δεν έχει ξαναγίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Όταν ανέλαβε, πήρε υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Κανείς δεν το έκανε από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί ήθελε για τα προσχήματα να βάλει κάποιον άλλον υπουργό να έχει την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ, ακριβώς επειδή η ΕΕΠ κάνει παρακολουθήσεις που είναι πολλές φορές στα όρια της νομιμότητος, να μην το έχει πάνω του όλο αυτό. Ο πρωθυπουργός το πήρε πάνω του. Ερώτημα, γιατί το πήρε? Ήθελε να ελέγχει μόνος του την ΕΕΠ, τι παρακολουθεί η ΕΕΠ. Ωραία, το πήρε. Οι παρακολουθήσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με την ΕΕΠ, διότι είναι αποδεδειγμένα τα δημοσιεύματα ότι υπήρχε συνεργασία. Εγώ σας λέω ότι παρόλα αυτά του διέφυγε. Μαθαίνει ότι παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι συνεργάτες του. Πώς αντιδρά ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός? Δεν θέλει να τιμωρήσει αυτούς που τόλμησαν να του παρακολουθήσουν τους υπουργούς του και τους αξιωματικούς του στρατού με τα απόρριτα μυστικά? Δεν θέλει να τους τιμωρήσει? Δεν τους κάνει μηνύσεις, αγωγές και τους τελειώνει? Εγώ δεν είδα να τους κάνει ούτε καμιά μήνυση, ούτε να τους κυνηγήσει. Δύο πράγματα σημαίνουν. Είναι πολύ ανεκτικός σε αυτά τα θέματα να του παρακολουθούν τους πάντες, τους συνεργάτες του, ή εν γνώση του το κάνει. Υπάρχει κάτι άλλο, για σκεφτείτε το.
1: Ναι,
0: έχω για ανεκτικό σε αυτά.
1: Το να είσαι ανεκτικός όμως όταν παρακολουθείται ο αρχηγός του στρατεύματος,
0: μπορεί να είσαι,
1: των ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα πω, κατελάχιστον, δεν θα πω για τα άλλα.
0: Μπορεί
1: είναι ένα
0: είσαι.
1: Θέμα. Δεν προκύπτει θέμα. Δηλαδή, τέσσερις ιδιώτες κάναν από μόνοι τους κατασκοπία.
0: Ακριβώς. Μπορεί να είσαι ανεκτικός? Όχι. Αν τότε δεν είναι σε γνώση σου που είναι το δεύτερο σενάριο, πες μου ένα τρίτο. Γιατί εγώ δεν βρίσκω. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που είναι αδιάφορος αν του παρακολουθούν τους πάντες συνεργάτες του, που αυτό δεν εντυπά τη χώρα. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που το ήξερε, εν γνώση του.
1: Ναι, αλλά
0: αν είναι. Όχι, το οργάνωσε. Δεν λέω το οργάνωσε, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά τουλάχιστον τι ήξερε, το ήξερε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, με συγχωρείτε, εσείς πώς κρίνετε το γεγονός ότι συνάδελφοί σας παρακολουθούμενοι υπουργοί?
0: Ναι. Εγώ τώρα λοιπόν είμαι ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα. Μου παρακολουθούν το τηλέφωνο τέσσερις ιδιώτες. Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα.
1: Είσαι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
0: Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα. Ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και δεν αντιδράς και δεν κάνεις μήνυση, τι να καταλάβουμε τώρα? Λοιπόν, να τελειώσει η κουβέντα. Εν γνώση του ήταν όλο. Αυτό λέει η κοινή λογική. Λοιπόν, μην χάσουμε τώρα και την, το μέτρο της λογικής.
1: Για ποιο λόγο θα σας πει κάποιος? Για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος?
0: Εγώ δεν,
1: και
0: μπορώ...
1: δεν μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το ξέρετε
0: ναι,
1: καλά.
0: Έχω πει και στο παρελθόν ότι αν η ΕΕΠ παρακολουθούσε τους υπουργούς για κάποιον λόγο, για να δει ο πρωθυπουργός ότι δεν μπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, για να αισθάνεται πιο ασφαλής, θα ήμουν πιο ανεκτικός και θα έλεγα είναι για το καλό της χώρας. Ας τα λένε καλά οι υπουργοί στα τηλεφωνά τους, να είναι σωστοί για να μην έχουν θέμα. Η ΕΕΠ. Τώρα όμως όταν αυτό το κάνουν οι ιδιώτες, σημαίνει ότι ζήσαμε σε μια διακυβέρνηση που πάλι από σύμπτωμα, από τύχη αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση. Έτσι, από την Ευρώπη πάλι. Εδώ οι ελληνικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Πάλι απ' έξω ήρθε αυτό το λογισμικό στον κύριο Ανδρουλάκη που του το είπαν, τον ενημέρωσαν και έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Αλλιώς δεν θα ξέραμε τίποτα. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλο το εύρος του δημοσίου και στον τρόπο που διοικείται η χώρα, αφού όσες υποθέσεις ήταν από συμβάντα, δηλαδή τέμπη από συμβάν. Αν δεν γινόταν αυτό στο σιδηρόδρομο, δεν θα ξέραμε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργεί. Ο πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να πάει να την εγκαινιάσει την επόμενη μέρα από το ατύχημα. Από το δυστύχημα, να το πω, από το τραγικό αυτό συμβάν. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να μην ξέρεις τίποτα, να σου το πω κι αλλιώς κιόλας. Δεν ήξερε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει για το σιδηρόδρομο. Δεν ήξερε για την πολιτική προστασία που δεν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας που κατέρευσε παραλίγο να είχαμε και ατυχήματα στον αέρα. Δεν ήξερε για τις υποκλοπές. Δεν ήξερε τίποτα. Μη συγχωρείς. Τι πρωθυπουργός είσαι τότε? Δηλαδή, γιατί τον ψηφίζει αυτό το 23%? Όταν αποδεδειγμένα δεν ήξερε. Ο ίδιος τι επικαλείται? Δεν γνώριζα. Τι δεν γνώριζες? Τότε φανταστείτε πόσο άλλα δεν γνωρίζει. Άρα ή έχω έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει τίποτα, ή έχω έναν πρωθυπουργό που γνωρίζει και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Είναι απλό τώρα, κύριε Σαχίνη. Δεν χάσουμε και τη λογική μας.
1: Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εδώ υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με αυτό που ορίζουμε ως κράτος δικαίου και θεσμούς στην Ελλάδα?
0: Είπαμε οι θεσμοί δεν λειτουργούν, σας το είπα στην αρχή. Δηλαδή, τι λειτουργεί η Βουλή τώρα? Με ρωτήσατε πριν και ξέχασα να σας το απαντήσω. Που έρχεται εξεταστική επιτροπή για δύο υπουργούς και αντί να αφήσουν τη δικαιοσύνη να τους παραπέμψουν να ερευνήσει, επειδή αντιστέκονται οι βουλευτές να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, τους υποχρεώνει στον Ιούλιο του 25 να μην έρθουν στη Βουλή και να πάρεις με οριακή σχετική πλειοψηφία, με επιστολικές ψήφους, να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Δηλαδή καθάρισε τους υπουργούς χωρίς να συστήσεις εξεταστική επιτροπή με απόντες τους βουλευτές από τη Βουλή που τους υποχρέωσες. Αυτά, κύριε Σαχίνη, δεν γινόταν ποτέ.
1: Πάντως, κοιτάξτε, αν είναι έτσι, τότε συμμερίζεται την άποψη ότι ιδίως στην υπόθεση των υποκλοπών ανοίγει θέμα ποινικών ευθυνών και για τους βουλευτές που μετήχαν στην εξεταστική επιτροπή. Διότι θέλω να σας πω ότι στην απόφαση του πρώτου δικαστηρίου, του χαμηλού δικαστηρίου, του πρωτοβάθμιου, του πρωτοδικίου, έχει εγγραφεί ευκρινός μάρτυρας που καταθέτει ότι οι ερωτήσεις που απάντησε στην Εξεταστική Επιτροπή μοιράστηκαν σε βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας και του γίνανε, είχαν γίνει προγύμναση. Αυτό, ξέρετε, εμπίπτει στα όρια ποινικών ευθυνών. Δεν είναι απλό και είναι εύκολο να βρεθεί ποιος βουλευτής πήρε το σκονάκι για να ρωτήσει τον μάρτυρα Σαλμά τι ξέρει για την υπόθεση.
0: Στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ναι, ξέρετε πόσες εξεταστικές επιτροπές συστήθηκαν για πολλές κυβερνήσεις?
1: Φαντάζομαι, πάρα πολλές.
0: Δεν συμμετείχα ούτε σε μία, κύριε Σαχίνη. Μου προτάθηκε πολλές φορές, ποτέ δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία όπου η κυβερνητική πλειοψηφία καθαρίζει τους υπουργούς τους εκάστοτε και η αντιπολίτευση θέλει να τους τιμωρήσει. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν, δεν κάνουν το καθήκον τους, αντιθέτως κάνουν και κάτι κακό. Συσσωρεύονται πολλοί βουλευτές ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν να πλειοδοτήσουν σε επιχειρήματα υπέρ της αθωότητας των ελεγχόμενων υπουργών, ώστε να πάρουν μια θέση υφυπουργού σε μια επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό και είδαμε,
1: ναι,
0: ότι οι περισσότεροι υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης είχαν περάσει από κάποια εξεταστική επιτροπή και έδιναν μάχη να υπερασπιστούν.
1: Ξέρετε, ο πιο μαχητικός στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο υφυπουργός περίπου ο λόγος τα τελευταία 24 ώρα. Εδώ έχετε να πείτε κάτι.
0: Ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης ανταμείφθηκε με μια θέση υφυπουργού που ήταν αχρίαστη. Ένας υπουργός φτάνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Ανταμείφθηκε με την υφυπουργοποίησή του για όλη τη μάχη που έδωσε για να καλύψει αυτό που δεν καλύπτεται. Το σκάνδαλο. Στα όρια δηλαδή πολλές φορές της γραφικότητος, της υπερβολής και της εξύβρισης. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν άδικο πολλές φορές γίνονται πολύ επιθετικοί. Το είδαμε και στη συζήτηση στη Βουλή όταν του απευθύνθηκε ισχυρισμός ότι δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το πώς απευθύνθηκε και απάντησε και στο βουλευτή που τον ρώτησε, αλλά και στη συνέχεια με αυτό το θλιβερό τρόπο με τον οποίο βγήκε στη Βουλή. Ακούστε, εν δεν έχεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκθέτεις τον Πρωθυπουργό των Αρίστων που δεν είσαι άριστος. Σε ποια συγκυρία? Την ώρα που θέλει να βάλει άριστο εκεί που απέτυχε από προηγούμενους 6. Και ο μόνος άριστος που βρίσκει από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα είσαι εσύ που δεν έχεις πτυχίο. Και αντί να αισθανθείς ντροπή και να διευκολύνεις τον Πρωθυπουργό με παρέτηση, βγαίνεις και λες οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Κύριε Σαχίνη, ο καθένας έχει την άποψή του και την ιδεολογία του.
1: Mm-hmm.
0: Και πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να την αλλάξουμε. Πόσοι άνθρωποι ήταν αριστεροί στα νιάτα τους γίνανε δεξιοί μετά? Πόσοι ήταν δεξιοί στα νιάτα τους γίνανε αριστεροί μετά? Οι ιδεολογίες είναι κάτι που αλλάζουν. Αλλά διχασμό δεν είχαμε ποτέ. Εγώ τι σχέση είχα με αυτόν τον άνθρωπο στο ίδιο κόμμα? Μπορούσα να είμαι? Δεν συνέβαιναν ποτέ στο παρελθόν. Υπήρχε περίπτωση επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, να πει ένας υφυπουργός οι αριστεροί είναι τεμπέληδες? Θα τον είχε διώξει την ίδια ώρα. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό από το πτυχίο. Το να μην έχει πτυχίο, αν εφαρμοδιοτήτων είναι ο άνθρωπος, δεν θα επηρεάσει και τίποτα την εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει λίγο καιρό, έχει ο Πρωθυπουργός, δεν θα χάσει κυβερνητική αβελόνη. Αλλά να σηματοδοτείς επιπρόσθετα από την έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί τι θα του λένε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη, ότι αυτούς διάλεγες που δεν είχαν πτυχία. Έχασε το πλεονέκτημα του να επικαλείται τους αρίστους. Και τώρα τι θα του λένε, ότι εσύ μέσω του Λαζαρίδη που το αποδέχεσαι λες ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι σοκαριστικό, δεν μπορείς να τον έχεις στην κυβέρνηση αυτόν τον άνθρωπο. Και τι βγήκε μετά και είπε, έκανα λάθος
1: και, θα
0: και είπα πράγματα που δεν
1: εμπίπτουν. Και τα αχρεωστήτως καταλήτων.
0: Αφήστε το αυτό. Και δεν εμπίπτει.
1: Λέτε πως περνάτε αυτό. Ναι. Δεν είναι, λέτε, το μείζον.
0: Θα σας πω. Και δεν εμπίπτει στην ιδεολογία και την ηθική και τις αξίες της παράταξης. Είπα. Τι είσαι, μικρό παιδί, είσαι και το πες. Το πίστευες και το πες. Ή είσαι αφελής ή σου φεύγουν κουβέντες. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτές οι αρχές δεν εμπίπτουν στις αξίες της παράταξης. Ποιος σου το είπαν? Από το Μαξίμου του την υπέδειξαν τη δήλωση. Έτσι γίνεται. Δεν εμπίπτουν, αλλά σε κρατάω. Είναι σαν μια διαγραφή ενός βουλευτή παλιότερα που έδειξε μια απρεπή συμπεριφορά. Τον διέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με τις αρχές του κόμματος.
1: Mm-hmm.
0: Μετά όμως τον ξανάφερε πίσω. Μετά συνάδει. Αυτά είναι που κατεβάζουν.
1: Βλέπω ότι στυλιτεύεται περισσότερο αυτό και όχι την ιστορία το αν αμείβονταν νόμιμα με
0: κανείς
1: βάση τη δήλωση.
0: Κύριε Σαχίνη, κανείς δεν θα το θυμάται. Αυτά είναι δημοσιογραφικά, έχουν την αξία τους, είναι πολύ ενδιαφέροντα, σοβαρά θέματα είναι, γιατί αν δεν είχε υπάρξει παραγραφή θα ήταν ποινικό αδίκημα. Σωστά, θα πήγαινε κατηγορούμενος. Λοιπόν, και τα επέστρεψε γιατί ο νόμος προβλέπει όταν τα επιστρέψεις έρεται και το ποινικό αδίκημα. Αλλά αυτό είναι κάτι από αυτά που ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι ότι πάμε στο λάθος δρόμο. αντί να ομονοούμε και να κάνουμε σύνθεση για να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα, να πάμε την Ελλάδα μπροστά, ξαναπάμε σε διχαστικές πρακτικές που τις είχαμε με τα πολεμικά.
1: Άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε...
0: Ο Καραμανλής, την αριστερά τη σεβάστηκε. Το κόμμα μου της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην κόμμα μου, τη σεβάστηκε. Την νομιμοποίησε με τα πολιτευτικά. Και αυτό ήταν από τις μεγάλες, αυτά που πιστώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία ως πολύ θετικά. Περιμέναμε τώρα τον Λαζαρίδη να μας πει ότι οι αριστεροί είναι τεμπέλιδες. Και οι βουλευτές οι άλλοι δεν μιλάνε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν αυτό είναι δεξιά, εγώ δεν είμαι δεξιός. Πρέπει να ψάξω χώρο στην αριστερά. Συμβολικά σας το λέω, δηλαδή δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή η ιδεολογία της παρατάξεως. Η ιδεολογία δεν είναι τι θεωρείς και τι πιστεύεις, είναι τι κάνεις. Αυτό λέγεται εφαρμοσμένη πολιτική.
1: Παρόλα αυτά,
0: στο βιβλίο μου αυτό έλεγα. Ωραία ιδεολογία.
1: Επειδή μιλάτε για εφαρμοσμένη πολιτική, ναι. Εσείς λέτε άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά είναι υφυπουργός σε ένα υπουργείο που είναι στο μάτι του κυκλώνα και στο οποίο βάζεις υπουργό έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για να μπορέσει να αλλάξει και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει για το ότι έχει συμβεί σε αυτό το Υπουργείο. Άρα είναι τόσο απλό.
0: Δηλαδή δεν μας έφταναν αυτά που σας είπα για τις αλλαγές των υπουργών και των διοικητών. Έπρεπε να προσθεθεί και η επιλογή του κυρίου Λαζαρίδη για να καταλάβουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πρωθυπουργός για το Υπουργείο το συγκεκριμένο.
1: Αυτό πιστεύετε?
0: Μα τι πιστεύω. Δηλαδή αφού σε κατηγορούνε ότι έκανες λάθος management όλο αυτό και αντί να βάλεις, να το ψάξεις ποιον βάλεις, βάζεις έναν μόνο και μόνο για να τον ανταμείψεις για την Εξεταστική Επιτροπή που έδωσε τα αρέστα του και για να τον βοηθήσεις στην καβάλα να βγει για να έχεις ακόμα ένα δικό σου βουλευτή την επόμενη μέρα που πιθανόν να σε αμφισβητήσουν. Απλά πράγματα.
1: Καλά, εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε με τόσο μακρόχρονη φιλία τα εγκύκλια προσόντα του κυρίου Λαζαρίδη, που πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που απαγορεύει σε υπουργό που δεν είναι κάτω να γίνεις υπουργός επειδή δεν είσαι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Φαντάζομαι ότι αυτό που σας ενόχλησε είναι ότι δήλωνε κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Όχι ότι δεν είχε τέτοιο τίτλο.
0: Όχι, με ενόχλησε
1: ναι.
0: ότι επιλέγεις έναν άνθρωπο που δεν έχει σπουδές. Δηλαδή από αυτό ηλικίου τώρα για να το κάνουμε πρακτικό. Για να τον κάνεις υπουργό σε ένα υπουργείο που είναι ταλαιπωρημένο και που πάνω από την πολιτική αυτού του υπουργείου κρέμονται οι ζωές εκατομμυρίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Κρέμονται οι δείκτες που σας είπα, οι αρνητικοί, από την Τράπεζα της Ελλάδας που φάνηκε από την έκθεση. Σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Δεν μπορώ να σας πω τώρα χαρακτηρισμό. Έτσι.
1: Ναι. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κύριε Σαλμά. Εδώ είμαστε πάλι σε αντιθέσεις. Κύριε Σαλμά, όταν είχατε πρωτομιλήσει, άλλωστε είναι και ο λόγος, εσείς το είχατε πει, από πομπή σας ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία, όταν μιλήσατε για απευθείας αναθέσεις, περίπου ήταν ένα εξωτικό θέμα. Σήμερα στην ατζέντα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η αντιπολίτευση σφυροκοπά την κυβέρνηση, αλλά γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση για τις απευθείας αναθέσεις. Αν βάλω δε υπόψη μου, αν λάβω δε υπόψη μου το τι συζητιέται και για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς η διάχυσή του δεν έγινε προς τα κάτω, μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση ουσιαστικά, μόνο με το φάκελο και τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει για να το συγκροτήσει το φάκελο για να πάει στις τράπεζες, στα ειδικά συστήματά τους, ήταν απαγορευτικό. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε να πούμε για τις απευθείας αναθέσεις που έγινε της μόδας?
0: Απευθείας ανάθεση, για να καταλάβει ο κόσμος, για να μην το λέμε απευθείας αναθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Απευθείας ανάθεση είναι η απεμπόληση του δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που έχει χρήματα του δημοσίου που αναθέτει ένα έργο να πάρει χαμηλότερες προσφορές και να κερδίσει χρήματα για το λαό. Αυτό είναι. Αυτό το φαινόμενο έχει διωγγωθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όταν έχεις ένα έργο να αναθέσεις, βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις προσφορές. Οι προσφορές που παίρνεις είναι για να πάρεις την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή. Όταν απεμπολείς αυτό το δικαίωμα και δεν παίρνεις την ποιότητα, την καλύτερη, και δεν παίρνεις τη χαμηλότερη τιμή. Αυτοί που αναθέτουν είναι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης που στην πλειοψηφία τους έχουν, διορίζονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αν έχουν αίσθημα και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λόγο που τους έχει αναθέσει να διαχειρίζονται τα χρήματα, πρέπει με τον καλύτερο

0: θείας ανάθεση. Και άλλα 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμό που συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος. Σύνολο?
1: 20.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά υπήρχε, θα σας πει κάποιος, COVID.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα δεν είχα τη δυνατότητα να βγω στην αγορά, να μαζέψω προσφορές, να κάνω διαγωνισμούς.
0: Ο COVID κράτησε ένα χρόνο. Έπρεπε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για απευθείας αναθέσεις και για έκτακτες αναθέσεις, όταν τελείωσε ο COVID, να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος παρέμεινε. Γιατί? Ξεχάστηκε? Όχι. Για να συνεχίσουν οι απευθείας αναθέσεις. Σε αυτό το 20 δισεκατομμύρια που σας είπα, δεν προσμετρώνται οι συμβάσεις με διαπραγματεύσεις, οι αναθέσεις με διαπραγμάτευση, με τρεις προσφορές, όπου δεν έγινε προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
1: Ναι, φώναξα τρεις.
0: Οι περισσότερες περιφέρειες, οι Δήμοι κάνουν έτσι τις δημοπρασίες με τρεις προσφορές. Ειδικά στις έκτακτες δήθεν αναθέσεις, που τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, μέχρι και εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Όταν πας σε έκτακτη
1: ανάθεση. Οι οποίες τρεις προσφορές μπορεί να είναι εναρμονισμένες, το περίφημο κολόκουρο.
0: Είναι, τι θα είναι. Άμα τις δείτε όλες, έχουν 10 ευρώ διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Ένας τις παίρνει και τις άλλες δύο και τις καταθέτει. Συνεννοούνται. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε και όλες αυτές που είναι δισεκατομμύρια, τα 20 δισεκατομμύρια γίνονται διπλάσια δισεκατομμύρια. Όταν, ας πούμε, είναι διπλάσια, δηλαδή 40 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχεις καν προσφορές, καταλαβαίνετε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται. Και προσθέστε τώρα σε αυτά τους διαγωνισμούς, που είναι πραγματικοί διαγωνισμοί, αλλά φωτογραφικοί. Είναι αυτοί που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Εθνική Αρχή Συμβάσεων, λέει ότι το 67% των προσφυγών που κάνουν προσφυγή γίνονται αποδεκτές, δηλαδή είναι οι διαγωνισμοί ελαττωματικοί. Προσθέστε σε αυτό τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Που τι λένε αυτές οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου? Λένε ότι οι αρχές που κάνουν τις αναθέσεις έχουν λανθασμένους διαγωνισμούς, υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός και πολύ συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο για τις αναθέσεις. Ποιες τα λέει αυτά? Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτές εισακούονται οι συστάσεις του 21, 22, 23? Όχι. Τις ξανακάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν ακούει ο Πρωθυπουργός τι του λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ποιο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο? Είναι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμένα με ρωτάτε, είναι όλα τέλεια στις συμβάσεις, αφού ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θέλετε να το δούμε και με στοιχεία? Άμα δει κανείς το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το πρώτο δεκάμηνο του 25 δόθηκαν 200.000 συμβάσεις, υπογράφτηκαν. Από αυτές οι 160.000 ήταν με απευθείας αναθέσεις.
1: Οι 160.000
0: το 25.
1: Από τις 200.000.
0: Το πρώτο δεκάμηνο.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο εξάμηνο του 24 υπογράφηκαν 110.000 συμβάσεις. Οι 80.000 συμβάσεις ήταν με απευθείας αναθέσεις. 1,3 δις. Ενώ οι περσινές 2,2 δις ευρώ. Στενοχωριέμαι. Αυτά δεν ήταν τόσο εμφανή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος δεν στενοχωριέται?
1: Συγγνώμη όμως, αν αυτά τα λεφτά χάθηκαν, όπως λέτε, εποφελία του ελληνικού λαού, χάθηκαν ουσιαστικά.
0: Βεβαίως, δισεκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά κάποιοι τα έβγαλαν.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι τουλάχιστον, να το πω έτσι, έχει γίνει διασπορά αυτού που έχασε ο ελληνικός λαός, ή σωρεύτηκε πάλι σε συγκεκριμένα χέρια?
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή ότι ο αναθέτων τα χρήματα το κάνει χωρίς να παίρνει μίζα. Σωστά. Να το κάνεις χωρίς να παίρνεις μίζα και να ζημιώνεις το δημόσιο, πρέπει να μου πεις γιατί το κάνεις. Εάν το κάνεις για να παίρνεις μίζα, κόκκινο. Σημαίνει

0: διαφθορά. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή αυτοί που μας ακούνε, εγώ είπα τα στοιχεία. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αν πιστεύουν ότι είναι αφελείς οι αναθέτοντες, σημαίνει ότι πρέπει να τους απαλλάξουμε λόγω
1: ευήθειας. Μάλιστα.
0: Αν δεν είναι...
1: Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Το ίδιο έργο. Όλα τα λεφτά σε 10 εταιρείες, έτσι. Στο λαό δεν πήγε τίποτα.
1: Άρα διάχυση δεν έχει γίνει προς τα κάτω, λέτε.
0: Όχι.
1: Είναι 10-15 εταιρείες και όσες πέριξ αυτών ακριβώς ωφελήθηκαν.
0: Δεν είχε πρόγραμμα αυτή η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ, είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές, έτσι. Και την ίδια ώρα στο ένα κρεβάτι ο ένας ασθενής που είχε πληρώσει λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και στην άλλη ο άλλος ήταν τζάμπα που πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Κοινωνική ανισότητα χωρίς λόγο. Αυτή δεν ερμηνεύεται. Είναι ανισότητα κοινωνική, Γεωργιάδη. Άμα του πεις πώς το έκανες αυτό, δεν το ξέρει. Έτσι τώρα, για να μην σας τρώω το χρόνο, κάπως έτσι και κάπως αλλιώς, δηλαδή ποια έργα είναι αυτά τα οποία θέλουν οι 10 μεγάλες εταιρείες, τα δώσαμε, τα οποία στη χώρα προς τη θέμενη αξία δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα δώσουν όλα. Κάποια θα δώσουν. Όχι όμως αυτό που έπρεπε να γίνει.
1: Και την ίδια ώρα, σε μια χώρα που έχει σοβαρό δημογραφικό ζήτημα, δεν έχει κίνητρα στις νέα γενιά, στα νέα ζευγαριά, και όχι μόνο αυτό, έχεις μια απεινή καταδίωξη της κατοικίας και κουμάντο κάνουν τα funds. Κάποιοι λένε ότι η χώρα έχει γίνει fundland. Δεν είναι μόνο οι κατασχέσεις, δεν είναι μόνο οι εξώσεις. Είναι αυτή η περίεργη ανατοκισμή, χρειάζονται πάλι δικαστικές αποφάσεις και θα δούμε πώς θα ερμηνευτούν και οι πρόσφατες. Εδώ τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα είναι εξόχως κοινωνικό. Για να μην σας πω και τις περίφημες χρεώσεις των τραπεζών, κύριε Σαλμά.
0: Σε αυτό, κύριε Σαχίνη, επειδή είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θέτεται της υπογεννητικότητας, δεν θα το κατεβάσω να ασχοληθώ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Θα σας πω ότι είναι διαχρονικό και περνάει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες. Οι οποίες μπορεί να προσέγγιζαν το θέμα επιδοματικά, αν θα αυξήσω λίγο το επίδομα στους τρίτεκνους, στους πολίτεκνους, αν θα τους δώσω λίγα τρόφιμα, εξαντλούνταν εκεί. Ό,τι και να κάνανε χωρίς αποτέλεσμα. Ο πληθυσμός μειώνεται. Σήμερα μπορεί να τα βγάλει πέρα η οικογένεια. Δύο νέα παιδιά που εργάζονται μπορούν να τα βγάλουν. Σας το είπα και στην αρχή. Όχι. Σπίτι μπορούν να φτιάξουν. Όχι.
1: Μα εδώ ο Έλληνας χάνει αυτό που είχε. Και
0: δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Δεν εδώ χάνει αυτό που είχε.
0: Προσέξτε τώρα. Πριν 50 χρόνια ο πατέρας μου στα 30, οικοδόμος σε μια μικρή περιοχή, Κομόπολη, έφτιαξε σπίτι. Ο αδερφός του οικοδόμος έφτιαξε σπίτι στα 30. Ο άλλος ο αδερφός του εστιατόρας έφτιαξε σπίτι στα 30. Οι αδερφές του που είχαν παντρευτεί κάτι αγρότες έφτιαξαν σπίτι στα 30. Πού πάει η κοινωνία? Πού πάμε? Όταν δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να φτιάξουν ένα σπίτι να μπουν μέσα πριν 50 χρόνια και 40, οι γονείς μας δηλαδή και τα σημερινά νέα παιδιά δεν βλέπουν ούτε προοπτική. να φτιάξουν σπίτι. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση που ξεπερνάει την εκπομπή, την πολυθεματική, θέλει ειδική εκπομπή, χωρίς ασέβεια από μέρους μου ή των άλλων συμμετεχόντων στη συζήτηση, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ σοβαρά.
1: Ωραία.
0: Για να καταθέσουμε.
1: Χαίρομαι
0: τι πρέπει
1: που
0: να
1: απαντάτε
0: γίνει.
1: Έτσι και δεν. Πείτε μου λιγάκι τι λέτε για τα περίφημα κόκκινα δάνεια, το ρόλο των φαντ στη χώρα.
0: Νομίζω.
1: Γιατί είναι η άλλη μεγάλη πληγή.
0: Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Θα κερδίζουν. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Όμως είναι άλλο να κερδίζουν και άλλο να κάνουν 5-6 δισεκατομμύρια σε λίγους μήνες κέρδη. Είναι άλλο οι τράπεζες να έχουν κέρδη από δανειοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και επενδύσεων και άλλο είναι να έχουν κέρδη από τις διατραπεζικές χρεώσεις και από το περιθώριο επιτοκίου δανεισμού καταθέσεων που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 6%. Είναι άλλο οι τράπεζες να στηρίζουν και να υποχρεώνονται να στηρίξουν και να ελέγχονται τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν startup επιχειρήσεις με όρους ευνοϊκούς και είναι άλλο να μην δίνουν δάνεια και να δίνουν εκεί που θέλουν. Έτσι. Συνεπώς, αυταπόδεικτα, μας πήρε όμως 6-7 χρόνια να καταλάβουμε, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να βάλει χέρι ούτε στο περιθώριο επιτοκίου, στις διατραπεζικές χρεώσεις υποχρεώθηκε μετά με κάτι δικές μου ερωτήσεις και κάτι άλλων συναδέλφων και τις μόχλευσε μόνο για την πληρωμή της ΔΕΗ και των λογαριασμών κοινής ωφελίας. Στις επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έβαλε χέρι στις μεγάλες διατραπεζικές χρεώσεις. Ουσιαστικά η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Βεβαίως πρέπει να πω και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν νομίζω ότι ασκεί αυτόν τον ρόλο τον ορθό εποπτικό που θα έπρεπε. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια είναι μια πονεμένη ιστορία.
1: Ναι, είναι μια πονεμένη, αλλά εδώ φαίνεται όλα να είναι υπέρ των φαντς. Αυτό λέει ο κόσμος.
0: Να σας πω κάτι. Ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία. Η αιτία ήταν τα προηγούμενα που είπατε. Ήταν η αφορμή όμως της διαγραφής μου. Τι είχε συμβεί τότε πριν τη διαγραφή μου, στα καλά καθούμενα. 20 μέρες πριν είχα συντονίσει 11 βουλευτές, αν θυμάστε, να υπογράψουμε την ερώτηση των κόκκινων δανείων. Ωραία. Αντί να το λύσει ο Πρωθυπουργός, τι έκανε, δηλαδή κάτι να πει να κάνει. Σας θυμίζω ότι είχε απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης μέσω δελτίου τύπου μετά από 5 ώρες. Τόσο υποτίμησε την ερώτηση, δεν το σκέφτηκε καν. Δεν μας είπε ότι θα το δω, μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, στο άλλο. Απάντησε το μάθημα από τους οικονομικούς συντάκτες. Και ο Πρωθυπουργός αντί να πει θα δω και θα πάρω 4-5 μέτρα. Πώς το διαχειρίστηκε, ο Σαλμάς που το συντόνισε υποδειγματικά φεύγει για να παραδειγματιστούν οι άλλοι, το κατάφερε, δεν ξαναυπήρξε καμία ερώτηση βουλευτών και μερικούς από τους 11 τους υπουργοποιήσαμε, τους υφυπουργοποιήσαμε ή τους δώσαμε κάποιο άλλο αξίωμα και τέλειωσε.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε της συνομιλίας μας με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά, για να έρθουμε και λίγο στα Τέμπη. Διότι από τη μία πλευρά ακούμε ότι ξεκίνησε η δίκη των δικών παρά τις προσπάθειες κάποιων να την παρεμποδίσουν. Η πλευρά όμως των συγγενών θυμάτων λένε ότι αυτή η κύρια δίκη είναι κολοβή, με λειψό κατηγορητήριο και κυρίως είναι με έναν τρόπο συντεταγμένα φτιαγμένη για να μην οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Έχει περάσει και ένας χρόνος από την προηγούμενη τοποθέτηση.
0: Θα το απαντήσω αυτό ανάποδα.
1: Ναι.
0: Θα κάνω μία παραδοχή ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να λάψει αλήθεια. Το έκανε λάθος. Ο κόσμος κατάλαβε το ανάποδο. Συμφωνούμε. Ο κόσμος τι πιστεύει για τα Τέμπη στις δημοσκοπήσεις. Οι 7 στους 10, 8 στους 10, ότι έγινε συγκάλυψη. Σωστά. Άρα, εγώ και καλή πρόθεση να το αναγνωρίσω, το έκανε λάθος. Όταν κάνεις λάθος σε μια διαχείριση τόσο μεγάλης κρίσης, δεν σε τιμά. Για να δούμε, υπήρχε κάποια άλλη συμπεριφορά στη διαχείριση κρίσης. Ναι. πρωτίστως έπρεπε ως πρωθυπουργός να έχεις κάνει αυτά που έπρεπε για να έχεις ασφαλή σιδηρόδρομο. Δεύτερο, έπρεπε να ξέρεις ότι δεν είναι ακόμα ασφαλής ο σιδηρόδρομος τουλάχιστον και να μην ετοιμάζεσαι να πάει να υπογράψεις, να μην εγκαινιάσεις μια σύμβαση που δεν υπήρχε. Τρίτο, να πεις στον υπουργό σου να μην λέει τέτοια πράγματα όταν οι άλλοι ανησυχούν οι βουλευτές και του κάνουν ερώτηση στη Βουλή. Τέταρτον, καλά δεν ήξερες. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη που δεν είχε κάνει κάτι, παραλίγο να έχουμε και σύγκρουση αεροσκαφών. Δηλαδή, μετά τα Τέμπη δεν έκανε μια σύσκεψη 3 ώρες με τις αερομεταφορές, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, με το σιδηρόδρομο των ΟΣΕ, με τα λεωφορεία, να κουβεντιάσει θέματα ασφάλειας. 3 ώρες. Από 1 ώρα στον καθέναν. Δεν θα του έλεγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αν καλούσε και ένα συνδικαλιστή για να μην έχει την άποψη, αν ήθελε να έχει πραγματική.
1: Έχουμε θέμα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, έλα εδώ, εσύ συνδικαλιστή, είδα κάτι ανακοινώσεις. Έλα και εσύ εδώ. Για κάνετε ένα διάλογο μπροστά μου, να δω τι γίνεται. Α, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας δεν είναι απαρχαιωμένο. Ωραία, πόσο κάνει. Ωραία, να το φτιάξουμε. Κάντε ένα διαγωνισμό. Δεν το έκανε. Συμφωνούμε. Τώρα δεν το έκανε επειδή δεν είχε χρόνο, δεν το σκέφτηκε ότι έπρεπε να το κάνει ή ήταν αδιάφορος. Δηλαδή, εκπλήσωμε πραγματικά. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτήν την κυβέρνηση. Δεν έχουν ξανασυμβεί τόσα σε μια κυβέρνηση που δεν μην δικαιολογούνται. Αλλά εγώ λέω ότι δεν έκανε σύσκεψη, δεν κατάλαβε. Μάλιστα. Δεν είχε πάρει τα μέτρα εκείνα για να έχει ασφαλή σιδηρόδρομο. Έγινε αυτό το δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν. Γιατί κάνουν καμιά φορά παρατηρήσεις, αν το λέω δυστύχημα και το λέω. Τραγικό συμβάν. Εγκληματική αμέλεια ήταν. Πώς τη διαχειρίζει την κρίση. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, θα έκλαιγα. Θα έκλαιγα γιατί μας ξέφυγε όλο αυτό που δεν προνόησα και χάθηκαν 56-57 ζωές και νέα παιδιά. Θα είχα μετά το θυμό. Αυτό είναι το επόμενο. Και η υποχρέωσή μου στην κοινωνία για δικαίωση των συγγενών και απόδοση ευθυνών. Λογοδοσία όποιος και να φταίει. Όχι για να καθαρίσω εγώ, γιατί αυτό θα πίστευα. Αν από το σπίτι μου είχα πάρει τέτοιες αρχές. Αν ήρθα στην πολιτική, γι' αυτό. Αν δεν ήρθα, περιτεύουν αυτά τα συναισθήματα του θυμού και της δικαίωσης και της στενοχωρίας. Θα εφώναζα τους συγγενείς, θα τους έλεγα πάρτε το ένα διπλανό γραφείο εδώ στο Μαξίμου για 10 μέρες, θα φώναζα όλους τους υπεύθυνους και θα έλεγα σε 10 μέρες φέρτε μου ποιος φταίει. Τουλάχιστον να αποδώσω ευθύνες. Αν έφταιγα εγώ, μπορεί και να παραιτιόμουν. Αν έφταιγαν οι άλλοι, θα ζητούσα τις παραιτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση θα είχα φροντίσει να μην εμποδιστεί η διερεύνηση. Εδώ φτάσαμε τώρα να πιστεύουν οι συγγενείς. Θα έλεγα στους γονείς, πάρτε το γραφείο, σαν να είστε εσείς πρωθυπουργοί 10 μέρες, κάντε τα πάντα ό,τι θα κάνατε. Ξέρετε τι θα έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλουμε. Τα κλαίγανε. Λοιπόν, τώρα εδώ έγιναν απίστευτα. Έγινε μια διαχείριση που δεν χρειάζεται να την κρίνω εγώ, είπε ο πρωθυπουργός. Έκανα λάθος διαχείριση. Χρειάζεται να το πω εγώ.
1: Ναι, αλλά προχθές είπα άλλο πράγμα. Κατέρευσε όλη η σκευωρία. Όλα τα σενάρια και όλα τα λοιπά.
0: Είχε πει ότι φταίω εγώ για τη διαχείριση. Δεν το έκανα σωστά.
1: Πείτε μου, η δίκη αυτή, πώς τη βλέπετε?
0: Δεν έχω άποψη. Επιτρέψτε μου να μην έχω και σε όλα άποψη.
1: Βοηθήστε με σε κάτι.
0: Έτσι, για να...
1: Δεν έχετε άποψη.
0: Ναι, δεν έχω άποψη να σας πω γιατί.
1: Πολιτικά θέλω να τη διαμορφώσετε την άποψη και όχι νομικά, δεν είστε νομικός. Θέλω να ακούσετε ένα πρώην συνάδελφό σας, ο οποίος υπήρξε μια εξέχουσα νομική και κοινοβουλευτική προσωπικότητα. Από το χώρο σας, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν.
0: Ναι.
1: Βουλευτής Ηλίας, ο κ. Τζαβάρας.
0: Ο Κώστας, ναι.
1: Ο οποίος τον Οκτώβριο του 25, μιλώντας σε αυτή εδώ την εκπομπή, μίλησε αυστηρά νομικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Ωραία.
2: Η κύρια δίκη, για να είναι δίκαιη, πρέπει να έχει προετοιμαστεί από μια δίκαιη ανάκριση. Και αυτή η δίκαιη ανάκριση έχει ένα και μόνο σκοπό. Να κάνει οτιδήποτε, λέει το άρθρο 239 παράγραφος 2, να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που μας απασχολεί, η διαδικασία όλη η ποινική πάσχει από ένα γενέθλιο τραύμα που τη στέρισε την πρόσβαση στην αλήθεια. Και αυτή είναι η πρώτη ενέργεια που έγινε από έναν υφυπουργό, από αυτοδιοικητικούς, από αστυνομικούς, από προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αλλίωσαν αμέσως μετά το συμβάν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, αλλίωσαν το χώρο εντός του οποίου υπήρχε η αλήθεια. Γιατί υπάρχει ένας κανόνας στην ανακριτική που λέει ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο που συνέβη το έγκλημα. Εδώ λοιπόν είχαμε μία πράξη εξαφάνισης της αλήθειας που ήταν με κομματουργικές επεμβάσεις αλλίωση του χώρου, και δεύτερον υπήρχε μία άλλη συμπεριφορά που συνετελέστη διαπαραλήψεως, και αυτή αφορά την ίδια τη δικαστική εξουσία, η οποία με το πρόσωπο του τοπικού εισαγγελέα πλημελιωδικών και του τοπικού εισαγγελέα εφετών, καθώς και των άλλων προανακριτικών υπαλλήλων και ενδεχομένως και του κυρίου ανακριτή, ανέχθηκαν ή επέτρεψαν ή αλλιώς δεν υπερασπίστηκαν και δεν προστάτευσαν το χώρο, ο οποίος, αν θυμάστε την πολύ χαρακτηριστική φράση του Προέδρου του ΟΔΑΣΑΜ, ο χώρος αυτός που έπρεπε να ιεροποιηθεί. Αυτή η λέξη είναι εμβληματική. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου την επιστημονική, αυτό το τραύμα το γενέθλιο έχει καταστήσει ήδη ανάπηρη εξυπαρχή στη διαδικασία. Γι' αυτό και όσες ενέργειες έχουν γίνει εκ των υστέρων δεν έφτασαν σε εκείνο το σημείο που θα είχαν καταλήξει εάν εγένοντο στο χώρο που συνέβη το έγκλημα. Εάν λοιπόν είχε επιτραπεί να γίνουν αυτές οι έρευνες επί τόπου, σήμερα δεν θα υπήρχαν εκκρεμή ερωτήματα, θα είχαν δοθεί απαντήσεις για όλα τα θέματα. Όλοι μιλάνε για τη δικαιοσύνη. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι η δικαστική εξουσία. Γιατί η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μία πράξη που την επιβεβαιώνει σε όλες τις αποφάσεις της η δικαστική εξουσία. Η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου αφενός, και αφετέρου συμβαίνει, γίνεται όταν η θεϊκή πνοή που φωλιάζει στη συνείδηση του έντιμου, του ανεξάρτητου και του αμερόληπτου δικαστή συνδεθεί ως απόφαση, ως κρίση δηλαδή ενός υλικού ανακριτικού και μιας κατηγορίας στο τέλος μιας ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Αυτά, ειλικρινά σας λέω, μου δημιουργούν μια μελαγχολική διαπίστωση ότι θα τα δούμε μπροστά μας την κυρία Δίκη. Δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να αλλάξει την κατηγορία, γιατί όπως ξέρουν οι νομικοί, στο σύστημα το δικό μας το ποινικό, το δικονομικά ποινικό, ισχύει η αρχή της κατηγορίας. Δηλαδή,
0: το είπε ο κύριος Θιακάκης, μην κουράζεστε, έχουμε εδώ ποινικολόγο συνάδελφό σας. Το είπε. Είπε άπαξ και ξεκινήσει η δίκη με τον πρώτο μάρτυρα, ξεχάστε το. Και εδώ, όπως σωστά λέτε, δεν υπάρχει κατηγορία εμπρισμού, δεν υπάρχει κατηγορούμενος. Αλλά
2: έχει
0: Τζαβάρα
2: μείνει εντελώς, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
2: έχει μείνει εντελώς ανεξερεύνητη μία περιοχή του συμβάντος που συνδέεται με την ανακάλυψη, την αποκάλυψη των αιτίων που προκάλεσαν την απανθράκωση και κατ' επέκταση τον θάνατο 27 προσώπων.
1: Κύριε Σαλμά, δεν είναι ένα τυχαίο νομικό πρόσωπο. Αφήνω την πολιτική του, γιατί για την πολιτική του κάποιος μπορεί να πει εγώ διαφωνώ. Δεν μου αρέσουν οι πολιτικές του απόψεις. Νομικά όμως, όσους έχω ρωτήσει μου έχουν πει ότι είναι από τους εγκυρότερους στο γνωστικό πεδίο. Δεν ήταν και τυχαία πολλές φορές τα καθήκοντα που επαναλάμβανε στη Βουλή.
0: Λοιπόν,
1: είπε ότι η δίκη είναι φαλκιδευμένη εξ υπαρχής.
0: Κώστα, ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός ποινικολόγος και εξαιρετικός ήταν κοινοβουλευτικός. Ήταν στολίδι. η άποψή του αυτή ήταν εξαιρετική, απόλυτα τεκμηριωμένη και την προσωπογράφω. Απλά ο Κώστας είναι ειδικός ποινικολόγος και έχει την άποψη για όλες τις λεπτομέρειες.
1: Πολιτικά λοιπόν, ακούγοντας
0: και το όνομα. Ο Κώστας, για να ενισχύσω ποιος είπε αυτή την εξαιρετική άποψη, ήταν ένας βουλευτής, ο οποίος επί Μητσοτάκη το 19 βγήκε βουλευτής και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό έχετε ξεχάσει. Είπε γεια σας. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τον είχε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κάποια στιγμή αναπληρωτή ο κύριος Μητσοτάκης και δεν τον αξιοποίησε πουθενά. Αυτόν. Αντιθέτως, αξιοποίησε τον κύριο Λαζαρίδη. Καταλάβατε τώρα γιατί έφυγε ένα 10-15% από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η άποψή του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη και είναι ακριβώς όπως τα είπε.
1: Νομικά, πολιτικά, για το θέμα των τεμπών και μιας και το είπατε, ξέρετε ποιος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μετά την υπουργοποίηση του κ. Λαζαρίδη? Ο πρόεδρος της εξεταστικής των τεμπών, ο κ. Μαρκόπουλος.
0: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο, αφού το είπαμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος με υπερασπίζεται ό,τι και να κάνω, τον αναβαθμίζω. Δεν αναβαθμίζει ανθρώπους που του λένε ότι είσαι σε λάθος δρόμο, διόρθωσε κάτι, άλλαξε τα. Έτσι είναι τώρα, δεν αλλάζει. Έτσι, ο άνθρωπος. Αλλάζει ο πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Λοιπόν, πολιτικά τα τέμπη έδειξαν με τρία λόγια, με τρεις κουβέντες. Πρώτον, αδυναμία της κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς σιδηροδρόμους ώστε να μην συμβεί το δυστύχημα. Δύο, κακή διαχείριση της κρίσης την παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Και τρίτο και χειρότερο, ότι και μετά δεν κάνανε τίποτα για να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Το τραγιαλαφικό είναι ότι μετά από δύο χρόνια έκανα μια ερώτηση, ήταν ακόμα ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός μεταφορών, στη Βουλή, που ρωτούσα αν μπορεί να με διαβεβαιώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ότι πλέον το παιδί μου όταν θα μετακινείται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα δεν θα κινείται σε ένα τρένο που έχει και έφλεκτα υλικά. Και τι μου απάντησε? Εγώ δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω. Δηλαδή δεν μπήκε στον κόπο να μου πει ούτε ότι μετά από αυτό που έγινε βάλαμε κάμερες στους σταθμούς μεταφόρτωσης φορτίων, βάλαμε ειδικούς όρους, αυξήσαμε τις ποινές. Δηλαδή τίποτα. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Υπάρχει ερώτηση, μπορώ να σας τη στείλω σε άλλη εκπομπή να την παίξετε. Τόσο κοινικά. Άρα λοιπόν, τι είδα από πάλι.
1: Μάλιστα. Ναι. Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα που είναι πάνω στην επικαιρότητα. Διότι όπως είπαμε και εισαγωγικά στην εκπομπή, με έναν τρόπο ανοιγοκλίνουν τα στενά του Ορμούς, μπορεί και να ανοίξουν. Αλλά το τελευταίο διάστημα η έκρηξη ακρίβεια στην Ελλάδα δικαιολογήθηκε ως συνέπεια αυτών των πολεμικών καταστάσεων. Αλλά η ακρίβεια ανεβαίνει το Γολγοθά το κάθε νοικοκυριό τα 3,5 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Τι έχετε να πείτε επ' αυτού? Διότι αν μου πείτε κι εσείς ότι λογικό και επόμενο είναι, μα παντού συνέβαινε αυτό, αλλά είναι εναρμονισμένες τιμές στα υπερκαταστήματα μόνο στην Ελλάδα βλέπω. Και τριγωνικές σχέσεις.
0: Ευτυχώς πέρασε η ώρα.
1: Ναι.
0: Υποθέτω θα λιγόστεψαν οι τηλεθεατές.
1: Σύπας,
0: που θα μας
1: κύριε Σαλμά, όχι εγώ.
0: Λόγω της ώρας.
1: Δεν έχω τέτοια φιλοδοξία.
0: Λόγω της ώρας και θα στενοχωρηθούν λιγότεροι με αυτό που θα σας πω. Ήμουνα με ένα φίλο μου μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Έχει περίπτερα στην Αθήνα, στο βόρειο τομέα και έχει και 5 μίνι μάρκετ. Ένα από αυτά στη Λυκόβρηση. Μου έλεγε για ακρίβεια και άρχισε να μου λέει προϊόντα. Αυτό το απορριπαντικό το αγοράζω ενδεικτικά, λέω τις τιμές για να καταλάβουμε. 2, το πουλάω 4. Το μεγάλο σούπερ μάρκετ δίπλα μου, είπε και το όνομα, το πουλάει 7. Που σίγουρα δεν θα τα αγοράζει 2, γιατί θα παίρνει μεγάλες ποσότητες που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, θα το παίρνει 1. Αυτό το προϊόν το αγοράζω 3, το πουλάω 5. Το σούπερ μάρκετ δίπλα το πουλάει 8. Εάν βγει κάποιος από την κυβέρνηση και με διαψεύσει, θα του φέρω στις επόμενες εκπομπές, θα σας τα στείλω από την Αθήνα, τις τιμές για να καταλάβετε ότι η ασυδοσία αυτή γίνεται με ανοχή της κυβέρνησης από το καρτέλ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που είναι κάτω με λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι άλλο να πούμε τώρα. Ποια εξωγενής ακρίβεια. Βεβαίως, εξωγενής ακρίβεια υπάρχει σε μερικά προϊόντα. Αλλά δεν έχει να κάνει με την η ακρίβεια αυτή με το πώς επιδρά στο μήνα που είχαμε την κρίση. Λέμε μόνιμα τώρα. Την ίδια ιστορία μου είχε πει και ένας φίλος μου που είχε ένα σούπερ μάρκετ μικρό στην Άφακτο από τους ανταγωνιστές δύο μεγάλες αλυσίδες που ήταν εκεί. Πάλι μου έλεγε ποια ακρίβεια, τι χαζεύετε εσείς εκεί πέρα. Εγώ το πουλάω 4 και αυτό το πουλάνε 7. Αν αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, μισό λεφτάκι, είναι σοκαριστικό, είναι, πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Να σας το αποδείξω σε μια επόμενη εκπομπή, σας είπα να μην σας το κάνω σήμερα. Αλλά μπορώ σε μια επόμενη εκπομπή σας, θα πάω, θα του πω στείλε μου, να σας το φωτογραφίσω εγώ για να ξέρω, για να την καταλάβετε αυτή την περιφορητή ακρίβεια, πόσο εισαγόμενη είναι. Και προσέξτε τώρα, αντί να την καταπολεμήσουν με έναν τρόπο συγκεκριμένο, που υπάρχουν τρόποι, πάνε και δίνουν βάουτσερ, την επιδοτούν περισσότερο. Τα θυμάστε, τα καλά, τα βάουτσερ, αυτά είναι επιδότηση. Δεν παίρνουν χρήματα και τα ξαναδίνουν. Και βεβαίως ωφελείται το κράτος, γιατί μην ξαναπούμε, επί της αυξημένης τιμής παίρνει περισσότερο φόρο και ΦΠΑ. Μου έλεγε ένας που έχει ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία στην περιοχή.
1: Αυτό δεν είναι και στα καύσιμα, άλλωστε.
0: Ακριβώς.
1: Και ιδίως σε συνθήκες κρίσης που θα έπρεπε δραστικά.
0: Στη βενζίνη τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα τη πιο ακριβή χώρα στη βενζίνη στον κόσμο, η Ελλάδα.
1: Να είσαι πρώτη όμως το κράτος, ε.
0: Τρίτη στην Ευρώπη μετά την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αλλά εκεί επειδή είναι ο ειδικός φόρος που είναι μόνιμα, παίρνει ευθύνη το κράτος που πάει και παίρνει. Εγώ πήγα απευθείας στο σούπερ μάρκετ που δεν παίρνει το κράτος εκτός από τους φόρους.
1: Και το τυροκομείο.
0: Δεν έχει ειδικό φόρο.
1: Τι θέλατε να πείτε,
0: το τυροκομείο, λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία αμφιλοχίας, που όταν πάει ένα σε μια σούπερ μάρκετ αλυσίδα θα δει γραβιέρα αμφιλοχίας και τα λοιπά. Brand name τα μεγάλα. Μου λέει Μάριε, εγώ πουλάω τη γραβιέρα 8,5 ευρώ σε αυτή την αλυσίδα. Είμαι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της. Στο ράφι είναι 17. Το ρώτησα πώς γίνεται αυτό. Μου λέει, πώς δεν το βλέπουν αυτοί που κάνουν έλεγχο, ότι είναι το κέρδος 100%. Μου λέει, με βάζει και του κόβω ένα, εγώ το τιμολογώ 13. Και μου κόβει ένα πιστωτικό ή κατά τέλος του μήνα ή κατά τέλος του χρόνου. Με υποχρεώνει να πληρώνω και τη διαφήμιση, με υποχρεώνει να πληρώνω και τη θέση στο ράφι. Αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η ακρίβεια. Γιατί στηρίζω τον κόσμο, δεν είναι να πάω στην έκθεση να του δώσω 100 ευρώ, όταν αφήνεις να του παίρνει 300 το σούπερ μάρκετ. Λέγεται ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που νοθεύει τον ανταγωνισμό, όταν πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι υπεύθυνοι εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν νομίζω να έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Γιατί το λέτε?
0: Γιατί ξέρω. Είναι απλό. Απλά υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν μιλάς έτσι, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήστε το πρώτο. Την ακρίβεια δεν ήρθε να την πολεμήσει ο Πρωθυπουργός. Τι να αναλύσουμε τώρα, να συζητάμε όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι βουλευτές και οι βουλευτές είναι ακρίβεια, είναι εξωγενείς. Ωραία, άμα είναι εξωγενείς, η ενδογενής επίδραση της εξωγενής επιρροής ποια είναι? Μηδέν. Τότε γιατί σαν αντικατάστατος? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηλαδή που να πήγαινε στο λογιστήριο μιας μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και να δει και τα πιστωτικά και πόσο έκοψε και πόσο τελικά έχει και πόσο έχει το κέρδος? Και δεν μπορούσε μια κυβέρνηση να πει, αλλά τώρα και η μεγάλη εταιρεία αλυσίδα, είδα τελικά ότι το κέρδος ήταν 90%. Το είδα. Είδα τα πιστωτικά, είδα πόσο σου τιμολόγησε, τα είδα όλα. Φαίνονται. Είδα τις τριγωνικές σου εισαγωγές από τις άλλες εταιρείες. Άμα θέλουν να κάνουν έρευνα οι φορολογικές αρχές, σε πάνε μέχρι 100 χρόνια. Σου βρίσκουν τα πάντα. Είδα και είδα ότι έχει 90% κέρδος. Γιατί τόσο έχει, αφού σας είπα τα παραδείγματα, τα αποδεδειγμένα. Για τα πρώτα 20%, 30, 25, όσο θες, τα φορολογήσε όσο όλοι. 20%, 22. Τα υπόλοιπα 90%. Καλή τύχη. Θα στα παίρνει το κράτος. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα προσφύγει στις αρχές ανταγωνισμού, θα προσφύγει να δικαιωθεί, μόλις δικαιωθεί ξανά το ίδιο. Όταν θες. Όταν δεν θες, ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ να ξενυχτάμε, να αναλύσουμε αν όντως δεν θέλει ή αν όντως κάτι άλλο συμβαίνει από το εξωτερικό και επιδράσει στη μέση στο ράφι στο σούπερ μάρκετ.
1: Θέλω πριν κλείσουμε έναν επίλογο από εσάς, διότι είναι προφανές, εγώ επανέρχομαι στην εισαγωγή, ότι στη χώρα υπάρχει πολιτικό θέμα, υπάρχει κρίση. Δεν είναι της μίας πλευράς. Υπάρχει κρίση στο ίδιο το σύστημα. Θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία και μπράβο σου, Μάριε Σαλμά, αν και συνήθως εδώ στην Κρήτη λέμε, αυτοί είναι οι περίφημοι αλιμονιώτες. Θα με ψηφίσεις, αλίμονο, αλίμονο, όταν φτάνεις στην κάλπη, δεν βρίσκεις ούτε τη δική σου συνήθως, κύριε Σαλμά. Το ερώτημα είναι λοιπόν στο διατάφτα. Πολιτικά τι πρέπει να συμβεί, κάτι γνώμη σας?
0: Πολιτικά χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μεγαλώσει με αρχές και αξίες, να είναι στη ζωή τους πετυχημένοι και να έχουν πάρει μια απόφαση να θυσιάσουν χρόνο και να στενοχωρηθούν για να μπουν σε μια διαδικασία εκλογική και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα με ένα όραμα, γνωρίζοντας και να μην τους πειράζει αν φύγουν. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρελαίνονται οι πρωθυπουργοί όταν τους πεις μπορεί να φύγεις. Αυτό είναι από τα άγραφτα. Έφυγα και με ρωτάνε τι θα κάνεις και τους λέω μην ασχολείστε. Μπορεί να μην κάνω και τίποτα. Μην ασχολείστε με μένα. Εδώ τώρα όταν πάει να χάσει ο άλλος, τρελαίνεται και επιμένει επειδή τον θέλει το 30% θέλει να παραμείνει. Ενώ το 70% δεν τον θέλει. Εδώ στην πολιτική πρέπει να μας θέλει ο κόσμος για να έρθουμε. Με το ζόρι να τους πούμε θέλουμε εμείς να σε κυβερνήσουμε. Είναι λάθος. Έτσι γίνεται. Ερχόμαστε και πολιτευόμαστε αυτόκλητοι. Τους πολιτευόμενους δεν τους ζήτησα καμία κοινωνία. Θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να γίνω περιφερειάρχης, θέλω να γίνω βουλευτής. Θέλω να γίνω. Δεν ήρθε κανένα σπίτι σου να σου πει να γίνεις. Αυτό όμως το θέλω να γίνω έχει ένα όριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια πλειοψηφία που σε κάνει πρέπει να αγνοείς τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που θέλει να φύγεις. Αξιοπρέπεια. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να φύγεις. Με το ζόρι να πρέπει να κερδίσεις για να ξαναείσαι, γιατί? Δεν έχεις ακούσει ότι η ζωή έχει και άλλα ωραία πράγματα να κάνεις και να αφήσεις και κανέναν άλλον να εισφέρει? Αυτή η επιμονή με την εξουσία που ντε και καλά πρέπει να επανεκλεγόμαστε και πρέπει να κάνουμε, κάποτε έχει και ένα τέλος. Μπορείς και μόνος σου να πεις από αξιοπρέπεια, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι 70% δεν με θέλει, ότι είναι απέναντι σκληρά και θυμωμένο, φεύγω, δοκιμάστε την τύχη σας και αν βρείτε κανέναν καλύτερο, εδώ είμαστε. Μπορώ να δικαιωθώ ιστορικά, μπορεί όχι. Μπορεί όντως να βρούμε κανέναν καλύτερο, που είναι το πιο πιθανό. Μόνο αυτά.
1: Πείτε μου, κύριε Σαλμά, επειδή ανεπάγγελτος δεν είστε και είστε και εκτός από καλός καθηγητής και ένας επιτυχημένος χειρουργός στην ορθοπαιδική. Το ερώτημα όμως εδώ, επειδή είναι σκληρά πολιτικό, βλέπετε ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα εκλογές από ό,τι ακούγεται?
0: Πρέπει να ρωτήσετε τι...
1: Τα σενάρια λένε, δεν είστε ο Πρωθυπουργός
0: προφανώς. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Τα σενάρια λένε μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα παράθυρο από Οκτώβριο μέχρι την κανονικότητα της.
0: Όχι, δεν είμαι Πρωθυπουργός. Δεν είμαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας είπα στην αρχή, για πρώτη φορά το χρόνο των εκλογών τον καθορίζουν εισαγγελείς. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν ήξερα πότε θα έρθουν οι άλλες ειδικογραφίες, ξέρω ότι είναι καμιά πενταριά που ετοιμάζονται. Πότε θα έρθουν δεν ξέρω. Άρα δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον χρόνο των εκλογών.
1: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχετε 25-26 χρόνια στην πολιτική ως βουλευτής, υπουργός και φυσικά την επαγγελματική πορεία. Τελικά, αν αποφασίσετε ότι κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Ποιο νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι το αποτύπωμα που ένας μελλοντικός ιστορικός δημοσιογράφος ή πολίτης, πέφτοντας πάνω σε μια επιτεηρίδα ονομάτων, συναντά το όνομα Μάριο Σαλμάς? Γιατί θα θέλατε να σας θυμούνται?
0: Για το έργο μου στο Υπουργείο Υγείας, που μείωσα τις τιμές των φαρμάκων 23%, που έστησα όρθιο τον ΕΟΠΗ και σήμερα δεν χρωστάει τίποτα. Όταν τον πήρα είχε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο, συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις. Έτσι, που άλλαξα όλο το σύστημα τιμολόγησης στα φάρμακα, που έβαλα στα αυτά τα φάρμακα πάνω τα κουτιά ετικέτες οι οποίες είναι υδατογραφημένες, που μέχρι τότε τα έκλεβαν οι φαρμακαποθήκες, αλλά τώρα είναι αδιάβλητα. Έτσι, που έφτιαξα ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που είναι ακόμα μέχρι σήμερα, το τελειοποίησα αυτό που παρέλαβα από τον προκάτοχό μου και τελειοποίησα αυτό το σύστημα, που δεν θα βρει καμία απευθείας ανάθεση με το όνομά μου σαν υπογραφή και κανένα διαγωνισμό με το όνομά μου φωτογραφικό. Έτσι. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Τίμια, το αν τα εισέφερα ή όχι θα το κρίνουν η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μεγαλοποιούμε, έχουμε όλοι για τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι θα ασχοληθεί η ιστορία και ο κόσμος, είμαι πιο προσγειωμένος. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά που έκανα, που διαφώνησα, που σκέφτηκα ή που είπα, ήταν γιατί έτσι αισθανόμουν καλά. Ήθελα όταν θα πεθάνω να πεθάνει ο Μάριος Σαλμάς, όχι ένας άλλος άνθρωπος που έχει αλλοιωθεί στην πορεία του χρόνου. Αυτό θεωρώ ότι ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Κανείς δεν θα θυμάται ούτε καν ότι ήμουν υπουργός υγείας ή αν ήμουν 26 χρόνια βουλευτής, και καλά κάνουν και δεν πρέπει να το θυμούνται. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τις κουτούρες τους. Αν τους ρωτήσεις σήμερα, κάνετε ένα τεστ. Ποιος είναι υπουργός εσωτερικών? Όχι ότι έχω τίποτα με τον συγκεκριμένο υπουργό εσωτερικών, να σας πει ποιος είναι. Δεν ξέρει η κοινωνία. Ρωτήστε για υπουργούς. Δεν τους ξέρουν. Οι πολιτικοί ζούμε σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουμε ότι όλοι μας ξέρουν. Πόσο μάλλον να θυμάστε τώρα έναν που είχε περάσει πριν από καιρό ή ήταν βουλευτής. Λοιπόν, είναι πιο σημαντικό όσοι περάσαμε και αποφασίσαμε, έστω και αργά που λέει ο κόσμος, να μιλήσουμε, να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να ζητάμε κάτι συγκεκριμένο, για να είμαστε και αξιόπιστοι και να εισφέρουμε έστω και με τα δικά μας τα λάθη, τις παραλήψεις, δεν τα κάναμε όλα τέλεια, έτσι, να εισφέρουμε στον προβληματισμό και σε αυτό που πρέπει ένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, να πάρει έτοιμη τροφή για να μην κάνει τα ίδια λάθη που μας κάναμε εμείς. Δηλαδή, αν εμένα μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω πραγματικά τι παίζεται στην πολιτική, ένας επόμενος να του πάρει 3 χρόνια. Γιατί όσο περισσότερα χρόνια σου παίρνει να καταλάβεις, τόσο πιο καλά χειρίζονται τα λεφτά οι πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και θέλουν να αλλάζουν τους υπουργούς συνέχεια, τους βουλευτές συνέχεια, ώστε μέχρι να καταλάβουν να έχουν αλλάξει και να μην τους πειράζει κανένας, να δρουν ανενόχλητοι. Όπως ανενόχλητη αυτή η κυβέρνηση έδρασε μετά τον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος του 19, όπου ποιος ήταν ο πρώτος νόμος, το πρώτο μέλημα, όλοι είχαμε το μυαλό μας επιτελικό κράτος ότι είναι κάτι το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Μαξίμου και θα ελέγχει τα πάντα και θα είναι για το καλό της χώρας. Στην πράξη τι ήταν? Καταργήθηκε με τον πρώτο νόμο όλο το σύστημα ελέγχου του κράτους. Προσέξτε. Με ένα νόμο καταργήσαμε την εισαγγελία της διαφθοράς. Καταργήσαμε τη Γενική Γραμματεία της Διαφθοράς. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ένα σπουδαίο σώμα με πολλή δουλειά και συνδρομή στη διαφάνεια. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΥΠ. Καταργήσαμε την ΥΠΕΔΙΦΚΑ που κάνει τους ελέγχους για λογαριασμό του ΕΟΠΗ με τους παρόχους. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και Υποδομών. Καταργήθηκαν όλοι οι φορείς για να φτιαχτεί αυτή η αρχή διαφάνειας, η οποία για κάνα 2 χρόνια ήταν χωρίς επικεφαλής, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, και όταν έγινε και ο κύριος Μπίνης, σε κάνα χρόνο μετά παραιτήθηκε, είδε και από ίδιο άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι αξιόλογοι που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις, σηκώθηκαν και έφευγαν. Έτσι. Και μετά έμεινε με μια αναπληρώτρια χαμηλού, έτσι, βαθμού διοίκηση για να μπορεί το Μαξίμου να ελέγχει όλον τον έλεγχο που ασκείται στην εξουσία. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά ήταν να μην υπάρξει έλεγχος και δεύτερη δουλειά ήταν να ελεγχθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συζήτηση. Ποταμός μου γράφουν πάρα πολύ, ο Μάριος Σαλμάς. Έχω μηνύματα, πρέπει να σας πω, και εκτός Ελλάδας, που στέλνουν διαρκώς προς εσάς. Κράτησα πάρα πολλά, θα ήθελα να τα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ αργά με αυτόν τον τρόπο. Με ρώτησε κάποιος από την Γλασκόβη, με αυτό θα κλείσω, με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαλμάς, πρέπει το 70 με 80% λέει να πάει στην κάλπη να ψηφίσει, αλλά να αποφασίσει για ένα σύστημα που θα έχει κάτι από Ελβετία, κάτι από Ιαπωνία και κάτι από Γαλλία.
0: Σωστά, γιατί οι χώρες αυτές έχουν κάνει βήματα για την ορθή δημοκρατία, έχουν κάνει βήματα για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Εμείς δεν πρέπει να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Όντως πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, έτσι, και πρέπει να πείσουμε ιδίως τη νέα γενιά. Εγώ δυσκολεύομαι την κόρη μου, την Ηλιάνα, που είναι 18 χρονών και είναι στο πρώτο έτος της ιατρικής σχολής Αθηνών, να την πείσω ότι αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί ζητάει περισσότερα και εκφράζει τη νέα γενιά. Μου λέει, ωραία, μην πας και πεις πάλι για το Μητσοτάκη σήμερα. Μην πας και πεις πάλι τα ίδια αυτά που νομίζεις ότι δεν πάνε καλά. Πρέπει να πεις το όραμά σου. Πρέπει να πεις πώς δίνονται οι λύσεις. Δέστε πώς τα νέα παιδιά ζητούν πραγματικά λύσεις. Και όταν εμείς δεν τους τις δίνουμε, τα απογοητεύουμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σαλμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσάς, φίλες και φίλοι, που μέχρι και αυτή την ώρα στέλνετε μηνύματα. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
5: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή. Κυριακή 24 Μαΐου 2026 σήμερα είναι ο Καφές της Κυριακής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Κυριακή εδώ και μερικά χρόνια από την εποχή του κορονοϊού θα έλεγα μέχρι και σήμερα κάθε Κυριακή και σας κρατά ενήμερους για τις διεθνείς κυρίως εξελίξεις αλλά και αν υπάρχουν σημαντικά εσωτερικά θέματα τα θίγουμε και αυτά. Πολλά είναι τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα αυτές τις ημέρες, κυρίες και κύριοι, από την ένταση που διαφαίνεται με την Τουρκία και πόσο πραγματική είναι ή τι μπορεί, πού μπορεί να οδηγήσει, μέχρι τα εσωτερικά της Τουρκίας παρενέβησαν οι τουρκικοί θεσμοί και καθαίρεσαν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης διορίζοντας από το κράτος διοίκηση στο κόμμα. Δηλαδή το κράτος, το τουρκικό κράτος, επέλεξε διοίκηση και επέβαλε διοίκηση στο κόμμα της αντιπολίτευσης. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά, αλλά θα μας τα πει ο κύριος Κυριατζόπουλος και οι άλλοι προσκεκλημένοι. Και βεβαίως έχουμε τις εξελίξεις και στο Ιράν. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, πρέσβης επί τιμή, είναι ο προσκεκλημένος. Κύριε Πρέσβη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαββίδη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ο κύριος Λάμπρος Τσούμης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, είναι μαζί μας. Στρατηγέ, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα κύριε Σαββίδη.
0: Σας παρακολουθώ διαδικτυακά. Έχετε μια οξύτια σκέψη και ελπίζω να μας διαφωτίσετε. Τουρκολόγος, Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Θα είναι μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Τσουκαλάς σε λίγο, ο οποίος είχε μια πρωτότυπη σκέψη. Έγραψε ένα άρθρο με βάση την πρόθεση της Τουρκίας να εντάξει στο εσωτερικό της δίκαιο την Ελλάδα και τις τουρκικές απαιτήσεις, που επαγωγικά αυτό οδήγησε σε μια σκέψη μήπως η Τουρκία ουσιαστικά δεν βλέπει την Ελλάδα σαν ένα ανεξάρτητο κράτος, που μπορεί αυτό να οδηγήσει στη σκέψη κάποια στιγμή και να το βάλει και δημοσίως ότι κακώς από κάθε άποψη το 1830 η Ελλάδα δημιούργησε κράτος. Εγώ προσωπικά, κύριος Πρέσβης, υπηρέτησε στην Τουρκία, την ξέρει καλά. Εγώ δεν το αποκλείω από τον τρόπο που λειτουργούν οι Τούρκοι. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Λοιπόν, να ακολουθήσουμε λίγο τη διαδικασία. Το πάνελ κάνει σύντομες τοποθετήσεις. Ο κύριος Κυριατζόπουλος είναι ο Ηρακλής της τήρησης των χρόνων και θα του δώσω πρώτα το λόγο, διότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πρώτα τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία. Κύριε Κυριατζόπουλε, νομίζω θα μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί τα υπόλοιπα θέματα είναι πολλά, αλλά και αυτό είναι μεγάλο. Σας ακούμε.
3: Ευχαριστώ. Για την ΕΜΕΑ πάμε έτσι, ο Ηρακλής. Μόνο 15 λεπτά θα έρθω και όχι παραπάνω. Καλημέρα. Σήμερα μόνο με ένα θέμα θα ασχοληθώ και με τα επακόλουθα αυτού του θέματος. Είναι ακριβώς αυτό που θίξατε, αλλά όχι το κράτος. Στην προκειμένη περίπτωση, το κόμμα της κυβέρνησης και ως συνεπάγεται ο Recep Tayyip Erdoğan καθόρισε τον αντιπαλό του. Αν και πάρα πολλά παλιά στελέχη του ΑΚΕΠ είχαν ενημερώσει τον Ερντογάν ότι δεν έπρεπε να πάνε σε αυτό το βαθμό, δηλαδή να ακυρώσουν το 38ο Γενική Συνέλευση του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα, διότι θα δημιουργήσει και διεθνή και διεθνώς πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα και εσωτερικά πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Εκεί που πήγαινε ο Ερντογάν να συμφωνήσει με μια εσωτερική δυναμική, άρον-άρον βγήκε η δικαστική απόφαση και για πρώτη φορά ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αυτό και παγκόσμια είναι νομικό ζήτημα, ακυρώνει επικυρωμένο γενική συνέλευση από συνταγματικά διορισμένο εκλογικό συμβούλιο της Τουρκίας.
0: Ως τα δικαστήρια, κύριε Κυριατζόπουλε, είναι κρατική θεσμή.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι το κράτος επέβαλε τη νέα δίκηση. Συνεχίστε.
3: Όχι, όχι, όχι. Το συγκεκριμένο δικαστήριο, αν δείτε τους δικαστές, τους τρεις δικαστές, ποιοι είναι, τι είναι, θα διαπιστωθεί ότι πια η εντεταμένη του Ερντογάν άμεσα ούτε νόμους ούτε συντάγματα ακολουθούν, έστω και να είναι συνέδρα επάνω. Και αυτό είναι, παίρνει μια πάρα πολύ άσχημη τροπή ολόκληρη ιστορία με στην Τουρκία. Όπως είχα πει, μετά από τις 15-16 εβδόμου στην Τουρκία, είχαν μείνει και μετά από τις διώξεις που έγιναν, είχαν μείνει μόνο 6.000 εισαγγελείς και δικαστές εν υπηρεσία, οι άλλοι όλοι είχαν διωχθεί και σήμερα αυτός ο αριθμός είναι 27.000. Αλλά 20.000 δικαστές και εισαγγελείς είναι διορισμένοι μετά από 15-16 εβδόμου του 16. Αυτό ακριβώς μας δείχνει ότι οι περισσότεροι είναι εντεταλμένοι και δυστυχώς οι περισσότεροι ακολουθούν εντολές από το παλάτι, να πούμε, παρά τη συνείδησή τους και το σύνταγμα και τους νόμους. Λοιπόν, να μείνω πάλι στο θέμα μας και συνεχίζω. Τι επιδιώκει

προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Τώρα εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα που το πρώτο να πάρουμε ως δεδομένο, το έχουμε στο μυαλό μας κατά τη διάρκεια όλη την παρουσίασή μου, είναι το πρώτο, ο Ερντογάν για να ξαναεπιλεγεί πρόεδρος, για να μπει ξανά στις εκλογές του Προεδρία ή να μείνει πρόεδρος, χρειάζεται δύο πράγματα. Το πρώτο, να γίνει εκλογές του 28, πρόορες εκλογές δηλαδή, ή να υπάρξει πόλεμος. Και, και τα δύο ζητήματα, με μεγάλη βεβαιότητα μπορώ να σας το πω, η εξουσία του Ερντογάν τα επεξεργάζεται. Και αυτά τώρα, ας πάρουμε το πρώτο σκέλος, για πρόορες εκλογές, από 600 άτομα στη Βουλή, χρειάζεται 260 ψήφοι. Αυτή τη στιγμή το κόμμα το έχει 272. Οι εθνικιστές που είναι μαζί του, διότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχουν τέσσερα εθνικιστικά υπάρχουν στη Βουλή και γενικά υπάρχουν 6 εθνικιστικά κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές. Το ένα, του Μιλετσί Χαρακέτ Πάρτιση, του Μπαχτσίλη, έχει 47 βουλευτές και 272 του ΑΚΕΠΕ είναι 319. Τους λείπουν 41 βουλευτές. Εάν τώρα έπαιρναν μαζί και τους Κούρδους, το οποίο ΔΕΜ τώρα με τους υπάρχοντες βουλευτές θα τους ψηφίσει, όμως τις επικείμενες εκλογές, επειδή έχουν διαφωνήσει πάρα πολύ οι Κούρδοι, δεν πρόκειται ξανά να βγει η ΔΕΜ, αλλά αυτή τη στιγμή με τους 57 βουλευτές, αν στηρίξουν μια τέτοια διαδικασία, πιάνει τους 376 τον αριθμό και μπορεί να πάει σε πρόορες εκλογές. Όμως, μια βασικό ζήτημα για να πάει το ΔΕΜ μαζί τους είναι ότι πρέπει να γίνουν οι νομικές ρυθμίσεις στο άνοιγμα που είχαν κάνει προς τον Τζαλάν για να μπορέσουν να γυρίσουν οι αντάρτες στα σπίτια τους. Και αυτό για να γίνει ακριβώς, θέτοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο δικαστικό, νομικό και συνταγματικό πρόβλημα, κλείνοντας το κόμμα, ή όχι κλείνοντας, συγγνώμη, ακυρώνοντας το 38ο Γενική Συνέλευση του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα, και αν δεν προλάβουν να βγάλουν να κάνουν τις νομικές ρυθμίσεις, δεν προβλέπεται το ΔΕΜ να τους στηρίξει, όπου μαζί ΑΚΕΠΕ και ΜΕΚΕΠΕ θα μείνουν στους 319 βουλευτές και δεν θα έχουμε πρόορες εκλογές. Εκεί ακριβώς θα πάνε στο δεύτερο σενάριο, στο σενάριο πολέμου, και αυτά θα τα πούμε. Για μια στιγμή να μείνουμε τώρα στην κωμικοτραγική κατάσταση που έφεραν τη χώρα τους αυτοί οι άνθρωποι. Πρώτο, λέγοντας ότι ακυρώνουμε την Γενική Συνέλευση, το δικαστήριο λέει να έρθει στην πρόερη κατάσταση του 2023. Αυτό θα πει ότι ο πρόεδρος του κόμματος θα είναι ο Κουλιτσντάρογλου, ο οποίος το 23 έχασε. Και δεύτερο ζήτημα, ότι η διοίκηση πρέπει να είναι η διοίκηση του Κουλιτσντάρογλου. Όμως όταν είχε χάσει ο Κουλιτσντάρογλου τις εκλογές, στις εσωτερικές εκλογές, στην προεδρία δηλαδή του κόμματος, και έφυγε από τη διοίκηση του Χαλκ Πάρτιση, δύο άτομα της διοίκησης του κόμματος του ΤΖΕΧΕΠΕ, των Ρεπουμπλικάνων δηλαδή, είχαν περάσει στο ΑΚΕΠΕ και σήμερα είναι βουλευτές του ΑΚΕΠΕ. Τώρα, αν εφαρμόσουμε τη δικαστική απόφαση, πρέπει δύο βουλευτές του ΑΚΕΠΕ να έρθουν στη διοίκηση του ΤΖΕΧΕΠΕ. Τραγική μια κωμωδία. Δεύτερο ζήτημα, ο Κουλιτσντάρογλου από τους 133 βουλευτές που έχουν στη Βουλή ελέγχει περίπου τους 20 και ο Ζίλερ τους 40. Κατά προέκταση, εάν έρθει ο Κουλιτσντάρογλου σαν πρόεδρος, δεν θα μπορέσει να διοικήσει το ίδιο το κόμμα. Είναι αυτό το ζητούμενο του ΑΚΕΠΕ, διότι σε μια τέτοια κατάσταση

0: το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα σπάσει τουλάχιστον σε τρία κόμματα. Και με την ανωδική πορεία που θα έχουν αυτά τα κόμματα, είναι σίγουρο ότι το ΑΚΕΠΕ μπορεί να βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές, αλλά με τον συνασπισμό όλων αυτών των αριστερών δυνάμεων δεν θα είναι κυβέρνηση. Ερχόμαστε τώρα το άλλο, το τρίτο ζήτημα. Ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων? Προφανώς τον Ιμάμολου τον ξεχάσαν στη φυλακή και με αυτή την πράξη θα μείνει στη φυλακή μία και έξω. Έχουμε τον δήμαρχο της Άγκυρας που θέλει, προτίθεται, αλλά δεν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για να μην πάει και αυτό στη φυλακή, διότι ήδη έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές πράξεις κατά του ο δήμαρχος της Άγκυρας, ο οποίος και αυτός έχει μπει μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ως δεξιός όμως. Δηλαδή είναι η δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Και τώρα, όταν καταργήσανε τον Σγιουρετζέλ, δηλαδή τον ρίξανε από την Προεδρία, τα δύο άλλα εθνικιστικά κόμματα και οι δύο πρόεδροι από την πρώτη μέρα επισκέφτηκαν το Ζέλ και δηλώσανε την στήριξή του. Αυτό θα πει με τις πάρα πολλοί εθνικιστές που δυσαρεστούν που είναι σε συνεργασία στο ΜΕΧΕΠΕ με ΑΚΕΠΕ, στις προηγούμενες εκλογές σίγουρα θα φύγουν από το ΜΕΧΕΠΕ και θα προσκολήσουν στα άλλα τρία, ειδικά στο ΖΑΦΕΡ, εθνικιστικά κόμματα της Βουλής. Αλλά αναμένουμε μια φοβερή εξέλιξη και σε αυτό στο επίπεδο. Λοιπόν, συνεχίζοντας στο δεύτερο θέμα, δεύτερο δρόμο, στο δεύτερο σενάριο, το σενάριο του πολέμου. Και αυτό το σενάριο του πολέμου μπαίνει μέσα η νομοθεσία περί γαλάζιας πατρίδας, διότι η Τουρκία ανακοίνωσε ότι με τη γαλάζια πατρίδα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα αρχίσουμε να εφαρμόσουμε τους περιορισμούς στη θάλασσα. Με αυτό δείχνουν εσωτερικά ότι πόσο ισχυροί είμαστε και νομοθετούμε διεθνώς. Βεβαίως αυτή δεν έχει καμία απήχηση στη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά στην Τουρκία αυτή η ιστορία πιάνει πάρα πολύ. Και δεύτερο, με αυτό το θέμα προφανώς έχουν προστριβές στο Αιγαίο, το οποίο και ο Λαμπρόφ αλλά και οι βιξέδες στο ΝΑΤΟ έχουν πει ότι έχουμε μια θάλασσα ανατολική που φλέγεται. Και αυτό πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη και από τις θέσεις των άλλων. Αλλά
1: nice.
0: Από το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Και ολοκληρώνουμε με αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε το δεύτερο ζήτημα που αφορά και το Α και το Β σενάριο, είναι ότι άρχισαν τα τρόλ του ΑΚΕΠΕ να επεξεργάζονται τις θρησκευτικές διαφορές. Ο γνωστό Κρουσδάρου ήταν αλεμπίτης και προσπαθούν τώρα να καλλιεργήσουν την αντιπαλαιότητα αλεβίτες με σουνίτες. Το ίδιο που κάνει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, προσπαθώντας να δημιουργήσει πόλεμα σιητών σουνιτών που είναι ατέρμονες. Όπως ξέρουμε, σιήτες και σουνίτες με Οσμανικό κράτος και Σαφαβί είχαν πολεμήσει για 400 χρόνια. Αυτά λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης είναι τώρα, δεν είναι στην οθόνη. Θα δώσω το λόγο για ένα σύντομο σχόλιο με βάση το άρθρο που παρουσίασε τον κύριο Τσουκαλά, γιατί έχει ενδιαφέρον να τα ακούσει και ο κύριος Πρέσβης και ο στρατηγός. και να αν θέλουν να τοποθετηθούν, γιατί είναι μια πρωτότυπη σκέψη. Μπορεί να είναι ακόμα πρωτόλια στην επεξεργασία της, αλλά μέσα στο φάσμα των επιλογών της τουρκικής πολιτικής δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλή σας μέρα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το ερώτημα που μου θέτετε αναφορικά με την παρουσίαση του άρθρου που είχα γράψει στις ανιχνεύσεις, θα προτιμούσα, γιατί το άρθρο είναι διαθέσιμο και άλλωστε και στο διαδίκτυο, να εκθέσω με ένα διαφορετικό τρόπο την ανάλυση που έχω να σας κάνω αναφορικά με τα γνωρίσματα της συμπεριφοράς της σύγχρονης Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος. Ποια είναι τα κύρια γνωρίσματα της συμπεριφοράς της σύγχρονης Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος από την άποψη του διεθνούς δικαίου? Θα μπορούσε κανείς να συγκεφαλαιώσει τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς της Τουρκίας ως εξής. Το πρώτο γνώρισμα είναι ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται και δεν εφαρμόζει όλους ανεξαιρέτως τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και προεξάρχουσα είναι η παράβαση του ακρογωνιαίου λίθου του κανόνα του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα του διεθνούς δικαίου της χρήσης ένοπλης βίας, έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 2, παράγραφος 4 του χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και συνιστά και εθνικό δίκαιο. Όπως γνωρίζουμε, με ομόφωνη απόφαση, η οποία χρονολογείται από την 8η Ιουνίου του 1995, η τουρκική εθνοσυνέλευση έχει αποφασίσει ότι, και αυτό συνιστά εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, είναι μια απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, έχει αποφασίσει πως οποιαδήποτε άσκηση από μέρους της Ελλάδας του δικαιώματος της επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στο εύρος των 12 ναυτικών μιλίων, που είναι και το μέγιστο το οποίο αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1982, που συνιστά όμως και αυτός ο κανόνας εθνικό δίκαιο, καθώς η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να τον εφαρμόσει, παρά το γεγονός ότι δεν είναι συμβαλόμενο μέρος. Η Τουρκία λοιπόν με αυτήν την απόφαση απειλεί με χρήση ένοπλης βίας στην Ελλάδα και η απόφαση αυτή της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από μόνη της συνιστά μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Όμως αυτό το οποίο έχει λάβει χώρα είναι ότι αυτή η απόφαση έχει καταχωρηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχει λάβει μάλιστα και έναν συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου και επίσης δεν έχει αποφανθεί ούτε η Γενική Συνέλευση, εξ όσων γνωρίζω, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας αναφορικά με αυτήν την μόνιμη απειλή χρήσης ένοπλης βίας κατά της Ελλάδας και μάλιστα για την άσκηση νομίμου δικαιώματος της χώρας. Το δεύτερο γνώρισμα είναι ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει, και είναι συναφές με το προηγούμενο, ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τον κανόνα του διεθνούς δικαίου πως τα κράτη έχουν δικαίωμα σε επέκταση των χωρικών τους υδάτων έως το μέγιστο στο εύρος των 12 ναυτικών μιλίων από την ακτογραμμή τους ή από τις γραμμές βάσεως αναλόγως σε κάθε περίπτωση. Το τρίτο γνώρισμα είναι η κατουσίαν άρνηση της Τουρκίας για την υπαγωγή της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα, για την υιοθέτηση υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου Πελάγου στο Διεθνές Δικαστήριο. Και αυτό συμβολίζεται καταρχάς καταδεικνύεται από τα όσα έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Συγκεκριμένα τότε είχε η Ελλάδα προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, βασισμένη σε ένα κοινό ανακοινωθέν των Βρυξελών του 1975, με βάση το οποίο η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν συμφωνήσει να λύσουν τη διαφορά της υιοθέτησης υφαλοκρηπίδας, προσφεύγοντας στο Διεθνές Δικαστήριο. Τελικά η Τουρκία ουσιαστικά υπαναχώρησε από αυτό το κοινό ανακοινωθέν και το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων το 1976 και επί της ουσίας για την αναρμοδιότητά του το 1978 πως δεν μπορεί να επιληφθεί του ζητήματος. Το τέταρτο γνώρισμα της συμπεριφοράς της Τουρκίας από την άποψη του διεθνούς δικαίου είναι η παράβαση των διεθνών συνθήκων, δηλαδή η παράβαση της αρχής ότι οι διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται. Όπως είναι γνωστό, υπάρχει αυτή η αρχή. Αυτή η αρχή επίσης λέγεται και με τη λατινική φράση «Pacta sunt servanda», οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται. Είναι μια πολύ παλιά αρχή του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία συγκεκριμένα δεν εφαρμόζει. Αρνείται να εφαρμόσει το άρθρο 12 της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία όπως ξέρουμε έχει συναφθεί το 1923 και σύμφωνα με το άρθρο 12 της συνθήκης της Λοζάνης έχει κυριαρχία μόνο επί των νήσων και των νησίδων που βρίσκονται εντός 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Ανατολίας. Και αν αυτό συνδυαστεί και με το άρθρο 14 της συνθήκης της Λοζάνης, έχει επίσης την Ήβρο και την Τένεδο. Η Τουρκία, όπως γνωρίζουμε, έχει αναπτύξει μία θεωρία των γκρίζων ζωνών, την οποία έχει εκδηλώσει και στο διεθνές περιβάλλον, μέσω της κρίσης των ημείων, η οποία έλαβε χώρα μεταξύ της 30ης και της 31ης Ιανουαρίου του 1995, αμφισβητώντας την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησίδες πέραν των 3 μιλίων από τις ακτές Ανατολίας, όπως ήταν τότε τα Ήμια και μια σειρά άλλων νησιών και νησίδων, μεγάλων και μικρών, που ο αριθμός τους είναι αδιευκρίνιστος, αλλά σε γενικές γραμμές τα υπολογίζει περίπου στα 150. Αυτά είναι βασικά χαρακτηριστικά της Τουρκίας και από αυτά τα χαρακτηριστικά καταρχάς θα πρέπει κανείς να αναζητήσει.
0: Λίγο πολύ αυτά έτσι διαχρονικά αυτά τα έχουμε συνειδητοποιήσει.
2: Αυτά όμως θα πρέπει κανείς να διερωτηθεί μετά. Το επόμενο ερώτημα είναι πώς αντιλαμβάνεται τελικά η Τουρκία το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία το αντιλαμβάνεται το διεθνές δίκαιο με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι τα ευρωπαϊκά κράτη ή πολλά άλλα κράτη. Συγκεκριμένα έχει μια δική της παράδοση ως προς το διεθνές δίκαιο και δεν ξέρω αν έχω χρόνο, γιατί σε κάθε περίπτωση θα σας πω ότι η Τουρκία έχει λοιπόν μια δική της παράδοση αναφορικά με το διεθνές δίκαιο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν θεωρούσε, δεν αναγνώριζε την διεθνή ένομο τάξη παρά μόνο σαν ευρωκεντρική και θεωρούσε ότι ήταν ένα πλάσμα, ένα δημιούργημα δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών, όπως αυτό το σύστημα κανόνων ξεκίνησε να αποτυπώνεται και να αποκρισταλώνεται μετά από την συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648 και σύμφωνα με όσα είχε εμπνευστεί ως ιδέα ένας Ολλανδός νομομαθής, ο Ούγκο Γκρότιος, ο οποίος έζησε στα τέλη του 16ου και στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Η Τουρκία έχει τη δικιά της ενομοτάξη, κατά κάποιο τρόπο, η οποία ήταν λέγεται με μια τουρκική λέξη, μια λέξη σιγιάρ, σημαίνει αυτή η λέξη ότι υφίσταται ένα δίκαιο που είναι συνδεδεμένο, ένα διεθνές δίκαιο που είναι συνδεδεμένο με τον Ισλαμικό νόμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εννοώ, εκείνης της εποχής, και τηρούσε τις συνθήκες, αλλά τις εφάρμοζε μέσα από το δικό της κανονιστικό πλαίσιο, όπως όριζε αυτό το Οθωμανικό, αυτή η Οθωμανική τάξη, αναφορικά με τις σχέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις εποχής. Ουσιαστικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ακολουθώντας μια διαδικασία εξυγχρονισμού τον 19ο αιώνα, μετά από τον Κρυμαϊκό Πόλεμο, ο οποίος διήρκησε μεταξύ του 1853 και του 1856, τελικά με τη Συνθήκη των Παρισίων, που υπογράφηκε το 1856 και έληξε τον Κρυμαϊκό Πόλεμο, εντάσσεται σε αυτήν την διεθνή ευρωπαϊκή εκείνης εποχής ένομο τάξη, διεθνή όμως, και αναγνώρισε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και τελικά με την ίδρυση της σύγχρονης Τουρκίας το 1923 έχουμε ένα σύγχρονο κράτος το οποίο φέρεται να αναγνωρίζει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όμως η Τουρκία, και θα πρέπει να πούμε ότι η σύγχρονη Τουρκία δεσμεύεται επίσης από το λεγόμενο εθνικό όρκο της Τουρκίας. Είναι η τελευταία απόφαση της Εθνοσυνέλευσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο Εθνικός Όρκος της Τουρκίας στην πραγματικότητα αναφέρεται σε αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις επαναφοράς των Τούρκων.
0: Λίγο πολύ τα γνωρίζουμε αυτά, ναι, τα γνωρίζουμε κύριε Τσούκαλα.
2: Ναι, αυτά όμως...
0: Κάντε την καταληκτική σας σκέψη, ναι.
2: Η καταληκτική είναι η εξής, ότι είτε μέσα σε αυτά τα πλαίσια του Εθνικού Όρκου, είτε στα πλαίσια του νεοοθωμανισμού, ο οποίος έχει, έχει ορίσει πιο μεγαλύτερη ασάφεια τα όρια αυτά ως τα σύνορα της καρδιάς της, των Τούρκων. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο έτσι όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε και βασίζεται κυρίως σε το πολιτικοποιεί και βασίζεται κυρίως στην ισχύ. Σε ό,τι αφορά την... σε ό,τι αφορά το άρθρο που είχα γράψει στις ανιχνεύσεις, αναφέρονταν σε μια ρύθμιση διεθνών ζητημάτων με αποφάσεις εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας και με νόμους της Τουρκίας και ότι, ότι ο εξωτερικός περίγυρος της Τουρκίας μπορεί εν τέλει κατά την πρόθεση της Τουρκίας να υπαχθεί σε μια άλλη δικαιοταξία η οποία θα ισχύει περιμετρικά των συνόρων της Ανατολίας και η οποία θα ρυθμίζεται με εσωτερικές πράξεις του τουρκικού κράτους.
1: Δηλαδή ουσιαστικά αμφισβητεί όταν ρυθμίζει τη σχέση σου με άλλες χώρες με εσωτερικό δίκαιο, ουσιαστικά αμφισβητεί την ανεξαρτησία των χωρών αυτών.
2: Ναι, κοιτάξτε, όπως ασφαλώς αυτό και λαμβάνει η χώρα. Η Τουρκία, όπως ανέφερα, το πρώτο της γνώρισμα είναι ότι σε ό,τι αφορά την περιγραφή της συμπεριφοράς της Τουρκίας από την άποψη του διεθνούς δικαίου, προφανώς δεν τηρεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου στο βαθμό που εμείς θα...
0: Συγγνώμη, κύριε Τσουκάλα, θέλω να κάνω μια μικρή παρατηρησούλα. Το άρθρο 90 του Συντάγματος της Τουρκίας ξεκάθαρα λέει ότι το κράτος είναι αναγκασμένο να εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις που είναι ενταγμένη η Τουρκία. Δηλαδή ΕΔΑΔ και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Ξεκάθαρα το λέει.
2: Θα σας απαντήσω σε αυτό.
0: Ναι, να τελειώσω. Και ακριβώς επειδή δεν το κάνει, έχει καταδικαστεί Πολάκης από ΕΔΑΔ η Τουρκία.
2: Το κάνει και αυτό.
0: Και τώρα...
2: Το κάνει και αυτό ως εξής. Στην περίπτωση της κατοχής της Κύπρου, για παράδειγμα, η Τουρκία έχει συστήσει μια επιτροπή αναφορικά με την αποζημίωση των ιδιοκτησιών, των κατεχομένων, και αυτή η επιτροπή, στην οποία μπορούν να προσφύγουν όσοι έχουν χάσει τις ιδιοκτησίες τους μετά την εισβολή του 1974, η Τουρκία ισχυρίζεται με ότι με αυτή την επιτροπή εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρά το γεγονός ότι είναι μια δική της απόφαση της Τουρκίας, την οποία την εμφανίζει υπό τον ένδυμα της απόφασης του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα, με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία καταφέρνει δηλαδή με έναν τρόπο να ισχυρίζεται πως εφαρμόζει και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με μια δική της κρατική απόφαση, την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρεί ως επαρκή για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα.
0: Είναι μόνο εκεί.
1: Πάμε τώρα στον κύριο Ευτυχίδη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Τζουκαλά, για τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Ευτυχίδη.
3: Θα προσπαθήσω
1: μια σύντομη έτσι περιγραφή του διεθνούς περιβάλλοντος που μας απασχολεί.
3: Θα προσπαθήσω να είμαι εξαιρετικά σύντομος. Θα ξεκινήσω κι εγώ από την Τουρκία, μια που αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Είναι σαφέστατα ότι η Τουρκία προωθεί ξεκάθαρα για άλλη μια φορά μια αναθεωρητική ατζέντα. Με την νομοθέτηση οποιοδήποτε νόμο που θα περιλαμβάνει περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, ουσιαστικά νομιμοποιεί την ένταση με απρόβλεπτες συνέπειες στο Αιγαίο. Μια ένταση την οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να την αποφύγει, αλλά να είναι έτοιμη ώστε να μπορεί να απαντήσει επί το πεδίο όταν και αν οι Τούρκοι επιλέξουν να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο μέσα στο Αιγαίο. Οι λογικές του ότι οι νόμοι της Τουρκίας δεν παράγουν νόμιμο αποτέλεσμα, που είναι σωστή βέβαια, αλλά φανταστείτε μια τουρκική ακτεωρό να εμποδίζει ένα ελληνικό αλλιευτικό στη μέση του Αιγαίου και να έρχεται το δικό μας πολεμικό και να του λέει, ξέρετε, δεν παράγεται νόμιμο αποτέλεσμα εντός της θάλασσας. Θα πρέπει επομένως να είμαστε έτοιμοι πολύ ξεκάθαρα για να απαντήσουμε για να απαντήσουμε στο πεδίο. Για να απαντήσω σε μια ερώτηση ενός φίλου, γράφω για το άρθρο 123. Το άρθρο 122 ορίζει ότι τι είναι περίκληση στη θάλασσα. Και έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 122, το Αιγαίο όντως έχει χαρακτηριστικά μιας περίκλης της θάλασσας, δηλαδή ουσιαστικά μοιράζεται μεταξύ δύο κρατών, υπάρχουν περιοχές ΑΟΣ, υπάρχει μια μοναδική έξοδος προς την ανοιχτή θάλασσα και έτσι όντως είναι περίκλειστη. Το άρθρο 123 δεν ορίζει ούτε κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε φυσικά περιοχές δικαιοδοσίας. Ορίζει ότι οι χώρες οι οποίες βρίσκονται θα πρέπει σε τέτοιες θάλασσες θα πρέπει να υπάρχουν, να συνεργάζονται μεταξύ τους στην αλληλεία, στην εκμετάλλευση, όχι υποχρεωτικά, ούτε με αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί της συγκεκριμένης ζώνης. Επομένως, ούτε αυτό μπορεί να περάσει από την πλευρά της Τουρκίας. Να πάμε λιγάκι στο τι γίνεται στο Ιράν. Έχουμε ουσιαστικά αρκετές εξελίξεις χωρίς να έχει δειχθεί η ουσία των προβλημάτων ή των συστημάτων που έβαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αμερική στην αρχή του πολέμου, δηλαδή πυρηνικό πρόγραμμα, βαλιστικό πρόγραμμα, αλλαγή του καθεστώτος. Χωρίς λοιπόν να έχει θυχτεί οτιδήποτε από όλα αυτά, μιλάμε σήμερα ότι είμαστε μπροστά σε μία, όχι σε μία συμφωνία, γιατί η συμφωνία θα ακολουθήσει πολύ αργότερα, αλλά σε ένα πρωτόκολλο κατανόησης που θα διευκολύνει το άνοιγμα των στενών και την εκκίνηση μιας συζήτησης σχετικά με το μέλλον και το πώς θα ρυθμιστούν οι σχέσεις όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν επιμένει και ορθά επιμένει ότι σύμφωνα με τη συνθήκη περί μη διάδοσης πυρηνικών όπλων έχει κάθε δικαίωμα να απεμπλουτίζει ουράνιο σε συγκεκριμένο ποσοστό για ειρηνική χρήση. Φυσικά θέτει πάρα πολλά ζητήματα, γι' αυτό λέω ότι ακόμη είναι νωρίς να πανηγυρίσουμε για την όποια συμφωνία, όπως είναι η άρση των κυρώσεων, η απόδοση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, το πυρηνικό του πρόγραμμα, το βαλιστικό του πρόγραμμα, είναι ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι. Φαίνεται όμως ότι είναι τέτοια η κατάσταση από την πλευρά των ΗΠΑ, είναι τέτοια η πίεση που δέχεται ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον τεράστιο πρόβλημα και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, μια που έχει την πίεση που φέρνουν οι ενδιάμεσες εκλογές και παρά τις όποιες αλχημίες παρακολουθούμε με τον νέο εκλογικό νόμο, όπου προσπαθεί να αλλάξει και τα όρια των περιφοριών των πολιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να έχει περισσότερα ωφέλη. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχει τεράστια προβλήματα και από την άλλη, για να ικανοποιήσει ίσως το φιλοθεάμον κοινό, στρέφεται ενάντια σήμερα στην Κούβα. Έχει αφήσει λοιπόν το Ιράν, έχει προσπαθεί να συμμαζέψει τα πράγματα και είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι σε ένα πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κερδισμένος, μεγάλος, είναι η Κίνα και σε δεύτερο βαθμό η Ρωσία. Η Κίνα λοιπόν, έχοντας μια σταθερή πολιτική με όλα τα κράτη της περιοχής, όχι μόνο με το Ιράν, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι ναι μεν παίρνει το υποκυρώσεις πετρέλαιο του Ιράν, το παίρνει ως μαλαισιανό, ινδονησιακό, οτιδήποτε άλλο, αλλά έχει τεράστιες συνεργασίες και με τη Σαουδική Αραβία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με το Ιράκ και με το Κατάρ. Επομένως, κρατώντας μια ειλικρινή στάση, αυτό που είπαμε για το πρόγραμμα των τεσσάρων σημείων, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και στη συνεργασία, ίσως αποτελεί τη βάση για την ασφάλεια της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, από ένα τέτοιο πόλεμο βλέπουμε την Κίνα να βγαίνει πιο δυνατή και σε δεύτερο επίπεδο και τη Ρωσία, που έχει καταφέρει να αρχίσει πάλι να πουλάει ενεργειακά προϊόντα, σπάζοντας ουσιαστικά τις κυρώσεις. Αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε είχαμε για άλλη μια φορά την εντελώς παράνομη σύλληψη σε διεθνή ύδατα ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες. Αυτή τη φορά υπήρξε μια γενικευμένη αντίδραση, γιατί είδαμε τις εικόνες ενός αφιονισμένου Ιταμάρ Μπενγκβίρ, αλλά και είχαμε και τις καταγγελίες χθες των ακτιβιστών, οι οποίοι μιλάνε για βασανιστήρια και μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει εικόνες στο διαδίκτυο, μιλάνε για βιασμό, για σεξουαλική βία, μιλάνε για πράγματα που δεν συνάδουν με καμία χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, αλλά πρώτα και κύρια τον εαυτό της. Είναι σύμμαχοί μας, θα πω, και έτσι εμείς έχουμε κρατήσει ακόμη για άλλη μια φορά μια στάση ελαφριά μη καταδίκηση, θα έλεγα. Καταδίκηση η οποία στην ουσία δεν αποτελεί τίποτα. Η Ελλάδα λοιπόν, επειδή μιλάμε για διεθνές δίκαιο και είναι το τελευταίο μας καταφύγιο, πρέπει σε όλες τους τις εκφάσεις όχι απλά να το αναφέρουμε αλλά και να το εφαρμόζουμε. Είτε αυτό αφορά το Αιγαίο και το δίκαιο της θάλασσας, θα πρέπει να προχωρήσουμε επιτέλους τουλάχιστον στη χάραξη γραμμών βάσης. Θα θυμάται ο Παντελής ότι στην προεκλογική περίοδο φιλοξενούσαμε υποψήφιους όλων των κομμάτων και η μόνιμη ερώτηση που τους έθετα είναι, ξέρετε, ναι, φοβόμαστε ότι δεν θα κάνετε την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά πείτε μου, ρωτούσα, θα κάνουμε τουλάχιστον τις γραμμές βάσης. Ομόφωνα λοιπόν απαντούσαν ναι. Σήμερα λοιπόν έχουν περάσει πόσα χρόνια από τις εκλογές, πλησιάζουν οι καινούργιες, ούτε γραμμές βάσης υπάρχουν, ούτε χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, και αυτά αφήνουν περιθώριο σε μια αμφισβήτηση από την Τουρκία, η οποία, όπως ξέρετε, δεν αποδέχεται το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει υπογράψει την Αγγλώση τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, δεν θεωρεί ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, επομένως αυτό κάνει η Τουρκία. Να κλείσω και με την Ουκρανία, γιατί την έχουμε αφήσει πάρα πολύ καιρό. Το τελευταίο λοιπόν διάστημα, και παρά τις διακηρύξεις, παρά τη συνεχιζόμενη επαφή και τις ανταλλαγές εχμαλώτων αλλά και πτωμάτων, συνεχίζονται πολύ σκληρά χτυπήματα, τόσο στο Κίεβο, αλλά και στην πλευρά της Ρωσίας. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ αυτός ο πόλεμος, χωρίς να έχει αποτελέσματα, έχει μετατραπεί σε ένα πόλεμο χαρακομμάτων, αλλά παράγει διαρκώς θύματα και τεράστιες απώλειες που αργά ή γρήγορα θα τις αντιμετωπίσουμε ξανά, θα τις βρούμε ξανά μπροστά μας. Δεν παρακολουθούμε κανέναν να ασχολείται πλέον, γιατί έχει μεταφερθεί το θέατρο του πολέμου στο Ιράν. Αν κλείσει το Ιράν, αύριο θα μεταφερθεί και θα μιλάμε για την Κούβα, και έχουμε ξεχάσει έναν τεράστιο πόλεμο ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά σε εμάς, τα σύνορα της Ουκρανίας από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλάζουν, απέχουν μόλις 1.100 χιλιόμετρα. Θα πρέπει επομένως να αρχίσουμε να ασχολούμαστε ξανά και με αυτό, διασφαλίζοντας συνθήκες ασφάλειας για όλη την Ευρώπη, αλλά και για τη Ρωσία. Αυτά από μένα, δεν θέλω να συνεχίσω πιο πολύ, τα είπα.
4: Θα ακούσουμε και το στρατηγό και τον κύριο Πρέσβη και θα δούμε μετά, θα τους κάνετε και ερωτήσεις. Θα προχωρήσουμε.
3: Πιστεύω είναι εξαιρετικός και ο στρατηγός, τον έχω ακούσει άπειρες φορές, και ο κύριος Πρέσβης φυσικά. Οπότε να σταματήσω πολύ σύντομα εδώ.
4: Λοιπόν, στρατηγέ, εχθές σας παρακολούθησα στο Facebook, σας παρακολουθώ γενικώς. Από σας πήρα την αρχική ιδέα και αναζήτησα μετά την συνέντευξη του αρχηγού αεροπορίας. Την βρήκα ολόκληρη και έκοψα δύο κομμάτια, τα οποία αναπαρήγαγα και εγώ. Το ένα αφορά στους Πάτριο της Καρπάθου και είπε εκεί ο στρατηγός ότι εγώ δεν πήρα εντολή να τους αποσύρω, αν πάρω θα τους αποσύρω, εντολές εκτελώ. Άρα οι Πάτριο είναι ακόμη εκεί. Το δεύτερο που με βάζει σε σκέψη είναι εάν ο στρατηγός, ο αρχηγός αεροπορίας, ο πτέρυγος, έδωσε μια συνέντευξη επειδή ο ίδιος τη θέλησε ή του τη ζήτησε η πολιτική ηγεσία, γιατί είχε ένα καλό και καθησυχαστικό ύφος, ικανοποίησε νομίζω την κοινή γνώμη, και Πριν να σας δώσω το λόγο, θα σας παρακαλούσα, επειδή από σας πήρα τη φωτογραφία και την ιδέα να το αναζητήσω, να τον ακούσουμε τι λέει για εκείνη τη φωτογραφία που αναρτήσατε και μετά θα έχουμε τον χρόνο να μας κάνετε μια ανάλυση στρατιωτικού χαρακτήρα κατά πόσο αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε από την Τουρκία και τι μπορούμε να κάνουμε πριν πάμε στα διπλωματικά. Για να ακούσουμε λοιπόν τον στρατηγό, τον πτέραρχο.
5: Αυτό που κοιτάμε είναι ποιότητα. Όπως είπα και στα νούμερα, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Στην Ευρώπη είμαστε η δεύτερη αεροπορία. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καλά συστήματα και πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, όχι μόνο στα αεροσκάφη, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι τα συντηρούν. Και αποδείχθηκε και στα αντιεροπορικά ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή, 3-3. Θα το πω έτσι απλά. Με 3 βλήματα ρίξαμε 3 στόχους. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι. Παρακολουθούμε και τις μελλοντικές προμήθειες της γείτονος χώρας. Ξέρουμε το αεροπλάνο το οποίο θα πάρουν, το Eurofighter, πολλά χρόνια τώρα. Αλλά, όπως είπα, δεν πρέπει να τολμήσουν να κάνουν κάτι. Που δεν είναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη επαφή με τους Τούρκους συναδέλφους. Αυτό δεν το θέλουν. Μάλιστα, δημοσίευμα σήμερα που κυκλοφόρησε και δείχνει τους Τούρκους πιλότους να κάνουν ενημέρωση αποστολής και να έχουν στην οθόνη τη φωτογραφία της Λίμνου. Ναι. Αυτό είναι απαράδεκτο και φυσικά εγώ δεν θα βγάλω μια αντίστοιχη φωτογραφία να κάνω το ίδιο πράγμα. Ναι. Αυτό είναι, χαμηλού επίπεδου. Πολύ χαμηλό επίπεδο. Για μια συμμαχική χώρα, να το πάμε διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το λέω και που βρεθώ, ότι εμείς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε πάντα εκεί, πάντα επίκαιροι και πάντα ένα βήμα μπροστά πλέον. Πολλά χρόνια ακολουθούσαμε την Τουρκία, νομίζω τώρα είμαστε μπροστά και πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το προβάδισμα όσον αφορά τους εξοπλισμούς και τον εξυγχρονισμό. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η εκπαίδευση και το επίπεδο.
0: Ήχο, Παντελή, ήχο. Παντελή, δεν ακούγεσαι.
4: Ήταν μια συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Όλγα Λαθύρη στο τηλεοπτικό κανάλι Star Κεντρικής Ελλάδας. Λοιπόν, στρατηγέ, ακούμε.
6: Ναι, να ξεκινήσουμε πρώτα από τους Patriot και όσα ανέφερε ο αρχηγός και για το θέμα της άσκησης, να πω δύο λόγια, και στη συνέχεια κάποιες επισημάνσεις σε όσα προαναφέρθηκαν. Λοιπόν, για τους Patriot νομίζω έγιναν μια σειρά λαθών. Πρώτον, ότι ανακοινώθηκε η αλλαγή στην διάταξη, δηλαδή ότι οι Patriot πήγανε στην Κάρπαθο. Δεν χρειαζόταν. Πραγματικά οι Patriot δεν είναι για να προωθημένοι τόσο μπροστά. Επιχειρησιακά δηλαδή, δεν ήταν σωστό οι Patriot να είναι προωθημένοι μπροστά, διότι έχουν αναβελνεκές 170 χιλιόμετρα και είναι να καλύπτουν τα μετόπιστεν και όχι να είναι μπροστά στο Διδημότικο ή στην Κάρπαθο. Πήγαν όμως για συγκεκριμένους λόγους για το Ιράν. Η απόσυρση έγινε με απόφαση του Κισέα. Κάτι το οποίο και αυτό δεν το αντιλήφθηκα. Δηλαδή, αν το Κισέα χρειάζεται να παίρνει αποφάσεις για μια αμυντική διάταξη, νομίζω είναι λάθος και δεν έπρεπε. Ενδεχομένως ο κύριος Δένδιας δεν ήθελε να το πάρει πάνω του. Γι' αυτό έγινε αυτό. Από εκεί και πέρα, ανακοινώθηκε επίσης ότι αποσύρονται λόγω αλλαγής των γεωπολιτικών συνθήκων. Δεν υπήρχε κάποια αλλαγή στις γεωπολιτικές συνθήκες. Το ενδεχόμενο χτυπήματος από τις ΗΠΑ στο Ιράν ήταν πάνω στο τραπέζι. Όπως επίσης και ο χρόνος που έγινε η απόσυρση ήταν λάθος. Όταν έχεις μια Τουρκία η οποία λέει ότι τον επόμενο μήνα θα σου βγάλει ένα νόμο που θα σου ζητάει το μισό Αιγαίο, είναι λάθος. Όταν εσύ λοιπόν αποσύρεις τους Patriot τη συγκεκριμένη στιγμή, θα μπορούσε να γίνει αργότερα. Ή τέλος πάντων νωρίτερα, δεν ξέρω πότε. Τώρα, αναφορικά με το θέμα που είπε ο αρχηγός για τις ασκήσεις, για την παρουσίαση δηλαδή ενός χάρτη από μέσα από την αεροπορική βάση Μπαντίρμα που γινόταν η άσκηση με Τούρκους πιλότους, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή, όταν μέσα από μια αεροπορική βάση δεν φεύγει μια φωτογραφία, οι Τούρκοι το κάνουν επίτηδες. Και το κάνουν επίτηδες, αυτές οι ασκήσεις, θέλω να σας πω, γίνονται κάθε χρόνο οι ΕΦΕΣ. Είναι διακλαδικές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται από την 4η τουρκική στρατιά, δηλαδή τη στρατιά Αιγαίου, η οποία είναι γνωστό ότι έχει καθαρά επιθετικό προσανατολισμό και οι ασκήσεις αυτές έχουν σαν στόχο την κατάληψη ενός νησιού αρχιπελαγικής χώρας, εν προκειμένου δηλαδή ελληνικού νησιού. και επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι το παρακολουθούν επίσημοι από όλες τις χώρες τις ασκήσεις αυτές της Τουρκίας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έγινε τυχαία η διαρροή. Γίνεται στο πλαίσιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων που η Τουρκία εφαρμόζει διαχρονικά προκειμένου να δημιουργήσει φοβικά σύνδρομα. Να κάνω όμως την εξής επισήμανση. Ότι σε αντίστοιχες ασκήσεις δικές μας, επειδή έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές, ήμουν και διευθυντής σχεδίων στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, αποφεύγεται η χρησιμοποίηση ακόμη και της λέξης Τουρκία, για να μην προκαλέσουμε, και χρησιμοποιούμε τον όρο «λευκή χώρα». Αυτό λοιπόν δείχνει μια διαφορετική κουλτούρα στον τρόπο που εμείς ενεργούμε απέναντι στην Τουρκία. Τώρα, σχετικά με όσα προαναφέρθηκαν, και στο τέλος να καταλήξω για την επικαιρότητα, δηλαδή τωρινά, και με μια εκτίμηση το τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, η στρατηγική της Τουρκίας, και αυτά που έχουν σχέση και με αυτά που είπε ο κ. Κυρατζόπουλος και ο κ. Τουκαλάς, η στρατηγική της Τουρκίας έχει κάποια χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ο μακρόπνος σχεδιασμός. Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο το βάζει στο τραπέζι θα το βρούμε μετά από 50-60 χρόνια, ακόμη και εμείς αν έχουμε φύγει από τη ζωή. Δηλαδή, το θέμα της σφαλοκρηπίδας το έχει από το 76, μάλλον από το 73 όταν ανακαλύψαμε τον Πρίνο, αλλά το 76 μετά το πρωτόκολλο της Βέρνης, με το οποίο αποφασίστηκε να μην γίνονται έρευνες στο Αιγαίο. Και το βλέπουμε ακόμη, στις γκρίζες ζώνες από το 96 και ούτω καθεξής. Το ένα χαρακτηριστικό λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο, ο κύριος Κυριατζόπουλος μας έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση στα εσωτερικά της Τουρκίας, στο τι γίνεται κλπ. Έχω την αίσθηση ότι οι εσωτερικές ανακατατάξεις στην Τουρκία, δηλαδή αν θα είναι ο Ερντογάν αύριο ή θα έρθει ο Μανσούρ Γιαβάς ή θα είναι κάποιος άλλος, δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή δεν αφορούν την Ελλάδα. Όποιος και να είναι, η απειλή είναι ίδια. Δηλαδή, οι κρίσεις που είχαμε με την Τουρκία, στις κρίσεις που είχαμε, δεν ήταν οι Ισλαμοφασίστες πάνω στο τιμόνι. Ο Ετσεβίτ, το 1974 που αιματοκύλησε την Κύπρο, ήταν ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, ήταν συγγραφέας, ήταν ποιητής. Ο Ντεμιρέλ το 1976 και ο Ζάλ το 87 ήταν άνθρωποι της λαϊκής δεξιάς. Δεν προέρχονταν από το Ισλαμικό κόμμα. Το 96 δε, η κυρία Τσιλέρ στην κρίση στα Ήμια ήταν δυτικοτραφής. Ήταν διδάκτορ του Γιέιλ. Δηλαδή δεν είχε κανένα πρόβλημα όμως να στείλει τουρκικό στρατό να καταλάβει ελληνικό νησί. Και αυτό έχει σχέση και με την στρατηγική της Τουρκίας και την εσωτερική της νομιμοποίηση. Δηλαδή, οι Ισλαμιστές και κεμαλιστές έχουν ταυτόσιμες απόψεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Κιλιτζάρογλου ή ο Ιμάμογλου κατηγορούσαν τον Ερντογάν για θέματα οικονομίας, αλλά για εξωτερική πολιτική το έλεγε ο Κιλιτζάρογλου, πήγαινε να πάρει στα νησιά που έχουν καταλάβει οι Έλληνες. Αυτό λοιπόν είναι άλλο ένα κομμάτι της στρατηγικής της Τουρκίας. Το τρίτο είναι ότι η Τουρκία δεν διστάζει να χρησιμοποιεί στρατιωτική ισχύ αδιαφορώντας για αντιδράσεις και το διεθνές δίκαιο. Και αυτό μάλιστα δημιουργεί και εθνικιστικά αντανακλαστικά μέσα στο εσωτερικό της. Βλέπετε ότι όταν η Τουρκία προχωράει σε δράσεις, στρατιωτικές δράσεις, βλέπουμε χαιρετισμούς σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε αθλητικούς αγώνες. Είναι και αυτό λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο είναι ανησυχητικό για μας. Και το τελευταίο, το οποίο δεν έχει σχέση με την στρατηγική, αλλά νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει, είναι ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα της τουρκικής εγχώριας βιομηχανίας ήταν 60 το 2002 και είναι 710 πέρυσι. Η αμυντική της βιομηχανία, δεν μιλάω δηλαδή για αγορές από την Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία κλπ, που εδώ εμείς, κύριε Σαββίδη, μία βίδα να θέλουμε να αγοράσουμε, πηγαίνουμε στο εξωτερικό και τα παίρνουμε. Δεν φτιάχνουμε τίποτα. Εκεί έχει καταντήσει η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας την καθιστούν επικίνδυνη. Κάθε φορά, τώρα να έρθω στην επικαιρότητα και να τελειώσω με την εκτίμηση. Κάθε φορά που η Τουρκία παρουσιάζει ένα αφήγημα, ένα ιδεολόγημα για να δώσει νομιμοφάνεια στις μονομερείς διεκδικήσεις της, οι απόψεις από την ελληνική πλευρά και οι επίσημες απόψεις, οι κυβερνητικές απόψεις, είναι ότι δεν συμβαδίζουν, λέει, με το διεθνές δίκαιο. Ότι δεν είναι ανυπόστατο αυτό. Πολλοί που την ενδιαφέρει την Τουρκία, ξέρετε, αν είναι σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο. Το ποδοπατεί εδώ και χρόνια, 50 χρόνια στην Κύπρο το ποδοπατεί. Είχε καμία κύρωση. δεν την ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα είναι ότι έρχεται μετά και το εφαρμόζει επί του πεδίου. Όταν δεν θα ψηφιστεί ο σχετικός νόμος, όπως πολύ σωστά είπε νομίζω και νωρίτερα, το άκουσα, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ο κύριος Ευτυχής νομίζω το είπε, είπε ότι όταν θα βγαίνουν τα ελληνικά αλλιευτικά στα 7 μίλια από τη Λίμνο και θα πηγαίνουν να διώγουν τα τουρκικά, θα είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα το εφαρμόσει όμως. Χαρακτηριστική δε περίπτωση είναι ότι εμείς υπογράψαμε μια συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο. Μάλιστα την έχουμε αφήσει κολοβή και την έχουμε φτάσει μέχρι τη Ρόδο. Δεν αφήσαμε έξω δηλαδή το νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης, που είναι τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας. Επειδή λοιπόν η Τουρκία εκεί υπέγραψε ένα σκουπιδόχαρτο με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο, όταν εμείς στείλαμε το πλοίο, το ιταλικό, να κάνει έρευνες για το καλώδιο, έστειλε εκεί 4 πολεμικά και το διώξανε. Μέσα λοιπόν στην περιοχή εκείνη, αφού έχει υπογράψει η Ελλάδα συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο, ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή έρευνα, εκμετάλλευση, τα νερά, τον αέρα από πάνω, γιατί αυτή έχει σημασία για όλους. Γιατί δεν πήγαμε εκεί να προασπίσουμε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα που ήταν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Γιατί υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο. Αυτό που θέλει η Τουρκία, ούτε η Τουρκία θέλει πόλεμο κατά την άποψή μου. Η Τουρκία εφαρμόζει αυτή τη στρατηγική του εξαναγκασμού να σε φέρει μπροστά στο δίλημα. Θες πόλεμο ή διαπραγμάτευση. Που το ακούμε συχνά και στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή λέει τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο. Ωραία, αφού δεν θες να κάνεις πόλεμο, κάτσε στο τραπέζι και πάνω στο τραπέζι είναι από τα 10. Όλα είναι εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Άρα οποιαδήποτε υποχώρηση γίνει θα γίνει από την Ελλάδα, δεν θα γίνει από την Τουρκία. Εδώ είναι το θέμα. Τώρα να πάω λοιπόν στο τι νομίζω ποια είναι η εκτίμηση η επόμενη. Λοιπόν, και γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία, δεν ξέρω αν έχω χρόνο και αν μπορώ να μιλήσω λίγο ακόμα.
4: Μπορείτε, Σταυγία.
6: Ωραία. Λοιπόν, γιατί το κάνει τώρα. Με την Τουρκία υπογράψαμε ένα σύμφωνο φιλίας το 23. Πριν από το 22 θέλω να σας πω ότι είχαμε 12.500 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Δηλαδή σε ποια άλλη χώρα 12.500 φορές θα έχουν μπει, θα έχουν παραβιάσει την κυριαρχία της αεροπλάνα και δεν θα γίνει κάτι. Θέλω να σας πω ότι ένα ρωσικό αεροσκάφος παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της Τουρκίας και το κατέριψαν. Εδώ εμείς ακολουθούσαμε μια άλλη τακτική. Τέλος πάντων υπογράψαμε ένα σύμφωνο. Γιατί υπεγράφει αυτό το σύμφωνο και πώς υπεγράφει. Μετά τις 12.500 παραβιάσεις. Είχε γίνει ένα σεισμός στην Τουρκία το αρχές του 23. Πολύ μεγάλο σεισμός, 7 Ρίχτερ νομίζω. Και είχε πάει ο κύριος Δένδιας τότε ως υπουργός εξωτερικών. Εκεί συναντήθηκε με τον Τζαβούσογλου και σε ερώτηση που του έγιναν από τους Τούρκους δημοσιογράφους και του είπαν ότι κοίταξε να δεις, εδώ οι δύο χώρες να ήρθαν οι Έλληνες να σας βοηθήσουν τώρα στο σεισμό. Τι γίνεται. Και είπε ο κύριος Τζαβούσογλου, εμείς λέει είμαστε έτοιμοι. Αρκεί η Ελλάδα να ικανοποιήσει τα 6 προαπαιτούμενα τα οποία έχουμε θέσει. Ποια είναι τα προαπαιτούμενα τα οποία έθεσε η Τουρκία. Δεν τα μάθαμε και μάλιστα δύο Τσαβούσογλου εκεί απεκάλυψε ότι έγινε μια συνάντηση 3 μήνες νωρίτερα ανάμεσα στην κυρία Άννα Μαρία Μπούρα, την διπλωματική σύμβουλο δηλαδή του Πρωθυπουργού, τώρα έχει φύγει, έχει πάει νομίζω στην Ουάσιγκτον, αν δεν κάνω λάθος, και στον Ιμπραήμ Καλίν με την επιδιετησία των Γερμανών στις Βρυξέλλες. Και εκεί συζητήθηκαν τι προαπαιτούμενα θα συζητούσαμε με τους Τούρκους. Ερώτημα, ποια είναι τα προαπαιτούμενα. Και στη συνέχεια λοιπόν υπεγράφει η συμφωνία αυτή με την οποία καταλήξαμε στον έρωτα. Η Τουρκία λοιπόν τώρα, να σας πω δε ότι όλο αυτό το διάστημα που πέρασε από το 23 μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι παραβιάσεις στον αέρα, στη θάλασσα πέρυσι είχαμε 2.988 παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων. Και όταν μιλάμε για εθνικά χωρικά ύδατα, σημαίνει ότι η Ελλάδα εκεί ασκεί πλήρη κυριαρχία. Είναι σαν ένα έδαφος. Δηλαδή σαν ένα τουρκικό στρατιωτικό απόσπασμα μπαίνει στον Εύρο με τη σημαία του, κάνει παρέλαση και ξαναβγαίνει. Τόσες φορές έγιναν οι παραβιάσεις. Λοιπόν, γιατί τώρα νομίζω ότι την Τουρκία την ανησυχεί το γεγονός των εξελίξεων, των ενεργειακών εξελίξεων νότια της Κρήτης. Εκεί θεωρεί ότι δεν την παίρνει επειδή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπροστά και θα προχωρήσει η Ελλάδα σε αυτό εάν δεν δημιουργήσει πρόβλημα. Και όλες αυτές οι κινήσεις της Ελλάδος με το Ισραήλ. και το εξοπλιστικό πρόγραμμα που είναι πραγματικά κινείται στη σωστή κατεύθυνση και στο τέλος της δεκαετίας ενδεχομένως θα υπάρχει και μια ισορροπία ισχύως υπέρ ημών. Γιατί... Και προσπαθεί λοιπόν τώρα. Και τι θέλει η Τουρκία τώρα? Θέλει η Τουρκία να σε φέρει σε αυτό το δίλημα που είπα και ενδεχομένως με ένα θερμό επεισόδιο το οποίο θα δημιουργήσει να σε καθίσει στο τραπέζι. Αυτό θέλει. Και τι μπορεί να κάνει? Εκτός από τα θέματα στο Αιγαίο που μπορεί να δημιουργήσει, δηλαδή να δημιουργεί προβλήματα στα αλλιευτικά, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, η επόμενη κίνηση να είναι στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, στο νοτιοανατολικό σύμπλεγμα Μεγίστης, εκεί που επιχείρησε πάλι το 2020 με το Roots Race. Εκεί δηλαδή που πήγε και έκανε έρευνες στα 7 μίλια και εμείς καθορίσαμε τη γραμμή από τον τότε Υπουργό Επικρατείας που δεν είχε καμία δουλειά να το κάνει, διότι την εξωτερική πολιτική της χώρας την εκφράζει ο Υπουργός Εξωτερικών, που βγήκε και είπε ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια. Λοιπόν, εάν λοιπόν η Τουρκία πάει εκεί και κάνει έρευνες και γεωτρήσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί ο Τραμπ δεν έχει και τόσο καλή σχέση με το διεθνές δίκαιο και τα βλέπει τα πράγματα με εμπορικά. Και νομίζω όλοι τα αντιλαμβανόμαστε ότι βλέπουν την Ελλάδα και την Τουρκία σαν ένα δίπολο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα σπούν κάτσε κάτω και βρείτε τα. Άρα δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της νοτιοανατολικής Μεσογείου ενδέχεται να το πάρει και η Τουρκία. Και μάλιστα επειδή έγινε και πρόταση από την ελληνική πλευρά και από επίσημα χείλη να πάμε σε πενταμερή διάσκεψη με την Τουρκία για την νοτιοανατολική Μεσόγειο και το αποδέχθηκε ο Ερντογάν, και όταν αποδέχεται κάτι ο Ερντογάν κάτι δεν πάει καλά. Να πάμε δηλαδή σε πενταμερή να συζητήσουμε με την Τουρκία, εμείς, η Τουρκία, τα κατεχόμενα, η Λιβύη, η Αίγυπτος, για το θέμα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και κλείνω με αυτό. Η Τουρκία από το 2011 λέει ότι η περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένη δηλαδή μέχρι και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίσης, το Καστελόριζο και μέχρι την Κύπρο, είναι δικιά της και στέλνει κάθε χρόνο συντεταγμένες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εμείς δεν έχουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε ανακηρύξει και οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο, δεν το έχουμε κάνει. Τότε λοιπόν ο Νταβούτογλου είχε δώσει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή και είπε ότι η Τουρκία έχει βάσιμες ενδείξεις και αποδείξεις ότι αν πάμε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό δικαστήριο θα κατοχυρωθούν τα δικαιώματά της. Αναφερόμενος στην απόφαση που είχε ληφθεί τότε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το Φιδονήσι. Το Φιδονήσι είναι νησί των Όφεων, είναι ένα νησάκι μπροστά στις ακτές του Δούναβη στη Ρουμανία. Ενδεχομένως μπορεί να το θυμάστε, κύριε Σαββίδη και οι υπόλοιποι συνομιλητές, ότι ήταν το νησί εκείνο το οποίο υποτίθεται ότι οι Ρώσοι είχαν εκτελέσει τους 13 υπερασπιστές τους Ουκρανούς που ήταν πάνω στο νησί και στη συνέχεια διαψεύστηκε. Εκεί λοιπόν οι δύο χώρες, η Ουκρανία και η Ρουμανία, είχαν καταφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ήταν ουκρανικό νησί μπροστά στις ρουμανικές ακτές. Δηλαδή καλή ώρα, όπως το Καστελόριζο που είναι μακριά από την Ελλάδα και είναι μπροστά στις τουρκικές ακτές. Το δικαστήριο λοιπόν είχε πάρει την απόφαση ότι έχει 12 μίλια το χωρικά ύδατα, αλλά έδωσε ένα 70% στην Ρουμανία, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν δικό της το νησί, και ένα 30% στην Ουκρανία, όπως δηλαδή η Ελλάδα. Η διαφορά είναι η εξής, και τελειώνω, ότι το νησί αυτό ήταν ακατοίκητο με μια φρουρά η οποία είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ το Καστελόριζο κατοικείται από αιώνων. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα μετά η δευτερολογία να πούμε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ.
4: Βεβαίως θα σας θέσει το πάνελ είμαστε εμείς εδώ που έχουμε σταθερό στασίδι, θα σας θέσει ερωτήσεις, αλλά έχω τρεις ερωτησούλες που είναι στο μεταβατικό μέρος μεταξύ ημών, κύριε Τσούμη, και του κυρίου Πρέσβη. Θα τις θέσω, αν θέλετε επιγραμματικά τις απαντάτε και αν θέλει και ο κύριος Πρέσβης τις θίγει. Η πρώτη μου ερώτηση είναι διότι εγώ ήμουν υπέρ της παραμονής των Patriot στην Κάρπαθο, παρά το γεγονός ότι απειλούνται και τα λοιπά. Και στην Αθήνα να πάνε με τα ντρόν πάλι θα απειληθούν. Έχουμε δει τώρα τα ντρόν μπορεί να τα βάλεις μέσα σε ένα καράβι, να είσαι ανοιχτά του Σουνίου, να τα βγάλεις από εκεί και να πάνε να στοχεύσουν τους Patriot. Η απειλή είναι σημαντική, είναι όμως και σχετική. Ποιο είναι το ουσιαστικό όμως με τους Patriot στην Κάρπαθο? Ότι έχεις εξοπλισμούς στρατιωτικούς σε ένα νησί που η Τουρκία θεωρεί αποστρατιωτικοποιημένο με τη συνένεση του ΝΑΤΟ. Αυτό και διπλωματικά και στρατιωτικά και πολιτικά είναι κάτι σημαντικό και θα ήθελα την άποψη πάνω σε αυτό και του στρατηγού και του κυρίου Χριστίδη. Το δεύτερο που ήθελα να θέσω σαν προβληματισμό είναι, καθώς έψαχνα για να ανανεώσω το ιστολόγιο μου στην θεματολογία του, έπεσε πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Deutsche Welle που λέει πώς διαμορφώνεται η συμμαχία στη Μέση Ανατολή. Μέσα λοιπόν σε έναν πόλο συμμαχιών που διαμορφώνεται είναι η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η Ελλάδα τώρα έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, είναι στον άλλο πόλο, αλλά έχει καλές σχέσεις και με την Αίγυπτο. Πώς εξισορροπείς τώρα όταν η Αίγυπτος είναι σε έναν πόλο διαμόρφωσης συμμαχιών με την Τουρκία και θέλεις και εσύ να είναι ευνοϊκά διακείμενη απέναντί σου. Και το τελευταίο είναι αν αυτά τα προαπαιτούμενα που οι στρατιωτικοί και εμείς ως πολίτες δεν τα ξέραμε που είπε ο Τσαβούσογλου, τα ξέρει ο κύριος Πρέβης, αν θέλει και αν μπορεί βέβαια να μας τα θίξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για το στρατιωτικό θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη του στρατηγού.
6: Μπορώ επιγραμματικά, δεν θα πάρω τον χρόνο του κυρίου Πρέβης, πάρα πολύ, μου επιτρέπετε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την απειλή που είπατε για τους Πάτριον, δεν ήταν θέμα απειλής. Η αμυντική διάταξη της αεράμινας γίνεται κλιμακωτά. Δηλαδή μπροστά μπαίνουν τα αντιαεροπορικά τα οποία έχουν μικρότερο βεληνεκές και πάνε μπροστά πίσω. Οι Patriot, όπως είπα, έχουν ένα βεληνεκές 170 χιλιόμετρα, άρα καλύπτουν από την Αθήνα μέχρι τη Χίο, όλη την περιοχή. Άμα τους έχεις στην Κάρπαθο, ενδεχομένως θα χάσεις κάποια σημεία. Παρ' όλα αυτά θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε σε ό,τι αφορά το ότι θα έχουμε τις ευλογίες του ΝΑΤΟ. Αλλά επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεταφορά των Patriot ήταν νατοϊκή νομίζω επιταγή. Και ενδεχομένως φύγανε και με νατοϊκή πάλι σφραγίδα. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι.
3: Ακριβώς έτσι. Νατοϊκή πολιτική... καθαρά.
4: Ναι. Ωραία, αλλά η πολιτική ικανότητα ενός αναντικατάστατου πρωθυπουργού κρίνεται όταν εκεί που δεν μπορεί τα καταφέρνει. Αν εξυμνούμε αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε ακόμη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ήταν όταν σε ένα θολό τοπίο προσπάθησε και ευνόησε την Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει προχωράμε, αυτά είναι ιστορία. Ναι. Λοιπόν, συνεχίστε.
6: Ωραία, το δεύτερο,
4: αλλά να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Τσούμη. Εγώ μίλησα με συνάδελφό σας, ο οποίος υπηρέτησε στους Patriot. Και μου λέει, οι Patriot κάλυπταν από την Κάρπαθο μια περιοχή στην νότιο-ανατολικό Αιγαίο, στο οποίο γίνονται οι σκληρότερες αερομαχίες και οι μεγαλύτερες παραβιάσεις. Λοιπόν, εκεί λοιπόν με τους Patriot, αυτό το λάμβαναν υπόψη οι Τούρκοι. Βέβαια, σε περίοδο ειρήνης είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ σοβαρό ζήτημα να μπλοκαριστείς από Patriot. Υπάρχουν δηλαδή διαδικασίες που θα σε βάλουν στο σκαμνί ως χώρα. Αλλά σε περίοδο έντασης είχαν ενδιαφέρον. Εάν θέλαμε δηλαδή να υποστηρίξουμε αυτή την περιοχή, οι Patriot την υποστήριζαν μόνο από την Κάρπαθο. Αλλά αυτό δεν είναι δευτερεύον, απλώς το επισημαίνω.
6: Μια ρίγα αναφέρατε να πούμε ότι στην Κρήτη υπάρχουν 1.300 οι οποίοι την κάλυπταν αυτή την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, όπως γνωρίζετε, λόγω των σχέσεών μας με την Τουρκία, οι S-300 έχουν απαξιωθεί. Έχουμε να κάνουμε βολή από το 2013, τελευταία φορά όταν τους ενεργοποίησαμε. Σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο, πολύ σύντομα, να σας πω το εξής, ότι και νομίζω είναι γνωστό ότι οι χώρες δεν έχουν φίλους, έχουν μόνο συμφέροντα. Η Αίγυπτος, λοιπόν, τη συγκεκριμένη στιγμή, ενδεχομένως να αλλάξει και ρότα. Υπήρχε αυτή η διαφορά ανάμεσα στον Σίσι και στον Ερντογάν λόγω των αδελφών μουσουλμάνων. Όταν η Ελλάδα κατέθεσε το χωροταξικό σχεδιασμό, η Αίγυπτος απέστειλε ρηματική διακοίνωση, η οποία έλεγε ότι ξέρετε τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζετε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ουσιαστικά δηλαδή πήγαινε με τις θέσεις της Τουρκίας. Άρα αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα για την Αίγυπτο. Που μπορεί αυτή τη στιγμή ή πριν να είχαμε μια σχέση καλή, ενδεχομένως την άλλη μέρα να αλλάξει. Αυτό δεν ξέρω.
4: Λοιπόν. Δίνω το λόγο στον κύριο Πρέσβη με την εξής υπενθύμηση. Μετά τη συμφωνία του Μονάχου το 1938, κύριε Πρέσβη, ο Τσόρτσιλ κατηγόρησε την πολιτική κατευνασμού απέναντι στο Χίτλερ με την εξής φράση προς τους συμπολίτες του. «Σας δόθηκε η επιλογή ανάμεσα στον πόλεμο και την ατίμωση. Επιλέξατε την ατίμωση, δηλαδή, και θα έχετε πόλεμο». Με λίγα λόγια, αυτό είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε όσους βάζουν το ζήτημα τι θέλετε, πόλεμο. Στο τέλος θα πάμε και στον πόλεμο και στην απώλεια. Μήπως, ορίστε, σας ακούμε με προσοχή, κύριε Χριστίδη.
0: Συνομένα το κύριε Χριστίδη, κύριε Σαββίδη, κατά λάθος είπατε ότι η Κάρπαθος είναι παραμένο από οπλικά συστήματα. Δεν ισχύει. Η Κάρπαθος είναι Δωδεκάνησα και δεν είναι, αυτή είναι η ερμηνεία της Τουρκίας.
4: Καλά, εντάξει, εντάξει. Λέω τι λέει η Τουρκία. Εντάξει, κύριε Γρατζόπουλε, τα ξέρω και εγώ αυτά.
0: Ναι, αλλά με την ερμηνεία της Τουρκίας δεν μπορούμε να παίρνουμε θέσεις.
4: Και η δική μας ερμηνεία είναι. Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Πρέσβη.
0: Από πού είναι η ερμηνεία?
7: Κοιτάξτε, έχουν τεθεί τόσο πολλά θέματα στο τραπέζι. Θα ήθελα

Την Αίγυπτο συμφωνώ απόλυτα. Η στάση, οι θέσεις και οι πολιτικές των χωρών διαμορφώνονται ανάλογα με το συμφέρον τους. Η Αίγυπτος έχει συμφέρον να έχει καλές σχέσεις και με εμάς και με την Τουρκία. Το ίδιο θα έλεγα και η Σαουδική Αραβία, στην οποία έχουμε επίσης μια συστοιχία Patriot. Έχει πολύ καλές σχέσεις και χρηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα στην Τουρκία. Έχει καλές σχέσεις και με εμάς. Από όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν, κύριε Σαββίδη, θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με αυτά τα οποία υπόθηκαν για το εσωτερικό της Τουρκίας με την τελευταία απόφαση που αντικαθιστά την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μια δικαστική απόφαση η οποία επαναφέρει την προηγούμενη ηγεσία στο κόμμα αυτό. Είναι μια ακόμα απόδειξη το ότι η δικαιοσύνη στην Τουρκία ασκείται σύμφωνα με, θα έλεγα, οδηγίες, αν μη τι άλλο, της εκτελεστικής εξουσίας. Και σε μένα αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση και νομίζω ότι δεν υπόθηκε είναι το ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική σημαντική αντίρρηση και, αν θέλετε, διαμαρτυρία από πουθενά. Ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε ακόμα και από την Ευρώπη, που είναι και το χειρότερο. Και αυτό πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις. Αντίθετα, υπήρξαν τρομερές και υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις μέσα στην Τουρκία με όλες αυτές τις συγκεντρώσεις οι οποίες γίνονται και βεβαίως με όλες τις συνέπειες. Η Τουρκία μέσα στις τελευταίες 2 μέρες ήταν υποχρεωμένη να ξοδέψει 8 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει εσωτερικά την λίρα, που η ασθένεια της λίρας είναι η αρχή όλου του οικονομικού προβλήματος στην Τουρκία και όλες, αν θέλετε, της αντίδρασης της τουρκικής κοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο κυρίως φοβάται ο Ερντογάν. Λοιπόν, το θέμα είναι το ότι επίσης για πρώτη φορά ακούμε τον Ερντογάν να μιλά και για μετά από αυτόν θα έρθουν 1000 άλλοι Ερντογάν. Εγώ πιστεύω το ότι αυτή η απόφαση του δικαστηρίου έχει να κάνει με το ότι, όπως είπε και ο κύριος Κυρατζόπουλος, ο Ερντογάν θέλει προώρες εκλογές ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει μια τρίτη θητεία και στις αρχές ή στο μέσο της τρίτης αυτής θητείας να αποφασίζει και οριστικά για τον διάδοχό του. Γιατί δεν μίλησαν, γιατί δεν μιλούν? Η σκέψη δική μου είναι το ότι πώς να μιλήσει για αυτό το οποίο συνέβη, το πραξικόπημα, το εσωτερικό στην Τουρκία, ο κύριος Τραμπ όταν εκθιάζει τον Τούρκο πρόεδρο ως τον κατεξοχήν ισχυρό, δυνατό και αξιόπιστο ηγέτη, ή όταν η Ευρώπη κοιτάζει με θαυμασμό, να μην πω και με διάθεση να προσελκύσει την Τουρκία σε όσον αφορά την στρατιωτική, τη στρατιωτική ανάπτυξή της, όταν εκθιάζει τα τουρκικά drones και τα λοιπά και την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή είναι πολύ, θα έλεγα, επίκαιρη η στιγμή που μαθαίνουμε για αυτήν την απόφαση αντικατάστασης της ηγεσίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Εγώ θα έλεγα ότι όλες οι τελευταίες κινήσεις που βλέπουμε από την Τουρκία που πέφτουν στον ίδιο καμβά, όπως είπαν όλοι οι προλαλήσαντες, είναι και κινήσεις που έχουν προκληθεί από αντίστοιχες πρωτοβουλίες και της ελληνικής πλευράς. Θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε το ότι τα τελευταία χρόνια η στάση, η θέση, η γεωπολιτική αλλά και η γεωστρατηγική της χώρας μας έχει ενισχυθεί. Έχουν ενισχυθεί οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, έχουμε αποκαταστήσει σχέσεις φιλίας, συμμαχικές με αρκετές χώρες, δηλαδή διπλωματικά θα έλεγα

0: όμως και στρατιωτικά η χώρα μας έχει σήμερα μια διαφορετική, πολύ πιο ενισχυμένη θέση από ό,τι ήταν ελάχιστα χρόνια πίσω. Και αυτό είναι βεβαίως πολύ σημαντικό. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου, ότι έχουμε έναν γείτονα, ο οποίος, όπως υπόθηκε άλλωστε, είναι ένας γείτονας αναθεωρητικός, είναι ένας γείτονας ο οποίος οδηγείται από οράματα δόξης Οθωμανικής και Οθωμανικών, αν θέλετε, διαστάσεων παρουσίας στην διεθνή σκηνή, και ένας γείτονας ο οποίος, όπως υπόθηκε, δεν δίνει και πολύ μεγάλη σημασία στο διεθνές δίκαιο, το οποίο εμείς έχουμε αναβαθμίσει ως τον μόνο τρόπο κίνησής μας στην διεθνή, επί της διπλωματικής διεθνούς σκηνής. Αυτά τα ξέρουμε. Και το ότι το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλη αυτή η καινούρια κίνηση της, που δεν ξέρουμε αν τελικά θα υλοποιηθεί και με ποιον τρόπο, τι θα περιλαμβάνει αυτή η εσωτερική νομοθεσία που θα αφορά στο Αιγαίο, δεν τα ξέρουμε. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οτιδήποτε κι αν περιλάβει θα δημιουργήσει νέες εντάσεις και νέους κινδύνους, όπως νομίζω πολύ εύστοχα είπε ο κύριος Ευτυχίδης. Ακόμα και αν δεν έχει καμία σημασία επί του διεθνούς πεδίου η εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, σε εμάς που είμαστε οι άμεσοι γείτονές της θα έχει σημασία, όπως σημασία είχε και το κάζους Μπέλι. Το κάζους Μπέλι, το οποίο, όπως υπόθηκε και από τον κύριο Τσουκαλά, υιοθετήθηκε το 1995, εκείνο το οποίο δεν κατάλαβα από τον κύριο Τσουκαλά και θα ήθελα ίσως μετά να μου το εξηγήσει, είναι ότι αναρωτήθηκε εάν υπάρχει καταχώρησή του από τα Ηνωμένα Έθνη, και αυτό είναι κάτι το οποίο ακούω για πρώτη φορά, αν μπορεί να υπάρξει καταχώρηση στα Ηνωμένα Έθνη μια τέτοια απόφαση εσωτερική μιας χώρας η οποία αντίκειται στα άρθρα του χάρτου των Ηνωμένων Εθνών. Το κάζους Μπέλι, το οποίο πάντα ξεχνάμε, το ότι πολεμήθηκε και εντός της Τουρκίας. Το 2005 ο ίδιος ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, η οποία έλαβε αυτήν την απόφαση, υιοθέτησε αυτήν την απόφαση, είπε τρία πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία όχι μόνο δεν τα έχουμε συγκρατήσει, αλλά δεν τα προβάλλουμε ούτε καν προς τους Τούρκους φίλους μας. Δηλαδή, ότι πρώτον υιοθετήθηκε με έναν μη σωστό νομικό τρόπο, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, το ότι δεύτερον αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, το είπαν μόνοι τους οι ίδιοι, και τρίτον το ότι δεν συνάδει με τις σχέσεις τις φιλικές με την γειτονική μας χώρα την Ελλάδα. Φοβούμε λοιπόν το ότι όπως δεν χειριστήκαμε σωστά το θέμα του κάζους Μπέλι, το οποίο διαρωτώ με μήπως και μας συμφέρει να το διατηρεί η Τουρκία ώστε να μπορούμε να το επικαλούμεθα για να δείχνουμε την κακή της πρόθεση απέναντί μας, δεν ξέρω. Αλλά σας λέω το ότι το 2005 ο ίδιος ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης το κατακεράβνωσε, άλλο το ότι αμέσως μετά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να ερμηνεύσει αυτές τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Άριντς, λέγοντας ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Αλλά να θυμηθούμε επίσης το ότι αυτές οι δηλώσεις του Άριντς είχαν πυροδοτήσει και μία σειρά από δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο από έγκυρους δημοσιογράφους και νομικούς, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν: επιτέλους καταργήσαμε αυτήν την γελία υιοθέτηση, η οποία έγινε και με, αν θέλετε, νομικά ατελή τρόπο. Υιοθετήθηκε με νομικά ατελή τρόπο. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω, κύριε Σαββίδη, είναι το ότι ο ανταγωνισμός και η έντασή μας με την Τουρκία επεκτείνεται. Και επεκτείνεται πολύ πέρα πια από το Αιγαίο και την νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή δεν είναι πια μόνο θέμα νησιών, θαλασσίων ζωνών, εναερίου χώρου κτλ. Αλλά γίνεται και ποια χώρα θα υπάρξει ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ευρώπης, της Ευξήνου Πόντου, της Εγγύης και της Μέσης Ανατολής. Ιδίως όσον αφορά την, αν θέλετε, διασυνδεσιμότητα, την συνδεσιμότητα, την μεταφορά ενέργειας, την μεταφορά και συνδεσιμότητα από απόψεως στρατιωτικής και ούτω καθεξής. Το λέω αυτό διότι, και δεν εφήγει καν σήμερα, εν όψη της γενικής, μάλλον της συνέλευσης κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει τον Ιούλιο στην Άγκυρα, η Τουρκία πριν από λίγες μέρες, εβδομάδες, πρότεινε κάτι το πολύ σημαντικό. Έναν διάδρομο, έναν αγωγό για στρατιωτικά καύσιμα, ο οποίος θα ξεκινάει από την Τουρκία, θα βγαίνει στη Βουλγαρία, θα φτάνει στη Ρουμανία και με το καλό αύριο ίσως και στην Μολδαβία και στην Ουκρανία, ώστε να έχουν όλες οι δυνάμεις οι νατοικές κατά μήκος της δυτικής ακτής του Ευξήνου Πόντου πρόχειρα και ικανά αρκετά καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, των αεροσκαφών και ούτω καθεξής. Γιατί προτείνεται αυτός ο διάδρομος, ο οποίος έρχεται σε ευθεία αντίθεση με ό,τι θέλουμε εμείς να στήσουμε και έχουμε κατά κάποιον τρόπο στήσει μέσω Αλεξανδρούπολης. Είναι ακόμα μία μορφή ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών μας. Γι' αυτό και σας είπα το ότι επεκτείνεται αυτός ο ανταγωνισμός πολύ πέραν του Αιγαίου. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά? Πιστεύω το ότι όπως αντιδρούμε επιτέλους τώρα τελευταία. Δηλαδή με την πρόταση διαλόγου και κάποια συνεννόησης σε θέματα στα οποία μπορούμε να βρούμε λύσεις και υπάρχουν πολλά. Εγώ θα έβαζα ακόμα και την ενέργεια μέσα, παρόλο που δεν είναι προς το παρόν. Και βεβαίως με το να ετοιμάζουμε την χώρα μας σωστά, ώστε να καταστήσουμε οποιαδήποτε σκέψη της Τουρκίας για κατάληψη νησιού ή επίθεση στρατιωτική κατά της Ελλάδος, ένα ενδεχόμενο το οποίο θα γνωρίζει ότι το τίμημά του θα είναι τόσο μεγάλο που δεν θα άξιζε τον κόπο να το επιχειρήσει. Εκεί λοιπόν εγώ θα εφιστούσα την προσοχή όλων των συνομιλητών αλλά και γενικότερα όλων των Ελλήνων, διότι δεν φτάνει το ότι έχουμε μόνο έναν γείτονα αναθεωρητικό και με όλα αυτά τα οποία προείπα, με όλες αυτές τις νεοοθωμανικές τάσεις, αλλά έχουμε και έναν γείτονα ο οποίος, όπως είπε και ο στρατηγός Τζούμης, έχει μακρόπνοους συνεπέστατους σχεδιασμούς. Το 1996 όταν πρωτοπήγα στην ελληνική πρεσβεία της Άγκυρας και ήταν τότε στην αρχή η κυρία Τσιλέρ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κυκλοφορούσε ένα φυλάδιο πολυσέλιδο που αναδείκνυε γιατί το 2050 η Τουρκία θα είναι παγκόσμιος παράγοντας. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Και μετά ήρθε ένας Ερντογκάν, ο οποίος με τον τρόπο του έκανε την Τουρκία την 15η ή την 16η οικονομική δύναμη παγκοσμίως, την έβαλε στο γενικότερο παγκόσμιο οικονομικό διευθυντήριο, τους G20, ανέπτυξε την αμυντική της βιομηχανία, ώστε σήμερα όλοι να εξαρτώνται από την τεχνολογία drones της Τουρκίας και να θέλουν να εισάγουν και μία χώρα η οποία έχει αναπτύξει το ακαθάριστο εθνικό της προϊόν να έχει ξεπεράσει το 1,2-3 δολάρια. Αυτά είναι τα σημαντικά τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να συγκρατήσουμε, διότι ζούμε και σε μία Ευρώπη η οποία περνά εξαιρετικά δύσκολες μέρες. Έπρεπε να έρθει ένας θεότρελος, κυριολεκτικά άρρωστος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για να ξυπνήσει τους κοιμόμενους Ευρωπαίους να καταλάβουν το ότι πρέπει επιτέλους να σταθούν μόνοι τους στα πόδια τους και να αφήσουν αυτήν την εποχή ευτυχίας όπου δήθεν οι Αμερικανοί θα φρόντιζαν για την ασφάλειά τους. Πιστεύω το ότι αντί να δοθεί το βραβείο Νόμπελ στον Αμερικανό πρόεδρο θα ήταν χρήσιμο να του δώσουμε το βραβείο του Καρλομάγνου που δίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή συνοχή και ενότητα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μία Ευρώπη στην οποία η Τουρκία έχει ήδη μπει μέσα με την αμυντική της βιομηχανία. Δεν συζητούμε σήμερα εάν θα μπει ή δεν θα μπει και τι θα πάρει από αυτή όλη την προσπάθεια για την ανάπτυξη της Ευρώπης να μπορέσει να αμυνθεί. Η Τουρκία είναι ήδη μέσα. Το Ιταλικό ναυτικό έχει αποφασίσει ότι στο μικρό αεροπλαροφόρο του στο Καβούρ θα βάλει μέσα ντρόουν Bayraktar 3. Είναι απόφαση και βεβαίως με την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει η τουρκική βιομηχανία στην ιταλική βιομηχανία αγοράζοντας αυτές τις εταιρείες τις οποίες έχει αγοράσει στείνει ήδη τέσσερα συγκροτήματα παραγωγής εντός της Ιταλίας. Παραγωγής drones με τουρκική τεχνολογία και βεβαίως με τουρκική συμμετοχή. Λοιπόν, ολοκληρώνω λέγοντας το ότι έχουμε κάνει επιτέλους βήματα στην χώρα μας για να ενισχύσουμε την θέση της, την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική. Μένουν όμως πολλά ακόμη να γίνουν και πρέπει να γίνουν άμεσα. Μιλάμε κύριε Σαββίδη για την Αλεξανδρούπολη και μιλάμε για όλα αυτά τα μεγάλα σχέδια που θα ενισχύσουν το λιμάνι, θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν την σιδηροδρομική σύνδεση με τους βόρειους γειτονές μας. Μα εδώ κύριε Σαββίδη, πριν από 30 χρόνια βλέπαμε την πόλη μας στην Θεσσαλονίκη ως την Μητρόπολη των Βαλκανίων, ως το λιμάνι το οποίο θα έφταναν όλοι για να στείλουν ή να δεχθούν προϊόντα από και προς την Μέση και από Ανατολή. Και 30-35 χρόνια μετά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν συνδέεται ούτε σιδηροδρομικά ούτε οδικά με το σιδηροδρομικό δίκτυο και με το οδικό δίκτυο της χώρας μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την Αλεξανδρούπολη ή την Καβάλα ή την Θεσσαλονίκη. Αυτά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ερωτήσεις. Με μικρό σκεπτικό ερωτήσεις. Πρώτα θα κάνω εγώ κύριε Κυρατζόπουλε με την άδεια σας. Λοιπόν, στο θέμα το στρατιωτικό που θίξατε, κάνω και σε εσάς και στον κύριο Τσούμι τις ερωτήσεις. Στο θέμα το στρατιωτικό που θίξατε, ενώ η Τουρκία έχει μια τέτοια ανάπτυξη, ακούγομαι.
0: Ναι.
2: Ακούγεσαι.
1: Μια τέτοια δραστηριότητα, εμείς ό,τι αφορά την εσωτερική παραγωγή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος σε ένα ενδεχόμενο πόλεμο, διότι αν πας σε πόλεμο, τα συστήματά σου κάποια στιγμή θα εξαντληθούν. Το αν θα έχεις να το συνεχίσεις, θα εξαρτηθεί από τους προμηθευτές σου. Άρα, στα βασικά, πρέπει να έχεις μια αυτονομία. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ενώ η Τουρκία προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς, οι δικοί μας παρακολουθούν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, κύριε πρέσβη, είναι το εξής. Μίλησα με τον συνάδελφό σας, ο οποίος είναι πεπειραμένος, τον κύριο Λευτέρη Καραγιάννη, για το ζήτημα του θέματος της εσωτερικής νομοθέτησης της Τουρκίας και μου έδωσε μια πρόταση, μια ιδέα που τη βρήκα ενδιαφέρουσα, αλλά όταν την έθεσα σε καθηγητές έτσι, διεθνούς δικαίου μου είπαν ότι είχαν επιφυλάξει στο νομικό της μέρος, θα σας πω ποιο σημείο. Είπε λοιπόν ο κύριος Καραγιάννης ότι η Τουρκία από ό,τι φαίνεται θα νομοθετήσει μεν, αλλά την εφαρμογή της νομοθέτησης θα την υπάγει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι την νομοθέτησε την επόμενη ημέρα οτιδήποτε παραβιάζεται σύμφωνα με τον νόμο θα παρεμβαίνει. Και λέει γιατί και εμείς δεν νομοθετούμε την επέκταση στα 12 μίλια των χωρικών υδάτων και εμείς όμως να υπάγουμε την απόφαση υλοποίησης αυτού του νόμου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η επιφύλαξη των καθηγητών ήταν ότι ο δικός μας ο Πρόεδρος δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες. Δεν γνωρίζω καλά νομικά, αν μπορείτε σε αυτό να με διαφωτίσετε. Τώρα, η Τουρκία, βάζω και αυτό το θέμα, εγώ δεν πολύ πιστεύω ότι η Τουρκία θέλει να πάρει έδαφος από την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει έδαφος. Εκείνο που θέλει από την Ελλάδα είναι να τη δορυφοριοποιήσει. Τώρα και τα 152 νησιά είναι η πίεση για τη δορυφοριοποίηση. Και κάτι ακόμη και τελειώνω. Εγώ ως ενεργός δημοσιογράφος στην ΕΤΡΙΑ πήγαινα συχνά στην Τουρκία. Έβλεπα τα πανεπιστήμια τους, τα οποία δεν είχαν καμιά σχέση με τα δικά μας. Και σαν εμφάνιση, φοβάμαι και σαν περιεχόμενο, είχαν αναπτύξει μια δραστηριότητα το διάστημα αυτό των 50 χρόνων που λέει ο κύριος Πρέβης, πάρα πολύ σημαντική, ώστε να πετύχουν αυτά που θέλανε. Σε εμάς όταν ένας καθηγητής, εδώ φίλος κιόλα στην Πολυτεχνική Θεσσαλονίκης, μπήκε σε ένα πρόγραμμα και σε ένα προβληματισμό να αναπτύξει τα drones, πήγανε οι αναρχοαυτόνομοι ή ποιο άλλοι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, πήγανε στο γραφείο του για να το σπάσουν. Βέβαια, εγώ προτιμώ να ζω σε ένα περιβάλλον δημοκρατίας σαν της Ελλάδας παρά σαν της Τουρκίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιο είναι κάτι πρέπει να γίνει με την πειθό, με την συνένεση που πρέπει να αποκτήσει η ανάγκη ακεραιότητας της χώρας και προάσπισής της απέναντι στην κοινωνία και σε φαινόμενα τέτοια. Είναι αυτοί οι προβληματισμοί μου, διότι το τελευταίο ζητούμενο είναι, κύριε Πρέσβη, και αυτό που αγωνιάει η κοινωνία και κύριε Στρατηγέ, εάν η Τουρκία νομοθετήσει και εμείς νομοθετήσει πολύ σε βάρος κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τα οποία δεν μπορούμε να ανεχθούμε και παραβιάσουμε την νομοθεσία της και η Τουρκία βγει στρατιωτικά στο Αιγαίο. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί? Λοιπόν, ακούμε κύριε Πρέσβη.
0: Θέσατε πολλά θέματα και μερικά μάλιστα τα οποία μου είναι εξαιρετικά, θα έλεγα, πολύ κοντά μου τώρα τελευταία. Ναι, το θέμα των πυρομαχικών και των εφοδίων είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει, δεν υπάρχει αμφιβολία, να φροντίσουμε γι' αυτό, διότι βλέπετε ότι εδώ οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν και έχουν προβλήματα εφοδίων και πυρομαχικών μετά από τους 3 μήνες επέμβαση και βομβαρδισμούς στο Ιράν. Πόσο μάλλον εμείς. Πρέπει να αναπτυχθούμε και μάλιστα με ρυθμούς πολύ πολύ ταχύτερους και αναρωτιέμαι αν το κάνουμε. Παράδειγμα ότι δεν το κάνουμε στον μηχανισμό SAFE, δηλαδή σε όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των χωρών μελών, η Βουλγαρία παίρνει, αν δεν απατώμε, 3 δις και εμείς δείχνουμε προγράμματα για να πάρουμε 700 εκατομμύρια. Η Βουλγαρία με προγράμματα 3 δις και εμείς με προγράμματα 700 εκατομμυρίων. Το αφήνω στην κρίση σας. Ναι, σαφέστατα ο Ερντογκάν θα είναι ο απόλυτος άρχοντας σε οτιδήποτε τελικά αποφασιστεί και ψηφιστεί στην Τουρκία. Άλλωστε είναι και τώρα ο απόλυτος άρχοντας. Δεν ξέρω εάν μπορεί να γίνει αυτό, όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, στην Ελλάδα. Όσον αφορά το ότι δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα, το λέτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος το 99 το είχε γράψει και το είχε πει να γίνει και όχι μόνο δεν έγινε, αλλά βλέπετε το πόσο αργήσαμε. Συμφωνώ με εσάς το ότι η Τουρκία δεν θέλει εδάφη ελληνικά και θα έλεγα μάλιστα ότι δεν θέλει καν και την δορυφοροποίηση. Θα έλεγα το ότι επιθυμεί μία συνεργασία με την Ελλάδα, βεβαίως με τους όρους που συμφέρουν αυτοί περισσότερο. Και έρχομαι σε αυτό το οποίο είπατε για την σύνδεση πανεπιστημίων με την τεχνολογία κτλ. Τι να σας πω, στην Τουρκία υπάρχουν 80 πάρκα τεχνολογίας στα οποία η έρευνα και η βιομηχανία συνυπάρχουν με όλα αυτά τα λαμπρά αποτελέσματα που βλέπουμε, όχι μόνο στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, αλλά στην βιομηχανία της Τουρκίας γενικότερα. Είτε αυτή είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, είτε είναι η βιομηχανία υφασμάτων, ξέρετε, και όλα αυτά. Έχει μία ανεπτυγμένη βιομηχανία. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε ένα και προσπαθούμε να κτίσουμε, το ξέρετε πολύ καλά κύριε Σαββίδη, το ThesinTech, το οποίο ενώ εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης επειδή αργήσαμε βγήκε, στο οποίο ενώ ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος έχει ανακοινώσει το ότι θα προχωρήσει με εθνικούς πόρους, δεν προχωρεί, και ενώ το ThesinTech έχει προχωρήσει τόσες αρχικές συμφωνίες συνεργασίας με βιομηχανίες, με πανεπιστήμια, πανεπιστήμια που είναι μέτοχοι σε αυτήν την εταιρεία, την μη κερδοσκοπική που είναι το ThesinTech, το ελληνικό δημόσιο ακόμα δεν έχει αγκρίνει τα 5-6 εκατομμύρια τα οποία είναι να δώσει, ώστε να ξεκινήσει να μπαίνει ένα τούβλο σε αυτήν την περιοχή για να πάρουν και την απόφαση να συμμετάσχουν με δισεκατομμύρια επενδύσεις οι μεγάλες ξένες και ελληνικές εταιρείες. Αργούμε και σε αυτό. Εάν δεν εντάξουμε την τεχνολογία και την έρευνα σε χώρους όπου θα συνεργάζεται με την βιομηχανία, θα χάσουμε και την μικρομεσαία βιομηχανία μας, διότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν τα κεφάλαια για να αγοράσουν καινοτομία και τεχνολογία. Μπορούν να αγοράσουν μόνο όταν αυτή η καινοτομία και τεχνολογία μέσω παρόμοιων πάρκων καταστεί πιο προσιτή και πιο φθηνή για τις εταιρείες αυτές. Διότι και οι εταιρείες αυτές θα γίνουν μέτοχοι στα πάρκα αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ενώ τα καταλαβαίνουμε, ενώ ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας, δεν κάνουμε ό,τι πρέπει. Παρόλο που έχουν γίνει βήματα βεβαίως, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η χώρα μας είναι, αν δεν απατώμε όσον αφορά την προώθηση τεχνολογίας και καινοτομίας, 52η παγκοσμίως. Η Αθήνα αρχίζει και γίνεται ένα κέντρο παρόμοιας καινοτομίας. Η Θεσσαλονίκη επίσης και μάλιστα προχωρεί με ρυθμούς ταχύτερους από αυτούς των Αθηνών, αλλά είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Ακόμα και στα Βαλκάνια. Το γνωρίζετε το ότι η Αλβανία έχει ταχύτερο διαδίκτυο από την Ελλάδα. Γνωρίζετε το ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι στην βουλγαρική βιομηχανία παρούσα σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι είναι στην ελληνική βιομηχανία. Το γνωρίζετε ότι η Σόφια είναι το βαλκανικό κέντρο καινοτομία σήμερα, διότι έχει το Technology Park, το Τεκνόπολης, το οποίο έχει και εγκαταστάσεις γερμανικές και άλλες εδώ και χρόνια. Είναι όλα ερωτήματα τα οποία σας λέγω, αντί να βλέπουμε το τι κάνουν οι γείτονές μας, ή να βλέπουμε το τι κάνουν οι γείτονές μας και αυτό να αποτελεί κίνητρο για να κάνουμε εμείς περισσότερα, τότε ναι, αλλιώς ας κοιτάξουμε τα του οίκου μας.
1: Εγώ κύριε Πρέσβη, κοντά στο Μέγαρο μένω, λίγο στην Ανθέων, στην αρχή της Ανθέων, και δεν έχω σήμα στο κινητό μου. Ναι. Επειδή κάνατε αναφορά δηλαδή στο ίντερνετ και στην οργάνωση, και πληρώνουμε αδρά γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Τσούμη, στρατηγέ.
2: Ναι, αναφορικά με την αμυντική βιομηχανία, το ανέφερα και αρχικά ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν 710 προγράμματα από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Σε μια συζήτηση που είχαμε έναν Τούρκο αξιωματικό στο ΝΑΤΟ για το θέμα αυτό, μου είχε πει ότι εσείς λέει πηγαίνετε και δώστε τα χρήματά σας στους Αμερικάνους, στους Γερμανούς, σε οποιοδήποτε άλλο. Εμείς λέει θα επενδύσουμε στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Ότι προφανώς πρέπει να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ένας από τους λόγους που καταλήξαμε στο έπος του 40 ήταν ότι τότε η Πυρκάλη του Μποδοσάκη είχε επάρκεια για 3 μήνες εάν σταματούσε να λειτουργεί το εργοστάσιο. Συνεπώς, λοιπόν, προφανώς η εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι σημαντική. Στο δεύτερο, θα διαφωνήσω και με εσάς και με τον κύριο Πρέσβη, εάν σχετικά με το αν η Τουρκία επιθυμεί να πάρει χώρο. Βέβαια, με την στενή έννοια του όρου έδαφος, ναι. Η Τουρκία όμως, όταν μιλάει για διεκδικήσεις, δεν μιλάει μόνο για έδαφος. Το 2001 ο Νταβούτογλου είχε γράψει το βιβλίο «Το στρατηγικό βάθος». Και εκεί είχε πει ότι το επόμενο, λέει, διάστημα θα υπάρξει θέμα ζωτικού χώρου. Διότι σε 30 χρόνια, λέει, θα έχει διπλασιαστεί ο πληθυσμός της χώρας και χρειάζεται, είναι απαραίτητο να έχουμε επέκταση σε ζωτικό χώρο που αφορά την επιβίωσή μας. Και μάλιστα καθόρισε το ζωτικό χώρο και στη θάλασσα. Και όταν το ακούς αυτό, παρά το γεγονός ότι ο Νταβούτογλου έχει φύγει από την πολιτική σκηνή της Τουρκίας, ενδεχομένως σε πάρα πολλά σημεία αποτελεί και τον ιδεολογικό μέντορα του Ερντογάν, σου έρχεται στο μυαλό το Lebensraum του Χίτλερ, ο οποίος και αυτό ζητούσε τον χώρο για τους Γερμανούς για να ζήσουν ικανοποιητικά και να έχουν. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θέλει να σου πάρει το συγκεκριμένο νησί. Δεν ενδιαφέρει η Βραχονησίδα ή η Καλόγυρη στο κέντρο του Αιγαίου, στα 26 ναυτικά μίλια από την Άνδρο. Την ενδιαφέρει η θάλασσα που θα αποκτήσει.
1: Συμφωνούμε στρατηγία, yeah. Αλλά αυτό δεν είναι προσάρτηση εδάφους. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
2: Ναι,
1: η αξίωσή της για τον 25ο μεσημβρινό,
2: ναι.
1: Αυτό, ναι. Είναι αυτό που λέτε. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει ενσωματώσει το χώρο στην επικράτειά της.
2: Προφανώς, αλλά λέω και το νερό χώρος είναι για αυτή.
1: Ναι, χώρος είναι, αλλά δεν είναι ενσωμάτωση στην επικράτεια.
2: Okay.
1: Δηλαδή δεν λέει ότι εγώ θα πάρω στην επικράτειά μου το χώρο από το 25ο μεσημβρινό και ανατολικά.
3: Αλλά διεδάφη δεν λέει.
2: Δικαιοδοσία, θέλει δικαιοδοσία εκεί.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Ναι, στρατηγία.
2: Και το τελευταίο, τα ανέλησε ο κ. Πρέσβης πάρα πολύ αναλυτικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επιστήμης κλπ. Δεν θα πω κάτι. Σε ό,τι αφορά τι πρέπει να κάνουμε με την Τουρκία εάν δημιουργηθεί επεισόδιο. Λοιπόν, η αποτροπή, κύριε Σαββίδη, περιλαμβάνει 2 παράγοντες. Το ένα είναι η δυνατότητα που στη δίνουν οι ένοπλες δυνάμεις και προφανώς πολύ καλά κάνουμε και έχουμε ξεφύγει από λογικές να το ρισκάρουμε με την Τουρκία και ας κόψουμε τους προϋπολογισμούς. Και το άλλο είναι η πρόθεση να χρησιμοποιήσεις τις ένοπλες δυνάμεις. Να περνάς δηλαδή το μήνυμα ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να τις χρησιμοποιήσω. Δεν τις έχω τις ένοπλες δυνάμεις για δέντρο φυτεύσης. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε κουλτούρα εθνικής ασφάλειας σε πάρα πολλά θέματα. Από την πολιτική ελίτ μέχρι και την κοινωνία μας. Δηλαδή δεν είμαστε Ισραήλ και ούτε θέλουμε, ούτε πρόκειται να γίνουμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε Ισραήλ. Όταν έγινε η επιχείρηση της Χαμάς, μέσα σε λίγες ώρες είχαν επιστρατευτεί 300.000 έφεδροι και είχαν πάει και είχαν αναλάβει αποστολή. Εάν, δεν ξέρω, να μην αναφέρω εσάς τώρα, γιατί είμαστε στην ίδια ηλικία ενδεχομένως, αλλά αν ρωτήσετε άτομα τα οποία είναι στην ηλικία του κυρίου Τσουκαλά, νομίζω είναι λίγο πιο μικρός, αν δεν κάνω λάθος όπως τον βλέπω, ή τέλος πάντων κάποιους άλλους, θα σας πούν δεν έχουν κληθεί ποτέ να πάνε να κάνουν εκπαίδευση. Έχουμε κάθε χρόνο 12.000 ανυπότακτους για λόγους υγείας στην Ελλάδα. Είναι όλοι αυτοί ανίκανοι να υπηρετήσουν το στρατό? Έχουν προβλήματα υγείας? Είναι μια μεραρχία πλήρους πολεμικής συνθέσεως? Όχι. Σου λέει γιατί να πάω στρατό? Έχει επικρατήσει μια τέτοια. Θα πάω να πιω τη φραπεδιά μου στο Κολονάκι, να κάνω διακοπές μου κλπ. Είναι μια νοοτροπία η οποία δυστυχώς έχει επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και δηλαδή και στην πολιτική ελίτ που μίλησα το 96, από το 96 και μετά, δηλαδή μετά τα ίμια, όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη δημιουργίας ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Πήγαμε λοιπόν εκεί και βάλαμε έναν άνθρωπο, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον οποίο τον πρώτο τον καρατομήσαμε, όταν πήγε και είπε ότι έγιναν έρευνες με το Roots Rails, και ο δεύτερος τώρα, ο οποίος μπορεί να είναι ικανότατος, δεν κρίνω τις ικανότητες του ανθρώπου, εξαιρετικός. Υπάρχει από κάτω συμβούλιο, υπάρχουν όργανα. Για ποιο λόγο δεν γίνονται αυτά? Η Αμερική έχει, το Ισραήλ έχει, η Τουρκία έχει, όλα τα κράτη έχουν. Για ποιο λόγο δεν κάνουμε αυτό, τουλάχιστον? Άρα θέλω να πω λοιπόν, και τελειώνω, τι θα κάνουμε αν φτάσουμε σε ένα σημείο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία? Τουλάχιστον ιστορική εμπειρία, βέβαια τα χρόνια έχουν περάσει και ενδεχομένως είναι άλλες συνθήκες τώρα, έχει δείξει ότι όταν φέραμε την Τουρκία μπροστά στο δίλημα πόλεμος ή αναδίπλωση, προτίμησε την αναδίπλωση. Να αναφέρομαι στο 87, τότε ήμουν νεαρός υπολοχαγός στην Ρόδο, είχε γίνει επιστράτευση, είχαμε φτάσει στο τελευταίο μέτρο του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού που ήταν η στρώση ναρκοπαιδείων, άρα δηλαδή όλοι πιστεύαμε ότι πάμε σε πόλεμο. Είχε πει τότε η κυβέρνηση με τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι θα το βυθεί το ΣΥΣΜΙΚ, ήταν το χώρα το οποίο είχε μετονομαστεί ΣΥΣΜΙΚ, και μετά από πίεση του Γενικού Γραμματέα τότε του ΝΑΤΟ, του Λόρδου Κάριμπτον, είχε υπαναχωρήσει ο Ζάλ και το μάζεψε. Βέβαια, για να πούμε και την ιστορική έτσι αλήθεια, τον επόμενο χρόνο πήγε ο Ανδρέας στο Νταβός, συμφώνησε με τον Ζάλ να μην γίνονται έρευνες στο Αιγαίο και γύρισε πίσω με το μέα κούλπα, το λάθος μου. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα. Αυτό είναι το μήνυμα. Όταν η Ελλάδα δείχνει αποφασιστικότητα, και η Τουρκία κάνει πίσω και οι συμμαχοί μας θα έρθουν στο πλευρό μας. Δεν πρόκειται να έρθει κανένας Λουξεμβουριανός πεζοναύτης να πολεμήσει υπέρ ημών. Ούτε η Γαλλία, παρά το γεγονός αυτή τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής που έχουμε, θα έρθει να βομβαρδίσει τα τουρκικά πλοία ή τα τουρκικά στρατεύματα. Εάν εμείς δεν σταθούμε στο ύψος μας. Το δείξαμε στον Εύρο, τουλάχιστον δεν ήταν στρατιωτική επιχείρηση, ήταν όμως μια επιχείρηση η οποία είχε και χαρακτήρα υβριδικού πολέμου, ότι σταθήκαμε αποφασιστικά και η Τουρκία έκανε πίσω. Αυτό.
0: Μάλιστα, κύριε Σαββίδη, μπορώ να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο στρατηγός, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία είπε, γιατί και η συγκυρία είναι πολύ κρίσιμη, αλλά και χρήσιμη για μας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, ακόμα και εντός του ΝΑΤΟ, δεν χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης των συμμάχων της. Θεωρείται μια χώρα η οποία πατάει σε περισσότερες από δύο ή τρεις βάρκες, δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής, δεν αποδίδει την σημασία που αποδίδουν άλλοι στο διεθνές δίκαιο, κινείται στην διεθνή σκηνή προκαλώντας προβλήματα από Λιβύη μέχρι Σομαλία μέχρι Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν είναι πολύ κρίσιμη και χρήσιμη η συγκυρία να αναδείξουμε ότι εμείς μπορούμε να είμαστε αξιόπιστος, αξιόμαχος και συνομιλητής και σύμμαχος εμπιστοσύνης. Είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσουκαλάς να θέλει να δώσει μια διευκρίνηση και μετά θα πάμε για τις ερωτήσεις από τον κύριο Κυρατζόπουλο και τον κύριο Ευτυχίδη και θα ολοκληρώσουμε. Κύριε Τσουκαλά, δώστε πόσο γίνεται πιο σύντομα, κύριε Τσουκαλά.
4: Ναι, θα ήθελα να έχω λίγο χρόνο να απαντήσω ως εξής. Σε ό,τι αφορά τι έχει λάβει η χώρα με την τουρκική απειλή χρήσης ένοπης βίας κατά της Ελλάδας, όπως αποφασίστηκε στις 8 Ιουνίου του 1995 από την τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αυτό που επακολούθησε ήταν στις 21 Ιουνίου του 1995 στάλει μια επιστολή από το μόνιμο αντιπρόσωπο της Τουρκίας στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η επιστολή έχει πρωτοκολληθεί στις 23 Ιουνίου του 1995 με το εξής πρωτόκολλο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι Α, κάθετος 50, κάθετος 256, S, κάθετος 1995, κάθετος 505. Στο τέλος αυτής της επιστολής αναφέρεται ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει πλήρως τα νόμιμα δικαιώματά της και τα συμφέροντά της στην περίπτωση ενός τετελεσμένου γεγονότος στο Αιγαίο Πέλαγος. Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα όπως απαιτείται από τις περιστάσεις και γι' αυτό το σκοπό σε αυτήν την περίπτωση μιας τέτοιας εξέλιξης. Αυτή η επιστολή, έτσι όπως έχει πρωτοκολληθεί, είναι ακριβώς το casus belli της Τουρκίας, όπως έχει αποφασιστεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αν είναι να προκύψει σαν συμπέρασμα από την εκπομπή ότι η Τουρκία δεν διεκδικεί ελληνικό έδαφος, εγώ θεωρώ πως αυτό δεν συνάγεται από τα πραγματικά γεγονότα. Όπως προαναφέρθηκε, η Τουρκία έχει αμφισβητεί και αυτό είναι το βασικό στοιχείο, αμφισβητεί το άρθρο 12 της συνθήκης της Λοζάνης που ορίζει ότι το νησιωτικό της έδαφος περιορίζεται εντός 3 μιλίων από τις ακτές της Ανατολίας και προστίθεται με το άρθρο 14 επίσης και η Ύμβρος και η Τένεδος. Όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, η Τουρκία έχει εισάγει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και διεκδικεί ρητά, αυτό το αναφέρεται, 200 από μέρους της, μια σειρά νήσων και νησίδων που θεωρεί ως αντιευκρίνηση του καθεστώτος. Επίσης, η Τουρκία, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κατέχει τη μισή περίπου Κύπρο, έχει εισβάλει στην Συρία και κατέχει τη μισή, ένα μεγάλο μέρος της Συρίας και βρίσκεται επίσης και στο Ιράκ. Η Τουρκία λοιπόν δεν είναι ένα κράτος το οποίο δεν διεκδικεί έδαφος. Όπως αντιλαμβανόμαστε, η ίδια ισχυρίζεται πως διεκδικεί έδαφος και επίσης και με έναν άλλο έμεσο τρόπο. Διεκδικεί και τον περιορισμό της ελληνικής Αιγυαλίτιδας ζώνης στα 6 ναυτικά μίλια. Το έχει κατορθώσει μέσω αυτής της παράνομης απειλής τρίσης ένοπλης βίας από το 1995 έως σήμερα και έτσι εμέσως και αντιστρόφως έχει περιορίσει την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στα ύδατα μέσω της επέκτασης του εύρους της Αιγυαλίτιδας ζώνης. Δεν είναι δηλαδή μόνο το θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά είναι και το έδαφος, το νησιωτικό έδαφος της Ελλάδας, αμφισβητείται ρητά. Αυτό το οποίο εμποδίζει, επίσης θα προσθέσω, ότι σύμφωνα με τον εθνικό όρκο της Τουρκίας συμπεριλαμβάνεται και η Δυτική Θράκη. Όχι μόνο η Συρία την οποία σήμερα κατέχει, όχι μόνο το Ιράκ που σήμερα κατέχει, αλλά είναι και η Δυτική Θράκη η οποία συμπεριλαμβάνεται στους στόχους του εθνικού όργου της Τουρκίας. Βέβαια, σήμερα αυτό το οποίο εμποδίζει την Τουρκία να καταλάβει έδαφος της Ελλάδας, όπως έχει κάνει στην Κύπρο, είναι ο ελληνικός στρατός. Δεν υπάρχει η ελληνική αμυντική ικανότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να περιορίζει την Τουρκία από αυτό. Και αν αυτό ατονίσει, προφανώς, όπως έλαβε χώρα στη Συρία και στο Ιράκ, θα λάβει χώρα και στην περίπτωση της Ελλάδας. Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ως προς αυτό, λοιπόν, ότι από όλα τα πραγματικά δεδομένα που υφίστανται, η Τουρκία αμφισβητεί το νησιωτικό έδαφος τουλάχιστον της Ελλάδας. Εμέσως περιορίζει, όπως προανέφερα, την επέκταση κυριαρχίας της και τέλος ότι υπάρχει μια απειλή χρήση ένοπλης βίας η οποία μάλιστα έχει ως δήλωση καταχωρηθεί στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και σας προανέφερα και τον αριθμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Κυρατζόπουλε.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα κάνω γρήγορα. Πρώτα απ' όλα με τον κύριο
1: Χρυσίδη. Ερωτήσεις κάνουμε μου φαίνεται τώρα.
3: Όλα θα τα κάνουμε. Για τον κύριο Χρυσίδη διαφωνούμε σε πολλά σημεία. Αλλά δεν θα καθίσουμε τώρα να τα συζητήσουμε.
1: Μια εκπομπή θα θελήσουμε τώρα.
3: Ναι, αλλά χρειάζεται μια τέτοια εκπομπή. Λοιπόν, μια διόρθωση για τα πανεπιστήμια που λέτε. Εχθές ακόμα ο Ερντογάν έκλεισε τον Μπιλγκί. Και η αιτιολογία από το λαό του ήταν μασονική στοά. Να δούμε αυτή η κυβέρνηση πώς βλέπει την επιστήμη. Έτσι. Να μην αερολογούμε. Να δούμε την πραγματικότητα.
1: Κύριε Αντζόπουλε, το αποτέλεσμα της παραγωγής γνώσης, μισό λεπτό, επειδή αυτό που λέτε απευθύνεται σε μένα, το αποτέλεσμα της παραγωγής γνώσης φαίνεται στη βιομηχανία και στους εξοπλισμούς της Τουρκίας. Άρα κάτι έχει παράγει. Το να λέμε θεωρίες ότι είναι, που είναι ένα ολοκληρωτικό κράτος, ότι δεν κάνει, δεν είναι καθυστερημένο, είναι απολύτιστη και όλα αυτά είναι για την ψυχολογική μας αναπαραγωγή.
3: Εγώ κανένα
1: έχει αυτή τη στιγμή drones περιζήτητα ανά τον κόσμο. Τι μας λέτε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, δεν σας ακούω τώρα, δεν θα σας αναδιακόψω.
3: Θα παρεχώ τη γνώμη μου, αλλά σας λέω είναι ολόκληρη μια εκπομπή να τα συζητήσουμε αυτά. Ένα άλλο θέμα. Τα πανεπιστήμια πήγαν στη σειρά 150. Την περασμένη εβδομάδα το είπα. Από 180 χώρες η Τουρκία είναι σειρά 150. Και τώρα λέμε ότι είναι μεγάλα και μας φωτίζουν. Λοιπόν, να έρθω για τα γαλάζια εδάφη διεκδικούν 600.000 χιλιόμετρα τετραγωνικά. Ξεκάθαρα τα είπαν και στο βιβλίο του τα γράφει ο δικός σου που ανακοίνωσε τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά γρήγορα τα λέω. Ολόκληρη ανάλυση χρειάζεται. Δύο φορές αναρωτηθήκε ο κύριος Χρυσίδης τι μπορούμε να κάνουμε κατά της Τουρκίας. Το ίδιο και ο κύριος ο στρατηγός ο Τζούμης. Δύο πράγματα. 1955 6-7 Σεπτεμβρίου και απελάσεις 1958 ξεκινήσανε, 63-64 αποκορυφήθηκαν. Σαφή παραβίαση γενοκτονίας, άρθρα γενοκτονιών. Η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα και σήμερα που μπορεί να επικαλεστεί κάποιο πράγμα, όλο το πολιτικό σκηνικό πιέζει το ζήτημα να το σταματήσει στο 1923 που επιβαρύνει μόνο το Οσμανικό κράτος και όχι την Τουρκική Δημοκρατία. Και τώρα μου λέτε ότι όλοι μας είμαστε γενναίοι και παλικάρια όταν εδόθηκαν πολλές φορές στα χέρια μας δεδομένα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες πράξεις και εμείς ήδη τα θάψαμε. Έτσι, το ερώτημα μου είναι ξεκάθαρα. Κάποτε θα ενεργοποιηθεί η παραβιάσεις καταπάτησης των άρθρων γενοκτονίας της Τουρκίας από Ελλάδα, ναι ή όχι, και ποιος θα το κάνει?
1: Μάλιστα, και ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, αν θέλει κάτι να πει, να θέσει κάποιο ερώτημα και να πάρουν το λόγο οι προσκεκλημένοι και να ολοκληρώσουμε. Μισό λεπτό. Μάλλον εσείς έχετε κλείσει το κινητό.
5: Κατ' εμέ και ο στρατηγός ο Τζούμης και ο πρέσβης ο κύριος Χριστίδης ήταν εξαιρετικοί, βάζαν τα προβλήματα όπως είναι. Το κύριο για την χώρα μας είναι ότι δυστυχώς δεν δημιουργούμε υποδομές. Το αντίθετο μάλλον, με τις κινήσεις που κάνουμε, την αποδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο. Και θα μιλήσω για τον πρωτογενή τομέα που κατ' εμέ είναι ύψιστη υποδομή άμυνας, είναι ύψιστη υποδομή ενίσχυσης και στήριξης των παραμεθόριων περιοχών, τον οποίο δυστυχώς τον αποτελειώνουμε αυτές τις μέρες με λάθος πολιτικές, με διαφθορά, με απάτες, με ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πάρα πολλοί οι αγρότες που εγκαταλείπουν το επάγγελμα και εγκαταλείποντας το επάγγελμα εγκαταλείπουν και τα χωριά. Αξίζει ο καθένας από μας να κάνουμε μια βόλτα στα χωριά του Εύρου, της Τράκης, για να καταλάβουμε λιγάκι τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Για το στρατηγό, στρατηγέ μου, ναι, χρειαζόμαστε υποδομές, χρειαζόμαστε όπλα, χρειαζόμαστε και άντρες που θα πρέπει να τα κρατούν από έναν σοβαρό στρατό. Έχω το γιο μου υπηρετεί αυτές τις μέρες και υπηρετεί στον Εύρο. Δεν υπηρετεί κάπου εδώ. Δυστυχώς αυτά που βλέπω, πολύ λίγη σχέση έχουν με στρατό. Μάλιστα, αν και ήθελε να πάει εκεί που πήγε, το διάλεξε, μου λέει ότι έκανε λάθος. Δεν μαθαίνω κάτι. Είναι χαμένος χρόνος. Αξιοποιούμε για μια ακόμη φορά το στρατό για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που πρέπει να είναι. Δεν θέλω να μιλήσω για συνθήκες των στρατεύσιμων, ότι αναγκάζονται και τους βγάζουν πολύ τακτικά έξω γιατί δεν έχουν να τους ταΐσουν. Αυτά τα ξέρουν όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά σήμερα στον ελληνικό στρατό και δυστυχώς εμείς τώρα καθόμαστε και μιλάμε για ισχύ, για όπλα, για οτιδήποτε άλλο. Ξεκινάμε με τα μικρά απλά βήματα που λέγονται δημογραφικό πρωτογενής τομέας, γιατί αυτά θα στηρίξουν αύριο την άμυνα. Αν δεν έχεις ανθρώπους στα χωριά, στα σύνορα, δεν θα τους σταματήσει ένας στρατός ο οποίος είναι κατά το ίμιση εκπαιδευμένος, κατά το ίμιση δημόσιοι υπάλληλοι και κατά το άλλο 30% είναι αυτοί οι κύριοι με τις τεράστιες κοιλιές που έχουν βολευτεί και έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι μέσα από ένα σύστημα. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα σοβαρά. Ερντογάν, επειδή την Τουρκία την έχω επισκεφθεί απειρότατες φορές. Απειρότατες, όχι άπειρες. Και είχα την, αν θέλετε, την τύχη να παρακολουθώ την εξέλιξη αυτού του κράτους. Έτσι, όπου έζησε ο κύριος Χριστίδης, κουνάει το κεφάλι. Απλά να σας πω ότι κάποτε εκεί στους κήπους τα καλά σύνορα ήταν τα δικά μας. Οι Τούρκοι ήταν κάτι παράγκες. Και κοιτάξτε τι σύνορα έχουν σήμερα οι Τούρκοι στους κήπους και τι παράγκες έχουμε καταντήσει να έχουμε εμείς που είμαστε ευρωπαϊκό κράτος και θα προχωρήσουμε κάποια στιγμή στην αναβάθμιση. Χρειάζεται ένα γερό ταρακούνημα σε αυτό το σύστημα που έχουμε φτιάξει. Χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται συνέστηση, χρειάζεται γνώση της ιστορίας. Αλλιώς θα πρέπει να τα παρατήσουμε όλα και να πούμε κι εμείς ότι θα φύγουμε έξω στο εξωτερικό, μήπως και διασωθούμε. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε σημεία τα οποία δεν περιγράφονται και ίσως αυτός ο Έλληνας, ο σύγχρονος ο Έλληνας, χρειάζεται ένα γερό ξύπνημα ώστε να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους τι κάνουμε. Αυτά από μένα. Πιστεύω, συμφωνεί και ο πρέσβης ο κύριος Χριστίδης, συμφωνεί και ο στρατηγός, τα ξέρει ο στρατηγός πολύ καλύτερα από μένα, τον βλέπω κατά καιρούς θίγει τα κακώς κείμενα, θίγει τις αβελτηρίες ενός συστήματος που δεν ξέρουμε αν είναι στρατιωτικό, αν είναι πολιτικό, αν είναι οτιδήποτε με αυτά που βλέπουμε. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα καιρό ταρακούνημα για να ξυπνήσουμε. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει σύντομα. Δεν έχουμε το περιθώριο να περιμένουμε πολύ. Αυτά από μένα. Μάλιστα. Καλή συνταγή σε όλους σας. Καλή συνέχεια.
1: Από 5 λεπτά στον κύριο στο στρατηγό και στον κύριο Χριστίδη και να ολοκληρώσουμε.
2: Ναι, να αρχίσω εγώ, κύριε Σαββίδη.
1: Ναι, στρατηγέ.
2: Λοιπόν, αναφορικά με όσα είπε ο κύριος Ευτυχίδης, να πω το εξής. Εύχομαι καταρχάς καλή θητεία στο γιο του, συγχαρητήρια και με το καλό να είναι πολίτης και καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Λοιπόν, εγώ θα σας αναφέρω το πρόβλημα που είπατε για το χαμένο χρόνο, γιατί το ακούω από πολλούς, μέσα από προσωπική εμπειρία. Όταν ήμουν διοικητής μονάδος, διοικητής τάγματος στην Λίμνο, κάθε πρωί προσπαθούσαμε να βγάλουμε ένα τμήμα για εκπαίδευση. Φανταστείτε ότι ένα τάγμα είχε 150 περίπου στρατιώτες και μάλιστα όταν η θητεία δεν ήταν 9 μήνες όπως είναι τώρα, αλλά ήταν η θητεία 18 μήνες. Προσπαθούσαμε λοιπόν να βγάλουμε το τμήμα για εκπαίδευση, έπρεπε να βγάλεις κάποιους για να πάνε για υπηρεσίες. Δηλαδή υπηρεσίες σκοπού, περίπολα κλπ. Κάποιοι έπρεπε να πάνε στα μαγειρία, κάποιοι να πάνε για ψώνια έξω. Και στο τέλος δεν έμενε πολύ μικρό, έμενε πολύ μικρό τμήμα με αποτέλεσμα να μην γίνεται εκπαίδευση δηλαδή. Η εκπαίδευση γινόταν με πολύ συμβατικούς όρους, με όρους δηλαδή που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα και για τα στελέχη και για τους οπλίτες. Και γι' αυτό λοιπόν ακούγεται αυτό συνέχεια ότι δεν εκπαιδεύεται ο στρατός κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει υποστελέχωση. Πολύ μεγάλη υποστελέχωση. Πρώτα το λέγαμε επάνδρος, τώρα με τις γυναίκες ο δόκιμος όρος είναι υποστελέχωση. Αυτό όμως έχει σχέση και με το δημογραφικό το οποίο αναφέρατε, αλλά και με το γεγονός ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να πάρει κάποιος το κόστος να αυξήσει τη θητεία. Αμυγός επαγγελματικός στρατός δεν μπορεί να το σηκώσει η Ελλάδα και νομίζω δεν είναι και δόκιμο για να το σηκώσει και αν είναι μια ολόκληρη συζήτηση για αμυγός επαγγελματικό στρατό. Παλιότερα η θητεία ήταν 24 μήνες. Τη φέραμε στους 9. Αυτό δεν έγινε μετά από επιχειρησιακές εισηγήσεις με βάση την αναγκαιότητα που υπάρχει. Έγινε για τα ψηφαλάκια. Γι' αυτό έγινε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εδώ σε ό,τι αφορά δηλαδή το τι πρέπει να γίνει με το στρατό. Και πραγματικά εγώ συμφωνώ, αν θα μπορούσε να γίνει και αύξηση θητείας, είναι θετικό το ότι πάνε τώρα και οι γυναίκες. Θα δούμε βέβαια τι προσέλευση θα υπάρχει σε αυτό. Το έμψυχο δυναμικό είναι ένας βασικός παράγοντας της μαχητικής ισχύος, εκτός από τα όπλα. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και δεν αφορά μόνο τους οπλίτες θητείας, αφορά και τα μόνιμα στελέχη. Το γεγονός δηλαδή ότι πέρυσι είχαμε ρεκόρ παρετήσεων από τις ένοπλες δυνάμεις και στο στρατό και στο ναυτικό. Το γεγονός ότι τα μόρια στις σχολές έχουν φτάσει στα 10.000, δηλαδή με 10 κάποιος περνάει στη σχολή Ευελπίδων, στη σχολή Δοκίμων και στην σχολή Κάρων, ενώ παλιότερα ήταν 18 και 19, κάτι δείχνει. Δεν επιλέγουν οι νέοι να πάνε στο στρατό. Δεν υπάρχει προσέλευση. Υπάρχει απροθυμία. Άρα λοιπόν εκτός από τα οπλικά συστήματα, προφανώς πρέπει να επενδύσουμε και στο προσωπικό και στο μόνιμο και στους πληρωτούς. Αυτά.
1: Ναι, κύριε Πρέσβη.
0: Ναι, κύριε Σαββίδη, πώς να μην συμφωνήσει κανείς με όλα αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Ευτυχίδης και ο στρατηγός. Θα μείνω σε δύο θέματα τα οποία νομίζω έχουν σημασία. Το πρώτο είναι βεβαίως το δημογραφικό, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Αυτός ο υδροκεφαλισμός των Αθηνών και εν πολλής επίσης και της Θεσσαλονίκης, όταν έχει μία χώρα σχεδόν πάνω από το μισό του πληθυσμού της συγκεντρωμένο σε δύο κέντρα και έχει εγκαταλείψει την Ήπεθρο και μάλιστα μία Ήπεθρο ευλογημένη που μπορούσε να ταΐσει και εμάς και τα 40 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και τρώνε μουσακά με μελιτζάνες τις οποίες εισάγουμε από την Ινδία. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή να επενδύονται ακόμα και τώρα στην Αττική όλα αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία επενδύονται και επενδύονται μόνο σε real estate, δηλαδή σε κτίσματα, ναι, ίσως και σε καζίνο, και να αγνοούμε το τι γίνεται στην ελληνική Ήπεθρο. Διότι τα χωριά μας έχουν αδειάσει και μάλιστα τα χωριά μας και σε πλούσιες γεωργικές περιοχές έχουν αδειάσει. Ναι, κύριε Ευτυχίδη, είναι πραγματικά οδυνηρό το οδηπορικό στην Τουρκία και για ανθρώπους σαν και εσάς και για μένα. Εγώ συνεχίζω αυτό το οδηπορικό από το 1996 που πρωτοπήγα στην Τουρκία. Είναι οδυνηρό, διότι βλέπεις μια χώρα η οποία έχει αλλάξει άρδιν και να μην νομίζουμε ότι αυτή η ανάπτυξη υπάρχει μόνο στα δυτικά παράλια της Τουρκίας. Υπάρχει και στα ακρότατα ανατολικά όρια της με όλες τις υπόλοιπες γειτονικές της χώρες. Επίσης, να πω και να καταλήξω με αυτό, μιλήσατε για τα σύνορα και για τον σταθμό. Από το 2004, όταν ήταν να έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπάρχει κατατεθειμένη η πρόταση της ελληνικής πρεσβείας από την Άγκυρα να γίνει επιτέλους μια νέα γέφυρα στον Εύρο. Ακόμα τώρα, η Εγνατία Ανώνυμη Εταιρεία προσπαθεί να προωθήσει αυτό το σχέδιο και βεβαίως τώρα μόλις έχουμε βάλει στα χαρτιά το πώς θα αναβαθμίσουμε αυτόν τον τριτοκοσμικό συνοριακό σταθμό τον οποίο έχουμε στους Κήπους και όχι μόνο στους Κήπους και αλλού. Ξέρετε κύριοι, βρισκόμαστε σε συναντήσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο με πονά πάρα πολύ, όπου καταγγέλουμε μία γειτονική χώρα επειδή φροντίζει για τα δικά της πολύ καλύτερα από ό,τι φροντίζουμε εμείς για τα δικά μας. Ας αφήσουμε αυτές τις συναντήσεις με την καταγγελία των άλλων. Ας γίνουμε εμείς αξιόπιστοι και δυνατοί συνομιλητές, ώστε όλα αυτά τα οποία κάνουν οι γείτονές μας να είναι ευπρόσδεκτα και χωρίς να μας ενοχλούν όπως φαίνεται να μας ενοχλούν τώρα. Αυτά κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε.
3: Κύριε Σαββίδη, συγγνώμη, αμφότεροι δεν με απάντησαν.
1: Δεν πειράζει, στην άλλη εκπομπή κύριε Κυρατζόπουλε.
3: Ναι, βέβαια, την άλλη.
1: Λοιπόν, κύριε Πρέσβη και στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ
2: που είσαστε μαζί
1: μου σήμερα. Θα πω κάτι καθώς θα κλείσω, για το οποίο με χαρακτηρίζουν λίγο, όχι λίγο, ακραίο, αλλά είναι εδραία πεποίθησή μου και όταν γράψω το βιβλίο «Ο Αθηναϊσμός ως ιδεολογία» θα το αποδείξω. Δεν έχει συγκροτηθεί ελληνικό κράτος το 1830. Διαμορφώθηκε σε ένα αθηναϊκό μόρφωμα το οποίο έχει απικήσει την ελληνική επικράτεια. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Ο κύριος Τσούμης, αν θέλει, για τον βλέπω δυσανασχετή σε αυτό που είπατε.
2: Όχι, δεν δυσανασχετήσα καθόλου. Εγώ, κύριε Σαββίδη, ξέρετε, αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα χωριό στη Μεσσηνία και αυτά που είπε και ο κύριος Ευτυχίδη.
1: Εδώ δεν ξέρω αν φταίει η ΕΕΠ ή φταίει το διαδίκτυο στην περίπτωση του στρατού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αθήνα 984.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή ο επισκέπτης 7ης μέρας, κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο ο Γιώργος Βαρδαξής και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Σε μια εποχή όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επιστρέφουν σχεδόν καθημερινά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης με όρους όπως ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα, γκρίζες ζώνες και γαλάζια πατρίδα να κυριαρχούν στην επικαιρότητα, συχνά γεννιέται ένα βασικό ερώτημα. Πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Οι σχέσεις

0: Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό ζήτημα. Είναι ένα πεδίο όπου συναντώνται η ιστορία, η γεωπολιτική, το διεθνές δίκαιο, η στρατηγική αλλά και οι φόβοι, οι μύθοι και οι προσδοκίες δύο λαών που συνδέθηκαν επί αιώνες με συγκρούσεις, συνυπάρξεις και αλληλεξαρτήσεις. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία. 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Ένα βιβλίο που επιχειρεί να προσεγγίσει τα πιο κρίσιμα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με τρόπο απλό, κατανοητό αλλά ταυτόχρονα επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μέσα από 50 κέρια ερωτήματα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Πόσο μοιάζουμε και πόσο διαφέρουμε με τους Τούρκους? Τι επιδιώκει η Άγκυρα μέσα από τη διαρκή αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων? Τι σημαίνει στην πράξη η επέκταση των χωρικών υδάτων? Πόσο καθοριστικό είναι το δίκαιο της θάλασσας? Υπάρχουν πράγματι γκρίζες ζώνες? Μας συμφέρει η προσφυγή στη Χάγη? Και τελικά, ποια στρατηγική ακολούθησε η Ελλάδα μετά από το 1974 και πόσο αποτελεσματική υπήρξε? Το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή γεγονότων ή νομικών δεδομένων. Επιχειρεί να φωτίσει τις βαθύτερες αιτίες της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης και να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα? Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Συρίγος, και συγγραφέας του βιβλίου που ήδη αναφέραμε, «Ελλάδα και Τουρκία. 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Το θέμα του βιβλίου δεν αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική τους ειδικούς αναλυτές, αφορά όλους μας. Γιατί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζουν το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Συρίγο? Καλώς ήρθατε κιόλας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζιμπελέκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Πόσο μάλλον που αυτές τις μέρες η Τουρκία έβαλε μπρος τις μηχανές για το δόγμα της γαλαρής πατρίδας.
1: Από νομικής πλευράς, αν και εδώ πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τουλάχιστον πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε δει κείμενο γραπτό. Όλα όσα έχουμε ως τώρα είναι διαρροές της τουρκικής κυβερνήσεως επιδεδευμένες προς τον τύπο για να τις διαβάσουμε εμείς και να ψαρέψει εντός εισαγωγικών τις αντιδράσεις μας. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι θα προσπαθήσουν να δώσουν μια νομική μορφή με ένα νομοπλαίσιο σε αυτό που είπατε σωστά, δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αλλά το τι ακριβώς θα γράφει δεν το έχουμε δει ακόμη, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη να δούμε τι θα μας φέρουν, μάλλον αρχές Ιουνίου, κάτι τέτοιο.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής μας, και να πάμε μετά στο βιβλίο.
1: Βεβαίως.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 984, την εκπομπή επισκέπτης έφερε μέρας και μαζί μας σήμερα ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, έχουμε το βιβλίο «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Τι ήταν αυτό που σας όθησε να γράψετε αυτό το βιβλίο?
2: Το πρώτο είναι, καλό είναι μερικές φορές να στεκόμαστε και να βλέπουμε, όπως λέει και ο Αλεξανδρινός ποιητής, από μακριά λίγο τα πράγματα. Δηλαδή να προσπαθούμε να φύγουμε από την καθημερινότητα και να δούμε πού πηγαίνουμε. Αυτό ήταν βασικό, διότι πολλές φορές όλα αυτά, το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται η Γαλάζια Πατρίδα, η παραβιάση του ελληνικού εναέριου χώρου, τα προβλήματα κατά καιρούς, σε κάνουν να επικεντρώνεις σε μέρους θέματα και να μην βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ένα δεύτερο θέμα είναι να μάθουν οι συμπατριώτες μας καθημερινές πλέον έννοιες στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, FIR, τι σημαίνει παραβίαση του εναέριου χώρου, τι σημαίνει παραβάση των κανόνων εναέριου κυκλοφορίας, τι σημαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται γαλάζια πατρίδα, πώς προέκυψε, τι είναι η συνεκμετάλλευση που ζητούν οι Τούρκοι. Όλα αυτά να είναι με έναν ευσύνοπτο και όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, για να δούμε τι κάνουμε. Το τρίτο σημείο είναι για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 1973-1974 με αίτημα των Τούρκων για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και έκτοτε έχουν προσθεθεί στον κατάλογο τα όρια του FIR Αθηνών. Η διαφορά εύρους μεταξύ ελληνικού εναερίου χώρου που είναι 10 μίλια και χωρικών υδάτων που είναι 6 μίλια. Η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια. Το θέμα των ορίων της ζώνης έρευνας διασώσεως. Το θέμα των, τώρα έχει περάσει αυτό, έχει φύγει κάπως, είχε ξεκινήσει, ήταν το θέμα των ορίων των νατοϊκών στρατηγίων. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μικρά μη κατονομαζόμενα νησιά του Αιγαίου. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μεγάλα ρητός κατανομαζόμενα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με αφορμή το γεγονός ότι είναι στρατιωτικοποιημένα. Το καθεστώς αποστρατιωτικοποιήσεως στα ανατολικά νησιά της Ελλάδος. Η γαλάζια πατρίδα και οι διαφορές που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη σας είπα 10 θέματα. Εκεί που είχαμε ξεκινήσει με ένα. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτά τα 10 θέματα. Και ποια είναι η σημερινή ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο πλευρών. Και το τελευταίο σημείο, το οποίο πρέπει να σας πω, αυτό με ταλαιπώρησε, δύο με ταλαιπώρησαν σε αυτό το βιβλίο. Το ένα ήταν η εισαγωγή του. Στην εισαγωγή του έπρεπε να αναφερθώ σε σύντομο χώρο, είναι οι ερωτήσεις 1 έως 5, αν δεν κάνω λάθος, στο πώς συναντηθήκαμε τους Τούρκους για πρώτη φορά το 1021 μετά Χριστόν, στα σύνορα, τα σημερινά σύνορα Ιράν-Τουρκίας και πώς προχώρησε η σχέση των Τούρκων με τον Ελληνισμό μέχρι το 1974. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν μέσα σε 5 ερωτήσεις. Αυτό ήταν το πρώτο δύσκολο σημείο. Και το δεύτερο, ποιες είναι οι στρατηγικές Ελλάδος και Τουρκία σήμερα και τι πρέπει να κάνουμε. Για μένα το τι πρέπει να κάνουμε είναι το πιο σοβαρό από όλα.
1: Είπατε προηγουμένως για την υφαλοκρηπίδα από το 1974 και πριν. Και μετά. Πριν δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, έτσι. Και γιατί δεν υπήρχε?
2: Άμα δείτε.
1: Να καταλάβει λίγο ο κόσμος που μας ακούει.
2: Άμα δείτε το 1973 ποια ήταν τα θέματα που υπήρχαν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, κανένα από αυτά δεν υπάρχει σήμερα στη δημοσιότητα. Τι έθετε η Τουρκία τότε ως ζητήματα? Έθετε ως ζήτημα το θέμα των Ελλήνων ψαράδων που πήγαιναν και αλίευαν κοντά στις τουρκικές ακτές. Έθετε θέμα λαθρεμπορίου, όπου κάποιοι μετέφεραν λαθρέα προϊόντα από την Ελλάδα προς την Τουρκία, γιατί η Τουρκία τότε είχε μεγάλο πρόβλημα, απαγόρευε τις εισαγωγές, έβαζε υψηλούς δασμούς και πολλές φορές πηγαίνανε και φέρνανε προϊόντα. Η Ελλάδα από τη δική της πλευρά έθετε θέμα αποζημιώσεως για τις ελληνικές περιουσίες όσων είχαν διωχθεί το 1963-1964. Τίποτα από όλα αυτά κατ' ουσίαν δεν έχει μείνει. Πώς ξεκίνησε το θέμα της οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίδας? Τον Οκτώβριο του 1973 έγινε ο πόλεμος του Ισραήλ με την Αίγυπτο και τη Συρία.
1: Ναι.
2: Ο τρίτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ξεκινάει τότε. Μετά από αυτό και με αφορμή τη βοήθεια που προσέφερε η Αμερική προς τους Ισραηλινούς, τα αραβικά κράτη του ΟΠΕΚ επέβαλαν εμπάργκο πετρελαίου προς τη Δύση. Και ξαφνικά έχουμε την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Καταραίει το σύμπαν. Δηλαδή, να φανταστείτε, για να καταλάβουμε σε σημερινούς όρους, εάν η τιμή της βενζίνης σήμερα είναι γύρω στα 2 ευρώ, να πάει μέσα σε χρονικό διάστημα 4-5 μηνών στα 8,5-9 ευρώ.
3: Ναι.
2: Αυτή ήταν η διαφορά.
3: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε, όταν πηγαίνει εκεί η τιμή της βενζίνης, ούτε αυτοκίνητα μπορεί να κυκλοφορήσουν.
3: Εννοείται.
2: Ούτε.
3: Και βιομηχανία,
2: η βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει, ούτε τίποτα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, άρχισαν όλοι να ψάχνουν να δουν αν έχουν υδρογονάνθρακες. Και βρέθηκαν για πρώτη φορά κοιτάσματα υδρογονάνθρακων στη Βόρεια Θάλασσα. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν, είναι Νοέμβριος του 1973, ανακοινώνεται ότι έχει βρεθεί κοίτασμα υδρογονανθράκων στην περιοχή του Αιγαίου έξω από τη Θάσος, στη θέση Πρίνος. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση. Ήταν και λίγο μετά το Πολυτεχνείο, είχε αναλάβει ο Ιωαννίδης, είχε ρίξει τον Παπαδόπουλο, ήταν η χούντα του Ιωαννίδη που είχε αναλάβει και θέλησε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου σε κάτι διαφορετικό και λέει ότι έχει βρεθεί τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου στην περιοχή της Θάσου, το οποίο φτάνει για να ζήσει η Ελλάδα τα επόμενα 100 χρόνια ή κάτι τέτοια που λέγεται.
3: Ναι.
2: Αυτό τραβάει την προσοχή της Τουρκίας, η οποία θεωρεί ότι η Ελλάδα, το Αιγαίο είναι μια νέα βόρεια θάλασσα. Πώς βρίσκονταν διαρκώς κοιτάσματα πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, έτσι είναι και στο Αιγαίο. Και ξαφνικά διεκδικεί το Ανατολικό Αιγαίο ολόκληρο, πιστεύοντας ότι θα υπάρχουν κοιτάσματα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα.
3: Εκτιμάτε ότι οι ελληνικές σχέσεις εξακολουθούν να προκαλούν τόσο έντονο ενδιαφέρον στην ελληνική κοινωνία, ή περιστασιακά κατά καιρούς μπορεί να αποδυναμωθεί αυτό το πράγμα, το ενδιαφέρον, ή έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με παλιότερα?
2: Υπάρχει εγγενές ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη, γνήσιο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη. Απλώς είναι φυσιολογικό η κοινή γνώμη να μην τα παρακολουθεί αυτά τα πράγματα σε καθημερινό επίπεδο. Να παρακολουθεί μόνο όποτε υπάρχουν εξάρσεις. Αλλά ότι υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον, υπάρχει, δεν υπάρχει πολύ απαραίτητο.
3: Εκτιμάτε ότι υπάρχει κίνδυνο θερμού επεισοδίου?
2: Όχι υπό την έννοια που το λέμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε πόλεμο. Δηλαδή, άμα δούμε συνολικά πόσες φορές φτάσαμε κοντά σε θερμό επεισόδιο τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια εννοώ από το 1955 και μετά, έχουμε φτάσει σε εξής περιπτώσεις. Η μία ήταν το 1963 λόγω της Κύπρου, το 1963-64, όπου οι Τούρκοι απειλούν ότι θα εισβάλλουν στο νησί, εκεί τους σταματάνε οι Αμερικανοί. Η δεύτερη φορά είναι το 1967 με το επεισόδιο στην Κοφίνου, όπου οι Τούρκοι πάλι απειλούν ότι θα εισβάλλουν στο νησί και η τότε χούντα των Αθηνών αποσύρει την ελληνική μεραρχία που ήταν κάτω στο νησί, πιστεύοντας ότι θα τους εξευμενήσει. Η τρίτη φορά είναι το 1974 με την τουρκική εισβολή. Εκεί ενεπλάκησαν και δυνάμεις από την Ελλάδα, αλλά δεν μπήκαν οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, απευθείας σε πόλεμο. Η τέταρτη ήταν το 1976 με την κρίση του Σισμίκ στο Αιγαίο πλέον. Έχει μεταφερθεί το πεδίο ενδιαφέροντος στο Αιγαίο. Προσέξτε, μέχρι το 1974 οι τρεις πρώτες κρίσεις είναι Κύπρος.
3: Κύπρος.
2: Οι επόμενες κρίσεις, δηλαδή το 1976, το 1987 και το 1996, είναι Αιγαίο. Καθαρά Αιγαίο. Έχουμε έξι κρίσεις. Από το 1996 μέχρι το 2020 δεν έχουμε άλλη κρίση που μπορεί να φτάσει σε θερμό επεισόδιο. Και φτάνουμε το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας του 2020, όπου έχουμε μια κρίση που ξεφεύγει από οτιδήποτε άλλο ξέραμε. Δηλαδή, αυτό που πήγε να γίνει στον Εύρο δεν σχετιζόταν ούτε με αμφισβήτηση φαλοκρηπίδας, ούτε με χωρικά ύδατο, ούτε με αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου. Ήταν προσπάθεια αποσταθεροποιήσεως του πολιτικού καθεστώτος στη χώρα.
3: Ναι.
2: Και η τελευταία κρίση που έχουμε είναι από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβριο του 2020 με το επεισόδιο του Ορούτς Ρέις, που είναι και το πιο παρατεταμένο, συνολικά διήρκησε σχεδόν 3 μήνες με διακοπές, αλλά συνολικά όλη αυτή η περίοδος ήταν 3 μήνες εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε λοιπόν 8 μεγάλες κρίσεις που κοντέψαν να μας φτάσουν στο όριο πολέμου. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί για να αποτραπεί πολεμικό επεισόδιο κατά λάθος.
3: Ναι.
2: Εάν κάποια από τις δύο χώρες, δηλαδή η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, επιθυμεί πολεμικό επεισόδιο, είναι δύσκολο να αποτραπεί. Αλλά από λάθος θεωρώ ότι μπορεί να αποτραπεί πολεμικό επεισόδιο.
3: Επειδή στην αρχή της εκπομπής μας είπαμε για τη Γαλάζια Πατρίδα, είναι απλώς ένα επικοινωνιακό δόγμα ή μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τουρκίας?
2: Λοιπόν, η Γαλάζια Πατρίδα, καταρχάς να δούμε τι καινούριο κομίζει. Μας λέει ότι η Τουρκία διεκδικεί τα ύδατα μέχρι τη μέση του Αιγαίου. Είναι καινούριο? Όχι, το πρωτακούσαμε το 1973-74. Μας λέει ότι τα νησιά δεν έχουν δική τους φαλοκρηπίδα, και αυτό τότε το ακούσα. Η διαφορά της Γαλάζιας Πατρίδας όμως είναι ότι προσφέρει το ιδεολογικό υπόβαθρο για να ξεκινήσουν οι Τούρκοι όλες τις διεκδικήσεις τους. Στο παρελθόν τι λέγανε? Λέγανε ότι γιατί διεκδικούμε την περιοχή στη μέση του Αιγαίου? Λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, του βυθού του Αιγαίου. Ναι. Τα νησιά είναι απλώς εξάρσεις της τουρκικής φαλοκρηπίδας, λέγανε τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δεν είχαν θέσει ακόμη τότε θέμα Κύπρου και η φαλοκρηπίδας της Κύπρου. Τώρα με τη Γαλάζια Πατρίδα έχουν το ιδεολογικό υπόβαθρο και τι λένε? Όποιο νησί βρίσκεται σε απόσταση έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές δεν έχει δικαιώματα. Επομένως, τι έχει δικαίωμα έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές? Μόνο οι υπηρετικές ακτές ενός άλλου κράτους. Άρα στο Αιγαίο πρέπει να τα χωρίσουμε στη μέση, διότι από μια μεριά είναι οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδος και από την άλλη της Τουρκίας. Τα νησιά που είναι ενδιάμεσα είναι αδιάφορα και απλώς τα δυτικά νησιά είναι στη ζώνη της Ελλάδος γιατί είναι οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδος, και τα ανατολικά νησιά είναι στη ζώνη της Τουρκίας γιατί είναι οι τουρκικές ακτές εκεί πέρα. Ουσιαστικά δηλαδή το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας ενσωματώνει μέσα του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διεκδικούν μια τεράστια ζώνη γύρω από τη χώρα τους. Θαλάσσια ζώνη.
3: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε.
2: Βεβαίως.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 1984. Σημερινό μας καλεσμένος ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και αναφερόμαστε κυρίως στο βιβλίο του που έχει γράψει, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Κύριε Συρίγο, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να επεκτείνει τα χωρικά της στα 12 μίλια και τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη?
2: Λοιπόν, έχω ένα ολόκληρο δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά βασικό. Mm-hmm. Το πρώτο είναι να δούμε ποια είναι η διεθνής πρακτική, γιατί ξέρετε, ένα από τα πράγματα που ήθελα να κάνω με αυτό το βιβλίο είναι να μην είμαστε εγκλωβισμένοι μόνο στα δικά μας θέλω ή στους μαξιμαλισμούς μας, να δούμε τι κάνει η διεθνής κοινότητα. Εδώ έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Έχουμε 149 κράτη σε όλο τον κόσμο που έχουν δυνατότητα να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα στα 12 μίλια. Από αυτά, τα 148 τα είχαν επεκτείνει εδώ και πολλά χρόνια. Η τελευταία χώρα που άρχισε να το κάνει ήμασταν εμείς το 2020. Και αυτό το κάναμε στο Ιόνιο. Επομένως, έχουμε μια διεθνή πρακτική η οποία λέει ο κανόνας είναι χωρικά ύδατα 12 μιλίων. Έχουμε και τις αποφάσεις όλων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων που επίσης μιλάνε για χωρικά ύδατα 12 μιλίων. Άρα υποστηρίζεται και από τη διεθνή πρακτική και από τη διεθνή νομολογία αυτό το οποίο λέμε. Μπορούμε αύριο το πρωί να προχωρήσουμε? Από το 1995 οι Τούρκοι έχουν πει ότι αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων είναι αιτία πολέμου. Άρα μπορεί να είναι εντελώς παράνομο αυτό που λένε και αντίθετο προς τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, το άρθρο 2 παράγραφος 4 που απαγορεύει τη χρήση βίας στη σχέση μεταξύ κρατών, αλλά δεν μπορείς να το παραβλέψεις και να πεις προχωράω χωρίς να το λάβω υπόψη μου. Ναι. Πρέπει να το λάβεις υπόψη σου και να χαράξεις μια στρατηγική για να το πετύχεις. Αυτό σημαίνει πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό σοβαρά, να βρεις διεθνείς συμμαχίες, να έχεις τις στρατιωτικές δυνάμεις ούτως ώστε ο άλλος να μπει στη λογική, να αποτραπεί να μπει σε μια λογική συγκρούσεως μαζί σου για ένα κυριολεκτό, και δεν είναι κάτι που το θεωρώ ότι είναι ακατόρθωτο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν το 1991 η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπέβαλε έτσι για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε ΟΚ, η Τουρκία είχε πει ότι αυτό είναι αιτία πολέμου. Όταν εντάχθηκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένας δεν θυμόταν ότι η Τουρκία είχε πει ότι ήταν αιτία πολέμου. Άρα χρειάζεται προσεκτική δουλειά, συνεργασία με τις μεγάλες δυνάμεις, συνεργασία με τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας που χρησιμοποιούν την περιοχή. Παροχή, κατά τη γνώμη μου, διόδων ελεύθερης ναυσιπλοείας στις δύο περιοχές του Αιγαίου που υπάρχουν και σήμερα. Υπάρχουν δύο περιοχές ελεύθερης ναυσιπλοείας που ενώνουν το βόρειο με το νότιο Αιγαίο σε μια έκταση μικρότερη του 0,1%. Να αφαιθούν αυτοί οι διάβλοι ελεύθεροι και βάσει αυτού να προχωρήσεις προς την επόμενη μέρα. Αν είναι όμως να αφήσεις βεβαίως τους διάβλους ανοιχτούς, θα πρέπει να δεις, γιατί αυτό είναι μια διευκόλυνση προς τις χώρες που χρησιμοποιούν το Αιγαίο, αλλά και προς την Τουρκία, να δεις και τι αντάλλαγμα θα κάνεις για μια υποχώρηση που θα κάνεις. Χρειάζεται να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κακά τα ψέγματα, μέχρι το 2020 καμία κυβέρνηση δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα των χωρικών υδάτων. Από το 2020 και μετά αρχίσαμε να ασχολούμαστε. Θέλει πολλή δουλειά και προσεκτική δουλειά, ισχυρότατες ένοπλες δυνάμεις, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πολέμου, και σε συνεννόηση και με τους συμμάχους σου να προχωρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αναρωτιέμαι και έχουν γραφτεί και αναρωτιούνται πολλοί με γραπτά, δημοσιογράφοι κλπ. Πόσο σημαντικό είναι το δίκαιο της θάλασσας για την ελληνική επιχειρηματολογία?
2: Προσέξτε, το δίκαιο της θάλασσας είναι ένα καθεστώς. Δηλαδή, εσύ θέλεις να κινείσαι βάσει του δικαίου της θάλασσας και να πετύχεις μια κατάσταση που είναι σύμφωνη με αυτά που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας όμως και το διεθνές δίκαιο γενικώς δεν αποτελούν ούτε στρατηγική ούτε τακτική. Είναι μια κατάσταση στην οποία θες να φτάσεις. Για να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση πρέπει να καταστρώσεις μια στρατηγική. Να το πάρουμε, να το πω διαφορετικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ναι. Έρχεται ο νόμος ο οποίος σου λέει ότι όποιος παραβιάζει το όριο της ταχύτητας των 90 χιλιόμετρων τιμωρείται με τόσο πρόστιμο αν είναι 10 χιλιόμετρα παραπάνω ή αν είναι διπλάσιο, αφαιρείται η άδεια, σου παίρνει το αυτοκίνητο κτλ. Αυτό το λέει ο νόμος. Ο νόμος από μόνος του δεν εφαρμόζεται. Πρέπει να μπει η τροχέα στη λογική να το κάνει και να δει με ποια μέσα θα το κάνει. Παραδείγματι, θα πρέπει να πάρει ραντάρ που ο αστυνομικός θα σου μετράει την ταχύτητα ή θα πρέπει να πάρει κάμερες να παρακολουθεί ποιοι παραβιάζουν το όριο ταχύτητος. Αυτό είναι η απόφαση να ελέγχω ποιοι παραβιάζουν τον νόμο, δεν αρκεί ο νόμος από μόνος του, και η τακτική με ποια μέσα θα το κάνω. Αυτό είναι στην προκειμένη περίπτωση που πρέπει να κάνουμε προς το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Θα μας συνέφερε δηλαδή μια προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο της Χάγης?
2: Εγώ είμαι υπέρ της προσφυγής στη διεθνή δικαιοσύνη γενικώς και ειδικότερα στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης, διότι από τις περίπου 30 υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ως τώρα για θέματα οριοθετήσεων, η συντριπτική τους πλειοψηφία, τα 2/3, έχουν περάσει από το διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο σώμα δικαστικών αποφάσεων, ξέρει πώς λειτουργεί και είναι εντός εισαγωγικών αρκετά προβλέψιμη διαδικασία. Προσέξτε τώρα κάτι που επισημαίνω και στο βιβλίο μου. Όταν πρωτοξεκίνησε η διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας το 1973-1974, υπήρχε μόνο μία απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Τώρα υπάρχουν 30 υποθέσεις. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη στρατηγική μας έναντι της Τουρκίας. Το ότι θέλουμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο είναι κάτι που θεωρώ ότι και βάσει της διεθνούς νομολογίας βοηθάει τις θέσεις μας. Γιατί η διεθνής νομολογία έχει κινηθεί προς την πλευρά μας. Άρα είναι ένας στόχος που και είναι στρατηγικά σωστός και μας βοηθάει η διεθνής νομολογία.
3: Αναρωτιέμαι άραγε πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά κράτη κατανοούν τις ελληνικές θέσεις απέναντι στη Τουρκία. Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς, παρόλο που θεωρούμε ότι τα κατανοούν, κάνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες μας προβληματίζουν.
2: Πριν από πολλά χρόνια, όταν έκανα το διδακτορικό μου πάνω στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας και το τι γινόταν, είχα γνωρίσει έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Είχα συζητήσει μαζί του και μάλιστα ο άνθρωπος μου είχε κάνει την τιμή να με συνοδεύσει όταν τελειώσαμε τη συζήτηση, με συνόδευσε ως την έξοδο και μετά είχαμε και μια μεγάλη διαφορά ηλικίας τότε και μου λέει με πολύ φιλικό τρόπο, ξέρετε, μου λέει, όταν μιλάμε, καλό είναι να μην μας λέτε τι λέει το διεθνές δίκαιο, αλλά ποια είναι τα κοινά μας συμφέροντα. Διότι, ξέρετε, το διεθνές δίκαιο λέει κάποια πράγματα. Αν έχετε πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο, πηγαίνετε στο διεθνές δικαστήριο. Λέω εγώ, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η Τουρκία δεν θέλει να πάει στο διεθνές δικαστήριο. Βλέπετε, μου λέει, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε για συμφέροντα, όχι για το διεθνές δικαστήριο. Ένα λάθος που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα ενιαίο πράγμα, δηλαδή τα 27 κράτη-μέλη είναι κάτι ενιαίο, το οποίο κινείται με αλτρουιστικά κίνητρα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα 27 κράτη-μέλη έχουν τους δικούς τους, τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Σε δύσκολες περιπτώσεις θα έρθουν και θα σε καλύψουν. Έγινε το 1996 με την κρίση των ημείων, γιατί ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αλλά στην καθημερινότητα, τα κράτη-μέλη κοιτάζουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα και τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με προϊόντα τα οποία, με οπλικά συστήματα, τα οποία καταλήγουν και στην Κύπρο.
3: Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ελληνικές σχέσεις.
2: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω μια λανθασμένη αντίληψη που είχαμε στο παρελθόν, πολύ λανθασμένη. Πιστεύαμε ότι η Τουρκία οι Ηνωμένες Πολιτείες ετάσσονται αναφανδόν υπέρ της Τουρκίας και ότι ο στόχος τους ήταν να οδηγήσουν σε σύγκρουση Ελλάδα και Τουρκία. Θεωρώ ότι είναι εντελώς λανθασμένη ανάγνωση των πραγμάτων. Το τελευταίο πράγμα που θέλανε οι Αμερικανοί επί δεκαετίες ήταν να τεινάξουν στον αέρα την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Εκείνο το οποίο κάνανε, και το κάνανε επιτυχημένα σε διάφορες κρίσεις, και το 1976 και το 1987 και το 1996, ήταν να παρέμβουν μεταξύ των δύο, και ίσως και το 2020 στην κρίση με το Ρουστ Ρέις, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά και εκεί έγινε πιστεύω κάποια παρέμβαση, να παρεμβαίνουν ατύπως προκειμένου να αποτρέπεται η σύγκρουση. Ένα από τα προβλήματά μας τώρα που έχουμε βεβαίως είναι ότι με τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι βέβαιο ότι κάποιος θα πάρει τηλέφωνο, ναι, προς την Άγκυρα.
3: Όχι, θα αποφεύγουν.
2: Και θα της πει συγκρατήσου για κάτι που κάνεις. Έχεις ξεφύγει, το φτάνει στα άκρα. Αλλά είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν λειτουργήσαν καταπραϊντικά. Ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου βεβαίως είναι ότι συνήθως εκείνος που δέχεται τις περισσότερες πιέσεις είναι ο πιο αδύναμος. Οπότε εμείς ως πιο αδύναμη χώρα εν συγκρίση με την Τουρκία είναι βέβαιο ότι δεχτήκαμε περισσότερες πιέσεις. Αλλά το γεγονός των ισχυρών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μας δίνει τη δυνατότητα να μην ακούμε, να μην είμαστε και τόσο υπάκουα παιδιά σε αυτά που θα θέλανε οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι ως προς την επίλυση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων που θέτει η Τουρκία.
3: Παρεμβαίνουν και καταπραίνουν την υπόθεση, αλλά ωστόσο το 1996 είχαμε τις γκρίζες ζώνες μετά.
2: Ναι, η Αμερική καταπραίνει κυρίως το θέμα της
3: εμπλοκής. Ναι, αλλά στο αποτελέσμα.
2: Ναι, είναι γεγονός. Γι' αυτό σας λέω ότι ποιο θα ήταν το λογικό. Ήταν ένα συνάδελφό σας, ο Λάμπρος Παπαντονίου. Καλή του ώρα, όπου βρίσκεται, έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια από αυτόν τον κόσμο. Ο Λάμπρος Παπαντονίου είχε θέσει το 1996, όταν γινόταν η κρίση των ημείων, το ερώτημα ποια είναι η στάση της Αμερικής. Και είχε απαντήσει ο Αμερικανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, καλούμε τα δύο μέρη μέσα από συζήτηση να τα βρουν μεταξύ τους. Και του είχε δώσει ο Παπαντονίου την εξής απάντηση. Θα ήταν ίδια η θέση σας αν είχε δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο ζήτημα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας.
3: Έλατε.
2: Διότι έτσι είχε ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
3: Σωστό.
2: Η Αμερική δεν πήρε θέση, παρότι τα πράγματα ήταν καθαρά. Και αυτό έχει εξελιχθεί σε όλη αυτή τη θεωρία των γκρίζων ζωνών.
3: Ναι.
2: Είναι γεγονός.
3: Αυτό εκεί είναι εις βάρος δικό μας.
2: Ναι, είναι γεγονός. Μα σας λέω, θεωρούν ότι στη σχέση Αμερικής-Τουρκίας η Ελλάδα είναι το αδύναμο μέρος. Και πολλές φορές δεν επιλέγουν να πάρουν θέση για κάτι που είναι οφθαλμοφανές. Δεν μπορείς να έρχεσαι 60 τόσα χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και να λες, ρε εσύ, τώρα κατάλαβα τι λέει η συμφωνία, αμφισβητώ ότι αυτά τα νησιά είναι δικά σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ύστερα από 70 χρόνια σχεδόν.
3: Εδώ γίνονται άλλα πράγματα.
2: Καλά, εννοείται.
3: Να θεωρεί ο Τραμπ ορισμένα άλλα πράγματα, θα αναθεωρείς και η Τουρκία.
2: Ναι, ναι.
3: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μύθοι που κυκλοφορούν στην ελληνική δημόσια συζήτηση γύρω από τα ελληνοτουρκικά, πιστεύετε?
2: Λοιπόν, ένας μύθος είναι τα πετρέλαια του Αιγαίου. Mm-hmm. Για πάρα πολλές δεκαετίες ξέραμε ότι ο πλούτος του Αιγαίου είναι τα πετρέλαιά του. Σήμερα ξέρουμε ότι ο πλούτος του Αιγαίου είναι, με συγχωρείτε, το θαυμάσιο φυσικό του περιβάλλον. Αυτό είναι που μας φέρνει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Και αυτό είναι και συμφέρον της Τουρκίας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόθεση από κάποιον να πάει να κάνει πραγματικά έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο. Έχει πλέον μετατοπιστεί το ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί είναι το παιχνίδι εντός εισαγωγικών γύρω από τους υδρογονάνθρακες. Ένα δεύτερο σημείο αφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επιμένουμε να τονίζουμε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά αυτό δεν έχει από ένα σημείο και μετά τόση σημασία όσο είχε πριν από 30 χρόνια. Όταν δεν την είχε υπογράψει.
3: Ναι.
2: Γιατί? Διότι το δίκαιο της θάλασσας έχει μετεξελιχθεί και οι περισσότεροι από τους κανόνες που περιλαμβάνονται σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας είναι πλέον εθιμικοί κανόνες και δεσμεύουν τους πάντες, ακόμη και την Τουρκία που δεν τους έχει υπογράψει.
3: Ναι.
2: Είναι δηλαδή μία σειρά από τέτοια θέματα που μας καλούν να ξαναδούμε. Και δεν είναι ότι το λέω εγώ, το έχει πει και το Διεθνές Δικαστήριο.
3: Ναι.
2: Παραδείγματος, το άρθρο 121 της συμβάσεως που αναφέρεται στο καθαριστός των νησιών, λέει το δικαστήριο ότι αυτό είναι εθνικό δίκαιο, καλύπτει όλες τις χώρες. Τι λέει το άρθρο 121? Ότι τα νησιά, όπως και οι κυπριωτικές ακτές, έχουν δικαίωμα στις θαλάσσιες ζώνες. Mm-hmm. Σε υφαλοκρηπίδα και σε αγώς. Είναι τέτοια πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε ως μύθι.
3: Κοιτώντας την πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα το 1984 και μετά, σήμερα το 2026, πόσο αποτελεσματική υπήρξε, πιστεύετε?
2: Αυτός ήταν και ο βασικός προβληματισμός που μπήκα στη λογική να γράψω αυτό το βιβλίο. Να διευθύνσω κάτι. Δεν θέλω να κρίνω με τα μάτια του 2026 τις αποφάσεις που ελήφθησαν δεκαετία του 70, του 80 ή του 90. Ήτανε διαφορετικές συνθήκες και πολλές φορές η στρατηγική που ακολουθούμε είναι τέκνο ανάγκης για να αντιμετωπίσεις μια Τουρκία η οποία σε απειλεί. Στο τέλος όμως της ημέρας, ύστερα από 50 χρόνια, μισό αιώνα που ακολουθούμε, έχουμε ακολουθήσει δύο στρατηγικές συγκεκριμένες έναντι της Τουρκίας. Την πάγια που είχαμε από το 1974 και ακολουθούμε σε γενικές γραμμές και σήμερα, και μια στρατηγική που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση Μίτη μεταξύ 1999-2004 και για μια σύντομη χρονική στιγμή από το 2009 ως το 2010 από την κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, διακόπη λόγω και της οικονομικής κρίσης. Καμία από τις δύο στρατηγικές δεν μπόρεσε να περιορίσει την Τουρκία. Αντιθέτως, βλέπουμε μια Τουρκία η οποία αυγαταίνει διαρκώς τις διεκδικήσεις της έναντι ημών. Άρα, και χωρίς να μπαίνουμε στη λογική να κατηγορούμε, έχουμε κάνει λάθη σε αυτό το θέμα και πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε.
3: Στην ουσία δεν πετύχαμε κάτι καλό για την Ελλάδα, πιστεύω, τόσα χρόνια. Πέρα από μια σταθερότητα, όπως και τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις, να μην έχουμε πυροδοτήσεις επεισοδίων κλπ. Δεν έχουμε αποτέλεσμα και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα ποτέ.
2: Να το πω διαφορετικά. Μία στρατηγική την ακολουθείς με σκοπό ένα, να αλλάξεις τα πράγματα υπέρ σου ή έστω να συγκρατήσεις την άλλη πλευρά. Προφανώς δεν έχουμε αλλάξει τα πράγματα υπέρ ημών, ιδίως στην Κύπρο, και δεύτερον η άλλη πλευρά δεν έχει συγκρατηθεί. Είναι περίπου ανεξέλεγκτη σε όλα αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή, όταν υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο το Νοέμβριο του 19 με τη Λιβύη, με την οποία δεν έχει γεωγραφική συνάφεια, καταλαβαίνεις ότι έχει ξεφύγει το πράγμα. Όταν σου βγάζει ένα χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, όπου τα ελληνικά νησιά κολυμπούν μέσα σε περιοχές με το χρώμα της Τουρκίας, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι άσχημα.
3: Ήθελα να δω κάτι άλλο. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε πολιτισμικά με τους Τούρκους?
2: Αυτό είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Να ξεκινήσω από το εξής. Φιλετικά πόσο μακριά είμαστε από τους Τούρκους? Εάν δείτε το σημερινό Τούρκο στα χαρακτηριστικά του, η συντριπτική τους πλειοψηφία ελάχιστα απέχει από τους Έλληνες. Δεν απέχει μάλλον.
3: Ναι.
2: Μοιάζουμε απίστευτα πολύ.
3: Είναι αναλόγως σε τη γεωγραφική περιοχή που είναι, ας πούμε, στα
2: πολύ
3: παράλια,
2: κοντά το λέτε.
3: Και λοιπά, είναι πιο...
2: εκείνοι που είναι στα παράλια είναι ίδιοι με εμάς. Τα τεστ DNA τα οποία γίνονται τα τελευταία χρόνια το επιβεβαιώνουν. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός Τούρκων, ιδίως στα δυτικά παράλια, εμφανίζεται να έχει το ίδιο DNA με εμάς. Αντιστοίχως, αν πάτε πιο μέσα, ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων εμφανίζεται να έχει ίδιο DNA με τους Αρμένιους ή με τους Κούρδους της περιοχής, και αυτό είναι φυσιολογικό. Οι πρώτοι Τούρκοι που ήρθανε από τα εψίπεδα, οι πρώτοι Τούρκοι έρχονται από την περιοχή που είναι σήμερα το Κυργιστάν και το Τατζικιστάν στα σύνορα με την Κίνα. Αυτοί ήταν μικρές ομάδες. Λόγω της βίας που ασκούσαν, άρχισαν να εξισλαμίζουν τους ντόπιους πληθυσμούς. Άρα το φυλετικό υπόβαθρο είναι το υπόβαθρο που υπήρχε στη Μικρά Ασία από πριν. Έτσι, φυλετικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάνω κάτω το ίδιο DNA, ειδικά με τους Τούρκους της Δυτικής Μικράς Ασίας. Εκείνο όμως που παίζει ρόλο δεν είναι το φυλετικό DNA. Είναι η εθνική συνείδηση, η οποία καθορίζεται από άλλους παράγοντες. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι διαφέρουμε φυλετικά ή είμαστε ομοί. Είναι ότι έχουμε διαφορετική εθνική αντίληψη για το ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι προσδοκίες μας για το μέλλον, ποια είναι η ταυτότητά μας κτλ.
3: Συμπερασματικά, αν έπρεπε να συνοψίσετε σε μια φράση το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου, ποιο θα ήταν?
2: Τι πρακτέων, τι πρέπει να κάνουμε? Θεωρώ ότι η αντιπαράθεση με την Τουρκία σε διμερές επίπεδο, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δεδομένη ανισορροπία. εάν πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν στρατηγικά τα πράγματα, δηλαδή θα αλλάξει ριζικά η ισορροπία υπέρ της Ελλάδος ή υπέρ της Τουρκίας υπό τις παρούσες συνθήκες, όποιος το πιστεύει αυτό είτε από την Ελλάδα ή από την Τουρκία, αυτά πατάτε. Για να αλλάξουν οι ισορροπίες υπέρ ημών, πρέπει, πιστεύω, να μπούμε στη λογική να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Δηλαδή, να γίνουμε η χώρα εκείνη η οποία γνωρίζει άριστα την περιοχή της και ως περιοχή ορίζω την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι συνομιλητής των μεγάλων δυνάμεων για το μέλλον της περιοχής και παράλληλα είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας και εξάγει σταθερότητα και ασφάλεια. Δείτε τι έγινε με την τελευταία κρίση τώρα με τον πόλεμο στον κόλπο. Η Ελλάδα κάλυψε αμυντικά την Κύπρο, κάλυψε αμυντικά την Βουλγαρία, άρα δεν είμαστε ένας παθητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας, γίναμε ενεργητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας και επίσης καλύψαμε αντιεροπορικά ένα μεγάλο μέρος της Σαουδικής Αραβίας και βοηθήσαμε Κατάρ και Εμιράτα. Αυτό σημαίνει να είσαι ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Yeah. Πρέπει όμως να μπούμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή να περάσει το πετσί μας αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να έχουμε άποψη, να γνωρίζουμε άριστα την περιοχή μας. Εγώ να σας πω το εξής. Έχουμε ανακαλύψει τη Λιβύη ότι είναι κοντά μας. Mm-hmm. Παλαιότερα ρωτούσα τους φοιτητές μου αν είναι πιο κοντά η Λιβύη ή η Γαλλία. Και η απάντηση ήταν ότι η Γαλλία είναι πιο κοντά. Προσέξτε, η Κρήτη η Κρήτη απέχει από τη Θεσσαλονίκη τη διπλάσια απόσταση από ό,τι απέχει από τη Λιβύη. Αλλά επειδή βλέπουμε τα πράγματα πολιτισμικά, θεωρούμε ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στη Γαλλία από ότι είμαστε στη Λιβύη. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε γενικώς πάρα πολύ κοντά σε περιοχές οι οποίες στη Συρία, στο Λίβανο, στον πόλεμο, σε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να δούμε το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή. Και μέσα από το να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την ανισορροπία που υπάρχει με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει βέβαια ισχυρή οικονομία, για να μπορείς να έχεις ισχυρό στρατό, διότι ο ισχυρός στρατός, παρενθεσούλα εδώ πέρα, τον ισχυρό στρατό δεν τον θέλεις να πας να κάνεις επίθεση στην Τουρκία. Τον ισχυρό στρατό τον θέλεις ως αποτροπή, να ξέρει η Τουρκία ότι αν σε πειράξει, το πρόβλημα που θα έχει θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από το όποιο πλεονέκτημα αποκτήσει. Ναι, ναι. Να έχεις ισχυρό στρατό, να έχεις χρήματα για να μπορείς να έχεις ισχυρό στρατό. Μπελαρά τώρα παίρνουμε, τα Ραφάλ που πήραμε, τα F-35. Να έχεις, να γνωρίζεις άριστα την περιοχή σου, να έχεις ισχυρή, να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν, να γυρίζουν την περιοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συρία. Έχουμε ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς εκεί πέρα, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με εμάς. Είναι απομεινάρια των Βυζαντινών κατ' ουσία. Αυτούς τους ανακαλύψαμε σχετικά προσφάτως. Εκεί χρειάζεται να έχεις διπλωμάτες οι οποίοι να γυρίζουν την περιοχή αν τους ξέρουν. Να έχεις χρήματα να βοηθήσεις αυτές τις κοινότητες. Δεν τους θέλουμε να έρθουν στην Ελλάδα, θέλουμε να παραμείνουν εκεί. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε.
3: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος μας είπε μερικά πράγματα από αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο περισσότερα. Αγοράστε το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις από τις εκδόσεις Πατάκι. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας μεσημέρι.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
7: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
3: Γεια σας, γεια σας. Νιώθω την υποχρέωση να αρχίσω κι εγώ ουρλιάζοντας. Νεκταρία!
2: Ωραία, ωραία. Χαμήλωσα το μικρόφωνο, πρόλαβα.
3: Ωραία, εντάξει. Καλά, εγώ δεν έχω και τόσο δυνατή φωνή.
2: Αν φωνάζει το μικρόφωνο, Ηλιάνα μου, όλα δυνατά ακούγονται.
3: Σωστά. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Ηλιάνα Ζερβού, απέναντί μου με το γνωστό αίτημα του chat να μετονομαστεί σε Ζευρού.
3: Ναι, ναι, ναι, το είδα. Εντάξει, έχει ξαναποθεί αυτό το αστιάκι, αλλά χρειάζεται. Στη Φάρμα των Ζώων είμαστε. Επιβάλλεται.
2: Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, στα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο τσιμπάτος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, φωνάζει το chat εδώ, Ηλιάνα.

0: Η Λία είναι νόμος, δεν πίνεται.
1: Τι?
0: Μάλλον ήθελε να πει είναι νομός.
1: Δεν πίνεται.
0: Δεν ξέρω, θέλω μια εξήγηση γι' αυτό. Αγγλιάνα! Ωραία, τέλεια. Έχω κι εγώ. Νεκταρία να δεις να μαθαίνεις.
1: Το YouTube, βλέπω σχόλιο, cut button. Μου πέταξε ανασκόπηση πριν από 11 χρόνια. Δεν ξέρω τι με ξάφνιασε περισσότερο, ο πουλής με λαχαρινός ή το γεγονός ότι ήταν σαν άκουγα προχθεσινό επεισόδιο και διέφερε μόνο στην αρχή. Για χρονικότητα των επεισοδίων της ανασκόπησης. Ναι. Ποιο?
0: Αυτό συμβαίνει όταν δεν ασχολείσαι τόσο με θέματα της επικαιρότητας και πιάνεις, ας πούμε, τύπου κουνούπια και διάφορα ζώα και άλλα τέτοια θέματα. Θα είναι επίκαιρα γενικά.
1: Και τα 2015 που θα μπορούσε να είναι. Διαπραγματεύσεις, ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, εκλογές Σεπτεμβρίου.
0: Κάνα μνημόνιο. Ξέρω.
1: Κάνα μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο, αξιολόγηση τρίτου μνημονίου. Με αυτά ασχολιόμασταν. Τότε ας μην τα θυμόμαστε αυτά σήμερα, γιατί είναι εκεί μεγάλη μέρα.
0: Ακριβώς. Σήμερα τα βλέμματα πέφτουν στο Θησείο. Περιμένουμε να δούμε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα στο Θησείο.
1: Νέος Πανιώνιος.
0: Έτσι.
1: Δεν το λέω ειρωνικά προς την ιστορική ομάδα του Πανιωνίου. Το λέω επειδή είχε γίνει αυτό με το αφημείο ότι είχε μετονομαστεί σε Νέος Πανιώνιος κάποια στιγμή, γιατί μετονομασία το λέω να εξηγηθώ. Είχε πολύ συμπαθητική ομάδα Πανιώνιος πάντα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αχ, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι ακόμη πιο άσχετη από τον Κωνσταντίνο που λέει σε αυτά. Δεν μπορώ να βοηθήσω.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται να είσαι πιο άσχετη από τον Κωνσταντίνο στα αθλητικά.
0: Κι όμως.
1: Περίμενε, θα το βρούμε.
0: Για ρώτα.
1: Την Κυριακή έμαθες τι συνέβη στον τελικό της Ευρωλίγκας.
0: Έμαθα ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός και μάλιστα στην έδρα του Παναθηναϊκού και ότι αυτό ήταν κάποιο πολύ μεγάλο γεγονός.
1: Ωραία. Ήδη είσαι παραπάνω από τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είχε την εντύπωση ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός έναν αγώνα.
0: Α, ωραία. Εντάξει. Καλά, εγώ δεν έχω και δικαιολογία γιατί υποτίθεται ότι είμαι Ολυμπιακός. Αλλά τέλος πάντων δεν είμαι καθόλου σταθερή. Αλλάζω ομάδες. Ανάλογα δεν ξέρω, έτσι. Ότι
1: είσαι από αυτούς.
0: Ναι, καμιά φορά λέω ότι είμαι ΑΕΚ. Έτσι.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι τώρα.
1: Αναβδομάδα.
0: Η φανατική φίλαθλη. Όχι, εντάξει, σε πιο μεγάλο διάστημα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι η φανατική φίλαθλη τώρα παίζει να του τρελαίνω με αυτό το πράγμα. Όχι, είμαι άπιστη.
1: Τι?
0: Επειδή έχει και ένα τέλος πάντων θρησκευτική λατρεία, επειδή μου ο τρόπος που οι φίλαθλοι αντιλαμβάνονται τις ομάδες που φέρουν και τα λοιπά.
1: Αρκετή, ναι, ανάλογα λέω,
0: εγώ είμαι άπιστη σε αυτό.
1: Ανάλογα η ένταση με την οποία υποστηρίζεις την ομάδα ή ασχολείσαι, mm-hmm. που για κάποιους είναι φανατικά, για κάποιους λιγότερο, τέλος πάντων. Αυτό το να μην αλλάζεις ομάδα είναι το καλό σενάριο. Πολλοί το πάνε δεν αλλάζω ομάδα, δεν αλλάζω κόμμα. Και είναι το κόμμα η ομάδα που δεν αλλάζεις ποτέ στη ζωή σου. Ειδικά
0: η
1: άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό είναι μια αντίληψη ριζωμένη πολύ βαθιά. Ότι κόμμα δεν αλλάζεις. Ό,τι και να συμβεί. Δυστυχώς.
0: Ναι. Και τώρα που έλεγε για το πόσο επίκαιρη ήταν η ανασκόπηση του 2015, έχει σχέση και με το Τζίπρα που έχει σήμερα το. Την αποκάλυψη του κόμματος, να μας πεις ποια ανασκόπηση είδες, να δούμε αν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα του 2015.
1: Ναι, λοιπόν, τι βλέπω, Τσιπραλώνα βλέπω, σχόλιο, ναι. Πρόεδρος των Πανιώνων ήταν ο Αχιλλέας Μπέος, χωρίς να φταίει ο κόσμος. Εντάξει, σε πολλές ομάδες έχει συμβεί ο πρόεδρος να μην προκαλεί και τα καλύτερα συναισθήματα σε πάρα πολύ κόσμο. Και τώρα συμβαίνει, δηλαδή. Νομίζω στη συντριπτική πλειοψήφια των ομάδων, εφοπλιστές, ολιγάρχες, το να έχεις και μια ομάδα παράλληλα με μερικά ΜΜΕ είναι ένας τρόπος να ελέγχεις, να έχεις ρόλο στην πολιτική συζήτηση.
0: Και
1: εδώ πέρα
0: ναυτιλιακή.
1: Το έχουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ αυτό. Ναυτιλιακές, κατασκευαστικές, πιο πολύ στο παρελθόν κατασκευαστικές. Και είναι στο modus operandi, είναι στο εγχειρίδιο της πολιτικής ισχύος, να το θέσουμε έτσι. Αυτά είναι τα αρνητικά.
0: Εντάξει, για πολλούς είναι αγαπητά πρόσωπα. Για τους έτσι φανατικούς φιλάθλους που μπορεί να μην έχουν αυτή την πολιτικοποιημένη, ας πούμε, σκέψη στα πράγματα.
1: Είναι τρελός ο πρόεδρος κλπ.
0: Ναι. Θα υπάρχει και το αντίστοιχο επικοινωνιακό από την πλευρά του, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Και εκεί είναι το να μην κρίνεις οπαδικά. Είναι μια χαρά να είσαι φίλαθλος, να το έχεις ένα σχολείο, να είναι ένα σημαντικό αλλά δευτερεύον πράγμα στη ζωή σου. Όταν μπαίνει ο φανατισμός, όπως σε πάρα πολλά πράγματα, ξεκινούν τα προβλήματα. Καλές απόψεις, φάρμα των ζώων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από διακοπές. Πριν συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο, θα έχουμε και Κωνσταντίνο Πουλή. Θα έχουμε και Λαμπρινή Θωμά σήμερα, γεμάτη η φάρμα.
0: Ναι. Αυτές τις συνεντεύξεις με αυτά τα τόσο σπάνια προβαλλόμενα άτομα στο The Press Project.
1: Βεβαίως, που είναι το μπουμπούκι ο Πουλής, ρωτάτε. Είναι στην Καρδίτσα για την δίκη των βασανιστών, των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασίλη Μάγκου. Παρακολουθεί κάθε δικάσιμο, κάθε διαδικασία, κάθε συνεδρίαση ο Κωνσταντίνος και θα μας μεταφέρει αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν ακόμα σήμερα. Εμείς θα ξεκινήσουμε έτσι καλοκαιρινά. Αυτό δεν θέλουμε να σας αποθαρρύνει από το να παραγγέλνετε φούτερ. Εμείς θα μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές, εσείς παραγγέλνετε φούτερ. Και θα ξεκινήσουμε από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, είναι Ινστιτούτο Καταναλωτών. Σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους δύο πολίτες της χώρας δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Το καλοκαίρι.
0: Και αυτό που σχεδιάζει υπολογίζει σε λιγότερες μέρες, υπολογίζει να μαγειρεύει κιόλας στις διακοπές και έτσι πιο οικονομικές επιλογές από τα προηγούμενα χρόνια. Να πούμε ότι ήδη ήμασταν σε πάρα πολύ κακό σημείο, δηλαδή και το 52% που ήταν πέρσι δεν ήταν και κανένα καλό ποσοστό, αλλά αυτό πέφτει. Δηλαδή φαίνεται ότι η τάση είναι να πέφτει το ποσοστό των ανθρώπων που μπορούν να πληρώσουν για την ξεκούρασή τους.
1: Ναι, έχει σταθεροποιηθεί, μπορούμε να πούμε. Ήταν 52% αυτοί που δεν θα πήγαιναν. Τώρα είναι 50% αυτοί που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε. Mm-hmm. Μιλάμε για μια έρευνα σε δείγμα 700 ατόμων, οπότε το 52 με το 50 σε ένα τέτοιο δείγμα έχει μικρή διαφορά. Μιλάμε για μια σταθεροποίηση σε ένα πάρα πολύ χαμηλό σημείο. Γιατί μιλάμε για άτομα, για πολίτες που δεν θα μπορέσουν ούτε για 2-3 μέρες να φύγουν και να βρεθούν σε κάποιον προορισμό, είτε είναι αυτό κάποιο εξοχικό είτε κάποιο νησί. Είναι στα στοιχειώδη αγαθά το να μπορείς να φύγεις μία εβδομάδα και να κάνεις διακοπές. Δηλαδή στις έρευνες της Eurostat, όλες αυτές οι έρευνες που βγαίνουν και λένε κοινωνικός αποκλεισμός, όριο φτώχειας, όλα αυτά, για να υπολογιστούν αυτά, μετράνε πάρα πολλές φορές μία λίστα, την έχουμε διαβάσει στο παρελθόν με τον Κωνσταντίνο, με πράγματα και υπηρεσίες στα οποία πρέπει να έχεις πρόσβαση. Πού είναι η σύνδεση στο ίντερνετ, το να μπορείς να αλλάξεις φθαρμένα ρούχα, το να μπορείς να αλλάξεις φθαρμένα έπιπλα. Είναι πράγματα που μπορεί να ακούγονται ως και πολυτέλειες σήμερα. Το να μπορείς να φύγεις μια εβδομάδα διακοπές είναι σε αυτά τα στοιχειώδη που σε βάζουν πάνω από το όριο του κοινωνικού αποκλεισμού. Το 50% των Ελλήνων και Ελληνίδων δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Από όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν, λέει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, μιλάμε για λίγες μέρες, περίπου 4 με 7 mm-hmm. μέρες. Το 14% θα κινηθεί όπως κάθε χρόνο, ενώ μόλις το 2% σχεδιάζει περισσότερες μέρες. Αυτό για να αναδεικνύουμε και τα θετικά, υπάρχει ένα 2% που λέει φέτος έχει αυξηθεί το εισόδημά μου, έχω την πολυτέλεια να φύγω περισσότερο.
0: Mm-hmm. Φυσικά είναι πολύ αποθαρρυντικός παράγοντας τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξακολουθούν να είναι τόσο αυξημένα, αφού ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιδοτήσει τους ιδιοκτήτες των ακτοπλοϊκών εταιριών ώστε να μειώσουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί εξακολουθούν να παραμένουν στα ύψη.
1: Ναι, θα δούμε πώς θα κοιμανθούν οι τιμές. Θα δούμε στα μέσα της τουριστικής σεζόν. Έχει ξεκινήσει η σεζόν. Φεύγουν και δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να δουλέψουν σεζόν με την προοπτική ενός καλού μισθού, αλλά με συνθήκες που σε πολλές περιπτώσεις είναι συνθήκες εργασιακής γαλέρας και δουλειάς χωρίς δικαιώματα και mm-hmm. ανάπαυση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Τώρα για την επιδότηση, αυτό που αναφέρει η Λιάννα, έχει να κάνει με το ότι στα πρώτα μέτρα στήριξης για την ακρίβεια από την επίθεση, είπα και Ισραήλ, στο Ιράν, για να μην μειωθούν τα εισιτήρια, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει μόνιμη την επιδότηση των ακτοπλοϊκών εταιριών για να παρέχουν εκπτώσεις σε πολυτεκνού, σε αναπηράτομα, σε φοιτητές, σε φοιτήτριες, για να έχουν όλες αυτές τις εκπτώσεις που υπάρχουν στις μεταφορές. Mm-hmm. Αυτό δεν αποζημιωνόταν, πλέον θα αποζημιώνεται μόνιμα. Δηλαδή την ώρα που βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βγήκε και σήμερα και λέει παρατείνεται για άλλον ένα μήνα η επιδότηση στο ντίζελ. Επιδότηση στη βενζίνη, όχι. Η επιδότηση στο ντίζελ για ένα μήνα. Στις ακτοπλοϊκές δόθηκε μόνιμο μέτρο κάπου πίσω από τον θόρυβο της επίθεσης Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.
0: Και γιατί ακόμα, Ιράν
1: θα μιλήσουμε τη λαμπρινή.
0: Ακόμα και αν δεν έχουμε δει ακόμα πώς θα κυμανθούν οι τιμές σε αυτή την τουριστική περίοδο, καταλαβαίνουμε ότι είναι ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων που σκέφτονται να πάνε διακοπές, γιατί επιλέγουν γενικά προορισμούς οι οποίοι δεν απαιτούν την μετακίνηση με πλοία. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται και από την έρευνα.
1: Ναι, περισσότερο επιλέγεται η πυρωτική Ελλάδα και επίσης, όπως είναι προφανές, τα ιδιόκτητα σπίτια ή η φιλοξενία από τρίτους. Αύξηση εμφανίζεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρό ποσοστό επιλέγει ξενοδοχεία και πολύ λίγοι επιλέγουν μοντέλα all inclusive ή κρουαζιέρες. Προφανώς, καταγράφει το ΙΕΛΚΑ ότι υπάρχει στροφή προς πιο οικονομικές λύσεις, με στόχο είτε τη μείωση του κόστους, είτε την παράταση της διάρκειας των διακοπών. Και επίσης επιλέγονται παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας. Και ακολουθούν τα νησιά. Mm-hmm. Τα νησιά έχουμε καταλάβει ότι δεν πολύ είναι για μας.
0: Ναι. Και οι υπόλοιποι ξέρουμε δηλαδή ότι δεν πάνε διακοπές επειδή δεν θέλουν. Μήπως επιλέγουν το staycation. Δηλαδή, μήπως θέλουν να κάνουν τουρισμό στην πόλη τους. Μπορεί να είναι και επιλογή τους, να μην είναι ζήτημα οικονομικό, δεν ξέρω.
1: Χάθηκαν αυτές οι αναφορές στο
0: staycation. Ερωτήματα θέτω.
1: Ήταν πολύ δημοφιλείς αυτές οι αναφορές πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, που είχε αρχίσει να κυκλοφορεί το staycation ως κάτι πολύ προχώ και wow, και στην πράξη ήταν κάτσε σπίτι σου και κάνε βόλτες στην πόλη να βλέπεις τα αξιοθέατα.
0: Χωρίς air condition, γιατί μετά άντε να πληρώσει το ρεύμα. Και κάτσε εδώ πέρα με τον ανεμιστήρα, υπάρχουν αυτά τα πλαστικά, τα ανεμιστηράκια, να κάτσετε έτσι στον καναπέ. Mm-hmm. Μια χαρά. Στη χώρα έτσι με την ηλιοφάνεια και τα λοιπά που λέει και ο Άδωνης, μια χαρά. Mm-hmm. Θα πάτε και ένα μπάνιο στη Λούτσα με το λεωφορείο για να μην πληρώνετε και βενζίνες. Εδώ πέρα δίνω λύσεις οικονομικές.
1: Μόνο ημέρα. Mm-hmm. Ναι, είναι αυτό το... Είναι αυτή η αντίφαση ότι σε μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό, που ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία όπως αναφέρεται πάρα πολλές φορές, έως και στον υπερτουρισμό σε πάρα πολλές περιπτώσεις και οι μισοί Έλληνες, οι μισοί πολίτες της χώρας δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ούτε για λίγες μέρες. Την ίδια στιγμή υπάρχουν συνεχή καλέσματα και συνεχής προσπάθεια να προσελκύονται τουρίστες από το εξωτερικό και δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τους πολίτες της χώρας. Υπάρχουν κάποια μεμονωμένα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού που έχουν και μεγάλη ζήτηση και αυτό δείχνει το πρόβλημα. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το τι γίνεται με τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και πόσοι είναι δικαιούχοι, πόσοι μπήκαν στην πλατφόρμα, πόσοι μπήκαν στην πλατφόρμα για το Fuel Pass, όπως λένε, πόσοι μπήκαν για αυτό, μπήκαν για το άλλο και καταλαβαίνεις ότι είναι ζήτημα. Ναι. Αυτά για την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Επίσης, ένα τελευταίο είναι ότι στρέφονται και σε διάφορες προσπάθειες οικονομίας και για τα έξοδα ενώ θα είναι διακοπές. Δηλαδή, να μαγειρεύεις ενώ είσαι διακοπές, να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, σε μινι μάρκετ φούρνους, ώστε να μειώνονται τα έξοδα εν μέσω των διακοπών από ασχολίες τύπου όπως το να πας σε μια ταβέρνα ή ένα εστιατόριο.
0: Ναι, άμα η χωριάτικη κάνει 10 ευρώ, άστο, την κάνω στο σπίτι μου.
1: Ναι. Να ξαναπούμε κλείνοντας και πριν συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο ότι δεν πρόκειται για πολυτέλεια. Κάπως
0: είναι αυτονόητο εργασιακό δικαίωμα το να μπορεί να αποφορτιστεί ο εργαζόμενος. Και εντάξει, πραγματικά δείχνει και πόσο ανοίγει η ψαλίδα των ανισοτήτων για άλλη μια φορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάπως υπάρχει και έχει επικρατήσει μια αντίληψη ότι οποιαδήποτε απόλαυση, οποιοδήποτε αίτημα για ελεύθερο χρόνο, για να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητα, είναι κάποιο είδους πολυτέλεια, είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώματα θεωρούνται όλο και περισσότερο πολυτέλειες την ώρα που προσπαθούν να πείσουν ότι η δουλειά, ακόμα και 13 ώρες την ημέρα. Είναι αυτός ο σκοπός και, όπως θα δούμε και στην συνέχεια της εκπομπής, δεν είναι ανάγκη να σταματάει και ποτέ. Μπορεί να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Λοιπόν, διάλειμμα για να βάλουμε στην κουβέντα τον Κωνσταντίνο για το τι συμβαίνει στην καρδίτσα και επιστρέφουμε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου, Ιλένα, γεια σου, Τάνο.
0: Πώς είναι η εικόνα από εκεί, τι γίνεται σήμερα?
2: Καταθέτει η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου. Έχουμε περάσει στις ερωτήσεις από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Οπότε έχουμε πρώτο κομμάτι της δίκης, η γνωστή κόλληση εργία. Εντάξει, διαδικαστικά θα τα περιγράψω τώρα τι συνέβη, η κατάθεσή της και μετά οι ερωτήσεις, που είναι λιγάκι, ας πούμε ότι υπάρχει μια γκάμα το πόσο μπορεί κανείς να δει το υπερασπιστικό δικαίωμα να πλησιάζει προς την χυδαιότητα. Εδώ έχει βαρέσει κόκκινα. Είμαστε πολύ κοντά στο κακό άκρο αυτής της κλίμακας που θα μπορούσε να κινηθεί κανείς από το υπερασπιστικό δικαίωμα, που αφορά προφανώς τους πάντες, αφορά όλα τα εγκλήματα, ανεξάρτητα από το πόσο απεχθείς μπορεί να μας είναι οι πράξεις. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά το τι θα ήταν διατεθειμένος να πει κανείς και να κοιμάται το βράδυ ήσυχος.
1: Είναι δηλαδή πιο επιθετικές ερωτήσεις από ότι κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κυρίου Γιάννη Μάγκου, ή υπάρχει με περισσότερη ένταση?
2: Μπορεί ναι και υπάρχει περισσότερη ένταση, γιατί είναι αρκετά διαφορετικό το ύφος της κατάθεσης εδώ πέρα. Δεν έχει αυτή την εξαντλητική αναφορά στα στοιχεία της δικογραφίας που είχε η κατάθεση του Γιάννη Μάγκου, που είναι ο άνθρωπος που έχει σηκώσει τη δημόσια συζήτηση για το θέμα, αλλά είχε ένα πολύ πολύ στιβαρό όριο, έθετε ένα πολύ στιβαρό όριο στην χυδαιότητα. Θα εξηγήσω πιο συγκεκριμένα τι εννοώ, μην τα λέω έτσι.
0: Ναι, ποιες είναι οι ερωτήσεις, τι ερωτήσεις γίνεται?
2: Καταρχάς, η πρώτη κουβέντα για αρκετή ώρα αφορούσε το αν θα πρέπει να γίνουν δεκτά τα τεκμήρια που εισέφερε ο Γιάννης Μάγκος στα αναγνωστέα. Τη φωτογραφία, την ακριβή χρονολογία της φωτογραφίας που είχε φέρει από τον Βασίλειο στο νοσοκομείο και ένα καθαρότερο βίντεο. Σε αυτό, ας πούμε, ένας από τους συνηγόρους λέει ότι ο Γιάννης Μάγκος κουτοπώνυρα, ενώ ήταν μάρτυρας, πήγε στη συνέχεια και έδωσε αυτά, δεν δέχτηκε κάποια επίπληξη, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί το κουτοπώνυρα. Ζητούσαμε να μην επιτραπεί να αποφασιστεί σήμερα ότι δεν θα επιτραπεί να δοθεί κανένα τέτοιο στοιχείο. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει πρόβλεψη νομική προκειμένου να μπορούν να προστεθούν και άλλα στοιχεία στην δίκη. Και αφού, ας πούμε, ξεπεράστηκε αυτό με την απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει την ένστασή του σε αυτή τη φάση, ξεκίνησε η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου. Και ξεκίνησε ήδη πολύ γρήγορα. Η πρόεδρος ρωτά, αφού περνά από τα αυτά που φανταζόμαστε πως ήταν και τα λοιπά, περνά στην ερώτηση, είχε κάποια εμπλοκή με τη δικαιοσύνη? Ο παπαντάει η μητέρα του, δεν είναι κατηγορούμενος εδώ. Και αυτό ήδη θέτει τον τόνο, ας πούμε, για αυτό που θα ακολουθήσει και στην υπόλοιπη κατάθεση. Περιγράφει το σκηνικό αυτό που είχε περιγράψει έμεσα και ο Γιάννης Μάγκος. Πώς είναι ο πιτσιρικάς με το ποδηλατάκι που της λέει ότι έχουν χτυπήσει τον Βασίλειο, τον βλέπει και το πρώτο, στην αρχή δεν το πιστεύει, το επιβεβαιώνει, τον βρίσκει και το πρώτο πράγμα που της λέει ήταν «με τσάκισαν οι μπάτσοι». Και λέει την πολύ βαριά κουβέντα ότι επειδή είχε κάνει ένα τεράστιο αγώνα για την αποεξάρτησή του, λέει τον έριξαν κάτω, άλλοι άνθρωποι θέλουν μια στιγμή για να σηκωθούν, το δικό μας το παιδί ήθελε χρόνια για να σηκωθεί. Γιατί καταλαβαίνουμε ακριβώς ποιος ήταν ο τεράστιος αγώνας που είχε ήδη γίνει από τον, από τον Βασίλειο για την, για την απεξάρτηση και τι γίνεται όταν σε αυτό προσθεθεί αυτή η φρικτή κακοποίηση. Τη ρωτούν, αυτό είναι ένα επιχείρημα ότι την ανάρτησή του αυτή δεν την έγραψε, μόνο την υπαγόρευσε, ας πούμε, η μητέρα του. Οπότε τη ρωτούν αν τον βοήθησε στην ανάρτησή του. Λέει, ο γιος μου έγραφε ποίηματα. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά σουρεαλιστικά στοιχεία αυτής της εξέτασης, της μάρτυρος, γιατί τη ρωτούν, δηλαδή, μας έχετε πει ότι διάβαζε, έχετε πει στην εξής, διάβαζε λογοτεχνία, διάβαζε μυθιστορήματα, ναι. Δηλαδή του άρεσε και να γράφει ο ίδιος, και γράφει και ποίηματα, ναι. Δηλαδή του άρεσε να δίνει προεκτάσεις με τη φαντασία του. Οπότε υπήρχε ξαφνικά ένα υπονοούμενο ότι αυτές οι λογοτεχνικές ανησυχίες κάπως υπονομεύουν την αξιοπιστία του, γιατί έτσι είναι αυτοί οι τύποι λογοτεχνικοί, ένα του συμβαίνει, πέντε λένε.
1: Και ότι είναι προϊόν αυτό... μυθοπλασίας η καταγγελία ναι, του ναι. Βασίλη Μάγκου.
2: Ότι είχε μια ροπή προς την υπερβολή. Ότι ήταν, έγραφε και ποίηματα, διάβαζε και μυθιστορήματα. Ξέρετε τώρα πώς είναι, πώς είναι αυτή. Θα βάζε και λίγο. Αυτό είναι σύνθημα που ακούγεται. Δεν ξέρω αν το δολοφόνημα με στολή. Λοιπόν, ρωτάει η πρόεδρος αν υπήρχε δικογραφία για τα επεισόδια της προηγούμενης ημέρας. Δεν ξέρω, απαντάει η μητέρα, γιατί πέθανε μετά. Οπότε δεν γνωρίζω. Και περιγράφει κομμάτια που καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη βαρύτητα έχουν για μια μητέρα που θέλεις πολύ να πεις ότι όχι, δεν φταίς εσύ, και ταυτοχρόνως την ακούς να λέει ότι έχει χτυπηθεί, καθίσαμε, βλέπω μια ταινία, μεγάλο λάθος έκανα την ημέρα που τον βρήκαν πια νεκρό. Όπως έλεγε ότι έκανε λάθος και στο νοσοκομείο κάποια στιγμή που δεν έμεινα μαζί. Και τα ακούς όλα αυτά και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια αγωνία, ότι αν είχα κάνει κάτι διαφορετικά ίσως, και βεβαίως όλα αυτά είναι απλώς οι τύψεις που έχουν οι κοντινοί άνθρωποι που προσπαθούν να σκεφτούν ότι αν δεν είχε γίνει το ένα ή το άλλο, αν κάτι είχαν κάνει καλύτερα, μπορεί τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Τη ρωτάει η πρόεδρος αν αμφισβητεί αυτό που έχει υποθεί για τη χρήση ναρκωτικών. Και λέει, και βέβαια όχι. Αντιθέτως, το έβλεπα να έρχεται κατά κούτελα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Λέει, τη ρωτάει πώς δεν είχε γκρινιάξει, τη λέει άλλη φορά για την συμπεριφορά των αστυνομικών. Τι συνέβη αυτή τη φορά, και απαντά με τα λόγια του Βασίλειου ότι αυτή η σφαίρα που εξωστρακίστηκε ήταν η σφαίρα που εξωστρακίστηκε από το σώμα του Αλέξη στις ψυχές της γενιάς μας, δηλαδή ότι αυτό ήταν ένα συλλογικό τραύμα για τη γενιά του Γρηγορόπουλου, και παίρνει το ρόλο, τον λόγο, ο πρώτος από τους συνηγόρους. Πρώτη ερώτηση, γιατί είπατε την πρώτη βραδιά άλλα από αυτά που λέτε τώρα, στην κατάθεση που είχε δώσει, δηλαδή την ημέρα που έχει χάσει το παιδί της.
0: Μισό λεπτό, Κωνσταντίνη, συγγνώμη για τη διακοπή. Δηλαδή την ερώτηση με το υπονοούμενο για τη μυθοπλασία την έκαναν από την έδρα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Η ερώτηση δεν είναι μόνο από την έδρα. Κοίτα, να πούμε ότι αυτό δεν δείχνει ότι αποδέχεται ένα επιχείρημα η έδρα. Στην περίπτωση των συνηγόρων είναι πιο σαφή τα πράγματα. Στην περίπτωση της έδρας είναι λογικό να γίνονται ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με τα υπερασπιστικά επιχειρήματα.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, δεν θα πει, δεν λέω ότι όταν λέγεται κάτι τέτοιο αυτό το υιοθετεί η έδρα. Θεωρώ λογικό να γίνονται ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με αυτά που η υπεράσπιση προβάλλει ως ισχυρισμός. Αυτό τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι έχει κάποια γκρίζα όρια. Είναι στιγμές δηλαδή που οι ερωτήσεις μπορούν να είναι και ενοχλητικές. Μπορεί
0: άρα
2: να
0: έχει...
2: αρέσει, και αυτό θα μπορούσε και να λείπει.
0: Άρα έχει υποθεί από την υπερασπιστική γραμμή ότι αυτό με την
2: ναι. Αυτό επανέρχεται. Επανέρχεται αυτό, γιατί είναι ένα επιχείρημα ότι εντάξει τώρα ρε παιδί μου, γράφει κάτι. Προσέξτε, επειδή το βασανιστήριο είναι κάτι που δεν συμβαίνει σε δημόσιο χώρο, αυτό που έχει συμβεί σε δημόσια θέα, το πρώτο χτύπημα που γίνεται έξω από τα δικαστήρια, έχει κριθεί στο δικαστήριο του Βόλου. Οπότε αυτά που κρίνονται τώρα που τεχνητά έχουν διαχωριστεί οι υποθέσεις, αφορούν πράγματα για τα οποία φυσικά δεν έχουμε τίποτε άλλο εκτός από τη μαρτυρία του Βασίλειου. Mm-hmm. Την έμεση μαρτυρία του Βασίλειου ή τη δημόσια καταγγελία του στο Facebook. Καταλάβατε. Οπότε αυτό είναι μια λογική υπεράσπιση. Σου λέει δηλαδή. Αυτό είναι μια ερώτηση που επανέρχεται. Ποιος τον χτύπησε? Mm-hmm. Πού το ξέρουμε ότι τον χτύπησαν? Πού ξέρουμε ένας τραυματισμός που τον διαπιστώνουμε στο νοσοκομείο? Πού ξέρουμε αν έγινε έξω ή μέσα? Αυτά
1: είναι όμως τραυματισμοί που διαπιστώθηκαν στο νοσοκομείο.
2: Είναι τραυματισμοί οι οποίοι διαπιστώνονται αθρηστικά εκ των υστέρων, αλλά φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις σε ποια φάση του βασανισμού του Βασίλειου έγινε. Ναι, γι' αυτό και πολύ λογικά η στάση της οικογένειας είναι ότι δεν ζητήσαμε εμείς να χωριστούν οι δίκες. Mm-hmm. Για μένα, λέει η μητέρα του, αυτή είναι μια ενιαία υπόθεση. Είπε μάλιστα ότι αυτό είναι και ένα μαγείρεμα και υπήρξε μια εξέγερση, ξανέστη ο δικηγόρος, μα τι μαγείρεμα, τι είναι αυτά που λέτε για τη δικαιοσύνη, αλλά φυσικά και είναι ένας τεχνητός διαχωρισμός ο οποίος οδηγεί σε αυτές τις παράλογες συζητήσεις. Στις συζητήσεις του τύπου, μήπως πονάνε περισσότερο τα πλευρά όταν είναι ήδη σπασμένα και, και ρίχνεις μπουνιές.
1: Γιατί ναι.
2: Αυτό είναι ένα ενιαίο περιστατικό. Τον άνθρωπο τον πήρανε, τον χτυπάγανε μέσα στο. Τον χτυπάγανε κατά τη μεταφορά του και τον χτυπήσαν και στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό mm-hmm. συνέβη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Συγγνώμη, μόνο αυτό. Yeah. Ότι η ερώτηση πότε ακριβώς έσπασε το πλευρό που διαπιστώσαμε μετά, σε ποιο από τα τρία στάδια του βασανισμού. Έχει υπερασπιστική αξία στο βαθμό που προσπαθείς τεχνητά να τα διαχωρίσεις και να πεις ότι όλα γίναν έξω και η δική μου για τα υπόλοιπα είναι αθώη. Ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι mm-hmm. η διαφορά είναι μικρή. Συγγνώμη, Ιλιάνα, σε διέκοψα.
1: Γιατί δεν μπορούν να αρνηθούν ότι υπήρξαν χτυπήματα. Υπάρχει και η δίκη για τα πλημελήματα που γίνεται παράλληλα. Και είναι αυτό το οξύμορο ότι για την ίδια υπόθεση γίνονται δύο δίκες. Η μία είναι για κακουργήματα, η άλλη για τα πλημελήματα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνη, η οικογένεια λέει ότι ο βασανισμός είναι ένας, γίνεται σε διάφορες περιπτώσεις. Έξω από το δικαστήριο ξεκινάει, μέσα στο αστυνομικό τμήμα συνεχίζεται. Οπότε η πλευρά της υπεράσπισης, από τη μία, όπως το καταλαβαίνουμε, στέκεται στο γεγονός ότι που ξέρουμε ποιος έχει αυτά τα χτυπήματα και μήπως γίναν πριν και δεν έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα, και στο άλλο προσπαθεί να προσβάλλει την μαρτυρία του Βασίλη Μάγκου με διάφορες έτσι επιθέσεις που μας μεταφέρεις.
2: Ναι, οι επιθέσεις αυτές που θα εξηγήσω τώρα είναι επιθέσεις οι οποίες δεν αφορούν τον ίδιο τον βασανισμό, όπως θα δείτε. Αφορούν και πάλι την χρήση και τη σχέση με τους γονείς του. Η δεύτερη ερώτηση του δικηγόρου, του συνέλη που ξεκινάει και ρωτάει γιατί δεν λέτε τα ίδια που είπατε τη μέρα που σας σκότωσαν το παιδί, και προσπαθούσε και με τον δεύτερο δικηγόρο, με τον κύριο Σκαλίμη, μετά να πει ήταν μια κατάθεση που μου πήρανε την ώρα που έχει συμβεί το πιο δραματικό γεγονός της ζωής μου, ξέρω εγώ. Και της λέει, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ενώ είστε μητέρα, και σε εκείνο το σημείο τον διακόπτει η μάνα του Βασίλειου και του λέει δεν μπορείτε να κρίνετε τη σχέση με το παιδί μου. Αυτή είναι η απάντηση, τίποτε άλλο. Επειδή καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα θα πάει, mm-hmm. θα πάει έτσι, και είναι πόσο τον βλέπατε, τον είχατε δει στο νοσοκομείο, πόσο, πότε είχατε μιλήσει, σας το είχε πει αυτό, σας είχε πει που... Τώρα η αλήθεια είναι ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το ψεύδος είναι η άλλη πλευρά της χρήσης. Δεν υπάρχει χρήστης που να λέει αλήθεια. Οπότε ρωτάς τώρα, αυτό δεν σας το είχε πει? Δεν σας το είχε πει αυτό? Δεν τα μοιραζόσασταν όλα? Δεν ήσασταν πολύ κοντά λοιπόν με το παιδί σας? Οπότε επειδή είχε προηγηθεί αυτή η χειδαιότητα απέναντι στον πατέρα του Βασίλειου, τώρα στην πρώτη φορά που τίθεται αυτή η ερώτηση, πάρα πολύ κοφτά λέει δεν θα κρίνετε τη σχέση με το παιδί μου. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ρωτάει λοιπόν, αρχίζει και ρωτάει για την ληστεία, για το κινητό. Που είχαν πάρει ένα κινητό από ένα πιτσιρίκι. Ο Βασίλης, αυτό είχε αναφερθεί και την προηγούμενη φορά. Όπως καταλαβαίνετε, το να έχει κάποιος στο παρελθόν κλέψει ένα κινητό δεν σημαίνει ότι μπορείς να τον βασανίσεις. Οπότε δεν λέμε κάτι το οποίο σχετίζεται με την ουσία αυτής της υπόθεσης, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι της υπερασπιστικής γραμμής που λέει ότι τώρα αυτός, εντάξει, ήταν βίαιος, παραβατικός, ό,τι θες, ήταν ό,τι και να του κάναμε λίγα είναι. Αυτό είναι ο πυρήνας του επιχειρήματος, δείχνει και το πόσο βαθιά αμετανόητη και υπερήφανη στην πραγματικότητα για την πράξη τους είναι οι αστυνομικοί, γιατί οι συνήγοροι, ως γνωστόν, έχουν την, είναι η φωνή των εντολέων τους. Δεν λένε άλλα από αυτά που λένε οι εντολείς τους. Οπότε, όταν ξεκινάει να τη ρωτήσει για τη ληστεία, του λέει δεν θα λέω τα ίδια πράγματα, τα πράγματα συνέχεια. Ξέρω ότι ο στόχος είναι ότι δεν θα δούμε τι έγινε πραγματικά, θα καταδείξουμε σε ένοχο το θύμα. Τη ζητούν αργότερα να ηρεμήσει, μιλούσε σιγά, χαμηλόφωνα, και υπήρχαν στιγμές που δεν μιλούσε καθόλου χαμηλόφωνα και στην τωρία τη φωνή ακούγαμε πράγματα που ήταν πολύ, πολύ σημαντικό να ακουστούν στην αίθουσα. Τη λένε να ηρεμήσει, για να έχει ηρεμήσει, για να συνεχίσει, και λέει όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Τα παιδιά μου δεν μπορούν να δουν φωτογραφία του αδερφού της και εγώ δεν μπορώ να ακούσω ασθενοφόρο, οπότε δεν μπορώ να ηρεμήσω. Λέει δεν ήταν ληστής ο γιος μου, και απαντά ο δικηγόρος ληστής ήταν. Και πολύ ευγενικά και γλυκά όπως πάντα η έδρα, λέει όχι κρίσεις για τον νεκρό. Φανταστείτε τώρα το επίπεδο της χυδαιότητας. Δηλαδή ότι μιλάμε για τον νεκρό, χρειάστηκε η έδρα η οποία είναι πολύ υποχωρητική, ας πούμε επιτρέπει όλες αυτές τις ερωτήσεις, για τις οποίες ερωτήσεις νομίζω ότι η πιο σωστή κουβέντα που ακούστηκε ήταν από μια γυναίκα από το ακροατήριο, η οποία βγήκε έξω μόνη της κιόλας αφού το φώναξε. Αυτό φώναξε. Ωραία λοιπόν, αυτό που λέτε είναι ότι πρέπει να σαπίζετε στο ξύλο τους χρήστες. Ωραία κοινωνία φτιάχνετε, γιατί στην πραγματικότητα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό αποσκοπεί στην, όπως έλεγα και την προηγούμενη φορά, απλώς στο να πληγεί η συμπάθεια προς το πρόσωπο του θύματος. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει ότι αν ο άλλος είναι χρήστης έχεις free pass να τον βασανίζεις, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Απλώς αυτό δημιουργεί μια εικόνα ότι τέτοιος που ήταν αυτός, καλά να πάθει. Αυτό είναι το υπονοούμενο.
0: Και οι αναφορές στη σχέση του Βασίλειου με τη μητέρα του, πού στοχεύουν, στο να πληγεί η αξιοπιστία της μάρτυρα?
2: Δεν το ξέρατε, σας έλεγε ψέματα. Ήταν ένα παιδί που, και να μου πείτε τώρα ότι δεν έκανε χρήση και να μου πείτε ότι δεν είχε άλλα τραύματα, καμία σημασία δεν έχει, γιατί είναι κάποιος ο οποίος συνεχώς σας έλεγε ψέματα, δεν ξέρατε ποιον ζούσατε. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που θα μπορούσε κάπως να μεταφραστεί σε μια υπερασπιστική γραμμή, γιατί ξαναλέω ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά που ακούγονται είναι η κλασική, πάρα πολύ γνώριμη και πάρα πολύ χυδαία απόπειρα να κατηγορηθεί το θύμα. Νομίζω ότι ήταν αξιοθαύμαστη η πυγμή με την οποία η μητέρα του Βασίλειου απάντησε σε αυτό, όχι μόνο απαντώντας τις ερωτήσεις, αλλά και ονοματίζοντας την στρατηγική. Λέγοντας δηλαδή, ξέρω τι κάνετε, ξέρω τι κάνετε, δεν θα αφήσω να το κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν θα αφήσω να κρίνετε σχέση με το παιδί μου. Δεν πρόκειται εδώ πέρα να κάτσουμε να... Δεν είναι κατηγορούμενος. Είναι μια κουβέντα που είναι χρήσιμο να ακουστεί, ξέρετε. Το ξέρουμε ότι δεν είναι κατηγορούμενος, αλλά επειδή στο δικαστήριο συζητούνται με ρυθμό πολυβόλου αυτές οι ερωτήσεις εναντίον του Βασίλειου για το τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Ναι, ήταν χρήστης, ήταν παραβατικός. Ναι, ευχαριστώ. Αυτό δεν εξηγεί γιατί βασανίστηκε. Οι αστυνομικοί δεν αποκτούν δικαιώματα βασανισμού πάνω σε παραβατικούς, απέναντι σε χρήστες, απέναντι σε κανέναν στην πραγματικότητα. Mm-hmm.
1: Απέναντι σε απλώς, κανέναν.
2: Απέναντι σε κανέναν και ποτέ.
1: Και όπως έχουμε πει κάθε φορά, Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει καν σύλληψη. Δηλαδή, μιλάμε για...
2: Υπήρξε αναφορά σε αυτό και που ακριβώς δείχνει και την κουλτούρα της αστυνομίας, το πώς το αντιμετωπίζει. Με αυτό έκλεισε ο συγκεκριμένος δικηγόρος. Ρωτάει, πείτε μου ένα λόγο, γιατί του βάλανε χειροπέδες και μετά του βγάλανε χειροπέδες, ρωτάει κάτι τέτοιο. Απαντάει πολύ λογικά η μητέρα ότι... δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτά που γίνονται. Γιατί ξέρεις, τώρα ψάχνει να βρεις λογική. Τώρα, γιατί βασανίζει κανείς, είναι ένα ερώτημα για φιλοσόφους, για την προέλευση του κακού. Δεν είναι ερώτημα για δικαστήριο. Ερώτημα για δικαστήριο είναι πόσο μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βασανίζουν ατιμόρυτα. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα που θα έπρεπε να απασχολεί τα δικαστήριά μας. Ποια είναι τα όρια δηλαδή της συστημικής ατιμορρησίας με την οποία περιβάλλουμε την ελληνική αστυνομία. Ναι, συγγνώμη.
1: Να
2: πω μόνο αυτό, ότι επειδή τον κράτησαν εκεί χωρίς λόγο, πράγμα το οποίο προκύπτει από το ότι τον άφησαν. Και απαντάω συνήγορος ότι παρακολουθώντας τη δίκη θα μάθετε ότι καλώς τον πήραν στο αστυνομικό τμήμα και κακώς τον άφησαν. Αυτό να το ερμηνεύσω γιατί είναι λίγο περίεργο. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάρει τον Βασίλειο στο τμήμα, δεν έχουν επαγγελθεί κατηγορίες γιατί δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα. Οπότε αφού τον σαπίζουν στο ξύλο, αφού τον βασανίζουν, τον αφήνουν κουρέλι στο δρόμο χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες. Βεβαίως η αστυνομία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει την τακτική, αφού βασανίσει έναν πολίτη, στη συνέχεια να του απαγγέλει κατηγορίες προκειμένου να μας εξηγεί τι κάθαρμα ήταν αυτός που βασανίστηκε και πόσο το άξιζε. Οπότε τώρα το επιχείρημα είναι ότι καλώς τον συνέλαβαν και θα αποδείξουμε εκ των υστέρων ότι η αστυνομία ήταν πολύ επιεικής μαζί του που τον άφησε να φύγει. Δηλαδή κακώς τον άφησαν να φύγει. Υπήρχαν τα αδικήματα, αλλά από υπερβολική ελαστικότητα, ας πούμε, η αστυνομία, οι βασανιστές του, τον άφησαν να φύγει. Αυτά τώρα, εντάξει, λέγονται ανερυθρίαστα, ελπίζω ότι συνεννοούμαστε, καταλαβαίνουμε ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο εδώ πέρα.
1: Κωνσταντίνε, συνεχίζεται η κατάθεση.
2: Συνεχίζεται. Έχω βγει, είμαι με τύψεις αυτή τη στιγμή έξω, γιατί αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να γίνονται ερωτήσεις προς την μητέρα, που δεν θα τηρήσει ωράριο. Θα συνεχίσει μέχρι το απόγευμα για να τελειώσουμε.
1: Για να ολοκληρωθεί. Okay.
2: Ναι.
1: Η κατάθεση, όχι προφανώς η δίκη.
0: Ο Γιάννης Μάγκος είναι στο ακροτήριο, ακούει αυτή τη
2: στιγμή. Είναι σε αναμένα κάρβουνα. Έχει βγει δύο φορές από την αίθουσα φωνάζοντας. Κάθε φορά χρειάζεται να τον επαναφέρει η έδρα στην τάξη. Πολύ ευγενικά και γλυκά, αλλά να τον επαναφέρει στην τάξη. Γιατί κάποια στιγμή ο πρώτος δικηγόρος, κ. Συνέλης, επαναλαμβάνει μια ερώτηση που του λέει αμάν πια η μητέρα ότι δεν έχει απαντηθεί αυτό. Και δυστυχώς δεν κρατήθηκε ο κύριος Μάγκος, φώναξε ότι μιλούσε στο τηλέφωνο, γιατί την άκουγε, γιατί όντως μιλούσε στο τηλέφωνο και το περιμέναμε να μιλήσει στο τηλέφωνο ο δικηγόρος αυτός. Οπότε δημιουργήθηκε έτσι ένα μικρό επεισόδιο, χρειάστηκε να βγει λίγο έξω για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Γιάννης Μάγκος αυτή τη στιγμή είναι ένα μέλος του ακροατηρίου, είναι ένας μάρτυρας στη δίκη, αλλά δεν είναι διάδικος, δεν έχει δικαίωμα αλόγου, οπότε κάθε φορά που δεν αντέχει και πετάγεται, η έδρα χρειάζεται να τον επαναφέρει στη θέση του, να του πει να μην παρεμβαίνει, να πει λίγο έξω, να ηρεμήσει και να επιστρέψει. Συγγνώμη, ήθελες να ρωτήσεις κάτι?
1: Αν έχει κόσμο, είναι η τελευταία ερώτηση. Είναι μια ερώτηση από το chat. Ακούσαμε τα συνθήματα και είναι θετικό. Έχει. Νομίζω ότι παρά το ότι έχουμε φτάσει στην, δεν ξέρω, 7η συνεδρίαση, 8η, αν βάλουμε και τις αναβολές.
2: Νομίζω ότι είμαστε τυπικά κάπου στην 11η, αν βάλουμε τις αναβολές.
1: Ναι. Έχουμε χάσει λίγο το λογαριασμό με τις αναβολές και είναι θετικό το ότι βρίσκεται αλληλέγγυος κόσμος και είναι εκεί και στηρίζει. Και από ό,τι ακούσαμε είναι και αρκετοί. Κωνσταντίνε, να σε αποδεσμεύσουμε να συνεχίζεις να παρακολουθείς τη δίκη.
2: Θα πω μόνο ένα κομμάτι ακόμα που αφορά τον δεύτερο συνήγορο, ο οποίος ήθελε να βάλει στη μητέρα να δει το βίντεο, η οποία είπε ότι το έχει δει μια φορά και δεν θα το ξαναδεί. Οπότε χρειάστηκε να παρέμβει και πάλι η πρόεδρος να πει θέλετε να δείξετε το βίντεο στη μητέρα. Λέει η ίδια ότι εγώ δεν πρόκειται να το δω αυτό, ούτε καρέ ούτε ξεκαρέ, που υποτίθεται ότι κάτι δείχνει τώρα και θα δείξει, θα καταλάβουμε ότι ήταν. Εδώ μεταξύ, επειδή έχω παρακολουθήσει τη δίκη στον Βόλο, όταν φτάνουμε στα συγκεκριμένα επεισόδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούν οι αστυνομικοί ότι ο Μάγκος επρόκειτο να επιτεθεί, διότι την τελευταία στιγμή επαναχωρούσε. Οπότε όλα αυτά που ακούγονται είναι γελοιότητες. Όλη η συζήτηση για τα ναρκωτικά, για τη χρήση, για το κλεμμένο κινητό, όλα αυτά είναι εντελώς άσχετα και απλώς είναι δολοφονία χαρακτήρα. Και θέλω να πω ότι στην σημερινή δικάσιμο χαίρομαι για το ότι με τόσο στιβαρό τρόπο η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου απέκρουσε αυτή τη στρατηγική, βαφτίζοντάς την αυτό που όντως είναι, δολοφονία χαρακτήρα δηλαδή, του θύματος.
0: Είναι σοκαριστικά όσα μας έχεις μεταφέρει. Παρότι σε αντίστοιχες υποθέσεις έχουμε ακούσει χυδαία πράγματα, αλλά πραγματικά παραμένουν
2: πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω ότι φρόντισαν να υπάρχει ένα ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος ανησυχεί για το αν τους αφήνουμε να ασκήσουν το υπερασπιστικό τους δικαίωμα και αν πλήττεται η δημοκρατία και ο νομικός μας πολιτισμός από τα εμπόδια που συναντάνε.
1: Ποια εμπόδια?
2: Θα νομίζω και εγώ αυτό αναρωτιέμαι που είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Όχι, ρε παιδί μου, είναι τώρα μια κατάσταση όπου ο άλλος αλωνίζει μέσα στο δικαστήριο, προεδρεύει άτυπα, λέει στην πρόεδρο, ουσιαστικά μόνο που δεν δίνει το λόγο, ας πούμε, ο δικηγόρος, και την ίδια στιγμή παριστάνει και το θύμα ότι μου κακομίλησαν και δεν μπορώ να ασκήσω τα υπερασπιστικά μου καθήκοντα.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα συνεχίσεις να παρακολουθείς.
2: Να είστε καλά, επιστρέφω. Γεια σας και τα λέμε αύριο από κοντά. Ναι.
0: Θα γράψει ο Κωνσταντίνος και κείμενο για όσα γίνουν στη συνέχεια αυτής της δίκης.
1: Θα τα διαβάσετε, θα τα σχολιάσουμε και αύριο έχοντας την πλήρη εικόνα, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται η κατάθεση της μητέρας του Βασίλη Μάγκου. Εμείς να προχωρήσουμε και είναι η ώρα του Πρωθυπουργού. Αφήσαμε και...
0: δημογραφικό.
1: Έγινε μια συζήτηση για το δημογραφικό χθες. Συγκεκριμένα ήταν μια συζήτηση μεταξύ του Νίκου
0: Χαρά. Δύσκολες ερωτήσεις.
1: Δύσκολες ερωτήσεις όπως συνηθίζει. Με ξέρω ότι ερωτήσεις ήταν για αυτό τι έχετε κάνει, για αυτό τι κάνετε. Δεν υπήρχε παράθεση στοιχείων που να αμφισβητούν το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν σε φάση, ήθελα να σας ρωτήσω, η στέγαση είναι μεγάλο πρόβλημα. Τι έχετε κάνει για τη στέγαση, γιατί είδα μεγάλο κομμάτι της.
0: Ήταν μόνο εναλλαγή θεμάτων και κατά τα άλλα σόλα.
1: Παρουσίαση.
0: Έτσι, ναι.
1: Παρουσίαση, να το πούμε έτσι. Θα ξεκινήσουμε το κομμάτι για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, γιατί θέλουμε να αναδεικνύουμε και τα θετικά. Όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Εργαζόμενος συνταξιούχος. Ενεργή γύρανση.
1: Ναι, και εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Μπορεί να σε μοιάζει λίγο περίεργο, αλλά έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία και υπάρχουν πάνω μάλλον, από 250.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι.
0: Να δούμε το σχετικό. Αρκετά μάθατε με την παθητική γύρανση. Δεν υπάρχει τέτοιο εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάθεστε.
1: Λοιπόν, να δούμε το σχετικό απόσπασμα και θα το σχολιάσουμε.
3: Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του Brain Regen, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή γίνεται και η περίθαλψή τους.
0: Αν δεν.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά πανηγυρίζουν μονίμως για αυτό τον αριθμό.
0: Ναι, αν δεν καταλάβατε, η εργασία μετά την σύνταξη είναι υγεία.
1: Mm-hmm. Και σίγουρα ο συνταξιούχος το κάνει αυτό γιατί θέλει να έχει μια ασχολία στη ζωή του. Δεν υπάρχουν άλλες ασχολίες σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, να κάνει ταξίδια, να είναι με παρέες, να απολαμβάνει τον ελεύθερο του χρόνο έχοντας μια αξιοπρεπή σύνταξη. Σίγουρα για να νιώθει χρήσιμος, για να νιώθει έτσι παραγωγικός, για να νιώθει ενεργός, πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει. Βεβαίως δεν μας εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης τι ποσοστό είναι αυτό, πόσοι το κάνουν, πόσοι συνεχίζουν να δουλεύουν από χόμπι. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και αυτοί. Μια χαρά, επιλογές είναι όλα. Αλλά το παρουσιάζει ως μια απολύτως ελεύθερη επιλογή και σου λέει: εγώ τι έκανα. Εγώ απλώς σου έδωσα τη δυνατότητα, την επιλογή να εργάζεσαι ενώ παίρνεις παράλληλα τη σύνταξη να έχεις αυξημένο εισόδημα. Mm-hmm. Πόσες φορές αυτό είναι ελεύθερη επιλογή και πόσες είναι εξαναγκασμός. Αυτό είναι το ερώτημα. Εμένα μου φαίνεται, χωρίς να έχω σχετικά στοιχεία, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται περί εξαναγκασμού.
0: Και σε τι τομείς, έτσι, γιατί είναι άξιο απορίας, ας πούμε, αν ο 64χρονος που είχε το εργατικό ατύχημα την προηγούμενη εβδομάδα που έπεσε από τη σκαλοσιά 64 ετών σε οικοδομή, το κάνει από χόμπι ή από ανάγκη χρημάτων.
1: Ναι, δεν ξέρουμε, δεν φαίνεται να ήταν συνταξιούχος, αλλά είχαμε 63χρονο εργαζόμενο στην Ελληνικό Χρυσός πριν μια εβδομάδα, 22 Μαΐου, ανακοινώθηκε ο θάνατός του, ήταν οδηγός βαρέως μηχανήματος. Υπήρχαν και καταγγελίες για εξαντλητικές συνθήκες από την Ομοσπονδία Οικοδόμων. Είχαμε και μια περίπτωση εργατικών ατυχημάτων στα Γιαννιτσά. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση καλωσιάς. Και διαβάζεις τις ηλικίες και βλέπεις 64, 60 και 55. Και λες είναι κατάλληλες ηλικίες για να είσαι πάνω στη σκαλοσιά. Αυτή η ηλικία δεν ξέρουμε, οπότε θα λέγαμε όχι.
0: Είναι ηλικία για να διαβάζεις την εφημερίδα σου, να πίνεις τον καφέ, να κάνεις τον περίπατό σου, να βλέπεις τα εγγόνια σου και να ξεκουράζεσαι.
1: Είναι πάνω από το όριο σύνταξης πάντως, το 62. Με μειωμένη πάει, μπορεί να ανέβει και πιο πάνω με μειωμένα ένσημα, να πάει μέχρι 67.
0: Αλλά ο Πρωθυπουργός εδώ πέρα μεταφέρει το απόλυτο καπιταλιστικό αφήγημα, το ότι δεν είσαι παραγωγικός, δεν είσαι χρήσιμος για την κοινωνία αν δεν παράγεις για το κεφάλαιο.
1: Ναι, και βεβαίως μακάρι να πρόκειται μόνο για ελεύθερη επιλογή. Είναι όπως ακριβώς όπως παρουσίασαν το 13άρο, που σου λέει εγώ σου δίνω τη δυνατότητα, άμα θες επιπλέον εισόδημα, να δουλεύεις παραπάνω. Και εκεί έρχεσαι και λες πάλι, είναι η επιλογή μου ή εξαναγκάζομαι από το αυξημένο κόστος ζωής για το οποίο δεν κάνεις τίποτα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, θέλουμε να δείξουμε και τα θετικά. Mm-hmm. Η κυβέρνηση το λέει, πανηγυρίζει, ξαναπανηγυρίζει, πανηγυρίζουμε μαζί της και έχουμε και ένα κομμάτι για την στέγαση.
0: Ναι. Είδαμε πόσο καλά πήγε το σπίτι μου 2. Αν δεν έχετε δει την εκπομπή Τρίτο Θέμα για το σπίτι μου 2, να την δείτε, όπου περιγράφουμε και πώς διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα χρήματα από το υπερταμείο, ώστε να επωφεληθούν και τα άτομα των πιο ευάλωτων ομάδων. Γιατί το σπίτι μου 2 δεν ήταν για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Χρειαζόταν και ένα κεφάλαιο για να μπορείς να κάνεις την ανακαίνιση στο χρέπι που πιθανότατα θα βρεις για σπίτι.
1: Για να πάρεις το δάνειο πρώτα απ' όλα.
0: Χρειάζεται
1: αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ για να μπορείς να είσαι επιλέξιμη για το πρόγραμμα.
0: Ακριβώς. Αλλά και μεγάλο ποσό που χρειάζεται μετά για την ανακαίνιση. Αυτό είδαμε λοιπόν ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Και σκέφτεται να ετοιμάσει ξανά το σπίτι μου 3.
1: Βεβαίως. Να ακούσουμε το απόσπασμα.
3: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, διότι πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
0: Το επισήμανε και στην εκπομπή μας ο κύριος Δελής ότι έρχεται η κοινωνική αντιπαροχή, ότι είναι αυτό το οποίο σχεδιάζεται για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Είναι ένα μέτρο που όπως φαίνεται θα δίνεται δημόσια περιουσία, δημόσια γη, δημόσια κτίρια σε ιδιώτες προκειμένου να ανακαινίζουν κάποια διαμερίσματα ή να χτίζουν και μετά θα ορίζουν και τις τιμές των ενοικίων.
1: Ναι, και ένα ποσοστό, ένα 25% περίπου θα παρέχεται ως κοινωνική κατοικία με κριτήρια τα οποία θα τα δούμε. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση το πώς αναφέρουν την κοινωνική αντιπαροχή. Είναι πολύ προσεκτικές
0: οι αναφορές.
1: Είναι ακίνητα του δημοσίου, τα οποία θα παρέχονται σε συνεργασία με ιδιώτες. Υπάρχει κάποιο είδους συνεργασία, όχι ότι δίνονται και ο άλλος τα εκμεταλλεύεται και επιστρέφει ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε προσιτά, όπως έχει αναφερθεί, ενοικία. Κάτι που αναμένεται να το δούμε. 40 παρεμβάσεις, λέει και ξαναλέει η κυβέρνηση, για το στεγαστικό. Βλέποντας την στεγαστική κρίση, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν έχουν πάει καλά αυτές οι 40 παρεμβάσεις. Είναι μια παταγώδης αποτυχία, αν βεβαίως θες να λύσεις το πρόβλημα. Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα. Αυτό που θέλει είναι να παριστάνει ότι το λύνει την ώρα που γίνονται business με ακίνητα του δημοσίου σε χέρια ιδιωτών ή με επιδότηση στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες. 25.000 οικογένειες, λέει ο κ. Μητσοτάκης. 25.000 είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι οικογένειες, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Σου λέει για το δημογραφικό μιλούσα. 25.000 τώρα γίνανε οικογένειες. Οπότε φαντάζεσαι εσύ μια πενταμελή οικογένεια, το κάνεις και τον πολλαπλασιασμό μόνος. 25.000 δικαιούχοι. Θα μπορούσε να είναι και μεμονωμένα άτομα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι μεμονωμένα άτομα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Τα χρήματα Ταμείου Ανάκαμψης δεν αναφέρεται. Το κάνανε, σου λέει. Λες και είναι κρατικό χρήμα από τα δημόσια ταμεία, από τα ελληνικά ταμεία. Και αυτό ήταν και ο τίτλος που μπήκε στην εκπομπή στο τρίτο θέμα. Business για τις τράπεζες, για επενδυτές ακινήτων, για να παριστάνεις ότι λύνεις το πρόβλημα. Παράλληλα,
0: δεν έχει καμία πρόθεση προφανώς να λύσει το πρόβλημα. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα είτε των εκμισθωτών είτε των τραπεζών, που είναι κάτι που συμβαίνει με το σπίτι μου 2. Γιατί υπήρχε πρόβλημα να γίνουν στεγαστικά δάνεια πριν από αυτό το μέτρο. Καθώς ο κόσμος δεν μπορεί να αποπληρώσει τα τεράστια επιτόκια.
1: Και έχουμε και πάρα πολλά μέτρα υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων. Πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος ξεκινάει με ρυθμίσεις τύπου Golden Visa και τον μη περιορισμό που έγινε πάρα πολύ αργά και μόνο σε κορεσμένα σημεία, το μη περιορισμό του Airbnb. Έτσι μειώθηκε η προσφορά και υπάρχουν μετά διάφορα κίνητρα, δηλαδή φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις σε ιδιοκτές ακινήτων, όπως ακριβώς ζητάει η ξανά και ξανά η Πομιδά. Στα τελευταία μέτρα, τα λέγαμε και λίγο και χθες, η Ηλιάνα Ζερβού είχε γράψει ένα ρεπορτάζ, η Fast Track εξώσεις ενοικιαστών, το νέο πλαίσιο και το Μητρό Φερεγγιότητας για ενοικιαστές που έρχονται. Να βάλουμε το σχετικό link, να δούμε και όλες δύο προηγούμενες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ίδιο θέμα. Είναι από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 25. Τώρα, χθες, έκανε ότι νοιάζεται για τη στεγαστική κρίση. Στη ΔΕΘ, την προηγούμενη, τα βλέπε κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Για πάμε να δούμε.
4: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη, για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, δεν το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. ο οποίος βλέπει την περιουσία του να αυξάνει σε αξία, έχει δει τη φορολόγησή του να μειώνεται και μπορεί να εισπράττει αυξημένο ενοίκιο σε σχέση με αυτό το οποίο εισέπρατε. Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων για να διορθώσουμε μια στρέβλωση που αφορά την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θεσπίζουμε έναν χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12 έως 24.000 ευρώ. Να εξηγήσω με απλά λόγια γιατί αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι τώρα ο χαμηλός συντελεστής για τα ενοίκια ήταν 15% της 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια όμως, προσέξτε, ο συντελεστής αυτός πήγαινε από το 15% στο 35%.

0: ότι το πραγματικό μέσο δηλωθέν ενίκιο είναι 255 ευρώ.
1: Γιατί αυτό που έλειπε από την στεγαστική κρίση ήταν να φοροελαφρυνθούν οι εκμισθωτές.
2: Αυτοί που έχουν εισοδήματα από 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από ενίκεια το μήνα. Δηλαδή αυτό είναι να μετράσουμε. Γιατί αν δεν λύσεις αυτό το πρόβλημα, ποιο πρόβλημα θα λύσεις? Και το μεταξύ λέει και για, για το μέσο δηλωθέν εισόδημα από ενίκιο που είναι 250 ανά σπίτι, ανακίνητο. Δεν έχει γίνει κάτι ώστε να αλλάξει αυτό. Αντίθετα δίνονται περισσότερα, όλο και περισσότερα κίνητρα και για να ανοίξουν και κλειστά διαμερίσματα κλπ. Και στο κάτω-κάτω, αυτό που είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη και είναι μια εκλογική πελατεία την οποία η κυβέρνηση την κυνηγάει και γι' αυτό είναι στοχευμένα τα μέτρα να είναι σε κόσμο που έχει αυξημένα εισοδήματα από ενίκεια. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα. Έχει μεγάλη σημασία. Είναι άλλο το βλέπω και προσπαθώ να κάνω κάτι και άλλο το δεν θέλω, με βολεύει να υπάρχει αυτό το ζήτημα.
1: Ακριβώς. Να περάσουμε τώρα στα γεωπολιτικά, γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν σήμερα, παρά τις συνομιλίες που γίνονται για την Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Να συνδεθούμε με τη Λαμπρινή για να μας τα πει και εκείνη καλύτερα.
2: Λίγα δευτερόλεπτα διακόπη και επιστρέφουμε με τη Λαμπρινή Θωμά. Λαμπρινή Θωμά.
3: Χαίρετε.
1: Καλώς την.
3: Τι κάνετε? Καλά είστε?
2: Η καλύτερη πρωτεμφανιζόμενη βιτκάστερ. Η βιτκάστερ της καρδιάς μας.
1: Να τη βλέπετε κάθε μέρα, παιδιά, τη Λαμπρινή.
3: Προσπαθώ να κάνουμε για να μιλάμε λίγο και για τον παγκόσμιο νότο και νομίζω αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον της εκπομπής. Έχω βρει τις άκρες μου σιγά σιγά. Πριν απ' όλα, όποιος δεν έχει κάνει subscribe, να κάνει subscribe. Είναι ντροπή να έχουμε μόνο 98.000 subscribe.
1: Και like μάθει. Και κουδουνάκι να κάνετε.
2: Τα έχει μάθει τα κόλπα.
3: Θέλω subscribers, θέλω 100.000 μέχρι το τέλος του χρόνου στο ταράκι. Δηλαδή δεν γίνεται.
1: Ωραία.
2: Μπράβο, Λαμπρινή.
3: Έτσι. Βάζουμε στόχους.
1: Μπράβο, μπράβο. Και θα τους πετύχεις.
3: Όπως έγραψε ο σχολιαστής στο χτεσινό μου βίντεο, θα είναι σαν να έχει συμφωνία, αλλά δεν θα έχει.
1: Για πάμε λίγο τώρα. Τι έγινε, τι ήταν αυτό τώρα?
3: Λοιπόν, βγαίνει την Παρασκευή ο Τραμπάκουλας και μας λέει έχουμε συμφωνία. Τώρα όταν τα ακούς εσύ αυτό δεν το πιστεύεις, γιατί είναι Σαββατοκυριακό, ανοίγουν τη Δευτέρα οι αγορές, το πετρέλαιο καλπάζει και έχει τα εσωτερικά του προβλήματα ο άνθρωπος. Αλλά το είπε έτσι με μια σιγουριά. Και εκεί επάνω...
1: Καλά, όλα με σιγουριά τα λέει ο Τραμπ.
3: Μπράβο, τον πήρε τηλέφωνο ο Νετανιάχου και από ό,τι λέει το Άξιος που είναι η φωνή του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι αυτός ο πρώην 8200 κατάσκοπος που τώρα είναι δημοσιογράφος. Είναι ένας Δαβίδ νομίζω λέγεται, ο οποίος είναι okay. Εντάξει αυτός. Αυτός ήταν το λέει ο άνθρωπος, το βιογραφικό του, ήταν κατάσκοπος στην κυβερνοκατάσκοπος.
2: Νομίζω ότι το Άξιος συνήθως μεταδίδει... τη προσχέδια συμφωνιών και τέτοια. Δηλαδή έχει καλή πληροφόρηση σε αυτά.
3: Το Άξιος
2: αλλά...
3: είναι στο συγκεκριμένο θέμα είναι η φωνή του Μπίμπι.
2: Okay.
3: Και έχει και την καλή, για αυτό το διαβάζουμε. Θέλω στην καλύτερη πληροφόρηση από τον Μπίμπι.
1: Και τι
3: ο οποίος είχε πονόδοντο και πήγε σήμερα στο γιατρό. Για να καταλάβεις με τι ασχολούμαι τώρα. Λοιπόν, αφού μας βγαίνει και μας λέει ο Τραμπ έχουμε συμφωνία, βγαίνει ο Μπίμπι και λέει μίλησα με τον πρόεδρο. Και συμφωνήσαμε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει καταστροφή πλήρη του πυρηνικού υλικού, κανένα site, κανένα τόπο που θα μπορούν να κάνουν ξανά έτσι, εμπλουτισμό. Να θυμίσω ότι αυτό είναι δικαίωμά του βάσει του διεθνούς δικαίου, οποιοδήποτε κράτους, γιατί έχει και ειρηνικές χρήσεις η πυρηνική ενέργεια. Και επίσης λέει ο πρόεδρος Τραμπ μου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να μείνεται ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος.
1: Πώς απειλούσε ο Λίβανος το Ισραήλ?
3: Τι θες να σου πω τώρα? Γιατί έχει σύνορα ο Λίβανος. Να μην είχε σύνορα ο Λίβανος. Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνορα. Κατάλαβες? Δεν είναι πράγματα. Τέλος πάντων. Κοίταξε, αυτά είναι τα γνωστά κολπάκια του αυτονών, να πούμε. Είναι η ξεδιαντροπιά η σύνορα.
2: Ο

0: Ναι, ναι, αλλά εκεί φαίνεται και ποιος είναι το αφεντικό. Και δεν είχαμε μόνο αυτό. Είχαμε και μία. Υπάρχει ένας γερουσιαστής, closed gay, Αμερικάνος Ρεπουμπλικάνος, ο Lindsey Graham. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το κάθαρμα. Mm-hmm. Ο οποίος βγήκε για να επιβεβαιώσει ότι το Ισραήλ βάζει, γιατί είναι φωνή του iPad αυτός, ότι το Ισραήλ βάζει σαν βασικό θέμα το να υπογραφούν παράλληλες συμφωνίες του Αβραάμ με τις χώρες της, του κόλπου.
1: Ωραία. Θέλω, αυτό είναι μια ξεχωριστή ενότητα. Θα θέλαμε mm-hmm. να μείνουμε λίγο στην συμφωνία. Όπως είπες, από την Παρασκευή έχουν βγει διαρροές, υπάρχουν σχετικές δηλώσεις ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία. Και από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που μας λες είναι ότι το Ισραήλ προσπαθεί με κάποιον τρόπο να μην επιτευχθεί η συμφωνία ή να μην...
0: Το Ισραήλ δεν θέλει συμφωνία. Δεν θέλει συμφωνία.
1: Αυτό το...
0: Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί, πώς τον κρατάνε, τι γίνεται, γιατί είναι απελπισμένος για συμφωνία ο Τραμπ.
1: Αυτό, ο Τραμπ θέλει συμφωνία, όπως έχουμε καταλάβει.
0: Φυσικά, δεν έχει άλλη διέξοδο. Δεν έχει άλλη διέξοδο. Έρχονται οι μέσες εκλογές στον Νοέμβριο, αυτές οι ενδιάμεσες πώς τις λένε, και αρχίζει να έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Ήδη πάρα πολλοί γερουσιαστές, οι οποίοι βλέπουν ότι θα χάσουν τις έδρες τους, Ρεπουμπλικάνοι, έχουν αρχίσει και του την πέφτουν. Mm-hmm. Βγαίνουν διάφορα στυλ, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Και παράλληλα αρχίζουν οι οικονομολόγοι, οι οποίοι είναι φύλα προσκύμενοι προς τους Ρεπουμπλικάνους, να λένε: παιδιά, θα πάμε κατά διαόλου. Η Αμερική από το 2008 έχει να ζήσει τέτοια κρίση. Οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια. Με αυτό που έκανε βέβαια, έριξε την τιμή του πετρελαίου για λίγο. Έτσι, είναι αυτά τα παιχνιδάκια που κάνει συνέχεια. Πλούτησε πιθανώς και η οικογένειά του λίγο παραπάνω.
1: Ναι, είχαμε μια ενότητα αναλυτικά στην ανασκόπηση για τα στενά του Ορμούς. Με όλες αυτές τις περίεργες χρηματιστηριακές συναλλαγές, 10 και 15 λεπτά πριν βγουν κάποιες ανακοινώσεις από τον Τραμπ.
0: Εγώ να το ξαναπώ ότι τα στενά με τα οποία θα έπρεπε να ασχολείται ο Τραμπ είναι τα στενά του Μαλάκα. Αλλά δυστυχώς ασχολείται με τα στενά του Ορμούς. Έχουμε ένα ζήτημα εδώ. Αυτό επίσης είναι μια πολύ σημαντική θαλάσσια οδός. Δεν θέλω σχόλια.
1: Ας προχωρήσουμε.
2: Ωραία, ναι, λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί υπάρχουν αντιφατικές κινήσεις προφανώς. Από τη μία είπα βομβαρδίζει, από την άλλη βγαίνει ο Μάρκο Ρούμπιο και λέει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, θα έχουμε επίτευξη συμφωνίας κτλ.
1: Αλλάζουν τα τελευταία γεγονότα την πιθανότητα για επίτευξη συμφωνίας.
2: Αυτός ο βομβαρδισμός ήταν, ας πούμε, κάποια προσπάθεια άσκησης πίεσης προς το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας. Πώς την ερμηνεύουμε?
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι απλώς ήταν ένα από αυτά τα επεισόδια που γίνονται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι ένα περιστατικό που να το ξεχωρίζεις, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Είναι φυσικό όταν έχεις μια εκεχηρία και όταν έχεις εκεί δυνάμεις και από τις δύο πλευρές και όταν έχεις τέτοια ένταση να υπάρχουν μικροεπισόδια. Τώρα, και υπάρχει περίπτωση και το Ισραήλ να έχει κανένα χωτό δικό του εκεί πέρα και να είπε: κάνε καμιά ζημιά, μήπως μπορούμε και αυτή την εκεχηρία να την καταστρέψουμε. Το Ιράν θέλει συμφωνία. Έχει υποστεί τεράστια ζημιά. Mm-hmm. Και επίσης θέλει τα κεφαλαία του και θέλει και αυτό το περιβαλλοντολογικό τέλος. Το είπατε αυτό, το φοβερό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Τα έχουν βρει με το ΟΜΑΝ κανονικά και θα μπει, λέει, ένα περιβαλλοντολογικό τέλος. Δεν θα είναι δασμός που δεν θέλει ο Τραμπ στα στενά, αλλά επειδή περνάνε τόσα τάνκερ και μπορεί να γίνει καμιά ζημιά, πρέπει να έχουμε και ένα κεφάλαιο στην άκρη να αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντολογικές ζημιές. Και συμφωνεί και το ΟΜΑΝ εκεί.
1: Οπότε είναι αυτό που λέγανε ότι το Ιράν ήθελε διόδια στα στενά του Ορμούς που θα καταλήγουν στο Ιράν και είπα δεν ήθελαν και τώρα θα το ονομάσουν απλώς κάπως αλλιώς.
0: Ναι, ακριβώς, κλασικά.
1: Λοιπόν,
0: έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές στη διπλωματία. Το ζήτημα είναι ότι ο Τραμπ τη χρειάζεται οπωσδήποτε τη συμφωνία και γι' αυτό ακριβώς βγήκε και ο Μάρκο Ρούμπιο να πει αυτά που είπε. Δηλαδή, ο Ρούμπιο δεν έχει μια παρουσία ισχυρή που να μπορείς να πεις ότι δράω υπουργός εξωτερικών. Ο Τραμπ κάνει μαζί με το Ισραηλινό λόμπι, στο οποίο επίσης ανήκει ο.
2: Είναι ο αγγελιοφόρος.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή είναι τέτοια μεγάλη πίεση, νομίζω ότι θα τη φάει ο Νετανιάχου. Και ειδικά γιατί επετέθησαν Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία απάντησε αρκετά άγρια αυτή τη φορά. Mm. Η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει να ξαναζωντανέψει μια ιστορία που είχε ξεκινήσει το 2015 ο πριγκιπάκος, που ήταν και υπουργός, ο Μπιν Σαλμάν δηλαδή, ενώ ο πριγκιπάκος, που ήταν και υπουργός άμυνας, που είναι το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, το λέμε. Δηλαδή μια σύμπραξη Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, η οποία θα είναι, αν επιτεθούν στον έναν, επιτίθενται σε όλους. Διότι όπως και όλες οι άλλες χώρες του κόλπου, βλέπει ότι δεν μπορεί να στηριχθεί στους Αμερικάνους.
1: Mm-hmm.
0: Όπως έβγαλε φετφά ο Χαμενέι Τζούνιορ και έλεγε ότι βλέπετε κι εσείς ότι η βάση των Αμερικάνων είναι μόνο πρόβλημα. Στην ουσία όλη η περιοχή ετοιμάζεται να τους πετάξει έξω. Το θέμα είναι πόσα θα δώσει στον Νετανιάχου. Ήδη του έχει δώσει κάτι. Νομίζω ότι η παρέτηση της Τάλση Γκάμπαρτ, η οποία έφυγε υποτίθεται παρετούμενη και υποτίθεται μπορεί να έχει ο άνθρωπος λόγω για προβλήματος υγείας του συζύγου της, έγινε γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που δεν είχε σχέσεις με το Ισραήλ μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ. Δηλαδή του έδωσαν ήδη κάτι που ζητούσε καιρό.
1: Τι θέση είχε η συγκεκριμένη?
0: Ήταν υπεύθυνη επικεφαλής όλων των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Και την είχαν κάνει πέρα από τη Βενεζουέλα, που δεν ήξερε τι γινότανε. Την είχαν κάνει πέρα και με τον πόλεμο στο Ιράν, που επίσης δεν έμαθε τίποτα, ούτε ζήτησαν τη γνώμη της. Μάθαινε από τη Μοσάντ του Τραμπ τι γίνεται και πώς γίνεται, γι' αυτό και την πάτησε έτσι άσχημα. Η Τάλση είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και έπρεπε να έχει φύγει εδώ και καιρό με βάση το. Γιατί προέρχεται από τους Δημοκρατικούς και μάλιστα από την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και μπήκε στην κυβέρνηση Τραμπ με τη λογική ότι δεν θα θέλανε άλλους πολέμους. Έχει υπηρετήσει και η ίδια, έχει δει φίλους της να σκοτώνονται κτλ. Οπότε είναι μια κίνηση η απομάκρυνσή της, γιατί περί απομάκρυνση πρόκειται, που δείχνει ότι δίνει ακόμα, θυσιάζει ακόμα στον Νετανιάχου. Δεν υπάρχει συμφωνία, να ανησυχούμε κι εμείς όμως, θέλω να το πω αυτό.
2: Δηλαδή?
0: Έχετε επισιτιστική κρίση.
1: Σε οικονομικό,
0: σημαντικότατη και πολύ μεγάλη κρίση.
1: Αν παραμείνει αυτό, πρέπει να είναι σαφές. Ήδη οι προβλέψεις είναι πολύ απαισιόδοξες για την παγκόσμια οικονομία, ήδη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γενικά όλος ο πλανήτης βλέπει τις συνέπειες, το βλέπει στα ποσοστά πληθωρισμού. Εμείς περάσαμε το 4, είμαστε ως συνήθως πάνω από την Ευρωζώνη. Η Αμερική σημείωσε ένα 3,8 που ήταν το υψηλότερο της τριετίας τον Απρίλιο.
0: Και έχουμε πρόσθετο σε αυτό το ότι ήδη στις χώρες του παγκόσμιου νότου υπάρχει η επισφάλεια εμφανής.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε ζήτημα διατροφής. Έχουμε επισητιστικό διατροφής, επισητιστικό πρόβλημα.
1: Για το κείμενο της σημείωσης.
2: Γιατί εδώ στην Ευρώπη κρίνουμε τι είναι πρόβλημα όταν έρχεται εδώ πέρα. Έχει σημασία δηλαδή να πούμε και για τον παγκόσμιο νότο.
0: Ναι, έχει υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα τώρα το έλεγα πριν στο Θάνο, ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο, έχουμε μια μεγάλη γιορτή του μουσουλμανικού κόσμου, έτσι, την Αΐντα Λατά, στην οποία γιορτάζουν τη θυσία του Αβραάμ και γι' αυτό τρώνε αρνάκι. Στη Γάζα, για να ξεκινήσω από εκεί, η τιμή του αρνιού είναι 100 ευρώ το κιλό, του τέστην δεν θα φάνε οι άνθρωποι, έτσι, γιατί δεν θα φτάσει. Και σε άλλες χώρες, σαν τον Μπαγκλαντές, στις αφρικανικές χώρες, λόγω των τιμών, δεν έχουν καμία ικανότητα να αποκτήσουν αυτό. Είναι σαν να έχουμε Πάσχα και να μην μπορείς να έχεις αρνί στο τραπέζι, έστω ένα κιλό. Να το πω έτσι, με άλλα λόγια.
1: Για το κείμενο της συμφωνίας, Λαμπρινή, γιατί είπες πριν θα έχουμε συμφωνία, αλλά θα είναι σαν να μην έχουμε. Βλέποντας τους όρους, φαίνεται ότι τα ελάχιστα είναι για να γίνουν άμεσα, δηλαδή ότι θα ξεκινήσουν να ανοίγουν τα στενά, θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις, οι επιθέσεις. Αυτά τα πολύ βασικά και μετά βλέπουμε ότι σε επόμενες 30 με 60 μέρες μετά από νέες διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσει η σταδιακή άρση των κυρώσεων και τέτοια πράγματα. Δηλαδή η συμφωνία είναι ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.
2: Ναι, και το Ιράν.
0: Το Ιράν δεν πρόκειται να δεχθεί να μπει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το δίμηνο, αν δεν σταματήσουν τα πλήγματα στο Λίβανο. Γι' αυτό σήμερα είπε ο Βίμπι, πατήστε γκάζι, ήταν η εντολή του στο στρατό του στο Λίβανο. Σκοτώστε όσους μπορείτε, έχουμε πλήγματα από το πρωί, διαρκώς έτσι. Λοιπόν, γιατί ακριβώς ο Τραμπ χρειάζεται απεγνωσμένα μια συμφωνία. Θα μείνει έξω από αυτή τη συμφωνία το πυρηνικό για να πάρει περισσότερο καιρό. Θα το ξεχάσουμε και στην Αμερική, γιατί ήταν και προεκλογική περίοδος. Θα γίνει λίγο πιο μουλοχτά πιθανώς. Ήδη έχει βάλει κάποιο νερό στο κρασί της στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά το θέμα του Λιβάνου και το θέμα των στενών είναι θέματα που αφορούν, είναι τα πρώτα που πρέπει να λυθούν. Και δεν φαίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έχει είναι υπό τις εντολές του Νετανιάχου. Το γιατί και πώς δεν ξέρω, αλλά είναι υπό τις εντολές του Νετανιάχου. Υποψιάζομαι διάφορα, δεν θα τα πω, γιατί είναι σεξουαλικού περιεχομένου.
2: Και το Ισραήλ τώρα υλοποιεί ένα επεκτατικό σχέδιο στο Λίβανο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κοίταξε, το μεγάλο Ισραήλ που ονειρεύονται περιλαμβάνει τη Χερσόνησο του Σινά, περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας, περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Λιβάνου. Με το Λίβανο όμως έχουν ξαναπάθει αυτά. Ο Λίβανος, η Χεσμπολά συγκεκριμένα, τους πέταξε έξω το 2006. Και τώρα εφίστανται τεράστιες ζημιές. Και έχουμε και θανάτους που τους κρύβουν σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχουμε σίγουρα θανάτους. Γιατί δεν μπορεί να καίγονται τα Μερκάβα, τα τάγκς και να έχουν καεί το 1 τρίτο και των τάγκς τους και να μην έχουν νεκρούς.
2: Και έχουμε και πάρα πολλούς εκτοπισμένους. Αυτό είναι, ναι.
0: Στο Λίβανο, καλά, έχουμε και από την πλευρά του Ισραήλ τους επίκους που δεν μας νοιάζει, είναι έπικοι, έτσι, αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Αλλά έχουμε εκτοπισμένους και στο Λίβανο, έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν αφήσει τις εστίες τους. Να θυμίσω μόνο, και αυτό είναι σημαντικό, το 2006 βέβαια ζούσε το Νασράλα, όταν είχε κατέβει κάτω στα καταστραμμένα, τους είχε πει θα τα ξαναχτίσουμε. Γιατί ο κόσμος στο Λίβανο αγωνίζεται για τα σπίτια του. Οι στρατιώτες του Λιβάνου και Χεσμπολά αγωνίζονται για να σώσουν τον τόπο τους. Οι άλλοι είναι εισβολείς. Και θα είναι πολύ διαφορετική αντιμετώπιση, έτσι κι αλλιώς εκεί, από ότι θα είναι η αντιμετώπιση από τους επίκους, οι οποίοι ήδη φεύγουν μαζικά. Όσοι μπορούν να φύγουν από το Ισραήλ, φεύγουν. Όσοι έχουν λεφτά, φεύγουν.
1: Ναι. Λαμπρινή, αφήσαμε το κομμάτι για τις συμφωνίες του Αβραάμ. Έχεις αναφερθεί σε αυτές τις συμφωνίες σε άλλες συζητήσεις μας και στις εκπομπές σου. Τώρα γίνεται λίγο πιο mainstream. Γίνονται λίγο πιο mainstream αυτές οι αναφορές, μπαίνουν σε κεντρικότερο σημείο της επικαιρότητας. Τι είναι οι συμφωνίες του Αβραάμ, γιατί έχουν σημασία, γιατί επανέρχονται?
0: Αβραμικές θρησκείες, λέμε τις μονοθεϊστικές θρησκείες που στηρίζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Εξού και το όνομα των συμφωνιών αυτών, είναι ένα από αυτά που ξεκίνησε να κάνει ο Τραμπ. Και να θυμίζω ότι πριν τον Οκτώβριο του 2023, ακριβώς πριν, ήταν έτοιμη να μπει σε μία από αυτές και η Σαουδική Αραβία. Που είναι πολύ σημαντικό και που κάποιοι αποδίδουν και το χτύπημα σε αυτό του Οκτώβριου του 23. Οι συμφωνίες αυτές είναι στην ουσία αναγνώριση του Ισραήλ από αραβικές χώρες. Η αναγνώριση αυτή γίνεται φυσικά με προνομιακούς όρους για το Ισραήλ, δηλαδή οι Αμερικάνοι είναι από πίσω σε όλη αυτή την ιστορία. Και αν δεις ποιες χώρες έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες, είναι είτε υποτελείς για οικονομικούς λόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Αίγυπτος, η οποία εξαρτάται απολύτως οικονομικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε χώρες οι οποίες έχουν εισβάλει σε άλλες χώρες και κατέχουν, όπως είναι το Μαρόκο που έχει στη Δυτική Σαχάρα καταλάβει εδάφη και αγωνίζεται το Πολυσάριο πόσες δεκαετίες τώρα γι' αυτό, ή χώρες όπως η Ιορδανία που έτσι κι αλλιώς ήταν προσδεδεμένες στο άρμα αυτό εδώ και χρόνια. Η συμφωνία που ακούγεται ότι μπορεί να υπογραφεί πρώτα είναι με τη Συρία, έτσι, γιατί έχουμε τώρα τον Αλσαρά εκεί. Και το δεύτερο είναι αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Έχουν υπογράψει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία είναι και το προκεχωρημένο φυλάκιο του Ισραήλ στον Περσικό κόλπο. Και τώρα το βασικό είναι η Σαουδική Αραβία. Έτσι όπως τα κάνανε φυσικά, η Σαουδική Αραβία, και αυτό υπόθηκε κιόλας επίσημα χτες, δεν πρόκειται να υπογράψει εκτός αν υπάρξει το Παλαιστινιακό κράτος. Έχει δηλώσει ξανά προχτές ότι είμαστε υπέρ της λύσης των δύο κρατών και αν δεν υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος, εμείς δεν υπογράφουμε. Οι χώρες του κόλπου είναι σε πολύ δύσκολη φάση. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπογράψουν τέτοιες συμφωνίες αυτή τη στιγμή. Ήδη κινδυνεύουν πάρα πολλές από αυτές από το εσωτερικό τους. Δηλαδή, όταν έχεις χώρες οι οποίες έχουν 65% Σιίτες, οι οποίοι πανηγυρίζουν όταν χτυπάνε τον ίδιο τον τόπο, να πούμε, οι Ιρανοί, έτσι και τις αμερικάνικες βάσεις στον τόπο τους, όπως είναι το Μπαχρέιν. Παράλληλα, όταν έχεις χώρες οι οποίες είναι μοναρχίες που στηρίζονται στη βία, και έχουν τόσο καιρό, δεν έχουν κάνει κάτι ουσιαστικό για την Παλαιστίνη, γιατί η μόνη κρατική υπόσταση που έκανε κάτι για την Παλαιστίνη ήταν το Ιράν, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, οι πιέσεις θα είναι τρομερές αν μπουν σε διαδικασία τώρα να υπογράψουν συμφωνία του Αβραάμ. Θα τις δούμε να πέφτουν κάποιες από αυτές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι μοναρχίες που ήδη έχουν κινδυνεύσει στην Αραβική Άνοιξη, να το θυμίσουμε και αυτό. Δεν είναι με αυτή τη στιγμή στο Μπαχρέιν έχουμε γύρω στους 3.000 ανθρώπους που τους έχουν πάρει την υπηκότητα και τους διώξαν από τη χώρα, γιατί είναι Σιίτες. Μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κανονικότατα, έτσι. Που γίνονται μουλοχτά γιατί έχουμε τη μεγάλη εικόνα απ' έξω.
1: Τι προνομιακούς όρους.
0: Αυτό το κάνουν γιατί κινδυνεύουν.
1: Αναφέρθηκε σε προνομιακούς όρους για το Ισραήλ. Είναι άλλο να αναγνωρίσεις ένα κράτος, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές για πάρα πολλά κράτη, και άλλο να υπάρχουν κάποιο είδους προνομιακοί όροι σε τέτοιες συμφωνίες υπέρ ενός από τα δύο μέρη.
2: Να έχει και σύνορα αυτό το κράτος, βέβαια.
1: Να οριστούν κάποια στιγμή.
0: Υπάρχουν και συμφωνίες παράλληλες που υπογράφονται συνήθως μαζί για τον τουρισμό, για δικαιώματα στους πολίτες του Ισραήλ, για χρυσές βίζες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο, θέλω να πω. Mm-hmm. Υπάρχουν και από τις δύο πλευρές θεωρητικά, αλλά μιλάμε για πολύ φτωχότερες χώρες από το Ισραήλ, έτσι, ή τουλάχιστον από τους λευκούς του Ισραήλ και τους έχοντες στο Ισραήλ, οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορούν να επωφεληθούν οι ίδιες. Με τη Σαουδική Αραβία δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά επωφελείται το Ισραήλ από αυτές. Και βεβαίως κοινές επιχειρήσεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να σας θυμίσω, τον καιρό που γίνονταν τα πλήγματα, δέχτηκαν εκεί τον ίδιο τον Νετανιάχου, τον Μπαρνέα, που είναι ο αρχηγός της Μοσάντ, έτσι, Νταβίτ Μπαρνέα, και όπλα και το θόλο και στρατό του Ισραήλ. Μπήκανε μέσα κανονικά. Καταλαβαίνουμε τι χώρες είναι και πώς είναι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι και ότι χειρότερο έχει να επιδείξει η περιοχή. Είναι εγκληματίες, ας πούμε. Αλλά και σε αυτούς οφείλονται μια σειρά πολέμων και στην Αφρική, όχι μόνο στην Ιεμένη, αυτά που ξέρουμε. Αλλά θέλω να πω ότι πρόκειται για πολύ, πολύ στενές και δύσκολες διακυβερνήσεις. Έχουν πρόβλημα όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτό μου ακούγεται πάντως ένα ξεχωριστό ζήτημα από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτός και αν τελικά, επειδή μαζεύονται πάρα πολλά και υπάρχει δυσαρέσκεια αδιάχυτη, όπως λες και εσύ στις χώρες του κόλπου, αν λυθούν όλα με τη μία, με μια πολιτική συμφωνία.
0: Αυτή είναι η φωνή του Ισραήλ. Η φωνή που ζητάει τις συμφωνίες του Αβραάμ είναι η φωνή του Ισραήλ. Mm-hmm. Το Ισραήλ ξέρει ότι απομονώνεται. Το Ισραήλ ξέρει ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παρίας πάνω στον πλανήτη και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να επιδείξει κάτι, ειδικά ο γνωστός Μπίμπιο Γενοκτόνος. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να παραμείνει κυβέρνηση να υπογράψει συμφωνία. Δηλαδή έχουμε τη γενοκτονία ανεξαρτήτως.
1: Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και μιλάμε μόνο ουσιαστικά στο τι περιμένουμε για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Αυτό λέμε.
0: Ξαναβγήκε μπροστά, ακριβώς το θέμα ξαναβγήκε μπροστά, γιατί είναι ένας τρόπος στο Ισραήλ να διακόψει τη διαδικασία για την ειρηνευτική συμφωνία.
1: Ωραία, σαφές. Λαμπρινή, αν έχεις να προσθέσεις κάτι και...
0: Να δούνε την εκπομπή.
2: Να τη δείτε όλοι, όλες, όλα.
0: Και να κάνουνε subscribe.
1: Μπράβο, Λαμπρινή. Μπράβο, Λαμπρινή. Περισσότερο και από εμάς,
2: Λαμπρινή. Βλέπετε και τα γατάκια της Λαμπρινής που κάνουν guest εμφανίσεις.
1: Ναι, βίντεο Βερσερέμος, Λαμπρινή Θωμά, κάθε μέρα 4 η ώρα.
0: Σας φιλώ.
2: Ευχαριστούμε,
1: Λαμπρινή. Ευχαριστούμε. Εμείς να σας χαιρετήσουμε. Σιγά σιγά.
2: Αύριο σε αυτή τη θέση θα κάθεται ο Κωνσταντίνος, που θα σας πει και περισσότερα σχετικά με την δίκη.
1: Την Ηλιάνα θα την δείτε μαζί με την Νεκτάρια Ψαράκη στην εκπομπή Τρίτο Θέμα αυτής της εβδομάδας. Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα το θέμα. Χτίζουμε suspense,
2: αλλά θα σας πούμε για την ημέρα να προσδεθείτε στους δέκτες σας την Παρασκευή, γιατί πάλι δεν θα είμαστε πιστές στο ραντεβού μας. Αλλά θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, οπότε.
1: Να την δείτε. Λοιπόν, γεια σας, θα τα πούμε αύριο.
2: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Frida Kahlo, The Immersive Experience. Η έκθεση βίωμα για τη ζωή και την τέχνη της Frida Kahlo έρχεται στην Αθήνα. Frida Kahlo, The Immersive Experience. Μια εμπειρία εμβύθυσης στη ζωή και την τέχνη της Frida Kahlo μέσα από ένα συνδυασμό ψηφιακών και παραδοσιακών εκθεμάτων. Frida Kahlo, The Immersive Experience.
3: Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πρόγραμμα εισιτηρία στο more.com και στα ταμεία της έκθεσης. Πληροφορίες στο fridakahlo.gr.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Θα πάμε σε έναν πολιτικό του πεδίου, ο οποίος είτε εντός είτε εκτός Βουλής διακρίνεται για τον πάντα διαφορετικό του λόγο. Είτε έχει θητεύσει σε κυβερνητικά πόστα, είτε υπήρξε απλός βουλευτής. Μέχρι που πριν από μερικές ημέρες, κυριολεκτικά πήρε το νοματιόν του, πήρε το καπελάκι του, με μία δήλωση η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής: «Φεύγω από το κόμμα του Προέδρου του κόμματος, που πάντως δεν είναι το κόμμα στο οποίο εγώ κατανάλωσα το μεγαλύτερο μέρος όλο του πολιτικού μου βίου». Είναι ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλημέρα, κύριε Καστανίδη.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη.
3: Και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο αίτημα να μιλήσετε και στην Κρήτη. Κύριε Καστανίδη, θα ξεκινήσω με έναν τρόπο, σας ενημερώνω επιθετικό. Χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το χειροκρότημα έπεσε όταν ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια θα είναι. Και αντιλαμβάνεται το άγχος των βουλευτών του για τις επόμενες δύσκολες αλλά όχι αδύνατο σε αυτοδυναμία εκλογές. Το ερώτημα λοιπόν σε εσάς είναι: εσείς φύγατε από το ΠΑΣΟΚ ακριβώς γιατί δεν θα είστε υποψήφιος, δηλαδή με προσωπικά ελαττήρια, τότε αποφασίσατε να διαφωνήσετε?
4: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη.
3: Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε μόνο, κύριε Καστανίδη.
4: Ναι,
3: λίγο πιο δυνατά.
4: Ναι. Ελάτε. Λέω ότι υπήρξε μια δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη στην απόφασή του. Παρά το γεγονός ότι τα έχω εξηγήσει και δεν επιθυμώ να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα σας πω δύο λίγων ορισμένα πράγματα. Έχουμε μια σειρά ενεργειών που δείχνουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί με τίποτε την παρουσία μου και την συμμετοχή μου μέσα στο κόμμα στο οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι σειρά τέτοιων ενέργειων. Η πρώτη του ενέργεια δεν είναι μία. Και πάντοτε έλεγα άστο θα γιάνει η πληγή. Η πρώτη λοιπόν ενέργειά του ήταν το 2023. Όταν στις δίδυμες εκλογές, χωρίς καμία προειδοποίηση και αφού προηγουμένως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, όχι εμένα, είπε ότι παίρνει την έδρα της Θεσσαλονίκης, διότι όπως ισχυρίστηκε σε κατηδίαν τηλεφωνική επικοινωνία αφού ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να πάμε καλά καλύτερα στη Θεσσαλονίκη, θα τεθώ εγώ επικεφαλής. Τελικά δεν πήγαμε καλά στη Θεσσαλονίκη επειδή τέθηκε επικεφαλής και στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Τέθηκε επικεφαλής με την έννοια ότι είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη μάχη. Δεν πήγαμε καλά και με το επιχείρημα ότι η δική μου παρουσία κατέχοντας την έδρα θα δώσει περισσότερη όθηση στο ΠΑΣΟΚ. Εάν αυτό ήταν πραγματικό, θα έπρεπε τότε να πάρει την έδρα της Νότιας Αθήνας, όπου το ΠΑΣΟΚ εκεί πήρε 7, κάτι, ενώ στη Θεσσαλονίκη είχε πάρει 8%. Λοιπόν, η πρώτη ενέργεια ήταν αυτή. Και αφού είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος από την εκλογή του από το 2021, που δεν είχε πάντοτε την έφεση να ζητάει να μάθει αν εγώ βρίσκομαι στη Βουλή για να διαχειριστώ τις κρίσιμες υποθέσεις. Λοιπόν, η απάντησή του λοιπόν είναι έξω ο Καστανίδης. Okay. Λοιπόν, η πρώτη. Η δεύτερη και χειρότερη. Στο μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα, όπως έγινε πέρσι τον Απρίλιο του 2025, στενοί του άνθρωποι διορισμένοι στη γραμματεία του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ παίρνουν οργανώσεις και τους λένε μην τους καλεί, μην τον καλείτε αυτόν ως ομιλητή. Φτάσαν μάλιστα μέχρι του σημείου να πάρουν τον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας και τον οποίον, από τον οποίο ζήτησε ο γραμματέας οργανωτικού να μην παραχωρήσει την αίθουσα στην τοπική οργάνωση, ας πούμε, Αμπελοκήπων Μενεμένης, διότι δεν έχουν την έγκρισή τους. Προσέξτε, ενέργεια η οποία δεν γίνεται ούτε σε αντίπαλο του κόμματος. Και τρίτον, στο συνέδριο παίρνει την απόφαση, εισηγείται τροποποίηση του καταστατικού. Το μεσονύκτιο, όταν δεν υπάρχει κόσμος μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 35 για το όριο των θητιών 20 χρόνων. Όριο το οποίο αφορά έναν και μόνο άνθρωπο. Δηλαδή παίρνουν μια απόφαση να αποκλείσουν έναν και μόνο άνθρωπο. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ας έρθουν να σας πούν σε πρώτη ερώτηση που θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε, ρωτήστε, αφορά κάποιον άλλον αυτή η διάταξη? Λοιπόν, γιατί μπορούσε να αφορά και τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου, αλλά αυτοί εξαιρέθηκαν με ρητή διατύπωση ότι τις παρούσες ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι διατέλεσαν πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν νομίζετε ότι παρά είναι εχθρική η στάση ώστε να απαντήσει κάποιος με εντιμότητα και αξιοπρέπεια ως εδώ? Είναι προφανές ότι δεν επιθυμούν την παρουσία μου. Και γι' αυτό είπα ότι δεν αποχωρώ, υποβάλλω την παρέτησή μου για λόγους αξιοπρεπίας, αλλά δεν την υποβάλλω από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, από το μηχανισμό κόμμα του κ. Ανδρουλάκη υποβάλλω την παρέτησή μου. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι, δοκιμάζει τα πάντα, για να δούμε και ποιες ήταν οι πραγματικές προθέσεις και γιατί το κάνει αυτό ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντοτε υπάρχει η ανάγκη μέσα στο χρόνο να οριμάζουν όλοι, ακόμη και ο ίδιος και τα τρόλς του, τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα αυτές τις μέρες.
3: Κύριε Καστανίδη, νομίζω ότι είστε σαφείς επαρκώς, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω πολιτικά. Η διαφωνία λοιπόν, όχι διαφωνία, η αποχώρηση συνίσταται στο γεγονός ότι η ηγεσία ενός κόμματος δεν επιθυμεί να σας έχει στα πόδια της, πέστε το όπως θέλετε, δεν είναι αποχώρηση που έχει διαφωνία στο σύνολο της πολιτικής, διότι αν η πλευρά...
4: Έχει σαφέστατη διαφωνία, και τώρα αυτό πρέπει να σας πω ανοίγει ένα κεφάλαιο που είναι η συζήτηση πολύ ουσιαστικών θεμάτων. Κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι, μπορεί να βρεθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ένα πολιτικό σχήμα το οποίο να αποτελεί μια ισχυρή εκλογική απάντηση και θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια διαφορετική προοδευτική διακυβέρνηση, διότι η χώρα δεν αντέχει άλλο τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν την αντέχει. Εάν παραθέσω σειρά στοιχείων, δεν θα το κάνω, αν χρειαστεί μετά στη συνέχεια μπορώ, η σειρά στοιχείων οικονομικών και κοινωνικών είναι μια ζωφερή κατάσταση, όπως και στα εθνικά θέματα, και οδηγούν στο συμπέρασμα αυτά τα στοιχεία ότι χρειαζόμαστε επιγόντως μια διαφορετική κυβέρνηση. Τι έχει συμβεί? Υπάρχει ένας κατακερματισμένος πολιτικός χώρος που λέγεται κεντροαριστερά, αριστερά, και κάθε σχήμα μέσα σε αυτόν τον κατακερματισμένο χώρο δεν φαίνεται ότι μπορεί να ανοίξει τα φτερά του για να οδηγηθεί στην κυβέρνηση της χώρας. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Πού οφείλεται αυτό? Και ο κατακερματισμός, αλλά και η αδυναμία κάποιος να ανοίξει τα φτερά του, κάποιο κόμμα δηλαδή να ανοίξει τα φτερά του και να φανεί ότι πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Πού οφείλεται αυτό? Και εδώ είναι οι τεράστιες διαφωνίες, διότι οι άνθρωποι στερούνται του αναγκαίου ιδεολογικού και μορφωτικού υποβάθρου για να σκεφτούν σοβαρότατες κοινωνιολογικές και πολιτικές πλευρές που έχουν σχέση με την κατάσταση της χώρας και την κοινωνική κατάσταση από την έλευση της δημοσιονομικής κρίσης και ύστερα. Ολόκληρος ο προοδευτικός χώρος, ολόκληρος με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, χτυπήθηκαν από τη διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης, διότι ο κόσμος γνωρίζει ότι τα προοδευτικά κόμματα ασκούν μια πολιτική η οποία στο κέντρο της έχει τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Υπό συνθήκες δραματικής δημοσιονομικής κρίσης, την οποία δημιούργησε η δεξιά. Δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο κάνω μια μικρή παρένθεση, κάποιο κόμμα έχει προοπτική όταν προηγουμένως έχει χρεοκοπήσει τη χώρα. Και δεν το έχει κάνει μία φορά. Ιστορικά, αν δει κανείς τη διαδρομή των χρεοκοπιών της χώρας, χρεοκοπεί τη χώρα η δεξιά και χρεώνονται άλλοι από το δημοκρατικό χώρο για να τη σώσουν. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, οι προοδευτικές δυνάμεις διαχειρίστηκαν μια πολιτική επίσακτη των δανειστών με δραματικές μονήρεις πολιτικές που καθήλωσαν και βοβάρδισαν την οικονομία και την κοινωνία στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας, επαναλαμβάνω, πολιτικές επιλογές επίσακτες. Ο τελευταίος υπουργός εξωτερικών της Μέρκελ, ο Χάικο Μαάς, είπε ότι στην Ελλάδα ασκήσαμε πολιτικές βασανισμού. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές έπληξαν την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ αντίθετα δεν έθιξαν τη δεξιά η οποία χρεοκόπησε τη χώρα, διότι ο κόσμος είναι εθισμένος, ξέρει ότι τέτοιου είδους συντηρητικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές ασκούνται έτσι και αλλιώς από το χώρο της δεξιάς.
3: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη. Αυτό... έχει ενδιαφέρον το σκεπτικό σας, αλλά με συγχωρείτε, θα κάνω ερώτηση σφήνα. Ο κόσμος κατάλαβε μόνο αυτό ή είδε αυτά τα τμήματα του λεγόμενου, όπως είπατε εσείς, προοδευτικού χώρου να συνεργάζονται και κυβερνητικά με τη δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία?
4: Με προλάβατε. Με προλάβατε, ισχύει απολύτως.
3: Ή να ασκούν τις πολιτικές της. Όχι μόνο
4: αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει σχέση με αυτό που λέμε πολιτικές διαχείρισης της κρίσης. Όχι πια επί του οικονομικού πεδίου, αλλά επί του πολιτικού πεδίου. Πώς υπήρξε διαχείριση της κρίσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν σαν αποτέλεσμα όλο αυτό που περιγράφω και συμπληρώνεται από την παρατήρησή σας, να δημιουργεί μια κρίση εμπιστοσύνης, η οποία δεν φαίνεται ότι μπορεί κανείς να την υπερβεί μόνος του. Γι' αυτό ακριβώς και έχω ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να υπάρξει μια δυνατότητα σύγκλησης, συνεννόησης του συνόλου οι δυνατών των προοδευτικών δυνάμεων, για να καταλήξουν σε ένα, ας το πούμε έτσι όπως χαρακτηριστικά το λέω, ελληνικό επινέο, όπως έκανε ο Φρανσουά Μιτεράν στις αρχές της δεκαετίας του 70, καλώντας σοσιαλιστές, κομμουνιστές, οικολόγους, και δημιούργησαν το ενιαίο γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα και σε λίγο καιρό βρέθηκαν στην εξουσία. Κατά αντίστοιχο παράδειγμα, να υπάρξει μια συνεννόηση του καταγερματισμένου χώρου που έχει πληγεί από αυτήν την έλλειψη σχέσεως εμπιστοσύνης και να πάνε σε μια επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης, η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει με πολλές αξιώσεις την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται, και δεν γίνεται όχι μόνο με ευθύνη ενός, αλλά δεν γίνεται και από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, επιμένω, υπάρχει μια, όταν μίλησα πριν για κοινωνιολογικές παρατηρήσεις, θέλω να σας πω το εξής. Ζούμε σε μια περίοδο που δεν έχουμε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Συλλογική συνείδηση, η αίσθηση του ανήκειν σε ένα κόμμα, στον εθνικοτοπικό σύλλογο, σε ένα συνδικάτο, μια συλλογική συνείδηση η οποία καταστρέφεται από τον άνθρωπο και το κινητό του, από τον άνθρωπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το γεγονός πια ότι δεν υπάρχει αυτό που, επαναλαμβάνω, αποκαλώ συλλογική συνείδηση, για να δοθούν μάχες. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να ξαναδούμε τη σχέση των κομμάτων με την κοινωνία και τις κοινωνικές συμμαχίες που πρέπει να κάνουν. Δεν είναι ίδιες όπως στη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Οι παραδοσιακές βιομηχανίες του κλασικού ανθούντος καπιταλισμού, όπου μαζεύονταν στον ίδιο χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι, μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης κοινωνικής δύναμης που επιδιώκει μια πολιτική συμμαχία με τους σοσιαλιστές για να αλλάξουν το οικονομικό υπόδειγμα και να γίνει πιο δίκαιη η κοινωνία. Υπάρχουν τώρα πολλές, φανταστείτε, ανθρώπους που δουλεύουν μόνοι τους. Προσέξτε την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, ντελιβεράδες. Φανταστείτε ότι στον χώρο των μισθωτών υπάρχουν πάρα πολλοί και στον τόπο μας, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, που πια δεν είναι γηγενείς, είναι μεταναστευτικές ροές. Μια κοινωνία που έχει αλλάξει και που χρειάζεται μια καινούργια κοινωνιολογική ανάλυση για να προσδιορίσει κανείς τι ακριβώς. Το έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραίο ο Πικετή στο βιβλίο του για τον κεφάλαιο στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, τέτοιου είδους πράγματα προϋποθέτουν μια ιδιαίτερη ευάθυνση ιδεολογική πολιτική που οδηγεί σε μια άλλη προγραμματική διατύπωση και ενιαίες προοδευτικές δυνάμεις που θα δώσουν τη μάχη.
3: Κύριε
4: λοιπόν, όπως βλέπετε, οι διαφωνίες δεν είναι...
3: Ναι, ναι, προφανές, αλλά εικάζω ότι η αιχμή, ειδικά για το χώρο από τον οποίο προέρχεστε και από τον οποίο αποχωρήσατε, η αιχμή είναι ότι αυτός ο χώρος, αντί να συμβάλλει σε αυτό που περιγράφεται, μπορεί αύριο να συνεργαστεί με την παρούσα κυβέρνηση, έστω και υπό άλλη σύνθεση.
4: Είπα προηγουμένως και θέλω να μείνω μόνο σε αυτό, κύριε Σαχίνη. Ο χρόνος δείχνει πολλά. Θα σας πω ένα ιστορικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
3: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη, θα μου πείτε το ιστορικό παράδειγμα και έχετε χρόνο. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο. Διότι...
4: Σας απάντησα. Διότι... Σας απάντησα ήδη. Αφήστε το χρόνο να δείξει.
3: Μα εάν δείξει ο χρόνος, τότε με συγχωρείτε, στη ΓΕΣΕ υπάσχει και με τη ΔΑΚΕ αποφάσισαν διοίκηση. Ποια η διαφοροποίηση?
4: Λοιπόν, επειδή ακριβώς θέλω να είμαι προσεκτικός. Αναφέρατε ένα παράδειγμα, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Γι' αυτό λέω ότι αφήστε να δείξει, ο χρόνος πάντοτε δοκιμάζει τη λογική των ανθρώπων και τον λόγο που εκφέρουν. Λοιπόν, να δώσω λίγο το ιστορικό παράδειγμα τι σημαίνει ο χρόνος δοκιμάζει. Λοιπόν, όταν το 1997 υπουργός μεταφορών παρετήθηκα, διότι η κυβέρνηση και ο τότε πρωθυπουργός έκαναν πίσω στην ανακοινωμένη απόφασή μας να ιδρύσουμε ανεξάρτητη αρχή για τη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων,
3: ναι,
4: παρετήθηκα, διότι έκανα πίσω η κυβέρνηση και είπε ότι εγώ δεν το δέχομαι αυτό, παρετούμε. Τότε υπήρχαν πάρα πολλοί και άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που λέγανε «Μα τι θέλει τώρα ο Χάρης, πήραμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εντάξει, ας μείνει το καθεστώς όπως είναι». Όταν μετά από λίγο καιρό είδαν ο διάδοχός μου να παραπέμπεται στο δικαστήριο για συγκεκριμένες υπογραφές, τότε κατάλαβαν. Λοιπόν, αφήστε να καταλάβει τώρα και ο κόσμος όλος σε μικροχρονικό διάστημα.
3: Θέλω να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. Λέει ο Αλέξανδρος από την Κομωτινή. Καλημέρα στον κύριο Καστανίδη. Να το δεχτούμε ότι ναι, μένει η δεξιά χρεοκοπεί τη χώρα, αλλά πολύ βολικά και η αριστερά του ΠΑΣΟΚ στρώνει το δρόμο για αυτή τη χρεοκοπία. Ιστορικά, δύο μονοκόμματα στη μεταπολίτευση κυβέρνησαν τη χώρα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Επομένως, δεν μπορούμε να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στο ένα από τα δύο. Και τα δύο, άλλωστε, είναι υπερχρεωμένα στις τράπεζες, οι οποίες αφιδώς τα δανείζουν την ίδια ώρα που ταλαιπωρείται ο απλός πολίτης.
4: Μάλιστα. Θέλω λοιπόν στον Αλέξανδρο από την Κομωτινή να του πω ότι αυτή η γενική παρατήρηση, δύο κόμματα κυβέρνησαν και συνεπώς και τα δύο ευθύνονται για τη χρεοκοπία, δεν συμφωνεί καθόλου με την αλήθεια, την οποία ξεχάστε αν είναι αλήθεια δική μου. Ας πάρει, με κάποιον τρόπο θα μπορούσα να σας τη στείλω για να του τη δώσετε, μπορεί να τη βρει εύκολα στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας πάρει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά τον Μάρτιο του 2014. Λέω κάτι για να το ξέρει ο Αλέξανδρος. Το 2013, επειδή υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά των δανειστών και για τις τέσσερις χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο, που είχαν προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις πολιτικές τους προφανώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε μια διακομματική επιτροπή για να ελέγξει μεταξύ άλλων τις συνθήκες χρεοκοπίας των χωρών αυτών. Η έκθεση αυτή, στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα, είναι γροθιά. Λέει ακριβώς πώς. Στην περίοδο 2004-2009 χρεοκόπησε η χώρα. Δεν λέει ότι χρεοκόπησε πιο μπροστά. Διότι θα ήθελα να θυμίσω και ένα στοιχείο των οικονομικών λογαριασμών του κράτους. Όταν παρέδωσε το 4 η κυβέρνηση Σιμίτη, είχε καταφέρει το 111% του χρέους του κυρίου Μητσοτάκη να το πάει στο 97% και στο τέλος του 2009 το χρέος ήταν 130%.
3: Μάλιστα, αλλά και με αγορασμένο, σας θυμίζω, με μαϊμού στοιχεία ρέπος. Τα θυμάστε?
4: Αυτά είναι ένα σύνολο πραγμάτων, κύριε Σαχίνη. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι λέει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει και κατονομάζει, και μάλιστα λέει και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Κατονομάζει ως υπέτεια της χρεοκοπίας την περίοδο 4-9. Και θα σας πω, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Και θα σας πω και κάτι άλλο, να κάνω και μια σύσταση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός επιφανούς ιστορικού, δεν είναι πια εν ζωή, πριν από λίγο καιρό απεβίωσε, του Βερτιλή, που έχει γράψει ένα βιβλίο για τις χρεοκοπίες και τους εμφυλίους της χώρας.
3: Μεγάλος ιστορικός, έχετε δίκιο.
4: Ας πάρουν να το διαβάσουν για να δουν πώς ισχύει αυτό που είπα, ότι διαχρονικά στις χρεοκοπίες της χώρας η δεξιά χρεοκοπεί και άλλοι αναλαμβάνουν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση.
3: Κύριε Καστανίδη, υπάρχει πρόσωπο, δύναμη σε αυτή τη φάση που θεωρείται ότι θέτει εαυτόν στη σύγκληση αυτών που εσείς περιγράφετε? Και επειδή εδώ το ερώτημα είναι σαφές από πολλούς ακροατές, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Καστανίδη? Θα είναι με Τσίπρα? Θα είναι σε μια προσπάθεια ευρύτερη? Θα είναι με Καριστιανού? Σας λέω τι μου γράφουν εδώ.
4: Λοιπόν, απάντηση. Δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό κριτήριο που αφορά τη δική μου προοπτική. Έχω δώσει πολλές φορές μάχη. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές, υπάρχουν νεότεροι που δεν τα ξέρουν, που έχω δώσει τις μάχες μου και ως απλός πολίτης. Όταν διαγραφήκαμε 31 βουλευτές το 2012, γιατί δεν ψηφίσαμε το δεύτερο μνημόνιο, από το 2012 μέχρι το 2019 ήμουν εκτός πολιτικής, δίνοντας τη δική μου μάχη, και το 2019 μετά από πρόταση της Φόβης της γεννηματά της αείμνησης, ξανακατέβηκα. Κέρδισα και το 19 και το 23. Δεν έχω χάσει εκλογική αναμέτρηση και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά ευγνώμων και στους πολίτες της χώρας για την εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν περιβάλει μέχρι τώρα. Λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα προσωπικής προοπτικής. Θα εξακολουθήσω να δίνω τη μάχη για αυτά που υπερασπίστηκα προηγουμένως. Δηλαδή την ανάγκη μιας ανασύνθεσης όλου του προοδευτικού χώρου που θα αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική λύση. Εάν με ρωτάτε για επαφές με πρόσωπα κλπ, σας λέω δεν υπάρχει καμιά επαφή ούτε επικοινωνία με κόμματα, πρόσωπα κ.ο.κ.
3: Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Θυμούμε, κύριε Καστανίδη, ότι κατά διάρκεια της θητείας σας ως Υπουργός Δικαιοσύνης είστε ο υπουργός που υπέγραψε την παράσταση της χώρας μας διε εκπροσώπου της, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Περάκη, στο Διεθνές Δικαστήριο ως παρατηρητές στη διένεξη Ιταλίας-Γερμανίας για τις περίφημες γερμανικές επανορθώσεις.
4: Σωστά το θυμάστε, μάλιστα. Αφού δεν το ξέρει πολύ κόσμο.
3: Μάλιστα, μισό λεπτό. Άρα έχετε πλήρη επίγνωση του πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, και επειδή αυτές τις μέρες το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το τελευταίο αποκούμπι του ελληνικού λαού, η δικαστική εξουσία, έχει μία φέρουσα αντίληψη εντελώς αρνητική. Το ερώτημα εδώ, και έρχεται από συμπατριώτη σας από τη Θεσσαλονίκη, είναι: κύριε Καστανίδη, θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα συμφωνούσε, προσέξτε, να διωχθούν στελέχη της παρούσης κυβέρνησης ακόμη και για κακούργημα όσον αφορά έγκλημα τεμπών, σκάνδαλο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, διότι υπάρχει, λέει, περίπτωση λεγόμενες, όπως λέτε εσείς, προοδευτικές δυνάμεις να ξαναφτιάξουν κράτος δικαίου αν δεν οδηγηθούν υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη?
4: Λοιπόν, έχει δύο σκέλη το ερώτημα, θέλω να απαντήσω και στα δύο. Εάν δείτε δημοσκοπικές έρευνες πριν από 15-20 χρόνια, η εκτίμηση του κόσμου στη δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της ήταν πολύ υψηλή, πράγμα που υποδήλωνε αυτή η εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη κατά βάση, όχι πάντα, επιτελούσε το καθήκον της. Τώρα υπάρχει μια δραματική πτώση αυτής της εμπιστοσύνης, τα τάρταρα είναι, που σημαίνει όχι αδίκως ότι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να προσέξουν και πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν θα μπω στο ποιες τομές, είμαι έτοιμος να πω, αλλά δεν θα μπω αυτή την ώρα. Άρα για να ξαναλειτουργήσει ως εγγυητής των δικαιωμάτων του πολίτη η δικαιοσύνη, ως καταφύγιο, για να λειτουργήσει ως εγγυητής της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξης, θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες μεταβολές. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ανήκω σε αυτούς που δεν βιάζεται να καταδικάσει κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να διαφεύγει του ελέγχου της νομιμότητας, όπως δεν διαφεύγουν άλλοι Έλληνες πολίτες, να διαφεύγει πολιτικό προσωπικό που ερευνάται ή ενδεχομένως έχει παραβεί τον όρκο του. Άρα ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αναζητηθούν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και εφόσον αποδειχθούν βεβαίως από τη διάκοση, από την διαδικασία την προβλεπόμενη ή όποια θα είναι στο μέλλον.
3: Δεν είναι γιατί το λέω εγώ ή εσείς, ή γιατί έχω αυτή την αίσθηση. Θέλω επίσης να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο, δεν σας αφορά, αλλά βλέπω ως πολιτικό ότι σας ζητά να απαντήσετε. Πείτε μας, λέει, κύριε Καστανίδη, ωραία, η χώρα χρεοκόπησε, για να μην κρυβόμαστε, λέει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται δύο κόμματα, το κυβερνών και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, να χρωστάνε, οι τράπεζες να συνεχίζουν να τα δανείζουν και εμάς ο απλούς πολίτες να μαζεύει η αστυνομία για 2 χιλιάρικα.
4: Η απάντηση είναι ότι είναι εύλογο το ερώτημα και εύλογο το παράπονο.
3: Και επίσης λέει κάποιος, τελικά κύριε Καστανίδη, σε αυτή τη χώρα δεν φταίει κανείς άλλος παρά μόνο εμείς οι πολίτες χρεοκοπήσαμε τη χώρα?
4: Εγώ είπα κάτι τέτοιο? Από πού προκύπτει αυτό το ερώτημα?
3: Θα σας πω. Το λέει με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία λέει για τη χρεοκοπία φταίει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας εμφανίζει εκθέσεις, παραπέμπει κτλ. Τελικά δεν φταίει κανείς.
4: Εδώ δεν είναι. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω σειρά στοιχείων για το πώς εξελίχθηκε το χρέος και το έλλειμμα. Διαχρονικά μάλιστα. επέλεξα να μην το κάνω για να μην πει ακριβώς κάποιος πολίτης που μας παρακολουθεί, ωραία, αυτή είναι η άποψη Καστανίδη. Γι' αυτό ακριβώς και παρέπεμψα σε τρίτους οι οποίοι συνέταξαν έκθεση τον Μάρτιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που λέει ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, επειδή επικαλέστηκα προηγουμένως για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτρες που μας παρακολουθούν, επικαλέστηκα τον μεγάλο Βερτιλή. Όταν το 1893 χρεοκόπησε η χώρα στα χέρια του Χαριλάου Τρικούπη, σύμπας ο πολιτικός κόσμος της άλλης πλευράς στην Ελλάδα, διεθνώς μηχανισμοί, ο τύπος χρέωναν την χρεοκοπία στον Τρικούπη, ο οποίος είπε το περίφημο «δυστυχώς επτοχεύσαμε», μετά από λίγο πέθανε, πρέπει να σας πω. Εκτός από έναν άνθρωπο. Ήταν ο επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Αθήνα, ο Εδουάρδος Λο, μάλιστα το όνομά του το φέρει και δρόμος στην κεντρική Αθήνα.
3: Σωστά.
4: Ο Εδουάρδος Λο λοιπόν συνέταξε μία έκθεση τότε, ως επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, και κατονομάζει στην έκθεση κατά το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 ως απόλυτο υπεύθυνο της χρεοκοπίας της χώρας των δαπανών και ιδιαίτερα των στρατιωτικών δαπανών που έκανε ο δεξιός τότε εκείνης της εποχής Δηλιγιάννης. Η έκθεση αυτή απεστάλλει στο Foreign Office και συζητήθηκε μάλιστα και στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η επιστολή αυτή έμεινε άγνωστη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Τότε την παρέλαβε ο Δερτιλής και την έφερε και την κατέθεσε στη βιβλιοθήκη της Εθνικής Τραπέζης, όπως επίσης και στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Καποδιστριακού Ιδρύματος. Παρέμεινε στα συρτάρια χωρίς να αναδεικνύεται, γιατί ακριβώς η ανάδειξη της αλήθειας μπορεί να κάνει πλουσιότερους ιστορικά τους Έλληνες και να ξέρουν πού πατάνε μελλοντικά για να πάνε σε ένα καλύτερο μέλλον.
3: Και απαντήστε και σε ένα φίλο που ακούει από την Αγγλία, ο Χρήστος, από την Αγγλία λέει, του Σερ Κέιρ Στάρμερ. Μόλις άνοιξα, λέει, την τοποθέτηση και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καστανίδη, δεδομένης μακράς θεσμικής και κοινοβουλευτικής σας εμπειρίας, εγώ, λέει, μπορεί να διαφωνώ μαζί σας, αλλά δεν έχω να σας προσάψω για τον τρόπο που κινηθήκατε έντιμα στο δημόσιο λόγο. Πολιτικά διαφωνώ. Θα είχε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε αν κατά την άποψή σας το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει επαρκείς θεσμικές εγγυήσεις και εξουσίες για τη διασφάλιση της ορθής και ανεξάρτητης λειτουργίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, που οι πολίτες βλέπουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τον πολιτικό κόσμο και τους ίδιους.
4: Το Σύνταγμα έχει κάνει προβλέψεις διαχρονικά ίδιες για την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών έναντι της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας, ώστε σύμφωνα με τον όρκο τους να παράγουν το δικαιοδοτικό έργο που πρέπει. Στην πορεία του χρόνου, αυτές είναι μάλιστα διατυπώσεις που ξεκινούν από τα πρώτα ελληνικά συντάγματα, από την Τριζίνα και ύστερα, και φτάνουν μέχρι και το Σύνταγμα του 1974-75. Στη διάρκεια της τελευταίας πολιτικής περίοδου, ας το πούμε έτσι, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων χρόνων, παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στην σχέση δικαστικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας και ένας έλεγχος πάνω στους δικαστικούς λειτουργούς και πολλές φορές ενέργειες δικαστικών λειτουργών που υποδήλωναν απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Είναι λοιπόν προφανές εν όψη αυτού ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να αλλάξει και να προβλεφθούν πρόσθετες ρήτρες και εγγυήσεις που θα επιτρέπουν τους δικαστικούς λειτουργούς να είναι τερτσέτιδες και όχι άλλοι σύγχρονοι, ή να μην πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, οι τροποποιήσεις του Συντάγματος, η αναθεώρηση του Συντάγματος λοιπόν είναι αναγκαία και για την λειτουργία της δικαιοσύνης. Ένα δε θέμα πολύ σπουδαίο είναι το πώς επιλέγονται οι κορυφές, η ηγεσία της δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από την εκτελεστική εξουσία.
3: Μάλιστα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Έχω ένα δικό μου καταληκτικό ερώτημα. Ωστόσο, η Πινελόπη λέει, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καστανίδη, επειδή είμαι εργαζόμενη και το θέμα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους, ποια είναι καθαρά η άποψή σας για τη νέα διοίκηση της ΓΕΣΕ που είναι συνεργασία ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, και μάλιστα από την πλευρά της ΠΑΣΚΕ και εκείνο το κομμάτι που έλεγε ότι διαφωνεί με την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Προέδρου του κόμματος, τελικά συνένεσε. Ποια είναι πραγματικά η άποψή σας?
4: Θα απαντήσω εμέσως. Καλέστε τον κύριο Ανδρουλάκη να σας απαντήσει.
3: Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε, να σας ρωτήσω το εξής. Στη μεγάλη εικόνα, ζούμε πολύ ταραγμένους καιρούς. Πολλοί λένε ότι έχουμε ανατοποθετήσεις σε αυτό που λέγεται οικονομική ολιγαρχία, σε παγκόσμια κλιμάκα, ακόμη και με τη χρήση της τεχνολογίας αιχμής. Όλα αυτά σε μια Ευρώπη που όχι απλά είναι λαχανιασμένη, δεν ξέρει τι της γίνεται, και σε μια χώρα καθημαγμένη 15 χρόνια όταν χρεοκόπησε, η οποία σήμερα, παρακαλώ πολύ, έχει και υπαρξιακά ζητήματα δημογραφικά, να μην το ξεχνάμε, και εθνικά. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει απάντηση?
4: Προηγουμένως κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν ξανά κοινωνιολογικές και οικονομικές αναλύσεις που να μας οδηγήσουν σε ορισμένα συμπεράσματα, ώστε οι πολιτικές που εξαγγέλλονται να γίνουν αποτελεσματικές και χρήσιμες. Η λύση θα υπάρχει εάν πρώτα απ' όλα έχεις ένα διαφορετικό ενωμένο προοδευτικό σχήμα, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει άλλη πολιτική και μια διαφορετική έφοδο προς ένα καλύτερο μέλλον. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να μάθουμε, υπάρχει κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτως των διαφορών μας, θα πρέπει να μάθουμε σε ορισμένα στοιχειώδη θέματα να σχεδιάζουμε εθνικά. Θα δώσω ένα παράδειγμα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά η χώρα είναι αυτό που λέμε ο εσωτερικός διχασμός, η αδυναμία συνεννόησης, ακόμη και όταν πρέπει να συμφωνήσουμε για μερικά χρειώδη θέματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν οι Φιλανδοί αποφάσισαν ριζικές αλλαγές, μιλάω τώρα για πριν μερικά χρόνια, έτσι, αποφάσισαν ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό του σύστημα, αφού ανακοίνωσαν ποιο είναι το σχέδιό τους, το έθεσαν επί 4-5 χρόνια σε διαβούλευση με την κοινωνία και με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ώστε να δούνε από την ανατροφοδότηση που θα έχουν από τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις τι είναι κοινής αποδοχής για να προχωρήσουν σε αυτό. Λοιπόν, άρα θα χρειαστούν άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μια πολιτική πλευρά, που να αισθάνονται ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας και το δημόσιο συμφέρον,

0: πήρε τους καλύτερους.
1: Κλείνοντας, θα ακούσετε και ένα συμπατριώτη σας από τη Βόρεια Ελλάδα, το Δημήτρη από τη Φλόρινα. Λέει: καλημέρα κύριε Καστανίδη. Νομίζω ότι έχετε μια έντιμη πορεία, αλλά πρέπει να το αντιληφθείτε, αν δεν το ξέρετε, ότι το πρόβλημα για μας πολίτες, το βασικότερο όλων, είναι ότι κανένα από τα κόμματα, ιδίως τα δύο μεγάλα, και ας λέτε εσείς, που χρεοκόπησαν τη χώρα ή στα χέρια τους έσκασε η χρεοκοπία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε άλλος, δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όλα τα κόμματα βάδιζαν με καταναλωτικού τύπου μοντέλα και όχι με παραγωγική βάση ελληνική. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται για χρεοκοπία είναι απόρρια αυτής της βασικής στρατηγικής πολιτικής επιλογής, καταναλωτικού τύπου μοντέλο και όχι παραγωγική βάση.
0: Λοιπόν, ο φίλος από τη Φλόρινα που ρωτάει, που θέτει αυτό το θέμα, πρέπει να του πω ότι θέτει ένα μείζωνο σημασίας θέμα. Όχι, δεν είναι η χρεοκοπία της χώρας μόνο το καταναλωτικό πρότυπο, είναι και πολλές άρες παράμετροι, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την παραγωγική βάση της χώρας και να επιλέξουμε ένα μοντέλο το οποίο να αποδίδει πλούτο που μοιράζεται τελικά δίκαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θέλω τα παραδείγματα να στηρίζουν μια γενική θεωρητική διατύπωση. Και αυτό περιλαμβάνει και την απάντηση, το παράδειγμα που θα δώσω και για το δημογραφικό. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο. Στο τρίγωνο του Εύρου, για να πάρω μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας εθνικής, στο τρίγωνο του Εύρου επάνω ψηλά, τα τελευταία χρόνια, όπως και σε άλλες περιοχές, αλλά είναι μεγάλης εθνικής σημασίας η περιοχή που λέω, έχει πολύ περισσότερους θανάτους σε σχέση με τις ελάχιστες γεννήσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το έθνος να ανθεί εκεί. Οι πολίτες να βρίσκονται εκεί και να ευημερούν. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, για να το δούμε σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο? Η Ελλάδα έχει, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, το καλύτερο μικροκλίμα για τον σπόρο, για την καλλιέργεια σπόρου. Κάθε είδους σπόρου. Πρέπει να σας πω ότι κατέτος δαπανούμε τεράστια ποσά για την παραγωγή του σπόρου, ενώ έχουμε το καλύτερο μικροκλίμα. Γιατί δεν παίρνουμε με μια απόφαση? Εγώ θα σας έλεγα όλοι μαζί, γιατί πρέπει η Ελλάδα να ανασένει στις ακρόριές της. Γιατί δεν παίρνουμε την απόφαση ότι οι χέρσες εκτάσεις δίνονται σε ομάδες παραγωγών νέων καλλιεργητών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το κράτος, υπάρχουν προγράμματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύγχρονα μέσα καλλιέργειας για να καλλιεργήσουν εκεί σπόρο, τον οποίο όχι μόνο θα τον έχουμε για να αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές, αλλά και για να τον εξάγουμε. Είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα τι σημαίνει να κάνει σχεδίαση ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου, και να συμφωνήσω, κλείνοντας, με αυτό που έθεσε ως θέμα ο φίλος από τη Φλόρινα.
1: Ναι, αλλά κύριε Καστανίδη, τώρα με συγχωρείτε, θα σας το πω, εσείς καλά το σκέφτεστε, αλλά η χώρα έχει κάνει επιλογή, και μάλιστα με τις ψήφους πέραν του ενός κόμματος, ατέλειωτα πάρκα ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σε έφορες γης που θα μπορούσαν δημόσια κιόλας να είναι αυτό που περιγράφεται. Με συγχωρείτε, και αυτά είναι και εισαγόμενα, καν δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε εδώ.
0: Ωραία, λοιπόν. Στο θέμα της ενέργειας πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια επιλογή με δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι πρέπει να πας σε αυτό που αποκαλείται, και είναι μια εξαιρετικά καινοτόμος σύλληψη, οι λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες που συμμετέχουν πολίτες και δήμοι της περιοχής.
1: Και πληρώνουν το ρεύμα στο τέλος. Ενώ δίνουν ρεύμα, πληρώνουν το ρεύμα.
0: Ακριβώς.
1: Άργος οριστικό.
0: Το οποίο θα μπορούσε να είναι μια επαναστατική κυριολεκτικά διαδικασία για το πώς αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και φυσικά να υπάρχει σχεδιασμός χωροταξικός. Βεβαίως και δεν πρέπει μια χώρα που στο παρελθόν μπορούσε από τον αγροτικό της τομέα να συντηρεί τον πληθυσμό της και τώρα κάνει εισαγωγές διαφόρων προϊόντων, βεβαίως δεν πρέπει να στερείται των πρόσφορων εδαφών της για ένα διαφορετικό αγροτικό μοντέλο.
1: Μάλιστα. Να καταλάβω, κύριε Καστανίδη, πάντως ότι με κάθε τρόπο θα είστε στις επάλξεις. Δεν θα είστε σπίτι σας.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Καλημέρα, κύριε Καστανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των

0: δέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Έχουμε όμως την αθώωση Κασελάκη για το πόθεν έσχεστο και έχω κοντά μου τον δικηγόρο του, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θέμη Σοφό. Καλησπέρα, κύριε Σοφέ, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η υπόθεση του πόθεν έσχεστο του Στέφανου Κασελάκη που τελικά αθωώθηκε ήταν μια πολιτική μεθόδευση, θεωρείται, στο πλαίσιο της απομείωσης του πολιτικού του κεφαλαίου?
5: Κοιτάξτε, καταρχάς, οι περιστάσεις από τις οποίες κατηγορήθηκε ο κύριος Κασελάκης ήταν άγνωστες και έχουν παραμείνει άγνωστες, καθώς όταν εξελέγει και ο ίδιος, όπως το ανακοίνωσε, παρέλαβε κυριολεκτικά καμίνι γη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Άδεια ταμεία,
5: άδεια γραφεία, δεν είχαν φως, από τον τέταρτο όροφο και πάνω δεν υπήρχε τίποτα, κανένας. Προφανώς, όταν εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με μεγάλη πλειοψηφία φυσικά και με καθολική αποδοχή τότε του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να νοικοκυρέψει τα πράγματα, διαπίστωσε ότι υπήρχε μεγάλο έλλειμμα, απεκάλυψε ότι ήρθαν τιμολογήσεις τον Οκτώβριο του 23 για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέσα στη χρονιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα έλλειμμα της τάξης του 1.700.000 ευρώ, το οποίο φυσικά το κόμμα αυτό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Και φτάνει τελικά στο τραγικό δίλημα.
4: Γιατί δεν είχαν δοθεί και οι επιδοτήσεις στο κόμμα, η κρατική επιχορήγηση.
5: Κρατήστε το αυτό.
4: Έχει
5: γιατί
4: καθυστερήσει. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
5: Εκεί. Αποκαλύφθηκαν παράξενα πράγματα εκεί για την κρατική επιχορήγηση. Εν πάση περιπτώσει, φτάνει στο τραγικό δίλημα τέλος Νοεμβρίου και διαπιστώνει από την ενημέρωση που έχει από τον τότε οικονομικό διευθυντή ότι οι μισθοί του Δεκεμβρίου και τα δώρα Χριστουγέννων δεν μπορούν να πληρωθούν. Δεν είχε χρήματα να πληρώσει τους εργαζομένους του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σήμαινε γιατί ο Κασελάκης δεν είχε ούτε ασυλία, ούτε άρθρο 86, ούτε άρθρο 62, ούτε τίποτα. Κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα πήγαινε προφανώς όπως κάθε πολίτης γήινος, θνητός, κατηγορούμενος για μη καταβολή δεδουλευμένων, για αυτόφορο μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων του Δεκεμβρίου του 23, σοβαρότατα θέματα τα οποία συνειδητοποίησε και ρωτώντας εκεί τον οικονομικό διευθυντή τι θα κάνει, ο κύριος αυτός στο δικαστήριο το είπε, το λέω γιατί ήταν σε δημόσια συνεδρίαση, απεκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Βορύδη.
4: Μάλιστα.
5: Και το είχε αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί η κρατική επιχορήγηση σε τρεις δόσεις και η τελευταία δόση θα καλύπτει το κάποια στιγμή τέλος Δεκεμβρίου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα χωρίς λεφτά, με τεράστιο έλλειμμα, ενώ είχε δοθεί κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη χρονιά επί Τσίπρα από τον Οκτώβριο.
4: Στην ώρα της.
5: Στην ώρα της. Την προηγούμενη χρονιά, Οκτώβριο, το 22 δηλαδή, το 21 πάλι Οκτώβριο, το 23 που ήταν ο Κασελάκης, είχε φτάσει στο όριο της αλλαγής χρονιάς, όπου φυσικά καταλαβαίνετε.
4: Ήταν Δεκέμβρης και ακόμα δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα.
5: Ναι. Τι πρέπει να κάνει ένας αρχηγός κόμματος εκεί? Τι πρέπει να κάνει? Να περιμένει ενδεχομένως στην εκπνοή της προθεσμίας, αν θα έρθει κρατική επιχορήγηση, με την επικοινωνία που είχε ο οικονομικός διευθυντής με τον κύριο Βορύδη? Και φυσικά τότε τέθηκε το δίλημα από τον αδελφό του, του κύριου Κασελάκη, ο οποίος ανέλαβε μέσω της εταιρείας του από το εξωτερικό και πλήρωσε όλους τους εργαζομένους μέχρι κεραίας. Και αυτό χαρακτηρίστηκε από τον οικονομικό διευθυντή τότε, γιατί ξεκίνησε μια απίστευτη φασαρία.
4: Ναι, για το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη.
5: Για να το συνοψίσω. Έφερε χρήματα ο αδελφός του, που είχε από την προκοπή τους ως ομογενείς, ως Έλληνες του εξωτερικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσε τους εργαζομένους και τελικά βρέθηκε κατηγορούμενος. Φυσικά στο δικαστήριο όλα αυτά, γιατί αναζητήσαμε, όπως καταλαβαίνετε, δύο εταιρείες ήταν αυτές οι οποίες ελέγχθησαν, έχουν δηλωθεί όλες στο IRS, στις φορολογικές δηλώσεις των αδελφών Κασελάκη στις ΗΠΑ, έχουν πλήρη διαφάνεια, έχουν πλήρη έλεγχο και φυσικά αποδείχθηκε ότι δεν τελέστηκε η πράξη για την οποία κατηγορήθηκε και το δικαστήριο, με σύμφωνη απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέως της έδρας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε αναξιόπιστο το μάρτυρα πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν λέει ο μάρτυρας στον πρώτο βαθμό, στον οποίο φέρεται ότι τελικά δεν γνώριζε, δεν είχε υποτίθεται ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη σε σαφή ερώτηση του δικαστηρίου στο δεύτερο βαθμό τώρα, τελικά τι συμβαίνει? Τον είχατε ενημερώσει ή δεν τον είχατε ενημερώσει? Δεν μπόρεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις, σοβαρές αντιφάσεις και καταλάβαμε ότι υπήρχαν και σοβαρότατα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις θέσεις, γιατί ο εσωκομματικός πόλεμος που δέχθηκε τότε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά και σε όσους δεν ασχολούνται με την πολιτική προκάλεσε σοβαρότατες απορίες. Τώρα θα ήθελα να σας πω ότι όταν τελικά αθωώθηκε, και φυσικά δεν θα πω ότι καλές αποφάσεις είναι εκείνες που μας αρέσουν, καλές αποφάσεις, κυρία Γκάτσου, είναι οι δίκαιες αποφάσεις και αυτή η αθώωση ήταν μια δίκαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης που παρέδωσε το Στέφανο καθαρό στην πολιτική του σταδιοδρομία και εγώ προσωπικά ως δικηγόρος του εύχομαι να έχει επιτυχημένη πορεία, γιατί έχει φρέσκες ιδέες, φρέσκες απόψεις, σοβαρό πρόγραμμα και θα προχωρήσει. Δεν μιλώ πολιτικά, μιλώ ως δικηγόρος του. Σε κάθε περίπτωση όμως δημιουργεί σοβαρότατα ερωτηματικά και το θέτω στο δημόσιο διάλογο, για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση της κρατικής επιχορήγησης όταν εξελέγει ο Κασελάκης και μετά, ενώ κατά τη διάρκεια της περίοδου Τσίπρα η κρατική επιχορήγηση είχε δοθεί όχι μόνο εγκαίρως, αλλά πολύ νωρίτερα του προβλεπόμενου.
4: Πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν και ένας μοχλός πίεσης προς τον κύριο Κασελάκη?
5: Δεν πιστεύω,
4: αυτός.
5: Δεν πιστεύω, ούτε το υπονοώ. Ήταν ξεκάθαρα ένας μοχλός πίεσης από την τότε κυβέρνηση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσωκομματική αναταραχή, διότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε έλλειμμα 1.700.000 ευρώ ήδη από τον Νοέμβριο του 23, διότι ήταν γνωστό ότι έρχονται μισθοδοσίες τον Δεκέμβριο του 23, οπότε όταν έχεις και το πεπόνι και το μαχαίρι αφήνεις και την κρατική επιχορήγηση να έρθει τέλος Δεκεμβρίου, όταν είναι και οι προθεσμίες και εκπνέουν. Άρα λοιπόν ο Κασελάκης θα έχει σοβαρές ποινικές ευθύνες και θα δημιουργηθεί, καταλαβαίνετε τώρα τι θα γινόταν αν τελικά πίστευε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει κάποια στιγμή η επιχορήγηση, τα λεφτά του ελληνικού λαού δηλαδή, τα οποία επέλεξε κάποιος να τα δώσει κατά το δοκούν στους χρόνους που τον εξυπηρετούσε τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να μείνουν και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Και ηθικά επιλείψιμος και νομικά επιλείψιμος θα ήταν. Επέλεξε λοιπόν να ακούσει τη συμβουλή του αδελφού του και του λέει θα στα φέρω εγώ τα χρήματα από την Αμερική. 230.000 ήταν ο δανεισμός που δόθηκε από τον αδελφό του στην Left Media και στην Αυγή, διότι πρέπει να πούμε και αυτό. Τα χρήματα δεν πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Όχι, μπήκαν στα μέσα Αυγή του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Και στο Left Media. Στην Αυγή και στο Left Media. Θα έρθω στα προπαγανδιστικά τεχνάσματα και της σημερινής κυβέρνησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις με την ίδια δικαιότητα και ισονομία. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται μοχλός καταχρηστικής εκμετάλλευσης η κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, για να πιεστεί ο νεοεκλεγής αρχηγός κόμματος. Όλα αυτά ήρθαν στο φως, όλα αυτά ακούστηκαν, κρίθηκαν και το δικαστήριο οδηγήθηκε ομόφωνα, το Β' Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών, κατέφεση δικάζων, ότι ο κύριος Κασελάκης κηρύσσεται αθώος.
4: Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν λοιπόν μια καλή μέρα για τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, όσον αφορά και την απόφαση αυτή που αθωώθηκε ο κύριος Κασελάκης.
5: Όπως είναι πολλές.
4: Ναι, και αυτό γιατί το λέω. Γιατί τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια βλέπουν συνέχεια το φως της δημοσιότητας δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο κόσμος νιώθει, πόσοι λέγαμε πάντα ότι ήταν το αποκούμπι μας όλων η δικαιοσύνη, ότι ο κόσμος νιώθει ότι η εμπιστοσύνη του αυτού ως προς τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς της δικαιοσύνης έχει διαραγεί, να το πω έτσι. Δηλαδή, πολλοί, πάνω από ένα στους δύο, λένε ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε στην υπόθεση των υποκλοπών, ούτε στην υπόθεση των Ντεμπών, ούτε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Σοφέ? Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι τόσο δραματικά?
5: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και με αυτές τις μετρήσεις, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ αληθείς, αλλά θα διαφωνήσω και σε μία άλλη βάση. Θεωρώ ότι είναι μέρος της λεγόμενης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας. Υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης εξουσίας, κυρία Γκάτσου, σήμερα, το οποίο τι κάνει? Τεχνιέντος μεταφέρει το διακύβευμα όχι στις βαρύτατες ευθύνες του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, αλλά τις μεταφέρει στην δικαστική λειτουργία, ώστε ο κόσμος, ο λαός, να θεωρεί υπεύθυνο για αυτά που συμβαίνουν τον δικαστή, τη δικαστική λειτουργία, ουδέν ψευδέστερον. Το αληθές ποιο είναι? Ότι η ευθύνη ανήκει ξεκάθαρα στην πολιτική εξουσία, και όταν ο κόσμος απαντά ότι δεν έχει εμπιστοσύνη τελικά στο αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά πιστεύει είναι ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην εν γέννη διαχείριση του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα μιλήσω ανοιχτά σήμερα για τη λεγόμενη ομάδα αλήθειας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα επίσημο πλέον, κατά τα δικά τους λεγόμενα, όργανο διαχείρισης της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, η οποία φυσικά γίνεται με κύριο μοχλό, κύριο άξονα κατεύθυνσης από την ίδια την πολιτική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι εννοώ? Η ομάδα αλήθειας τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το παρακολούθησα με ενδιαφέρον, τι λέει? Πρέπει να προσπαθούμε πάντα να επικρατούν απόλυτα στην κοινωνία οι ιδέες που εμείς θέλουμε να περάσουμε. Αυτό ερμηνεύεται ως μια εξυπηρετούμενη προπαγάνδα, η οποία ουσιαστικά κατευθύνει τη λαϊκή μάζα, τις λαϊκές μάζες, προς την κατεύθυνση που η κυβερνητική εξουσία επιθυμεί και τη βολεύει και την εξυπηρετεί. Και έτσι απαξιώνει πρόσωπα που δεν την εξυπηρετούν ή δεν υπηρετούν το πολιτικό της διακύβευμα. Απαξιώνει πολιτικές οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά για τη δημοκρατία μια εναλλακτική πρόταση ή, αν θέλετε, έναν επικοδομητικό αντίλογο, μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Mm. Απαξιώνει πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αμφισβητήσουν το σύστημα διαχείρισης πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε, ο Στάλιν την εξυπηρετούμενη προπαγάνδα την είχε καθημερινότητα για πρωινό. Δηλαδή αυτός ο οποίος προσπαθούσε να αντικρούσει το κύριο κυβερνητικό εξουσιαστικό διακύβευμα, το πρόταγμα της πολιτικής εξουσίας, ήταν ταξικός εχθρός. Αυτό λοιπόν κάνει και η ομάδα αλήθειας. Πιάνει αυτόν που αμφισβητεί την πρόταση της κυβέρνησης, ναι, και την απαξιώνει.
4: Η ομάδα αλήθειας όμως από την άλλη, και έχουν πει πολλές φορές, γιατί υπήρξε και μία κόντρα και υπάρχει κόντρα με την αντιπολίτευση όσον αφορά και αυτά που ανεβάζουν τα βίντεο, ουσιαστικά έχουν πει πολλές φορές ότι δεν είναι προπαγάνδα, δηλαδή παίρνουν αποσπάσματα από λεγόμενα και τα παρουσιάζουν.
5: Ό,τι έκανε και η Left Media και η Αυγή επί ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γκάτσου, κάνει τώρα η ομάδα αλήθειας. Ο λαός, ο κόσμος, εμείς, οι κοινοί θνητοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τα πρόβατα συστημάτων διαχείρισης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, ότι δεν είμαστε οι απαθείς δέκτες μηνυμάτων που εκείνοι θέλουν να επικρατήσουν με απόλυτο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι που μπορούμε μέσα από την νόηση που διαθέτουμε και την κρίση να αποφασίζουμε κάθε φορά τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Δεν μπορεί καμία ομάδα αλήθειας και κανένας left media και αυγή να επιβάλλει στο κοινωνικό σύνολο ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτό αποτελεί αντικείμενο κυριολεκτικά προπαγανδιστικής ενημέρωσης. Δεν είναι πολιτική επιστήμη αυτό το οποίο κάνουν. Γιατί αυτοί νομίζουν ότι έχουν σπουδάσει πολιτική επικοινωνία.
4: Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα ο πολίτης να κρίνει και να πει ότι αυτό που βλέπω εδώ στο κινητό μου, το βιντεάκι δεν μου κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας έχει την κρίση του.
5: Κοιτάξτε, το βιντεάκι που απαξιώνει τον Νίξ πολιτικό με κάποια συνδυαστικά αποσπάσματα δηλώσεών του, πιάνει δύο προτάσεις από εδώ, δύο προτάσεις από εκεί, μία αντιπαθή φυσιογνωμία από τη μία και μία αντιπαθή από την άλλη, και δημιουργεί ένα ωραίο εύχαρη ιστορικό σε ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων, είναι μία καλλιτεχνική βιντεολειπτική social mediaική προσπάθεια απαξίωσης, με δόλα απαξίωσης, με πρόθεση απαξίωσης και πρόθεση εξύβρισης. Δεν είναι προσπάθεια ενημέρωσης. Και δυστυχώς, επειδή αυτό καταλαβαίνετε ότι στην ταχύτητα που κάνει κανείς το scrolling στο Instagram και στα social media, ο εγκέφαλος πιάνει ένα μήνυμα, του μένει και τελικά δεν προλαβαίνει να ασκήσει κριτική. Πολλές φορές, ξέρετε, βλέπει κάτι το οποίο είναι αστείο ή απαξιωτικό, εκείνη την ώρα ψυχαγωγείται, το μήνυμα όμως περνάει. Το μήνυμα περνάει. Αυτό λοιπόν, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι εξυπηρετούμενη προπαγάνδα του κυβερνητικού αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν γίνεται αποδεκτός μέσω ενημέρωσης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.
4: Κύριε Σοφέ, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή και η λειτουργία της δικαιοσύνης, στο αρχικό μου ερώτημα, φέρουν αυτή τη στιγμή μέρος της ευθύνης για το πώς ο πολίτης στέκεται αυτή τη στιγμή απέναντι στα πράγματα?
5: Να σας πω κάτι. Από τις τρεις εξουσίες που έχει το Σύνταγμά μας, η μόνη ζώσα λειτουργία αυτή τη στιγμή σήμερα είναι η δικαστική. Και θα σας το πω με παρησία. Ούτε η εκτελεστική λειτουργία είναι ζώσα λειτουργία, ούτε η νομοθετική. Η νομοθετική είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενη από την εκτελεστική. Το απέδειξε ήδη η κυβερνητική πλειοψηφία των 156 που κατευθύνει το Μαξίμου με την παρεούλα των 4-5 ατόμων πώς θα ψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν, πότε θα ψηφίσουν. Και η αντιπολίτευση φυσικά με την αριθμητική μειοψηφία της αδυνατεί να ορθώσει έναν πολιτικό λόγο και να αναδείξει αυτές τις παθογένειες. Κάνει κάποιες προσπάθειες φυσικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτήν την επιθετική προπαγανδιστική ενημέρωση προς τον κόσμο, ξέρετε τι μήνυμα περνάει. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, η κυβερνητική εξουσία μόνο, και ποιος θα είναι εκείνος που θα σηκώσει τον τριψήφιο αριθμό? Επιτέλους, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά μια ευθεία εκβίαση. Μόνο εμείς μπορούμε να σηκώσουμε τον τριψήφιο αριθμό τρεις ώρα τη νύχτα. Αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό απορρίπτεται επίσης.
4: Όσον αφορά τώρα όμως το θέμα του κυρίου Τζαβέλα, που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, είχε δίκιο. Έκανε σωστά.
5: Να σας πω κάποια λεπτομέρεια την οποία προφανώς πάλι η εξυπηρετούμενη προπαγάνδα δεν θέλει να τη βγάλει προς τα έξω. Για τους δικούς της λόγους. Ξέρετε ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας παρέχει με μια απλή διάταξη τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον να υποβάλει ένα νέο αίτημα, έχοντας νεότερα στοιχεία στη δικογραφία των υποκλοπών, σε άλλον εισαγγελικό λειτουργό, και αυτός, ο άλλος εισαγγελικός λειτουργός, έχει την ευχέρεια, έχει την εξουσία από τον κώδικα ποινικής δικονομίας να διατάξει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και να ξεκινήσει πάλι η έρευνα βάσει των νέων περιστατικών. Ποιος λέει ότι αυτό που έκανε ο κύριος Τζαβέλας σωστό ή λάθος? Γιατί έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο κύριος Τζαβέλας ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δύο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Το πρώτο ήταν το ιστορικό παρελθόν του χειρισμού από τον ίδιον μέρους αυτής της δικογραφίας, οπότε θα έπρεπε να απέχει εκ λόγων ευπρεπίας από το χειρισμό της δικογραφίας αυτής εν γνώση του ότι είχε χειριστεί στο παρελθόν μέρος αυτής της δικογραφίας. Και το δεύτερο είναι φυσικά το γεγονός ότι όταν λαμβάνει έτοιμα να ανασυρθεί η δικογραφία ή να ερευνηθεί, αυτό δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Κρίθηκε από μια πολύμηνη δικαστική διαδικασία όπου οι δικαστικοί λειτουργοί είπαν πρέπει να ερευνηθούν και περαιτέρω πρόσωπα και περαιτέρω πράγματα. Δεν τη θέτει στο αρχείο έτσι απλά. Αυτό ως προς την ουσιαστική κρίση. Όμως πάλι δεν θαύτηκε η δικογραφία. Δηλαδή αυτό το μνημόσυνο που γίνεται της δικογραφίας των υποκλοπών, πια το οποίο ακούμε ο νομικός κώδικας, δεν τα λέω μόνο εγώ.
4: Δεν θαύτηκε, δηλαδή θα μπορούσε να ανασυρθεί.
5: Μπορεί να ανασυρθεί. Όλος ο νομικός κόσμος, ξέρετε, στα δικαστήρια, με τα πηγαδάκια που γίνονται και τις συζητήσεις, το επισημαίνουμε. Πώς δεν μπορεί να ανασυρθεί μια δικογραφία? Ξέρετε πόσες δικογραφίες έχουν πάει στο αρχείο και με αίτησή μας έχουν ανασυρθεί? Και έχουν ξαναπάει και έχουν ξαναανασυρθεί και τελικά παραπέμφθησαν.
4: Άρα είναι
5: δίωση.
4: Κάτι πολύ απλό.
5: Δεν νοείται αντίθετο επιχείρημα. Άρα λοιπόν αυτή η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη έναν μόνον εξυπηρετεί. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη εξυπηρετεί το αφήγημα της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας της διαχείρισης του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε γιατί? Κάνει αυτό η πολιτική εξουσία. Βγάζει από πάνω της την ευθύνη, τη μεταφέρει εμπροθέτως, τη μετακυλεί στη δικαιοσύνη και έτσι ο λαός, αντί να αποδίδει τις ευθύνες στην πολιτική εξουσία που πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια συνταγματικά ζητήματα με τις παραβιάσεις που έχει προκαλέσει, τελικά ο κόσμος συζητάει για το αν είναι ευχαριστημένος με τη δικαιοσύνη.
4: Κύριε Σοφέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Μετά τις τροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
7: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
3: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
10: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.

0: είσαστε λοιπόν διευθυντής επιχειρήσεων ή υπαρχικός ΑΤΑ όταν εντοπίζετε?
1: Είμαι διευθυντής Αλφα κλάδου, ναι. Και βλέπουμε από εκείνο τον καιρό και υπάρχουν στα αρχεία της.
0: Μήνες πριν δηλαδή γίνει η τηλεφωνία.
1: Χρόνο πριν, δηλαδή στην ουσία αυτή η έξαρση άρχισε από τότε που είχαμε την πτώση του F-16 του Διθέσιου, που είχε γίνει, αν θυμάστε, με το που κατηγορήσαν και έχουν καταδικάσει το Γρίβα, για να πούμε και τη διαφορά.
0: Ναι, με το Μιράζ.
1: Οι Τούρκοι με το Μιράζ. Από τότε λοιπόν βλέπουμε μια έξαρση στο Αιγαίο, βλέπουμε μια επιθετικότητα. Υπάρχουν αυτά στα αρχεία της πολεμικής αεροπορίας, έτσι, να προσπαθεί, ξέρω εγώ, τουρκικό αεροπλάνο να αναφέρει ο χειρουργός ότι προσπαθούσε 3 λεπτά να τον βαρέσει με το φτερό την καλύτερα. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ είχα κάνει τότε την εισήγησή μου στον τότε αρχηγό, στον κύριο Γιάγο, και λέω, του είχα πει, όταν θα πηγαίνουμε θα έχουμε τουλάχιστον μια ισοδυναμία όσον αφορά τύπους και αριθμό. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας νόμος. Τα 2 αεροπλάνα τα ισοδύναμα κερδίζουν το 1, τα 4 τα 2. Γιατί είναι λογικό, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες, έτσι. Παρόλα αυτά, αν και μια εβδομάδα πριν, παραλίγο, να γίνει άλλη σύγκρουση νότιο-ανατολικά της Λίμνου, με το τότε υπήρχε ένα ζευγάρι εκεί.
0: Ναι.
1: Ο ένας ήταν μάλιστα γιος συναδέλφου, ο οποίος έφυγε μετά από όλη αυτή την ιστορία, Καζάλης ονόματι και άλλοι. Να σκεφτείτε ότι απεκρύβει ακόμα και από μένα, που ήμουνα υπαρχηγός του ΑΤΑ και υπεύθυνος κατά νόμων της ασφαλείας της. Η ευθύνη βέβαια ανήκει στον τότε αρχηγό, στον κύριο Γιάνγκο, σε αυτό το θέμα.
0: Αυτά άλλα περιγράφεται, συγγνώμη για διακοπή, επειδή χρόνια δεχόμαστε την κριτική ότι γιατί λέτε ότι είναι δολοφονία του Ηλιάκη, γιατί ήταν προμελετημένο.
1: Βεβαίως αυτή η κατάσταση, δηλαδή, ερχόταν επίσημη στο ΑΤΑ. Και μπορεί να σας το βεβαίωσω, οποιοδήποτε. Πάρτε τον κύριο Μαϊμαράκη, ο οποίος έχει έρθει.
0: Θα μιλήσουμε τον κύριο Μαϊμαράκη.
1: Ή για τον κύριο Χινοφώτη.
0: Ναι.
1: Και πάρτε τον ερχόμενο επίσκεψη στο ΑΤΑ. Στην επίσημη ενημέρωση του κοινότητα στο ΑΤΑ, δείχναμε αυτές τις τρελές παραβιάσεις που οι Τούρκοι είχαν βρει μάλιστα ένα λιγμό μπαρελοειδούς επίθεσης. Κάναν ένα μπαρελό πάνω από τον Όμι και περνάγανε στα λίγα μέτρα μπροστά από την καλύτερα του ελληνικού αεροπλάνου.
0: Σας άρεσε, επειδή είπαν δηλαδή τη σύγκρουση, ναι, το ατύχημα.
1: Για να πούμε, γιατί μας παρακολουθούν και οι πολίτες. Δηλαδή το Αιγαίο, να το σκεφτούμε σαν μια λάνα,
0: ναι,
1: που πηγαίνουν εντός εισαγωγικών αντίθετες ομάδες,
0: ναι,
1: και λέει σε αυτή την λάνα σούζες με τις μηχανές της, τέτοιο θα κάνω εγώ, όχι εσύ η δική σου, κύριε Καρβουνόπουλε.
0: Απόλυτος κατανοητός.
1: Και από εκεί και πέρα, όταν εσύ νόμιμα που ανήκει στον Καρβουνόπουλο η αλάνα και το χωράφι, έμπαινα εγώ και πέρναγα μπροστά από τον τροχό σου στα 2 μέτρα, φοβίζοντάς σου να σε τσακίσω, και για να δείξω ότι είμαι παρόν και έχω και εγώ δικαιώματα, ταυτόχρονα όμως
0: και θέλω να σου πάρω την αλάνα,
1: λοιπόν, ναι, να κάνω πίσω. Αυτά τα πράγματα η αεροπορία τα έχει καταγράψει. Θα έπρεπε λοιπόν, και πήραμε τότε μέτρα. Σας είχα αποστείλει τότε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και ένα σήμα για αυτή την ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Παρόλα αυτά, ενώ γνωρίζαμε εκεί την ημέρα του Ηλιάκη ότι οι Τούρκοι θα κάνουν μια άσκηση εκπαίδευσης, να εκπαιδεύσουν την Τουρκάλα που είχε το ΑΡΕΦ και τους σχηματιζομένους αυτήν, αεροπλάνα F-16 υποστήριξης και παροχής συνοδείας, όπως προβλέπεται, όπως κάνουν όλοι. Και το επιχειρησιακό, ας πούμε, θα έλεγα ζητούμενο ήταν ποιο. Δεν καταγράφτηκε αυτό. Δηλαδή, δόθηκε μια εντολή, βέβαια, να πάει ο Ηλιάκης να προσεγγίσει, να φωτογραφίσει και να δει ότι έχει η Τουρκάλα πόντ.
0: Φωτογραφική μηχανή.
1: Φωτογραφική μηχανή, να το καταλάβει,
0: ναι,
1: ο,
0: ναι,
1: κόσμος.
0: Ναι.
1: Που ανοίγω μια παρένθεση, η Τουρκία έχει δυνατότητες, περνάει σε όλα τα αεροδρόμια κάθε μέρα με το Στουρκσάτ που έχει και μπορεί να φωτογραφίζει μέχρι στο Πεντάγωνο, μέχρι τους αριθμούς από τα αυτοκίνητα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, όταν δίνεις μια εντολή, υπάρχει ένας κανόνας στην ηγεσία. Έτσι. Όταν ρισκάρουμε κάτι, πρέπει να το ρισκάρουμε για μεγάλο πράγμα. Το ρίσκο θα πρέπει να είναι ανάλογο από το αποτέλεσμα που περιμένουμε. Και προσέχτε και κάτι άλλο. Παλιότερα έχει γίνει κι άλλο ένα τέτοιο ατύχημα. Τα έχω γράψει στον κύριο Μαράκη αυτά. Εγώ έχασα τον φίλο μου και αδερφό και συμμαθή, τον Πετρούτσο, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον Γιαννικάκη. Και όπως γνωρίζετε, το σχέδιο αναχαιτήσεως είναι σχέδιο Γιαννικάκης Πετρούτσος. Ναι. Γιατί κάποιος ανόητος νταυρής τότε στο ΑΤΑ είπε στον Γιαννικάκη, πήγαινε κοντά στο εστού ελικοφόρο που πέταγε μεγάλο μίλια να το πάρει στον αριθμό για να διαμαρτυρηθούμε διπλωματικά. Δυστυχώς και με λάθος δικό του και τότε ο αείμνηστος και φίλος Γιαννικάκης πήγε κοντά για να μπει κοντά. Ρίχνουμε τις ταχύτητες, είμαστε τα αεροπλάνο, δεν στηρίζεται κανονικά. Έστρεψε ο Τούρκος όπως έπρεπε να κάνει απλά για να τον αποφύγει. Τραβάει αυτός για να αποφύγει τη σύγκριση, πάει το αεροπλάνο, να είναι νεκρή. Από τότε λοιπόν λέγαμε σε όλα τα πληρώματα, στους αρχηγούς του σχηματισμού, ξέρετε, στους διοικητάς που προγραμματίζουν τις πτήσεις, στο αρχηγείο που κάνει επίβλεψη. Ξέρετε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να ζυγίσουμε τι ζητάμε και τι είναι να πάρουμε. Διαφορετικά δεν έχει έννοια αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι. Ο Γκυάκης με αντάλογο υλικό, ανάλογο υλικό, ναι. Και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω, γιατί υπάρχει και το άλλο εδώ, εγώ το φάκελο δεν τον διάβασα ποτέ, ούτε το διάβασα της ασφαλείας πτήσεων.
0: Και δεν υπάρχει
1: προσέχτε, ατά, της ασφαλείας πτήσεων. Ούτε πήγε στις, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, στις μοίρες πολεμικών αρχών, το διαβάσει ο Παντελάτος, ο Χ, ο Ψ, ο κύριος Σταφίλης και οι υπόλοιποι. Τον κρύψανε το φάκελο. Της ασφαλείας πτήσεων, δεν μιλάω, ναι, του αεροδικείου. Τι έγινε, ας σας πω κύριε Καρμού. Έγινε λάθος. Αυτή η εντολή δεν έπρεπε να δοθεί ποτέ από τον κύριο Γιάκο και να εγκριθεί από τον κύριο Χελοφόντα. Ήταν λάθος 1000%. Και όποιος κάνει τέτοια λάθη, γιατί εδώ είναι το μεγάλο θέμα, δεν έχει δικαίωμα ο Νταυρής, γιατί δεν έχω τίποτα με τον Γιάννη, τον Γιάγκο, ούτε ο Χινοφώτης, ούτε με τον κύριο Έχο σαν πρόσωπο. Δεν έχει δικαίωμα ως εντεταλμένο όργανο της πολιτείας εκείνη τη στιγμή. Και όπως είδαμε ότι έγινε, μπορούσε να ξεσπάσει τεράστιο θερμό επεισόδιο. Θυμάσαι που πήρε η Ντόρα Μπακογιάννη και έλεγε θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Και συγκροτήκανε 25 αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Λέω, πώς παίρνουμε ένα τέτοιο ρίσκο, ενώ γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει παρόμοια και πριν μια εβδομάδα κι άλλα, και μπορούμε να βάλουμε σε μεγάλη δοκιμασία την εγκεκριμένη, άσχετα αν είναι λάθος κατά την άποψή μου, αυτή την άγωνη και τη χαζή, την αναποτελεσματική στρατηγική των αναχαιτήσεων. Διότι γι' αυτό στην ουσία τους προπονούσαμε αυτούς και εμείς χάναμε
0: χρόνια.
1: Έτσι, και τώρα που υποτίθεται ότι είναι, ότι και εμείς πετάμε εκεί. Πρέπει να το δούμε και αυτό, ποιος πετάει και τι κάνει. Λοιπόν, ποιος είναι ο Νταυρής, για να μην φανεί, και έτσι είναι μέσα από την ψυχή μου, του λέω, αγαπητέ φίλε Γιάννη, ποιος μπορεί να είναι ο Νταυρής ή ο Χινοφώτης που μπορεί να πει εγώ βάζω σε δοκιμασία την εγκεκριμένη από την τότε κυβέρνηση αλλά και από τις προηγούμενες στρατηγική για να πάω να δω εγώ αν έχει πόντι. Δεν έχω κανένα τέτοιο δικαίωμα. Ναι. Τι γίνεται όμως? Εδόθη η εντολή. Χάθηκε ο Ηλιάκης. Τα παιδιά του είναι 3-4 χρονών, τώρα είναι 20, δεν έχουν μάθει ποτέ την αλήθεια. Οι αεροπόροι το ίδιο, δεν μάθανε ποτέ. Δεν έφτασε ο καιρός μετά από 20 χρόνια να μάθουμε, και όπως έγραψα και πρόπερση στον κύριο Χινοφώτη, πάρε με μαζί ρε Ναύαρχε και πάμε να τα ξεχάσουμε όλα. Πάρουμε και τον Γιάννη τον Γιάνγκο, να πάμε αύριο στην Κάρπαθο και να πάμε μαζί να καταθέσουμε στεφάνι και να πούμε συγγνώμη ρε άδερφε. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι αντρίκη αυτό? Δεν είναι στρατιωτικό αυτό? Νομίζω πως είναι.
0: Είναι. Και να μιλήσετε για την οικογένεια.
1: Να μιλήσω με την οικογένεια και τα λοιπά. Και μετά από αυτό να πάμε και να πούμε, ξέρεις πολιτική ηγεσία, αυτό που κάνεις, είτε με τους θέλεις να βγάλεις αεροπλάνα εκτός χωρίς να έχουν τα άλλα, θέλεις εκείνο, κάνεις το ναυτικό, θα έρθουν οι μπελαρά, δεν θα έρθουν. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και φεύγουν. Τούτο, τ' άλλο, αυτά που πληρώνουμε γενικά για την αναποτελεσματικότητα του στρατιωτικού εργαλείου δεν φτάνουν με το να δίνουμε συγχωροχάρτια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντητε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
10: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή συνέντευξη στην Ελεύθερη Πένα μαζί μας είναι δύο εκπρόσωποι της ομάδας Σκεπτόμενοι Γονείς και Ενεργοί Πολίτες που έχει αναπτύξει μια πολύ σημαντική δράση από την εποχή του κορονοϊού και μετά. Μαζί μας η κυρία Ελένη Χαζαποπούλου και η κυρία Λάνα Δαρίβα. Είναι μια συζήτηση που αγγίζει ζητήματα τα οποία εξακολουθούν να προκαλούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά από την εποχή του κορονοϊού. Οι καλεσμένες καταθέτουν τις δικές τους απόψεις και τοποθετήσεις, κυρίες και κύριοι, τις δικές τους σκέψεις, προβληματισμούς, καθώς και τα αιτήματά τους γύρω από τη διαφάνεια, τη θεσμική ανταπόκριση και κυρίως την ενημέρωση των πολιτών. Κυρία Δαρίβα, κυρία Χατσαποπούλου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε στην Ελεύθερη Πένα για μια ακόμη φορά.
1: Ευχαριστούμε και εμείς, ναι, ευχαριστούμε κύριε Δραγάτη και για το ότι στηρίζετε την δράση της ομάδας μας.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη δράση, διότι δίνετε κι εσείς τον δικό σας αγώνα, επιτρέψτε μου να πω, μετά τα όσα ζήσαμε εκείνη τη σκοτεινή εποχή του κορονοϊού, επιτρέψτε μου να πω, όπως συνηθίζουμε να το λέμε μέσα από την Ελεύθερη Πένα. Νομίζω θα ξεκινήσει η κυρία Δαρίβα για να μας κάνει ένα πρόλογο.
1: Ναι, το θέμα μας είναι ένα δημόσιο κάλεσμα που απευθύνεται σε παγκόσμιο κοινό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι από τις αρχές Φεβρουαρίου, έχει ενταχθεί στην πλατφόρμα Change και διατίθεται στα αγγλικά και στα ελληνικά. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος αυτού του δημόσιου καλέσματος? Αποτελεί συνέχεια μιας επιστολής που είχαμε στείλει στις 23 Τετάρτου του 25 στις δικαστικές αρχές, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην Ιατρική Κοινότητα και σε διάφορους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η επιστολή αυτή, την οποία στην ουσία την ονομάζουμε επιστολή έρευνα μελέτη, πρόκειται για μια ιδιαίτερα επιμελημένη και κοπιώδη εργασία και αποτελείται από το σώμα της κύριας επιστολής, στην οποία καταγράφονται οι αιτιάσεις και τα αιτήματά μας και πλησιώνεται από παραρτήματα με θεματική βιβλιογραφία και επιστημονικά δεδομένα 500 περίπου σελίδων. Αυτό το κομμάτι το επιμελήθηκε η γιατρός, η κυρία Χασαποπούλου.
0: Ναι, η οποία θα μας
1: το
0: πει...
1: Το δημόσιο κάλεσμα, ναι, αποτελεί τη δική μας συμβολή στη συζήτηση που διεξάγεται παγκόσμια για τις συνέπειες των εμβολιασμών κατά της λίμωξης COVID στη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Και ενώ σε άλλα κοινοβούλια, σε εθνικά κοινοβούλια άλλων χωρών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη γερουσία των ΗΠΑ, σε επιστημονικά φόρουμ, η συζήτηση είναι ζωντανή και ενώ η επιστήμη φέρνει συνεχώς επιστημονικά στοιχεία στο φως, ανησυχητικά στοιχεία για τις επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, στη χώρα μας επικρατεί μια περίεργη σιωπή.
2: Υπήρξαν άλλες χώρες που ακούγονταν φωνές, όπως του Κένεντι, που τώρα είναι υπουργός υγείας, τον οποίο χαρακτήριζαν έως και παρανοϊκό. Δεν θα διστάσω να πω ότι στην αρχή μου δινόταν και εμένα η εντύπωση ότι κάτι είναι παρατραβηγμένο. Καθόλου δεν ήταν. Κάποιοι άνθρωποι ήξεραν καλύτερα από μας και είχαν πολλούς λόγους για να γνωρίζουν καλύτερα.
0: Γιατί σας δινόταν αυτή η εντύπωση, κυρία Χασαποπούλου?
2: Γιατί ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος είχε ασχοληθεί και με το τεράστιο θέμα απαγωγής παιδιών, εκμετάλλευσης παιδιών, πράγματα για τα οποία έως και τώρα υπάρχει αρκετό σκοτάδι και λίγοι τα θίγουν. Αν δεν υπήρχαν δηλαδή τα περίφημα Epstein Files, τα αρχεία Epstein, ακόμα δεν θα ξέραμε τι τερατώδη πράγματα συνέβησαν σε παιδάκια και ακόμα δεν έχουν αποκαλύψει τίποτα σε ό,τι αφορά την έκταση του προβλήματος. Ξέρουμε περιπτωσιακά κάποια πράγματα, ξέρουμε για το νησί που γίνονταν τα έκτροπα και τα όρια, για τις απαγωγές παιδιών, λίγο με το σπίτι του ηθοποιού που είχε ένα σωρό σκελετικό.
0: Ξέρουμε κάποια πράγματα χοντρικά, έχετε δίκιο.
2: Λίγο κάτι άλλο, αρχίζουμε τότε όμως που μιλούσε ο Κένεντι για αυτά, αυτά φαίνονταν λίγο αποκοίηματα φαντασίας. Μάλιστα. Και πάρα πολύ εύκολα του απέδιδαν Και εγώ δεν ξέρω τι τίτλους. Γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά και εγώ είχα πει σε φίλη μου παιδίατρο όταν μου πρωτομίλησε για αυτό το θέμα, μα ποιος τα λέει αυτά, με ποιους συναναστρέφεσαι, και φυσικά τη ζήτησα συγγνώμη αργότερα. Για πάρα πολλά πράγματα λοιπόν υπάρχει σκοτάδι. Η λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων έχει προχωρήσει στα σχέδιά της όπως ακριβώς το ήθελαν οι ατζέντε τους εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Εμείς άλλοτε είχαμε μία μηδρή ιδέα του τι συνέβαινε, άλλοτε απορρίπταμε με τα πδελιγμίας όλα όσα άνθρωποι που ήξεραν καλύτερα μας έλεγαν.
1: Διατρέχοντας το διαδίκτυο, κύριε Δραγάκη, επειδή είμαι κάποια χρόνια κιόλας εκεί, μου κάνει εντύπωση αυτή η πολιτική, διότι όλοι ήμασταν έτσι, είχαμε κάποια κομματική προτίμηση. Όμως διαπιστώσαμε ότι εκείνοι οι πολιτικοί έκρυψαν από τους πολίτες, από τους ψηφοφόρους τους, από τους πολίτες απέναντι στους οποίους όλες τις χώρες είναι υποχρεωμένοι, έκρυψαν την άλλη άποψη. Και σήμερα σιωπούν και διαπιστώνω ότι αυτοί οι οπαδοί σε κάτι κόμματα και κάνουν έτσι ανταλλαγές πληροφοριών και εγκαλούν ο ένας τον άλλον για μικροκομματικά ζητήματα χωρίς να αγγίζουν καθόλου το θέμα της τάσης που κράτησαν οι πολιτικοί τους απέναντί τους. Και ενδεχομένως και ήδη, δηλαδή μόνο εμείς είμαστε που έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει και έχουμε στο οικογενειακό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν, αυτοί δεν έχουν. Και από τη στιγμή που σίγουρα και αυτοί έχουν και τους περνάει από το μυαλό ότι ευθύνεται αυτό.
0: Θα σας απαντήσουν πάντα σε
1: δεν αναρωτιούνται
0: αυτό.
1: Τι κάνα, πώς.
0: Θα σας απαντήσουν το γνωστό, πάντα συνέβαιναν αυτά, απλά δεν είχαν την προβολή που έχουν το τελευταίο διάστημα. Λέω τώρα εγώ χαριτολογώντας, έτσι, γιατί είναι ένα επιχείρημα έολο βέβαια, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι οι γεωσκεπτόμενοι, που χρησιμοποιείται από την άλλη πλευρά, κυρία Δάριβα.
1: Ναι, δηλαδή η τήρηση της ιατρικής, η υποχρέωση να ενημερωθούν οι πολίτες για όλες τις επιστημονικές απόψεις δεν τηρήθηκε. Αυτό μου κάνει εντύπωση που δεν το έχουν καταλάβει και δεν
0: έχετε
1: το σχολιάζουν
0: δίκιο.
1: Πάρα πολύ οπαδοί.
2: Θυμάστε την κυρία Λινού που είχε κάνει μια περίεργη δήλωση, δεν λένε πάντα την αλήθεια. Ας μην επεκταθούμε. Τώρα, σε σχέση με το κάλεσμα, θελήσαμε να είναι παγκόσμιο, ακριβώς γιατί δεν έχει σύνορα η υγεία και η ελευθερία. Θέλουμε να τονίσουμε την αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αξία της ελεύθερης επιλογής, την αξία της συνένεσης για κάθε ιατρική πράξη, και αυτά είναι παγκόσμια θέματα. Επειδή υπάρχουν στο εξωτερικό ομάδες που αγωνίζονται γι' αυτά, θέλαμε η φωνή τους να ενισχύσει τη δική μας. Όχι για να εμφανίσουμε εμείς πολλές υπογραφές, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος που ακόμα δεν έχει ενημερωθεί σωστά τους κινδύνους που ακόμα διατρέχουμε και θα μας έρθουν κι άλλοι αν δεν δράσουμε τώρα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
3: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
4: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
7: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στον Τρίτο και για να το μάθει, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή, μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των συλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
8: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς κοπής. Ναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό το
7: κομμάτι. Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια. Γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε, σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν να, αυτοί οι εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού. Που έχουν πάρει τις φραγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου ήτανε, πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε... Όπως τα λέω! Δεν πάει άλλο! Θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και... Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος! Όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου. Να ξέρω, θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ. Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα, με τους αλήτες που τα τρώνε. Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει. Μέχρι αιτήσεις, μέχρι αιτήσεις κύριοι, πάρτε. Πάρτε τα όλα. Όλα να πάει άλλο, φρικάρισα. Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας. Εγώ από πού θα πληρώσω ρε την υποχρεώση μου ρε κράτος? Από πού ρε αλήτες? Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω. Θα γραφτούν τα πάντα που ζήτησε ο κύριος Παλολόγου με τον κύριο Φάμελο Ελγά. Όχι, δεν φταίει ο Ελγά τώρα. Τώρα το φρυνίξανε. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω. Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πώς το λες αυτό, ρε? Πώς το ξέρεις?
2: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
1: Και βρήκες ατασταλή στα βιβλία.
2: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
1: Μη φωνάζεις, βρε! Μη φωνάζεις.
2: Πώς, γιατί να πω να μην φωνάζω? Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς τη σκάσανε έτσι?
1: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη.
2: Γιατί στρατηγάκο?
1: Μη με λες στρατηγάκο.
2: Καλά, κύριε Σόλωνα.
1: Ούτε κύριε Σόλωνα.
2: Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
1: Δώσ' μου υπομονή, με καλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό?
2: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου? Είσαι για σεβασμό έτσι που σε καραντίσαν οι λοποδίτες? Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο.
1: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
3: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα.
4: Να δω.
3: Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
4: Σωρε Κωστή.
3: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
5: Θα τα κατοστήσει.
3: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά μου παρά μόνο 2.000 ευρώ.
5: Ναι.
3: Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
5: 20.
3: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Οπότε πόσα ήταν σύνολο?
6: 2.39.
3: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
5: Όχι όλα, αυτά τα συγκεκριμένα.
4: Όπου μπρελόκ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Θα σας πω ένα παράδειγμα για να ασχοληθείτε, γιατί αυτό είναι μαύρο χρήμα. Είπε και ο κ. Τζανακόπουλος παραδείγματα με τη νύχτα και του πώς εμπλέκεται η νύχτα και με την... Έχουν βγει μια σειρά από δημοσιεύματα, έτσι, με το Μαξίμου και το τι συμβαίνει με τη νύχτα και τη διακίνηση μαύρου χρήματος.

0: Να μαύρο χρήμα, βρείτε το, ποιοι το έχουν πάρει. Ρωτάμε τη Ζαχαράκη, δεν ακούει. Κουφάθηκε ξαφνικά. Ρωτάμε γενικώς, δεν απαντάει κανένας. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απεντάχθηκε και φαίνεται να έχουν πληρωθεί 40 εκατομμύρια. Ποιοι τα πήραν? Ποιοι τα πήραν αυτά τα 40 εκατομμύρια? Να ασχοληθείτε να το βρείτε. Και εσείς και από πάνω. Να δούμε και αν ξέρετε πώς το λένε χρηματοοικονομικά και αν μπορείτε να βρείτε διαδρομή. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει δώσει 20 δις απευθείας αναθέσεις τα τελευταία χρόνια το Μητσοτακέικο σε 80% οικογένειες και 10.000 κολλητούς ανά τη χώρα, και η αρχή που κυνηγάει το μαύρο χρήμα κυνηγάει περιστέρια. Τώρα μόνο έκανε κάτι δεσμεύσεις με τον ΟΠΚΕΠΕ από ό,τι είδα στους λογαριά, μετά που βγήκαν στη φόρα όλα, έτσι, πριν δεν μπορούσε να τα βρει. Και επίσης ένα άλλο πράγμα, για να καταλάβετε την κατάντια αυτής της χώρας, στην οποία συμμετέχετε κι εσείς και είστε το φανάρι και η νομιμοποίηση μέσα από τις ανεξάρτητες αρχές. Είναι δυνατόν, ρε, να μην έχετε πάρει ακόμα τα χρήματα από αυτούς που υποτίθεται τα φάγαμε τον ΟΠΚΕΠΕ, και να λέτε στην Τυχεροπούλο αυτός ο απερίγραπτος, ο πιτσιλής, ότι δεν σε ξαναπαίρνουμε πίσω παρά τη δικαστική απόφαση, γιατί καταργήσαμε τη θέση. Τη θέση του εσωτερικού ελέγχου. Αυτή ήταν διευθύντρια του εσωτερικού ελέγχου. Και δεν την ξαναπαίρνουμε, λέει, πίσω. Έτσι. Καλιά να καταπιούνε κανένα μαγκαλικάργουνα, από ό,τι φαίνεται, με τα όσα αποκάλυψε η γυναίκα στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα, οπότε το λίγο. Σας δίνω δουλειά, δηλαδή, κύριε Μιχαλόπουλε. Σας δίνω δουλειά να ασχοληθείτε με.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράμιλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρλόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
3: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι θα κάνανε? Θα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά, ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς και τον υπά. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΙΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στον γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές δημιουργήσεις και τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Όταν βλέπαμε την ταινία με τον Μαυρογιαλούρο κάποτε και γελούσαμε, δεν πιστεύαμε ότι θα το ζούσαμε σήμερα με τον δικό μας πρωθυπουργό. Πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης έχω δει τέτοιο ανδρίκελο να υποδίεται το πρωθυπουργό. Καλά, με τόση αποτυχία το ξέρουμε, αλλά στο να φτάνει στο σημείο να επισκέπτεται μία περιοχή με έναν στρατό από μπάτσους και να αναγκάζεται να διαφύγει μέσα από τα γαϊδουράγκαθα, τους λεμονανθούς, τους ηλιοανθούς. Στο φυσικό του στοιχείο είναι, γιατί έρπεται, είναι ένα χαμερπές. Ένα χαμερπές, όχι έρπετο, είναι. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με ζώο, γιατί κανένα ζώο δεν έχει τέτοια ανηθικότητα και αναισθησία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.

0: στην ιστορία καταγεγραμμένο. Μία μορφή που η Καντέρα πρέπει να έρθει από άλλο γαλαξία και δεν έχει καμία συνείδηση του τι γίνεται. Όχι απλώς ρεζιλεύει θεσμικά αυτό που εκπροσωπεί. Εντάξει, αυτό έχει κάνει από την αρχή της θητείας του το ρεζιλεύει. Αλλά είναι μία απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος όχι απλώς έχει τελειώσει. Τον κρατάνε πάνω, λες και τον έχουν βιδώσει, του έχουν βάλει ένα σίδερο μέσα και διαπλά του κινούν σαν μαριονέτα για να εκτελεί το ρόλο του Πρωθυπουργού. Ένας άνθρωπος που αναγκάζεται αυτή τη στιγμή να τρέχει μέσα από το έδαφος και το υπέδαφος, από το τέλος θα μπαίνει σαν τους αρουραίους μέσα στους σωλήνες, για να διαφύγει από τον κόσμο, σημαίνει ότι έχει αποτύχει παταγωδώς. Και ότι όλο αυτό που τον στηρίζει είναι τα άπειρα μα άπειρα λεφτά δικά μας, τα οποία μοιράζει απλόχερα στους λιγοστούς γρόφους που τον ψηφίζουν αυτή τη στιγμή.
1: Και στον εαυτό του.
0: Και στον εαυτό του φυσικά, και στην βαμπυρική του οικογένεια, γιατί είναι από βαμπυρικό γένος. Ένα ανδρίκελο βαμπύρ που εκτελεί εντολές άλλων, το οποίο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σέρνεται στα τέσσερα για να διαφύγει την κατακραυγή του κόσμου. Έχει υπάρξει μεγαλύτερη και ιστορικότερη αποτυχία από το συγκεκριμένο δίποδο Πιγκάλ. Πραγματικά δεν έχει υπάρξει και ούτε θα υπάρξει ποτέ, πιστεύω. Με αυτόν κλείσαμε και θα γράψει η ιστορία μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Πιάσαμε εντάξει.
0: Πιάσαμε πάτο.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
4: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
5: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ, για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της ΕΕ και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
6: Εννοείτε κάτι για τη μεταφορά σας στην
5: Αθήνα? Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
6: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που
5: μας λέτε. Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο των εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Το ξέρετε το εκομίδε? Όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα βελτία ειδήσεων τίποτα για τον εκομίδε. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σίριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα show που κάνουν. Τα γνωστά, Survivor και Βεσί μαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσθέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
8: Τι μου λες, ρε Γκρουέζα?
9: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
8: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
9: Φυσικά είμαι.
8: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
9: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
8: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα? Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες? Πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
9: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
8: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μια εντελώς ανθεληνική εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισεί τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
3: Α, πολλά νησιά, εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί, παντού, σε όλα νησιά.
2: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
3: Ωραία νησιά, το έχεις πάει.
2: Πλάκα μου κάνει, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
3: Με πλοίο.
2: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
3: Εκεί που πάτε?
2: Με τα μπρατσάκια μέχρι την Ξέρα απέναντι.
3: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
2: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
3: Γιατί?
2: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
5: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Δεν θα σας πω, εάν θεωρείτε εσείς τον πρετεντέρ δημοσιογράφο, εγώ δεν το θεωρώ. Θεωρείτε την... Με συγχωρείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σκέψη.
8: Πάντως,
7: δεν μπορεί να εμβαθύνει ένα...
8: Δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, καταλαβαίνεις τώρα ότι είμαι ευσεβής.
7: Μα τι να απαντήσει και να απαντήσει τι να πει. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν, με συγχωρείτε, δηλαδή είναι δυνατόν να θεωρούμε, και αυτό είναι γιατί εντωμεταξύ τους γνωρίζω όλους πολύ καλά, και την κυρία Τρέμι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, και τον Πρετεντέρ γνωρίζω πάρα πολύ καλά, και τον Παύλο τον Τζίμα τον γνωρίζω πολύ πιο καλά από ότι ο ίδιος γνωρίζει τον εαυτό του. Τώρα βγαίνουν και τα νέα φιντάνια εκεί στο Sky. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
8: Εμείς από εδώ τα δικά μας.
7: Ο διασυρμός της δημοσιογραφίας είναι κάτι του απίστευτο. Και κάτι άλλο, την ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί, προσέξτε, τη μεγάλη ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί για την κατάντια της χώρας, η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και κάτι κάποτε θα αποδοθούν τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Όσο δε για τους καναλάρχες που κάνουν αυτό το τρομακτικό λάθος, να στηρίζουν τους εκδορείς και τους βιαστές του ελληνικού λαού, γιατί είναι και εκδορείς και εκβιαστές, έχουν φτάσει στην Ελλάδα σε απόγνωση και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντέξει το βάρος της ίδιας του στη ζωή και έχουμε αυτές τις αθρώες αυτοκτονίες τις οποίες ούτε καν αυτοί ενδιαφέρονται να τις παρουσιάσουν. Είναι εξίσου συνένοχοι στην όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και εγώ θα τους έστελνα και ένα μήνυμα τους καναλάρχες. Για να τους έλεγα είναι καιρός πλέον να καταλάβετε και να βοηθήσετε αυτή την Ελλάδα και όχι να την ζαλαπατάτε. Ήρθε η ώρα να στηρίξετε τις υγιείς δυνάμεις για να μπορέσει να απαλλαγεί η Ελλάδα από τους νενέκους, από τους γερμανοτσολιάδες, από όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία θα έπρεπε την επομένη κιόλας να έχουν οδηγηθεί στο δικό δικαστήριο. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, Σαμαράς, Κουβέλης, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης, Παπαδήμος, η Μητσοτάκη και όλο αυτός ο συρφετός, ο οποίος στήσαν αυτό το ιστό της Αράχνης, αφαιρώντας το όραμα και τη δύναμη από τον ελληνικό λαό, ήδη θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και να είχαν περάσει από το ειδικό δικαστήριο.
8: Όμως και η ανεπάρκεια της αριστεράς, για να είμαστε αντικειμενικοί, η ανεπάρκεια της αριστεράς δεν έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να είναι στα πράγματα τόσο καιρό. Όταν, για παράδειγμα, δεν μπορέσανε ούτε μία στιγμή να κάνουν μια κοινή εκδήλωση. Mm-hmm. Όταν την Πρωτομαγιά γιορτάζουν σε 10 διαφορετικούς χώρους. Όταν ακούστε, το μίσος που έχουν μεταξύ τους είναι μεγαλύτερο και από τον ιδεολογικό του αντίπαλο.
7: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Το έχω πει, το έχω καταδείξει. Αλλά θα σας πω κάτι. Όσοι πιστεύουν ότι το κουκέ μπορεί να παίξει ρόλο στα πράγματα κάνουν λάθος. Δεν θα χρησιμοποιήσω σοβαρούς χαρακτηρισμούς. Θα τους χαρακτηρίσω μόνο ως ένα ανάγχωμα σε οτιδήποτε προοδευτικό γίνεται στην Ελλάδα. Ας βγάλουν λοιπόν οι άλλοι τα συμπεράσματά τους. Η δε κυρία Παπαρίγα, την οποία σατήρησα με τον πιο σκληρό τρόπο, νομίζω ήμουν πάρα πολύ ευγενής απέναντι της. Εγώ όμως θα σας δώσω σε ένα σημείο, αγαπητοί φίλοι, για να σας πω τι θα συμβεί την επόμενη μέρα εδώ σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όταν θα έρθει ο κλητήρας να χτυπήσει την πόρτα για να σας πει το σπίτι δεν είναι δικό σας, θα πέσει ο πρώτος πυροβολισμός σε αυτόν τον φουκαρά που ποιος κάνει τη δουλειά του. Και όταν πια θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν τις λεγόμενες ληστείες, δεν θα φοράνε μάσκες να κρύβουν τα πρόσωπά τους, μάλιστα θα επιδεικνύουν και τα πρόσωπά τους. Και θα γίνει αυτή η χώρα ένα χάος από το οποίο δεν θα μπορέσει να βγει ούτε μέσα σε 20 ή 30 χρόνια.
8: Και σε αυτό
7: πέραν του ότι όταν λένε οι ίδιοι, πιστεύουν οι ίδιοι οι Ιταλοί ότι θα επανέλθει η ανεργία τους στα επίπεδα του 2008, θα χρειαστούν 63 χρόνια, εγώ σας λέω ότι στην Ελλάδα χρειαστούν 150 χρόνια. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί μας δουλεύουν στην ψύχρα, ήδη θα έπρεπε οι φοβισμένοι, οι δειλοί, οι ανήμποροι δικαστές, οι δειλοί δικαστές, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι δικαστές, οι οποίοι δεν δικάζουν πλέον, απλώς διεκπροιώνουν με έναν τρόπο χείριστο το λειτουργήμα τους, θα έπρεπε να είχαν συλλάβει όλους αυτούς. Δεν μιλάω βέβαια για αυτούς που μπορούν να αντισταθούν για τους ανθρώπους του πνεύματος, για τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δεν έχουν ούτε λόγο ούτε ύπαρξη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Οι ελληνικές αρχές δεν βρήκαν να πούν μία λέξη για τον άγριο βασανισμό 19 Ελλήνων πολιτών, δεν βρήκαν να πούν μία λέξη για τις σπασμένες μύτες, τις σπασμένα πλευρά και τα σημάδια που έχουν σε όλο τους το σώμα από τα χτυπήματα από τις κάνες των όπλων και τις πλαστικές σφαίρες. Η ελληνική κοινωνία είδε για μία ακόμα φορά τι σημαίνει ο καλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας. Ο Μπενγκβίρ δεν αποτελεί την εξαίρεση, αποτελεί τον κανόνα. Τον Ισραηλινό κανόνα της ασυδοσίας, της βαρβαρότητας και της απανθρωπιάς. Γιατί αυτό που συνέβη πριν από λίγες μέρες ήταν μια κρατικά οργανωμένη επιχείρηση ακραίας βίας προς τους απαχθέντες του στόλου μας. Μια επιχείρηση που είχε ως στόχο την τρομοκρατία, τον παραδεγματισμό και το να μην υπάρξει ξανά επόμενο στόλο προς τη Γάζα. Δεν πρόκειται να το καταφέρουν. Γιατί όσο υπάρχει καταπίεση, θα υπάρχει και αντίσταση. Και όσο υπάρχει αντίσταση, θα υπάρχει αλληλεγγύη. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμηνώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός, θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%.
12: Oh.
11: Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%.
12: Oh.
11: Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλήν εισόδημα κατά 32%.
12: Oh. Oh.
13: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνάρα 248, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα, το πετρέλαιο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Ο Μητσοτάκης προσωπικά, ο ίδιος, έκλεισε τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πτολεμαΐδας. Ο ίδιος. Αυτός την αίσθησε τη δουλειά. Και μετά έβαλε τον Μυτιλινέο να παίρνει το κάρβουνο από μας, να το πηγαίνει στα Σκόπια για να κάνουν με το δικό μας κάρβουνο ρεύμα στα Σκόπια και μετά να αγοράζει ο Μυτιλινέος το ρεύμα και μας το πουλάει εδώ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις. Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Φεύγουμε από το άντε γαμίσου Νικοδένδια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο Υπουργό Προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο, ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει, κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επαιτίου Μαρφίν. Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα. Τέλος όμως. Και όταν λέμε τέλος, εννοούμε τέλος. Τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπεται, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όποιο να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε κάτι να γεμίσει το μάτι μας. Δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
6: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
7: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
8: Απαγορεύεται.
7: Σε δρόμους.
8: Σε δρόμο.
7: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
8: είναι
7: όχι. Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
8: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
7: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
8: Πώς, με νόμο?
7: Με νόμο, ναι.
8: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
5: Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγε τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί, και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν του Θεού της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγέρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουμε παράγει? Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερα από πουθενά αλλού. Δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει τον δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας, αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν ως συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάρει μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
9: מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
10: אבל הוא אמר לו, לפי מה שאומרים הכל בסדר?
9: ברוך השם ובעזרתו, הוא יחזור לאיתנו, הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, שיהיה מספיק לכולם.
10: מספיק.
9: אבל עוד יחזור בעזרת השם להילחם.
10: שיאמון רפואה שלמה.
5: תיקן איתו ישראל של לבנון. איפה לא קטרסי? בני ספוליס יחוריה, כסקוטוני, אמחוס. היא הפלוסוס לי, פיג τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Παπαδοδημοκρατία μας.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
13: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
14: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
16: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Καλημέρα κύριε Ρινάλντι.
18: Καλημέρα κύριε Σαχίνη και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω λίγο μαζί σας και για την παρουσίαση που θα γίνει όμως αύριο, όχι σήμερα.
17: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
18: Να προσέξουν αυτό.
17: Νόμιζα ότι είναι τρίτη σήμερα. Είδατε, μας συνεπήρε το ξενύχτη του καβγά, όχι των πανηγυρισμών. Αύριο τρίτη, 7.30 ώρα
18: λοιπόν,
17: τρίτη.
18: Αύριο, 7.30 ώρα.
17: Ναι, στην αίθουσα εταιρείας.
18: Στην αίθουσα εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, δηλαδή Γεναδίου 8 και Ακαδημία στο κέντρο της Αθήνας, θα γίνει παρουσίαση της σειράς των τριών βιβλίων μου. Το Γυμνή Μετάβαση, Κοινωνική Διαθεσιμότητα και Ορίζοντας της Ελλάδας που θέλουμε, και θα μου κάνουν τη τιμή να μιλήσουν για αυτή τη σειρά των βιβλίων η κυρία Μαρία Καραμανόφ, ο Σωτήρης Καραμεσίνης, ο Σωτήρης Μητραλέξης, ο Λαοκράτης Βάσης και ο Έκτορας Δεβελέκος.
17: Η κυρία Καραμανόφ είναι η άλλοτε αντιπρόεδρος του ΣΤΕ.
18: Μπράβο, ο κύριος Καραμεσίνης είναι σκηνοθέτης. Ο Σωτήρης Μητραλέξης είναι κοινωνικός επιστήμονας. Ο Λαοκράτης Βάσης είναι ένας από τους πιο εξαίρετους δασκάλους και φιλόλογους που υπάρχουν. Και ο Έκτορας Δεβελέκος είναι ένας νέος που γνώρισα κατά την απεργία του Πάνου Ρούτση στο Σύνταγμα και είναι μέλος της συλλογικότητας μέχρι τέλους. Και θα πω και εγώ δύο λόγια στο τέλος. Νομίζω ότι έχει μια πρωτοτυπία αυτή η παρουσίαση. Δεν είναι για ένα βιβλίο, είναι για μια σειρά βιβλίων που εκτίθεται μια σκέψη και μια προσπάθεια δική μου να κατανοήσω το τι γίνεται στη διεθνή σκηνή, τι γίνεται στη χώρα μας, τι ανάγκες υπάρχουν, πώς μπορεί να υπάρξει μια διέξοδος ή ένα συλλογικό εμείς μέσα σε αυτή την κατάσταση, γιατί θεωρώ ότι ένα συλλογικό εμείς είναι υπεραναγκαίο για να μπορέσει να απαντήσει σε ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, το οποίο κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να λυθεί μέσα από τις εκλογές που θα γίνουν, όταν γίνουν, όπως γίνουν κτλ. Θέλει ένα μεγάλο πολιτικό κοινωνικό κίνημα το οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε για να μπορέσει να υπάρξει μια έστω και μικρή στροφή και να μπει ένα τέλος σε αυτό το κατήφορο που υπάρχει και είναι μια χώρα που σαν να πλέει σε άγνωστα νερά και σαν να βυθίζεται ταυτόχρονα, ενώ πλέει βυθίζεται και δεν θέλει να το παραδεχτεί και η ίδια η πολιτική της ηγεσία, τα κόμματα που υπάρχουν, το πολιτικό σύστημα είναι ένα σύμπλεγμα το οποίο δουλεύει για αυτό το... Πηγαίνουμε προς τα βράχια χωρίς να πολυνιάζονται, γιατί κάποιοι από αυτό πλουτίζουν πάρα πολύ και κερδίζουν δηλαδή. Και αυτά που είπαμε για τα βουβάλια και το πλάκωμά τους εχθές, τροφοδοτούνται από αυτό το σύστημα, υπηρετούν αυτό το σύστημα ή πλουτίζουν μέσα από αυτό το σύστημα. Οπότε αύριο πιστεύω ότι θα γίνει μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη παρουσίαση και εμένα που προσωπικά με ενδιαφέρει να ακούσω πώς είδανε αυτή την προσπάθειά μου αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και να συνομιλήσω συσσαγωγικά με όσους παραβρεθούν στην αίθουσα των Ελλήνων Λογοτεχνών αύριο βράδυ.
17: Γεναδίου και Ακαδημίας 8 στον 7ο όροφο. Κύριε Ρινάλντι, φαντάζομαι έχετε μεριμνήσει να μην έχει VIP καθίσματα και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει τώρα πια στις κυριλέ καρέκλες.
18: ειδική τιμή.
17: Το λέω γιατί απ' αλλού το περιμέναν μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά, χθες το ένα, το άλλο, ε? Και τελικά.
18: Ναι.
17: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί προφανώς και υπάρχει μια συνέχεια, παρότι είναι από τις εκδόσεις τα συνέχεια και τα τρία βιβλία, υπάρχει μια συνέχεια, ένα κούμπομα μεταξύ τους, και τα βιβλία νομίζω ότι είναι η αφορμή. Εμάς μας αρέσουν τα βιβλία, εκπομπή τα αγαπά, και γι' αυτό κρίναμε αναγκαίο σήμερα να ξαναμιλήσουμε, αλλά από την περασμένη εβδομάδα έχουν μεσολαβήσει μερικά γεγονότα. Θα σας πω αυτό που εγώ ένιωσα ως το πιο συγκλονιστικό, και είναι την Παρασκευή το βράδυ. Απίστευτος κόσμος Έλληνες, όπου γης, με σοβαρό προβληματισμό, με θλίψη για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και με αγωνία. Σήμερα, ακόμη και σήμερα, βλέπω εδώ ένας αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, 15 χρόνια στα πλοία και έμενα στο εξωτερικό, δούλεψα 3 χρόνια σε πετρολοπηγές στο εξωτερικό, γύρισα Ελλάδα ενώ δεν ήθελα λόγω της κακής νοοτροπίας, γύρισα για να μείνω να βοηθήσω τον πατέρα μου που είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, μου φάγανε οι γιατροί επί Πασόκ Σιμίτη με τα γερά πόδια πολλά πολλά λεφτά, είμαι στην Ελλάδα 18 χρόνια και ακόμη δεν έχω μπορέσει να μας καταλάβω. Ευτυχώς, λέει, δουλεύω στην εμπορική ναυτιλία. Για να έχουμε κυβέρνηση σωστή πρέπει να γίνουμε πολίτες αξιοπρεπείς. Αλλά δεν είμαστε, χρειάζεται παιδεία. Οι Έλληνες στο εξωτερικό παρακαλάμε για βιβλία και καθηγητές. Οι Έλληνες που ζούμε έξω νιώθουμε ότι εδώ στην πατρίδα μας μισούν όπως μισούσαν τους προγόνους μου όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Οι Έλληνες στην Ελλάδα μισούν το κράτος. Καταλαβαίνετε?
18: Πώς δεν καταλαβαίνω, και μου δίνεται τη δυνατότητα να συνεχίσουμε ένα προβληματισμό που είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα, για όλη αυτή τη νέου τύπου μετανάστευση που έγινε από το 2010 και ύστερα, και να σκεφτούμε λίγο πώς αυτό συνδέεται με μία μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα, με ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Και θέλω να τονίσω ότι αυτοί που οδηγούν τη χώρα και νομίζουν ότι ξέρουν πού τι πάνε και τα λοιπά, αδιαφορούν πλήρως και για το δημογραφικό και για το ότι μειώνεται ο πληθυσμός και ότι αναγκάζεται ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σε ηλικίες εντελώς παραγωγικές και που μπορούν να αποδώσουν πάρα πολλά πράγματα οι άνθρωποι, να παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Και νομίζω ότι η τύχη ενός τόπου που βουλιάζει, που έχει υπαρχιακό πρόβλημα, μπορεί να μεταφραστεί σε μερικές δεκαετίες σαν να είμαστε ένα έθνος της διασποράς, είτε να υπάρχουμε περισσότεροι Έλληνες στη διασπορά και να έχουμε αναγκαστεί να φύγουμε, και ιδιαίτερα νέες γενιές, παρά να μείνουμε στο τόπο. Θα υπάρχουν 2-3 μεγάλες πόλεις, όλη η επαρχία και όλη η περιφέρεια θα δυνατίζει και

0: και πολύ περιττή. Και αυτοί οι ξένοι και οι περιττοί μέσα στη χώρα, κάποιοι θα αναγκάζονται να φύγουν γιατί δεν θα μπορούν να επιβιώσουν, γιατί θα τους ματαιώσουν οποιοδήποτε μέλλον εδώ. Όταν θέλει κανείς να δει, ας πούμε, το τι είναι ένα έθνος σε διασπορά, υπάρχουν πολλά παραδείγματα από, άλλα έθνη. Π.χ. έχω στο μυαλό μου τους Αρμένιους, δηλαδή, που μετά από μια καταστροφή σκορπίσαν στον κόσμο, άσχετα αν τώρα έχει φτιαχτεί μια χώρα που λέγεται Αρμενία, που έχουν μια εθνική και εθνοπολιτιστική κοινότητα, ζει όμως διασκορπισμένη έξω από την ιστορική της πατρίδα, διατηρεί μια μορφή συλλογικής ταυτότητας, μνήμης, γλώσσα, θρησκεία και δεσμούς με την πατρίδα, άσχετα αν οι πατρίδες πολλές φορές διαλύουν αυτή την κατάσταση. Ας πούμε, η πολιτική του ελληνικού κράτους για τους Έλληνες της Διασποράς είναι να καταστρέφει τις κοινότητες, να κλείνει τα ελληνικά σχολεία, να δίνει σημασία μόνο σε κάποιους ιδιαίτερους κύκλους, είτε της ανώτατης ιεραρχίας εκκλησιαστικής, είτε με διάφορους, πώς το λένε, πλούσιους Ελληνοαμερικάνους που παίζουν τάχα ένα ρόλο και θα μας βοηθήσουν κτλ. Και αδιαφορούν για ένα πολύ μεγάλο μέρος, το οποίο είναι περίπου σαν αόρατο. Αλλά θέλω να πω ότι με τα μνημόνια έφυγαν περίπου 500.000 άτομα, ας πούμε, από το 2010 ως το 2018. Συνήθως νομίζουμε ότι έφυγαν μόνο επιστήμονες, δηλαδή γιατροί, μηχανικοί, ερευνητές, προγραμματιστές, πανεπιστημιακοί απόφοιτοι. Αυτή είναι η μία πλευρά της πραγματικότητας. Ναι, έφυγε ένα τέτοιο κομμάτι. Έφυγαν όμως επίσης τεχνίτες, εργάτες οικοδομής, υπάλληλοι εστίασης και τουρισμού, οδηγοί, εργαζόμενοι logistic, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, νέοι χωρίς σταθερή εργασία. Ακόμα και ολόκληρες οικογένειες μικρομεσαίων δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα εδώ και μετανάστευσαν. Πήγανε στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, στην Αυστραλία, στην Κύπρο και σε πολλές σκανδιναβικές χώρες. Υπήρξε η εντύπωση ότι έφυγαν μόνο επιστήμονες. Όταν κανείς θέλει να ρωτήσει πόσοι είναι αυτοί που έχουν φύγει και ποια είναι η αναλογία ανάμεσα με μια υψηλή ειδίκευση και επιστήμονες και απλούς εργαζόμενους, θα δούμε ότι ένα 35 με 50% των μεταναστών αυτής της εποχής είχε μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή υψηλή εξειδίκευση, ενώ το υπόλοιπο 50 με 65% είναι εργαζόμενοι μεσαίων ή χαμηλότερων προσόντων, τεχνίτες, υπάλληλοι υπηρεσιών, εργάτες, εργαζόμενοι εστίασης, μεταφορών, αποθηκών, τεχνικών επαγγελμάτων. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούμε, γιατί είναι ένα μεικτό, να το πω, κύμα μετανάστευσης. Δεν είναι μόνο εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκες που πάνε να βγάλουν ένα μεροκάμα το έξω, ήταν και ένα πιο ψηλό το οποίο μπορεί να βρίσκει και κάποιες θέσεις πιο καλά αμοιβόμενες. Παρ' όλα αυτά, εμείς νομίζουμε ότι πήγαν οι γιατροί για να πάρουν 6,5 χιλιάρικα το μήνα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, υπάρχουν, όσοι μπορέσαν να πούνε και τα λοιπά. Ο υπόλοιπος κόσμος ζει αρκετά δύσκολα ή ζει και σε εξαντλητικό τρόπο για να μπορεί να τα βγάλει πέρα και αναγκάστηκε να πάει. Δεν είναι ότι ήταν τι ωραία που είναι έξω, γιατί μ' αρέσει καλύτερα έξω και θα κάνω καριέρα έξω, ας πούμε. Και αυτούς δεν τους ακούει κανείς. Δηλαδή δεν ακούμε τη φωνή αυτών των ανθρώπων.
1: Είναι οι αόρατοι, όπως είπατε, κύριε Ριναλντή, αλλά με μια διαφορά, έτσι. Αυτοί οι αόρατοι, όπου πήγαν οι περισσότεροι, έχουν στοιχειωδώς, δεν θα πω ότι φοβερά, μην τρελαθούμε τώρα, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα τόσο πολύ όσο... Είναι πιο οργανωμένα τα κράτη, άντε να το πω έτσι για να το καταλάβω.
0: Λειτουργούν, στοιχειωδώς, μάλιστα. Έχω μιλήσει με νέους που έχουν πάει έξω, λένε, παιδάκι μου, πήγα στη Τσεχία και δουλεύω εκεί πέρα, λειτουργεί η συγκοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να πάω στη δουλειά μου και να φύγω. Είναι δύσκολα, δεν έχω τον ήλιο, δεν έχω αυτά που είχα εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτά και τα λοιπά, αλλά πέντε πράγματα λειτουργούν. Οπότε εδώ πέρα, ας πούμε, παίρνω το τρένο και είδατε τι έγινε.
1: Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Οι αόρατοι της Διασποράς, καλά κάνετε. Οι αόρατοι στην Ελλάδα...
0: Θέλω να πω κάποιους αριθμούς για το θέμα της Διασποράς. Είμαστε ένα έθνος το οποίο είμαστε 10 εκατομμύρια εδώ στη χώρα. Μειούμενα θα φτάσουμε τα 8 μέχρι το 2050. Δεν είναι μακριά το 2050. Θα έχουμε μία μείωση. Και στο εξωτερικό, με διάφορες μορφές, είτε άνθρωποι που φύγαν τα τελευταία χρόνια, είτε άνθρωποι που είχαν φύγει μια-δυο γενιές πριν, είναι περίπου 5 με 7 εκατομμύρια. Αυτοί που έφυγαν τα τελευταία 20 χρόνια υπολογίζονται ότι είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια.

0: άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτοί που φύγανε το καιρό της κρίσης και τα λοιπά, είναι και άλλοι που πήρανε αυτή την... Είναι ένας μεγάλος αριθμός δηλαδή. Ο απόδημος ελληνισμός δεν είναι ένα μικρό πράγμα. Δεν είναι απλά, πώς το λένε, ένας δυο σύλλογοι Ελληνοαμερικάνων σε μια πόλη κάπου που κάνουν την παρέλαση 25 Μαρτίου κτλ. Υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό και αυτό θα έπρεπε να το δει μια οργανωμένη πολιτεία, θα έπρεπε να το δει σαν ένα μεγάλο μετόπισθεν και σαν ένα στρατηγικό μετόπισθεν, αν θα ήθελε να βγει από την κατάσταση της υπαρξιακής κρίσης που έχει η χώρα και να είναι ενεργό αυτό το δυναμικό σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό ήθελα να σημειώσω, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι που παρεμβαίνουν και στις εκπομπές και μιλάνε και αυτά είναι μια φωνή η οποία δεν έχει και αυτή εκπροσώπηση. Είναι και αυτή αόρατη. Ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι αόρατο στο εξωτερικό. Και πάμε τώρα και στους αόρατους της χώρας μας. Αυτό δεν με ρωτήσατε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δεν ακούγεται, δηλαδή δεν μιλάμε για αυτούς. Άνθρωποι που εργάζονται σε χαμηλά αμοιβόμενες ή αφανείς δουλειές, καθαριστές, διανομής, ντελιβεράδες, φροντιστές ηλικιωμένων ανθρώπων, εργάτες που δεν γυρνάνε, οι τραυματίες δεν γυρνάνε στο σπίτι τους γιατί παθαίνουν ένα θανατηφόρο. Αυτά είναι μια ολόκληρη κοινωνική κατηγορία που πρέπει να φτάνει περίπου, ας πούμε, σε ένα μεγάλο ποσοστό, οι οποίοι δεν έχουν καμία φωνή. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν μέσα στη φτώχεια, δηλαδή μέσα σε καταστάσεις που δεν βγάζουν το μήνα. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που είναι απομονωμένοι κοινωνικά τελείως. Δεν μπορούν ούτε καν να κάνουν μια συναλλαγή που θα έκαναν παλιότερα με το δημόσιο, με τη τράπεζα, με το κοινωνικό γιατρείο. Πρέπει να κλείσουν διαδικτυακά ραντεβού, πρέπει να μιλήσουν με ένα ρομπότ, με ένα μηχάνημα κτλ. Υπάρχουν μειονότητες οι οποίες, όταν λέω μειονότητες, μιλώ για κοινωνικές κατηγορίες που δεν εκπροσωπούνται, δεν ακούει τη φωνή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχουν πρόσβαση στην πολιτική, δεν ακούμε τίποτα. Και βεβαίως υπάρχει μια νεολαία, το λέω αυτό γιατί είχαμε το τραγικό συμβάν, ας πούμε, τα μικρά Τέμπη στην Ηλιούπολη, τις δύο μαθήτριες που αποφασίσανε μαζί να βάλουν τέρμα στη ζωή τους, ένα συγκλονιστικό γεγονός κατά την άποψή μου, που υπάρχει ένα θέμα νεολαίας που δεν ακούμε τι λέει και τι αισθάνεται αυτή η νεολαία. Δεν έχει φωνή αυτή η νεολαία. Κάνουμε τάχα τη βουλή των νέων καμιά φορά που λένε κάποια πράγματα, νέα παιδιά, που κάνουν επισκέψεις σχολείων μέσα στη βουλή και τα χειροκροτάνε τάχα 15 βουλευτές από κάτω, γιατί κάθε φορά ο πρόεδρος λέει έχουμε τη τιμή να παρευρίσκεται σήμερα το τάδε λύκειο, το τάδε γυμνάσιο, να πέφτουν κάποια παλαμάκια. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει η φωνή όλων αυτών των καταστάσεων που ξεπερνάνε ένα 30% της κοινωνίας. Είναι αόρατο. Δεν έχει φωνή. Δεν τους ακούμε πουθενά. Δηλαδή εγώ δεν έχω δει να φέρουν σε ένα πάνελ και δύο εργάτες να μιλήσουν ή δύο καθημερινούς ανθρώπους να πούνε πώς βγαίνει, πώς ζουν, τι αισθάνονται, τι θέλουν, τι προσδοκούν, αν πιστεύουν ότι μπορεί να καλυτερεύσει η ζωή τους κτλ. Όλα βγαίνουν φιλτραρισμένα, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάπου αυτοί, αλλά αυτοί δεν πρέπει να έχουν φωνή. Και με έναν τρόπο, αν θέλουμε να το γενικεύσουμε, υπάρχει μια Ελλάδα που δεν έχει φωνή και είναι αποκλεισμένη. Είναι αποκλεισμένη, δεν μπορεί να πας στην παραλία. Πρέπει να πληρώσεις υπέροχα. Δεν μπορεί να πας στο γήπεδο. Αυτά που υπόθηκαν για τις τιμές, ας πούμε, στα γήπεδα, έχουν δίκιο. Είναι δύσκολα πλέον, δηλαδή, έτσι όπως έχει εμπορευματοποιηθεί όλο το πράγμα. Δεν έχεις δημόσιο χώρο. Δεν υπάρχουν πλέον, ας πούμε, οι δημόσιοι χώροι όπου βρίσκονταν ο κόσμος και χαλάρωνε ή κάτι κτλ. Υπάρχουν εξαντλητικοί ρυθμοί και ο καθένας τρέχει κάπως πώς να βάλει το κεφάλι του και την καμπούρα του μέσα στο σπίτι να νιώσει λίγο ήσυχα ή και μια μικρή ασφάλεια. Υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια παντού. Μπορεί να σου τύχει οτιδήποτε στον δρόμο. Μπορεί να πάει να παρκάρει κάποιος και να είναι μια άλλη θέση, να βρεθεί σε ένα επεισόδιο και δεν ξέρει. Περπατάς και μπορεί να πέσουν κάποιες σφαίρες από κάποιους που μαφιόζουν που κάνουν μια ληστεία ή κάτι άλλο. Έχει φτάσει το πράγμα, δεν λειτουργεί τίποτα. Και λέω ότι αυτό το κομμάτι της κοινωνίας δεν ακούγεται, δεν έχει φωνή. Υπάρχουν πολύ αόρατοι άνθρωποι. Έχουμε μία διασπορά στο εξωτερικό και έχουμε και ένα φάσμα κοινωνικών κατηγοριών και δυνάμεων που είναι και αυτές αόρατες μέσα στην ίδια τη χώρα.
1: Γιατί οι άλλοι θα ακούγονται, γιατί πάω γρήγορα, γιατί έχω το λόγο πάω γρήγορα. Οι άλλοι θα ακούγονται, κύριε Ρινάλντι, εδώ δεν ξέρω. Το ξέρετε μάλλον.
0: Όταν λέτε οι άλλοι, ποιους
1: θα σας πω, αυτοί που αισθάνονται δεν είναι αόρατοι. Εδώ πάμε, ξεκινάμε από τις δημοτικές εκλογές ως ονούπου, στα πλαίσια της κωδικοποίησης τοπικής αυτοδιοίκησης που το θέλανε όλες οι δημοτικές εξουσίες να γίνει μια κωδικοποίηση. Πήγαμε στο καινούριο κόλπο τώρα. 30% δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Θα ψηφίζουμε
0: μια,
1: περίπου.
0: Μια
1: μάλιστα. Θα ψηφίζουμε σαν το Λότο.
0: Ναι. Και κάποιον από το άλλο.
1: Αυτά τι δείχνουν.
0: Άμα δεν συμπληρώνονται, θα παίρνουμε από την αντιπολίτευση. Είναι πια μια επιχειρηματική διαχειριστική πολιτική. Δεν είναι ο Δήμος πια. Δεν είναι ο Δήμος των πολιτών. Δεν είναι ο Δήμος όπου οι πολίτες μπορούν να. Και όταν λέω Δήμος, εννοώ πιο γενικά την έννοια του Δήμου, την αγορά του Δήμου που υπήρχε στην αρχαία Αθήνα κτλ. Δεν υπάρχει μια δημοκρατία με συμμετοχή των πολιτών.
1: Όχι. Υπάρχει. Και αυτοί θα συμμετέχουν ηλεκτρονικά. Θα ψηφίζουν ηλεκτρονικά.
0: Βεβαίως. Παντού θα μπει το ηλεκτρονικό από εδώ και μπρος δηλαδή. Δεν χρειάζεται. Θα σου πούνε να μην ταλαιπωρείσαι να πας στο εκλογικό τμήμα. Μα τι είναι η πολιτική δηλαδή. Η πολιτική δεν είναι ενεργοποίηση των πολιτών και μια διαρκή συζήτηση, ένας διάλογος, μια κουβέντα και μια. Ακόμα και μια αντιπαράθεση πάνω σε τι προτάσεις και τι πράγμα και να είναι ενεργοποιημένος ο πολίτης. Μας λένε κάθε 4 χρόνια θα ψηφίσουμε, δίνεται μια μαγική διάσταση στη ψήφο, τη γράφουν κανονικά, οτιδήποτε και να ψηφίσει θα βγει το ίδιο πράγμα και το καταλαβαίνουν πάνω κάτω, μια ανακύκλωση θα γίνει των καταστάσεων αυτών και μετά υπάρχει ένα σύστημα που υπάρχουν τυπικές τέτοιες διαδικασίες χωρίς να υπάρχει μια ουσιαστική συμμετοχή αυτών που τους ενδιαφέρουν τα ζητήματα και τα προβλήματα που τάχα τα διαχειρίζονται κάποιοι ειδικοί και έχουμε ένα σύστημα, ας το πούμε έτσι, ειδικών, επικοινωνιολόγων, διαφημιστών, εταιριών που κάνουν δημοσκοπήσεις, marketing και μια επιχειρηματική πολιτική και επίσης μια κατάργηση κάθε συμμετοχής του κόσμου.
1: Άρα κύριε Ρινάλντι, δεν χρειάζεται να σας πω, υπάρχει και πιο οικονομία, γιατί σου λέει για την οικονομία από τη μια, να πάμε σε μια κυρία και από την άλλη, αυτό πιάνει στην νεολαία, έλα μωρέ τώρα που ατρέχεις την κάλπη, πάτε ένα κουμπάκι, άρα και γιατί να ψηφίζουμε, δεν αναθέτουν ναι. σε εταιρείες να οργανώνουν τους δήμους να τελειώνουμε, λέω εγώ.
0: Προσέξτε, ο κύριος ΒΑΠ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που είχε μιλήσει για τη μεγάλη επανεκκίνηση, έχει πει και το και σοβαρολογούσε ότι αφού έχουμε τη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βάλουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε, τι θέλει ο κόσμος, τι δεν θέλει, πώς συμπεριφέρεται αυτό και να μας βγάλει τα αποτελέσματα η τεχνητή νοημοσύνη και να μην κάνουμε καθόλου εκλογές. Δεν ξέρω αν το συλλαμβάνετε.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι απλά το πατάω ένα κουμπί και μια μορφή συμμετοχής. Σου λέει ο άλλος, φτάνει πια με αυτό το πράγμα που λέτε δημοκρατία, δεν το χρειαζόμαστε. Κάποτε το χρειαστήκαμε. Τώρα όμως θα πάμε σε μια τεχνοφεουδαρχία, σε ένα δεσποτισμό νέου τύπου, ας το πούμε έτσι, όπου οι αγορές, οι ολιγάρχες αυτά και τα λοιπά θα κάνουν και τεχνητές εκλογές. Δηλαδή αφήστε τα συστήματα των οθειών, το πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα και αυτά και τα λοιπά. Θα θέλαν να καταργήσουν αυτές τις στιγμές, δηλαδή της πολιτικής συμμετοχής. Δηλαδή. Και στο μυαλό του σου λέει τώρα, για κάτσε ρε παιδί μου, πώς θα καταφέρνει η Κίνα. Δεν έχει εκλογές, δεν έχει ένα τέτοιο σύστημα, δεν έχει αυτό. Μπορεί και μια μορφή ενός μονοκομματικού, ενός αυταρχικού, τεχνοκρατικού συνόλου ειδικών δηλαδή να είναι πιο αποτελεσματικό από το να έχω και τη δημόσια πολιτική σφαίρα που να πρέπει να εκφράζεται ο κάθε επικραμμένος, να πρέπει να πει ο άλλος το δικό του, να έχω πολλά κόμματα, πράγματα αυτά κτλ. Μια τάση είναι λοιπόν να συγκεντρωποιείται ακόμα περισσότερο η εξουσία. Να μην ελέγχεται από πουθενά. Δείτε για παράδειγμα η Κομισιόν. Δεν την εκλέγει κανείς η Κομισιόν. Παίρνει όμως αποφάσεις για τις ζωές μας. Υπάρχουν υπερεθνικά κέντρα που δεν είναι εκλεγμένα από πουθενά. Υπάρχουν αρχές που είναι ανεξέλεγκτες για τα θέματα αυτά. Υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία δουλεύει με ένα δικό της τρόπο που και δεν ελέγχεται από κανέναν δηλαδή και από τίποτα. Αυτά τα πράγματα λέει είτε υπερεθνικές εξουσίες είτε ολιγαρχικά μπλοκ τα οποία αδιαφορούν πλήρως για τη δημόσια σφαίρα και την πολιτική και τη συμμετοχή του κόσμου και μετά έχουμε αυτό το, πώς να το πω, αυτό το, την καταστολή και την καλλιέργεια και την απικιοποίηση ακόμα και της συνείδησης δηλαδή. Τώρα συγκεντρώνουν επιθυμίες, γνώμες, συνήθειες, πράγματα αυτά και τα λοιπά μέσα από τα κινητά, το διαδίκτυο και τα λοιπά, και βρίσκουν είτε πελατείες για κάποια προϊόντα, είτε να προσπαθήσουν να κατευθύνουν με βάση τον αλγόριθμο και τους περιορισμούς που βάζει ο αλγόριθμος ή πώς επιλέγει μερικά πράγματα, να σου δημιουργήσουν κλήσεις, να σου δημιουργήσουν προτιμήσεις, να σου δημιουργήσουν ακόμα και μια ψευδέστηση συμμετοχής.
1: Αλλά αυτή όμως, κύριε Ρινάλντι, επειδή ξέρω ότι δεν χαϊδεύετε αυτιά, θέλω να πω ότι έχω μια αίσθηση πως εδώ πρόκειται και για μια ανθρωπολογική μεταβολή που συντελείται. Θέλω να πω δηλαδή, ο πολίτης συμμετοχής, της συλλογικής ευθύνης, της πολιτικής πράξης, με τα λάθη του, τα βαριά, έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν το εντοπίζει. Γιατί πλέον φοβάμαι ότι στη θέση αυτού του πολίτη με τα όποια του προβλήματα έχει αναδυθεί πια ο χρήστης της συνενετικής αλληλεπίδρασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ταυτόχρονα ο πελάτης, όχι πολίτης, πελάτης των δημοσίων υπηρεσιών που εκφράζεται κυρίως μέσα από πλαστές επιλογές, άκυρες αξιολογήσεις, καταναλωτικές συμπεριφορές. Δηλαδή αυτό έχουμε μετατραπεί και δεν το βλέπουμε εμείς οι ίδιοι. Είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό.
0: Υπάρχει ένας βαθμός ευθύνης και από τον καθένα ατομικά. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό που κατασκευάζεται, δηλαδή πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια τάση να μετατραπεί ο άνθρωπος σε ανθράποδο.
1: Ναι, αλλά θα σας θυμίσω, κύριε Ρινάλντι,
0: εξάρτημα της μηχανής.
1: Ναι, αλλά εγώ θα σας θυμίσω τι έλεγε ο Σκαρύμπας, ότι καλά τα εμβατήρια περί δημοκρατίας και συμμετοχικότητας, αλλά είναι ανέξοδα. Πρέπει και εμείς να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη μας. Έχουμε μια εποχή που η μετάβαση από τον πολίτη στο χρήστη έχει γίνει με μια εσωτερική μας συνένεση. Δεν αρκεί να λες τον άλλον ότι όταν σκρολάρεις συνενείς. Πόσο το καταλαβαίνουμε αυτό ο καθένας μας?
0: Κοιτάξτε κάτι, εγώ θέλω να το κάνω πιο δυνατό, πιο ισχυρό, πιο γυμνό για αυτό που γίνεται. Δηλαδή έχουμε μια μετάβαση από τον αλωτριωμένο άνθρωπο, και ήταν αλωτριωμένος ο άνθρωπος εδώ και δεκαετίες δηλαδή, στο ανδράποδο. Το ανδράποδο είναι ένας γενικά σαν σκλάβος, δηλαδή σήμερα, ο οποίος δεν μπορεί ούτε καν να αναπνεύσει, ούτε καν να αντιδράσει, ούτε καν να σκεφτεί. Είναι πιο σοβαρό δηλαδή από το να πούμε απλά δες την αλωτρίωσή σου ρε φίλε και πρέπει να είσαι πολίτης. Του κόβονται οποιαδήποτε δυνατότητα για να μπορεί να είναι πολίτης ο άλλος δηλαδή. Δεν τους νοιάζει καθόλου τίποτα δηλαδή. Πρέπει να γίνεις εξάρτημα ενός συστήματος και μιας μηχανής, μιας μεγαμηχανής δηλαδή, που παράγει μονάχα κέρδος, τίποτα άλλο. Όλο το υπόλοιπο πράγμα θα περιθωροποιείται, θα το κλείνουμε σε κάποια κέτο, όπου θα κυριαρχεί ένας συμμορητισμός και τίποτα άλλο. Θα υπάρχει ένα στρατόπεδο, θα είναι ένα στρατόπεδο εργασίας ή μιας λιμνάζουσας περίσσιας κορμιών, σε παραγκουπόλεις, σε φαβέλες, σε φτωχές συνοικίες, σε πράγματα αυτά. Είναι πιο εφιαλτικά τα σενάρια τα οποία ετοιμάζουν και προωθούν δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μας διαφεύγει και θα έπρεπε να το τονίσουμε αρκετά δηλαδή. Αυτό που λέγανε παλιότερα για νέα τάξη πραγμάτων, ναι, γίνεται μια νέα τάξη πραγμάτων μέσα από αυτό το ψηφιακό σύστημα και καπιταλισμό, όπως αναπτύσσεται και προωθεί. Τον άνθρωπο δεν τον βλέπουν πια σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό και κοινωνικό ζώο. Πρέπει να κοπεί και το πολιτικό και το κοινωνικό σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου.
1: Εγώ γι' αυτό προτρέπω όσους βρίσκονται στην Αθήνα ή θα βρίσκονται στην Αθήνα αύριο το βράδυ στις 7.30 να πάνε, στο κέντρο είναι, άρα δεν μπαίνουν και σε ζόρι να πάνε μακριά. Είναι και για δυνάμενους και για μη δυνάμενους σε μέσα μεταφοράς. Προσέξτε τώρα, θα κλείσουμε με αυτό, αλλά θέλω πρώτα να ακούσετε μερικά σχόλια από τη συζήτηση. Πρώτα, η Μαριάννα από το Πήλιο λέει καλημέρα. Είμαι χαρούμενη που συμπίπτουν οι γνώμες μου με ένα παλιό μου συμμαθητή, το Ρούντι. Στο καλό, κύριε Ρούντι, πόσους συμμαθητές έχετε στην Ελλάδα?
0: Ξέρω,
1: για τους αόρατους αυτής της ζωής. Τον παρακολουθώ στενά και κάποια μέρα θα συναντηθούμε. Άλλος φίλος, ο Ρέστης. Κύριε Ρινάλντι, δεν πλακώθηκαν για την μπάλα, ίδια φανελά, ούτε για το κόμμα. Ένα είναι το κόμμα. Για το μαρούλι πλακώθηκαν οι hyper class χθες. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Πέστε του κυρίου Ρινάλντι να μην με παρεξηγήσει. Τη δράση του τη θαυμάζω 1000%. Τους Ραγιάδες δεν εμπιστεύομαι. Τους Γιουσοφό Ραγιάδες. Και τον θεωρώ Δον Κιχώτη. Άλλος φίλος, ο Δημήτρης. Πάντα το είχα απορία, λέει κύριε Ρινάλντι. Αν υποθέταμε ότι κάποιο σχηματισμό στο μέλλον, κάποια συνθήκη, θα άλλαζε τα πράγματα και η χώρα μας, ας το πούμε έτσι φαντασιακά, θα έβαζε μπροστά για μεγάλα πράγματα. Υπάρχει το δυναμικό εκτός Ελλάδας που αν με κάποιο τρόπο η πατρίδα κατάφερε να το επαναεισαγάγει, θα μπορούσε να έχει πολλαπλασιαστική ισχύ. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν και λαμπροί επιστήμονες εκεί έξω που νοσταλγούν την πατρίδα μας. Υπάρχουν όμως αυτοί που θα γυρίζουν. Ποια είναι η γνώμη σας?
0: Να μιλήσω για το τελευταίο.
1: Ναι, λίγο... γρήγορα αν θέλετε, γιατί έχω πολλά. Ελάτε.
0: Εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο Δον Κιχώτης, λέω στο φίλο. Αλλά πώς το λένε, χρειάζεται και λίγο, πώς το λένε, να υπάρχει μια, πώς να το πω, μια σκέψη που να κάνει μια υπέρβαση από τη σημερινή κατάσταση και να προβάλλει πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και αυτό δεν είναι τόσο ουτοπικό δηλαδή όσο είναι. Μια οραματική προβολή πρέπει να γίνεται πάντα και να είναι στοιχείο και της πραγματικότητας. Αυτό θα σπάσει και τον ραγιαδισμό, άμα θέλουμε να μιλήσουμε και για αυτό που έβαλε ο πρώτος. Όσο αφορά τώρα το αν υπάρχει δυναμικό, ναι, υπάρχει δυναμικό και μέσα στη χώρα και έξω από τη χώρα, που αν υπήρχε μια άλλη πολιτική κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα μπαίνανε και οι ίδιοι στη διαδικασία της προσφοράς. Γιατί εγώ βλέπω την πολιτική σαν προσφορά, την πολιτική με πι κεφαλαίο, όχι σαν επάγγελμα ή σαν ανέλυξη προσωπική για να γίνουμε κομμάτι αυτού του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Οπότε η απάντησή μου είναι θετική, ότι ναι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
1: Άλλος φίλος λέει, πάνω από 30% είναι αποκλεισμένο πια, κύριε Ρινάλντι, και έχουν ευθύνη όλα τα κόμματα του συστήματος. Άλλος φίλος λέει, εδώ θα είχε ένα ενδιαφέρον, πέρα από το ξύλο στις hyper-class κερκίδες, να γίνει ένα ρεπορτάζ πόσο στήγησε το πανηγύρι του Final Four. Χορηγή, ΔΕΗ, Περιφέρεια Αττικής, Κυβέρνηση, Ταμείο Ανάκαμψης. Να πω λίγη συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά να μάθουμε πόσο στήγησε. Άλλος λέει, είχε άλλες διαπιστώσεις που παραλύουν το όραμα. Ο Φώτης γράφει, συμπληρώνοντας αυτά που λέτε, κύριε Ρινάλντι, υπάρχουν και αυτοί που, βρε παιδί μου, δεν πεινάει η οικογένειά τους, γιατί απλά έτυχε να έχουν από τον πατέρα τους ένα κεραμίδι και να μην πληρώνουν τα 2/3 του μισθού σε ένα ενίκιο. Αλλά επίσης την ίδια στιγμή είναι πλέον όνειρο απατηλό μια έξοδο, μια εβδομάδα διακοπές με την οικογένειά τους στην πατρίδα τους, ίσως να βρουν πιο φθηνά εκτός Ελλάδας. Είναι όνειρο απατηλό να πηγαίνουν με την οικογένειά τους σε κάποιο θέατρο, να πάνε σε ένα ταβερνάκι, αλλά το πιο σημαντικό να μπορούν να δώσουν λεφτά για να ενισχύσουν σπουδές των παιδιών τους. Καλά για να χτίσουν ένα σπιτάκι για αυτά όπως έκτισαν οι γενιές του 50 και του 60 που φαντάζομαι δεν ήταν λεφτάδες, αυτό δεν είναι όνειρο απατηλό. Μοιάζει τόσο δύσκολο όσο να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Αυτοί όμως για το κράτος έχουν λεφτά, δεν έχουν ανάγκη. Τους πετάμε και ένα καθρεφτάκι με τύπο τάδε πας και είμαστε οκ. Okay. Αυτή είναι, κύριε Ρινάλντι, λέει η Ελλάδα του 2026, να μην κρυβόμαστε. Άλλος φίλος λέει, ένας φοιτητής του Πολυτεχνείου στη Χούντα είχε πει κάτι πολύ σημαντικό σε μια συνέντευξη. Δεν υπάρχει δημοκρατία από τη στιγμή που δεν υπάρχουν δημοψηφίσματα. Και δεν είναι ότι θα πάει ο κόσμος να ψηφίζει, αλλά αναγκαστικά ο περισσότερος κόσμος θα ξέρει τουλάχιστον τι γίνεται με τα κοινά. Πόσο δίκιο έχετε, λέει ο Χάρης, κύριε Ρινάλντι, γιατί να πάμε στη μορφή διακυβέρνησης Κίνας και δεν μένουμε στην Ευρώπη με τα όποια της προβλήματα. Και τέλος η Μαρία, κύριε Ρινάλντι, η ανθρωπότητα άλλαξε πολλές φορές μοντέλο. Αυτό που συμβαίνει είναι ακόμη μια αλλαγή.
0: Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί. Αλλά θα απαντήσω μόνο σε δύο, γιατί δεν μπορώ να τα πιάσω όλα και το καταλαβαίνω και τους ευχαριστώ όμως για όλες αυτές τις απόψεις. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι έχει δίκιο ο ακροατής που λέει ότι δεν είναι μόνο 30% οι αποκλεισμένοι, οι αυτοί που δεν έχουν φωνή. Εγώ μίλησα για αυτούς που είναι τελείως αόρατοι. Αλλά συμφωνώ μαζί του ότι είναι πολύ πιο μεγάλο αυτό το ποσοστό που είναι αποκλεισμένο, δεν έχει τίποτα ουσιαστικό δηλαδή μέσα στην ελληνική κοινωνία. Το δεύτερο που θέλω να πω όσο αφορά το χθεσινό ματς, πόσο κόστησε όλο αυτό το πράγμα, τι έγινε, αυτή η διαφήμιση κτλ. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι εχθές η κρατική τηλεόραση, η ERT News, είχε 4-5 δημοσιογράφους ή αναλυτές και ακούγαν τη μετάδοση από το ραδιόφωνο και δείχναν κάποιες φωτογραφίες και δεν μπορούσαν να δείξουν ούτε ένα στιγμιότυπο από το ματς, γιατί τα δικαιώματα τα είχε πάρει μια ιδιωτική εταιρεία συνδρομητική, που η οποία απαγόρευσε και έβαλε και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπάσκετ να θέσει θέμα ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μετάδοση εικόνων από το ματς. Και ακόμα ο Δήμαρχος Πειραιά είχε στήσει γιγαντοθόνες για να μεταδοθεί και να το βλέπει ο κόσμος, αφού είχαν πουληθεί τα εισιτήρια, αφού οι συνδρομητικές τηλεοράσεις είχαν κάνει τα πακέτα τους και αυτά και τα λοιπά και είχαν και τη διαφήμισή τους, απαγορέψανε να μεταδοθεί ένα γεγονός που πιστεύω ότι ενδιαφέρε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή εδώ πέρα η εμπορευματοποίηση ενός αθλητικού γεγονότος και όλο αυτό τα ποσά που παίζονται πάλι έχουν και έναν αποκλεισμό από το να βλέπει κανείς ένα μάτσι, ένα τελικό, ένα πράγμα και λες είναι ντροπή να μην μπορεί η κρατική τηλεόραση να μεταδώσει ένα τελικό κυπέλλου που γίνεται στην Ελλάδα και να πρέπει όλοι είτε να πάμε σε κάποιο σπίτι ή σε κάποιο καφενείο που έχει μια συνδρομητική για να μπορέσουμε να δούμε αυτό το τελικό ή και όταν ένας δήμαρχος ακόμα θέλει να το δείξει στον κόσμο μιας περιοχής, ενός λιμανιού από ιστορικού που ήταν ο Πειραιάς και τα λοιπά, να του λέει η εταιρεία απαγορεύεται. Αυτά τα πράγματα είναι, εγώ καταγγέλλω και αυτή την πλευρά, όχι μόνο πόσο ήταν το εισιτήριο για να πάνε κάποιοι μέσα, γιατί πόσοι θα χωράγανε, 18.000 θα χωράγανε. Ήταν 18.000 που μπορούσαν να δώσουν ένα μεγάλο εισιτήριο για να πάνε μέσα εκεί, είτε στις VIP θέσεις, είτε στις άλλες θέσεις κτλ. Είναι πολύ ακριβά. Ο άλλος κύριος προηγούμενα είπε ότι έδωσε 38 ευρώ για να πάει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα δηλαδή.
1: Στη Λιβαδιά, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά είναι ποσά που δεν μπορεί να τα δώσεις. Δηλαδή, πώς το λένε, δηλαδή, άμα μιλάμε σοβαρά. Υπάρχει κόσμος όμως που πώς το λένε, θα πάει να χωράσει και το διαρκές γιατί είναι φίλος ο μας και δεν έχει τίποτα άλλο και σου λέει θέλω αυτό το πράγμα και κάνει οικονομίες, δεν ξέρω τι κάνει ή υπάρχουν στρώματα που μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά 18.000 το είδανε, δεν μπορούσαν να το δουν εχθές μερικά εκατομμύρια δηλαδή. Τι είναι αυτό το μονοπόλιο πάνω στο θέμα των αθλητικών γεγονότων και πραγμάτων κτλ. Θα έπρεπε, δηλαδή πέρα το ότι είναι ένα θέμα με το καθεστώς των ιδιωτικών, των συνδρομητικών και τα λοιπά όπως υπάρχουν, αλλά εγώ τρεπόμουν χθες που έβλεπα στην Earth News δηλαδή να κάθονται και να ακούν από το ραδιοφωνάκι λίγο τη μετάδοση και να δείχνουν συνέχεια τις ίδιες φωτογραφίες.
1: Καλά, εγώ τρεπόμουν και για άλλο λόγο, με εξαίρεση το ΡΙΚ, κυπριακές εκλογές δεν έβλεπα πουθενά.
0: Κύπρος δεν υπάρχει αυτό το θέμα, η Κύπρος δεν υπάρχει για μας. Είναι άλλη ντροπή δηλαδή. Γίνανε εκλογές στην Κύπρο και δεν έγινε καμία εκπομπή, καμία συζήτηση, κάτι, τίποτα.
1: Είναι
0: τίποτα.
1: Άλλη χώρα, άλλος λαός. Ελάτε τώρα εκεί.
0: Ναι, όταν είναι εκλογές στην Αμερική θα μας δείχνουν συνέχεια ρεπορτάζ, η Καμάλα, ο ένας, ο άλλος, αυτά. Μας είχαν τρελάνει δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: τώρα άμα είναι η Κύπρο δεν μας νοιάζει καθόλου.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω κύριε Ριναλντι να ευχηθώ καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση, αύριο Τρίτη. Στις 7.30 στην αίθουσα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Γενναδίου 8 και Ακαδημίας στον 7ο όροφο είναι η παρουσίαση των τριών βιβλίων που συμπυκνώνουν και αυτά που συζητάμε συχνά πυκνά: Γυμνή μετάβαση, κοινωνική διαθεσιμότητα, ο ορίζοντας της Ελλάδας που θέλουμε, λέει ο κύριος Ριναλντι, και ομιλητές η κυρία Μαρία Καραμανόφ, ο κύριος Σωτήρης Καραμεσίνης, ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξης, παρεμβαίνουν ο Λαοκράτης Βάσης και ο Έκτορας Δεβελέκος και στο τέλος βεβαίως και ο ίδιος ο κύριος Ριναλντι. Αλλά το βασικό είναι να ακουστούν, αυτό θέλει με αυτή την εκδήλωση. Το βιβλίο είναι η αφορμή να ακουστούν πολλές διαφορετικές φωνές. Αυτό θέλει ο κύριος Ριναλντι. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια, γεια, γεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
6: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα ας ξεκινήσουμε με μία ερώτηση. Γνωρίζεις τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου όταν καταναλώνεις ζάχαρη? Ίσως έχεις ακούσει ότι είναι κενές θερμίδες γιατί δεν περιέχει θρεπτικά συστατικά. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα. Η ζάχαρη δεν είναι επικίνδυνη μόνο για αυτό το λόγο. Είναι επικίνδυνη επειδή είναι ζάχαρη, λόγω της μοναδικής στερεοχημίας της και λόγω του τρόπου με τον οποίο μεταβολίζεται από το σηκώτη μας. Συμβαίνει κάτι πολύ ξεχωριστό με τη ζάχαρη που δεν συμβαίνει με τους άλλους υδατάνθρακες, που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Και αυτό ακριβώς αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το δούμε προς το τέλος το πόση ζάχαρη καταναλώνουν οι Έλληνες και άλλοι λαοί σε σχέση με την ποσότητα που θεωρείται γενικά ως ασφαλής σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Μείνε μαζί μου γιατί οι πληροφορίες που θα ακούσεις μπορεί να σε βοηθήσουν να αναθεωρήσεις τη σχέση σου με τη ζάχαρη για πάντα. Όταν μιλάμε για ζάχαρη, εννοούμε την επιτραπέζια ζάχαρη, αυτούς τους λευκούς κρυστάλλους που προσθέτουμε στον καφέ ή στο τσάι μας. Αυτή είναι που περιέχεται και στην πλειοψηφία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Η ζάχαρη ονομάζεται επίσημα σουκρόζη ή σακχαρόζη και είναι ένας δισακχαρίτης, δηλαδή αποτελείται από δύο σάκχαρα, μία γλυκόζη και μία φρουκτόζη. Η γλυκόζη είναι ζωτική σημασία για τον οργανισμό μας και είναι μία από τις πιο σημαντικές ουσίες που μεταβολίζεται στους ιστούς για να παρέχει ενέργεια για τις καθημερινές δραστηριότητες. Είναι τόσο σημαντική που το σώμα μας θα την παράγει ακόμα και αν δεν την καταναλώνουμε. Η φρουκτόζη όμως δεν έχει καμία απολύτως λειτουργία. Είναι το γλυκό μέρος της ζάχαρης, μιας και είναι πιο γλυκιά από τη γλυκόζη, και υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι είναι εκείνη που ευθύνεται για τις τοξικές παρενέργειες της ζάχαρης στον οργανισμό. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα το ταξίδι της ζάχαρης στο σώμα για να κατανοήσουμε κάποιους από τους λόγους που οι επιστήμονες τα έχουν βάλει μαζί της. Στο στόμα και στο στομάχι η ζάχαρη δεν διασπάται σημαντικά καθώς δεν υπάρχουν ένζημα που να δρούν επάνω της. Πρέπει να φτάσει στο λεπτό έντερο για να διασπαστεί μέσω της δράσης του ενζήμου σακχαράση, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια των κυττάρων του εντερικού επιθυλίου. Η σακχαράση σπάει το δεσμό μεταξύ γλυκόζης και φρουκτόζης και το αποτέλεσμα είναι η απελευθέρωση μίας γλυκόζης και μίας φρουκτόζης. Από εδώ και πέρα χωρίζουν οι δρόμοι τους και το πρόβλημα αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Η γλυκόζη είναι η βασική πηγή ενέργειας για το σώμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε κύτταρο. Αφού διαπεράσει τα κύτταρα του εντερικού βλενογόνου και μπει στην κυκλοφορία του αίματος, σχεδόν το 80% θα χρησιμοποιηθεί από όλο το σώμα με τη βοήθεια της ινσουλίνης. Το υπόλοιπο 20% καταλήγει στο σηκώτη και το περισσότερο από αυτό θα μετατραπεί εκεί σε γλυκογόνο. Το γλυκογόνο είναι η μορφή που παίρνει η γλυκόζη για να αποθηκευτεί. Αυτή η αποθηκευμένη ενέργεια είναι χρήσιμη και καθόλου τοξική. Από την ποσότητα της γλυκόζης που μπήκε στο σηκώτη, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος θα μετατραπεί σε λίπος μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται de novo λιπογένεση, δηλαδή δημιουργία νέου λίπους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το σηκώτη μας μετατρέπει τους υδατάνθρακες σε λίπος και είναι κάτι που δεν το θέλουμε σε μεγάλες ποσότητες γιατί ξέρουμε ότι συμβάλλει στη δημιουργία καρδιοπαθειών και παχυσαρκίας. Αλλά εδώ όπως είδαμε η ποσότητα υδατάνθρακων που έγινε λίπος ήταν πολύ μικρή γιατί η μεγαλύτερη ποσότητα μεταβολίστηκε από όλο το σώμα και το υπόλοιπο έγινε γλυκογόνο. Οπότε το σώμα δεν επιβαρύνεται σημαντικά σε φυσιολογικές ποσότητες. Η φρουκτόζη από την άλλη είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν έχει καμία λειτουργία για το σώμα και σε αντίθεση με τη γλυκόζη που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλο το σώμα για την παραγωγή ενέργειας, τη φρουκτόζη το σώμα μας δεν έχει κανένα τρόπο να τη χρησιμοποιήσει άμεσα. Όλη η φρουκτόζη πηγαίνει σαν πύραυλος κατευθείαν στο σηκώτη, σχεδόν το 100%, ενώ από τη γλυκόζη θυμάστε πήγε το 20%. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Το σηκώτη πλημμυρίζει με όλη αυτή τη φρουκτόζη και επειδή οι αποθήκες γλυκογόνου είναι ήδη γεμάτες με γλυκόζη, δεν μπορεί να δεχτεί επιπλέον φρουκτόζη για τη σύνθεση γλυκογόνου. Έτσι τη μετατρέπει σχεδόν εξ ολοκλήρου σε λίπος μέσω της εκ νέου λιπογένεσης. Ένα μέρος αυτού του λίπους θα βγει από το σηκώτη με τη μορφή τριγλυκεριδίων στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και παχυσαρκίας. Ένα άλλο μέρος θα βγει από το σηκώτη ως ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία θα πάνε να εγκατασταθούν στους μυς και θα δημιουργηθεί μυϊκή αντίσταση στην ινσουλίνη. Μέρος αυτού του λίπους δεν θα βγει ποτέ από το σηκώτη, αλλά θα αποθηκευτεί εκεί.
κάτι που οδηγεί σε μία αλκοολική λιπόδη εκφύλιση του ύπατος που μπορεί να εξελιχθεί σε ίνωση έως και υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Αλλά η επίθεση δεν σταματά εδώ. Με την παρουσία της φρουκτόζης στο σηκώτη ενεργοποιείται ένα ένζυμο που προάγει τη φλεγμονή και αποτρέπει την αποτελεσματική δράση της ινσουλίνης. Έτσι δημιουργείται υπατική αντίσταση στην ινσουλίνη. Το πάγκρεας θα πρέπει να δουλέψει πολύ πιο σκληρά, δημιουργώντας υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης, τα οποία αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και προκαλούν περαιτέρω παραγωγή λίπους και αποθήκευσή του στα λιποκύτταρα. Τέλος, αυξάνονται τα επίπεδα του ουρικού οξέως και ως γνωστό το ουρικό οξύ συνδέεται με την εμφάνιση ουρικής αρθρίτιδας και το σχηματισμό λίθων στους νεφρούς. Επίσης εμποδίζει την ενδογενή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης προκαλώντας υπέρταση. Όπως είδαμε, όταν καταναλώνει κάποιος φρουκτόζη δεν καταναλώνει υδατάνθρακα αλλά λίπος, το οποίο επιβαρύνει κυρίως το σηκώτη. Παρόλο που μπορούμε να την επεξεργαστούμε, έχουμε περιορισμένη δυνατότητα επεξεργασίας. Η φύση του μεταβολισμού της φρουκτόζης είναι δοσοεξαρτώμενη και οι υψηλές χρόνιες δόσεις έχουν καταστροφικές συνέπειες για το ανθρώπινο σώμα. Εάν λαμβάνουμε αρκετή ζάχαρη καθημερινά, τότε γεμίζουμε το σηκώτη μας με λίπος, προκαλούμε φλεγμονές και διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές ασθένειες. Οπότε, πόση ζάχαρη πρέπει να καταναλώνει ένας άνθρωπος? Η ζάχαρη δεν περιέχει απαραίτητα λιπαρά, δεν περιέχει πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα. Δεν έχει καμία βιολογική αξία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όλες οι διατροφικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν πλήρως χωρίς να χρειάζεται να φάμε ούτε μία κουταλιά λευκής ή καστανής ή ακατέργαστης ζάχαρης μόνη της ή σε οποιοδήποτε φαγητό ή ποτό. Οπότε καλά μαντέψατε, το βέλτιστο επίπεδο κατανάλωσης είναι 0. Αλλά σε μικρές δόσεις η ζάχαρη είναι απίθανο να προκαλέσει ζημιά και μπορούμε να την απολαύσουμε άφοβα. Όμως περιοριζόμαστε άραγε σε μικρές δόσεις. Η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνουν όχι πάνω από 6 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη την ημέρα, δηλαδή 25 γραμμάρια. Μάλιστα το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών συστήνει τα παιδιά να μην ξεπερνούν τα 3 κουταλάκια. Και για να το κάνουμε εικόνα, μια κανονικού μεγέθους σοκολάτα ή ένα ποτήρι φρουτοχυμός ή ένα κουτάκι αναψυκτικό περιέχουν 2-3 φορές αυτή την ποσότητα. Πριν από 100 χρόνια οι άνθρωποι κατανάλωναν πολύ λιγότερη ζάχαρη, καθώς η διατροφή τους βασιζόταν κυρίως σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Σήμερα η κατανάλωσή της έχει αυξηθεί δραματικά. Και λογικά θα αναρωτιέστε πόση ζάχαρη καταναλώνουμε οι Έλληνες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, οι Έλληνες καταναλώνουν 22 κουταλάκια ζάχαρη κάθε μέρα. Δηλαδή περίπου 87 γραμμάρια, σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα από αυτή που συστήνεται ως ασφαλής. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, αντέχει το σώμα σε τέτοιες ποσότητες? Πάμε να δούμε ενδεικτικά τώρα κάποιες από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι Βέλγοι είναι πρωταθλητές με κατανάλωση ανά άτομο 33 κουταλάκια την ημέρα, ενώ ακολουθούν Πολωνία και Μάλτα με 32 και 30 κουταλάκια αντίστοιχα. Κοντά σε εμάς είναι οι Γάλλοι και οι γείτονές μας Ιταλοί με 23 και 22,5 κουταλάκια. Έπειτα βλέπουμε τη Βοσνία και την Κύπρο με 12,5 και 12 κουταλάκια και τέλος το Λουξεμβούργο που με 7,5 κουταλάκια δίνει το καλό παράδειγμα. Και έτσι για την ιστορία, στη Βόρεια Αμερική καταναλώνουν 24 κουταλάκια ζάχαρης. Τα δεδομένα που βλέπουμε εδώ περιλαμβάνουν όχι μόνο την επιτραπέζια ζάχαρη, αλλά και τη ζάχαρη που περιέχουν τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Είμαι σίγουρη πως αν μπορούσα να ρωτήσω τον καθέναν από εσάς πόση ζάχαρη καταναλώνετε μέσα στην ημέρα, οι περισσότεροι θα μου απαντούσατε λίγοι. Βάζω 1-2 κουταλιές στον καφέ. Όμως σας καλώ να μην βιαστείτε να απαντήσετε και για τις επόμενες 2-3 μέρες να ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να εντοπίσετε ποια από αυτά περιέχουν ζάχαρη και σε τι ποσότητες θα καταναλώνετε. Έτσι θα έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα ανακαλύψετε ότι είναι πολύ εύκολο να ξεπεράσουμε τις 6 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη την ημέρα, γιατί αν σκεφτεί κάποιος ότι το πρωί μπορεί να φάει ένα μπολ με δημητριακά, μέσα στην ημέρα μετά να πιει ένα αναψυκτικό και στο βράδυ να φάει ένα επιδόρπιο γιαουρτιού, ξέρετε αυτά τα ψεύτικα γιαούρτια, τότε αυτά και μόνο μπορούν να μας δώσουν τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που θεωρείται ως ασφαλής. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η παχυσαρκία είναι νόσος που προκαλεί πολλούς σοβαρούς κινδύνους υγείας. Το φαγητό είναι απόλαυση και μεγαλύτερη απόλαυση είναι η ζωή. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Εταιρεία θεάτρου Rectis, θέατρο με τεξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πάμε λοιπόν στα διεθνή ζητήματα. Βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχουμε κάπως διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή εκεί που φωνάζουν όλοι ότι καταραίει η Αμερική, όπου να είναι, εδώ και 3 χρόνια το ακούμε, στην πραγματικότητα, να με συγχωρείτε, αλλά για όσο από εμάς διαβάζουμε αυτά που διαβάζουμε με τα μυαλά που έχουμε και με τις δυνατότητες που έχουμε, ο πρώτος που διατύπωσε ότι επίκειται η κατάρρευση των ΗΠΑ ήταν ο πρώτος. Ήταν ο Άρνολντ Τόινμπι σε μια διάλεξη, πολύ γνωστός ιστορικός, Σερ έγινε και αυτός, πολύ γνωστός ιστορικός, υπηρέτησε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε πάρα πολλές ιστορίες, έχει μεγάλη και συνεισφορά και σαν ιστορικός δηλαδή είναι πολύ σημαντικός. Σε μια διάλεξη λοιπόν που έκανε στην Καλιφόρνια το 1951, με θέμα επίκειται η κατάρρευση του πολιτισμού μας, και είπε το εξής: στην κατάσταση που ζει, που βρίσκονται σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο δυτικός πολιτισμός δεν θα γλιτώσει την κατάρρευσή του. Δηλαδή μαζί με την Αμερική ο δυτικός πολιτισμός θα καταρρεύσει. Από το 1951 αυτού του είδους οι φουτουρολογικές δοξασίες επαναλαμβάνονται πάντα σε κάθε μεγάλη κρίσιμη καμπή ή μετέχμιο της παγκόσμιας πολιτικής. Το ίδιο ακούμε και σήμερα. Με μια διαφορά. Όμως που είναι πολύ σοβαρή διαφορά. Την εποχή εκείνη υπήρχε αντίπαλο δέος. Και δεν ήταν μόνο η Σοβιετική Ένωση και ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ήταν και τα ανερχόμενα αντιαπικιακά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που δημιούργησαν πλήθος νεοαπελευθερωμένων χωρών, που βεβαίως στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70, άρχισαν να επιβάλλουν κιόλας και διαμέσου του κινήματος των αδεσπεύτων ένα νέο πλαίσιο διεθνών σχέσεων με τη συνδρομή, όχι πάντα συνεπή, της Σοβιετικής Ένωσης και του υπαρκτού σοσιαλισμού την εποχή εκείνη. Είναι η περίφημη νέα οικονομική τάξη πραγμάτων που έλεγε ότι οι χώρες αυτές, οι προερχόμενες, αυτοί που σπάσαν τα δεσμά της αποικιοκρατίας, που αποκτούσαν την κυριαρχία τους και την ανεξαρτησία τους, δεν έχουν ανάγκη τις πάλε ποτέ αποικιοκρατικές δυνάμεις, ανεπτυγμένες δηλαδή καπιταλιστικές χώρες, μπορούν να τα βγάλουν πέρα και μόνοι τους. Και επομένως επέβαλαν ή προσπαθούσαν να επιβάλλουν ένα καθεστώς διεθνής οικονομικής σχέσης που να μην τους εξαρτούσε από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Λοιπόν, πρωτίστως τις δυτικές δυνάμεις, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις παλιές καπιταλιστικές μητροπόλεις της αποικιοκρατίας. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα, δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, διότι πολύ απλά αυτός που υπάρχει, οι χώρες που αμήνονται τις επίθεσεις της Δύσης ή της παγκόσμιας αναμέτρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη περίφημη ή την αποκαλούμενη συλλογική Δύση, είναι χώρες που απλά νιώθουν ότι απειλούνται. Δεν αποτελούν αντίπαλο δέος, δεν αντιπροσωπεύουν διαφορετικό σύστημα διακρατικών ή διεθνών σχέσεων. Δεν αντιπροσωπεύουν απολύτως τίποτα. Απόδειξη είναι το γεγονός, πολλές αποδείξεις, αλλά μία από τις τελευταίες αποδείξεις είναι το γεγονός ότι της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα. Έγινε επίσκεψη μετά από από τον πόλεμο, τον ακήρυκτο πόλεμο εναντίον του Ιράν, και βεβαίως την απόλυτη καταστροφή της Μέσης Ανατολής με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Λες και δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Το δέχτηκαν με φανφάρες στην Κίνα, γιατί βεβαίως η Κινέζικη ηγεσία ήθελε να κάνει business με τους Αμερικανούς. Αυτό συζητούσε. Και μάλιστα στα πλαίσια μιας απολύτως μυστικής διπλωματίας. Είναι η αποθέωση της μυστικής αυτοδιπλωματίας. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη επιτυχία του Τραμπ αυτή τη στιγμή, με όσο παρανοϊκός και να εμφανίζεται, όσο
και αν υπάρχουν όλα αυτά τα περίεργα και τα παράξενα στη συμπεριφορά του και στον τρόπο συμπεριφορά, επέβαλε με τον πιο αδίσταχτο και ανελέητο τρόπο την κατάλυση των κανόνων του διεθνούς δικαίου όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι, και το ματοκύλισμα που είχε γίνει εκείνη την εποχή. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν το επέβαλε γιατί μπορούσε, το επέβαλε γιατί το αποδέχτηκαν οι αντίπαλοι του. Και η Ρωσία σήμερα, αλλά και η Κίνα, που είναι οι δύο βασικοί του αντίπαλοι, σύμφωνα με τη στρατηγική εθνικής ασφαλείας που εκδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 2017 και μετά, δηλαδή από το 2017 και μετά, όπου πλέον η βασική απειλή εναντίον της εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων δεν ήταν πια η τρομοκρατία, αλλά η Κίνα και η Ρωσία, από τότε συνεχίζεται και παραλαμβάνεται το ίδιο μοντέλο. Θεωρούν αυτές τις δύο χώρες ως τις βασικές απειλές, πρώτα την Κίνα και μετά τη Ρωσία, της εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων. Επομένως, έχει μια σημασία για το πώς χειρίζεται, πώς αντιμετωπίζουν αυτήν την επιθετικότητα η Ρωσία και η Κίνα. Πώς την αντιμετωπίζουν, λες και δεν τρέχει τίποτα. Με όρους μυστικής διπλωματίας. Δεν υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο, δεν υπερασπίζονται τους κανόνες διεθνούς δικαίου και τα προβλεπόμενα, δηλαδή τα δίκαια πάνω στα οποία θεμελιώνεται αυτοί οι κανόνες. Όπως για παράδειγμα το αδιανόητο και αναπαλωτρίωτο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των λαών και των εθνών, της κυριαρχίας ενός κράτους και της ανεξαρτησίας του. Δηλαδή που πρώτο και κύριο μέλημα, βασική εγγύηση το να υπάρχει αυτή η κυριαρχία και ανεξαρτησία, είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται κανενός είδους εμπλοκή στα εσωτερικά της χώρας κάποιας ξένης δύναμης για το οποιοδήποτε συμφέρον ή με το οποιοδήποτε πρόσχημα. Αυτό είναι μια κατάκτηση παρεμπιπτόντος η οποία υπάρχει από το 1648, δηλαδή από τις συνθήκες της εποχής εκείνης που έδωσαν τέλος στην πρώτη φάση των λεγόμενων δυναστικών πολέμων της εποχής. Δηλαδή, και θεωρείται, κατά τη γνώμη μου δικαίως, ότι είναι η απαρχή του διεθνούς δικαίου. Αυτή την απαρχή έχει καταληθεί πλήρως. Και δείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίσκεψης Τραμπ το πρώτο απτό αποτέλεσμα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Η επίθεση στην Κούβα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα είναι φιλολογίες. Ερμηνείες, προσπάθεια ερμηνεών, προσπάθειες ιδεοληψίες, το να διαβάζουν πώς είναι τη γλώσσα του σώματος του Τραμπ και του Τζίσι Πινγκ και μπούρδες καπαμά. Η διπλωματία, οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι ψυχολογία. Αυτή είναι μια χυδαία εκδοχή ανάλυσης των διεθνών σχέσεων και ιδιαίτερα των διακρατικών. Είναι πρώτη και κύρια αναμέτρηση συμφερόντων. Και αυτό που συνέβη με την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα είναι να ενισχυθούν τα αμερικανικά συμφέροντα, αν θέλετε τα παγκόσμια συμφέροντα του διεθνούς, εάν θέλετε του υπερεθνικού χρηματιστικού κεφαλαίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, γιατί αυτό εκπροσώπησε ο Τραμπ πηγαίνοντας στην Κίνα. Οι 18 από τους τόσους συντετιμόνες του που τον ακολούθησαν με το Force One, με το αεροπλάνο στην Κίνα, οι 18 CEO που το συνέδευαν, που οι οποίοι κάθισαν απέναντι στην Κινέζικη αντιπροσωπεία με επίσημο τρόπο δίπλα στους υπουργούς και στα στελέχη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και του Προέδρου των ΗΠΑ, σαν ισότιμα μέλη, έτσι, ισότιμα μέλη, και συζήτησαν με τους Κινέζους χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι, με επικεφαλής, ούτε η Κίνα έβαλε θέμα. Με ποιους μιλάω αυτή τη στιγμή? Με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως προβλέπεται για παράδειγμα από το Διεθνές Δίκαιο και τον τρόπο που διεξάγονται η διπλωματία, ή με τους ΣΥΟ? Έτσι, κανένα ζήτημα. Και συνεχίστηκε αυτή η ιστορία χωρίς να παρουσιάσουν δεδομένα, χωρίς να παρουσιάσουν κάποια επίσημη υπογραφή συμφωνίας, τίποτα από όλα αυτά. Ό,τι μαθαίνουμε για αυτή τη συνάντηση, για τις υπόλοιπες συναντήσεις, είναι ρεπορτάζ που διοχετεύτηκαν στον τύπο χωρίς κανένα τεκμήριο, χωρίς επίσημο τεκμήριο, τίποτα, εκτός από τα ανακοινοθέντα βεβαίως, που ο καθένας λέει τα δικά του. Τίποτα. Ερμηνείες έχουμε. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο πίνακα για να καταλάβουμε τι αντιπροσώπευε και ποιον αντιπροσώπευε ο Τραμπ πηγαίνοντας στην Κίνα. Είναι τα λεγόμενα επενδυτικά κεφάλαια ή όπως λέγονται τα επενδυτικά κεφάλαια διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, κυρίως μετοχών. Προσέξτε τα στοιχεία που υπάρχουν στα 10 μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια του κόσμου. Αυτά είναι. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την καταμέτρηση από τους, βλέπετε από ποια πηγή, στο πρώτο μισό του Μαΐου φέτος. Λοιπόν, οι 10, λοιπόν, τα 10 μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια, μετοχικού χαρακτήρα κυρίως, αλλά όχι μόνο μετοχικού κεφαλαίου, όπως είναι η BlackRock, η Vanguard, η Fidelity. Ρωτήστε τους Έλληνες πολιτικούς από τη δεκαετία του 90 να δείτε πόσο χαρισματική υπήρξε η σχέση τους με τη Fidelity και τη Vanguard. Έτσι, ακόμη και οι υπουργοί της αριστεράς είχαν ομόλογα της BlackRock και της Fidelity. Έτσι, αλίμονο, είναι μεγάλοι επενδυτές, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, της Capital κτλ. Κτλ. Προσέξτε πόσοι είναι η συνολική τους, το συνολικό χαρτοφυλάκιο, τι αξία δηλαδή, έχει το συνολικό τους χαρτοφυλάκιο. 49,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Με αυτό διαπραγματεύτηκε η Κίνα. Η Κίνα πήγε να διαπραγματευτεί όχι με το κράτος των ΗΠΑ, αλλά με αυτούς που εκπροσωπούσαν τα 49,5 τρισεκατομμύρια δολάρια της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας παγκόσμια. Πόσα είναι αυτά, αν σκεφτούμε ότι η παγκόσμια χρηματιστηριακή αξία είναι περίπου στα 140-143, νομίζω ότι έχει πέσει αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου το 1 τρίτο, έτσι. Εάν όμως δούμε το δείχτη και την κεφαλαιοποίηση κυρίως ενός άλλου δείχτη που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Τραμπ και τον παρουσιάζει ενίοτε στο λεγόμενη truth, στα δικά του social media, το οποίο έχει δείξει ο ίδιος, όπως πρόσφατα για παράδειγμα που έδειξε την κορονίδα της δημιουργίας του, δηλαδή το γεγονός ότι το SP500, ο δείκτης δηλαδή τη Standard Poor's των 500, δηλαδή των 500 μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης αμερικανικών εταιριών, δεν είναι μόνο αμερικανικές εταιρείες πλέον, αλλά έτσι συνηθίζεται να γίνεται, τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, χτύπησε ιστορικό ρεκόρ. Και αυτό βεβαίως επιβεβαιώσε τις επιλογές του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, στον τρόπο που διεξάγει τους υπόλοιπους πολέμους ή τις υπονομεύσεις κρατών και της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και της παγκόσμιας πολιτικής. Αυτοί είναι που επιβραβεύουν

διαπραγματεύτηκε με την Κίνα το άνοιγμα της κεφαλαιακής τους αγοράς. Αυτό έκανε. Γιατί πώς απάντησε ο Xi Jinping? Πώς απάντησε? Απάντησε ότι μαζί φτιάξαμε τη σύγχρονη Κίνα. Αυτή ήταν η δήλωσή του, σύμφωνα με τα αποσπάσματα που δημοσίευσε η επίσημη κινέζικη πηγή και το όργανο του Κινέζικου Κόμματος. Μαζί τα φτιάξαμε και μην ανησυχείτε, σιγά σιγά θα τα ανοίξουμε. Αρκεί να τα βρούμε, ρε παιδιά. Δεν τα βρούμε. Μειώστε τους δασμούς, αφήστε μας και εμάς ένα μερίδιο στην παγκόσμια αγορά να πουλάμε τα προϊόντα μας. Έτσι. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Θα πάρω 200 αεροπλάνα από την Boeing, να διασώσω την Boeing, γιατί η Boeing απειλείται με πλήρη κατάρρευση. Ήδη έχει μπει σε διαδικασία καθάρισης μετά τις μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί. Λοιπόν, εντάξει, να τη διασώσω κι εγώ, να μπω στην ιστορία. Συζητάω και να πάρω και περισσότερα αμερικανικά ομόλογα, διότι βεβαίως το Κινέζικο, η Κίνα εξεφορτωθεί πάρα πολλά αμερικανικά ομόλογα από τότε που ήταν πρώτη. Είχε νομίζω το 16% των ξένων κατόχων αμερικανικών ομολόγων, νομίζω μέχρι το 2015, το 2015. Τώρα έχει πέσει περίπου στο 6%. Και θα τα παίξουμε όλα τα άλλα. Να δούμε, να σας βάλουμε μέσα και στην κεφαλαιακή σύνθεση των μεγάλων κινέζικων εταιριών για την BYD, να μην έχει μέτοχο για τον Elon Musk. Ή τον επενδυτικά κεφάλαια τύπου Larry Fink, BlackRock ή την Vanguard. Γιατί τέτοιες μεγάλες κεφαλαιοποίησης εταιρείες? Γιατί έξω. Έτσι, αυτά διαπραγματεύτηκα. Αφήστε και εμάς λοιπόν, μας πιέζετε με την Ταϊβάν, να επανέλθουμε στην παλιά βασική πολιτική των ΗΠΑ που επί Νίξον και Μάο, που λέει μία Κίνα είναι, και βεβαίως πρέπει να στρατευτεί μαζί μας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Αυτή ήταν η συμφωνία. Τότε δεν ήταν Ρωσία, με συγχωρείτε, ήταν Σοβιετική Ένωση. Αλλά αυτή ήταν η συμφωνία Νίξον με Μάο. Και μάλιστα με πρόταση του Μάο έλεγε ότι αντάλλαγμα στην αναγνώριση του ενιαίου της Κίνας ήταν να συνδράμουμε στον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό ήταν. Έχουν δημοσιευτεί τα πρακτικά. Όποιος θέλει θα ψάξει να τα δει. Λοιπόν, ήταν όμοια αντιπροσωπεία της κινέζικης πλευράς στο τραπέζι, δηλαδή μεγαλοεπενδυτές, businessmen? Όχι. Ήτανε πολύ ψηλά στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος. Δεν είδα προσωπικά, ή τουλάχιστον από αυτά που διάβασα, έτσι, γιατί δεν έχω και προσωπική γνώση της κινέζικης ολιγαρχίας, δεν είδα ιδιώτες επιχειρηματίες, να το πούμε έτσι. Ιδιώτες επενδυτές ή οτιδήποτε. Ήταν κομματικά στελέχη και κυβερνητικά στελέχη, όπως συνηθίζεται σε αυτή τη στιγμή. Εκτός και αν κάπου πέφτω έξω. Δεκτό, αλλά αυτό δεν αλλάζει όμως την πραγματικότητα. Να έχουμε κάτι υπόψη μας αυτή τη στιγμή. Η Κίνα δεν είναι όπως την παρουσιάζουν οι διάφοροι απολογητές της. Έτσι, η Κίνα βρίσκεται σε κλασική φάση κρίσης υπερπαραγωγής. Δηλαδή, τι σημαίνει κρίση υπερπαραγωγής? Σημαίνει ότι παράγει χωρίς να μπορεί να διαθέσει προϊόντα. Έχει τεράστια παραγωγική δυνατότητα, αλλά δεν μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα. Τα προϊόντα που παράγει, είτε της νέας τεχνολογίας, είτε οτιδήποτε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ πήγε με τον επικεφαλής της Nvidia εκεί. Γιατί? Γιατί ο κύριος αυτός μέχρι το Γενάρη του 2026 τον κυνηγούσε το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών χρόνια, λοιπόν, γιατί δεν έπρεπε να κάνει στρατηγικές συνεργασίες με κινέζικες εταιρείες προκειμένου να παράγουν τελευταίας γενιάς chip, ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως το Υπουργείο Εμπορίου, ψάχνοντας την υπόθεση αυτή, τον εγκαλούσε, γιατί με ψεύτικες εταιρείες ή με εικονικές εταιρείες έκανε αυτή τη δουλειά στο Χονγκ Κονγκ, διαμέσου του Χονγκ Κονγκ. Λοιπόν, με πράξη του Υπουργείου Εμπορίου επί Τραμπ το Γενάρη του 26, έπαψε η δίωξη των ομοσπονδιακών αρχών εναντίον του κυρίου αυτού, ο οποίος βεβαίως συνόδευσε και τον Τραμπ προκειμένου να θεσμοθετηθεί ή μόνο να ομαλοποιηθεί η σχέση του με τις κινέζικες αντίστοιχες εταιρείες. Η Κίνα σαν οικονομία είναι ένα τεράστιο ΣΔΙΤ. Είναι μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή δεν υπάρχει ολιγάρχης εκεί πέρα που να μην έχει την αμέριστη συνδρομή του κρατικού προϋπολογισμού. Έτσι συντηρούνται οι μεγάλες εταιρείες στην Κίνα. Η BYD, η

και όχι μόνο της αυτοκινητοβιομηχανίας και της νέας τεχνολογίας. Μόνο που υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εδώ. Το σοβαρό θέμα είναι ότι δεν μπορούν πλέον να διαθέσουν τα προϊόντα τους, έχουν σοβαρό θέμα διάθεση προϊόντων, παρά το γεγονός της τρομακτικής υπερπαραγωγής, έχουν τρομακτική δυνατότητα, παραγωγική δυνατότητα η βιομηχανία της Κίνας, αυτό είναι αληθές, αλλά δεν μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα με υψηλές προσδοκίες απόδοσης, δηλαδή με υψηλά κέρδη. Γι' αυτό και το κράτος συμβάλλει, δημιουργώντας τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα, δείτε τα επίσημα στοιχεία της Κίνας, έτσι. Και ταυτόχρονα οι ρυθμοί ανόδου μεγέθησης της οικονομίας συρρυκνούνται. Μειώνονται δραματικά από διψήφιους που ήταν πριν μερικά χρόνια, τώρα με τα βίας πιάνει το 5. Φέτος οι εκτιμήσεις είναι για 4-4,5, πέφτει συνεχώς. Αυτό είναι και συνέπεια του γεγονότος ότι σε διεθνές επίπεδο η πίεση που δέχεται η Κίνα είναι πάρα πολύ μεγάλα, πρώτα και κυρία από τους Αμερικανούς αλλά και από τους Ευρωπαίους. Ο λόγος που το 2016 η Κίνα ξεκίνησε το λεγόμενο νέο δρόμο του μεταξιού, δηλαδή μια τεράστια προσπάθεια, μια τεράστια επένδυση σε υποδομές για το διεθνές της εμπόριο, για να βρει αποδέκτες του εμπορίου της, να πάψει να είναι ο υπεργολάβος των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Γιατί μέσα από τέτοια κρίση που είχε περάσει το παγκόσμιο σύστημα δεν μπορούσε να διαθέσει τα προϊόντα της με τον τρόπο που διέθετε παλιά. Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται σε υποχώρηση αυτό το σύστημα, το δίκτυο. Δείτε για παράδειγμα το πόσα λιμάνια σε πόσα λιμάνια έχει περιοριστεί η Κίνα σε αντίθεση με αυτά που είχε μέχρι πριν από 2 χρόνια και στην Ευρώπη, έτσι. Ουσιαστικά το μόνο που της έχει μείνει στην Ευρώπη από τα 14 στα οποία είχε εξαγοράσει, είχε πάρει μερίδιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, της έχει μείνει μόνο του Πειραιά. Και αυτό με πάρα πολύ μειωμένη εμπορευματική ζήτηση. Λοιπόν, την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν τακτική εκπαραθύρωσης της Κίνας και από την Αφρική και από τη Λατινική Αμερική. Έχουμε την επίσημη δήλωση δύο ή τρεις εβδομάδες πριν του Ρούμπιο με τους ομόλογους του από μια σειρά χώρες όπως είναι η Γουατεμάλα, η Ουρουγουάη και μια σειρά άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου λένε το εξής, ότι συμπράττουν σε μια στρατηγική συνεργασία με στόχο πρώτον να διαφυλαχθεί και ο Πανάμας μαζί, να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα ή αν θέλετε το μονοπόλιο του στρατηγικού ελέγχου στον Παναμά, να μην επιτρέψουν δηλαδή να υπάρχει καμία εναλλακτική έναντι του καναλιού του Παναμά και ταυτόχρονα να φύγει από την Ήπειρο, ιδιαίτερα τις λατινοαμερικάνικες χώρες, η κινέζικη επιρροή, η κινέζικη διείσδυση. Αυτή είναι η επίσημη δήλωση που έγινε με πρωτοβουλία του Ρούμπιο και την υπογράψαν οι ομολογοί του σε μια σειρά λατινοαμερικάνικες χώρες. Την ίδια ώρα έχουμε στρατιωτική ενέργεια, έμεση και άμεση, στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στην Ιγυρία, στη Σομαλία, στο Σουδάν. Ο στόχος είναι να ανατραπούν και στο Μάλι. Προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο αυτού του πράγματος που λέμε σπάνιες γης, όχι μόνο και της ευρύτερης οικονομίας. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να σπάσουν το μονοπόλιο της Κίνας στις σπάνιες γης και να αποκτήσουν στρατηγικά πλεονεκτήματα λόγω αυτού του πράγματος. Αυτό είναι. Έχει χάσει τίποτα από αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες? Όχι. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας πω γιατί κλήθηκε ο Πούτιν στην Κίνα. Τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση, έτσι. Και η εκτίμηση πολλών αναλυτών, ιδιαίτερα στο ρωσικό τύπο. Λοιπόν, αυτό που πραγματικά είναι... αξίζει τον κόπο να πούμε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα η Κίνα και επομένως εκεί όταν αντιμετωπίζεις κρίση παραγωγής, δηλαδή δεν μπορείς να διαθέσεις τα προϊόντα σου, έχεις 2 επιλογές. Το πρώτο είναι να βρεις νέες αγορές στο εξωτερικό που μπορείς να πουλήσεις τα προϊόντα σου και μάλιστα με τέτοιο περιθώριο κέρδους ώστε να ικανοποιήσεις
τους ολιγάρχες, τους οποίους συντηρείς με κρατική δαπάνη, έτσι, με τον κρατικό προπολογισμό και τα ελλείμματα του κρατικού προπολογισμού, ή να ενισχύσεις τις εσωτερικές δομές της κοινωνίας σου, δηλαδή να αναπτύξεις το βιοποριστικό, το επίπεδο ευημερίας του λαού σου. Και σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και σε επίπεδο ανάπτυξης εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, μια ολιγαρχική οικονομία, μια οικονομία κόκκινου καπιταλισμού, δεν έχει επιλογές. Η μία επιλογή έχει μόνο μία επιλογή. Αναζήτηση ξένων αγορών. Απλά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τον Τραμπ, αρχίζουν και κλείνουν οι ξένες αγορές. Αρχίζουν και χάνουν τα πλεονεκτήματα ή τις προσβάσεις που έχουν. Παραδείγματο χάρη, δείτε πώς εκπαραδηλώθηκε η Κίνα από τη Βενεζουέλα. Με μια απλή στρατιωτική ενέργεια. Και με όποιες συμφωνίες έχουν κλεισίσει στο εξωτερικό. Θυμηθείτε ότι η βιομηχανία της Κίνας τροφοδοτείται με πετρέλαιο από τρεις πηγές. Τη Βενεζουέλα, το Ιράν και τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο τη Ρωσία. Γι' αυτό και κλείθηκε και ο Πούτιν. Έχει μόνο τη Ρωσία. Εναλλακτικά. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως και με τον Πούτιν είναι μυστικές οι συνομιλίες. Άλλη μυστική διπλωματία. Και ο λόγος είναι αυτό. Γιατί η Κίνα δεν θέλει να δεσμευτεί με τίποτα. Ούτε με τη Ρωσία, ούτε με τις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ έχει πολύ καλές σχέσεις και πάρα πολύ καλές εμπορικές σχέσεις. Έτσι. Τα συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από το Ισραήλ είναι κινέζικα. Κινέζικα. Δεν είναι αμερικάνικα. Κινέζικα είναι πρωτίστως. Λοιπόν, ούτε οι Κινέζοι βάλαν ζήτημα οτιδήποτε. Για το ζήτημα τι κάνετε ρε παιδιά, θα σας κόψω την παροχή. Λοιπόν, με τη Ρωσία. Η Ρωσία από την άλλη μεριά έχει το μεγάλο της πρόβλημα. Αυτό μου το λέγανε και όταν ήμουν εκεί πάνω. Έχει τρελό πρόβλημα διείσδυσης κινέζικων προϊόντων στην οικονομία της. Με αποτέλεσμα να πέφτουν έξω μια σειρά δικές της βιομηχανίας κτλ. Η αυτοκινητοβιομηχανία της δεν μπορεί να πατήσει τα πόδια, καθότι το 62% της αυτοκινητοαγοράς, κυρίως νέων οχημάτων, τα τελευταία χρόνια ανήκει στους Κινέζους. Στις κινέζικες βιομηχανίες. Πού να πατήσει τώρα στα πόδια της η Λάντα. Η όποια βιομηχανία δεν είναι μόνο, έχει σοβαρή βιομηχανία αυτοκινητοβιομηχανία και δεν είναι μόνο αυτό. Ειδικά στη νέα τεχνολογία. Έχει σοβαρό το πρόβλημα. Και μάλιστα εξάρτησε από την Κίνα. Και οι Κινέζοι δεν χαρίζονται σε αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται με στρατηγική συνεργασία. Δεν έχει υπογράψει κανένας είδους στρατηγική συνεργασία. Η Κίνα με κανέναν και ποτέ. Γιατί από την εποχή του Deng Xiaoping έχει αλλάξει στόχευση. Ο στόχος της είναι να μετατραπεί σε πόλο ισχύος. Σε αντίθεση με τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει βάλει ούτε με την στροφή της εξωτερικής πολιτικής το πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το 23, έκανε στροφή στην εξωτερική της πολιτική, στο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, όπου στράφηκε προς τον ευρωσιατικό χώρο, όπως υπόθηκε, δεν έχει βάλει τη μετατροπή σε πόλο ισχύος. Επίσημα, έτσι. Λοιπόν, ταυτόχρονα έχουμε μια Ρωσία η οποία έχει κολλήσει σε ένα αδιέξοδο του πολέμου στο μέτωπο της Ουκρανίας, και αυτό δεν είναι αντικειμενικό, έχει πολλά ντρόουν η Ουκρανία, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι απόρρια των πολιτικών αποφάσεων που έχει πάρει η ηγεσία της και πάρθηκαν από το 22. Ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου είναι ο χειρότερος δυνατός. Τρομακτική φθορά για τη ρωσική οικονομία απέναντι σε μια δύση που είναι διατεθειμένη να τα δώσει όλα αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο για να υπάρξει στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Και όποιος πιστεύει ή ονειρεύεται ότι η Ρωσία έχει τις δυνάμεις να τα βγάλει πέρα, δεν είναι προσγειωμένος σε αυτόν τον πλανήτη, είναι κάπου αλλού. Εντάξει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Αντικειμενικά η Ρωσία έχει δυνατότητες να τα βγάλει πέρα σε αυτή την πίεση. Αλλά όχι με την υπάρχουσα πολιτική και οικονομική δομή. Γι' αυτό κιόλας, ακόμη και σε ρυθμούς ανόδου, η Ρωσία παρουσιάζει σοβαρή ύφεση τουλάχιστον για τρία τρίμηνα, τα τελευταία τρία τρίμηνα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει στην πράξη σοβαρή μείωση εσόδων,
Και επομένως σοβαρή, για το κράτος και τον κρατικό προπολογισμό, σοβαρή μείωση χρηματοδότησης του πολέμου και της πολεμικής μηχανίας. Εδώ, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Υπάρχει μια τεράστια κερδοσκοπούσα ολιγαρχία με τον πόλεμο, με μετοχές, ομόλογα δανεισμού του ρωσικού κράτους και φυσικά μέσω της βιομηχανίας εξόρυξης και την πολεμική βιομηχανία που παράγει τα υλικά που χρειάζεται η Ρωσία για το μέτωπο, έχουν τρελά κερδίσει, δεν έχει μπει κανένας φόρος ιδιαίτερος, δεν έχει μπει κανένα μέτρο περιορισμού αυτής της απίστευτης κερδοσκοπίας ή αναδιανομής. Έτσι, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και έχει φτάσει στα όρια της οικονομίας. Ήτανε προβλέψιμο αυτό. Αυτό. Και το λέγαμε και εμείς για πολύ καιρό. Μια οικονομία που φθήρεται από τον πόλεμο, αργά ή γρήγορα θα δει τα αποτελέσματά της. Αυτό είναι δεδομένο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και το ξέρουμε από πάρα πολλές. Ιδιαίτερα όταν μια οικονομία καταλεστική, δηλαδή που στηρίζεται στο ιδιωτικό κέρδος. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί μια οικονομία. Στο σύνολό της βεβαίως η ολιγαρχία μπορεί να σωθεί, τα κέρδη μπορεί να σωθούν. Η χώρα σαν τέτοια. Γι' αυτό κιόλας παρουσιάζεται μεγάλη κάμψη ή μέτρια κάμψη, ανάλογα με το ποια πηγή το βλέπεις, στις κρατικές δημοσκοπήσεις που γίνονται για τη δημοφιλία του Πούτιν. Σημαντική κάμψη για το 80% που είχε δημοφιλία στη διάρκεια του πολέμου. Γιατί έχουν μπουχτίσει οι άνθρωποι. Τους είπαν θα τελειώσει ο πόλεμος. Μπούρδες. Ούτε καμιά πρώτη τελειώματος του πολέμου. Δεν υπάρχει πραγματική, έτσι, πραγματική που να μην αναγκάσει τη Ρωσία να κάνει δραματικές υποχωρήσεις σε σχέση με στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τουλάχιστον αφήστε τα υπόλοιπα μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί στο μαλακό της υπογάστριο, Κάφκασος και το μουσουλμανικό τόξο στο Νότο. Μεγάλα προβλήματα. Συν τον εξοπλισμό των των πυρετών της στεριάς που είναι η Βαλτική. Έτσι, είναι το νέο μέτωπο που ετοιμάζει το ΝΑΤΟ και τα λοιπά με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Επομένως, το πρόβλημα το έχει και η Ρωσία. Έτσι. Νιώθει τώρα το πώς ακριβώς... Δεν μπορεί να διαχειριστεί την πολεμική της οικονομία. Η πολεμική οικονομία έχει όρια. Γι' αυτό κιόλας οι οικονομίες σε συνθήκες πολέμου, τι κάνουνε, κινητοποιούν όλες τις εφεδρίες τους και εκεί λειτουργεί καθοριστικά το κράτος. Δεν το αφήνουν σε ιδιώτες, με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου χρηματοδοτούσε με τα Limited Bonds τις κρατικές παραγγελίες. Αλλά αυτό της δημιούργησε ένα τεράστιο χρέος, το οποίο το ξεπέρασε με το σχέδιο Marshall μετά. Δηλαδή, με τη δυνατότητα να προσετεριστεί ή να προσαρτήσει συνολικά όλο το δυτικό κόσμο και όχι μόνο. Λοιπόν, έχει αυτή τη δυνατότητα η Ρωσία ή σκέφτεται πως έχει αυτή τη δυνατότητα? Όχι, και το δυστύχημα ξέρετε ποιο είναι, το χειρότερο απ' όλα. Δεν έχει σοβαρούς συμβούλους στο Κρεμλίνο. Δεν έχει. Οι σύμβουλοι του, αυτοί που εμφανίζουν το Συμβούλιο Ασφαλείας κτλ., λένε μπούρδες. Λένε μπούρδες. Γράφουν, ας πούμε, κείμενα ή δίνουν συνεντεύξεις στα δυτικά μέσα για το πώς η Ρωσία θα μπορέσει να νικήσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που απλώνεται μπροστά της. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι που προτείνανε να υιοθετήσει η Ρωσία το πρώτο, ως πρώτο πλήγμα, μάλλον τη χρήση πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Το δόγμα δηλαδή που έχει εξ αρχής οι Ηνωμένες Πολιτείες και μετά το ΝΑΤΟ. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Υπάρχουν λογικές φωνές. Πάρα πολλές εκεί μέσα. Υπάρχουν πατριώτες Ρώσοι. Αλλά δυστυχώς δεν ακούγονται. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω να ακούγονται. Εντάξει. Και προχωράει ολοταχώς σε μια μεγάλη στρατηγικού τύπου ήττα η Ρωσία. Εάν προχωρήσει με τον τρόπο που προχωράει τώρα. Αργά ή γρήγορα. Δεν νοιάζεται ο Αμερικανός ιδιωτικός. Έχει περιθώρια να περιμένει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που δεν μπορεί να κάνει η συλλογική δύση με Biden και των υπολείπων, δηλαδή να ιτηθεί η Ρωσία σε μετοπική σύγκρουση, στρατιωτική σύγκρουση, αυτό ήταν πλήρως αποτυχημένο, απέτυχε, δεν μπορούσε να λειτουργήσει, ο Τραμπ το κάνει με άλλο τρόπο. Τι κάνει? Θα ακίζει τα διεθνή στηρίγματα που έχουν και επομένως απομονώνει αυτές τις χώρες. Ή
δημιουργεί προϋποθέσεις εξάρτησης από την χρηματαγορά ή την κεφαλαγορά, τη δυτική κεφαλαγορά. Την οποία δεν έχουν αρνηθεί ούτε οι Ρώσοι ολιγάρχες, ούτε οι Κινέζοι ολιγάρχες. Γι' αυτό και έχει το πλεονέκτημα. Και κάνει πράγματα διανόητα. Για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν να γίνεται ανεκτό το να εκδίδεται ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο, 94 χρόνων αυτή τη στιγμή, αδελφού του Φιντελ, για ένα πράγμα το οποίο, για ένα συμβάν που ήταν στη διάρκεια που ήταν ο ίδιος Υπουργός Άμυνας, το Φεβρουάριο του 1996, διετάχθη κατάρριψη δύο τσέσνα που χρησιμοποιούσε η ένοπλη κουβανική αντεπανάσταση από τη Φλόριντα. Και μάλιστα μετά από 3 χρόνια διαρκών επιχειρήσεων δολιοφθοράς και τρομοκρατίας σε βάρος της Κούβας και συνεχών εκκλήσεων της Κούβας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με νότα, διπλωματικές ανακοινώσεις, με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιχειρήσεις αυτές. Παρ' όλα αυτά, οι πτήσεις συνέχισαν να γίνονται, έτσι, οι δολιοφθορές συνέχισαν και οι τρομοκρατικές ενέργειες συνέχισαν να γίνονται εναντίον της Κούβας και σε κάποια στιγμή, μετά από 6 επίσημες διπλωματικές ανακοινώσεις και νόταμ, κατέριψε 2 αεροσκάφη που ήταν στον αέριο χώρο της Κούβας με στόχο του δολιοφθορά εναντίον της Κούβας, το οποίο έχει γίνει επανειλημμένα, δεν ήταν κάτι ξαφνικά πως το παρουσιάζουν. 2 τσέσνα ξαφνικά εκεί που κάνανε τη βόλτα τους, εντάξει, μια βόλτα κάνανε στο διεθνή ένα αέριο χώρο και μάλιστα κάνανε φοβερό πράγμα, δηλαδή σε μια άλλη πτήση μπόρεσαν και ρίξανε, τους επέτρεψε η αεράμυνα της Κούβας, να μην τρελαθούμε, λοιπόν, και ρίξανε φυλάδια ανατροπής του καθεστώτος της Κούβας, πετώντας πάνω από την Αβάνα. Εντάξει, τους το επέτρεψε. 3, 1, 2, 3, 4, 5, την 6η φορά τους κατέριψε. Τους κατέριψαν. Και τώρα εκδίδεται ένταλμα για τον πρώην Υπουργό Άμυνας της Κούβας, τον Ραούλ Κάστρο, βεβαίως, δεν έχει καμία σχέση με το ποια είναι η νομιμότητα και το αν έχουν το δικαίωμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εγκαλεί τον Ραούλ Κάστρο. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα στον κόσμο που δεν θα έκανε αυτό που έκανε η Κούβα. Έτσι. Το έχουν κάνει οι ΗΠΑ επανειλημμένα και μάλιστα σκοτώνοντας, καταρρύπτοντας επιβατικά αεροσκάφη με δεκάδες επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου και κουβανικού αεροσκάφους που το κατέριψαν οι δικοί της μισθοφόροι το 1965, αν θυμάμαι καλά, σκοτώντας 78 επιβάτες. Εντάξει, πολλοί από αυτούς ήταν έφηβοι παιδιά. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Εντάξει, τελείως. Αλλά εγώ δεν άκουσα ούτε μία φωνή. Ούτε μία φωνή. Και το θέμα δεν είναι μία φωνή καταδίκης. Το θέμα είναι να πάρεις μέτρα. Αυτή τη στιγμή ο στόλος των ΗΠΑ έχει κλείσει την Κούβα σε έναν από τους πιο ασφιχτικούς αποκλεισμούς που έχει κάνει. Έχει οδηγήσει σε ένα ολόκληρο νησί 4 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε ανθρωπιστική κρίση, του λείπουν τα βασικά δηλαδή, έτσι, αφού του στέρισε τη δυνατότητα παροχής ενέργειας, ιδιαίτερα από τη Βενεζουέλα. Εντάξει, λοιπόν, και δεν γίνεται το αυτονόητο που θα έπρεπε να γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, να οργανωθεί από όσες τις χώρες, δηλαδή για παράδειγμα θα μπορούσε να πάρει η Κίνα την πρωτοβουλία, η Ρωσία μαζί με την Ισπανία ή οτιδήποτε, να γίνει προσπάθεια σπασίματος του αποκλεισμού. Δηλαδή τι θα κάνει ο Τραμπ, θα διατάξει να χτυπήσουν ρωσικά, ευρωπαϊκά και κινέζικα πλοία? Είμαστε σοβαροί? Όσο τρελός και να είναι, που δεν είναι τρελός, ξέρει τι κάνει, έστω και αν είναι, εντάξει, αυτό το πράγμα που είναι. Είναι το αποτύπωμα της κουλτούρας του Μέσου Αμερικανού. Αυτό είναι που βλέπουμε. Μην τρελαθούμε. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, γιατί δεν το κάνουν στην πράξη? Να διασώσουν το νησί από τη σκληρή τύχη που, γιατί ποια είναι η προοπτική του? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την Κούβα. Η Κούβα αποσπάστηκε από αποικία ή προτεκτοράτου των ΗΠΑ με την επανάσταση του 1959, το 1959 που κέρδισε. Δηλαδή, Φιντελ Κάστρο, Τσε Γκεβάρα κτλ.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι την στερήθηκε ένας από τους θεμελιώδες πυλώνες του βαθέως κράτους, που είναι η μαφία. Και επειδή ο Τραμπ από το 16 είναι ο καθαυτό πρόεδρος της μαφίας, πάντα η μαφία λειτουργούσε για τις εκλογές, στις διαδικασίες εκλογής προέδρων, και πολλοί, όχι άδικα, λένε ότι ο δάχτυλος της μαφίας υπάρχει και στη δολοφονία του Κένεντι, ο οποίος απέτυχε να τους παραδώσει την Κούβα όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά απέναντί τους, γι' αυτό και το στήριξε η οργανωμένη μαφία, και επομένως όταν απέτυχε ο κόλπος των χείρων και μετά με την κρίση των πυράβλων στην Κούβα, που ξεκίνησε μια διαδικασία ομαλοποίησης σχέσεων, δηλαδή πήραν πρωτοβουλίες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Κένεντι να τα βρούμε, να ξεκινήσουν κάποιες συνομιλίες, όχι πολλά πράγματα, δολοφονήθηκε. Πολλοί μελετητές του ζητήματος, αλλά και η έρευνα που έγινε από δικαστικές αρχές, όχι από τον Κογκρέσο, από δικαστικές αρχές στις ΗΠΑ την εποχή εκείνη, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μαφία έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τώρα που έχει το δικό της πρόεδρο, δεν θα πάρει πίσω την Κουβά να την μετατρέψει σε οίκο ανοχής Καραϊβικής και όχι μόνο, όπως ήταν επί Μπατιστά. Σοβαρολογούμε. Τώρα, φανταστείτε τι έχει να κερδίσει με τη μετατροπή του νησιού σε κατάσταση, σε χώρο, πώς να το πούμε, ευκαιρίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό το πράγμα, στις σημερινές συνθήκες. Γι' αυτό και τον υπόλοιπο και το στηρίζουν. Γι' αυτό και γίνεται ό,τι γίνεται. Και την ίδια ώρα έχει επικηρύξει ένα από τους βασικούς συντελεστές της κυβέρνησης στο Μεξικό. Βέβαια εκεί πέρα λέει ότι είναι ένοχος για την εμπλοκή του στα καρτέλ της των ναρκωτικών, έστω και αν ο ίδιος εμπλέκεται μέχρι τα μπούνια σας την ιστορία, ο ίδιος προσωπικά εμπλέκεται με το ξέπλυμα χρήματος, είναι από τη δεκαετία του 90 βοά ο τόπος στις ΗΠΑ για τον τρόπο με τον οποίο 2 ή 4 φορές χρεοκοπημένος μπατήρης του κερατά, έτσι μπόρεσε να γίνει δισεκατομμυριούχος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει ακούσει κανείς, υπήρξε το Συμβούλιο Ασφαλείας, έγινε παρέμβαση στη συνέλευση του, πώς το λένε, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο να καλυφθεί, για παράδειγμα, μια έκδοση εντάλματος σύλληψης του ίδιου του Τραμπ για όλα αυτά που συντρέχουν, που έχουν συμβεί και που συμβαίνουν. Παρόλα αυτά, και ενώ βεβαίως διαπραγματεύεται βεβαίως στο παρασκήνιο και με τη Ρωσία και με την Κίνα, την ίδια ώρα η διεθνής πειρατεία καλά κρατεί. Έτσι, λόγω του αποκλεισμού του Ιράν, κάποιο πλοίο το οποίο εκτιμούσαν οι Αμερικανοί στον Ινδικό ωκεανό ότι συνδέεται με το Ιράν, σάλτο. Δεν τρέχει τίποτα. Κερδίζει ή χάνει. Δεν θα τρελαθούμε δηλαδή. Έχουν βγει όλοι και λένε χάνει και το αυτό, και μεν οι δημοκρατικοί λένε ότι χάνει γιατί, πώς θα το πούμε, χαρίζεται στους Κινέζους και στους Ρώσους, δεν ξέρω και εγώ σε ποιον άλλον. Προσέξτε την προπαγάνδα τους, είναι πάρα πολύ πονηρή. Χαρίστηκε στο Τζιπίνγκ, έτσι, και χαρίζεται στον άσε που είναι και άνθρωπος του Πούτιν. Εντάξει, αυτή είναι η προπαγάνδα τους, επομένως τι θέλουν, ένα πρόεδρο με πιο ισχυρή πυγμή και με τοπική αναμέτρηση με την Κίνα και τη Ρωσία. Αυτό θέλουν. Ενώ ο άλλος κάνει deal, δηλαδή πάει από τον πλάι. Κολακεύει τα χαμηλότερα αισθήματα και τα ανακλαστικά των ολιγαρχιών και στην Κίνα και στη Ρωσία. Και όχι μόνο εκεί, παντού. Τα BRICS τα ακούτε πουθενά. Έχουν τελειώσει. Καμία κίνηση. Τίποτα απολύτως. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν υπάρχει άξονα της αντίστασης. Έτσι, μόνο στα μυαλά ορισμένων που κατασκευάζουν διάφορες ιστορίες. Στη Ρωσία μέσα γίνεται ο κακός χαμός. Μακάρι να έχουν τη δυνατότητα
να συγκροτήσουν ένα πραγματικά πατριωτικό μέτωπο, έτσι, που να δημιουργήσει διάδοχη κατάσταση πρώτα και κύρια στη Δούμα, που οι εκλογές θα είναι σύντομος, θα είναι για την Δούμα, πρώτα εκεί και μετά διάδοχη κατάσταση για τον Πούτιν. Χρειάζεται άλλος άνθρωπος στο τιμόνι. Και επειδή υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα, ποιος θα διδευτεί με ποιους όρους κτλ., θα δούμε. Το ΚΚΡ, όλοι μας λέει κάποιος φίλος, δείχνει τίποτα σοβαρό μπροστά σε αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας έχει γενικά σωστές θέσεις, έχει πάρει γενικά σωστές θέσεις, αλλά δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη ότι πραγματικά μπορεί να ηγηθεί μιας προσπάθειας συγκρότησης ενός ευρύτερου μετώπου. Έτσι. Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση προχωράει σε μέτρα καταστολής. Δηλαδή, πολλούς ακόμη και στελέχη, κορυφαία στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, τα νεότερα στελέχη, να το πούμε έτσι, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, όπως και των άλλων αριστερών πατριωτικών παρατάξεων που υπάρχουν εκεί, συνελήφθησαν για προπαγάνδα, για ιστορίες. Όταν χρησιμοποιείς τον νόμο για να καταδικάσεις τον πολιτικό λόγο ή την πολιτική σκέψη, σημαίνει ότι κάτι φοβάσαι. Φοβάσαι. Ή τα έχεις κάνει μουσκεμά και φοβάσαι την κριτική. Και δυστυχώς η Ρωσία το Κρεμλίνο προχωράει όλο και περισσότερο σε αυτό το μονοπάτι. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο μονοπάτι, όταν έχεις χάσει περισσότερο από 352.000 νεκρούς. Τόσο βγάζει το BBC, η ρώσικη υπηρεσία του BBC, που έχει οργανώσει με μια εταιρεία εκεί και παρακολουθεί τις νεκρολογίες σε ολόκληρο το ρωσικό τύπο. Από εκεί βγάζουν ότι οι νεκροί της Ρωσίας πρέπει με 300-352.000. Και κατά τη γνώμη μου είναι ρεαλιστικό το νούμερο για τόσα χρόνια πολέμου και τα λοιπά. Βέβαια στην Ουκρανία πρέπει να ξεπερνάνε, ίσως και να ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο οι νεκροί, αλλά ποιος νοιάζεται? Ποιος ειλικρινά νοιάζεται για το πώς είναι νεκροί και το πόσο έχει κατεστραμμένη είναι η Ουκρανία? Κανένας. Επομένως, πρωτίστως οι δυτικοί και πρωτίστως ο Ζελένσκι και το καθεστώς στο Κίεβο. Οι τελευταίοι που θα νοιαστούν είναι αυτοί. Λοιπόν, επομένως, όταν πλέον ακόμη και με το μισθοφορικό στρατό που έχεις δημιουργήσει, καλπάζουν οι απώλειες σου. Και αυτές οι απώλειες θα σε εξαναγκάσουν να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις γιατί φοβάσαι την αντίδραση της ρωσικής κοινωνίας, τότε είσαι έτοιμος να υπογράψεις πολλά. Φοβάμαι αυτό που έρχεται για αυτή την ιστορία. Ιδιαίτερα όταν δεν παίρνεις μέτρα να στηριχτεί η κοινωνία σου, να οργανωθεί καλύτερα, να έχει καλύτερες αποδόσεις. Δεν είναι δυνατόν τώρα μέσα σε 5 χρόνια πολέμου να μην βλέπει βελτίωση ο μέσος Ρώσος. Τις θέσεις του, δουλειάς του, των αμοιβών του, σύνταξής του, έλεος, του κοινωνικού του κράτους. Τι λέμε τώρα, είναι πόλεμος και να χειροτερεύει η κατάσταση του, ενώ την μην ανησυχείς, άσε θα κάνω εγώ μισθοφόρο στον πόλεμο, εσύ άραξε πίσω και το μόνο που θα κάνεις είναι να με στηρίζεις. Και σοβαρά μιλάμε τώρα τι θα γίνει. Ο μόνος που έχει αντιληφθεί αυτό το πράγμα και αυτή τη στροφή είναι ο Σκοτ Ρίτερ, ο οποίος πίστευε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα και τώρα βλέπει πραγματικά ότι μάλλον έχει κλειστεί συμφωνία, τουλάχιστον αυτό λέει, στην Αστάνα, στην Αλάσκα, ας πούμε στο παρασκήνιο, και όπου ο Πούτιν, όπως πάντα συμβαίνει, από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, οι ηγεσίες της Σοβιετικής Ένωσης, όπως και της Ρωσίας κτλ., τηρούν κατά γράμμα τις όποιες μυστικές συμφωνίες έχουν γίνει, χωρίς όμως οι αντίπαλοι τους να έχουν καμία διαδέσμευση. Και πάντα τα βρίσκουν σκούρα. Και ναι, μεν ο Γκόλιθος που λεγόταν Σοβιετική Ένωση μπορούσε κάπως να διαχειριστεί αυτού του είδους της κατάστασης, στο βαθμό που μπορούσε, τώρα πώς να διαχειριστείς? Πώς να διαχειριστείς όταν έχεις την πέμπτη φάλακα μέσα στη χώρα σου και αυτοί είναι οι ολιγάρχες? Αυτό το πράγμα είναι. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι θα πέσει, θα γκρεμιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν το 93% της παγκόσμιας αγοράς Forex, ξένων νομισμάτων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι τρέχουν να αγοράσουν δολάρια. Forex σημαίνει είναι οι συναλλαγές της διεθνούς συναλλαγματικής αγοράς. Δηλαδή, πουλάνε ρούβλια, πουλάνε γεν, πουλάνε λίρες, πουλάνε νομίσματα για να αγοράσουν δολάρια. 93%.
είναι το δολάριο. Και λέμε μετά θα καταρρεύσει. Έχει λεφτά, σας είπα προηγουμένως, 49,53 αντιπροσωπεύαν οι 18 CEO. Τουλάχιστον τόσα. Συγγνώμη. Τουλάχιστον τόσα. Έτσι. Μπορούν να εξαγοράσουν 8 κινέζικες ηγεσίες, όχι μία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, πόσο αντέχουν και τα λοιπά και το ποια είναι και το τρόπος που λειτουργούν, θα δούμε. Πάντα όμως η διεθνής κατάσταση, είτε το θέλουμε είτε όχι, από την εποχή της Ιεράς Συμμαχίας, κρινόταν πάντα από τον τρόπο που οι μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλοι ανταγωνιστές, πείτε το όπως θέλετε, έτσι, σέβονταν τις μικρές λεγόμενες χώρες. Από την υγεία, τον τρόπο συγκρότησης και την παρουσία των μικρών χωρών. Αυτός είναι ο δείκτης υγείας του διεθνούς συστήματος, των διεθνών σχέσεων, να το πούμε γενικότερα, αλλά και της δυνατότητας ανάκαμψης σε βάρος αυτών που μας πάνε σε παγκόσμιο πόλεμο, που μας έχουν βάλει ήδη σε παγκόσμια αναμέτρηση. Αυτό σημαίνει. Τώρα, για αυτούς που έχουν την πεποίθηση ότι μεταβαίνουμε σε ένα πολυπολικό κόσμο, ότι είμαστε σε πολυπολικό κόσμο και τα λοιπά, από το μονοπολικό της των Αμερικανών, να πούμε κάτι. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να φανταζόμαστε διάφορα, όπως άλλωστε φανταζόντουσαν διάφορα οι θεωρητικοί του υπεριαλισμού. Η θεωρητική πορεία του υπεριαλισμού, οι Γερμανοί κυρίως και οι Αμερικανοί, στα τέλη του 19ου αιώνα, παρήγαγαν τις θεωρίες των πολλών υπεριαλισμών απέναντι στη μονοκρατορία της Βρετανίας, του μονοπολικού υπεριαλισμού της Βρετανίας, που οι Αμερικανοί θεωρητικοί του υπεριαλισμού το θεωρούσαν ξεπερασμένο, τον αποικιοκρατικό υπεριαλισμό, ενώ αντιπροσώπευαν αυτοί τον φιλελεύθερο υπεριαλισμό, και οι Γερμανοί αντίστοιχοι τους λέγανε ότι μπορούν να υπάρχουν ένα και δύο και τρεις και τέσσερα, όχι τα παιδιά του Πειραιά, διαφορετικοί υπεριαλισμοί. Υπάρχει ο υπεριαλισμός, ο υποϊμπεριαλισμός, ο ανθυποϊμπεριαλισμός και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτές είναι μπουρδολογίες. Μπουρδολογίες για να πάμε σε ένα σύστημα αναμέτρησης ισχύως. Στο βαθμό που πάμε σε σύστημα αναμέτρησης ισχύως, αναγκαστικά οδεύουμε σε παγκόσμια αναμέτρηση μέχρι την τελική φάση, που είναι ο ανοιχτός θερμός πόλεμος όλων με όλους. Πολυπολικός κόσμος σημαίνει ο ανταγωνισμός της δημιουργίας ενός μονοπολικού κόσμου. Άλλωστε, οι μεγάλες καταστάσεις μονοπολισμού που έζησε η ανθρωπότητα από την εποχή τουλάχιστον της Pax Romana και μετά, είναι ακριβώς, ήταν η απάντηση στην ειρήνευση, στην δημιουργία καθεστώτος ειρήνης σε διεθνείς σχέσεις, που υποτίθεται ότι ήταν ανάμεσα σε συγκρούσεις πόλων ισχύως. Αυτό το νόημα έχει και η λεγόμενη, σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς τους Αμερικανούς, η λεγόμενη Θουκυδίδιος παγίδα. Βεβαίως καμία σχέση με τον Θουκυδίδη και τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο Θουκυδίδης στον Πελοποννησιακό του πόλεμο, αν κάτι αποδεικνύει, είναι ότι δεν μπορείς να διεκδικείς την ηγεμονία στις διακρατικές σχέσεις με οποιαδήποτε μορφή χωρίς να ρισκάρεις παγκόσμια σύραξη ή χωρίς να οδηγείς σε παγκόσμια σύραξη. Και αυτό πάθανε και η Σπάρτη και η Αθήνα. Συγκρούστηκαν για την ηγεμονία, για την παγκόσμια ηγεμονία, για τον τρόπο δηλαδή ηγεμονίας στον ελλαδικό χώρο, γιατί αυτός ήταν τότε ο δικός τους χώρος δράσης. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Επομένως, οι οπαδοί του πολυπολικού κόσμου είναι οπαδοί της παγκόσμιας αναμέτρησης. Έτσι. Έναντι αυτού είναι ο κόσμος του δικαίου, δηλαδή των δικαίων των λαών, της ισοτιμίας των λαών, της ισότητας των κρατών, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας τους. Όπου δεν υπάρχουν πολλοί ισχύως και αδύναμες ή μικρές χώρες που πρέπει να παίζουν ρόλο ή μεσοβέζικο ή να προσαρτώνται ή με οποιοδήποτε τρόπο σαν να λειτουργούν σαν δορυφόροι ή παιδεία άσκησης επιρροής για τις μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει αυτός ο τρόπος και υπάρχει ο άλλος τρόπος. Η πρώτη διαπίστωση του δεύτερου τρόπου, δηλαδή μια ειρηνική συνύπαρξη όλων με όλους, χωρίς να αναμειγνύεις τα εσωτερικά των άλλων, χωρίς να καθορίζεις εσύ το πώς πρέπει να είναι ο άλλος, ιδιαίτερα οι μικρές χώρες, οι λεγόμενες αδύναμες και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι όπως λένε, έγινε στο 15ο αιώνα, όταν ο βασιλιάς της Βοημίας τότε έστειλε στον βασιλιά της Γαλλίας ένα
ένα προσχέδιο συμφωνίας, η οποία βέβαια την πέταξε στα σκουπίδια για ειρηνική συνύπαρξη, στο βαθμό που ο ένας σέβεται τον άλλον. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Μετά ακολούθησαν οι πόλεμοι, αυτοί που ακολούθησαν το 15ο, ουσιαστικά μέχρι το 17ο αιώνα, και μόνο όταν ξεκίνησαν οι επαναστάσεις, οι αστικές επαναστάσεις της εποχής που λέγει, κυρία, οι φίλοι πόλεμοι, ή σωστότερα οι πόλεμοι των πολιτών κατά της μοναρχίας ή του συστήματος απολυταρχίας, τότε κατανόησαν την ανάγκη ή επιβλήθηκε το ζήτημα της αναγνώρισης του δικαιώματος, του να μην επεμβαίνει στα εσωτερικά μου με τις συμφωνίες του 1648 και ό,τι συνεπάγεται μετά από εκεί. Λοιπόν, η Ιερά Συμμαχία, και έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι γιατί ο Αλέξανδρος, ο Τσάρος Αλέξανδρος, ονειρευόταν μάλιστα κάθε βράδυ στον ύπνο, του, και όπως λένε χρονογραφήματα της εποχής, λένε ότι πετάγονταν από τον ύπνο του ενθουσιασμένος με την ιδέα ότι αν δημιουργήσουμε μια ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις και δεν αφήσουμε τον κάθε μικρό να παίζει το δικό του παιχνίδι, έτσι, λοιπόν, με την Ιερά Συμμαχία, τότε θα επικρατήσει η ειρήνη στον τότε γνωστό κόσμο. Αυτή είναι η φαντασίωσή του. Και μεταφέρουμε τώρα τη φαντασίωση του Τσάρου, έτσι, στις σημερινές συνθήκες, με το να λέμε ότι άμα υπάρξουν πολύ ισχύως θα έχουμε ισορροπία. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε αυτούς τους όρους? Αντί να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια όλων των χωρών, το δίκαιο στην αυτοδιάθεσή τους, στην κυριαρχία τους, στην ανεξαρτησία τους? Γιατί αν το χάσουν αυτοί, θα το χάσουμε κι εμείς. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει ούτε η Κινέζικη ηγεσία, ούτε η Ρωσική ηγεσία. Κάθε βήμα που κερδίζει στην Αφρική οι Αμερικάνοι ή στη Λατινική Αμερική ή οπουδήποτε αλλού, είναι πλήγμα κατά της δικής τους κυριαρχίας, των δικών τους δικαίων, όχι της ολιγαρχίας αλλά της Ρωσίας, του ρωσικού έθνους, του κινέζικου έθνους, αν πιστέψουμε ότι όντως υπάρχει. Γι' αυτό και λέω, κερδίζουν επανάθεμά τους, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν, ότι χάνουν σε μετοπική αναμέτρηση. Όποτε επιχειρούν με τοπική αναμέτρηση. Αλλά ξέρουν και άλλους τρόπους. Και ξέρουν ότι η στρατηγική υπονόμευσης και ανατροπής των σχετισμών μπορεί να πάρει δεκαετίες, αλλά θα το κάνουν. Έχουν στρατηγική δηλαδή. Εγώ δεν βλέπω καμία στρατηγική ούτε στην Κίνα, ούτε στη Ρωσία. Τίποτα. Τρώνε σφαλιάρες και απαντούν σφαλιάρα. Μόνο. Στον βαθμό που απαντάνε. Δέχονται μια πίεση. Αντιδρούν στην πίεση. Τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Άντε να κάνουμε business. Αυτό σου λένε. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να... Δεν ξέρω, κάποιες ερωτήσεις τις προσπέρασα και βεβαίως, γιατί όχι, να τις απαντήσουμε. Η Ρωσία του Πούτιν είναι υπεριαλιστική χώρα? Όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Για ποιο λόγο δεν είναι η υπεριαλιστική χώρα? Γιατί δεν παίζει ούτε έχει στοίχημα στην παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό το πράγμα που θέλει στην καλύτερη περίπτωση η ρωσική ολιγαρχία και το Κρεμλίνο, τουλάχιστον αυτό έχει διατυπώσει, είναι να λειτουργήσει ως πράκτορας της παγκόσμιας κυριαρχίας στην Ευρωασιατική Ήπειρο. Αυτό στη γεωπολιτική το ονομάζουν pivot. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Αυτό το πράγμα όμως, ούτε καν αυτό δεν συζητάνε οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή. Ούτε καν αυτό. Θέλουν πάση θυσία τον έλεγχο όλων των πόρων του πλανήτη, γιατί ακριβώς αυτό, οι πόροι αυτοί έχουν μεγάλη χρηματιστική αξία. Το μεγάλο στοίχημα είναι στο χρηματιστικό κεφάλαιο. Δεν είναι το αν παράγουμε στην παραγωγή, στην βιομηχανία, στο εμπόριο. Άλλωστε, από τότε που το εμπόριο ανοίχτηκε ή διαμορφώθηκε σε πλανητικό επίπεδο, ή αν θέλετε μέσω του πολέμου για το άνοιγμα των θαλάσσιων οδών κτλ., υπάρχει μια ρήση η οποία την είπε ο τότε διευθυντής της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, όπου είπε το εξής: ότι το εμπόριο πάντα συνοδεύει ο πόλεμος και ο πόλεμος πάντα συνοδεύει, μάλλον το εμπόριο συνοδεύεται από τον πόλεμο και ο πόλεμος συνοδεύει το εμπόριο. Λοιπόν, αυτή η ρήση
είναι πραγματική, ιδιαίτερα αν καταλάβουμε ότι η προσπάθεια δεν είναι το εμπόριο, δηλαδή να πουλήσω εμπορεύματα, έτσι, αγαθά υπηρεσίες οτιδήποτε, είναι η αξιακή αποτύπωση του εμπορίου, που σημαίνει η κίνηση κεφαλαίου. Η κίνηση και τοποθέτηση κεφαλαίου έξω από σύνορα ή πάνω από σύνορα. Αυτός είναι ο στόχος. Ο έλεγχος. Ο έλεγχος των διόδων ή του δικτύου διακίνησης κεφαλαίου. Με την οποιαδήποτε μορφή. Με την εμπορευματική της μορφή. Με τη μορφή των choke points και του ελέγχου των choke points. Δηλαδή των διεθνών στενών στρατηγικής σημασίας. Όπως είναι για παράδειγμα τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι τα στενά της Κινέζικης θάλασσας, εκεί ακριβώς που είναι η Ταϊβάν, όπως είναι τα στενά του Παναμά, όπως είναι τα στενά του Βοσπόρου. Έτσι, είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί βεβαίως με το δίκτυο πληροφοριών κτλ. Αυτό οι Αμερικανοί το πρωτοείπαν, το διαμόρφωσαν σαν πολιτικό δόγμα στη δεκαετία του 90, πολύ πριν τον Τραμπ, που το είπαν full spectrum dominance, που σημαίνει δηλαδή παγκόσμια κυριαρχία παντός φάσματος. Όλα τα δίκτυα τα ελέγχω. Αυτό σημαίνει. Και επειδή ακριβώς λόγω της κρίσης που υπήρχε και που ανάγκασε τόσο τη Ρωσία όπως και την Κίνα να επιλέξουν τους δικούς τους δρόμους για να μπορέσουν να αντιδράσουν στην κρίση, στην παγκόσμια κρίση που υπάρχει και που μένεται από την εποχή του μεγάλου κράχ του 2008. Λοιπόν, τι έγινε? Αμφισβητήθηκε η ιστορία αυτή. Και όχι μόνο αμφισβητήθηκε ο έλεγχος όλου του φάσματος, αλλά και η προσπάθεια της Δύσης επί Biden της μετοπικής αναμέτρησης με τη Ρωσία εξανάγκασε τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους δικτύωσης με την παγκόσμια οικονομία και πολιτική. Και αυτό αποτέλεσε μεγαλύτερο κάζους μπέλη. Ο Τραμπ τι κάνει? Προσπαθεί να ελέγξει αυτή του τύπου τη δικτύωση. Και μέχρι τώρα τα καταφέρνει. Πήγε στα αζήτητα ο τρόπος, να το πούμε έτσι, της αντικατάστασης του δολαρίου και τα λοιπά, σαν παγκόσμιο συναλλακτικό μέσο και όλα αυτά. Στα αζήτητα. Πήγε στα αζήτητα το σύστημα που θα αντικαταστούσε το SWIFT στις διατραπές και συναλλαγές παγκόσμια. Δημιουργήθηκε, δεν εφαρμόζεται. Με εξαίρεση πάρα πολύ μικρές εξαιρέσεις σε με τράπεζες όπως της Τουρκίας και τα λοιπά, που υπήρχαν συναλλαγές με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό όμως έχει υποχωρήσει δραστικά. Ακόμη και οι τουρκικές τράπεζες βγήκαν εκτός. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δεν είναι όπως τα φαντάζονται όλοι αυτοί οι αναλυτές και που μας βγαίνουν και απλά μας γαργαλάνε, πώς να το πούμε, τη φαντασία. Τίποτα περισσότερο. Βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα ο καθένας να έχει τις δικές του εκτιμήσεις, άλλωστε εκτιμήσεις κάνουμε εδώ, να βαφκαλίζεται και να έχει δικαίωμα σε αυταπάτες του, και ξέρω ότι το έχετε πάρα πολύ. Σας αρέσει περισσότερο να ακούτε θετικά πράγματα παρά να έχετε επαφή με την πραγματικότητα. Βεβαίως αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας. Ο αναχωρητισμός είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Έτσι, όπως ακριβώς είναι ο αναχωρητισμός, πάντα ήταν ίδιο της εποχής κατάρρευσης μεγάλων καταρρεύσεων, για παράδειγμα. Η μεγάλη κατάρρευση του Βυζαντίου ήταν ο αναχωρητισμός της εποχής εκείνης, που εκφραζόταν με τη φυγή στο μοναστήρι. Έτσι, υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μονές και εκατοντάδες χιλιάδες καλόγεροι, ελάχιστοι όμως οι υπερασπιστές της πόλης. Αυτό λέω. Σε αυτούς ο αναχωρητισμός, μάλιστα προσφάτως είδα και ένα νέο τύπο αναχωρητισμό που μαζεύτηκαν κάποιοι και είπανε να ανασυστήσουν τη Σοβιετική Ένωση. Ναι, βεβαίως. Γιατί όχι? Να μαζευτούμε και κάτι άλλο, να αναστήσουμε την αρχαία Ρώμη. Την Καρχιδόνα. Βεβαίως, γιατί όχι? Ναι, να μετοικήσουμε στον πλανήτη του Παπάγου, δεν ξέρω. Να αυτό το πράγμα. Ο αναχωρητισμός στο απόλυτό του. Γιατί πολύ απλά το να πεις ότι κάτι που καταδικάστηκε οριστικά από την ιστορία, μια μορφή, ιστορική μορφή, που καταδικάστηκε από την ιστορία, θα το επαναφέρεις, δεν είναι αναχωρητισμός απλά. Πώς να σου το πω? Δηλαδή, με ορισμός, είναι φυγή προς τα πίσω. Εγώ δεν εννοώ
ότι τα αιτήματα που εξέφρασε η Ρώσικη Επανάσταση, η ύπαρξη Σοβιετικής Ένωσης του Υπαρκτού Σοσιαλισμού, αλλά και των κινημάτων που συνδέθηκαν, δεν είναι απόλυτα ρεαλιστικά σήμερα. Αν θέλετε, και απόλυτα ζωτικά για το σήμερα. Αλλά όχι με τη μορφή που ιστορικά υπήρξαν. Αυτή τελείωσε οριστικά. Και όποιοι ξαναγυρίζουν, προσπαθούν να ξαναγυρίζουν πίσω, απλά προσπαθούν ως αναχωρητές να γυρίσουν το ιστορικό ρολόι προς τα πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα παρά μόνο μέσα από το ξεχαρβάλωμα. Και ποτέ να μην ξεχνάμε την παλιά ρίση του Μάρξ. Όσοι τουλάχιστον τον παίρνω στα σοβαρά, που λέγεται το εξής, ότι μπορεί η πρώτη φορά της ιστορίας να εκφράζεται ως δράμα, αλλά πάντα η δεύτερη εμφανίζεται ως φάρσα. Εντάξει, ευτυχώς τη φάρσα αυτή δεν πρόκειται να τη ζήσουμε, όσο και να ελπίζουν κάποιοι στην ανασύσταση της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν γίνεται. Μπορεί και βεβαίως απαιτείται μια παγκόσμια επανάσταση. Μια παγκόσμια επανάσταση που θα θέσει ξανά τα θεμέλια της αναζήτησης, της υπέρβασης αυτού του συστήματος, της αγοραίας οικονομίας και πολιτικής. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα ξεπερασμένα μορφώματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να γίνει με νέους όρους, βαθύτερους, πιο ριζοσπαστικούς, πιο δημοκρατικούς. Τόσο πιο δημοκρατικούς που θα δώσει τη δυνατότητα στους ίδιους τους λαούς, στις ίδιες τις μάζες, να πάρουν τα ενία της ιστορίας ή της τύχης τους. Αλλιώς θα ζήσουμε τέρατα. Σημεία και τέρατα. Δεν ξέρω, είδα κάτι ερωτήσεις που πέσανε, δεν πρόλαβα να τις διαβάσω. Δεν ξέρω, του Λένιν σίγουρα τι ακριβώς εννοούμε, δεν ξέρω. Τι γνώμη έχετε για τη δήλωση Ζουγκάνοφ ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί το 17. Νομίζω ότι δεν είπε αυτό ο Ζουγκάνοφ, είπε ότι η Ρωσία είναι μπροστά σε ένα νέο 17. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι και να λέει ο Ζουγκάνοφ ή ο Πούτιν και όλα αυτά, και όσο να τους τρομοκρατεί η προοπτική της Επανάστασης, η Ρωσία σώθηκε από την Επανάσταση. Εάν δεν υπήρχε η Ρωσία, ο Τσάρος θα διαφέντευε μια Ρωσία κατακερματισμένη σε πριγκιπάτα, όπως ακριβώς ήταν η Κίνα της εποχής μετά την Αστικοδημοκρατική Επανάσταση του 1911, όπου κάθε φύλαρχος είχε φτιάξει το δικό του και μέρη. Αυτή ήταν η προοπτική. Και να σας πω κάτι άλλο. Από τι να πω. Επειδή έχουν πλέον βγει στη δημοσιότητα και τα ντεσού των μυστικών συμφωνιών του Τσάρου με τους Δυτικούς, αυτό ήταν προγραμματισμένο. Ξέρουμε συγκεκριμένα πού είχε παραδοθεί ο Κάφκασος, σε ποια πετρελαϊκά συμφέροντα, ποιοι ήταν αυτοί. Άλλωστε, αυτό φαίνεται και στη διάρκεια του Εμφύλιου Πολέμου. Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Ρωσία μετά την Επανάσταση του Οκτώβρη, που ξέσπασε ο Εμφύλιος Πόλεμος. Πώς έγινε? Δεν έγινε από τους, να το πούμε έτσι, λευκορώσους, λευκορώσους όχι με την έννοια της Λευκορωσίας, αλλά με την έννοια των λευκών στρατηγών και τα λοιπά, που θέλαν να αποκαταστήσουν την παλιά Ρωσία έναντι της Μπολσεβίκης Σοβιετικής Ρωσίας. Όχι. Ο κάθε ένας έφτιαξε τη δική του μικρή δημοκρατία, έτσι την ονόμαζε, από την Σιβηρική Δημοκρατία του Κολτσάκ μέχρι το Μπετλιούρα στην Ουκρανία κτλ. Ανάλογα με το ποια χρηματιστικά συμφέροντα τον χρηματοδοτούσαν και του δίναν όπλα. Εάν δείτε το χάρτη των λευκών δημοκρατιών στη Ρωσία, είναι πάνω από 15 στην κορύφωση του εμφυλίου. Ελοποιούσαν τη συμφωνία του τσαρισμού με τους δυτικούς, κυρίως της Αντάντ και τις χρηματιστικές συμφωνίες που είχαν κλείσει με τους δανειστές τους, γιατί αυτοί δάνειζαν τον Τζάρο για τη συνέχιση του πολέμου κτλ., προκειμένου να κομματιαστεί κυριολεκτικά η Ρωσία. Να κομματιαστεί. Γι' αυτό και λέω, όσοι τουλάχιστον έχουμε επαφή με την πραγματικότητα, η Ρώσικη Επανάσταση έσωσε τη Ρωσία. Και δεν έσωσε μόνο τη Ρωσία, έσωσε και τους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης. Τους καταπιεσμένους λαούς από το μεγαλορώσικο σοβινισμό και τον τζαρισμό και την τζαρική καταπίεση. Και τους έδωσε ταυτότητα, γλώσσα, εθνική ταυτότητα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν, παρά το γεγονός ότι ναι, δεν έβγαλε και παρουσίασε στην πορεία της, μάλλον ανέδειξε τα δικά της αδιέξοδα και τα λοιπά, τα οποία στην πραγματικότητα ιστορικά δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανατροπή ή την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά αυτή ήταν η μεγάλη ιστορική τους κληρονομιά. Και αν δεν υπήρχε Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία δεν θα νικούσε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια.
Αν δεν υπήρχε, αν δεν υπήρχε η σοβιετική του, η συνοχή ανάμεσα στις εθνότητες και τα λοιπά, του λεγόμενου σοβιετικού πατριωτισμού, δεν θα υπήρχε ούτε κατά διάνοια. Η νίκη στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο είναι η νίκη του σοβιετικού πατριωτισμού, που πόρεσε και ένωσε τις εθνότητες που μισούσαν τον τσαρισμό και την παλιά Ρωσία με τους Ρώσους και πολεμούσαν ακριβώς τον κοινό εχθρό για τις κατακτήσεις, για αυτά που είχαν κερδίσει ήδη από την Επανάσταση, έστω και αν ο Στάλιν τα είχε θέσει υπό αίρεση και στα ελληνική ηγεσία. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Και όποιος φαντασιώνεται ότι οι Ρώσοι πάντα νικάνε και ιστορία, μπούρδες, δεν ξέρουν καν ούτε τη δική τους ιστορία, δεν ξέρουν. Ούτε τη δική τους ιστορία. Ας κάνουν έναν κόπο να διαβάσουν λιγάκι τον Τολστόη, δεν λέω τίποτα. Τολστόη δεν είναι και καμιά. Δεν ήταν ποτέ μπολσεβίκος παρεμπιπτόντος. Λοιπόν, ας διαβάσουν οτιδήποτε. Επομένως, για μένα η Επανάσταση είναι ανάγκη των συνθήκων. Δεν έχει να κάνει με το ποιος το επιλέγει ή κάποιοι σκοτεινοί τύποι που τον προετοιμάζουν στα καταγωγεία. Αυτά συνωμοσιολογίες του κερατά και είναι για τραγικά χαμηλού επίπεδου, τεμπέλικα μυαλά, που δεν μπορούν να καταλάβουν την πραγματικότητα. Όσο η Ρωσία ακολουθεί αυτόν τον δρόμο, τελικά, σε τελευταία, αν δεν πάρει πρωτοβουλία σε επικεντρικό επίπεδο η κυβέρνησή της, το Κρεμλίνο, τέλος πάντων, δεν πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και τις εγκατάλληλες μεταρρυθμίσεις, μόνο η Επανάσταση θα μπορεί να τη σώσει. Μόνο που η Επανάσταση αυτή τη φορά δεν θα είναι σαν το 17. Μπορεί να έχει τα μηνύματα ή, αν θέλετε, τα μεγάλα πατριωτικά και δημοκρατικά αιτήματα που ενέπνευσαν και τη Ρωσική Επανάσταση του 17, αλλά σήμερα θα γίνει με διαφορετικούς όρους και διαφορετικές προοπτικές αναγκαστικά. Αλλά αυτό θα το παράξει η ιστορία, η πραγματικότητα, οι πραγματικές ανάγκες. Όχι κάποιοι ηγέτες ή κάποιοι σκοτεινοί τύποι στο περιθώριο της ιστορίας. Δεν γίνονται έτσι επαναστάσεις. Δεν κινείται έτσι η ιστορία. Ας ξεφυλίσουν αυτοί που λένε, που διαδηλώνουν τον πατριωτισμό τους, τον Τολστόη, ρε παιδιά, μην πάτε μακριά. Δηλαδή, μην πάμε τώρα σε σύνθετα πράγματα και φιλοσόφους και ιστορίες που τρία πουλάκια γάθονται. Σιγά μην καταλαβαίνουν. Λοιπόν, τα στοιχειώδη. Ας διαβάσουν. Δεν είναι τίποτα. Ένας άνθρωπος που πολέμησε Σεβαστούπολη στον κλιμαϊκό πόλεμο και μέσα από αυτό διδάχτηκε τι σημαίνει πατριωτική συνείδηση, κινητοποίηση του λαού. Με ποιον τρόπο ο λαϊκός πόλεμος μπορεί να δώσει απάντηση εκεί που αδυνατεί να σου δώσει η ηγεσία. Η ηγεσία του Τσάρου για την εποχή του. Λοιπόν, αλλά και αντίστοιχα η ηγεσία σημερινή στην Ρωσία. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, εγώ διάβασα τη διαφορετικά τη δήλωση του Ζουγκάνοβ, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να παρουσιάσουμε κιόλας για να καταλάβουμε ότι δεν θα την γλιτώσουμε την μπόμπα. Δεν θα την γλιτώσουμε. Ας δούμε λοιπόν και τον τελευταίο πίνακα, έτσι για την τιμή των όπλων, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γιατί συνήθως δεν μιλάμε, μιλάμε στον αέρα. Έτσι μου φάνηκε και εμένα. Ό,τι φανεί του λέω Στεφανή. Έχει μετατραπεί σε γεωπολιτική θεωρία και ανάλυση. Έτσι. Λοιπόν, το πίνακα, όπως προέρχεται από την έκθεση της Επιτροπής Δημοσιονομικών του Κογκρέσου, σχετικά με τις απαιτήσεις χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού προσαρμοσμένων σε πληθωριστικά δολάρια, δηλαδή παίρνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό, για τις λεγόμενες αμυντικές δαπάνες, που βέβαια με τον Τραμπ γίνανε πολεμικές δαπάνες και επίσημα, γιατί έχουμε το Υπουργείο Πολέμου. Προσέξτε, το έχουμε κατευθείαν από την Washington Post, όπως πρωτοδημοσιεύτηκε η έκθεση συγκεκριμένη. Προσέξτε πού πήγαν οι δαπάνες, είναι συγκρίσιμες αξίες δολαρίων. Πού ήταν οι δαπάνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πού πήγε μετά με τον πόλεμο της Κορέας και πού είναι σήμερα. Ή μάλλον πού θα φτάσει το 2030, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις του προϋπολογισμού. Σύμφωνα δηλαδή με τις απαιτήσεις για τον προϋπολογισμό του 2027, όπως λέει, μας διευκρινίζει ο πίνακας. Και λέει ότι το επίπεδο με τις σημερινές απαιτήσεις, δηλαδή με τις τρέχουσες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν άμεσα, δηλαδή στα πλαίσια του νέου προϋπολογισμού του 2027,
ήδη το 2027 οι δαπάνες υπερβαίνουν κατά πολύ τον πόλεμο της Κορέας και το 2027 θα ξεπεράσουν το πικ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και άντε τώρα

συζητάμε τώρα πώς θα απαντήσουν οι άλλοι μπροστά σε αυτό το, σε αυτό το μηχανισμό. Οχριούν και οχριούν όχι από άποψη δαπανών μόνο. Δεν έχουν στρατηγική αντιμετώπιση της διολίστησης σε παγκόσμιο πόλεμο. Δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική δεν είναι μου επιτίθεσαι και αντέχω. Δεν υπάρχει καν στρατηγική αντεπίθεσης. Και η στρατηγική αντεπίθεσης δεν είναι μόνο η αντεπίθεση στο στρατηγικό μέτωπο. Αυτό το τελευταίο. Αντεπίθεση σημαίνει η οργάνωση ενός ενιαίου μετώπου χωρών, λαών, εθνών, όπου να περιορίσει δραστικά τις δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνουν αυτά που κάνουν. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι ήλθε η ύφεση μετά τον ψυχρό πόλεμο από τη δεκαετία του 60-70 και μετά. Γιατί υπήρχε έστω εν δυνάμει αυτή η μεγάλη συμμαχία χωρών. Οι οποίοι λέγανε μέχρι εδώ και δεν πάει παραπέρα. Προς τους Αμερικάνους κυρίως και τον ΝΑΤΟ δευτερευόντως. Λοιπόν, πού είναι αυτή τη στιγμή αυτή η συμμαχία? Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Δεν υπάρχει ούτε κανένα σαν προοπτική. Έτσι, τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων που προσπαθούν να υλοποιηθούν. Τίποτα. Δημόσιες σχέσεις για το Θεαθήνε. Πώς θα φτιάξουμε πίτα εκεί? Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά, είναι σοβαρότητα διπλωματίας αυτή να πηγαίνει ο Ξινγκ μαζί με τον τέτοιο και να κάνουν πίτες ή να στρώνουμε αυτό, πώς φτιάχνουμε πώς το λένε, γλυκά και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι διπλωματία? Σε τέτοια κρίσιμη στιγμή, σε τόσο κρίσιμη στιγμή, σε εξέλιξη γενοκτονίας στη Μέση Ανατολή, σε χτυπήματα παντού αλλού, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, και εμείς φτιάχνουμε κρέπες? Αυτό είναι? Αυτό είναι η εσωτερική κατανάλωση των χαβιαρόχανων που κοιτάνε. Α, κοίτα ρε παιδί μου, η γλώσσα του σώματος όμως δείχνει ότι είναι νικητές. Είναι νικητές. Φτιάχνουν μαζί την κρέπα που θα φάνε. Βάλουν και... Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πότε ξανά στον κόσμο έγιναν το? Και μάλιστα σε τόσο κρίσιμες στιγμές. Κρίσιμες στιγμές. Έχουμε έναν πόλο ισχύος, τον δυνατότερο και τον πιο ισχυρό στο πλανήτη μέχρι στιγμής, που έχει αποφασίσει να του πάει τέρμα το πράγμα. Και οι άλλοι στρώνουν, πώς τον φτιάχνουν κρέπες ρε, μεταξύ τους. Σοβαρολογούμε τώρα? Και αυτό είναι οι νικητές αυτοί και οι άλλοι είναι χαμένοι? Παιδιά, πραγματικά δηλαδή πρέπει να ψαχτούμε. Ηλεκτικά, ειλικρινά πρέπει να ψαχτούμε. Αν θέλετε, λοιπόν, πιστεύετε ότι η Ρωσία θέλει να κάνει πόλεμο φθορά στην Αμερική, στο πεδίο της Αφρικής, και να το θέλε, δεν έχει τις δυνατότητες. Παιδιά, πόλεμος φθοράς δεν γίνεται με το να στέλνεις βαγνερίτες στην υποσαχαρία Αφρική. Δεν γίνεται. Πόλεμος φθοράς στην Αμερική γίνεται όταν ανατρέπονται καθεστώτα και δημιουργούνται νέα, ισχυρά καθεστώτα με λαϊκή βάση, όπου μπορούν να στηρίξουν και να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία τους και τον τρόπο συγκρότησής τους. Αυτό που γινόταν στη δεκαετία του 60 και 70. Αυτό δεν υπάρχει. Ή υπάρχει σε πάρα πολύ περιορισμένο βαθμό. Και η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τέτοιου είδους κινήσεις. Το είδαμε στη Συρία, το είδαμε στην υποσαχάρια Αφρική, το βλέπουμε συνεχώς. Το βλέπουμε τώρα στην Κούβα. Το είδαμε στη Βενεζουέλα. Το είδαμε στη Βολιβία λίγο νωρίτερα. Δεν έχει διάθεση να το κάνει αυτό. Δεν έχει στρατηγική για να το κάνει. Και ο λόγος είναι απλός. Αφού δεν το κάνει στο εσωτερικό σου, θα το κάνει για τους άλλους? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, χαρείτε τις δαπάνες αυτή τη στιγμή. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο κάποιος που δαπανά τα περισσότερα, βεβαίως. Αλλά ισχύει πάντα αυτό που έλεγε ο Κικέρονας, ότι το χρήμα

Μα αποτελεί το νευρικό σύστημα του πολέμου. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Το επαναλαμβάνω ο Κλάουζεβιτς με το δικό του τρόπο και τη δική του λογική κτλ. Αλλά ισχύει και σήμερα. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή το νευρικό σύστημα της στρατιωτικής μηχανής των ΗΠΑ αποκτάει τις δυνατότητες σε βάθος χρόνου να αντιμετωπίσει και με τοπικά την Κίνα και τη Ρωσία. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση ναι, θα κινδυνεύσει με εμφανισμό ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αλλά ποιος νοιάζεται? Πότε νοιάζεται και ποιος? Για όταν οδηγείται η ανθρωπότητα σε ολοκαύτωμα. Πότε έγινε κάτι τέτοιο? Οι ηγεσίες και νοιάστηκαν. Αυτές που οδήγησαν ή εξώθησαν την ανθρωπότητα σε ολοκαύτωμα. Και μόνο όταν ακούτε, ρε παιδιά, δηλαδή με ποιον σύγκριο. Το Ισραήλ να λέει, το Ισραήλ ως κράτος έχει δικαίωμα ύπαρξης. Από πού και σου. Ή το άλλο, το καθεστώς του Ιράν που λέει το εξής. Που λέει ότι είναι ζήτημα υπαρξιακό για το Ιράν. Με συγχωρείτε περμάγκες, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να προσγειωθούμε. Βεβαίως είναι επιτιθέμενη η Αμερική, βεβαίως έχει όλα τα δίκαια το Ιράν να αμήνεται. Δεν είναι όλα όσα κάνει σωστά, αλλά τέλος πάντων. Έτσι. Ούτε εντός δικαίου, όπως για παράδειγμα το να εισπράττει τέλη από το Ορμούς. Ή το υπερασπίζεσαι το δίκαιο ή η απώλειά του σου στοιχίζει. Και πρώτα η κυρία, εσύ που δεν μπορείς να έχεις δυνατότητα παγκόσμιας επιβολής, εντάξει, πάμε παρακάτω. Το ζήτημα. Το δικαίωμα ύπαρξης το έχουν μόνο οι λαοί. Και τα έθνη φυσικά. Που θεμελιώνονται στην ιστορικότητα των λαών. Έτσι. Στην ιστορική διαδοχή των αγώνων των λαών για την ελευθερία. Αυτός είναι ο ορισμός του σύγχρονου έθνους. Επομένως, το ζήτημα ύπαρξης αφορά αυτούς και μόνο. Και επομένως, είναι δικό τους δικαίωμα με ποια κρατική μορφή, με ποια πολιτική υπόσταση, με ποιον τρόπο διευθετούν το δικό τους δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Κανένα καθεστώς, όσο προοδευτικό και να είναι, όσο και να, καμιά κυβέρνηση, όσο καλές προθέσεις και να έχει, όσο και να εκφράζει τις απόταρες διαθέσεις και προθέσεις του λαού της, δεν έχει το δικαίωμα να λέει ότι είναι ζήτημα υπαρξιακό για μένα. Δηλαδή για το καθεστώς, για τον τρόπο διακυβέρνηση της χώρας. Η διακυβέρνηση ή τα κρατικά μορφώματα αλλάζουν και έρχονται και παρέρχονται. Αυτός που έχει δικαίωμα να τα αλλάζει, να τα τροποποιεί, να διαμορφώνει σε τελείως καινούργια βάση τη δυνατότητα ύπαρξης και αυτυπαρξίας τους, είναι οι λαοί. Είναι οι λαοί και τα έθνη. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μιλήσει στο όνομά τους. Εντάξει, παρά μόνο υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσής τους. Λοιπόν, αυτό είναι, για να μην τρελούμε, όσο όμως υπάρχουν καθεστώτα, δίκαια ή άδικα, που λένε ότι το να έχουμε αγιοταλάδες, ας πούμε, είναι ζήτημα υπαρξιακό για το Ιράν, με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι καθόλου. Δίνεις το δικαίωμα να σου πει ο σιωνιστής το ίδιο πράγμα. Ο χιτλερικός το ίδιο πράγμα. Όπως το έλεγε, το έλεγαν οι χιτλερικοί, γι' αυτό οδήγησαν τη Γερμανία σε τέτοια ολοκληρωτική καταστροφή. Λοιπόν, όταν έχασαν κάθε δυνατότητα να κερδίσουν τον πόλεμο, να σταματήσουν τον κόκκινο στρατό. Λοιπόν, το ίδιο και η Αμερική. Η Αμερική, 40, γιατί να μην χαθεί? Αυτό το ομοσπονδιακό κράτος δεν μπορεί να είναι, δεν είναι βιώσιμο. Ζει παρασιτώντας σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινωνία και την οικονομία της και συνολικά τις διεθνείς σχέσεις. Επομένως, γιατί πρέπει να ζήσει με τη μορφή που έχει σήμερα? Να δοθεί δυνατότητα. Όταν ακούω τις διάφορες αναλύσεις για το που πατάνε στο γεγονός της γελιοποίησης του Τραμπ και λένε ποτέ ξανά δεν έχουμε τόσο διεφθαρμένο πρόεδρο. Βρε κακομοίρη, από τη στιγμή που κάποιος σαν τον Τραμπ μπορεί να κάνει αυτά που κάνει μέσω των θεσμών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, του τόπου διακυβέρνησης των ΗΠΑ, σημαίνει ότι οι θεσμοί είναι σαφροί. Αν μπορεί τόσο εύκολα ένας πρόεδρος, βάζοντας τους δικούς ανθρώπους, να τους αλώσει. Είναι σαφροί. Που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει μια βαθιά ριζική μεταρρύθμιση. Βεβαίως, βαθύτατα δημοκρατική. Γιατί η δημοκρατία δεν υπάρχει στις ΗΠΑ. Δεν υπήρξε ποτέ από την εποχή του συντάγματός τους. Λοιπόν,
Επομένως, μην τρελαθούμε, δεν είναι θέμα προσωπικό. Είναι βαθύτερα συστημικό. Αυτά. Και να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για που μας παρακολούθησαν. Βεβαίως να παίξουμε ακόμη μια φορά την εκδήλωση που θα γίνει στην Νέα Σμύρνη στις 26 Μαΐου και 6 ώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρας Μαΐου 8. Δεν είναι στη Δευτέρας Μαΐου που θα γίνει η εκδήλωση, 26 του Μάη, αλλά έτσι λέγεται, Δευτέρας Μαΐου 8 στη Νέα Σμύρνη. Ακήρυκτος πόλεμος, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση και φτώχεια είναι τα ζητήματα που απασχολούν και εκεί είναι που θα συζητάμε και προτάσεις. Γιατί εμείς έχουμε το κακό συνήθειο να συζητάμε και το τι μπορεί να γίνει εναλλακτικά. Δεν πάσχουμε από την ανία των όσο του μονοδρόμου. Υπάρχει μόνο ένας μονοδρόμος, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, μνημόνια. Εσάγει. Λοιπόν, δεν πάσχουμε από αυτή την ανία των όσο που είναι και μοιραία. Δηλαδή, εντάξει, και ελπίζουμε να επέλθει το μοιραίο το ταχύτερο δυνατό σε όλους τους πάσχοντες από αυτή την όσο. Έτσι. Λοιπόν, μπας και γλιτώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτή είναι η εκδήλωση, ο Παναγιώτης ο Μάντας, ο υποφαινόμενος και ο Γιώργος Ζωκαρούμπας, αλλά και πολλοί άλλοι που θα παρέμβουν, θα δώσουν το προβληματισμό τους, τη δυνατότητά τους, σε αυτό το τι μπορούμε να κάνουμε, όχι γενικά και αόριστα, στο βάθος της τετραετίας και αφού θα πάρουμε τις εκλογές 8 φορές και 4 τρέμενα και τα λοιπά, όχι, αύριο το πρωί. Τι μπορούμε να κάνουμε αύριο το πρωί και με ποιους όρους μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αύριο το πρωί. Λοιπόν, ευχαριστώ και θα τα πούμε τότε.

0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr. Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ποιος είναι?
3: Εγώ, η Μανούλα.
4: Ποιος?
0: Μαύρη Γαλότσα, μια σπαρταριστή κομμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μεγνής, Αντιγόνη Νάρκα. Προπόληση more.com.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου, στο Θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Καλημέρα, κύριε Ράμο.
8: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Και εγώ για την ανταπόκριση. Είναι μόνο σε αποδρομή η δικαιοσύνη πλέον?
8: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι γενικά. Η δικαιοσύνη γενικά ότι είναι σε αποδρομή. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πλέον σε ότι σε ορισμένες κρίσιμες υποθέσεις που αφορούν την άσκηση της εξουσίας και τις δημοκρατικές ελευθερίες υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα ως προς το κατά πόσον η δικαιοσύνη προχωρεί και αφήνεται να προχωρήσει με την πλήρη διελεύκωση των υποθέσεων αυτών. Εκεί το βλέπουμε διάφορα προβλήματα και στην υπόθεση των υποκλοπών με την πρόσφατη απόφαση του διάταξη μάλλον του κυρίου Τζαβέλ, του κύριου Εισαγγελέως του Αριού Πάγου, και βλέπουμε και επίσης και διάφορα προβλήματα που δεν αφορούν άμεσα τη δικαστική εξουσία, αλλά τον τρόπο που η Βουλή, κάνοντας χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος, προσπαθεί να μην δεν παραπέμπει θέματα που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις και να πει και πέ. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς αυτές οι υποθέσεις δημιουργούν την εικόνα στον κόσμο ότι η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη χώρα μας, στις σημαντικές υποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γενικά η δικαιοσύνη, η δικαστική εξουσία, για να είμαστε ακριβέστεροι, δεν κάνει τη δουλειά της. Αυτό νομίζω δεν θα ήταν ακριβές να το βάλουμε σε αυτή τη διάσταση. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς τα θέματα που αφορούν την εξουσία, εκεί κρίνεται κυρίως η αξιοπιστία της δικαιοσύνης, δηλαδή όταν ελέγχουμε την εξουσία.
7: Επειδή πέρα από το ότι υπήρξατε επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής, υπήρξατε και ανώτατος δικαστικός, και επειδή σωστά, κατά τη γνώμη μου, βάζετε τα πράγματα και ενοιολογικά εκεί που πρέπει να μπουν, στη σωστή βάση, θέλω να σας ρωτήσω εάν έχουμε εδώ αλλίωση του ίδιου του συντάγματος, και είμαι πολύ σαφής αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό που συνέβη στο κοινοβούλιο στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο δεν είναι ένα, είναι αρκετά, ίσως μας οδηγεί σε κάποιες πρώτες ερωτήσεις, συμπεράσματα σε ένα κορυφαίο πρώην ανώτατο δικαστικό. Προσέξτε, το Σύνταγμα δεν είναι αλακάρτ. Και όταν έχεις έναν υπουργό που δηλώνει ευρωπαϊστής, υπουργό δικαιοσύνης, θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος, και νομίζω ότι είσαι από τους καταλληλότερους, πώς αυτή η τροπολογία που κατέθεσε για την επιτάχυση της δίκης των βουλευτών και που προκάλεσε και την αντίδραση μέχρι της κυρίας Κοβέση, γιατί εγώ θα το πω λαϊκά, κύριε Ράμο, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε μέσα 2 μήνες, με πιθανότητα να παγώσουν και επιδοτήσεις των αγροτών για να ξεκαθαρίσει πρώτα με τους πολιτικούς τι γίνεται στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Η τροπολογία, εν πάση περιπτώσει, αλλάζει τον κώδικα ποινικής δικονομίας, ειδικά για τους βουλευτές. Και ναι, μεν η κυρία Κοβέση είπε να πάμε σε γρήγορες διαδικασίες, αλλά επιτάχυση δεν σημαίνει νομοθετική παρέμβαση και αλλίωση.
8: Κοιτάξτε, για το θέμα των επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ δεν έχω πλήρη γνώση για να έχω ασφαλή άποψη.
7: Όχι, εγώ δεν μιλάω για τον ΟΠΚΕΠΕ. Μιλάω για την επιτάχυνση πια των διαδικασιών, αν ενδεχόμενος είναι ένας βουλευτής. Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά, ο Έλληνας πολίτης τι να πει.
8: Κοιτάξτε, φύγετε την καρδιά του προβλήματος. Ότι η δικαιοσύνη, και όταν λέμε δικαιοσύνη εννοούμε την πολιτεία η οποία θεσπίζει τους κανόνες κάτω από τους οποίους λειτουργεί η δικαιοσύνη, οφείλει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την ισονομία και την ισοδικία όλων των πολιτών. Η παρέμβαση, η ευνίδια παρέμβαση της πολιτείας για την θεσμοθέτηση διαδικασιών, ενώ βρίσκεται εν εξελίξη μια τέτοια υπόθεση και με αφορμή τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι μια πρωτοβουλία η οποία δημιουργεί ερωτηματικά στον κόσμο, και το χειρότερο είναι ότι επιβεβαιώνει στον κόσμο, και αυτό για μένα είναι μεγάλη πλήγη, το μεγάλο πλήγμα, ότι εδώ πέρα υπάρχει πάντα η προσπάθεια όταν κάποιοι ασκούν την εξουσία να μην ελέγχονται. Δεν ξέρω ακριβώς πώς σκέφτεται ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, κανείς δεν το ξέρει, μόνο ο ίδιος το ξέρει. Πάντως αντικειμενικά, για αυτά τα θέματα κρίνονται αντικειμενικά, τέτοιες παρεμβάσεις όταν εκκρεμούν υποθέσεις μεγάλο κυκλώματα διαφθοράς, είναι υποθέσεις που κάνουν πολύ κακό στην ιδέα και στην εικόνα της δικαιοσύνης, που το έχει ανάγκη ο κόσμος να πιστεύει για να πιστεύει στη δημοκρατία. Πιστεύω λοιπόν ότι έκτακτες διαδικασίες, όταν υπάρχει να εξελίξει μια έρευνα, μια ανάκριση για τόσο σοβαρά ποινικά δικήματα, είναι κάτι δεν κάνει καλό στην εικόνα της δικαιοσύνης.
7: Τώρα, κύριε Ράμο, θα έρθω σε αυτό για το οποίο το γνωρίζετε όσο ελάχιστη. Και αφορά, το λέω σχηματικά για να το καταλαβαίνουμε εμείς οι πολλοί, οι μη επαείοντες των νομικών βάθους, τις υποκλοπές. Εδώ, την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, πήγαμε σε επίκληση τελικά εκείνου του όρου που λέει ότι όταν πρόκειται για θέματα πολέμου ή οικονομίας, άμυνας ή οικονομίας, χρειάζονται 151 βουλευτές για να έχουμε σύσταση μιας εξεταστικής, προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Το οποίο όμως, αναγκάστηκα να διαβάσω, οφείλω να σας το πω, το Σύνταγμα. Λόγους εθνικής ασφάλειας δεν αναφέρονται. Δεν υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Υπάρχει πόλεμος, άμυνα ή οικονομία. Το παρέρχομαι αυτό. Ερώτηση. Ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο, λέγοντας ότι δεν προκύπτει θέμα εθνικής ασφάλειας. Προχθές, με βάση το σκεπτικό ότι προκύπτει θέμα, θέλαμε συγκρότηση με 151. Αν λοιπόν πέρασε το 151 που πέρασε, τώρα δεν πρέπει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κανονικά να ανασύρει το φάκελο από το αρχείο?
8: Κύριε Σαχίνη, γιατί τα βάλουμε σε μια νομική βάση τα θέματα. Το άρθρο 68, παράγραφος 2, μιλάει ότι το Συντάγματος ορίζει ότι η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί με τα 2/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 120 βουλευτές. Ειδικά κάνει μια εξαίρεση μόνο για θέματα εξωτερικής πολιτικής εθνικής άμυνας. Το 68.2 και λέει στις περιπτώσεις αυτές, ξαναλέω, εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα, χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή 151, εφόσον έχουμε 300. Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόθεση για τις υποκλοπές μιλάμε, είναι μια υπόθεση η οποία μέχρι τώρα μαθαίναμε ότι έχει κινηθεί από κάποιους ιδιώτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με κρατικές υπηρεσίες, τουλάχιστον αυτό ακουγόταν, και οι οποίοι ιδιώτες παραβίασαν το απόρριτο των επικοινωνιών Ελλήνων πολιτών, κορυφαίων και μη κορυφαίων κτλ. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να πω ότι είναι εντελώς αντιφατικό να χρησιμοποιούμε τη διάταξη αυτή του Συντάγματος της Εθνικής Άμυνας, διότι θέμα Εθνικής Άμυνας δεν τίθεται σε καμία περίπτωση από το αν κάποιοι ιδιώτες παραβίασαν το απόρριτο κάποιων πολιτών, κορυφαίων, πολιτιακών παραγόντων ή μη κορυφαίων. Επομένως, ή δεν έχουμε ιδιώτες και έχουμε ένα θέμα που αναμειγνύει πλέον θέματα κατασκοπίας σε επίπεδο εθνικής άμυνας, ή έχουμε ή δεν το έχουμε αυτό, οπότε δεν χωρεί επίκληση αυτής της εξαίρεσης. Είναι αντιφατικό δηλαδή από τη μία να λέμε ότι είναι κάποιοι ιδιώτες που παρανόμησαν, αυτό έχει μέχρι τη στιγμή επικρατήσει, και από την άλλη να λέμε ότι τίθεται θέμα εθνικής άμυνας. Εκτός αν υπονοείται ότι παρακολουθούν τα κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και υπουργός άμυνας κτλ. Οπότε τότε πράγματι τίθεται θέμα ενδεχομένως κατασκοπίας. Γι' αυτό εξάλλου και η πρόσφατη απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου έστειλε για περαιτέρω διενέργεια το θέμα. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε, για να το πω πιο απλά ίσως, δεν μπορούν να λέμε ότι τίθεται θέμα εθνικής άμυνας όταν 4 ιδιώτες έχουν χρησιμοποιήσει παρανόμως πειρατικό λογισμικό, το οποίο μάλιστα μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει διερεύνηση για την κατασκοπία. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή να χρησιμοποιηθεί αυτή η αυξημένη πλειοψηφία των 151? Δεν γίνεται κατανοητό αυτό το πράγμα.
7: Άρα, κύριε Ράμο, θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον η Βουλή, η πλειοψηφία δηλαδή, επήρε την απόφαση ότι χρειάζονται 151 ψήφους, δεν λέει με έναν τρόπο ότι εδώ υπάρχει επίκληση επιχειρηματολογίας περί εθνικής άμυνας, άρα εν προκειμένου κατά προέκταση σε εθνική ασφάλεια, γιατί σωστά το άρθρο 68 δεν αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας.
8: Όχι, είναι άλλο εθνική ασφάλεια. Συγγνώμη, κύριε Σαχή, είναι άλλο εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα. Μπορεί να διασταυρώνονται, δεν ταυτίζονται.
7: Έτσι, σωστό. Άρα, αφού η κυβερνητική πλειοψηφία, η πλειοψηφία του κοινοβουλίου απεφάνθη έτσι, ρωτώ τώρα, κανονικά δεν πρέπει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπου δεν την έβγαλε επειδή ακριβώς ήταν υπόθεση ιδιωτών και δεν είχε κατά τη γνώμη του κάτι καινούριο να προσφέρει? Τώρα δεν πρέπει να τη βγάλει.
8: Κοιτάξτε, εγώ επισήμενα ακριβώς αυτή την αντίφαση. Είναι μια απόφαση η οποία, σύμφωνα με την κρατούσα μέχρι στιγμής άποψη, είναι μια υπόθεση μεταξύ ιδιωτών. Αυτό έχει βγει στο και από την πρωτόδικη απόφαση. Απλώς το πρωτόδικο δικαστήριο έστειλε για περαιτέρω διερεύνηση. Άπαξ και έχουμε ένα τέτοιο θέμα, δεν έχουμε θέμα εθνικής άμυνας. Εθνική άμυνα δεν μπορεί να τεθεί θέμα κατά την έννοια του συντάγματος και κατά τη γνώμη μου από διάφορες ποινικές πράξεις ιδιωτών. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από εδώ και πέρα, αυτό δεν το γνωρίζω. Εκείνο το οποίο εγώ γνωρίζω είναι ότι η διάταξη αυτή του κυρίου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έχει, δεν ξέρω αν θέλετε να επεκταθούμε τώρα ή να το συζητήσουμε αργότερα, έχει κρίνει ότι δεν προέκυψε κανένα νέο στοιχείο από την απόφαση του μονομελούς πλημελιού δικείου και άρα δεν τίθεται κανένα θέμα ευρύτερη κατασκοπίας και τα παρόμοια. Αυτές οι ενέργειες για τα πολιτιακά όργανα μιας ένωμης τάξης ενός ευρωπαϊκού κράτους έχουν μια αντίφαση. Δεν μπορεί δηλαδή, ισχύουν και τα δύο, και πρόκειται για κάποιους παράνομους ιδιώτες οι οποίοι παρακολουθούν τηλέφωνα και άρα δεν υπάρχει θέμα εθνικής άμυνας. Κατά την άλλη, υπάρχει θέμα εθνικής άμυνας και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε στο κοινοβούλιο. Αυτά όλα δεν κάνουν καλό στην αξιοπιστία των θεσμών. Είναι ενέργειες οι οποίες δημιουργούν στον κόσμο την αίσθηση ότι γίνεται εργαλειακή χρήση των θεσμών.
7: Κατά τη γνώμη σας, δεν προέκυψαν και με βάση και την εικόνα που είχατε και ως πρόεδρος αρχής νέα στοιχεία, ιδίως μετά την απόφαση του πλημελιωδικείου.
8: Κοιτάξτε, η απόφαση του πλημελιωδικείου είναι σαφής. Είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση, η οποία πέρα από τα αδικήματα για τα οποία καταδίκασε τους τέσσερις ιδιώτες οκταετές ποινές φυλακίσεως και επιτελούν βέβαιως υπό την αίρεση της επιβεβαιώσεως στην έφεση, είναι σαφής ότι αν έκυψαν ενδείξεις σοβαρές από μαρτυρίες και από έγγραφα ότι υπάρχουν πρώτα απ' όλα και άλλοι συμμετοχοί και άλλοι υπεύθυνοι και δεύτερον ανακύπτει ζήτημα να διερευνηθεί η υπόθεση από την πλευρά της κατασκοπίας. Δηλαδή, αν κάποιοι ιδιώτες παρακολουθούν ανώτερους πολιτικούς παράγοντες οι οποίοι διαχειρίζονται απόρριτα, αυτό αυτομάτως οδηγεί στην ανάγκη να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει εδώ το 148 του ποινικού κώδικου, είναι η κατασκοπία. Γι' αυτό και παρέπεμψα πίσω για να ερευνηθεί, γιατί δεν μπορούσαν οι ίδιοι να αναβαθμίσουν την κρίση και να κρίνουν οι ίδιοι και για άλλα δικήματα πέρα από αυτά για τα οποία είχαν παρατεθεί. Επομένως, εδώ πέρα υπάρχει ένα σαφές ερώτημα για ποιο λόγο δεν είναι καν διερεύνηση. Δηλαδή, εδώ για μένα το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι δεν απεφάνθει ο εισαγγελέας ότι υπάρχει ενοχή ή μη ενοχή. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι απεφάνθει ότι δεν χρειάζεται διερεύνηση. Κάνει διερεύνηση. Αν εμείς οι ίδιοι πάμε, να σας πω ένα παράδειγμα, σε ένα στρατόπεδο απ' έξω και φωτογραφηθούμε, αμέσως θα μας πιάσουν, θα μας συλλάβουν, θα γίνει μια προκαταρκτική έρευνα και κρύβεται πίσω από αυτή τη φωτογράφηση. Δεν είναι δυνατόν με τόσες ενδείξεις, με τόσες μαρτυρίες, και δεν είναι μόνο οι μαρτυρίες, είναι και έγγραφα και καταθέσεις. Είναι και η μεταγενέστερη απόφαση, φράση του Ταλ Ντίλιαν, ενός κατηγορουμένους, ο οποίος βγήκε και είπε ότι εδώ πέρα εμείς πουλούσαμε πάντα σε κράτη, άρα δεν καταπίπτει κατά κάποιον τρόπο η σκέψη ότι πρόκειται για
7: ιδιώτες.
8: Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά και να μην γίνεται περαιτέρω διερεύνηση και να κλείνει υπόθεση από έναν εισαγγελέα μάλιστα ο οποίος είχε συμμετάσχει στην υπογραφή διατάξεων άρση του απορρίτου σε πάρα πολλές περιπτώσεις όλη την κρίσιμη περίοδο και αυτό συνιστά συνήθως κατά την δικονομία λόγω αυτοεξαίρεσης. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί από τη μία να υπάρχει αυτή η απόφαση ότι εδώ πέρα ήταν κάποιοι ιδιώτες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τελειώσαμε. Από την άλλη, να μιλάμε για θέματα εθνικής άμυνας. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί.
7: Κύριε Ράμο, ξέρετε, είναι και κάτι βαθύτερο. Εδώ σε αυτή τη δίκη υπήρξε ομολογία μάρτυρα που γλιτεύτηκε ότι είχαν προετοιμαστεί οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που θα έδινε στην τότε Εξεταστική Επιτροπή, την αρχική, σας θυμίζω, όχι σε εσάς τους ακροατές, για τις υποκλοπές. Αυτό και μόνο δεν είναι ομολογία πολιτικής εμπλοκής, δηλαδή καθυπαγόρευση ερωτήσεις και απαντήσεις, ούτως ώστε να στραφεί η όποια δικαστική έρευνα στην κατεύθυνση που θέλουν και πολύ περισσότερο η όποια έρευνα της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα σας ρωτήσω εγώ και θα μου απαντήσετε εσείς πριν σας ξαναρωτήσω μέσα στην Επιτροπή για να είναι έτοιμη η απάντηση.
8: Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν αφορά άμεσα το τελικό διατακτικό της απόφασης. Το τελικό διατακτικό ήταν αφενός με το οριστικό κομμάτι 126 χρόνια τον καθένα, εκτιτέα τα 8, για παραβίαση αρχείων απορρίτων, για παραβίαση απορρίτων επικοινωνιών, αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα και για παραπομπή, για περαιτέρω διερεύνηση εν όψη όλων αυτών των μαρτυρικών καταθέσεων, κράτησε 40 μέρες θυμίζω η δίκη, για περαιτέρω διερεύνηση κατά πόσον υπάρχει άσκηση, υπάρχει το κακούργημα της κατασκοπίας. Κακούργημα είναι με την έννοια ότι τιμωρείται με κάθεξη. Δεν είναι απλώς παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών και παραβίαση αρχείων που είναι η πρωτόδικη απόφαση. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία ανεδείχθησαν στη δίκη έχριζαν τουλάχιστον διερεύνησης. Το πρόβλημα δηλαδή με την διάταξη, με την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, του κυρίου Εισαγγελέα του Ιερού Πάγου, είναι ότι είπε δεν χρειάζεται καν διερεύνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς τίποτα δεν είχε αποδειχθεί. Τώρα ότι δόθηκαν οι ερωτήσεις ενδεχομένως σε κάποιον μάρτυρα από κάποια μέλη της Επιτροπής, αυτό ενισχύει, μάλλον δημιουργεί μεγάλο πλήγμα και στην αξιοπιστία των θεσμών, δηλαδή μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, αλλά ίσως δεν συνδέεται άμεσα με ποινική ευθύνη του ίδιου ή κάποιου άλλου. Απλώς όλα αυτά έχριζαν διερεύνηση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό δημιουργεί την εικόνα στον κόσμο ότι η δικαιοσύνη τελικώς δεν διστάζει, δεν θέλει να προχωρήσει στο βάθος στις τόσο σημαντικές υποθέσεις. Είναι τεράστια η ζημιά, η θεσμική ζημιά που γίνεται. Γι' αυτό αναρωτιέμαι πώς δεν γίνεται κατανοητό.
7: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το καιρό που ήσασταν επικεφαλής στην ανεξάρτητη αρχή, με βάση τις δυνατότητες που υπήρχαν και τα περιθώρια που δόθηκαν, προσπαθήσατε να φτάσετε στην καρδιά του ζητήματος. Προσέξτε, την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι από τη στιγμή που είχαν γίνει 100 νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ με την υπογραφή εισαγγελέως, δηλαδή του κυρίου Τζαβέλα, τι χρειαζόταν για να γίνουν οι επισυνδέσεις από το Πρέταντορ, άρα πώς εμπλέκεται η κυβέρνηση. Όμως αυτό το οποίο προφανώς του διέφυγε της προσοχής του ή δεν ήθελε να πει, είναι ότι όσοι πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο των υποκλοπών έστελναν μολυσμένο σύνδεσμο μέσω του παράνομου λογισμικού του Πρέταντορ στα θύματα τους, ένας εξ αυτών και ο αρχηγός της νυν αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αν εκείνα δεν πατούσαν το σύνδεσμο και δεν έπεφταν στην παγίδα, τότε εντελώς συμπτωματικά, τότε διατάσσονταν κάποια νόμιμη επισύνδεση της κινητής τηλεφωνίας από την ΕΥΠ, την οποία υπέγραφε και ο κύριος Τζαβέλας. Τόσο σύμπτωση, κύριε Ράμο.
8: Κοιτάξτε, το θέμα της διασταύρωσης των νομίμων, των νομοτύπων επισυνδέσεων με την αποστολή πειρατικού λογισμικού είναι το θέμα, ακριβώς το θέμα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Θα πρέπει δηλαδή να διερευνηθεί, και αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε ούτε στη φάση της ανακρίσεως που έκανε ο κύριος Ζήσης και την ενέκρινη κυρία Αβιλίνη, λέγοντας ότι είναι και αναφύλεκτα ορθά αυτά τα συμπεράσματα. Ούτε φυσικά ο κύριος Τζαβέλας το κάνει. Δηλαδή δεν διερευνήθηκε σε βάθος κατά πόσον υπήρχε ένα ενιαίο κέντρο αποστολής των μηνυμάτων. Υπήρξαν πρόσωπα τα οποία είχαν σταλεί μηνύματα για μια περίοδο και μετά έχει βγει και διάταξη νόμιμη από τον εισαγγελέα, τον εποπτεύοντα την ΕΥΠ, και το αντίθετο χρονικά. Αυτά όλα είναι τα οποία έπρεπε να διερευνηθούν σε βάθος και να αναβαθμιστεί η κατηγορία, αν υπάρχει αυτή η κατηγορία, διότι όταν παρακολουθούνται κορυφαίοι υπουργοί και αρχηγοί και κορυφαίες στελέχη των ενόπλων δυνάμεων τη στις ιδιωτικές τους συνομιλίες, καταλαβαίνετε τι είδους πληροφορίες μπορεί να περιέλθουν στον οποιοδήποτε τις παρακολουθεί. Και αν μεν είναι νομότυποι, δηλαδή είναι από την εισαγγελική διάταξη, τουλάχιστον υπάρχει ένας έλεγχος ότι αυτά δεν θα πάνε, δεν θα διαδοθούν δεξιά και αριστερά. Σε περίπτωση όμως που αυτό γίνεται από παράνομη εγκληματική ενέργεια από κάποιους ιδιώτες ή από κάποιους ιδιώτες συνεργαζόμενους ενδεχομένως με κρατικούς λειτουργούς, τότε υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ότι κυκλοφορούν χιλιάδες πληροφορίες ιδιωτικές αλλά και υπηρεσιακές σε βάρος κορυφαίων κρατικών λειτουργών, οι οποίοι θα έχουν πρόβλημα, δεν ξέρουν πού θα περιέλθουν, σε ποιον θα περιέλθουν, ποιος θα τις μάθει και κυρίως οι αυτοί θα είναι εκδιάσιμοι. Είναι τεράστιο το θέμα, δηλαδή γι' αυτό το λόγο δεν έπρεπε να κλείσει. Μια τέτοια υπόθεση, ακόμη και αν υπήρχαν αμφιβολίες από τον κύριο εισαγγελέα του Όριου Πάγου κατά πόσον αυτά όλα οδηγούν σε συμπέρασμα ασφαλές, η διερεύνηση ποινική γίνεται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Mm-hmm. Γίνεται για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, διότι ένα τέτοιο ανοιχτό, μια τέτοια ανοιχτή πληγή, το να υπάρχει υποψία ότι ανώτατη κρατική λειτουργή παρακολουθήθηκαν και όσοι συνομίλησαν μαζί τους, οι οποίοι επομένως είναι εκδιάσιμοι, διότι δεν ξέρει κανείς τι είδους πληροφορίες ελήφθησαν.
7: Και πού και διακινούνται.
8: Κυρίως πού διακινέται και πού αποθηκεύτηκαν και σε ποιον έχουν φτάσει και πώς θα χρησιμοποιηθούν και από εχθρούς της χώρας και από κακόπιστους τρίτους και από εγκληματικούς. Είναι ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο για το απόρριτο των επικοινωνιών. Αυτό που δεν γίνεται πολύ κατανοητό είναι, το οποίο είναι και αυτό κορυφαίο ατομικό δικαίωμα, αλλά κυρίως να μπορεί η χώρα να διοικείται χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις ότι δεν θα είναι αντικείμενο εκβιασμών. Δηλαδή αυτό αφορά τη λειτουργία στην ουσία του πολιτεύματος, της δημοκρατίας.
7: Mm-hmm. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Ράμο. Μου αρέσει ο τρόπος, λέει, και της ομιλίας του και ο τόνος του ακόμη. Αλλά θέλω να το ρωτήσω, σε όλη αυτή την προσπάθεια για την αλήθεια και να πέσει φως, είναι σίγουρος ότι ο ίδιος δεν έτυχε θύμα υποκλοπής ή παρακολούθησης? Πόσο σίγουρος είναι με αυτά που έχουν δει πια τα μάτια του?
8: Κοιτάξτε, σίγουρος δεν είναι κανείς ποτέ για τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκείνο το οποίο εγώ τουλάχιστον έκανα όσο καιρό ήμουν πρόεδρο, είχα υπεύθυνη θέση και ήμουν πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής διασφαλίσεως του απορρίτου των επικοινωνιών, είναι ότι προχώρησα αγνοώντας, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου.
7: Όχι, το ερώτημα είναι προς εσάς.
8: Είναι το ερώτημα.
7: Ναι, ναι.
8: Όλες αυτές τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τον κύριο Ντογιάκο, αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστην, και αποφάσισα ότι πρέπει να προχωρήσω, γιατί πιστεύω ότι ένας ανώτατος κρατικός λειτουργός, ο οποίος έχει και μάλιστα εγγυήσεις λειτουργίας και ανεξαρτησίας, όπως έχουν οι πρόεδροι των ανεξαρτήτων αρχών, οφείλει να μην κάνει πίσω. Δεν με απασχόλησε ποτέ το εάν κάποιοι παρακολούθησαν ή όχι το τηλέφωνό μου. Δεν είχα, δηλαδή δεν αισθάνομαι, ούτε αισθάνθηκα ότι εκβιάστηκα, ότι αισθάνθηκα ότι φοβήθηκα. Εκείνο το οποίο απλώς εμένα με στενοχώρησε και μου δημιούργησε πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η επίθεση η οποία έγινε, και η οποία δεν έγινε μόνο σε μένα, έγινε και σε όλα τα, στην ουσία στην ανεξάρτητη αρχή η επίθεση ήταν αυτή, δημιουργούν συνθήκες φόβου και προσπάθειας, ανακρίθηκε με ανθρώπινο αυτό. Όχι σε μένα, αλλά υπάρχουν και οι υπάλληλοι, υπάρχουν και οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις αρχές, οι οποίοι δεν μπορούν να ζουν υπό καθεστώς φόβου. Παρόλα αυτά, η αρχή μας προχώρησε στους ελέγχους που μπόρεσε να κάνει και το αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή ενόχλησε, ήταν αυτές όλες οι επιθέσεις οι οποίες δέχτηκαν στο πρόσωπό μου.
7: Η δολοφονία χαρακτήρα.
8: Με άφησαν απτόατο. Με στενοχώρησαν μεν, γιατί εντάξει δεν είναι ευχάριστο για κανέναν να πούει ότι κάνει ό,τι κάνει γιατί θέλει να γίνει βουλευτής, γιατί θέλει να γίνει, πάρει αξιώματα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, εμένα δεν με πτώησαν ποτέ αυτά. Αυτό μπορώ να διαβεβαιώσω τον ακροατή σας.
7: Ο φίλος ο Ηλίας λέει, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ράμο. Τον ακούω που λέει με επίταση ότι πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Όμως είναι προφανές για μένα, λέει, τον απλό πολίτη, ότι εδώ το πάνε για κουκούλεμα. Καλά τα λέτε, κύριε Ράμου. Στην πραγματικότητα όμως, τι θα γίνει?
8: Κοιτάξτε, η απάντηση είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που θέτει ο ακροατής είναι και το πραγματικό πρόβλημα. Ότι εδώ πέρα η εικόνα που έχει ο πολίτης είναι ότι γίνεται το παν να κλείσουν οι υποθέσεις και να μην διαρευνηθούν. Και αυτό δυστυχώς είναι πλήγμα για το κράτος δικαίου και εμέσως και πλήγμα για τη δημοκρατία και κυρίως για την αξιοπιστία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στους πολίτες. Όταν οι πολίτες κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους, τότε καταλαβαίνετε ότι πλέον και πάβει να υπάρχει εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, πάβει να υπάρχει και πίστη στη δημοκρατία, με όσες συνέπειες αυτό έχει, ρεφέρω, για την άνοδο κινημάτων που αφισβητούν την πολιτική, αφισβητούν τη δημοκρατία, ή για να κλειστούν οι πολίτες στον εαυτό τους, να πάψουν να ασχολούνται, και συχνά αφού πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη να αυτοδικούν, δημιουργείται όλη αυτή η διάλυση του κράτους δικαίου. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πλήγμα αυτών των εξελίξεων των τελευταίων, είτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στις υποκλοπές, είτε στα ΤΕΜΠ, είτε οπουδήποτε άλλο εμπλέκεται η εξουσία και εμπλέκονται πρόσωπα που ασκούν πολιτική ή οικονομική εξουσία, είναι ότι οι πολίτες πλέον έχουν την αίσθηση και γίνεται δυστυχώς, δεν γίνεται τίποτα για να την αποτρέψει αυτή την αίσθηση, ότι η δικαστική εξουσία δεν λειτουργεί. Και αυτό το πράγμα είναι για μένα η μεγάλη μεγάλη ζημιά. Και είναι και λίγο άδικο, γιατί δεν σημαίνει ότι όλη η δικαστική λειτουργεί, δεν κάνουν τη δουλειά τους και δεν κάνουν... Αλλά είναι ένα μεγάλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα έπρεπε να το σκεφτούν πολύ πιο πολύ αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κλείσουν τις υποθέσεις αυτές.
7: Το γεγονός, κύριε Ράμο, μου λέει εδώ ο Χάρης, μπορεί να μας εξηγήσει, λέει ο εξαίρετος κύριος Ράμος, τελικά στην πατρίδα μας, πότε ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και πότε το ελληνικό? Δεν είναι σε παραλία? Τόσα χρόνια ισχύει το κατά το δοκούν, και όταν η πολιτική εξουσία αλλοιώνει τις πρόνοιες του συντάγματος, όπως τη βολεύει κάθε φορά το ερμηνεύει, με διάφορους νόμους και τροπολογίες, το Σύνταγμα τελικά φταίει ή η χρήση που του κάνουν οι πολιτικοί? Και τέλος, λέει, οι δικαστές, γιατί πειθαρχούν ιδίως οι ανώτατοι σε ομές παραβιάσεις του ίδιου του Συντάγματος?
8: Κοιτάξτε, το Σύνταγμα έχει όλες τις εγγύησεις για να λειτουργήσει υπάρχει μια καλή λειτουργική δημοκρατία. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς εφαρμόζεται το Σύνταγμα και πώς υλοποιείται. Αν δηλαδή κάποιες διατάξεις του εργαλειοποιούνται, όπως παραδείγματος χάρη διατάξεις και τις εξεταστικές επιτροπές και όλα αυτά που βλέπουμε στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Και επίσης το Σύνταγμα είναι σε αρμονία με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο έχει το δικό του τομέα υπεροχής, τις περιπτώσεις τις οποίες τις έχει αναθέσει η Βουλή των Ελλήνων όταν μπήκε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αρμόδια τις οποίες ανήκουν αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες άλλες που είναι συντρέχουσες, και πρέπει όλα αυτά να ερμηνεύονται σε αρμονία μεταξύ τους. Δηλαδή το Σύνταγμα και το εσωτερικό δίκαιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα κείμενα. Τα κείμενα είναι άριστα και είναι άψογα γραμμένα και μπορούν να εφαρμοστούν πολύ καλά. Το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη ζημιά που έχει γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι, παραδείγματος χάρη, ακούμε ένα παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν τέθηκε το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Καλώς ή κακώς, δεν θα το σχολιάσω τώρα, το έχω σχολιάσει εγγράφως, δεν με έπεισε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι μια άποψη. Όταν με επενδύνει όμως οι Ευρωπαίοι εισαγγελές, τότε το ευρωπαϊκό δικαιοσύνη σύστημα είναι κακό. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Η Ευρώπη είναι ενιαία, και όταν μας δίνει επιδοτήσεις και όταν μας ελέγχουν τα όργανα της τα ελεγκτικά και όταν εφαρμόζουμε το δίκαιό της. Δεν μπορεί να λέμε από τη μία ότι είμαστε στην Ευρώπη και από την άλλη όταν επεμβαίνει η κυρία Κρέβεση να λέμε ότι δεν έχει δικαίωμα και ότι παραβιάζει το σύνταγμά μας και μας κάνει. Αυτά τα πράγματα είναι αντιφατικά και δείχνουν εργαλειακή αντιμετώπιση. Και αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που έχει κάνει τη μεγάλη ζημιά, τη τεράστια ζημιά στην πίστη του κόσμου, στους θεσμούς, στη δημοκρατία στο ήθος του πολιτεύματος, αν θέλετε.
7: Στο ήθος του πολιτεύματος. Μόνο που εδώ τα πράγματα περιπλέκονται πια, κύριε Ράμο, διότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας εισηγείται πλέον ακόμη και την ερισιμότητα της χρηματοδοτής χώρας. Διότι σου λέει εδώ, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι κατεφανώς ότι προσπαθούμε να μετατρέψουμε το νομοθετικό πλαίσιο όπως μας βολεύει κάθε φορά για να κλείνουμε υποθέσεις. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Αυτό δεν είναι απλό.
8: Όχι, όχι. Όντως δεν είναι απλό. Διότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει βέβαια αυτή η εισήγηση, η ενημέρωση που κάνει στην Κομισιόν η κυρία Κόβεση, αλλά είναι, εμένα αρχίζει και να μου θυμίζει την περίπτωση της Ουγγαρίας. Δεν λέω ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά μπορεί και να φτάσουμε και εκεί. Δηλαδή τι, να τεθούν θέματα αιρεσιμότητας αν δεν υπάρχουν οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Αυτό θυμίζει την Ουγγαρία. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Θα συνέρθουμε όλοι, διότι αυτό θα είναι και υποτίμηση και για τη χώρα μας πολύ κακό, για την εικόνα, αλλά και για τις ενισχύσεις που δίνει η Ευρώπη. Αν αρχίσει να αφιβάλλουν τα ευρωπαϊκά όργανα για το κατά πόσο λειτουργούν οι εγγύσεις του κράτους δικαίου στη χώρα, τότε αυτό θα είναι τεράστια ζημιά. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί. Θέλω να ελπίζω, σαν Έλληνας πολίτης, ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά φοβάμαι, διότι βλέπω έναν ωριμαγδό εξελίξεων τελευταία, οι οποίοι πείθουν τους πάντες ότι οι εγγύσεις του κράτους δικαίου δεν ισχύουν όταν υπάρχουν ευθύνες ισχυρών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
7: Αυτή η ολόπλευρη υποχώρηση του κράτους δικαίου δεν αναδεικνύει ότι ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ιδιωτικός χώρος της εκάστοτε εξουσίας που ιδιοποιείται ακόμη και την πολιτική? Θέλω να πω δηλαδή, κύριε Ράμο, επειδή έχετε κάνει μία διαπίστωση, παρακολουθώ συχνά πυκνά τις αναρτήσεις σας, το τι συμβαίνει παγκόσμια, πώς υποχωρεί γενικότερα το κράτος δικαίου. Εδώ εμφανίζονται κράτη με πειρατικές πια λειτουργίες στη Μεσόγειο, ώρα Ισραήλ. Παρόλα αυτά, όταν μιλάς για μια πολιτεία ευνομούμενη υπό κανονικές συνθήκες, η υποχώρηση του κράτους δικαίου δεν σημαίνει εργαλειοποίηση από την εκάστοτε πολιτική εξουσία αυτού του κράτους. Το κράτος τελικά ανήκει στην εκάστοτε πολιτική εξουσία?
8: Όχι, βεβαίως. Γι' αυτό και υπάρχει ισορροπία των εξουσιών, υπάρχει διάκριση των εξουσιών.
7: Κανονικά. Κανονικά.
8: Το πρώτο αντίβαρο, διάκριση πρώτα απ' όλα ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.
7: Υπάρχει όμως, πρακτικά υπάρχει, κύριε Ράμο, έχετε εμπειρία πια, υπάρχει ή είναι το αντίδωρο ότι αφού εγώ σε επέλεξα στις ανώτατες καρέκλες της ηγεσίας θα πρέπει να μου κάνεις και το χατήρι? Το λέω απλά.
8: Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ, για να μιλήσουμε ανοιχτά, οφείλεται στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των τριών ανωτάτων δικαστηρίων. Στην Ελλάδα το ίδιο το Σύνταγμα το επιτρέπει δηλαδή να επιλέγεται ο πρόεδρος του ΕΡΙΠΑ, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, οι αντιπρόεδροι αυτών των τριών δικαστηρίων, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου και οι εισαγγελείς από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό έχει δημιουργήσει μία κατάσταση στην οποία πλέον έχει λυγεί η αξιοπιστία των επιλογών αυτών με βάση αυτά τα φαινόμενα που είδαμε από τις πρόσφατα, από τις εισαγγελίες του Αριουπάγου κλπ. Αυτό το σύστημα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αλλάξει. Διότι η δικαιοσύνη, δεν είναι ότι όλοι όσοι επιλέγησαν προς Θεού έχουν όλοι όσοι επιλέγησαν με αυτή τη διαδικασία, και εγώ με αυτή τη διαδικασία επιλέγω αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, για να μην γενικεύουμε. Αλλά δημιουργούν σχέσεις εξαρτήσεως, οι οποίες είναι επικίνδυνες και δημιουργούν αυτό που λέμε ότι η γυναίκα του Κέσαρος δεν αρκεί να είναι ενάρετη, αλλά πρέπει και να φαίνεται. Δηλαδή, η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν πρέπει να υπάρχει παραμικρή σκιά της εξάρτησής της από την εκτελεστική εξουσία. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο και από την άλλη υπάρχουν δείγματα σε κρίσιμες υποθέσεις, αφού είπαμε Τέμπη, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν γίνεται η διαλεύκαση των υποθέσεων, ότι δεν εξετάζονται τα πάντα, ότι κλείνουν υποθέσεις, αυτό δημιουργεί μια τεράστια ζημιά. Διότι το κράτος δικαίου λειτουργεί με τα αντίβαρά του, λειτουργεί και με αυτούς οι οποίοι ελέγχουν την εξουσία. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη πρώτον, η είναι οι ανεξάρτητες αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες και είναι ο τύπος ο οποίος ασκεί με τη σειρά του και αυτός είναι ελεγκτική του αρμοδιότητα και ελέγχει και αποκαλύπτει και ενημερώνει και μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ευαίσθητο πολίτευμα, είναι δύσκολο πολίτευμα και δεν κατακτάται άπαξ διαπαντός. Τη λέει συνεχή καθημερινή κατάκτηση και ευθύνες από όλους. Αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην χώρα είναι μια εικόνα η οποία και κάνει κακό στην αξιοπιστία στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο εγώ φοβάμαι είναι ότι δεν βλέπω να παίρνονται τα μαθήματα. Αυτές όλες οι κινήσεις που είδαμε τελευταία, αυτό που είπατε και εσείς ο ίδιος, 151 ψήφοι για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Όλες αυτές τις ιστορίες με το άρθρο 86 του Συντάγματος για τις ευθύνες υπουργών Λιβανός, Αραμπατζή κτλ. Που είδαμε για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Όλες αυτές είναι κινήσεις οι οποίες κάνουν το Σύνταγμα να μην λειτουργεί κατά την εγκυητική του λειτουργία όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
7: Κύριε Ράμο, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα χρειαζόμασταν 10 εκπομπές. Μου λέει κάποιος εδώ όμως, κύριε Ράμο, λέει, όταν βλέπεις ένα κράτος πνιγμένο στα σκάνδαλα και δεν βλέπεις καν για αξιοπρέπεια παρετήσεις, τι περιμένουμε τελικά, λέει, κάποιον να μας σώσει? Εάν δεν λειτουργήσει τουλάχιστον το κράτος δικαίου, αισθανόμαστε ότι αυτό μετατρέπεται σε μια τυραννική καθημερινότητα. Ακούτε τι λέει ο πολίτης?
8: Ναι, ναι, το ακούω, το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω πώς αισθάνεται. Απλώς θέλω να πω στον κάθε πολίτη, γιατί οι ευθύνες δεν είναι μόνο των κρατούντων. Τους κρατούντες κατρίνους επιλέγουν οι πολίτες. Mm-hmm. Πρώτον, δηλαδή εννοώ τη Βουλή τουλάχιστον. Πρώτον, το πρώτο κρατούμενο. Και δεύτερο κρατούμενο είναι ότι συχνά παρατηρείται τα τελευταία χρόνια κυρίως, ενδεχομένως και δικαιολογημένα, η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση, μια παθητικότητα και μια παρέτηση των πολιτών, οι οποίοι συχνά δεν αντιδρούν ή συμμετέχουν και σε ρουσφέτια και σε όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ευθύνη είναι τεράστια και είναι των κρατούντων. Αλλά βλέπουμε και μια κοινωνία η οποία τελευταία έχω την αίσθηση, εκτός από την περίπτωση των Τεμπών, όπου σκοτώθηκαν τα παιδιά, εκεί ήταν το πράγμα έντονο, έχει αποδεχθεί με μια παθητικότητα και με μια, ένα κινησμό, μια κούραση, μια παρέτηση αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι πώς ψηφίζουν οι πολίτες, ποιους ψηφίζουν οι πολίτες. Αν συμμετέχουν, αν ενεργούν, αν συμμετέχουν μόνο κάθε 4 χρόνια. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για την υγεία της δημοκρατίας. Δηλαδή οι ευθύνες είναι κυριαρχικά στους ασκούντες εξουσίες, συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν είναι και ο απλός κόσμος τελείως άμυρος των όποιων ευθυνών για αυτή την εξέλιξη.
7: Θέλω να σας ρωτήσω, οδεύοντας προς το τέλος, και θα πάω σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, αλλά πολλές φορές θέλω να το καταλάβετε αυτό, κύριε Ράμο, δεν είναι υπεύθυνος, εγώ έτσι αισθάνομαι, ο πολίτης για το ότι έχει τρωθεί η αξιοπιστία πρώτον της πολιτικής και δεύτερον των θεσμών. Απλά καλείται είτε να επικυρώνει μετά με επιλογές του, είτε να καταδικάζει, αλλά είναι πολύ αργά και είναι και σε μία απόσταση μέσα στην καθημερινότητά του να αντιληφθεί μερικά πράγματα. Και θα είμαι σαφής. Ο ίδιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, κινείται σε χρόνο ντε-τε για άλλα ζητήματα. Είτε αφορούν τα Τέμπη, για να πει στους συγγενείς καθίστε στα αυγά σας, είτε είδα σε χρόνο ρεκόρ για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια. Μετά τι να καταλάβει ο πολίτης? Και γίνεται μείζον θέμα, προσέξτε, χωρίς ο ανώτατος δικαστικός να εξηγεί ότι ο ρόλος της δικαιοσύνης σε μια δημοκρατία δεν είναι αυτό που μπορεί να πω εγώ κατά το κοινό λεγόμενο για το κοινό αίσθημα να σαπίσουν στις φυλακές. Δεν είναι αυτός ο ρόλος όμως της δικαιοσύνης και των δικαστών. Ή κάνω λάθος?
8: Κοιτάξτε, η ευθύνη είναι σαφές και το είπα και πριν και το εννοώ. Αυτοί που ασκούν εξουσία, αυτοί που κατέχουν δημόσια αξιώματα, έχουν τεράστιες ευθύνες και έχουν τώρα πολύ πιο αυξημένες ευθύνες που ζούμε σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Αυτό είναι σαφές. Εκείνο το οποίο εγώ προσπάθησα να πω ήταν το εξής, ότι σε μια δημοκρατία, το οξυγόνο μιας δημοκρατίας είναι αφενός μεν αφήνω την καλή λειτουργία των θεσμών, αυτό είναι ένα θέμα που δεν ευθύνονται οι πολίτες. Πρώτα απ' όλα, το πώς λειτουργεί τα μέσα ενημέρωσης και πώς ο κάθε πολίτης αντιδρά, όχι μόνο πώς ψηφίζει, πώς συμμετέχει καθημερινά, πώς ενεργεί όταν, αν θέλει και ο ίδιος να είναι η άλλη πλευρά των ρουσφετιών, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά. Για το ρουσφέτη δεν ευθύνεται μόνο αυτός που το κάνει, ευθύνεται και αυτός που είναι ο αποδέκτης του. Θέλω να πω με αυτά ότι καταλαβαίνω την απελπισία ενός απλού ανθρώπου, ο οποίος αισθάνεται ότι δεν έχει δυνάμεις, ο οποίος τρέχει και τον επιούσε από το πρωί ως το βράδυ και βλέπει από παντού κλειστές πόρτες, βλέπει διαφθορά, βλέπει μια δικαιοσύνη που αργεί. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά και αυτά όλα, όλη αυτή η κακολειτουργία έχει και μια αντανάκλαση στο κατά πόσο όλοι ενεργούμε ως πολίτες. Δεν λέω ότι είναι η διευθύνη, για να μην παρεξηγηθώ. Εννοείται ότι δεν ισχυρίζομαι ότι έχουν ισότιμη ευθύνη οι πολίτες και οι ασκούντες έχουν τα αξιώματα. Πιστεύω όμως ότι αυτή την περίοδο ζούμε μία παρέτηση, μία ιδιώτευση, έναν κινησμό από τους πολίτες, οι οποίοι πολύ συχνά οι ίδιοι απολαμβάνουν, επιδιώκουν τα ρουσφέτια και τα θέλουν και θυμώνουν και δεν τα έχουν, το οποίο δεν βοηθάει την πολιτική. Η δημοκρατία είναι ένα δύσκολο πολίτευμα. Δεν είναι απλό πολίτευμα. Δεν μπαίνει στον αυτόματο πιλότο και προχωράει χωρίς προβλήματα και χωρίς θυσίες. Αλλά η τεράστια, συμφωνώ μαζί σας και με τον κύριο που το είπε, ότι η τεράστια ευθύνη είναι σε αυτούς που ασκούν εξουσία. Στην πολιτική ηγεσία, αλλά και στις άλλες εξουσίες, όσοι νομοθετική, δικαστική, όσους είναι σε επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών, όσους έχουν ελεκτικές αρμοδιότητες, σε ποιο βαθμό τιμούν τον όρκο τους και τιμούν το αξίωμά τους. Και αυτή την περίοδο ζούμε μια μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε όλη τεράστια ευθύνη, στον βαθμό που δεν ανακόπτεται αυτός ο κατήφορος, ο οποίος δεν έχει τελειωμό δυστυχώς.
7: Κύριε Ραμό, κοιτάξτε, θα κλείσω λέγοντάς σας το εξής. Ένας απλός πολίτης μετά από 15 χρόνια χρεοκοπίας της χώρας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, είναι έρμεο φαντς και αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όχι μια καλή ρύθμιση,

0: έτσι σε αντιδιαστολή.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι στις αρμοδιότητες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ερευνήσει το κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος. Αυτό είναι στις αρμοδιότητες του, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Όμως, ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος λέγει μια υπόθεση που του πήγε ενώπιον του μια τεράστια απόφαση 1.600 σελίδων από δικαστή, δεν την έβγαλε δικηγόρος ούτε δημοσιογράφος, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα αυτά υπερβολές και δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια έρευνες και κλείνει την υπόθεση. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εισπράττει αυτή την αντίφαση και εκεί είναι ακέραιη η ευθύνη του. Εκεί δεν υπάρχει ευθύνη του κόσμου. Εγώ απλώς ανέφερα το γεγονός ότι πολλοί πολίτες δεν πάνε να ψηφίσουν, ότι πολλοί πολίτες ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι ξέρουν ότι είναι φαύλοι, διότι τους κάνουν κάποιοι ρουσφέτες ή τους εντυπωσιάζουν. Πολίτες οι οποίοι έχουν αυτή την παρέτηση κτλ. Το να έχει μια κακή ποιότητα δημοκρατίας είναι κύρια ευθύνη των κρατούντων φυσικά, αλλά από εκεί και πέρα η κοινωνία δεν είναι αμέτωχη ευθυνών. Αυτό προσπάθησα να πω. Χωρίς επαναλαμβάνω να εξισώνω καθόλου. Η ευθύνη είναι πάντα στους ασκούντες. Επειδή είπατε για τις εισαγγελίες, η δικαιοσύνη, ειδικά η δικαστική εξουσία, λέω καλύτερο, και όχι η δικαιοσύνη,
0: ναι, ναι,
1: είναι η πιο υπεύθυνη από όλους. Γιατί εκείνη οφείλει να δίνει πρώτη την εικόνα ότι υπάρχει ισονομία, ότι υπάρχει ισοπολιτεία και ότι δεν μετέχει και ότι δεν διαταράσσονται αυτές οι αρχές του πολιτεύματος. Βεβαίως, εδώ δεν υπάρχει μόνο ευθύνη της δικαιοσύνης. Η χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος από τη Βουλή, όπου στην υπόθεση και των επιδοτήσεων και στα Τέμπη είδαμε πώς χρησιμοποιήθηκε, αυτά κάνουν τεράστια ζημιά στην δικαιοσύνη, αν και είναι ενέργειες της νομοθετικής εξουσίας.
0: Μου λέει και ο Ηλίας από το Λονδίνο, έχει δίκιο ο κύριος Ράμος, αλλά να του θυμίσω ότι είναι 1.000.000 υπογραφές για την κατάργηση του άρθρου 86 και ναι, αλλά δεν είχε ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος από τους πολιτικούς. Όταν ο πολίτης λοιπόν μιλάει ξεκάθαρα και η πολιτεία τον θυμώνει, το διατάφτα είναι σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, κοιτάξτε, το Πρέταντορ είναι μεταξύ ιδιωτικής υπόθεσης ή κατασκοπίας. Εκεί καταλήγουμε. Ή οι ιδιώτες που κάναν κατασκοπία. Ναι, αλλά οι ίδιοι ιδιώτες λένε ότι εμείς τα δίνουμε μόνο σε κράτη. Και η ιδιωτική είναι και η εταιρεία. Θα είμαι σαφής, κύριε Ράμο, επειδή ως πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής ενδεχομένως να έχετε και τέτοια ερωτήματα μέσα σας με τη σωρευμένη εμπειρία. Και η καταγραφή των εκλογικών αποτελεσμάτων σε ιδιώτη είναι. Πόσο θολώνει το τοπίο της αξιοπιστίας, αν μπορείς να κάνεις παρεμβολή στην παρακολούθηση, δεν μπορείς να κάνεις παρεμβολή σε ένα λογισμικό εκλογών.
1: Κοιτάξτε, αυτό το τελευταίο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, το πώς γίνεται η καταμέτρηση.
0: Σωστά, αλλά εγώ σας ρωτώ ως πολίτη.
1: Η εκλογική νομοθεσία, ναι, ναι, είναι θέμα εκλογικής νομοθεσίας, είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό που είναι, εγώ το ξαναλέω για να γίνει σαφές, ότι δεν μπορεί μια πολιτεία να παρουσιάζει αυτή την εικόνα και να μέσχεται τους πολίτες για το ότι ιδιωτεύουν, αδιαφορούν ή συμμετέχουν και αυτοί σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει τους πολίτες από τις ευθύνες τους. Θέλω να πω σε μια δημοκρατία. Μια δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα εφησυχασμού, είναι ένα πολίτευμα εγρήγορσης για όλους μας, ευθυνών για όλους μας, τεραστίων και μεγάλων για μας, για όσους έχουμε ασκήσει αξίωμα, αλλά ή για τους δημοσιογράφους επίσης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά και αυτή είναι τεράστια ευθύνη τώρα, ένας δημοσιογράφος να μην σταματάει και να μην οροδεί στο ελεγκτικό του έργο και να διερευνά μέχρι τέλους, αλλά και των πολιτών. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να έχει μια δημοκρατία εύρωστη με πολίτες που ιδιωτεύουν, αδιαφορούν, είναι απογοητευμένοι, είναι κοινικοί, κοιτάζουν μόνο την προσωπική τους, το προσωπικό τους well-being. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι ένας πολίτης ο οποίος δεν του βγάζει πέρα το μήνα, ο οποίος φτάνει ας πούμε στις 20 του μήνος και δεν έχει χρήματα ή πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να αγοράσει ήδη πρώτης ανάγκης, βλέπει κλειστές πόρτες παντού, βλέπει διαφθορά, είναι αναμενόμενο σε έναν βαθμό να οδηγηθεί σε αυτή την απογοήτευση και στην ιδιώτευση. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πολίτευμα, η δημοκρατία είναι δύσκολο πολίτευμα.

0: θυσίες για όλους, από όλους μας. Ο καθένας ανάλογα με το χώρο του και θέλει συνεχή προσπάθεια και γρήγορση. Είναι κοινότοπο αυτό που είπα, αλλά αυτό προσπάθησα να εξηγήσω και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κληθεί ότι εγώ μοιράζω ευθύνες ισότιμες σε όλους και δεν είναι ποιος είμαι εγώ καταρχήν που θα μοιράσω ευθύνες, αλλά σας λέω τη σκέψη μου απλώς.
1: Θέλω να κλείσουμε, τελευταίο ερώτημα, το σκέφτομαι πολύ καιρό και θέλω να το κάνω σε έναν κατά τη γνώμη μου εξόχοντα και νομικό αλλά και άνθρωπο στο πώς προσπάθησε στη δημόσια σφαίρα να κρατήσει μερικά πράγματα. Θα σας το ρωτήσω ευθέως, κύριε Ράμο. Υπάρχει με όλο αυτό, με όλη αυτή την υποχώρηση του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων, των πολλών κτλ. Και με αυτή την αλακάρτ από την εκάστοτε πολιτική εξουσία, υπάρχει μια αντίληψη που, αν θέλετε, το σύστημα την αφήνει να καλλιεργείται, ότι έλα μωρέ τώρα, κράτος δικαίου, θεσμοί, οι ελίτ τα φτιάχνουν αυτά για να μας ελέγχουν. Και έτσι, με ένα ωραίο τρόπο, εμφανίζεται αύριο μεθαύριο ο Ιξ Γιώργος Σαχίνης και λέει: αφήστε τους θεσμούς, αφήστε το κράτος δικαίου, οι ελίτ το έχουν φτιάξει, καθαρίζω εγώ για όλους σας. Αρκεί να μου δώσετε την πιστοποίηση. Έχετε την αίσθηση ότι δεν έχουμε έρθει πιο κοντά σε αυτό πια?
0: Κοιτάξτε, θα διαφωνήσω ότι είναι οι εγγυήσεις του συντάγματος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι η ελίτ. Είπα ότι έτσι καλλιεργείται στον πολύ κόσμο.
0: Αυτό, ναι. Θέλω να πω, πρέπει να. Αυτή είναι πεπλανημένη αντίληψη. Στου θεσμού δεν του έχουν φτιάξει διάφορε ελίτ, ή και αν του φτιάξουν κάποιε ελίτ νομικέ ή ελίτ πολιτικέ, οι θεσμοί του συντάγματος των ατομικών δικαιωμάτων, η ΕΣΔΑ, όλα αυτά είναι θεσμοί που είναι για του πολίτε. Οι πολίτες πρέπει να τους νιώσουν δικούς τους και να τους υπερασπιστούν. Αν οι πολίτες δεν υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, η εξουσία πρέπει πάντα από την αυθαιρεσία. Όχι όλες οι εξουσίες, η απόλυτη εξουσία απόλυτα, η εξουσία η δημοκρατική όταν δεν λειτουργούν τα αντίβαρα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να... Αν το πιστέψει ο πολίτης αυτό, ότι εγώ εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία εγγύηση, είναι απλώς μια φενάκι που την κάνουν διάφοροι ισχυροί για να βολεύονται, αυτό είναι το τέλος της δημοκρατίας. Και δεν πρέπει να χαρίσουμε τη δημοκρατία στους ισχυρούς, γιατί η δημοκρατία είναι για τον κόσμο. Η δημοκρατία είναι για τους πολίτες. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχει η αντίληψη ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα, ένα θεσμικό ψέμα, που δεν μας αφορά, και αυτή είναι η αιτία που εμφανίζονται φαινόμενα τύπου Τραμπ, τύπου γενικότερα άρνηση της πολιτικής, μεταπολιτικής, ψεύδους και φαινόμενα απατεώνων οι οποίοι παρισταίνουν τους σωτήρες. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και οι πολίτες δεν μπορούν να παραχωρήσουν κάτι που έχει γίνει για αυτούς και πρέπει να το διεκδικήσουν οι ίδιοι. Μπορεί να φαίνεται αυτό που λέω λίγο απόμακρο, αλλά είναι η αλήθεια, κύριε Σαχίνη. Εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά ξέρω ότι ο κόσμος είναι τόσο απογοητευμένος και τόσο κουρασμένος και σε πολλές περιπτώσεις έχει απελπισμένος, θα έλεγα, και δεν πιστεύει σε τίποτα, που έχει παραιτηθεί από όλα αυτά. Αλλά αυτό το τέλος δεν θα είναι καλό αν συνεχίσουμε έτσι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Ράμο για αυτή την εξαιρετική συζήτηση σήμερα, πρωί Τρίτης. Καλημέρα, κύριε Ράμο, από το Ηράκλειο. Να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Girls and Boys, του Ντένις Κέλλη.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής.
8: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια συνέντευξη εδώ στο military.gr. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Έλενα Φλόρου, δικηγόρος στο επάγγελμα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί σήμερα, κυρία Φλόρου, θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί αναδιαστήματα την κοινωνία μας και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε για τα ζώα, για την κακοποίηση των ζώων, για την κακομεταχείριση των ζώων. Ξέρω ότι είστε μια δικηγόρος που είστε μαχόμενοι, που ασχολείστε με τέτοια περιστατικά. Είδαμε πρόσφατα τις δηλώσεις του κύριου Μπέου, του δημάρχου του Βόλου, που μίλησε για θανάτωση των αδέσποτων, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, θεωρώντας ότι η θανάτωση είναι η λύση. Αναδιαστήματα βλέπουμε περιστατικά κακοποίησης, κακομεταχείρισης. Και επειδή ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που είστε πάνω από το πρόβλημα, δεν ασχολείστε απλά και το γνωρίζετε ίσως από τους λίγους τόσο καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής, να μας δώσετε λίγο μια εικόνα και να μας πείτε γύρω από τα αδέσποτα τι συμβαίνει. Γιατί ακούμε συνεχώς, έχουμε αδέσποτα, είναι μεγάλος ο αριθμός. Υπάρχει μια καταγραφή ή υπάρχει ένα χάος όλο αυτό?
1: Λοιπόν, είναι γενικότερα το κομμάτι με τα αδέσποτα ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι και ένα φλέγον κομμάτι που θεωρώ ότι και σαν κράτος θα έπρεπε να μας απασχολεί πολύ περισσότερο από ό,τι μας απασχολεί. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη καταγραφή το πόσο αδέσποτα έχουμε, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό μητρό ζώων συντροφιάς, το οποίο γίνεται μια καταγραφή, όπου γίνεται πόσο αδέσποτα έχουμε, πόσες στηρώσεις, πόσες υιοθεσίες κτλ. Δεν τηρείται από όλους τους Δήμους. Έχουμε πολλά νησιά που εντάξει, δεν έχουν μπει σε αυτή την εφαρμογή. Οπότε, εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι σίγουρα τα αδέσποτα πάνω από 1 εκατομμύριο. Σίγουρα. Μπορεί να είναι και 2 και 3, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τους αριθμούς. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν βλέπουμε να λύνεται άμεσα. Okay. Κάνουμε προσπάθειες, οι εθελοντές κυρίως, αλλά βηματάκι-βηματάκι. Αργά. Αλλά και το αργά και σταθερά δεν είναι πάντα καλό σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε ένα τόσο ογκώδες πρόβλημα.
0: Ναι. Εγώ να ρωτήσω ότι εφόσον δεν έχουμε καλή εικόνα, καταλαβαίνω ότι το κράτος και η πολιτεία υστερεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί βλέπω και παρατηρώ, επιτρέψτε μου αν κάνω λάθος, με διορθώνετε, κάποια μέτρα, αλλά αποσπασματικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Καλός ή κακός είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει πάρει όλη την ευθύνη η ΟΤΑ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι δηλαδή, των αδέσποτων ζώων. Οπότε εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ελέγχουμε το πού πηγαίνουν τα κονδύλια που παίρνουν, τι γίνεται με τις στηρώσεις κτλ. Έχω να σας πω ότι 100% όλο το κομμάτι της φιλοζωίας στην Ελλάδα βασίζεται πάνω στους εθελοντές φιλόζωους και στις φιλοζωικές οργανώσεις φυσικά, αλλά πάνω απ' όλα πάνω στους εθελοντές. Αν αυτοί αποσυρθούν, έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα.
0: Ναι. Δηλαδή οι Δήμοι. Να το πούμε κι αλλιώς, υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπετε να γίνει μια προσπάθεια και άλλοι που υπάρχει διαφορία, υπάρχουν και 2 ταχύτητες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς λειτουργεί. Υπάρχουν κάποιοι Δήμοι που θα κάνουν στηρώσεις, θα έχουν προγράμματα, θα προσπαθούν να δίνουν τροφούλες στις φιλοζωικές κτλ. Και σε εθελοντές. Και υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου. Αρνούνται, είναι στην άρνηση. Είναι οι περισσότεροι Δήμοι που δεν ασχολούνται, βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι στην άρνηση στο ότι πρέπει να δεχτούν ότι τα ζώα τα έχουν παντρευτεί. Είναι ένα κομμάτι που αναγκαστικά μαζί με τα καθήκοντά του απέναντι στους πολίτες έχουν και απέναντι στα ζώα. Δεν το δέχονται. Οπότε εκεί πέρα παρεμβαίνουμε και εμείς, δηλαδή και το δικό μου γραφείο, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε έτσι σε μια επικοινωνία. Αν αυτή η επικοινωνία σε πρώτο χρόνο δεν πάει καλά, στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τις εισαγγελικές αρχές, έτσι θα ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας για να μπορέσουμε να δώσουμε μια πίεση και γενικότερα να ελεγχθεί και ο κάθε Δήμος. Γιατί μια στάση αντιφιλοζωική σε ένα Δήμο που βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια δικαιώματα των ζώων. Σε ένα λοιπόν τέτοιο Δήμο, μπορεί από πίσω να υποκρύπτει και άλλα πράγματα. Θανατώσεις. Πολλά πράγματα δηλαδή τα οποία, ή πολλές φορές με τις τροφές έχουμε θέματα έτσι εκεί πέρα με τα οικονομικά, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια. Έτσι, ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε Δήμος τα κονδύλια που παίρνει, γιατί πλέον χρηματίζονται οι Δήμοι καλώς ή κακώς. Δεν μπορώ να πω με μεγάλα ποσά. Όχι, πραγματικότητα αυτή είναι. Αλλά με μια καλή οικονομική στρατηγική μπορούν τα ζώα να φάνε. Μπορούν τα ζώα να στηρωθούν, μπορεί να γίνει μια προσπάθεια.
0: Μπορεί και όμως να υπάρχει μια κατασπατάληση πόρων.
1: Α, εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι, ότι τελικά όμως επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Και έχουν δίκιο και οι εθελοντές να λένε μα δεν έχει δώσει τροφές φέτος καθόλου, ή έχουμε πάρει μια φορά, ή μας αρνείται, ή οι στηρώσεις, πού είναι οι στηρώσεις, τι γίνεται, ή τα πετάνε στα ποτάμια, δηλαδή και με τους Δήμους, στα χωριά τώρα. Έχουμε τεράστιο θέμα, εντάξει, ναι. Και σε νησιά.
0: Άρα ίσως και το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο στην επαρχία.
1: Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στην επαρχία, καλός ή κακός. Παρότι εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι άνθρωποι στη φύση θα πρέπει να είναι πιο κοντά στα ζώα και να τα αγαπάνε περισσότερο. Δυστυχώς έχουν απαρχαιωμένες αντιλήψεις, όχι όλα τα χωριά, όχι όλοι οι άνθρωποι. Εννοείται αυτό, να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά δυστυχώς στις περισσότερες επαρχίες βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες θεωρούν φυσιολογικές ενώ δεν είναι φυσιολογικές. Ας πούμε, δεν είναι φυσιολογικό να είναι αλυσοδεμένο ένα σκυλί όλη μέρα. Δεν είναι φυσιολογικό να ταΐζω το σκυλί μου μόνο για να το πάω για κυνήγι, αφού έχω πάει για κυνήγι για να δώσω επιβράβευση. Αυτό το κομμάτι της επαρχίας δεν είναι normal. Δεν είναι normal να κυκλοφορούν ανάμεσα στα χωριά σκελετωμένα ζώα και να μην κάνει κανένας τίποτα.
0: Ναι. Επειδή μιλήσατε πριν για ελεκτικούς μηχανισμούς,
1: ναι.
0: Υπάρχουν, υπολειτουργούν, δεν λειτουργούν καθόλου?
1: Έχουμε πρόβλημα. Υποτίθεται ότι ας πούμε στους Δήμους από πάνω είναι και η Περιφέρεια, είναι και το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε και την Ειδική Προστασία Ζώων. Έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ελέγχονται οι Δήμοι. Δεν ελέγχονται στο έπακρο. Ναι, υπολειτουργούν. Ναι, θέλουν μεγάλη πίεση και αυτοί. Ναι, δεν έχει φτιαχτεί ένα σύστημα το οποίο να είναι υπέρ των ζώων αυτή τη στιγμή. Το οποίο να λειτουργεί δομημένα, σωστά, απλά, με έλεγχο κτλ. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά να σας πω και κάτι. Εδώ δεν υπάρχει για τους ανθρώπους. Θα υπάρχει για τα ζώα. Που οι περισσότεροι τα βλέπουν και υποδιέστερα. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε θέματα με τα δημόσια νοσοκομεία μας, με τη δημόσια παιδεία μας. Θα πάμε στα ζώα. Ναι, που κανονικά θα έπρεπε να είναι στα 3-4 πρώτα που θα έπρεπε να μας αφορά. Γιατί το πώς φερόμαστε στα ζώα έχει να κάνει με το πόσο πολιτισμένοι είμαστε. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Δεν το κάνουμε.
0: Ναι. Σας προβληματίζει και η αντιμετώπιση του κόσμου? Ή βλέπετε ότι γίνονται κάποια βήματα? Γιατί μιλήσατε και πριν για τους εθελοντές.
1: Ναι.
0: Και ότι ουσιαστικά βοηθάνε αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπετε τα τελευταία χρόνια μια κινητοποίηση και αυτό αρκεί, ή πρέπει και όλο αυτό να ξεκινήσει από πάνω, δηλαδή από το κράτος, πολιτεία, δήμοι, πότε σωστά, σε συνεργασία με τους εθελοντές και όλο αυτό ουσιαστικά να το αγκαλιάσει?
1: Είναι αυτό, πρέπει να υπάρχει μια πυραμίδα. Εντάξει. Εγώ δεν έχω δει ποτέ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τους πολιτικούς μας να βγαίνουν και να λένε έχουμε θέμα με τα δέσποτα, πρέπει να βρούμε λύσεις τώρα. Να κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτά που έχουν κάνει πάρα πολύ λίγα. Δεν είναι επαρκή. Δεν γίνεται να έχουμε τώρα 2 εκατομμύρια δέσποτα, να γίνονται παράνομες γένες, παράνομες αγοραπολισίες, στηρώσεις να μην γίνονται, φαγητά να μην έχουν. Δηλαδή, ζούμε στην Ελλάδα του 2026, λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, φοράμε τα πουκάμισά μας και τα κουστούμια μας και πηγαίνουμε στο νησί, έρχονται τουρίστες και αυτό που βλέπουν είναι η ντροπή της Ελλάδας. Βλέπουν τι, σκελετωμένα ζώα, πεταμένα δεξιά και αριστερά, κακοποιημένα. Έχουμε πάρα πολλές κακοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αυτή είναι η εικόνα μας. Αυτό είναι που θέλουμε. Και τι γίνεται? Βλέπουμε από πίσω εθελοντές να αγανακτούν. Πραγματικά, γιατί δίνουν τα δικά τους χρήματα, το δικό τους χρόνο, το δικό τους κόπο, το δικό τους αίμα, για να μπορέσουν να κάνουν όλα αυτά που δεν κάνει το κράτος. Δηλαδή, οι εθελοντές τι είναι? Η γέφυρα που γεφυρώνει αυτό το μεγάλο κομμάτι. Το κράτος δεν βλέπει την άθλια κατάσταση που υπάρχει απέναντι στα ζώα. Γιατί υπάρχουν εθελοντές. Αν φύγουν οι εθελοντές όμως, οι οποίοι δεν είναι αναγκασμένοι, αντίθετα βρίσκονται και υπόλογοι στα ελληνικά δικαστήρια. Τι θα γίνει? Τότε θα βρεθεί η πραγματική αλήθεια. Και η πραγματική αλήθεια είναι πάρα πολύ σκληρή. Ούτε που το έχουμε φανταστεί πόσο χάλια είναι τα πράγματα. Θεσπίσαμε κάποιους νόμους. Ναι, ωραία, εντάξει, θεσπίσαμε κάποιους νόμους.
0: Αυστηροποίηση ποινών, ας
1: πούμε. Ναι. Έχουμε κάποια κένα και σε αυτούς τους νόμους. Πάμε παρακάτω. Τι γίνεται μετά από αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί? Δεν πρέπει οι Δήμοι να ελέγχονται? Παίρνουν κάποια κονδύλια. Πού πάνε αυτά τα κονδύλια? Ξεκάθαρα. Να ελέγχεται ο κάθε Δήμος ξεχωριστά. Πόσες στηρώσεις έκανες φέτος? Γιατί έκανες τόσες στηρώσεις και όχι τόσες? Πόσες τροφές έδωσες? Πού τις έδωσες? Γιατί έκανες συνεργασία με αυτό το pet shop που είναι τόσο ακριβό και δεν έκανες με το άλλο? Όλα ξεκάθαρα, αυστηροποιημένα. Διαφάνεια. Διαφάνεια δεν θέλουμε. Διαφάνεια να έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε.
0: Εξειδικευμένο προσωπικό? Γιατί το είπατε και
1: όχι.
0: Αυτό πριν.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Δεν υπάρχει ούτε εξειδικευμένο.
0: Νομίζω και αυτό είναι σημαντικό.
1: Εννοείται πως είναι σημαντικό. Γιατί παίζουμε κάθε φορά στην τύχη μας αν ο εκάστοτε δήμαρχος ή αντιδήμαρχος είναι φιλόζος ή δεν είναι φιλόζος για το αν θα φάνε τα ζώα αύριο. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Δηλαδή πόσο τραγικό είναι. Είμαστε για λύπηση.
0: Ναι.
1: Και εμείς και τα ζώα. Δηλαδή πόσο τραγικό είναι. Α, είναι αυτός ο δήμαρχος, είναι φιλόζος. Παιδιά, το ξέρω, πάλι καλά θα έχουν τροφές φέτος. Αυτός δεν είναι φιλόζος, άστα να πάνε. Θα βγαίνει και δημόσια να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Και ξέρω και ένα Δήμο, δεν το λέω τώρα για να στοχοποιήσω το συγκεκριμένο, απλά είναι. Έχει δημοσιευτεί για το Δήμο, ας πούμε, Μεσολογγίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Θα τον κατέταζα στα πρώτα τρία, τα οποία είναι από τους χειρότερους Δήμους στην Ελλάδα. Τραγικός.
0: Ναι. Παράδειγμα της αποφυγή.
1: Έχουμε. Παίρνει ζώα, τα στιβάζει, κάνει περισυλλογές παράνομες, δεν συνεργάζεται με την φιλοζωική που είναι εκεί πέρα, που είναι η Πόλα ή η Μόκα. Η Πινελόπη Μόκα, δηλαδή, που είναι πρόεδρος του Σωματείου της Ελπίδα, δεν συνεργάζεται, δεν θέλει, αρνείται. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να επικοινωνήσω, έχουμε κάνει καταγγελίες. Έχει πάρει πλέον η κατάσταση σε αυτή το δρόμο της δικαιοσύνης. Αργά όμως.
0: Οι ποινές, το ότι έχουν αυστηροποιηθεί, βοηθάει? Είναι και αυτό πάλι ένα κομμάτι νέο και κάναμε ένα βήμα, αλλά δεν αρκεί ένα βήμα. Πρέπει να γίνουν 5 βήματα.
1: Ναι. Το ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές είναι ένα βήμα, γιατί μας περνάει, να είμαστε ειλικρινείς, μας περνάει το μήνυμα ότι πλέον και τα ζώα έχουν αξία. Ναι. Πάμε παρακάτω όμως, στο υπόλοιπο. Τι γίνεται? Γιατί όταν αυστηροποιούμε κάποιους νόμους, πρέπει από κάτω να υπάρχουν υποδομές για να μπορούμε να τους στηρίξουμε αυτούς τους νόμους. Δεν μπορούμε, ωραία, τους αυστηροποιήσαμε. Ναι, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Μπορούμε να υπάρχει αυτό σε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί ακόμα εγώ βλέπω ανασταλτικές ποινές. Έτσι, σε μεγάλη κακοποίηση ζώων, εγώ βλέπω πρωτόκολλα και δικογραφίες τα οποία κολλησιεργούν χρόνια ατελείωτα. Εγώ βλέπω προσωρινές αφαιρέσεις ζώων, οι οποίες έχουν κολλήσει ενώ τα ζώα έχουν υποστεί μια ιδεχθή κακοποίηση. Και όλα αυτά δεν ταιριάζει με απλά μια αυστηροποίηση των νόμων. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πρόβλημα τελικά. Ωραία, είναι, ναι, ότι πλέον είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Ναι, αλλά από πίσω τρέχει ένα σύστημα το οποίο όχι απλά υπολειτουργεί. Είναι γκρεμισμένο. Βασικά θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσουμε από την αρχή. Από πού να ξεκινήσουμε? Από το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια στην αστυνομία, γιατί δεν γνωρίζει τους νόμους των ζώων, καλείται σε συμβάντα και δεν τα αντιμετωπίζει με την δέουσα προσοχή που θα έπρεπε να τα αντιμετωπίζει. Η απάντηση των αξιωματικών υπηρεσίας είναι ότι έλα, εντάξει, μωρέ, έχει και το σκύλο εκεί πέρα, εντάξει, έλα αύριο μεθαύριο να είναι άλλο σε βάρδια κτλ. Λίγο να δούμε, να φύγει από πάνω του, να μην το αναλάβει αυτός. Αυτό είναι η ελληνική αστυνομία. Σε αποθαρρύνει από το να κάνει μια καταγγελία για ζώο, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σημαντικό και είναι πιο σημαντικό από τον καφέ τη εκείνη τη στιγμή.
0: Πάμε να πάμε. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Αυτό που μου περιγράφεται μόλι τώρα μου θυμίζει την αντιμετώπιση που είχε μια γυναίκα πριν από 20 χρόνια, όταν πήγαινε σε ένα τμήμα να καταγγείλει τον σύντροφό τη, σύζυγό τη, δεν ξέρω. Και κάπω κάτι τέτοιο ακούγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όχι, έτσι ακριβώ. Δυστυχώ το κομμάτι των ζώων έχει μείνει πίσω και σα το λέω βιωματικά τελείω. Έχω ένα γραφείο στο οποίο δέχομαι κλήσει, καταιγισμό κλήσεων, εγώ και οι κοπέλε που έχω στο γραφείο. Και σηκώνουν το τηλέφωνο και μας λένε είμαι στο τμήμα και δεν δέχονται την καταγγελία μου, τη μήνυσή μου για την τάδε κακοποίηση. Και τη λέω τι πάνε να πει δεν το δέχονται, τι σημαίνει? Μου λένε να έρθω άλλη στιγμή, δεν μπορούν τώρα ή δεν είναι το σημαντικό, ή να πάρω ένα τηλέφωνο να του πούνε αυτού για το σκύλο, ή μην τρέχω τώρα, θα κάτσω και στο κρατητήριο, θα μείνω αυτόφορο, θα...
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω τι σχέση έχουν όλα αυτά, δεν συζητάς με τον αξιωματικό που πας εκεί πέρα, πας. Είναι δημόσιο υπάλληλο, του δίνει την καταγγελία, παίρνει την κατάθεση, στοιχειοθετεί, ενημερώνει τον εισαγγελέα ζώων, τελειώνει εκεί η κουβέντα. Δεν υπάρχει κουβέντα στο αν θέλω να αντιλάβω την καταγγελία σου, δεν θέλω και να είναι. Δεν γίνεται ξαφνικά η αρχή τη δικαιοσύνη ο αστυνομικό. Δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Θα κρίνει ο εισαγγελέα αν αυτό στοιχειοθετεί το σωστά για να φτάσει στο ακροατήριο. Όχι ο αστυνομικό. Ο αστυνομικό πρέπει απλά να λάβει την καταγγελία. Να εξυπηρετήσει τον πολίτη που έχει ένα θέμα. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάμε να έχουμε πρόβλημα εκεί.
0: Ναι.
1: Εγώ φτάσει μέχρι και στο. Και στο αρχηγείο της Ελλάς, έτσι, που έχω μιλήσει και δεν. Τα γνωρίζουν τα προβλήματα, εννοείται αυτό, και δεν ξέρουν πώς να τα λύσουν άμεσα.
0: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει λίγο το θέμα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το συγκροτήσουν, να το φτιάξουν. Οπότε έχουμε θέμα από εκεί. Μετά πάμε παρακάτω. Πηγαίνουμε στα ελληνικά δικαστήρια. Τι γίνεται στα ελληνικά δικαστήρια? Χαμός γίνεται στα ελληνικά δικαστήρια, έτσι. Κολλησιεργούν υποθέσεις πάρα πολλά χρόνια. Υποθέσεις σοβαρές, με ιδεχθή κακοποίησης.
0: Και ποινές ανασταλτικού χαρακτήρα.
1: Και ποινές ανασταλτικού χαρακτήρα. Πάμε εκεί, ναι, έχει σκοτώσει, έχει κατακριουργήσει το ζώο του ο άλλος κτλ. Εντάξει, 6 μήνες με τριετή αναστολή.
0: Ναι.
1: Και ορίονται από κάτω οι εθελοντές μετά. Για ποιο λόγο, αφού ήταν να βγει έτσι έξω κτλ. Ναι, εντάξει. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που τους ενοχλεί στο τέλος. Είναι και το ότι δεν έχουν άλλα ψυχικά αποθέματα γιατί έχουν περάσει 5 χρόνια για να γίνει αυτό το δικαστήριο και να υπάρξει μια τέτοια ποινή. Που κάποιες φορές είναι και ο νόμος μας δεσμεύει, δεν μπορούν να είναι οι ποινές ακραίες σε ναι, καμία ναι. περίπτωση, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά είναι όλο το πρόβλημα. Ότι πρέπει να παλέψει κάποιος για να φτάσει μια υπόθεση να δικαιωθεί. Ακόμα και αυτό το 6 μήνες με τριετή αναστολή είναι μια αλφα δικαίωση. Γιατί κάποιος αν το κάνει φυσικά πολλές φορές, θα εκτίσει κάποια στιγμή, καλός ή κακός. Αλλά μέχρι να φτάσω εκεί. Έχω φτύσει αίμα και εγώ και οι εθελοντές και οποιοδήποτε. Γιατί περνάμε από όλα αυτά τα στάδια, τα οποία είναι όλα βαλμένα, είναι φτιαγμένα λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν αντικατοπτρίζουν τη σωστή διαχείριση των πολιτών σε τέτοια φλέγοντα ζητήματα.
0: Η εισαγγελία όμως βλέπετε να δείχνει καλύτερα αντανακλαστικά σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν ως εισαγγελείς προστασίας ζώων, η αλήθεια είναι ότι το παλεύουν πολύ. Εγώ κάθε φορά πηγαίνω, τους βλέπω και από κοντά συζητάμε θέματα κτλ. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με γραμματείς των εισαγγελέων κτλ. Βλέπουμε μια προσπάθεια, προσπαθούν. Εντάξει, είναι χαοτικό και για αυτούς, γιατί ξαφνικά δέχονται, γίνονται και καταγγελίες ηλεκτρονικά πλέον. Οπότε δέχονται ένα χάος, καταιγισμό καταγγελιών δεξιά-αριστερά και κάποιες μπορεί να είναι, μπαίνουν στον ίδιο φάκελο για να σας καταλάβετε. Και αυτό που σας λέω είναι λόγια εισαγγελέα. Μπαίνουν στον ίδιο φάκελο καταγγελίες που είναι γιατί γάβγησε ο σκύλος του γείτονα με το ότι έχουν κατακρεουργήσει ένα ζώο. Οπότε αυτό παίρνει χρόνο μέχρι να δω εγώ τα πέντε γαυγίσματα. Πρέπει θα πάρει χρόνο μέχρι να δω το άλλο που είναι σοβαρό, ας πούμε, ή σοβαρή δεχτή κακοποίηση. Οπότε και εκεί πάλι δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή δεν μπορούμε και αυτούς να τους κατηγορήσουμε. Κάνουν ό,τι μπορούν, γίνονται ηλεκτρονικοί, τα κοιτάνε, παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Αυτά είναι. Αυτές οι υποδομές υπάρχουν.
0: Ναι. Το ότι βλέπουμε αναδιαστήματα να βγαίνουν περιστατικά γεγονότα κακοποίηση ζώων, θεωρείται είναι ότι επειδή έχει αλλάξει η κατάσταση, είναι τα social media που βοηθάνε και μπορείς πλέον πιο εύκολα να το κοινοποιήσεις.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά.
0: Είναι η βιωσιτοποίηση του κόσμου ότι πλέον δεν θα σοπάσω.
1: Ξεκινάνε από τα social media. Έχουν κάνει αυτό το καλό. Εγώ το λέω και το φωνάζω πάντα. Ποιο είναι το καλό που έχουν κάνει? Ότι ακόμα κι αν είμαι στο Κολοκοτρονίτσι, παίρνω το κινητό μου και βγάζω βίντεο το σκύλο που τον έχουν εκεί πέρα δεμένο, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό κτλ. Και μπορεί αυτό να κοινοποιηθεί τόσο γρήγορα, σε κλάσματα δευτερολέπτου, να το δει η μισή Ελλάδα. Η μισή Ελλάδα, φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ευαισθητοποιημένοι, υπάρχουν φιλοζωικές οι οποίες είναι δυνατές και θα κινηθούν να κάνουν μια καταγγελία, να βρουν τη διεύθυνση κτλ. Κτλ, να πάρουν το αστυνομικό τμήμα και. Γίνεται αυτό. Αλλά πάλι ξεκινάει από τα social media και την προσπάθεια των ανθρώπων, δηλαδή τους εθελοντές, να το κυνηγήσουν αυτό. Σε αυτό το κομμάτι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η ευαισθητοποίηση του κόσμου τώρα, ναι, υπάρχει ευαισθητοποίηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα το ότι δεν έχουμε σεμινάρια και ενημερώσεις στα σχολεία. Εγώ τώρα είμαι στην ολοκλήρωση μιας ομοσπονδίας δικής μου, φιλοζωικής, όπου θα είμαι πρόεδρος εγώ, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε τα σεμινάρια στα σχολεία. Θεωρώ ότι από πάρα πολύ μικρή ηλικία πρέπει τα παιδιά να εντάσσονται σε αυτό το κλίμα. Ότι τα ζώα τα αγαπάμε, τα προσέχουμε. Δεν πειράζει άμα δεν τα θέλεις, είναι δεκτό, δεν τους κάνεις κακό όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι υπάρχουν απλά πάρα πολλά δέσποτα ζώα, που υπάρχουν και από εγκαταλείψεις, παράνομες γένες, άρα κακό τους κάνουμε και εκεί. Το πρόβλημά μας είναι ότι κακοποιούνται πολλά ζώα. Πάρα πολύ και συστηματικά. Οπότε, ναι, πρέπει να μάθουμε από μικρή ηλικία ότι δεν τους κάνουμε κακό. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν έχει μεριμνήσει πάλι το κράτος να το βάλει ένα μάθημα, μια ενημέρωση, μια φορά το χρόνο.
0: Κάτι,
1: μερίδα, κάτι. Το οποίο είναι αναγκαστικό όμως, όχι να είναι στην ευκαιρία του σχολείου το αν θα συνεργαστεί με κάποια φιλοζωική, να πάνε κάποια άτομα να δείξουν κάποια πράγματα. Να είναι αναγκαστικό ότι ξέρεις τι, κάθε χρόνο πρέπει τα παιδιά να ενημερώνονται μία ώρα. Μία ώρα από όλο σου το χρόνο. Δώσ' τον σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να βγάλεις ανθρώπους που θα είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στο κομμάτι, στα ζώα, στο περιβάλλον κτλ. Κτλ. Οπότε, ναι, θέλουμε να κάνουμε αυτό τώρα γιατί η ευαισθητοποίηση ξεκινάει από εκεί. Καλώς ή κακώς, οι οικογένειες σήμερα δεν έχουν πρωταρχικό ρόλο μέσα στα τόσα προβλήματα που έχουν, στα δύσκολα οικονομικά που τα βγάζουν πέρα, να ξεκινήσουν να λένε στα παιδιά τους ότι ξέρεις τι, πρέπει να αγαπάμε το ζωάκι, δεν πρέπει να κάνουμε κακό, πρέπει να βάλουμε ένα μπολάκι με νερό κτλ. Είναι πολύ έξτρα αυτό.
0: Που υπάρχει βέβαια. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ήδη το ζώο στην οικογένεια, έτσι,
1: ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι
1: ναι.
0: Βλέπουμε ότι υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, δεν ξέρω, μια εγρήγορση, μια ευαισθητοποίηση, ότι μια κινητοποίηση, ότι. Βλέπουμε, θεωρώ, εκτιμώ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Δεν ξέρω βέβαια αν αρκεί αυτό.
1: Ναι, και θα σας πω ότι γίνεται. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει ευαισθητοποίηση. Είναι πολλά σπίτια τα οποία έχουν παιδάκια και ζωάκι μέσα. Και μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενη γιατί οι περισσότεροι υιοθετούν, δεν αγοράζουν. Πρέπει να καταργηθεί και αυτό το πράγμα λιγάκι σιγά-σιγά. Λίγο περισσότερο όταν έχουμε, επειδή έχουμε τόσο μεγάλο θέμα. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ότι. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω και το αγοράζω. Θέλω κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο. Αλλά από την άλλη, όταν έχουμε τόσο πολλά δέσποτα, τα οποία είναι κακοποιημένα, έχουν περάσει μια άσχημη ζωή όσα χρόνια έχουν ζήσει, γιατί να μην τους δώσουμε μια ευκαιρία στο δικό μας σπίτι. Mm-hmm. Αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο θα μειώναμε και τις παράνομες γένες που γίνονται. Γιατί βασανίζονται και τα ζώα τα οποία βγαίνουν, που είναι ρατσάτα, ας πούμε. Εντάξει, βασανίζονται πάρα πολύ. Παίρνουμε μια μάνα εκεί πέρα και τη.
0: Ναι, κάνουμε. Γίνεται επί τούτου.
1: Ναι. Και συνεχόμενες γένες κτλ. Που δημιουργούν με βάση κτηνιά τους που έχω μιλήσει και σε καρκίνους κτλ. Δεν είναι καλό για ένα ζώο να γεννάει συνέχεια. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Οπότε, ναι. Βλέπω λοιπόν ότι πολλοί γονείς έχουν υιοθετήσει ζώα. Ναι, και τα έχουν στα σπίτια. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι μαθαίνουν και στα παιδιά πώς να τα μεταχειρίζονται και τα έξω ζώα. Γιατί καλό είναι και το δικό μας το ζώο που είναι ο Λάκη, ο Τάκης, ο τάλ. Αλλά και τα έξω ζώα πρέπει κάπως να μεταχειριζόμαστε.
0: Ναι. Άρα, για να κλείσουμε και με αυτό, πώς θα αλλάξει η κατάσταση? Είναι αυτή η αρχή και αυτό αρκεί που λέτε, δηλαδή, οκ, okay, η εκπαίδευση, η παιδεία, η κοινωνική παιδεία θα πω και η κοινωνική εκπαίδευση, γιατί αυτό που είπατε πολύ σωστά και εσείς πριν, ότι είναι σε όλα, δεν είναι μόνο τα ζώα, να συμπεριφέρει σωστά, να σέβεις τον άνθρωπο, τη σύντροφό σου, το ζώο, τα πάντα, αλλά αρκεί αυτό.
1: Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που πρέπει να γίνει, η αλήθεια είναι, και θέλουμε. Καλώς ή κακώς, έντονη πολιτική δράση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο παρασκήνιο μια έντονη πολιτική δράση, η οποία θα βοήθησε στο φιλοζωικό κομμάτι, αλλά μπορούμε να το δούμε στα επόμενα χρόνια. Γενικότερα αυτό που προτείνω εγώ είναι ότι πρέπει οι φιλόζωοι να είναι ενωμένοι, γιατί ξέρετε ένα μεγάλο πρόβλημα είναι και ότι υπάρχουν πολλές κόντρες ανάμεσα στις και στα φιλοζωικά σωματεία και στους εθελοντές μεταξύ
0: τους. Αυτό έχει, συγγνώμη πάλι φιλοζωικό, απλά μια και τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί συμβαίνει, γιατί όντως το έχω παρατηρήσει κι εγώ.
1: Γιατί υπάρχουν εθελοντές και εθελοντές. Υπάρχουν εθελοντές που το κάνουν με την καρδιά τους κτλ. Και δεν τους νοιάζει να δείχνονται. Υπάρχουν εθελοντές που το κάνουν βέβαια με την καρδιά τους, αλλά τους νοιάζει να δείχνονται. Δηλαδή θέλουν να την δείξουν τη μία κίνηση παραπάνω που κάνανε. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι βάζουν από το υστέρημά τους οικονομικά. Υπάρχουν εθελοντές που θέλουν να βιοπορίζονται από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ναι. Οπότε λίγο εκεί πέρα δεν είναι. Και επειδή όλα μέσα στο φιλοζωικό σώμα, σε αυτό το κομμάτι, μαθαίνονται. Άρχισαν να υπάρχουν κόντρες. Mm-hmm. Ότι εντάξει, πήρες αυτή την υπόθεση που δεν το έτρεξες ή το τάδε γατάκι απλά για να φανείς κτλ. Και αυτό συμβαίνει και με τις μεγαλοφιλόζωες που υπάρχουν, έτσι, που κρατάνε εκεί πέρα και βιοπορίζονται από αυτό. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι παίρνουν χρήματα για να υποθάλψουν διάφορες περιπτώσεις που έχουν γίνει κακοποίηση ζώων. Γενικότερα, αυτά είναι ο άσχημος κόσμος που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ τώρα, μέχρι τον επόμενο μήνα, βγάζω και ένα βιβλιαράκι εγχειρίδιο το οποίο είναι πάνω στο φιλοζωικό κομμάτι. Είναι μικρό, απλό λιτό για τον απλό πολίτη και θα το διανύμουμε γιατί θέλουμε να μάθει ο κόσμος πώς είναι πραγματικά ο φιλοζωικός κόσμος. Η αλήθεια πίσω από όλο αυτό που φαίνεται. Πώς λειτουργεί ο Δήμος, πώς λειτουργεί το κράτος, πώς λειτουργούν οι εθελοντές, πώς μπορώ να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω. Γιατί ακόμα και απλά πράγματα και εθελοντές που είναι χρόνια σε αυτό το κομμάτι δεν τα γνωρίζουν. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος και να ταΐζει πάρα πολλά χρόνια, να δέχεται bullying τρελό από τη γειτονιά και ξαφνικά να μην ξέρει πώς να το καταγγείλει αυτό, πώς να το σταματήσει. Να, και μιλάμε τώρα bullying, να τις παίρνουν τα μπολάκια, να τις τα πετάνε. Μια γυναίκα μπορεί να είναι πάρα πολύ καθαρή. Έτσι, πηγαίνει με τα λουμινόχαρτα, με τα μπολάκια να ταΐζει και τα παίρνει. Και αυτό που σας λέω είναι αληθινά γεγονότα.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Και τελικά να δέχεται από τους γείτονες, βρωμιάρα, από εδώ, από εκεί, ιστορίες κτλ. Και να μην ξέρει πώς να το χειριστεί αυτό. Λοιπόν, εκεί πέρα εμείς λύνουμε βασικές απορίες και το κάνουμε για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί η πραγματική φιλοζωία απέχει πολύ από τη φιλοζωία του φαίνεστε. Οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτός ο εγχώριος ανταγωνισμός, έτσι ότι θέλουν να δειχθούν, θέλουν κτλ. Είναι και το οικονομικό κομμάτι, το οποίο εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αυτό πρέπει λίγο να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει αυτό? Θα σταματήσει με το να αρχίζουμε να αφήνουμε πίσω μας ανθρώπους λίγο πιο απαρχαιωμένους και λίγο πιο με άλλες ιδεολογίες και να αρχίζουμε λιγάκι με νέα αίματα να μπαίνουμε μπροστά και στο πολιτικό κομμάτι, να μπορούμε να υπάρχει μια εξέλιξη. Χρειαζόμαστε κράτος, χρειαζόμαστε δήμους, χρειαζόμαστε εθελοντές, χρειαζόμαστε μια οργάνωση τόσο εντός της Ελλάδας όσο και ευρωπαϊκά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουν και στην Ευρώπη, να ακουστούν και να μπορεί να υπάρχει μια γενικότερη εξέλιξη. Δεν πρέπει να μείνουμε εδώ, δεν είμαστε η μοναδική χώρα, δεν μπορούμε να είμαστε εγωιστές. Πρέπει να δούμε λιγάκι και τα άλλα ευρωπαϊκά συστήματα πώς λειτουργούν απέναντι στα ζώα και λιγάκι να πάρουμε τα καλά τους παραδείγματα. Έτσι, εκεί πέρα στις χώρες της Ευρώπης περισσότερες γίνονται μαθήματα πάνω στο κομμάτι το φιλοζωικό. Δηλαδή εδώ πέρα γιατί είμαστε τόσο πίσω σε αυτά τα κομμάτια? Γίνονται υπεύθυνες υιοθεσίες, οι κηδεμόνες ελέγχονται περισσότερο κτλ. Εδώ είμαστε λίγο μπάτες και λαλέστε.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε και να ευχηθώ καλή συνέχεια στον αγώνα σας και στην προσπάθεια την οποία κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που σας έχουμε δίπλα μας και μας στηρίζετε και να ξέρετε ότι βοηθάτε πάρα πολύ. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τέτοια δημοσιογραφικές έρευνες και άρθρα βοηθάνε και στο να καταλάβει ο κόσμος. Είναι σαν αυτό που λέω, σαν μικρά εγχειρίδια. Και να καταλάβει ο κόσμος και να ακουστεί. Και πολλές φορές το βλέπουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ θετική η προσπάθειά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck. The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall. Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice. 50 iconic years.
4: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
5: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
4: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
5: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
4: Χωρίς λίστα αναμονής.
5: Χωρίς υποκατάστατα.
4: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο BIOS. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
10: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου, στο Θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Παίρνω μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα. Διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι, για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό. Άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου. Και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο, ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λένε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποια εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος, και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα, τότε που έριξαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή. Ρίξαν τη CIA, Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Εικάζω πως παρακολουθούν, είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports στα αγγλικά, το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιος το αίτημα για τον Black Flag Media. Εν πάση περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου, άλλωστε, η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε. Η οποία τι λέει? Ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email, με το κανάλι Black Flag Media. Ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί μάλλον για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουμε προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και το Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια. Και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια. Όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σε κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γίνονταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες αναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να ξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό το κανάλι, δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας σκέφτηκα. Θα χωρίς έσοδα, για 2 μήνες, θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε να και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας, στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις, εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ. Μάλλον, σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά, κατά βάση, είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι. Δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορείτε να γνωρίζετε άλλες όπως είναι, ας πούμε, το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότητα, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση.

πάντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε το Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες συνομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματα σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με τεξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Όλη η Ελλάδα μιλάει για τις 2-17χρονες, αλλά αν διαβάσεις πραγματικά αυτό που έγραψε η μία στους γονείς της, θα δεις ότι η ιστορία δεν ξεκίνησε στα 17 της, ξεκίνησε στα 14 της, 3 ολόκληρα χρόνια πριν, και τώρα όλοι εμείς διαβάζουμε το ίδιο γράμμα ταυτόχρονα και κρατάμε το ίδιο λάθος μήνυμα. Και θα σου πω σήμερα 3 πράγματα που κανείς δεν λέει. Πρώτο, ναι, οι εξετάσεις είναι πιεστικές ασφαλώς, αλλά δεν φαίνεται να ήταν η αιτία. Μάλλον ήταν η αφορμή. Δεύτερο, το παιδί αυτό μεγάλωσε σε σπίτι που το έμαθε να νοιάζεται τους ανθρώπους του. Τρίτο, αυτό που κάνουμε σαν χώρα αυτή τη στιγμή

0: μπορεί να κοστίσει την επόμενη ζωή. Τι έγραφε πραγματικά το σημείωμα? Δεν θα σου το διαβάσω, σέβομαι το παιδί, αλλά θα σου πω μια φράση από αυτό το γράμμα. 3 χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης. Από τα 14 της, όχι από τις εξετάσεις. Από τα 14 της και στάσου εδώ. Σκέψου τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αυτή η κατάθλιψη ξεκίνησε προτού καν υπάρξει η λέξη εξετάσεις. Πανελλήνιες στο μυαλό της. Μπορεί χτες όλη η Ελλάδα να φώναξε «φταίνε οι Πανελλήνιες», αλλά η κοπέλα από τα 14 της υπέφερε. Οι εξετάσεις ήταν η τελευταία σταγόνα από ό,τι φαίνεται σε κάτι που γέμιζε 3 χρόνια. Και συμβαίνει πολύ συχνά να συγχαίω με την αιτία, με την αφορμή. Οι εξετάσεις ήταν μόνο η σπίθα που πυροδοτήθηκε από την αόρατη παλιά βαθύτερη αιτία και τώρα κάτι ακόμα που πρέπει να υποθεί. Χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο περνούν από την πίεση των εξετάσεων και βγαίνουν πληγωμένα, κουρασμένα, αλλά ζωντανά. Άρα εδώ υπάρχει κάτι βαθύτερο και πρέπει να το ονομάσουμε. Θα μιλήσω με αφορμή μόνο τα 2 κορίτσια και με τον σεβασμό της έλλειψης στοιχείων. Είμαι η Αγνή Μαριακάκη, είμαι ψυχολόγος και αν είσαι νέος στο κανάλι αυτό, κάνε εγγραφή. Θέλω να πω κάτι γιατί το νιώθω κι εγώ. Όλοι μας αυτή τη στιγμή κουβαλάμε έναν ατέλειωτο θυμό για τους θεσμούς και ένας από αυτούς είναι βέβαια η παιδεία μας. Έχουμε μαζέψει χρόνια οργής μέσα μας και όταν συμβαίνει κάτι αφόρητο σαν αυτό, αυτή η οργή, ο θυμός, βρίσκει διέξοδο. Το εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται ο στόχος, αλλά μας ξεφεύγει κάτι σιωπηλό, αόρατο και επικίνδυνο και λέγεται εφηβική κατάθλιψη, που είναι πλέον παγκόσμια επιδημία. Σε διεθνείς μελέτες σήμερα, 1 στα 5 κορίτσια στις δυτικές χώρες βιώνει επεισόδιο κατάθλιψης πριν τα 18 του. Τα δε ποσοστά εφηβικής κατάθλιψης και αυτοτραυματισμού ανεβαίνουν κατακόρυφα. Παντού στον κόσμο, διαφορετικό νευρολογικά περιβάλλον. Οθόνες, σύγκριση, αϊπνία, κοινωνικά δίκτυα, απομόνωση. Άκου 2 πράγματα τώρα, γιατί αυτά αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Πρώτο, ποιοι είναι αυτοί οι γονείς? Οι γονείς με τα παιδιά που αυτοτραυματίζονται ή βλάπτουν τον εαυτό τους, ίσως δεν είναι αυτοί που νομίζεις. Δεύτερο, γιατί αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή η μεγάλη πίεση, ο εξωτοντικός ανταγωνισμός, το τραγικό σύστημα, μπορεί να κάνει την επόμενη γενιά πιο εύθραυστη, όχι πιο ασφαλή, όχι πιο ανθεκτική. Και το πιο επικίνδυνο που γίνεται αυτή τη στιγμή, όλη η Ελλάδα φωνάζει «σταματήστε να πιέζετε τα παιδιά, κακό το εκπαιδευτικό σύστημα». Κατανοητό. Φυσικά και πρέπει να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά στο μεταξύ πρέπει να ρωτήσουμε την πιο δύσκολη ερώτηση. Μήπως μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι η ζωή τους οφείλει να μην ζορίζονται, τους οφείλει να μην πιέζονται, να μην περνάνε από εντάσεις? Θα σου δώσω μια εικόνα. Σκέψου ένα γονιό που νοιάζεται τόσο πολύ για το παιδί του, ώστε δεν το εκθέτει ποτέ σε μικρόβια. Άριστος γονιός, προστατευτικός, στοργικός. Αλλά τι θα συμβεί στο παιδί? Θα αρρωσταίνει συνέχεια, γιατί το ανοσοποιητικό χτίζεται μέσα από μικρόβια και όσο πιο πολύ το προστατεύεις, τόσο πιο εύκολα αρρωσταίνει. Και δεν εννοώ με αυτό ότι θα παρατήσουμε στην τύχη του το εκπαιδευτικό σύστημα. Οφείλω όμως να αναρωτηθώ το πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να διαχειρίζονται τα ζόρια, τα δύσκολα, την ένταση και την πίεση. Γιατί το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την ψυχή. Η ψυχική ανθεκτικότητα χτίζεται μέσα σε ένταση, ζόρι, αποτυχίες. Χτίζεται από το πώς μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις τα όχι, τον ανταγωνισμό, τις συγκρίσεις, μαθαίνοντας τη διαχείριση και όχι την αποφυγή. Αυτό θα είναι αύριο το υλικό της ζωής, είτε μας αρέσει είτε όχι. Μιλάω για το πολιτισμικό μας αντανακλαστικό, που είναι να εξαφανίσουμε κάθε δυσκολία πριν γίνει μάθημα. Έτσι δεν φτιάχνουμε ευαίσθητα παιδιά, φτιάχνουμε μαλακά παιδιά, και η ειρωνία είναι ότι έτσι παράγουμε ακριβώς αυτό που φοβόμαστε, μια γενιά που δεν αντέχει. Και ναι, έχω άποψη για το τι χρειάζεται και θα την πω παρακάτω. Να σημειώσω βέβαια ότι η κοπέλα που χάθηκε δεν είχε έλλειψη αντοχής, θα το ξεκαθαρίσω πλήρως. Από το γράμμα της φαίνεται ότι έπασχε από ασθένεια που λέγεται κατάθλιψη. Το πιο άβολο κομμάτι, το πόσο τα κοινωνικά δίκτυα επικρίνουν το ζόρι, την πίεση, το πώς το εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται όλη η αιτία του προβλήματος. Όχι βέβαια να μην μιλάμε, ναι ασφαλώς, αλλά να μιλάμε υπεύθυνα για αυτά τα θέματα. Τα κοινωνικά δίκτυα αυτή τη στιγμή προάγουν το contagion effect, δηλαδή το φαινόμενο μίμησης. Όταν παντού παρουσιάζεται μια αυτοκαταστροφική πράξη σαν αντίδραση σε ένα διαδεδομένο πρόβλημα όπως είναι οι εξετάσεις, τα ποσοστά μιμητικών πράξεων ανεβαίνουν, το λένε οι έρευνες, ανεβαίνουν τις επόμενες 7 με 10 μέρες. Γι' αυτό οι διεθνείς οδηγίες λένε δεν παρουσιάζουμε ποτέ μια αυτοκαταστροφική πράξη σαν απάντηση, όσο και παράλογη, σε ένα διαδεδομένο πρόβλημα. Μιλάμε για τον πόνο, αλλά δεν του δίνουμε σενάριο. Άρα αυτή την εβδομάδα, αν έχεις παιδί σχολείου, κάνε ένα πράγμα, όχι απαγορεύσεις. Εξήγησέ του. Γι' αυτό αυτή την εβδομάδα παίρνουμε διάλειμμα από τέτοιες ειδήσεις και από τα social. Και να γιατί. Μίλησε του με σεβασμό, θα σε ακούσει πιο εύκολα. Και τώρα θέλω να πω κάτι και για τους γονείς. Γιατί ξέρω τι σκέφτονται τώρα χιλιάδες άνθρωποι. Μα πώς δεν το είδαν οι γονείς. Αυτή είναι η σιωπηρή ερώτηση. Πώς γίνεται να υποφέρει ένα παιδί 3 χρόνια και να μην γίνεται αντιληπτό? Υπάρχει απάντηση. Υπάρχει ένας τύπος κατάθλιψης που λέγεται στην κλινική ορολογία υψηλής λειτουργικότητας κατάθλιψη. Άκου τι κάνει αυτή η ασθένεια. Το παιδί σε ξεγελάει. Έχει φίλους, βγαίνει, πάει καλά στο σχολείο, απ' έξω, όλα εντάξει. Από μέσα, τίποτα δεν αξίζει. Όλα είναι κούραση, όλα είναι θέατρο, όλα είναι ας μη στενοχωρήσω κανέναν. Η ασθένεια αυτή εξαφανίζει τα σήματά της. Η έφηβη γελάει για να μην ρωτήσεις, διαβάζει για να μην της κάνεις παρατηρήσεις, βγαίνει με φίλες για να ησυχάσεις. Και κάτι ακόμα σκληρό αλλά αληθινό, που είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που θα ακούσεις σήμερα. Παιδιά που δεν δίνουν σήματα, που υποφέρουν σιωπηλά, που γελάνε για να μην βαρύνουν τους γονείς τους, είναι παιδιά που νοιάζονται. Είναι συχνά παιδιά που μεγάλωσαν με πολύ αγάπη σε οικογένειες με αξιοπρέπεια και με αξίες. Αυτά τα δύο παιδιά που έπεσαν στο κενό φαίνεται να είχαν θαυμάσιους γονείς που τα έμαθαν να νοιάζονται. Και αυτό είναι η πιο μεγάλη ειρωνία αυτής της ιστορίας. Η ίδια η ευαισθησία που σε κάνει υπέροχο άνθρωπο, σε κάνει και ευάλωτο. Και πιο κάτω θα μοιραστώ αντίμετρα. Αυτό λοιπόν είναι το κόστος του να έχεις μεγαλώσει σε σπίτι που σε έμαθε να νοιάζεσαι. Άρα, ποιες οικογένειες αγγίζει συχνότερα η εφηβική κατάθλιψη? Όχι, δεν εμφανίζεται μόνο σε παραμελημένα σπίτια. Μπορεί να εμφανιστεί και σε σπίτια με πολλή αγάπη, πολλή αξιοπρέπεια, πολλή προσπάθεια. Δεν σας λέω να γίνετε σκληροί. Σας λέω ότι το να έχετε ευαίσθητα παιδιά είναι επίτευγμα, όχι αποτυχία. Και ότι αυτό το επίτευγμα έχει ένα κόστος που πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και εμείς, αλλά και τα παιδιά μας. Τώρα τα σημάδια. Γιατί αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αυτό είναι το να ξέρουμε τι να κοιτάξουμε, τι να ψάξουμε. Ο Άρον Μπεκ, ο πατέρας της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας, έδειξε ότι αυτή η κατάθλιψη έχει τρία στοιχεία. Αρνητική στάση προς τον εαυτό, αρνητική στάση προς τον κόσμο, αρνητική στάση προς το μέλλον. Είναι η λεγόμενη γνωστική τριάδα. Στο σημείωμα της κοπέλας υπάρχουν και τα τρία. Θα αποτύχω, δεν είναι για μένα ο κόσμος, δεν θα έχω μέλλον. Και ποια άλλα σημάδια? Αλλαγές στον ύπνο, κοιμάται συνέχεια ή καθόλου. Αλλαγές στο φαγητό, τρώει συνέχεια ή τίποτα. Δεν ευχαριστιέται καθόλου, αποσύρεται από φιλίες, δεν μιλάει, δεν επικοινωνεί. Αλλάζουν οι σχολικές επιδόσεις. Αν δε τέτοια σημάδια επιμένουν, ζητάς βοήθεια κατευθείαν από ειδικό. Τώρα, όχι αύριο. Ένας τετραψήφιος αριθμός, 10-18. Και τώρα έρχομαι στο πιο σημαντικό κομμάτι του βίντεο, στο τι κάνουμε, στο πώς συνεχίζουμε. Υπάρχει ένας όρος που λατρεύω. Anti-fragile, αντιεθραυστότητα. Όρος του Νασίμ Νίκολας Ταλέμπ, και δεν σημαίνει απλά ανθεκτικός. Ο ανθεκτικός αντέχει το χτύπημα. Ο αντιέθραυστος γίνεται πιο δυνατός από το χτύπημα. Όπως το κόκαλο, ο σκελετός, αν δεν δέχτει βάρος, αδυνατίζει. Και φοβάμαι ότι μεγαλώνουμε παιδιά με συναισθηματικά οστά που δεν αντέχουν βάρη. Αλλά να ξεκινήσουμε από εμάς. Πώς γίνομαι εγώ αντιέθραυστος, και αν έχω παιδιά, πώς μεγαλώνω αντιέθραυστα παιδιά? Τρία πράγματα για τα παιδιά σου και για τον εαυτό σου. Γιατί αυτό το βίντεο είναι και για σένα που με ακούς και ίσως δεν έχεις παιδιά. Γιατί? Ωστόσο, όλοι έχουμε μέσα μας ένα 17χρονο ζωρισμένο πλάσμα που κάποτε πίστεψε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου και αποδείχτηκε ωστόσο ότι ήταν μόνο η αρχή. Πρώτο, φτιάχνουμε ορίζοντες, όχι ένα, πολλούς ορίζοντες, επιλογές εναλλακτικές. Όταν το παιδί σου λέει αν δεν περάσω στην ιατρική θα είναι το τέλος, μην του πεις τότε βάλε τα δυνατά σου. Πες του, αν δεν περάσεις, ποιες άλλες εναλλακτικές μπορείς να σκεφτείς? Άσε το, μόνο του να σκεφτεί, μην του προτείνεις. Αυτό, ναι, θα πεις, αλλά τότε δεν θα προσπαθήσει. Όχι, μαθαίνει να βρίσκει τα πατήματά του και να νιώθει ασφαλές. Η 17χρονη δεν είχε πλαν B στο μυαλό της. Είναι ψευδοδιέξοδο. Είναι ο εγκέφαλος της κατάθλιψης που βλέπει μόνο ένα δρόμο και αυτός κλειστός. Το να ξέρεις ότι υπάρχει πάντα δεύτερος δρόμος δεν είναι αισιοδοξία, είναι ψυχική εκπαίδευση. Δεύτερο, αγάπα την αποτυχία. Όχι δες την σαν μάθηση, Θεέ μου, τι κλεισέ είναι αυτό. Αγάπα την σημαίνει προσπαθώ, θα πει αποτυγχάνω. Είμαι εν εξελίξη, θα πει αποτυγχάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Η διαφορά είναι ότι αποτυγχάνω και δεν σταματώ. Αποτυγχάνω μαγιά μου που είμαι στο παιχνίδι και όχι εκτός. Δεν έχω προσωπικά αποτύχει ποτέ στο μουσακά. Εννοείται, επειδή δεν έχω φτιάξει ποτέ μουσακά. Πες στο παιδί σου την επόμενη φορά που θα πάρει κακό βαθμό, καλώς όρισες στον κόσμο μου. Πες άπειρες φορές στον εαυτό σου και στο παιδί σου. Όλοι όσοι έκαναν κάτι στη ζωή τους έχουν αποτύχει, όχι πολλές φορές, άπειρες φορές. Είσαι σε καλή παρέα, παιδί μου, όταν είσαι από αυτούς που σημειώνουν αποτυχίες. Και τρίτο, αγάπα το να μην ανήκεις, να μην είσαι σαν όλους τους άλλους. Αγάπα το να μην ξεχωρίζεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τα παιδιά της εποχής μας. Γιατί μεγαλώνουν σε ένα κόσμο όπου η σύγκριση τους κυνηγά 24 ώρες την ημέρα. Σε κάθε scroll, σε κάθε story, σε κάθε post. Και πάντα κάποιος θα είναι πιο όμορφος, πιο έξυπνος, πιο δημοφιλής, πιο πετυχημένος. Μάθε στο παιδί σου να λέει στον εαυτό σου «Εκέ, μου αρκεί να αρέσουν σε μένα». Αυτό είναι η ζώνη ασφάλειας. Μάθε στον εαυτό σου πρώτα ότι μπορείς θαυμάσια να είσαι καλά κάπου εκεί στο μέσο όρο. Να είσαι μέσης ομορφιάς, μέσης επιτυχίας, μέσου όρου, αλλά ξεχωριστών αξιών. Και σε σένα, αγαπημένη μου, που πενθείς σιωπηλά τα δύο ξένα παιδιά σαν να είναι ολόδικά σου, που φοβάσαι ίσως και για το δικό σου το παιδί, ο φόβος σου είναι σημάδι ότι νοιάζεσαι. Αυτή είναι μια εποχή που μας ζητάει να αγαπήσουμε τα παιδιά μας διαφορετικά, όχι λιγότερο, πιο γενναία. Όχι να τους πούμε ότι όλα θα πάνε καλά, να τους πούμε ότι μπορούν στα δύσκολα, να τα μάθουμε ότι μετά από κάθε χτύπημα σηκώνονται λίγο πιο δυνατά. Αυτή είναι και η ευθύνη μου, η δική σου ευθύνη απέναντι στον εαυτό σου. Γι' αυτό πες μέσα σου μια λέξη τώρα και γράψε την κάτω στα σχόλια για να την κάνεις ολοδική σου. Σηκώνομαι. Ναι, σηκώνομαι. Σήμερα δε. Πιο πολύ από κάθε άλλη φορά να προσέχουμε ο ένας τον άλλο. Ας είμαστε αυτοί που στη δική μας σκοπιά δεν θα βρεθούν άλλα τέτοια παιδιά να κάνουν αυτή την επιλογή.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: bullying, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το bullying. Μαζί για το παιδί.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Αν θέλει, μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή, κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στην ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα, ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ, μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο, ήσουν τυλιγμένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά,
4: Είσαι συνένοχος.
3: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος.
4: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι, Βασίλη, ναι, Φουλακίδη, ναι, είναι δολοφονία.
3: Ναι, δολοφονία εννοείται.
4: Εκπροθέσεως, εκπροελέας.
3: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο? Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
4: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
3: Όχι, θα τα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
4: Σε σένα.
3: Κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει. Αυτό και αυτά πρέπει να υποθούμε.
4: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαχίδι, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό, ναι, απόρριτο, γιατί, ναι, αυτά είναι προφανώς από, ναι, ιατρικές, ναι, συνεδρίες, όπως είπες.
3: Ναι.
4: Είναι να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω τον κόσμο.
3: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
4: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια? Πόσοι συνανθρωποί μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν? Πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων? Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
6: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Για την Μάγια Αλτάνη, 38 χρονών σήμερα, η 11η Μαΐου 2021 σημάδεψε τη ζωή της. Τότε έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού. Μετά 2 ημέρες έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία.
8: Του αφαίρεσαν ένα μέρος του κρανίου μεγαλύτερο από την παλάμη μου.
7: Ο Τάσος Αλτάνης, δημόσιος υπάλληλος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει με τον μισθό του τα αναπάντεχα και μεγάλα έξοδα που προέκυψαν από την αναπηρία της Μάγιας.
8: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη από το κράτος.
5: Παρακαλώ.
7: Πριν την 11η Μαΐου 2011, η Μάγια Αλτάνη είχε κάθε λόγο να χαίρεται τη ζωή. Αγαπούσε την θάλασσα, τα σπορ, ήταν φιλόζωη και κυρίως είχε εξαιρετική δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Ως μηχανολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, μιλώντας 3 ξένες γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά.
9: Τώρα πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι?
8: Αχ. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν υγιέστατο. Αυτό προκύπτει από το ΆΜΚΑ της, το οποίο ήταν πεντακάθαρο.
7: Στις 8 Ιανουαρίου 2025 ο ΕΟΦ πιστοποίησε με ένδειξη απόλυτης βεβαιότητας ότι το εμβόλιο προκάλεσε στην Μάγια την ολική αναπηρία.
10: Για πρώτη φορά υπάρχει επίσημο έγγραφο του ΕΟΦ το οποίο βεβαιώνει την παρενέργεια που υπέστη η Μάγια Αλτάνη με το εμβόλιο που έκανε.
7: Η Μάγια ανέφερε την ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου στις 26 Μαΐου 2021. Ακριβώς μετά από 7 μήνες, στις 26 Δεκεμβρίου 2021, ο ΕΟΦ είχε ήδη καταγράψει 5.074 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Ποιος τα πρόσεχε αυτά τότε μέσα στο lockdown?
11: Ειλικρινά το λέω.
7: Η Ζωή Πάσου, 58 ετών σήμερα, ζει με μηχανική καρδιά.
11: Πήγα να κάνω το εμβόλιο και τελικά βρέθηκα να κρατάω την καρδιά μου στο χέρι μου.
7: Έκανε το εμβόλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και μετά έπαθε ολική καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν ήταν υγιέστατη.
11: Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά μου.
7: Με ποσοστό αναπηρίας 93% η Ζωή Πάσου ελπίζει μόνον στη μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι πρώτη στη λίστα, αλλά ακόμα δεν βρέθηκε μόσχευμα.
11: Μέρα με τη μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να με πάρουν για να κάνω μεταμόσχευση.
7: Η Ζωή Πάσου και η Μάγια Αλτάνη είναι από τις πρώτες ενάγουσες εναντίον πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν εμβόλια του κορονοϊού.
11: Εξακολουθώ να μην είμαι κατά των εμβολίων.
8: Δεν είμαστε αντιεμβολιαστές.
10: Δεν βάλουμε κατά του εμβολιασμού γενικά ή κατά των διδαγμάτων της ιατρικής επιστήμης. Βάλουμε κατά συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών για τις πλημελείς έρευνες και μελέτες κάτω το σχεδιασμό και παραγωγή των επίμαχων εμβολίων.
7: Η Μάγια Αλτάνη δίνει τον δικό της άνισο αλλά ηρωικό αγώνα με όπλο όσα έζησε μέχρι την 11η Μαΐου του 2021. Για την ίδια η πανδημία δεν τελείωσε ποτέ.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Καλημέρα. Όποιος νομίζει ότι το πρωτόκολλο θανάτου έχει τελειώσει είναι γελασμένος. Φίλος μου, πάρα πολύ φίλος μου, έπεσε ο θείος του από την καρέκλα, τον πήγε στο νοσοκομείο, είχε χτυπήσει το πόδι και από προχθές το έργο το γυρνάνε διαφορετικά. Εχθές λοιπόν του βάλανε μάσκα γιατί του λένε κάτι δεν πάει καλά με το οξυγόνο. Προσέξτε τώρα, έχει πάει για το πόδι στο νοσοκομείο. Εχθές του βάλανε μάσκα γιατί δεν πάει κάτι καλά και σήμερα το πρωί διασωλήνωση. Το πρωτόκολλο θανάτου δεν σταματάει και δεν φτάνει που τον διασωληνώνουνε. Του λένε κιόλας δεν υπάρχει εντατική. Μα πού δεν υπάρχει εντατική? Επί κορονοϊό λέγανε ότι έχετε εντατικές. Δηλαδή τέτοια εποχή που είναι και καλοκαίρι και δεν υπάρχει εντατική. Το πρωτόκολλο θανάτου συνεχίζεται, σκοτώνουν τον κόσμο στα νοσοκομεία, διασωληνώνουν κόσμο για να παίρνει το κάθε νοσοκομείο 20-25 χιλιάρικα και ακόμα έχουν αυτά τα γαλάζια καθάρματα το πρωτόκολλο ότι όταν φεύγει κάποιος να τον βάζουν σε σακούλα. Και όλα αυτά βγαίνουν γιατί κανένας νεκρός δεν έχει λιώσει τόσα χρόνια στα νεκροταφεία. Γίνεται χαμός. Αυτό που θα γίνει δεν έχει ξαναγίνει. Συνεχίζουν κανονικά το δρόμο τους και δεν κάνουν πίσω. Σκοτώνουν τον κόσμο. Είτε με τα φόλια, είτε με τα αμπόλια, είτε με τις διασωληνώσεις. Εμείς στέμε. Τα ανεχτήκαμε. Τα έχουμε ανεχτεί όλα. Κανονικά έπρεπε ο κόσμος να ήταν έξω. Και πιο πολύ οι φωλιασμένοι. Ο καρκίνος έχει πάει στα άκρα. Έχουν βγει αυτοάνωσα χαμός. Χαμός με τα αυτοάνωσα. Ξαφνικήτητε στο ένα μετά τον άλλονα. Η AstraZeneca έχει πάρει το εμβόλιο πίσω. Και η Moderna θα το πάρει πίσω. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μας αξίζει όλα αυτά που τραβάμε. Μας αξίζουν όλα. Καλημέρα.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Ορίστε λοιπόν το λευκό πέπλο πάνω από το κεφάλι μας από το πρόγραμμα Scopex και ορίστε η κατάληξη του χθεσινού βίντεο που το TikTok έτσι δημοκρατικά ήρθε σήμερα πριν από λίγο και το αφαίρεσε. Γιατί το αφαίρεσατε, τι σας πόναγε? Σας πόναγε η αλήθεια, αυτό σας πόναγε. Γιατί η αλήθεια προκαλεί αφύπνιση στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προκαλεί αμφισβήτηση στους ανθρώπους ως προς τις προθέσεις που έχει αυτό εδώ το σύστημα στους ανθρώπους του. Την ίδια στιγμή που σε αυτή την πλατφόρμα προωθούνται ναρκοντήλες, ανήλικες που λυκνίζονται σε ρυθμούς πορνείας, ανώμαλες νεοταξικές ατζέντες σε αποχρώσεις ουράνιου τόξου, το κάθε τίποτα προωθείται έτσι ώστε να γίνει κάτι, να απασχολεί τους ανθρώπους με το τίποτα, η αλήθεια έρχεται και φημώνεται. Και αν νομίζεις ότι η βιομηχανική περιορίζεται μονάχα σε αυτά τα στοιχεία, τότε ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της βιομηχανικής είναι η καταστολή των ανθρώπων. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σε τέτοια ύπνωση. Διότι καταστέλλονται και από ψηλά. Αν έχεις παρατηρήσει πολλές φορές τις συγκεντρώσεις, ειδικά στα Τέμπη, τώρα τελευταία, θα δεις πάντα το πώς μας ραντίζουν πριν από τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Γιατί πρέπει να επέλθει καταστολή των ανθρώπων. Να μην παρεκτραπεί καμιά κατάσταση, και αν πάει να παρεκτραπεί, υπάρχουν και άλλου είδους καταστολές από άλλου είδους σκόνες που μας τις πετάνε οι Φιλιππινέζες αυτού εδώ του τρισάθλιου συστήματος. Και έτσι λοιπόν στη ψεύτικη του δημοκρατία ήρθανε και για ακόμα μια φορά μου ρίξαν ακόμα ένα βίντεο, όπως έχουν ρίξει τόσα και τόσα άλλα. Πού να ξέραν όμως το τι ζημιά γίνεται στα live, ότι ισούνται με εκατοντάδες βίντεο σαν αυτά που ρίχνουν, γιατί οι τόνοι πληροφορίας που βγαίνουν κάθε φορά στα lives έχουν απίστευτο όγκο και χτυπάνε απίστευτα μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και προκαλούν απίστευτη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους ως προς αυτό εδώ το σύστημα. Ειδικά όταν ερχόμαστε και με μαθηματική ακρίβεια σου δείχνουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τότε αυτό είναι το χειρότερο αγκάθι σε αυτό το σύστημα, διότι εκεί δημιουργείται μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους και η αμφισβήτηση λειτουργεί σαν ένα από τα πιο αφυπνιστικά εργαλεία μέσα στον άνθρωπο. Γιατί η αμφισβήτηση στο ψέμα τους είναι ο θεμέλιος λίθος στην αλήθεια του Θεού. Και μέσα από την ψυχή μου θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλα τα αδέρφια, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα κάθε φορά στηρίζουν και οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Που αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα σε αυτό το τρισάθλιο σύστημα ότι δεν κοιμόμαστε, είμαστε ξύπνοι και η αλήθεια δεν θα πεθάνει ποτέ σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30 coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Frida Kahlo, The Immersive Experience. Η έκθεση βίωμα για τη ζωή και την τέχνη της Frida Kahlo έρχεται στην Αθήνα. Frida Kahlo, The Immersive Experience. Μια εμπειρία εμβύθυσης στη ζωή και την τέχνη της Frida Kahlo μέσα από ένα συνδυασμό ψηφιακών και παραδοσιακών εκθεμάτων. Frida Kahlo, The Immersive Experience. Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πρόγραμμα εισιτηρία στο more.com και στα ταμεία της έκθεσης. Πληροφορίες στο fridakahlo.gr.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο με τεξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξύ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Έγιναν πολλαπλά πλήγματα και αυτό αποτελεί μία ίσως τελευταία προειδοποίηση προς την Ευρώπη και το Κίεβο ότι τέτοιου είδους πύραυλοι δεν αναχαιτίζονται από αντιπυραυλικές άμυνες. Αν υπήρχε πυρηνική γόμωση στους πυράβλους αυτούς θα μπορούσε να γίνει ανυπολόγιστη καταστροφή. Σας φέρνω αυτά τα λόγια, δεν είναι δικά μου, δεν είναι ρωσικής ενημέρωσης, είναι από την ουκρανική εφημερίδα strana.ua. Μπορείτε να το βρείτε. Και αφορά βέβαια την ομοβροντία των πυράβλων που έριξε η Μόσχα ως απαντητικά πλήγματα την Κυριακή το βράδυ στο Κίεβο και πέριξ αυτού, όπου βρισκόταν, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε, κέντρα λήψης αποφάσεων στρατιωτικά της Υπηρεσίας Ασφαλείας και άλλων στρατιωτικών δομών. Τα λέω αυτά διότι ήρθαν ως απαντητικά σε αυτά τα εγκληματικά και τις εγκληματικές επιθέσεις που έγιναν την Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή στην επαρχία Σταραμπέλσκ. Είναι μια ανθισμένη, θα έλεγα, πόλη εκεί στα σύνορα με την περιοχή του Χαρκόβου, είναι στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ και δέχτηκε την ομοβροντία, όπως ξέρετε, των drones από την Ουκρανία. Επί ένα 20λεπτό ήταν 4 σμήνι τα οποία έφτασαν και χτυπούσαν από διάφορες πλευρές, 4x4 16 drone, και έκαναν την τεράστια αυτή καταστροφή με αποτέλεσμα να έχουμε στον τελικό απολογισμό 21 νεκρούς, 35 τραυματίες από τα 76 άτομα, παιδιά κυρίως, φοιτητές και φοιτήτριες που βρισκότανε στον φοιτητικό ξενώνα του ιδρύματος αυτού. Πρόκειται για ένα ίδρυμα που θα δούμε στη συνέχεια, γιατί αυτό θέλω σήμερα να σας δώσω από εδώ, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με επιτόπια δική μου επίσκεψη εκεί, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που μας έδωσαν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, να επισκεφθούμε έστω και όσο μπορούμε, έστω και μερικές ώρες, το κτίριο αυτό, διότι πραγματικά δημιουργήθηκε το προηγούμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μια αλγινή εντύπωση όταν η Ρωσία σήκωσε αυτό το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι διάφοροι βρικόλακες, όπως λέω και στο ρεπορτάζ μου, θα δείτε και είναι ζωντανό, μέσα από την Ευρώπη, η εκπρόσωπος της Εσθονίας εκπροσωπώντας τις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, η εκπρόσωπος της Δανίας και άλλοι Ευρωπαίοι, προσπάθησαν να αποφύγουν το θέμα λέγοντας ότι δεν είναι θέμα του ΟΗΕ αυτό, ή ότι ακόμα έφτασαν στο επίπεδο οι Δανέζοι εκπρόσωποι στον ΟΗΕ να μιλάνε για fake τα οποία έβγαλε προς τα έξω η Ρωσία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε από κοντά αυτά τα fake.
3: Пожалуйста, ανεβαίνοντας στο περιθώριο πρώτο και δεύτερο όροφο και παραπάνω μαζί με τον Ατώνα, βλέπουμε τα σκαλοπάτια είναι γεμάτα από σουφάκι και από σπασμένα τζάμια. Εδώ ήταν μάλλον ένα απευθείας πλήγμα. Ένα από τα 18 δρόμου. Και το διπλανό κτίριο το οποίο συνδέονταν με αυτό, ουσιαστικά και τα δύο έχουν γίνει καλοκαιρινά.
2: Τι γίνεται, ακριβώς τι γίνεται εδώ, είναι ένα από τα δωμάτια, μάλλον κορίτσια ήταν εδώ από ό,τι βλέπω, τα ρούχα, ένα από τα δωμάτια του φοιτητικού Ξενώνα. Παράθυρο, 4 κρεβάτια. Ποιος από εδώ βγήκε ζωντανός και από ποιο άλλο δωμάτιο δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά πραγματικά 78 ψυχίες νέων ανθρώπων, κυρίως κοριτσιών όπως λέμε, γιατί ήταν οι ανθρωπιστικές επιστήμες σε αυτό το τμήμα, ουσιαστικά με τα θύματα που πάτησαν το 2021 νομίζω και τους 30 τόσους τραυματίες, έχει γίνει ένα τεράστιο μακελιό σε ένα χώρο όπου πραγματικά ζούσανε 76 νέα παιδιά, νέες ψυχές. Να, εδώ βρήκα ένα πεταμένο ντοκουμέντο, δεν μπορεί να διαβάσω τώρα, βλέπω όμως ότι ήταν το θέμα της πρακτικής που έκανε η Αλεξάνδρα Αλεξάνδροβνα Καφπάκ. Είναι εδώ μαζί με άλλα. Και θέλω να σας πω το εξής. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε εμείς τώρα μέσα από τα μάτια μας και που ένα πυροελάχιστο μόνο ποσοστό μπορούμε να σας δώσουμε σε αυτή την εκπομπή, σκεφτείτε ότι όλα αυτά η Ρωσία τα παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να πάρει από τις ευνομούμενες, δεν θέλω να πω άλλη κουβέντα αυτή τη στιγμή, δημοκρατίες της Ευρώπης, από την εκπρόσωπο της Εσθονίας, από την εκπρόσωπο της Δανίας και από άλλους Ευρωπαίους μπουρνταλάκαινες στα ρώσικα, βρικόλακες, οι οποίοι ξεκινάνε από το επίπεδο ότι δεν είναι θέμα του ΟΗΕ η συζήτηση για αυτό το έγκλημα που έγινε εδώ, ή οι Ρώσοι κάνουν προπαγάνδα. Δηλαδή όλα αυτά είναι στημένα. Τα απαντητικά πλήγματα της Ρωσίας που ήρθαν εδώ που τα λέμε, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό για πολλούς οι οποίοι απαιτούν από τη Ρωσία πρώτον να μετατρέψει, όπως γράφει κάποιος, σε αμοχάλικο, έτσι ακριβώς στα ελληνικά, το Κίεβο, είτε κάποιος άλλος ότι πριν χτυπήσει ενημέρωση τους φίλους της, τους Αμερικανούς, η Μόσχα. Να πω εδώ πέρα μια δική μου ταπεινή άποψη. Πρώτα να απαντήσω σε ένα ερώτημα. Υπάρχει κανείς ο οποίος, αν γνωρίζει την κατάσταση και μάλιστα εκ των έσω, να μπορεί σοβαρά να σκεφτεί ότι η Ρωσία θα πρέπει να μετατρέψει το Κίεβο σε αμοχάλικο? Την πόλη αυτή, στην οποία από τα 4,5 εκατομμύρια σε κανονικές συνθήκες, σίγουρα, δεν ξέρω πόσο, αλλά σίγουρα εκείνοι που ζουν εκεί σήμερα είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις, αλλά για τη ρωσική πλευρά και αυτή και σε άλλες πόλεις θεωρούνται παιδιά της. Άμυαλα, άτακτα, ατίθασα, δεν ξέρω πώς, αλλά παιδιά της. Όταν οι ρωσικές ανακοινώσεις αναφέρονται στο γεγονός ότι τα πλήγματα αυτά, και τονίζουν πάντα ότι είναι σε στρατιωτικούς στόχους, το κάνουν ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Όχι για να επαληθεύσουν ή να πάρουν τα εύσημα κάποιον στη Δύση, που αυτό το πράγμα, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει, αλλά γιατί απλούστατα στέλνουν μηνύματα σε αυτούς που ζουν εκεί. Και όπως γράφει αυτό το ουκρανικό εκδοτικό Στρανά ΟΥΑ, όπως σας είπα, σκεφτείτε, λέει, αν υπήρχε πυρηνική γόμωση. Τότε θα μπορούσε να γίνει αμοχάλικο το Κίεβο ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι του Κίεβου. Και εγώ θα αναρωτιέμαι και ρωτάω και εσάς. Είναι πολλοί αυτοί από εσάς που θα ήθελαν να δούνε σε αυτό το αμοχάλικο και κομμάτια των Κιεβλιάνων να κοίτονται ανάμεσα στις πέτρες και στην άμμο? Γι' αυτό σκεφτείτε πριν όλοι μας εκφράζουμε κάποιες τέτοιες απόψεις.
4: Вот это здание красное, которое сегодня полностью выгоревшее, это историческое здание, оно пережило три войны. Оно было построено в 1912 году.
5: Να εδώ τώρα από μια αντιπολιτική γωνία η πρόσωψη αυτού του ιστορικού κτηρίου που χτίστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Για όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες, όπως τις λέω κάθε φορά, τις γερακίνες του γλυκού νερού εκεί στις Βρυξέλλες, στις Εστονίες, στις Κοπενχάγες και τα λοιπά, ας έρθουν εδώ να δούνε. Αυτά εδώ είναι τα υπολείμματα των drones τα οποία μάζεψαν η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας και μάλιστα εκεί πιο πέρα είναι αυτό το οποίο φαίνεται και η επιγραφή ότι είναι made in Ukraine.
6: Αυτές ποια είναι η τραγική μέδια, να το πω έτσι στα ελληνικά, ότι ουσιαστικά τις τεχνολογίες τις δίνουν άλλοι απ' έξω, εκείνοι οι οποίοι, να πω και αυτό το οποίο ακούστηκε σε αυτή την ομάδα των δημοσιογράφων που μαζευτήκαμε σε επίπεδο, σε χρόνο ντετέ που λέμε, για να φτάσουμε εδώ Κυριακή από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Υπάρχει η είδηση, την είδατε, αρνήθηκαν. Το BBC αρνήθηκε να πάρει μέρος. Το BBC. Ακούστε το αυτό. Έχει σημασία. Και δεύτερον, οι συνάδελφοι του CNN δήλωσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών Προστασίας ότι δεν θα πάνε γιατί είναι σε τριήμερες διακοπές.
2: Πραγματικά οι άνθρωποι κοιτάνε να κλείσουν τις πληγές τους και αφήνουν ανοιχτό ένα ερώτημα. Όπως το ένιωσαν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου στην μικρή έστω βόλτα που κάναμε μέσα αργότερα μέσα στην πόλη του Λουγκάνσκ. 2-3 ερωτήματα. Πρώτον, άραγε από αυτά που βλέπετε θα δείξουν τίποτα στη Δύση, στην Ευρώπη? Με ένα καημό ήταν αυτή η ερώτηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα έχουν γίνει από το 14, για να μην πω παλιότερα, τόσα πράγματα, τόσα εγκλήματα που ποτέ και τίποτα δεν βγαίνει προς τα έξω. Είναι επτασφράγιστα τα πληροφοριακά ρολά κατεβασμένα της Δύσης. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει τίποτα. Απ' την άλλη πλευρά, γι' αυτό ακριβώς ο πρόεδρος Πούτιν και η ρωσική ηγεσία επιμένουν σε ένα πράγμα, ότι όλα τα πλήγματα που κάνει η Ρωσία έχουν στρατιωτικούς στόχους. Έχουν στόχους που άμεσα ή έμεσα είναι συνδεδεμένοι με την στρατιωτική υποδομή της Ουκρανίας. Και θα μου πει κάποιος, γιατί μπορεί μερικές φορές να αρνούνται οι Ρώσοι ότι τα πλήγματα που κάνουν φέρνουν θύματα? Δεν το αρνούνται. Όταν χτυπάς ένα εργοστάσιο και μέσα μπορεί να υπάρχουν στρατιώτες, στρατιωτικοί οποίοι σκοτώνονται, μπορεί να υπάρχουν φύλακες στο εργοστάσιο που μπορούν να, επίσης να σκοτώνονται, να τραυματίζονται, όμως αυτοί είναι στρατιωτικοί στόχοι. Ποτέ μέχρι τώρα, σε αυτά τα 4 και πλέον χρόνια, η Ρωσία δεν έπληξε ούτε σχολείο, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε κλινικές, ούτε τίποτα. Όλα αυτά τα οποία μας έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε τι είναι? Της Μπούτσας. Ναι, ναι, δεν κάνω πλάκα εδώ. Είναι αυτό το Hollywood που έστησαν εκεί πέρα. Τέτοιες μέρες ήταν, κάπου εκεί την άνοιξη του 2022, για να μας δείξουν τα εγκλήματα των Ρώσων. Πέρασαν 4 χρόνια και είναι άπειρες οι εικόνες που έχουν βγει από εκεί προς τα έξω, ανεπίσημα πάντα, ότι όλο αυτό ήταν στημένο χολιγουντιανό σοου η Ρωσία η Κίνα και όλοι αυτοί που επιδιώκουν μέσα από αυτές τις οδύνες, τις αιματηρές που ζούμε στο τελευταίο χρονικό διάστημα, να βγάλουν και να δημιουργήσουν ένα καινούριο κόσμο. Όχι στη θέση της αγγλοσαξονικής ηγεμονίας των προηγούμενων 4 αιώνων, να φέρουν μια άλλη ρωσική ηγεμονία ή κινέζικη ή ρωσοκινέζικη ηγεμονία, αλλά να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, που αυτό κάποιοι το ονόμασαν παγκόσμιος νότος, που κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι αυτός ο παγκόσμιος νότος μπορεί και πρέπει να εκφράζεται μέσα από εναλλακτικά σχήματα όπως είναι η BRICS, όπως είναι άλλες περιφερειακές μεγάλες οργανώσεις και ιδρύματα συνεργασίας, η Συμφωνία της Σανγκάης και ένα σωρό άλλες που δημιουργούνται. Νομίζω ότι η έκφραση του Βλαδίμιρ Πούτιν μετά την κοινή διακήρυξη στο Πεκίνο με τον πρόεδρο Σι είναι η πεμπτουσία αυτής της κατάστασης σε έναν κόσμο πολυπολικό που τώρα ξεκινάει μέσα από οδύνες, αλλά που ταυτόχρονα δημιουργεί τις βάσεις για μια νέα τάξη πραγμάτων. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Βλέπετε ότι επιδιώκω μόνος μου όσο μπορώ και όταν μπορώ να έχω ακόμα και ζωντανό ρεπορτάζ σαν αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα. Γεια σας.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φίλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κομικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr. Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τα πιο ισχυρά φάρμακα της φύσης δεν γεννιούνται στα ζουμερά ποτισμένα λιβάδια. Γεννιούνται πάνω στον ξερό βράχο, χωρίς σταγόνα νερό. Και σήμερα θα σου εξηγήσω το γιατί. Αυτό που θα δούμε είναι ένα κρυφό πρότυπο της φύσης, που το έχω ονομάσει το σύνδρομο της Ρίγανης. Η ανατροπή είναι ξεκάθαρη. Τα πιο

επιστημονικό τύπο, η ρίγανη που υφίσταται υδατικό στρες αυξάνει εντυπωσιακά τα αντιμικροβιακά της έλαια, όπως η καρβακρόλη. Θεωρώ τη ρίγανη πολύτιμη, γι' αυτό κάθε καλοκαίρι μαζεύω και συσκευάζω σε σακούλες κενό αέρος ρίγανη για όλη τη χρονιά. Ενώ περιστασιακά χρησιμοποιώ και το εθέρεο έλαιο της ρίγανης, αλλά με προσοχή στη δόση επειδή είναι ισχυρό. Τα φυτά δεν μπορούν να τρέξουν για να ξεφύγουν από τον κίνδυνο. Όταν το περιβάλλον γίνεται εχθρικό, ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν είναι να χτίσουν μια χημική ασπίδα. Παράγουν ουσίες που ονομάζονται δευτερογενείς μεταβολίτες. Πολυφενόλες, φλαβονοειδή, εθέρια έλαια δεν τα φτιάχνουν για εμάς, τα φτιάχνουν για να λειτουργήσουν ως φυσικά αντιλιακά, ως εντομοαποθητικά ή για να κλείσουν τις πληγές τους από την ξηρασία. Σύμφωνα με μια σημαντική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2008 από την ομάδα του καθηγητή David Sinclair, διατυπώθηκε η περίφημη θεωρία της ξενοόρμησης. Σύμφωνα με αυτή, το ανθρώπινο σώμα φαίνεται να έχει εξελιχθεί ώστε να διαβάζει αυτά τα μοριακά σήματα στρες των φυτών. Μόλις φάμε ένα τέτοιο φυτό, το σώμα μας πιθανώς παίρνει το μήνυμα ότι το περιβάλλον είναι σκληρό και ενεργοποιεί τα δικά μας γονίδια μακροζωίας και άμυνας. Και η ρίγανη δεν είναι η μόνη. Σκέψου το δίκταμο που φυτρώνει κυριολεκτικά πάνω σε κάθε τους γκρεμούς ή το σπαθόχορτο, το οποίο για να αντέξει τον ανελαίητο καλοκαιρινό ήλιο, χωρίς να καεί, παράγει την υπερικίνη, τη γνωστή κόκκινη ουσία που κάνει το σπαθόλαδο τον απόλυτο επουλωτή. Δες και τη λαδανιά, τον κύστο. Για να επιβιώσει στον καύσωνα, το φυτό κυριολεκτικά υδρώνει μια αρετίνη που το σφραγίζει. Γι' αυτό και η συλλογή του γίνεται πάντα μέσα στο λιοπύρι του καλοκαιριού, τότε που ο αμυντικός του μηχανισμός βρίσκεται στο ζενίθ, δημιουργώντας ένα από τα πιο πλούσια σε πολυφενόλες ροφήματα παγκοσμίως. Ένα απόλυτο παράδειγμα αυτού του μηχανισμού είναι και το τσάι του βουνού, ο γνωστός μας σιδερίτης. Εκεί ψηλά, στα 1000 με 1500 μέτρα, το φυτό δεν παλεύει μόνο με το βράχο και την ξηρασία, έχει να αντιμετωπίσει το δρυμή ψύχος του χειμώνα και την ανελαίτη υπεριόδη ακτινοβολία το καλοκαίρι. Για να μην καούν τα κύτταρά του από τον ήλιο και για να μην παγώσει το φυτό, παράγει μεγάλες ποσότητες φλαβονοειδών. Αυτό το ακραίο στρες το κάνει παγκόσμιο πρωταθλητή. Σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, ειδικά από μεγάλα πανεπιστήμια της Γερμανίας που το ερευνούν μανιωδώς, αυτά ακριβώς τα φλαβονοειδή του σιδερίτη λειτουργούν ως μια ισχυρή ασπίδα για τον ανθρώπινο κέφαλο με αποδεδειγμένη νευροπροστατευτική δράση. Όσο πιο πολύ πάλεψε με το υψόμετρο, τόσο πιο δυνατό ίαμα έγινε. Αν ο σιδερίτης κρύβει μέσα του τη δύναμη του βουνού, η μαστίχα είναι ο παιδινός αρχιτέκτονας της επούλωσης. Είναι το μοναδικό δέντρο στον κόσμο που ενώ φύεται σε όλη τη Μεσόγειο, επιλέγει να δακρύσει ευεργετικά μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στη Νότια Χίο. Αυτή η επιλεκτικότητα δεν είναι τυχαία. Είναι η απάντηση του φυτού σε έναν μοναδικό συνδυασμό ασβεστολιθικού εδάφους και έντονης ξηρασίας που δεν συναντάται πουθενά αλλού στον πλανήτη. Το μαστιχόδεντρο παράγει την ρητίνη του ως έναν εξελιγμένο μηχανισμό άμεσης επιδιόρθωσης. Όταν το δέντρο δέχεται μια επίθεση, είτε από την ακραία ζέστη είτε από τις παραδοσιακές χαραγματιές, τα γνωστά μας κεντήματα, απαντά εκρίνοντας αυτό το υγρό κλάμα. Αυτά τα δάκρυα είναι στην πραγματικότητα μια χημική πανοπλία από τερπένια και αντιοξειδωτικά που το δέντρο επιστρατεύει για να σφραγίσει τις πληγές του και για να εξουδετερώσει τους εισβολείς. Όπως επιβεβαιώνουν πολλές μελέτες, όπως η ιστορική έρευνα του New England Journal of Medicine, η μαστίχα μεταφέρει αυτή την ικανότητα και στον άνθρωπο. Δεν είναι απλώς ένα άρωμα, είναι η βιολογική μνήμη του δέντρου για το πώς να παραμένει άθικτο. Όταν χρησιμοποιούμε το μαστιχέλαιο, δανειζόμαστε αυτόν ακριβώς τον μηχανισμό για να προστατέψουμε τον δικό μας γαστρικό βλενογόνο με ήπιο τρόπο, ακριβώς όπως κάνει για τον εαυτό του πάνω στο κόκκινο χώμα της χείου. Και κάπου εδώ ίσως αναρωτιέσαι, ωραία όλα αυτά, αλλά πώς τα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου? Μην ανησυχείς, επειδή το πρακτικό κομμάτι είναι τεράστιο θέμα, έχω ετοιμάσει ένα ξεχωριστό βίντεο οδηγό αποκλειστικά γι' αυτό. Προς το παρόν όμως, θέλω να δούμε κάτι που εξηγεί γιατί τα σύγχρονα τρόφιμα μας αρρωσταίνουν. Ας μιλήσουμε για τον παράγοντα γεύση. Γιατί οι αμυντικές ουσίες των φυτών έχουν σχεδόν πάντα γεύση πικρή ή στυφή? Στη φύση, οι πρόγονοί μας ήξεραν να ξεχωρίζουν την φαρμακευτική πικράδα από το τοξικό δηλητήριο. Σήμερα η βιομηχανία τροφίμων χακάρισε τον ουρανίσκο μας, αφαίρεσε γενετικά την πικράδα από τα λαχανικά και γέμισε τα φρούτα με ζάχαρη. Έτσι, όταν σήμερα δοκιμάζουμε ένα άγριο στυφό χόρτο ή μια αδυνατή κάπαρη, ο εγκέφαλός μας, μαθημένος στη γλύκα, παθαίνει σοκ και το απορρίπτει. Όμως αυτό το σοκ είναι το κλειδί. Γι' αυτό άλλωστε οι πρόγονοί μας έφτιαχναν τα περίφημα bitters, τα πικρά εκχυλίσματα βοτά,

0: ήξεραν ότι λίγες σταγόνες έντονης πικράδας πριν το φαγητό είναι το απαραίτητο ξυπνητήρι που χρειάζεται το σηκώτη και το στομάχι μας για να λειτουργήσουν σωστά. Ο κανόνας του στρες δεν ισχύει στα πάντα. Εφαρμόζεται στα άγρια βότανα, στις παλιές ντόπιες ποικιλίες από άνυδρα κυπευτικά όπως το ντοματάκι της Σαντορίνης, στο άνυδρο αμπέλι, στην κάπαρη και στην ελιά. Δεν ισχύει όμως σε ένα μαρούλι θερμοκηπίου που είναι πρακτικά τραγανό νερό, χωρίς καμία άμυνα. Ούτε για τα σύγχρονα φρούτα και λαχανικά, που όντας συνήθως εξημερωμένα υβρίδια, όχι μόνο δεν αντέχουν το στρες, αλλά χρειάζονται διαρκώς ενίσχυση με λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Το όριο είναι ξεκάθαρο. Αν πάρεις μια σύγχρονη ποικιλία, για παράδειγμα από ένα κατακόκκινο τεράστιο μήλο, και την αφήσεις απότιστη, μάλλον θα ξεραθεί ή θα βγάλει καχεκτικούς καρπούς. Σίγουρα πάντως δεν θα γίνει φάρμακο, γιατί τις έχουμε αφαιρέσει γενετικά την ικανότητα να αντιδρά δυναμικά στο στρες. Η θεωρία λοιπόν ισχύει κυρίως για τις παλιές ντόπιες ποικιλίες και στα άγρια ή ημιάγρια είδη. Ένα ερώτημα είναι, ισχύει ο κανόνας του στρες και για τις ζωικές τροφές? Όχι, στον κόσμο των ζώων ο κανόνας αντιστρέφεται. Η θεωρία του στρες δεν αφορά το ίδιο το ζώο. Ένα κοτόπουλο ή ένα μοσχάρι που στρεσάρεται παράγει κορτιζόλη η οποία υποβαθμίζει την ποιότητα του κρέατος. Πώς περνάει λοιπόν η δύναμη του βράχου στα ζωικά προϊόντα? Αποκλειστικά μέσω της διατροφής. Μια κατσίκα που ζει ελεύθερη, χωρίς στρες, αλλά τρέφεται με άγρια στρεσαρισμένα βότανα, σε μια πετρώδη πλαγιά, μεταφέρει όλες αυτές τις πολύτιμες ουσίες κατευθείαν στο γάλα της. Μια εύλογη απορία είναι, αν αυτά τα φυτά είναι τόσο ισχυρά, γιατί δεν τα τρώμε με τους κούφτες για ακόμα καλύτερη υγεία? Η απάντηση βρίσκεται στο αρχαίο ρητό μέτρων άριστον, αλλά και στην έννοια της όρμησης που λέει ότι για κάθε τροφή, ακόμα και την πιο ζωτική, όπως το νερό για παράδειγμα, υπάρχει ένα εύρος δόσης που θεραπεύει, αλλά σε υπερβολική δόση το φάρμακο γίνεται φαρμάκι. Το βλέπετε παραστατικά και σε αυτό το διάγραμμα, στο οποίο βλέπουμε ξεκάθαρα τον οριζόντιο άξονα της δόσης σε σχέση με τις επιδράσεις στον κάθετο άξονα. Μια μικροσκοπική δόση μπορεί να μην κάνει τίποτα. Μια μικρή δόση μας βάζει στην πράσινη ζώνη της ωφέλιμης έκθεσης, το σώμα δέχεται ένα μικρό θετικό στρες και δυναμώνει. Αν όμως αυξήσουμε υπερβολικά τη δόση, μπαίνουμε κατακόρυφα στην κόκκινη ζώνη της τοξικής έκθεσης. Το δύσκολο με αυτό το μέτρο είναι ότι είναι ασαφές και διαφορετικό για κάθε περίπτωση. Η πράσινη ζώνη δεν είναι ίδια για όλους. Μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία, τη φυσική κατάσταση, την άθληση και άλλους παράγοντες. Το μέτρο Άριστον παραμένει ο χρυσός κανόνας, αλλά ο εντοπισμός της τέλειας δόσης είναι μια προσωπική ευθύνη. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε πώς αντιδρά το δικό μας σώμα, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τις γενικές οδηγίες. Και αν είμαστε άρρωστοι, ακούμε πρωτίστως τις οδηγίες του γιατρού μας. Ένα που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι εκτός της τροφής, ίσως ακόμα καλύτερη είναι η απευθείας εφαρμογή της όρμησης στον οργανισμό μας μέσω ελεγχόμενου στρες. Δύο είδη στρες ξεχωρίζουν για την εκπληκτική αναζωογόνηση που μας προσφέρουν. Η σωματική άσκηση και το θερμικό στρες, έτσι όπως εφαρμόζεται από τα κρύα μπάνια ή τη σάουνα. Αλλά αυτά θα τα αναλύσουμε σε μια άλλη ευκαιρία. Η θεωρία λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Η ζωή δυναμώνει μέσα από τη δυσκολία και η ρίγανη το ήξερε πριν από εμάς. Αυτή ακριβώς τη δύναμη είναι κρίμα να την αντιμετωπίζουμε μόνο ως λύση ανάγκης για όταν αρρωσταίνουμε. Στο επόμενο βίντεο που δεν πρέπει να χάσεις, θα σου δείξω πρακτικά πώς να διαλέξεις και πώς να εντάξεις τη ρίγανη, το τσάι του βουνού και τη μαστίχα στην καθημερινότητά σου ως ασπίδες ευεξίας. Πες μου στα σχόλια ποιο βότανο χρησιμοποιείς εσύ στην καθημερινότητά σου.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
4: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
6: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πιάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
7: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου, στο Θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω... Πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις, να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι, και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή, και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και η πράγματι ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως θα θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Βακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΑΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Εγώ ναι. Λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά,
0: ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλωνικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν ναι, τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλωνικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που τα μονοκλωνικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα αύριο μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε η κυρία
0: Μαυρογέννη
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες, δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Έχω γνώση. Το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε, γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπαντρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν το μας λέγανε, έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

αιώνιας του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρήκαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, τι ντροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούνε από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείται?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 430 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραβεύσει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Οι οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι εδώ, μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που είναι έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Μπορεί να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή μας.
1: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχουν πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ertopen, ertopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικό Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
5: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες. Ουκρανία, drones, Ιράν, καταστροφή, τεχνολογία, ανασφάλεια. Αλλά ο πραγματικός πόλεμος του 21ου αιώνα δεν γίνεται στο μέτωπο. Γίνεται στο μυαλό σου. Η Ρωσία τα λέει ανοιχτά. Cognitive warfare. Το Ιράν το κάνει με άλλες λέξεις. Και η Δύση τα ίδια. Η ερώτηση λοιπόν, ποιος γράφει την ιστορία που σε κάνει να πιστεύεις τι συμβαίνει. Σήμερα με τον Γιώργο Ρωμανό, συγγραφέα και αφηγηματολόγο, θα δούμε πώς η Ουκρανία και το Ιράν είναι εργαστήρια νέων πολέμων. Κύριε Ρωμανέ, χαίρετε και σας ευχαριστώ που ήρθατε στην εκπομπή.
8: Γεια σας, καλησπέρα στην μακρινή Αυστραλία.
7: Αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση τι διαφέρει τον πόλεμο του 21ου αιώνα, ποια θα ήταν?
8: Ο πόλεμος του 21ου αιώνα δεν χωράει σε μια φράση. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και σκεφτείτε ότι ακόμα αυτά που θεωρούμε μεγάλες αλλαγές, όπως είναι τα drones, δεν είναι οι μεγάλες αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές έρχονται από την τεχνητή ευφυΐα, έρχονται από τις διαστημικές εξέδρες που παίζουν το ρόλο πλέον οπλικών συστημάτων και καταγραφών. Δηλαδή, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για κάτι που ακούγεται μαγικό. Διαδικτυακός πόλεμος και δικτυοκεντρικός πόλεμος. Έτσι, δεν έχουμε μιλήσει για στρατιωτικούς λόγους διαδικτυακός. Δεν έχουμε μιλήσει για το δικτυοκεντρικό πόλεμο, ο οποίος είναι ένας πόλεμος που ξεκινάει από τη γη, φτάνει στους δορυφόρους και ξαναγυρνάει πάλι στη γη. Άρα λοιπόν σε μια φράση δεν μπορεί να μιλήσεις. Απλώς μπορούμε να πούμε σε μια φράση ότι μεταξύ του προηγούμενου πολέμου και των τωρινών δεν υπάρχει παρά μικρές σχέσεις και συνάφειες.
7: Η Ρωσία ανακοίνωσε ανοιχτά στρατηγική cognitive warfare, δηλαδή πόλεμο στο μυαλό, όχι στο πεδίο. Πώς λειτουργεί αυτό πρακτικά? Τι είδαμε στην Ουκρανία που είναι παράδειγμα αυτού?
8: Νομίζω ότι η προπαγάνδα η ρωσική λέει κάποια πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι ένας τέτοιος πόλεμος στο μυαλό δεν τις έχει αποδώσει μέχρι σήμερα. Τον εξασκεί εναντίον των Ουκρανών, αλλά δεν τις έχει αποδώσει. Βλέπουμε δηλαδή ότι και οι πόλεις των Ουκρανών έχουν μεγάλο αριθμό κατοίκων, έτσι, και οι καταστροφές βρίσκουν το κουράγιο, το μυαλό, τη βούληση, τη θέληση οι Ουκρανοί και πουλώνουν τις πληγές τους, ανασυστήνουν τα εργοστάσια τους, φτιάχνουν υπόγειες αποθήκες για τα drones, να μην τα βρίσκουν. Παίζει ο ψυχολογικός παράγοντας μεγάλο ρόλο, αλλά μέχρι εκεί.
7: Στο Ιράν βλέπουμε κάτι ανάλογο. Η Τεχεράνη δεν μάχεται μόνο με πυράβλους αλλά με αφήγηση. Για παράδειγμα, έχουμε δει διάφορα βίντεο AI που κορυδεύουν τη ΣΥΠΑ με τα Lego. Υπάρχει μια σύγκρουση πολιτισμών. Πώς χρησιμοποιεί το Ιράν το αφήγημα ως όπλο?
8: Κατά την προπαγάνδα του. Κατά τα συμφέροντά του. Λέει ότι σας έχουμε νικήσει. Ο Τραμπ λέει και αυτός ότι έχει νικήσει. Πόλεμο με δύο νικητές δεν έχουμε ξαναδεί. Έτσι, αλλά είναι απλοϊκό το ότι ο καθένας κοιτάει να προσαρμόσει στον εαυτό του τις ψυχολογικές επιχειρήσεις. Παλιό όπλο, πολύ παλιό οι ψυχολογικές επιχειρήσεις, τα αρχαιοτάτους χρόνους. Έτσι, υπήρχαν ψυχολογικές επιχειρήσεις πάντοτε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και τώρα. Δηλαδή αλλάζει η μορφή λίγο ή πολύ.
7: Αφηγηματολογία. Στη λογοτεχνία ο αφηγητής επιλέγει τι δείχνει και τι κρύβει. Στον πόλεμο του 21ου αιώνα ποιος είναι ο αφηγητής? Ποιος αποφασίζει ποια ιστορία θα ακούσει ο κόσμος?
8: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα έχουμε ξανά με άλλο τρόπο τη Ρώσικη σχολή, την Αμερικάνικη σχολή, την Κινέζικη σχολή, την Ιρανική σχολή και ο καθένας λέει τα δικά του. Ενώ παλιά στη λογοτεχνία, στην αφηγηματολογία, η οποία είναι η βασίλισσα της σκέψης, δηλαδή όταν ξέρεις καλή αφηγηματολογία, μπορείς να αναλύσεις πολιτικό λόγο, μπορείς να αναλύσεις φιλοσοφία, μπορείς να αναλύσεις τα πάντα. Ενώ αν ξέρεις φιλοσοφία, δεν μπορείς να αναλύσεις αφηγηματολογία. Έτσι. Λοιπόν, τα όπλα που δίνει η αφηγηματολογία, narratology, ευρωπαϊκός όρος και ευρωπαϊκές έδρες. Στην Ελλάδα ούτε κατά διάνοια τα έχουμε προσεγγίσει. Εγώ έχω βγάλει και ένα βιβλίο στην αφηγηματολογία, το οποίο είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Έτσι ο καθένας επιλέγει μια αφηγηματολογία ισχνή, διάφανη. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις αυτά που λέει ως αφήγημα ο Κινέζος και να μην καταλάβεις ότι είναι από πίσω το κινέζικο κοινικό συμφέρον. Το ίδιο για τους Αμερικάνους, το ίδιο για τους Ρώσους, για τους Ιρανούς, για όλους. Άρα και από εδώ δεν θα προέλθει λύση. Η σύγκρουση θα φέρει τη λύση. Η σύγκρουση. Η σύγκρουση την οποία προσπαθούν να την αποφύγουν μέχρι τώρα ο Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ. Μάλιστα ο Σι Τζιπίνγκ, αν θέλετε να έρθουμε στα πιο σύγχρονα, να αφήσουμε τα θεωρητικά, ο Σι Τζιπίνγκ του είπε κατάμουτρα ότι καλό είναι να αποφύγουμε το δίλημα του Θουκυδίδη. Και βέβαια το δίλημα του Θουκυδίδη όπως διατυπώθηκε είναι ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη δύναμη α και η δύναμη β πάει να την ξεπεράσει όπως κάνει τώρα η Κίνα, η α όπως κάνει οι Σπαρτιάτες εναντίον των Αθηνών, η α επιτίθενται στους Β. Ξεκινάει πόλεμος. Μόνο και μόνο γιατί αναπτύσσεται ο αντίπαλος. Και αφού αναπτύσσεται ο Κινέζος, ο αντίπαλος, ο Αμερικάνος πρέπει να τον πολεμήσει. Αν δεν μπορεί όμως, δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι πολύ αργά για να ξεκινήσει πόλεμο. Και γι' αυτό πηγαίνει εκεί ο Τραμπ με τόσα δύσκολα πράγματα που τους χωρίζουν και τι κάνει, προσπαθεί να βρει, να βγάλει άκρη.
7: Γιατί η Αμερική δεν έχει κάνει κάποιο συγκεκριμένο μεγάλο πόλεμο εδώ και μη σας πω πάνω από 20 χρόνια.
8: Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν είχαν αυτή τη δύναμη. Και όποτε επιχειρήσαν έναν πόλεμο όπως είναι αυτός του Βιετνάμ, είδαμε τι επάθανε. Όπως και τι πάθανε εξευτελισμό στο Αφγανιστάν. Διότι και οι Ρώσοι αποχώρησαν από το Αφγανιστάν, αλλά αποχώρησαν συντεταγμένα, χωρίς διασυρμό. Οι Αμερικάνοι ξεφτελίστηκαν. Αφήσανε 80 δισεκατομμύρια πίσω αμερικάνικο εξοπλισμό. Έχω ξεχάσει και το νούμερο, το ακριβές. Ένα μυθικό νούμερο. Λοιπόν, έπεφτε ο κόσμος από τα αεροπλάνα που είχε γκατζωθεί. Εξεφτελιστικά. Τι μεγάλο πόλεμο να κάνουν οι Αμερικάνοι. Με ποιους. Εδώ δεν τα καταφέρνουν με τους μικρούς πόλεμους.
7: Δηλαδή θεωρείτε ότι η Αμερική είναι περισσότερο σαν ένα είδος σοου παρά η πραγματική δύναμη.
8: Έχει την δύναμη που διαθέτει και που ξέρουμε και που επιδεικνύει. Είναι πυρηνική δύναμη, δεύτερη πίσω από την Ρωσία. Έχει πάρα πολλά αεροπλανοφόρα. Έχει δύναμη. Δεν είναι σοου. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Δεν μπορεί παραπάνω. Αν μπορούσε να το είχε κάνει. Θα είχε κάνει μια απόβαση, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να βοηθήσει την Ταϊβάν. Δεν το κάνει αυτό. Δεν μπορεί.
7: Θεωρείτε ότι θα υπάρξει λύση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, θα υπάρχει μια ενοποίηση? Γιατί ο Τραμπ νομίζω ότι είπε σαν να λέμε «ΟΚΕΙ, δεν έχω θέμα να ενωθεί η Ταϊβάν με την Κίνα».
8: Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο μεγάλου παζαριού, διότι πλέον εκεί δεν είναι εθνικιστικά ή εθνικά τα ζητήματα. Εκεί είναι τεράστια, είναι πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια επενδεδημένα. Είναι πολύ η οικονομική οίκη, οι τράπεζες, τα συμφέροντα. Άρα όταν θα καταφέρει ο Κινέζος να συγκλίνουν τα συμφέροντά του με εκείνα των Ταϊβανέζων και τους δώσει πολύ περισσότερα μπόνους και μια σχετική ανεξαρτησία, όχι και μια τοπική ιδιομορφία ανεξαρτησίας, είναι πιθανόν οι ίδιοι οι Ταϊβανέζοι να ζητήσουν να ενωθούν πολιτικά με την Κίνα, διατηρώντας όπως είναι το Λουξεμβούργο, όπως είναι η Ελβετία, Κάπως έτσι θα ανήκουν στην Ευρώπη. Ανήκουν στην Ευρώπη. Κάπως έτσι θα ανήκει και η Ταϊβάν στην Κίνα. Είναι απότερο, δεν είναι τωρινό.
7: Έχετε ασχοληθεί με το τι γίνεται στην Αφρική τα τελευταία χρόνια?
8: Ναι, υπάρχει μια αποδρομή των Αμερικανών και των Γάλλων στο Σαχέλ, στο Μάλι και στις άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και διώχνουν τους Γάλλους και δέχονται να αναλάβουν οι Ρώσοι. Ενώ οι Κινέζοι έχουν κάνει οικονομική είσοδο στην Αφρική. Και υπάρχει εκεί μια ρευστότητα. Τελευταία στο Μάλι γίνανε πολλές μάχες, κρατούν ακόμα οι Ρώσοι την πρωτεύουσα και τα κέντρα, αλλά κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει.
7: Ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Αφρική, διότι θεωρώ ότι είναι το επόμενο στάδιο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Φυσικά θα ασχοληθούμε και με την Ουκρανία και με το Ιράν, τα οποία είναι τα δύο βασικά, η βασική πόλεμη αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι κάτι βράζει στην Αφρική, ειδικά στο Μάλι και ειδικά στις χώρες του Σαχέλ, όπου βλέπουμε εκεί πέρα να γίνεται κάτι, να το πούμε, από αποικιοποίηση. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτές τις χώρες?
8: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω να κάνω, διότι είναι ρευστά τα πράγματα και σε εξέλιξη. Όποιος παρακινδυνεύσει να δώσει μία πρόβλεψη θα είναι στη σφαίρα της μαντίας. Και εγώ μάντης δεν είμαι.
7: Φίλοι μου, σας ευχαριστώ που στηρίζετε αυτό το κανάλι. Χωρίς εσάς αυτές οι συζητήσεις δεν θα γινόντουσαν ποτέ. Αν αυτή η ανάλυση σας έδωσε κάτι να σκεφτείτε, κάντε like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη. Και κάτι ακόμα, αν ξέρετε κάποιον που σίγουρα θα εκτιμούσε αυτή τη συζήτηση, μοιραστείτε το μαζί του. Δεν ζητάω να το κάνετε broadcast παντού, ξέρετε ποιος θα το εκτιμήσει. Στείλτε το εκεί, αυτό έχει αξία. Σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα. Ας επιστρέψουμε στον πόλεμο που τα ξεκίνησε όλα. Ο πόλεμος που τα ξεκίνησε όλα είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Φυσικά, αυτές τις μέρες και αυτή την περίοδο, για την ακρίβεια, αισθανόμαστε ότι έληξε αυτός ο πόλεμος. Έληξε πραγματικά αυτός ο πόλεμος?
8: Όχι, όχι, δεν έχει λήξει. Ποιος τα λέει αυτά? Ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Σας έχω μία σειρά από μερικές εικόνες, τις οποίες είναι καλό να αρχίσουμε να τις βλέπουμε. Ο πόλεμος δεν έχει λήξει και μάλιστα, όπως θα δούμε στην τελευταία των εικόνων αυτών, σήμερα η Ρωσία, χθες το βράδυ δηλαδή, έστειλε ένα τεράστιο αριθμό Shahed drones και πυράβλων σε όλη την Ουκρανία. Θα δείτε μια εκπληκτική ομπρέλα. Και γιατί να μην το δείξουμε τώρα που το λέμε? Να δούμε την εικόνα 8. Τις έχω αριθμισμένες από το 1 μέχρι το 8 και θα δείτε εδώ, να τη εικόνα 8. Λοιπόν, θα δείτε εδώ λοιπόν, τη βλέπω μπροστά μου εγώ, ότι όλη η επικράτεια της Ουκρανίας έχει σαρωθεί. Αυτές είναι οι διαδρομές των ντρόουν και των πυράβλων. Και πέφτουν από παντού. Από παντού. Από τη Μαύρη Θάλασσα, από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, από τα ανοιχτά της Κρυμαίας. Άρα λοιπόν, αυτός ο πόλεμος όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά μόλις ξεκινάει. Και καλό είναι, μια και μιλάμε για Ουκρανία, να δούμε την πρώτη εικόνα, τη 01 που σας έχω αριθμίσει, όπου δείχνει την Κωνσταντίνιβκα ή Κωνσταντίνοφκα, που είναι στην γενικότερη επαρχία του Ντόνετσκ, έτσι, και σας δείχνει πως στην κόκκινη περιοχή που βλέπετε την κατέχουν οι Ρώσοι μέχρι το κέντρο της πόλης. Η γκρίζα περιοχή την κατέχουν ακόμα οι Ουκρανοί. Οπότε σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται επί εξάμηνο, δεκάμηνο, η στελματωμένη η κατάσταση, μεσολάβησε και ο χειμώνας βέβαια βαρύς, οι Ρώσοι εχθές ανέχουσαν βάση της δεύτερης εικόνας που σας δείχνω, δύο, όπως φαίνεται δείχνουν τα βέλη, δύο πορείες, μία δεξιά και μία αριστερά, προκειμένου να περικυκλώσουν στην Κωνσταντίνιβκα το υπόλοιπο της πόλης και να τελειώσουν με τους Ουκρανούς. Και βέβαια στα βέλη αυτά που βλέπετε Η Κωνσταντίνευκα είναι κάτω από το κάτω κόκκινα βέλη, μια προεξοχή που υπάρχει εδώ και λέει μέσα στη μέση Κωνσταντίνευκα. Οπότε είναι άσχημα τα νέα για τους Ουκρανούς. Άλλη μια εικόνα δείχνει με πιο γλαφυρό τρόπο από πού επιτίθενται οι Ρώσοι στην Κωνσταντίνευκα. Δηλαδή δείχνει τα τάγκς που βλέπετε στην εικόνα 03. Φαίνονται τα τάγκς που επιτίθενται από τρεις πλευρές. Δύο στήλες από την Ανατολή και μία στήλη από τον Νότιο και τη Δύση. Άλλη μια εικόνα που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Ζαπορίζα. Και εκεί βλέπετε αριστερά με κόκκινα βέλη πώς από την προβολή, την προέκταση μιας κόκκινης περιοχής, τη Χρυχορίβκα, έφτασαν οι Ρώσοι την προηγούμενη εβδομάδα 7 χιλιόμετρα έξω από τη Ζαπορίζα, εκεί που είναι η κορυφή του κόκκινου βέλους. Εδώ όμως οι Ρώσοι έχουν κάνει ταχεία πρόοδο, διότι είχαν πιάσει το Κουπιάνσκ, το Καμίνσκαγε, πιο νότια από τη Ζαπορίζα, κοντά στη θάλασσα, στο οριζόντιο βέλος αριστερά, το κόκκινο. Είχαν πιάσει την Καμίνσκαγε και προωθήθηκαν αρκετά. Δηλαδή είναι 50-60 χιλιόμετρα από την Καμίνσκαγε στη Ζαπορίζα, μπορεί και 70. Αντίθετα, οι Ουκρανοί αντιστέκονται στο κέντρο αυτού του μετόπου, όπου είναι τα μαύρα ή μπλε βέλη, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς, στο κέντρο, όπου είναι το Ορίχοβο, Μάλα Τομκάτσα και το Στέποβο. Εκεί αμήνονται οι Ουκρανοί. Δεξιά στο άκρο, με ένα άσπρο βέλος, φαίνεται η Χουλιαούπολη. Τη Χουλιαούπολη που τη συζητάγαμε πριν από ένα μήνα, τώρα δεν τη συζητάμε. Λέγανε οι Ουκρανοί ότι θα την πάρουμε όλοι και τα λοιπά, δεν πήραν τίποτα. Η Χουλιαούπολη, όπως δείχνει το άσπρο βέλος δεξιά, βρίσκεται μέσα στον κόκκινο ιστό, όπου είναι Ρώσοι. Και αυτό θα βγάλει μια μεγάλη πίεση για εκαθάριση, για κύκλωση όλης της Ζαπορίζα. Αλλά πρέπει να τα δούμε αυτά για να τα πούμε. Έτσι, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι μια απόφαση που κάνανε οι Ρώσοι στην πόλη Λβόβ και είναι στην περιοχή της Χερσόνα. Περάσαν το Δνίπερο. Αυτή η είδηση δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Είναι όμως τεράστια η σημασία, διότι ένα προγεφύρωμα στην εικόνα 5 είμαστε τώρα. Ένα προγεφύρωμα στην εικόνα 5, όπου φαίνεται το τετράγωνο της πόλης Λβόβ. Και η πόλη Λβόβ, ένα προγεφύρωμα που έχει κατακτήσει αυτή την πόλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υπόλοιπη Χερσόνα. Οπότε ας μείνουμε εδώ προς το παρόν και να πούμε μετά, να δείξω μετά μία εικόνα χαρακτηριστική που έχω για το Ιράν.
7: Εδώ και 4 χρόνια και 3 μήνες που είναι ο πόλεμος, βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει κάποια πρόοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί γίνεται αυτό? Ίσως είναι ο χειμώνας, ίσως είναι άλλα πράγματα, αλλά γιατί δεν προχωράει, γιατί δεν τελειώνει ο πόλεμος?
8: Εις επίκου αυτού που λέτε, θα σας πω ότι χειμώνα είχαμε και πέρσι το 24, μετά το 25, πριν το 25. Χειμώνα είχαμε και το 23, χειμώνα είχαμε και το 22. Άρα λοιπόν σαφώς, αυτά που σας έδειξα είναι ό,τι τελευταίο υπάρχει, το προγεφύρωμα στη Λβόβ, είναι ό,τι τελευταίο υπάρχει από πλευρά Ρωσίας. Και η εικόνα με τους μεγάλους βομβαρδισμούς, καλά, βομβαρδισμοί γίνανε όλο το χειμώνα. Άλλοτε περισσότερα ντρόνς, άλλοτε λιγότερα. Αλλά αυτή την απάντηση μπορεί να τη δώσει μόνο η ίδια η Ρωσία. Διότι όντως υπάρχει μία επιβράδυνση και δεν παράγονται γεγονότα. Η θέση μου ως αναλυτή, διότι εγώ δεν προβάλλω την ιδιότητα του αφηγηματολόγου, δεν καταλαβαίνει κανένας. Εγώ είμαι συγγραφέας αναλυτής, κόμμα ιστορικός ερευνητής. Μέσα από την έρευνα και την ανάλυση λοιπόν. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει γιατί συμβαίνει παρά μόνο η ίδια η Ρωσία, ο ίδιος ο Πούτιν. Όντως υπάρχει μια επιβράδυνση. Και αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι πρέπει η Ρωσία να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο παραγωγή drones το χρόνο, αν δεν το πλησιάζει όσο και ότι το ξεπεράσει, δεν ξέρουμε, και να τα ρίχνει στην Ουκρανία, αλλά drones και υπολογίσιμης τεχνολογίας έχουν και οι Ουκρανοί. Οπότε ο πόλεμος από μακριά δεν συμφέρει τη Ρωσία. Ο πόλεμος θέλει τα εδάφη. Και εφόσον δεν βλέπουμε τουλάχιστον 300.000 Ρώσους με επιστράτευση ανοιχτή κανονική, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως η Ρωσία μέχρι στιγμής έχει μία επιβράδυνση χαρακτηριστική και μεγάλη.
7: Ποιος είναι ο στόχος της Ρωσίας? Βέβαια πολλοί θα πούνε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Πράγμα αδύνατον. Αλλά θεωρείτε ότι είναι μόνο να πάρει τον Ντονμπάς?
8: Κοιτάξτε, εγώ έχω δείξει χάρτη, δεν τον συζητήσαμε σήμερα, ίσως δεν τον βρήκα, που η Ρωσία έχει ξεπεράσει τα σύνορα του Ντονμπάς στο Λούχανσκ, στην ψηλά στη βορειοανατολικά. Δηλαδή η γραμμή που είναι τα σύνορα του Λούχανσκ, Ντόνετσκ, έτσι, Ζαπορίζα, Χερσόνα, η γραμμή, η εξωτερική γραμμή, δεν μπορεί να είναι και η γραμμή που θα σταματήσει ένας στρατός, παρά μόνο να είναι συνοριογραμμή αναγνωρισμένη και από τους δύο. Αλλά οι Ουκρανοί δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν. Έτσι λοιπόν, για να κάνει το buffer zone, δηλαδή την ζώνη ασφαλείας, ο Πούτιν θα χρειαστεί να ελέγχει και άλλα 30 ή έως και 100 χιλιόμετρα πιο πέρα από τη συνοριακή γραμμή των 4 επαρχιών, και αυτό το πιο πέρα φτάνει στον ποταμό Δνήπερο. Φτάνει, ξεπερνάει τη μισή Ουκρανία. Άρα τι θα γίνει? Πρέπει, για να σταματήσει ο πόλεμος, πρέπει να πέσουν στο καναβάτσο που λέμε στον αθλητισμό οι Ουκρανοί και να ρίξουν, να ζητήσουν, να σηκώσουν λευκή σημαία. Αλλιώς δεν σταματάει αυτός ο πόλεμος. Όσο οι Ουκρανοί έχουν δυνάμεις και τους δίνουν λεφτά οι δυτικοί και όπλα, έχουν και τεχνολογία που είναι σημαντικό, όσο έχουν δυνάμεις οι Ουκρανοί και πολεμάνε, ο πόλεμος δεν τελειώνει. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ το 27 και πάλι θα τα λέμε. Με αυτό το ρυθμό, εάν δούμε κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή δούμε ότι η παραγωγή των drones και των πυράβλων ευρείας καταστροφής μπαίνει στο παιχνίδι, έτσι, αν δούμε επιστράτευση ρωσική, τότε θα πιστούμε ότι προχωράμε στο τέλος. Μέχρι στιγμής δεν τα βλέπουμε αυτά.
7: Ας περάσουμε στο Ιράν, που μας έχει απασχολήσει τους τελευταίους μήνες, η δεύτερη φάση του πολέμου, διότι από πέρσι είχαμε συνέχεια. Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση με τον Αμερικάνικο στρατό να έχει αποκλείσει τα στενά του Ορμούς, με τους Ιρανούς να είναι στα στενά του Ορμούς, και γενικά πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση? Πού πάει όλο αυτό το πράγμα?
8: Καταρχάς εδώ μας είπε ψέματα ο Τραμπ πέρσι. Άνοιξτε την εικόνα 8 εδώ, θα δείτε πώς είναι οι οχυρώσεις των Ιρανών. Τι μας είπε πέρσι ο Τραμπ και οι Ισραηλινοί? Ότι εξολοθρεύσαμε τελείως την πυρηνική δύναμη του Ιράν, καταστρέψαμε όλες τις εγκαταστάσεις του για πάντα, έλεγε ο Τραμπ. Για πάντα, πώς για πάντα? Για δείτε την εικόνα που σας δείχνω. Εδώ λοιπόν είναι ένα βουνό το οποίο σε βάθος 600 μέτρων έχει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ξέρετε, μια διακριτική βόμβα που πέφτει από το V-52, που το δείχνει επάνω το γράφημα αριστερά, πόσο βουνό, πόσο βράχο μπορεί να τρυπήσει? 20 άντε 40 μέτρα. Μα ο άλλος, λέμε, είναι 400 με 600 μέτρα μέσα στη γη. Λοιπόν, γι' αυτό και γράφουν οι Financial Times και άλλες εφημερίδες ότι οι Ιρανοί έχουν ανασυστήσει στο 80% τις στρατιωτικές τους δυνάμεις, τους πυράβλους, και έχουν εξασφαλίσει και τα πυρηνικά τους. Άρα, τι μας λέει ο κύριος Τραμπ? Παραμύθια μας λέει. Έτσι, δεν έχουν νικήσει για να μπορούμε να συζητάμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Το πώς κατέρευσε η Αμερικάνικη αρχιτεκτονική ασφαλεία στον κόλπο φάνηκε, και η αιτία ήταν μία λέξη. Αλαζονία. Αλαζονία. Ανακοίνωσε ξαφνικά ο Τραμπ πριν από λίγες μέρες ότι διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερία που είχε ορίσει η Αμερική. Αλλά πώς διακόπτεται τη στιγμή που είχε μόλις βληθεί από τους Ιρανούς ένα πλοίο γαλλικής ιδιοκτησίας, φορτηγό, και πώς είναι δυνατόν να λέγονται από μεγάλα μέσα ότι το Ιράν για να δεσμευτεί σε μορατόριο για τον πυρηνικό εμπλουτισμό θέλει συμφωνία με τη ΣΥΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους, να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και βέβαια τα στενά του Ορμούς θα τα ελέγχει το Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν βλέπουμε να γίνονται σπουδαία πράγματα από πλευράς των στενών του Ορμούς. Δεν το βλέπουμε. Και δεν το βλέπουμε διότι άμα δείτε την εικόνα 7 που σας έχω φέρει, η εξήγηση είναι στο χάρτη μπροστά σας. Λοιπόν, βλέπετε που είναι το Ιράν, τα στενά σας δείχνω και βλέπετε τώρα δύο μπλε γραμμές, ανοιχτό μπλε, μία που πάει, εκεί που λέει C-Line, μία που πάει και μία που έρχεται. Ναι, αλλά οι Ιρανοί δεν βάζουν και δεν βγάζουν πλοία από τον επίσημο διάβλο που ελέγχει ο Τραμπ. Έχουν πάει δίπλα, με τον κόκκινη γραμμή ακολουθήστε δεξιότερα, έχουν πάει δίπλα στις στεριές και στα νησιά τα μεγάλα του Ιράν, όπου είναι παράκτια πυροβολία και πέφτουν και από εκεί και πύραυλοι και drones. Και εκεί δεν τολμάει να πλησιάσει αμερικάνικο μέσο, αμερικάνικο πλοίο. Άρα ούτε αυτό ελέγχει ο Τραμπ που μας είπε. Λοιπόν, πολλά ψέματα ακούσαμε από τον Τραμπ, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα βγει αυτή η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση της Αμερικής.
7: Πολλοί λένε και έκανε κάποια σενάρια για χερσαία επίθεση. Έχοντας σαν παράδειγμα την Ρωσία και Ουκρανία, θεωρείτε ότι ο Τραμπ, εάν κάνει χερσαία επίθεση στο Ιράν, πώς θα του βγει?
8: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει χερσαία επίθεση. Δεν έχει τα στοιχειώδη. Δηλαδή, για να πάει στρατός καλά. Εγώ λέω ότι βγαίνουν οι δυνάμεις καταδρομών και καταλαμβάνουν κάποιους στόχους στα παράλια του Ιράν. Τα νότια παράλια. Γιατί για μέσα το νησί Χάρμ και τα λοιπά θα είναι τα βλακίες. Εκεί πέρα θα φάει τους πυράβλους στο κεφάλι και θα τελειώσει. Λοιπόν, έστω λοιπόν ότι πάνε. Οι λοκατζίδες είναι μόνο, οι κομάντος είναι μόνο για να αγκιστρωθούν. Πρέπει αμέσως να έρθει ένα σύνταγμα Αμερικανών. Δύο συντάγματα. Τρία συντάγματα. Από πού θα έρθουν αυτά? Από πού? Τα αεροπλανοφόρα δεν έχουν αυτές τις δυνάμεις. Τα αεροπλανοφόρα μένουν στον Ινδικό ωκεανό. Από πού θα έρθουνε? Τα σύνορα του Ιράν είναι με το Πακιστάν. Περάσουν από το Πακιστάν. Άρα δεν γίνεται πόλεμος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει χερσαία επίθεση από τους Αμερικανούς. Εκτός αν θέλουν να κάνουν επίθεση αυτοκτονίας. Αυτό είναι άλλο θέμα.
7: Γίνεται πολλής λόγος ότι η Τουρκία ίσως προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα για πολλούς λόγους. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα μπορεί να πάρει κάποια μαθήματα από τον πόλεμο με τη Ρωσία, Ουκρανία και Ιράν, είπα, έτσι ώστε εάν γίνει κάτι να είμαστε έτοιμοι?
8: Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρει ήδη τα μαθήματά της. Ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και με τα σκάνδαλα τα οποία κάθε έντιμος άνθρωπος είναι αντίθετος. Γίνανε βήματα. Εύχομαι αυτά τα βήματα των εξοπλισμών, της δημιουργίας ελληνικής βιομηχανίας όπλων και drones, το οποίο είναι σημαντικό κομμάτι, της αντιγραφής Ισραηλινών πυράβλων, μικρού ελληνικούς, οι οποίοι όμως όταν τεθούν στα νησιά δημιουργούν ένα πλέγμα το οποίο δεν μπορεί να το διασπάσει ο Τούρκος με τίποτα. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα έχει πάρει το μάθημα των drones, έχει πάρει το μάθημα των βλημάτων 30-40 χιλιόμετρα και μεγαλύτερου βεληνικούς και πιστεύω ότι εάν υπάρχει και η πολιτική βούληση τότε τα πράγματα είναι καλά για την πατρίδα μας. Αλλά αυτά εξαρτάται από την πολιτική βούληση των κυβερνώντων.
7: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
8: Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Πιστεύω ότι είμαστε σε έναν μέσο χρόνο εξελίξεων και αυτό θα το δούμε μπροστά. Πάντως, δεν μπορούν να αλλάξουν και πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, ο Ρώσος έστω και αργά θα πάρει το Ντόνετσκ, Ντονμπάς, Ζαπορίζα, Χερσόνα, θα το πάρει. Το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει και εκεί θα δούμε, πρέπει να δούμε τι φεδρό θα επικαλεστεί ο Τραμπ. Μπορεί να πει ότι απελευθέρωσα τους Ιρανούς, ας πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Οποιαδήποτε απίθανη δήλωση μπορείτε να ακούσει από αυτόν τον άνθρωπο. Και η Κίνα θα συνεχίσει μαζί με τη Ρωσία να είναι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη στερήσει την Αμερική από την πρώτη θέση και ζούμε αυτή τη στιγμή ένα πολυπολικό, ένα τριπόλιο, τρεις πόλους, το οποίο θα πάει έτσι για αρκετά χρόνια.
7: Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
7: Φίλοι μου, ο πόλεμος δεν τελειώνει όταν σταματούν οι βολές. Τελειώνει όταν σταματάς να αφήνεις άλλους να γράφουν την ιστορία που σκέφτεσαι. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
4: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
1: Γεια σας, γεια σας. Νιώθω την υποχρέωση να αρχίσω κι εγώ ουρλιάζοντας. Νεκταρία!
0: Ωραία, ωραία. Χαμήλωσα το μικρόφωνο, πρόλαβα.
1: Ωραία, εντάξει. Καλά, εγώ δεν έχω και τόσο δυνατή φωνή.
0: Αν φωνάζει το μικρόφωνο, Ηλιάνα μου, όλα δυνατά ακούγονται.
1: Σωστά. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ηλιάνα Ζερβού απέναντί μου, με το γνωστό αίτημα του chat να μετονομαστεί σε Ζευρού.
1: Ναι, ναι, ναι, το είδα. Εντάξει, έχει ξαναποθεί αυτό το αστιάκι, αλλά χρειάζεται. Στη φάρμα των ζώων είμαστε. Επιβάλλεται.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στου αγαπημένου, στα αγαπημένα από όποιον μα ακούτε, είτε στο κανάλι μα στο YouTube, δεν μα ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο τσιμπάντο και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, φωνάζει το chat εδώ, Ηλιάνα.
1: Η Ηλία είναι νόμος, δεν πίνεται.
0: Τι?
1: Μάλλον ήθελε να πει είναι νομός.
0: Δεν πίνεται.
1: Δεν ξέρω, θέλω μία εξήγηση γι' αυτό. Ηλιάνα! Ωραία, τέλεια. Έχω κι εγώ. Νεκταρία, να δεις, να μαθαίνεις.
0: Το YouTube, βλέπω σχόλιο, cut button. Μου πέταξε ανασκόπηση πριν από 11 χρόνια. Δεν ξέρω τι με ξάνθιασε περισσότερο, ο πουλής με λαχαρινός ή το γεγονός ότι ήταν σαν άκουγα προχθεσινό επεισόδιο και διέφερε μόνο στην αρχή. Για χρονικότητα των επεισόδιων της ανασκόπησης, ναι. Ποιο?
1: Αυτό συμβαίνει όταν δεν ασχολείσαι τόσο με θέματα της επικαιρότητας και πιάνεις, ας πούμε, τύπου κουνούπια και διάφορα ζώα και άλλα τέτοια θέματα. Θα είναι επίκαιρα γενικά.
0: Και τα 2015 θα μπορούσε να είναι. Διαπραγματεύσεις, ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, εκλογές Σεπτεμβρίου.
1: Κάνα μνημόνιο. Ξέρω.
0: Κάνα μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο, αξιολόγηση τρίτου μνημονίου. Με αυτά ασχολιόμασταν. Τότε ας μην τα θυμόμαστε αυτά σήμερα, γιατί είναι εκεί μεγάλη μέρα.
1: Ακριβώς. Σήμερα τα βλέμματα πέφτουν στο θυσίο. Περιμένουμε να δούμε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα στο θυσίο.
0: Νέος Πανιόνιος.
1: Έτσι.
0: Δεν το λέω ειρωνικά προς την ιστορική ομάδα του Πανιονίου. Το λέω επειδή είχε γίνει αυτό με το αφημείο ότι είχε μετονομαστεί σε Νέος Πανιόνιος κάποια στιγμή. Γιατί μετονομασία το λέω να εξηγηθώ. Είναι και πολύ συμπαθητική ομάδα Πανιόνιος, πάντα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Αχ, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι ακόμη πιο άσχετη από τον Κωνσταντίνο που λέει αυτά. Δεν μπορώ να βοηθήσω.
0: Δεν νομίζω ότι γίνεται να είσαι πιο άσχετη από τον Κωνσταντίνο στα αθλητικά.
1: Κι όμως.
0: Περίμενε, θα το βρούμε.
1: Για ρώτα.
0: Την Κυριακή έμαθες τι συνέβη στον τελικό της Ευρωλίγκας.
1: Έμαθα ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός και μάλιστα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και ότι αυτό ήταν κάποιο πολύ μεγάλο γεγονός.
0: Ωραία. Είδησε παραπάνω από τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είχε την εντύπωση ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός σε έναν αγώνα.
1: Α, ωραία. Εντάξει. Καλά, εγώ δεν έχω και δικαιολογία γιατί υποτίθεται ότι είμαι Ολυμπιακός. Αλλά τέλος πάντων δεν είμαι καθόλου σταθερή. Αλλάζω ομάδες. Ανάλογα, δεν ξέρω. Έτσι, ό,τι
0: είσαι από αυτούς.
1: Ναι, καμιά φορά λέω ότι είμαι ΑΕΚ. Έτσι.
0: Okay.
1: Φαντάζομαι ότι τώρα,
0: τώρα
1: η φανατική φίλαθλη. Όχι, εντάξει, σε πιο μεγάλο διάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι η φανατική φίλαθλη τώρα παίζει να τους τρελαίνω με αυτό το πράγμα. Όχι, είμαι άπιστη.
0: Τι?
1: Επειδή έχει και ένα τέλος πάντων θρησκευτική λατρεία, ρε παιδί μου, ο τρόπος που οι φίλαθλοι αντιλαμβάνονται τις ομάδες που φέρουν και τα λοιπά.
0: Αρκετή, ναι, ανάλογα
1: εγώ είμαι άπιστη σε αυτό.
0: Ανάλογα η ένταση με την οποία υποστηρίζεις την ομάδα ή ασχολείσαι, mm-hmm. που για κάποιους είναι φανατικά, για κάποιους λιγότερο, τέλος πάντων. Αυτό το να μην αλλάζεις ομάδα είναι το καλό σενάριο. Πολλοί το πάνε δεν αλλάζω ομάδα, δεν αλλάζω κόμμα. Και είναι το κόμμα η ομάδα που δεν αλλάζεις ποτέ στη ζωή σου. Ειδικά
1: η
0: άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό είναι μια αντίληψη ριζωμένη πολύ βαθιά. Ότι κόμμα δεν αλλάζεις. Ό,τι και να συμβεί. Δυστυχώς.
1: Ναι. Και τώρα που έλεγε για το πόσο επίκαιρη ήταν η ανασκόπηση του 2015, έχει σχέση και με το Τζίπρα που έχει σήμερα την αποκάλυψη του κόμματος. Να μας πεις ποια ανασκόπηση είδες, να δούμε αν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα του 2015.
0: Ναι, λοιπόν, τι βλέπω. Τσιπραλώνα βλέπω. Σχόλιο. Ναι. Πρόεδρος των Πανιώνων ήταν ο Αχιλλέας Μπέος, χωρίς να φταίει ο κόσμος. Εντάξει, σε πολλές ομάδες έχει συμβεί ο πρόεδρος να μην προκαλεί και τα καλύτερα συναισθήματα σε πάρα πολύ κόσμο. Και τώρα συμβαίνει. Δηλαδή, νομίζω στη συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων. Εφοπλιστές, ολιγάρχες, το να έχεις και μια ομάδα παράλληλα με μερικά ΜΜΕ. Είναι ένας τρόπος να ελέγχεις, να έχεις ρόλο στην πολιτική συζήτηση.
1: Και εδώ πέρα το έχουμε
0: πάρα πολύ, πάρα πολύ αυτό. Ναυτιλιακές, κατασκευαστικές, πιο πολύ στο παρελθόν κατασκευαστικές. Και είναι, είναι στο modus operandi, είναι στο εγχειρίδιο της πολιτικής ισχύος, να το θέσουμε έτσι. Αυτά είναι τα αρνητικά.
1: Εντάξει, για πολλούς είναι, είναι αγαπητά πρόσωπα. Για τους έτσι φανατικούς φιλάθλους που μπορεί να μην έχουν αυτή την πολιτικοποιημένη, ας πούμε, σκέψη στα πράγματα.
0: Είναι τρελός ο πρόεδρος και λοιπά.
1: Ναι. Θα υπάρχει και το αντίστοιχο επικοινωνιακό από την πλευρά του, δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Και εκεί είναι το να μην κρίνεις οπαδικά. Είναι μια χαρά να είσαι φιλάθλος, να το έχεις ένα σχολείο, να είναι ένα σημαντικό, αλλά δευτερεύουν πράγμα στη ζωή σου. Όταν μπαίνει ο φανατισμός, όπως σε πάρα πολλά πράγματα, ξεκινούν τα προβλήματα. Καλές απόψεις, φάρμα των ζώων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από διακοπές. Πριν συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο, θα έχουμε και Κωνσταντίνο Πουλή. Θα έχουμε και Λαμπρινή Θωμά σήμερα. Γεμάτη η φάρμα.
1: Ναι. Αυτές τις συνεντεύξεις με αυτά τα τόσο σπάνια προβαλλόμενα άτομα στο The Press Project.
0: Βεβαίως, που είναι το μπουμπούκι ο Πουλής, ρωτάτε. Είναι στην Καρδίτσα για την δίκη των βασανιστών, των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασίλη Μάγκου. Παρακολουθεί κάθε δικάσιμο, κάθε διαδικασία, κάθε συνεδρίαση ο Κωνσταντίνος και θα μας μεταφέρει αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν ακόμα σήμερα. Εμείς θα ξεκινήσουμε έτσι καλοκαιρινά. Αυτό δεν θέλουμε να σας αποθαρρύνει από το να παραγγέλνετε φούτερ. Εμείς θα μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές, εσείς παραγγέλνετε φούτερ. Και θα ξεκινήσουμε από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, είναι Ινστιτούτο Καταναλωτών. Σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους δύο πολίτες της χώρας δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος στο καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
0: Το καλοκαίρι.
1: Και αυτό που σχεδιάζει υπολογίζει σε λιγότερες μέρες, υπολογίζει να μαγειρεύει κιόλας στις διακοπές και έτσι πιο οικονομικές επιλογές από τα προηγούμενα χρόνια. Να πούμε ότι ήδη ήμασταν σε πάρα πολύ κακό σημείο, δηλαδή και το 52% που ήταν πέρσι δεν ήταν και κανένα καλό ποσοστό, αλλά αυτό πέφτει. Δηλαδή φαίνεται ότι η τάση είναι να πέφτει το ποσοστό των ανθρώπων που μπορούν να πληρώσουν για την ξεκούρασή τους.
0: Ναι, έχει σταθεροποιηθεί, μπορούμε να πούμε. Ήταν 52% αυτοί που δεν θα πήγαιναν. Τώρα είναι 50% αυτοί που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε. Mm-hmm. Μιλάμε για μια έρευνα σε δείγμα 700 ατόμων, οπότε το 52 με το 50 σε ένα τέτοιο δείγμα έχει μικρή διαφορά. Μιλάμε για μια σταθεροποίηση σε ένα πάρα πολύ χαμηλό σημείο. Γιατί μιλάμε για άτομα, για πολίτες που δεν θα μπορέσουν ούτε για 2-3 μέρες να φύγουν και να βρεθούν σε κάποιον προορισμό, είτε είναι αυτό κάποιο εξοχικό είτε κάποιο νησί. Είναι στα στοιχειώδη αγαθά το να μπορείς να φύγεις μία εβδομάδα και να κάνεις διακοπές, δηλαδή στις έρευνες της Eurostat, όλες αυτές οι έρευνες που βγαίνουν και λένε κοινωνικός αποκλεισμός, όριο φτώχειας, όλα αυτά, για να υπολογιστούν αυτά, μετράνε πάρα πολλές φορές μία λίστα, την έχουμε διαβάσει στο παρελθόν με τον Κωνσταντίνο, με πράγματα και υπηρεσίες στα οποία πρέπει να έχεις πρόσβαση. Πού είναι η σύνδεση στο ίντερνετ, το να μπορείς να αλλάξεις φθαρμένα ρούχα, το να μπορείς να αλλάξεις φθαρμένα έπιπλα. Είναι πράγματα που μπορεί να ακούγονται ως και πολυτέλειες σήμερα. Το να μπορείς να φύγεις μια εβδομάδα διακοπές είναι σε αυτά τα στοιχειώδη που σε βάζουν πάνω από το όριο του κοινωνικού αποκλεισμού. Το 50% των Ελλήνων και Ελληνίδων δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Από όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν, λέει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, μιλάμε για λίγες μέρες, περίπου 4 με 7 mm-hmm. μέρες. Το 14% θα κινηθεί όπως κάθε χρόνο, ενώ μόλις το 2% σχεδιάζει περισσότερες μέρες. Αυτό για να αναδεικνύουμε και τα θετικά, υπάρχει ένα 2% που λέει φέτος έχει αυξηθεί το εισόδημά μου, έχω την πολυτέλεια να φύγω περισσότερο.
1: Mm-hmm. Φυσικά είναι πολύ αποθαρρυντικός παράγοντας τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξακολουθούν να είναι τόσο αυξημένα, αφού ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιδοτήσει τους ιδιοκτήτες των ακτοπλοϊκών εταιριών ώστε να μειώσουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί εξακολουθούν να παραμένουν στα ύψη.
0: Ναι, θα δούμε πώς θα κυμανθούν οι τιμές. Θα δούμε στα μέσα της τουριστικής σεζόν. Έχει ξεκινήσει η σεζόν. Φεύγουν και δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να δουλέψουν σεζόν με την προοπτική ενός καλού μισθού, αλλά με συνθήκες που σε πολλές περιπτώσεις είναι συνθήκες εργασιακής γαλέρας και δουλειάς χωρίς δικαιώματα και ανάπαυση. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Τώρα για την επιδότηση, αυτό που αναφέρει η Λιάννα, έχει να κάνει με το ότι στα πρώτα μέτρα στήριξης για την ακρίβεια από την επίθεση, είπα και Ισραήλ, στο Ιράν, για να μην μειωθούν τα εισιτήρια, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει μόνιμη την επιδότηση των ακτοπλοϊκών εταιριών για να παρέχουν εκπτώσεις σε πολυτεκνούς, σε αναπηράτομα, σε φοιτητές, σε φοιτήτριες, για να έχουν όλες αυτές τις εκπτώσεις που υπάρχουν στις μεταφορές. Mm-hmm. Αυτό δεν αποζημιωνόταν, πλέον θα αποζημιώνεται μόνιμα. Δηλαδή την ώρα που βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βγήκε και σήμερα και λέει παρατείνεται για άλλον ένα μήνα η επιδότηση στο ντίζελ. Επιδότηση στη βενζίνη, ναι. Όχι. Η επιδότηση στο ντίζελ για ένα μήνα. Στις ακτοπλοϊκές δόθηκε μόνιμο μέτρο κάπου πίσω από τον θόρυβο της επίθεσης Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.
1: Και για το ακόμα, Ιράν
0: θα μιλήσουμε τη λαμπρινή.
1: Ακόμα και αν δεν έχουμε δει ακόμα πώς θα κυμανθούν οι τιμές σε αυτή την τουριστική περίοδο, καταλαβαίνουμε ότι είναι ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων που σκέφτονται να πάνε διακοπές, γιατί επιλέγουν γενικά προορισμούς οι οποίοι δεν απαιτούν την μετακίνηση με πλοία. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται και από την έρευνα.
0: Ναι, περισσότερο επιλέγεται η πυρωτική Ελλάδα και επίσης, όπως είναι προφανές, τα ιδιόκτητα σπίτια ή η φιλοξενία από τρίτους. Αύξηση εμφανίζεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρό ποσοστό επιλέγει ξενοδοχεία και πολύ λίγοι επιλέγουν μοντέλα all inclusive ή κρουαζιέρες. Προφανώς, καταγράφει το ΙΕΛΚΑ ότι υπάρχει στροφή προς πιο οικονομικές λύσεις, με στόχο είτε τη μείωση του κόστους, είτε την παράταση της διάρκειας των διακοπών. Και επίσης επιλέγονται παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας και ακολουθούν τα νησιά. Mm-hmm. Τα νησιά έχουμε καταλάβει ότι δεν πολύ είναι για μας.
1: Ναι. Και οι υπόλοιποι ξέρουμε δηλαδή ότι δεν πάνε διακοπές επειδή δεν θέλουν. Μήπως επιλέγουν το staycation. Δηλαδή, μήπως θέλουν να κάνουν τουρισμό στην πόλη τους. Μπορεί να είναι και επιλογή τους, να μην είναι ζήτημα οικονομικό, δεν ξέρω.
0: Χάθηκαν αυτές οι αναφορές στο
1: staycation. Ερωτήματα θέτω.
0: Ήταν πολύ δημοφιλείς αυτές οι αναφορές πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, που είχε αρχίσει να κυκλοφορεί το staycation ως κάτι πολύ προχώ και wow, και στην πράξη ήταν κάτσε σπίτι σου και κάνε βόλτες στην πόλη να βλέπεις τα αξιοθέατα.
1: Χωρίς air condition, γιατί μετά άντε να πληρώσει το ρεύμα. Και κάτσε εδώ πέρα με τον ανεμιστήρα, υπάρχει αυτά τα πλαστικά, τα ανεμιστηράκια, να κάτσετε έτσι στον καναπέ. Mm-hmm. Μια χαρά. Στη χώρα έτσι με την ηλιοφάνεια και τα λοιπά που λέει και ο Άδωνης, μια χαρά. Mm-hmm. Απάτε και ένα μπάνιο στη Λούτσα με το λεωφορείο για να μην πληρώνετε και βενζίνες. Εδώ πέρα δίνω λύσεις οικονομικές.
0: Μόνο ημέρα. Mm-hmm. Ναι, είναι αυτό το... Είναι αυτή η αντίφαση ότι σε μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό, που ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία όπως αναφέρεται πάρα πολλές φορές, έως και στον υπερτουρισμό σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και οι μισοί Έλληνες, οι μισοί πολίτες της χώρας δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ούτε για λίγες μέρες. Την ίδια στιγμή υπάρχουν συνεχή καλέσματα και συνεχής προσπάθεια να προσελκύονται τουρίστες από το εξωτερικό και δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τους πολίτες της

0: βοηθήσουν ώστε να μειώνονται τα έξοδα εν μέσω των διακοπών από ασχολίες τύπου όπως το να πας σε μια ταβέρνα ή ένα εστιατόριο.
1: Ναι, άμα η χωριάτικη κάνει 10 ευρώ, άστο, την κάνω στο σπίτι μου.
0: Ναι. Να ξαναπούμε κλείνοντας και πριν συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο ότι δεν πρόκειται για πολυτέλεια, κάπως...
1: Είναι αυτονόητο εργασιακό δικαίωμα το να μπορεί να αποφορτιστεί ο εργαζόμενος. Και εντάξει, πραγματικά δείχνει και πόσο ανοίγει η ψαλίδα των ανισοτήτων για άλλη μια φορά.
0: Ναι. Κάπως υπάρχει και έχει επικρατήσει μια αντίληψη ότι οποιαδήποτε απόλαυση, οποιοδήποτε αίτημα για ελεύθερο χρόνο, για να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητα, είναι κάποιο είδους πολυτέλεια, είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώματα θεωρούνται όλο και περισσότερο πολυτέλειες, την ώρα που προσπαθούν να πείσουν ότι η δουλειά, ακόμα και 13 ώρες την ημέρα, είναι αυτός σκοπός και, όπως θα δούμε και στην συνέχεια της εκπομπής, δεν είναι ανάγκη να σταματάει και ποτέ. Μπορεί να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Λοιπόν, διάλειμμα για να βάλουμε στην κουβέντα τον Κωνσταντίνο για το τι συμβαίνει στην Καρδίτσα και επιστρέφουμε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου, Ελένα, γεια σου, Στένα.
1: Πώς είναι η εικόνα από εκεί, τι γίνεται σήμερα?
2: Καταθέτει η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου. Έχουμε περάσει στις ερωτήσεις από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Οπότε έχουμε πρώτο κομμάτι της δίκης, η γνωστή, η κολυσιεργία. Εντάξει, διαδικαστικά θα τα περιγράψω τώρα τι συνέβη, η κατάθεσή της και μετά οι ερωτήσεις, που είναι λιγάκι... Ας πούμε ότι υπάρχει μια γκάμα το πόσο μπορεί κανείς να δει το υπερασπιστικό δικαίωμα να πλησιάζει προς την χυδαιότητα. Εδώ έχει βαρέσει κόκκινα. Είμαστε πολύ κοντά στο κακό άκρο αυτής της κλίμακας που θα μπορούσε να κινηθεί κανείς από το υπερασπιστικό δικαίωμα που αφορά προφανώς τους πάντες, αφορά όλα τα εγκλήματα, ανεξάρτητα από το πόσο απεχθείς μπορεί να μας είναι οι πράξεις, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά το τι θα ήταν διατεθειμένος να πει κανείς και να κοιμάται το βράδυ ήσυχος.
0: Είναι δηλαδή πιο επιθετικές ερωτήσεις από ότι κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κυρίου Γιάννη Μάγκου υπάρχει με περισσότερη ένταση?
2: Μπορεί ναι, και υπάρχει περισσότερη ένταση, γιατί είναι αρκετά διαφορετικό το ύφος της κατάθεσης εδώ πέρα. Δεν έχει αυτή την εξαντλητική αναφορά στα στοιχεία της δικογραφίας που είχε η κατάθεση του Γιάννη Μάγκου, που είναι ο άνθρωπος που έχει σηκώσει τη δημόσια συζήτηση για το θέμα. Αλλά είχε ένα πολύ πολύ στιβαρό όριο στην χυδαιότητα. Θα εξηγήσω πιο συγκεκριμένα τι εννοώ, μην τα λέω έτσι.
1: Ναι, ποιες είναι οι ερωτήσεις?
2: Καταρχάς, η πρώτη κουβέντα για αρκετή ώρα αφορούσε το αν θα πρέπει να γίνουν δεκτά τα τεκμήρια που εισέφερε ο Γιάννης Μάγκος στα αναγνωστέα. Τη φωτογραφία, την ακριβή χρονολογία της φωτογραφίας που είχε φέρει από τον Βασίλειο στο νοσοκομείο και ένα καθαρότερο βίντεο. Σε αυτό, ας πούμε, ένας από τους συνηγόρους λέει ότι ο Γιάννης Μάγκος κουτοπώνυρα, ενώ ήταν μάρτυρας, πήγε στη συνέχεια και έδωσε αυτά, δεν δέχτηκε κάποια επίπληξη, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί το κουτοπώνυρα. Ζητούσαν να μην επιτραπεί να αποφασιστεί σήμερα ότι δεν θα επιτραπεί να δοθεί κανένα τέτοιο στοιχείο. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει πρόβλεψη νομική προκειμένου να μπορούν να προστεθούν και άλλα στοιχεία στην δίκη. Και αφού, ας πούμε, ξεπεράστηκε αυτό με την απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει την ένστασή του σε αυτή τη φάση, ξεκίνησε η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου. Και ξεκίνησε ήδη πολύ γρήγορα. Η πρόεδρος ρωτά, αφού περνά από τα αυτά που φανταζόμαστε πως ήταν κτλ. Περνά στην ερώτηση, είχε κάποια εμπλοκή

0: με τη δικαιοσύνη. Ο παπαντάμητέρα του δεν είναι κατηγορούμενος εδώ. Γι' αυτό ήδη θέτει τον τόνο, ας πούμε, για αυτό που θα ακολουθήσει και στην υπόλοιπη κατάθεση. Περιγράφει το σκηνικό αυτό που είχε περιγράψει έμεσα και ο Γιάννης Μάγκος. Πώς είναι ο πιτσιρικάς με το ποδηλατάκι που της λέει ότι έχουν χτυπήσει τον Βασίλειο. Τον βλέπει και το πρώτο, στην αρχή δεν το πιστεύει, το επιβεβαιώνει, τον βρίσκει και το πρώτο πράγμα που της λέει ήταν «με τσάκισαν οι μπάτσι». Και λέει την πολύ βαριά κουβέντα ότι επειδή είχε κάνει ένα τεράστιο αγώνα για την αποεξάρτησή του, λέει τον έριξαν κάτω, άλλοι άνθρωποι θέλουν μια στιγμή για να σηκωθούν, το δικό μας το παιδί ήθελε χρόνια για να σηκωθεί, γιατί καταλαβαίνουμε ακριβώς ποιος ήταν ο τεράστιος αγώνας που είχε ήδη γίνει από τον Βασίλειο για την απεξάρτηση και τι γίνεται όταν σε αυτό προσθεθεί αυτή η φρικτή κακοποίηση. Τη ρωτούν, αυτό είναι ένα επιχείρημα ότι την ανάρτησή του αυτή δεν την έγραψε, μόνο την υπαγόρευσε, ας πούμε, η μητέρα του. Οπότε τη ρωτούν αν τον βοήθησε στην ανάρτησή του. Λέει, ο γιος μου έγραφε ποίηματα. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά σουρεαλιστικά στοιχεία αυτής της εξέτασης, της μάρτυρας, διότι τη ρωτούν, δηλαδή, μας έχετε πει ότι διάβαζε, έχετε πει στην συνέντευξης, διάβαζε λογοτεχνία, διάβαζε μυθιστορήματα. Ναι, δηλαδή του άρεσε και να γράφει ο ίδιος, και γράφει και ποίηματα, ναι, δηλαδή του άρεσε να δίνει προεκτάσεις με τη φαντασία του, οπότε υπήρχε ξαφνικά ένα υπονοούμενο ότι αυτές οι λογοτεχνικές ανησυχίες κάπως υπονομεύουν την αξιοπιστία του, γιατί έτσι είναι αυτοί οι τύποι λογοτεχνικοί, ένα του συμβαίνει, πέντε λένε. Mm-hmm.
1: Και ότι είναι προϊόν μυθοπλασίας η καταγγελία του Βασίλη Μάγκου.
0: Ότι είχε μια ροπή προς την υπερβολή. Mm-hmm. Ότι ήταν, έγραφε και ποίηματα, διάβαζε και μυθιστορήματα, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτή. Θα βάζε και λίγο. Αυτό είναι σύνθημα που ακούγεται. Δεν ξέρω αν το δολοφόνι με στολή. Mm-hmm. Λοιπόν, ρωτάει η πρόεδρος αν υπήρχε δικογραφία για τα επεισόδια της προηγούμενης ημέρας. Δεν ξέρω, απαντάει η μητέρα, γιατί πέθανε μετά. Οπότε δεν γνωρίζω. Και περιγράφει κομμάτια που καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη βαρύτητα έχουν για μια μητέρα που θέλεις πολύ να πεις ότι όχι, δεν φταίς εσύ, και ταυτοχρόνως την ακούς να λέει ότι είχε χτυπηθεί, καθίσαμε, βλέπω μια ταινία, μεγάλο λάθος έκανα την ημέρα που τον βρήκαν πια νεκρό, όπως έλεγε ότι έκανε λάθος και στο νοσοκομείο κάποια στιγμή που δεν έμεινα μαζί, και τα ακούς όλα αυτά και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια αγωνία, ότι αν είχα κάνει κάτι διαφορετικά ίσως, και βεβαίως όλα αυτά είναι απλώς οι τύψεις που έχουν οι κοντινοί άνθρωποι που προσπαθούν να σκεφτούν ότι αν δεν είχε γίνει το ένα ή το άλλο, αν κάτι είχαν κάνει καλύτερα, μπορεί τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Τη ρωτάει η πρόεδρος αν αμφισβητεί αυτό που έχει υποθεί για τη χρήση ναρκωτικών. Και λέει, και βέβαια όχι. Αντιθέτως, το έβλεπα να έρχεται κατά κούτελα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Λέει, τη ρωτάει πώς, δεν είχε γκρινιάξει, τη λέει άλλη φορά για την συμπεριφορά των αστυνομικών. Τι συνέβη αυτή τη φορά, και απαντά με τα λόγια του Βασίλειου ότι αυτή η σφαίρα που εξωστρακίστηκε ήταν η σφαίρα που εξωστρακίστηκε από το σώμα του Αλέξη στις ψυχές της γενιάς μας, δηλαδή ότι αυτό ήταν ένα συλλογικό τραύμα για τη γενιά του Γρηγορόπουλου, και παίρνει τον ρόλο, τον λόγο, ο πρώτος από τους συνηγόρους. Πρώτη ερώτηση, γιατί είπατε την πρώτη βραδιά άλλα από αυτά που λέτε τώρα, στην κατάθεση που είχε δώσει, δηλαδή την ημέρα που έχει χάσει το παιδί της.
2: Μισό λεπτό, Κωνσταντίνη, συγγνώμη για την διακοπή. Δηλαδή την ερώτηση με το υπονοούμενο για τη μυθοπλασία την έκαναν από την έδρα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Η ερώτηση δεν είναι μόνο από την έδρα. Κοίτα, να πούμε ότι αυτό δεν δείχνει ότι αποδέχεται ένα επιχείρημα η έδρα. Στην περίπτωση των συνηγόρων είναι πιο σαφή τα πράγματα. Στην περίπτωση της έδρας είναι λογικό να γίνονται ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με τα υπερασπιστικά επιχειρήματα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν λέω ότι όταν λέγεται κάτι τέτοιο αυτό το υιοθετεί η Εύρα. Θεωρώ λογικό να γίνονται ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με αυτά που η υπεράσπιση mm-hmm. προβάλλει ως ισχυρισμός. Αυτό τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι έχει κάποια γκρίζα όρια. Είναι στιγμές δηλαδή που οι ερωτήσεις μπορούν να είναι και ενοχλητικές. Μπορεί να αρέσει και αυτό θα μπορούσε και να λείπει.
2: Άρα έχει υποθεί από την υπερασπιστική γραμμή ότι αυτό με την μυθοπλασία
0: ναι. Αυτό επανέρχεται.
2: Εντάξει.
0: Επανέρχεται αυτό γιατί είναι ένα επιχείρημα ότι εντάξει τώρα ρε παιδί μου γράφει κάτι. Προσέξτε, επειδή το βασανιστήριο είναι κάτι που δεν συμβαίνει σε δημόσιο χώρο, αυτό που έχει συμβεί σε δημόσια θέα, το πρώτο χτύπημα που γίνεται έξω από τα δικαστήρια, έχει κριθεί στο δικαστήριο του Βόλου. Οπότε αυτά που κρίνονται τώρα, που τεχνητά έχουν διαχωριστεί οι υποθέσεις, αφορούν πράγματα για τα οποία φυσικά δεν έχουμε τίποτε άλλο εκτός από τη μαρτυρία του Βασίλειου. Mm-hmm. Την έμεση μαρτυρία του Βασίλειου ή τη δημόσια καταγγελία του στο Facebook. Καταλάβατε. Οπότε αυτό είναι μια λογική υπεράσπιση. Σου λέει δηλαδή. Αυτό είναι μια ερώτηση που επανέρχεται. Ποιος τον χτύπησε? Mm-hmm. Πού το ξέρουμε ότι τον χτύπησαν? Πού ξέρουμε ένας τραυματισμός που τον διαπιστώνουμε στο νοσοκομείο? Πού ξέρουμε αν έγινε έξω ή μέσα? Αυτά
1: είναι όμως τραυματισμοί που διαπιστώθηκαν στο νοσοκομείο.
0: Είναι τραυματισμοί οι οποίοι διαπιστώνονται αθρηστικά εκ των υστέρων, αλλά φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις σε ποια φάση του βασανισμού του Βασίλειου έγινε.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι.
0: Και πολύ λογικά η στάση της οικογένειας είναι ότι δεν ζητήσαμε εμείς να χωριστούν οι δίκες. Mm-hmm. Για μένα, λέει η μητέρα του, αυτή είναι μια ενιαία υπόθεση. Είπε μάλιστα ότι αυτό είναι και ένα μαγείρεμα και υπήρξε μια εξέγερση, εξανέστη ο δικηγόρος, μα τι μαγείρεμα, τι είναι αυτά που λέτε για τη δικαιοσύνη, αλλά φυσικά και είναι ένας τεχνητός διαχωρισμός ο οποίος οδηγεί σε αυτές τις παράλογες συζητήσεις. Στις συζητήσεις του τύπου, μήπως πονάνε περισσότερο τα πλευρά όταν είναι ήδη σπασμένα και ρίχνεις μπουνιές.
1: Γιατί ναι.
0: Αυτό είναι ένα ενιαίο περιστατικό. Τον άνθρωπο τον πήρανε, τον χτυπάγανε κατά τη μεταφορά του και τον χτυπήσαν και στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό mm-hmm. συνέβη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Συγγνώμη, μόνο αυτό. Yeah. Ότι η ερώτηση πότε ακριβώς έσπασε το πλευρό που διαπιστώσαμε μετά, σε ποιο από τα τρία στάδια του βασανισμού. Έχει υπερασπιστική αξία στο βαθμό που προσπαθείς τεχνητά να τα διαχωρίσεις και να πεις ότι όλα γίναν έξω και η δική μου για τα υπόλοιπα είναι αθώοι. Ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι mm-hmm. η διαφορά είναι μικρή. Συγγνώμη, Ιλιάνα, σε διέκοψα.
1: Γιατί δεν μπορούν να αρνηθούν ότι υπήρξαν χτυπήματα. Υπάρχει και η δίκη για τα πλημελήματα που γίνεται παράλληλα. Και είναι αυτό το οξύμορο ότι για την ίδια υπόθεση γίνονται δύο δίκες. Η μία είναι για κακουργήματα, η άλλη για τα πλημελήματα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνη, η οικογένεια λέει ότι ο βασανισμός είναι ένας, γίνεται σε διάφορες περιπτώσεις. Έξω από το δικαστήριο ξεκινάει, μέσα στο αστυνομικό τμήμα συνεχίζεται. Οπότε η πλευρά της υπεράσπισης, από τη μία, όπως το καταλαβαίνουμε, στέκεται στο γεγονός ότι που ξέρουμε ποιος έχει αυτά τα χτυπήματα και μήπως γίναν πριν και δεν έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα, και στο άλλο προσπαθεί να προσβάλλει την μαρτυρία του Βασίλη Μάγκου με διάφορες έτσι επιθέσεις που μας μεταφέρεις.
0: Ναι, οι επιθέσεις αυτές που θα εξηγήσω τώρα είναι επιθέσεις οι οποίες δεν αφορούν τον ίδιο τον βασανισμό, όπως θα δείτε. Αφορούν και πάλι την χρήση και τη σχέση με τους γονείς του. Η δεύτερη ερώτηση του δικηγόρου, του Σινέλη, που ξεκινάει και ρωτάει γιατί δεν λέτε τα ίδια που είπατε τη μέρα που σας σκότωσαν το παιδί, και προσπαθούσε και με τον δεύτερο δικηγόρο, με τον κύριο Σκαλίμη, μετά να πει ήταν μια κατάθεση που μου πήρανε την ώρα που έχει συμβεί το πιο δραματικό γεγονός της ζωής μου, ξέρω εγώ. Και της λέει, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ενώ είστε μητέρα, και σε εκείνο το σημείο τον διακόπτη η μάνα του Βασίλειου και του λέει, δεν μπορείτε να κρίνετε τη σχέση με το παιδί μου. Αυτή είναι η απάντησή μου, τίποτε άλλο. Επειδή καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα θα πάει, mm-hmm. θα πάει έτσι, και είναι πόσο τον βλέπατε, τον είχατε δει στο νοσοκομείο, πότε είχατε μιλήσει, σας το είχε πει αυτό, σας είχε πει. Που, τώρα η αλήθεια είναι ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το ψεύδος είναι η άλλη πλευρά της χρήσης. Δεν υπάρχει χρήστης που να λέει αλήθεια. Οπότε ρωτάς τώρα, αυτό δεν σας το είχε πει? Δεν σας το είχε πει αυτό? Δεν τα μοιραζόσασταν όλα? Δεν ήσασταν πολύ κοντά λοιπόν με το παιδί σας? Οπότε επειδή είχε προηγηθεί αυτή η ιδεότητα απέναντι στον πατέρα του Βασίλειου, τώρα στην πρώτη φορά που τίθεται αυτή η ερώτηση, πάρα πολύ κοφτά λέει: δεν θα κρίνετε τη σχέση με το παιδί μου. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ρωτάει λοιπόν, αρχίζει και ρωτάει για την ληστεία, για το κινητό. Που είχαν πάρει ένα κινητό από ένα πιτσιρίκι. Ο Βασίλης, αυτό είχε αναφερθεί και την προηγούμενη φορά. Όπως καταλαβαίνετε, το να έχει κάποιος στο παρελθόν κλέψει ένα κινητό δεν σημαίνει ότι μπορείς να τον βασανίσεις. Οπότε δεν λέμε κάτι το οποίο σχετίζεται με την ουσία αυτής της υπόθεσης, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι της υπερασπιστικής γραμμής που λέει ότι τώρα αυτός, εντάξει, ήταν βίαιος, παραβατικός, ό,τι θες, ήταν, ό,τι και να του κάναμε λίγα είναι. Αυτό είναι ο πυρήνας του επιχειρήματος, δείχνει και το πόσο βαθιά αμετανόητη και υπερήφανη στην πραγματικότητα για την πράξη του είναι η αστυνομική, γιατί οι συνήγοροι, ως γνωστόν, είναι η φωνή των εντολέων τους, δεν λένε άλλα από αυτά που λένε οι εντολείς τους. Οπότε όταν ξεκινάει να τη ρωτήσει για τη ληστεία, του λέει: δεν θα λέω τα ίδια πράγματα, τα πράγματα συνέχεια. Ξέρω ότι ο στόχος είναι ότι δεν θα δούμε τι έγινε πραγματικά, θα καταδείξουμε ως ένοχο το θύμα. Τη ζητούν αργότερα να ηρεμήσει, μιλούσε σιγά, χαμηλόφωνα, και υπήρχαν στιγμές που δεν μιλούσε καθόλου χαμηλόφωνα, και στην τωρία τη φωνή ακούγαμε πράγματα που ήταν πολύ, πολύ σημαντικό να ακουστούν στην αίθουσα. Της λένε να ηρεμήσει, για να έχει ηρεμήσει, για να συνεχίσει, και λέει: όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Τα παιδιά μου δεν μπορούν να δουν φωτογραφία του αδερφού της και εγώ δεν μπορώ να ακούσω ασθενοφόρο. Οπότε δεν μπορώ να ηρεμήσω. Λέει: δεν ήταν ληστής ο γιος μου, και απαντά ο δικηγόρος: ληστής ήταν. Και πολύ ευγενικά και γλυκά, όπως πάντα η έδρα, λέει: όχι κρίσης για τον νεκρό. Φανταστείτε τώρα το επίπεδο της χυδαιότητας. Δηλαδή, ότι μιλάμε για τον νεκρό, χρειάστηκε η έδρα, η οποία είναι πολύ υποχωρητική, ας πούμε, επιτρέπει όλες αυτές τις ερωτήσεις, για τις οποίες ερωτήσεις νομίζω ότι η πιο σωστή κουβέντα που ακούστηκε ήταν από μια γυναίκα από το ακροατήριο, η οποία βγήκε έξω μόνη της κιόλας, αφού το φώναξε. Αυτό φώναξε: ωραία λοιπόν, αυτό που λέτε είναι ότι πρέπει να σαπίζετε στο ξύλο τους χρήστες. Ωραία κοινωνία φτιάχνετε, γιατί στην πραγματικότητα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό αποσκοπεί, όπως έλεγα και την προηγούμενη φορά, απλώς στο να πληγεί η συμπάθεια προς το πρόσωπο του θύματος. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει ότι αν ο άλλος είναι χρήστης, έχεις free pass να τον βασανίζεις, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Απλώς αυτό δημιουργεί μια εικόνα ότι τέτοιος που ήταν αυτός, καλά να πάθει. Αυτό είναι το υπονοούμενο.
2: Και οι αναφορές στη σχέση του Βασίλειου με τη μητέρα του, πού στοχεύουν? Στο να πληγεί η αξιοπιστία της μάρτυρα?
0: Δεν το ξέρατε, σας έλεγε ψέματα. Ήταν ένα παιδί που, και να μου πείτε τώρα ότι δεν έκανε χρήση και να μου πείτε ότι δεν είχε άλλα τραύματα, καμία σημασία δεν έχει, γιατί είναι κάποιος ο οποίος συνεχώς σας έλεγε ψέματα, δεν ξέρατε ποιον ζούσατε. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που θα μπορούσε κάπως να μεταφραστεί σε μια υπερασπιστική γραμμή, γιατί ξαναλέω ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά που ακούγονται είναι η κλασική, πάρα πολύ γνώριμη και πάρα πολύ χυδαία απόπειρα να κατηγορηθεί το θύμα. Νομίζω ότι ήταν αξιοθαύμαστη η πυγμή με την οποία η μητέρα του Βασίλειου απάντησε σε αυτό, όχι μόνο απαντώντας τις ερωτήσεις, αλλά και ονοματίζοντας την στρατηγική. Λέγοντας δηλαδή: ξέρω τι κάνετε, ξέρω τι κάνετε, δεν θα αφήσω να το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν θα αφήσω να κρίνετε τη σχέση με το παιδί μου, δεν πρόκειται εδώ πέρα να κάτσουμε να... Δεν είναι κατηγορούμενος. Είναι μια κουβέντα που είναι χρήσιμο να ακουστεί, ξέρετε. Mm-hmm. Το ξέρουμε ότι δεν είναι κατηγορούμενος, αλλά επειδή στο δικαστήριο συζητούνται με ρυθμό πολυβόλου αυτές οι ερωτήσεις εναντίον του Βασίλειου για το τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει, ναι, ήταν χρήστης, ήταν παραβατικός. Ναι, ευχαριστώ. Αυτό δεν εξηγεί γιατί βασανίστηκε. Οι αστυνομικοί δεν αποκτούν δικαιώματα βασανισμού πάνω σε παραβατικούς, απέναντι σε χρήστες, απέναντι σε κανέναν στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Απέναντι σε κανέναν και ποτέ.
1: Και όπως έχουμε πει κάθε φορά, Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει καν σύλληψη. Δηλαδή, Μιλάμε για...
0: Υπήρξε αναφορά σε αυτό και που ακριβώς δείχνει και την κουλτούρα της αστυνομίας, το πώς το αντιμετωπίζει. Με αυτό έκλεισε ο συγκεκριμένος δικηγόρος. Ρωτάει, πείτε μου ένα λόγο, γιατί του βάλανε χειροπέδες και μετά του βγάλανε τις χειροπέδες, ρωτάει κάτι τέτοιο. Απαντάει πολύ λογικά η μητέρα ότι δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτά που γίνονται. Γιατί ξέρεις, τώρα ψάχνει να βρεις λογική. Τώρα, γιατί βασανίζει κανείς, είναι ένα ερώτημα για φιλοσόφους, για την προέλευση του κακού. Δεν είναι ερώτημα για δικαστήριο. Ερώτημα για δικαστήριο είναι πόσο μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βασανίζουν ατιμόρυτα. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα που θα έπρεπε να απασχολεί τα δικαστήριά μας. Ποια είναι τα όρια δηλαδή της συστημικής ατιμορρησίας με την οποία περιβάλλουμε την ελληνική αστυνομία. Ναι, συγγνώμη. Να πω μόνο αυτό, ότι επειδή τον κράτησαν εκεί χωρίς λόγο, πράγμα το οποίο προκύπτει από το ότι τον άφησαν. Και απαντά ο συνήγορος ότι παρακολουθώντας τη δίκη θα μάθετε ότι καλώς τον πήραν στο αστυνομικό τμήμα και κακώς τον άφησαν. Αυτό να το ερμηνεύσω γιατί είναι λίγο περίεργο. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάρει τον Βασίλειο στο τμήμα, δεν έχουν επαγγελθεί κατηγορίες γιατί δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα. Οπότε αφού τον σαπίζουν στο ξύλο, αφού τον βασανίζουν, τον αφήνουν κουρέλι στο δρόμο χωρίς να του επαγγελθούν κατηγορίες. Βεβαίως η αστυνομία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει την τακτική, αφού βασανίσει έναν πολίτη, στη συνέχεια να του απαγγέλει κατηγορίες προκειμένου να μας εξηγεί τι κάθαρμα ήταν αυτός που βασανίστηκε και πόσο το άξιζε. Οπότε τώρα το επιχείρημα είναι ότι καλώς τον συνέλαβαν και θα αποδείξουμε εκ των υστέρων ότι η αστυνομία ήταν πολύ επιεικής μαζί του που τον άφησε να φύγει. Δηλαδή κακώς τον άφησαν να φύγει. Υπήρχαν τα αδικήματα, αλλά από υπερβολική ελαστικότητα, ας πούμε, η αστυνομία, οι βασανιστές του, τον άφησαν να φύγει. Αυτά τώρα, εντάξει, λέγονται ανερυθρίαστα, ελπίζω ότι συνεννοούμαστε, καταλαβαίνουμε ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο εδώ πέρα.
1: Κωνσταντίνε, συνεχίζεται η κατάθεση.
0: Συνεχίζεται, έχω βγει, είμαι με τύψεις αυτή τη στιγμή έξω, γιατί αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να γίνονται ερωτήσεις προς την, προς την μητέρα, που δεν θα τηρήσει ωράριο, θα συνεχίσει μέχρι το απόγευμα για να τελειώσουν.
1: Για να ολοκληρωθεί. Okay.
0: Ναι.
1: Η κατάθεση, όχι προφανώς η δίκη.
2: Ο Γιάννης Μάγκος είναι στο ακροτήριο, ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Είναι σε αναμένα κάρβουνα, έχει βγει δύο φορές από την αίθουσα φωνάζοντας. Κάθε φορά χρειάζεται να τον επαναφέρει η έδρα στην τάξη. Πολύ ευγενικά και γλυκά, αλλά να τον επαναφέρει στην τάξη. Γιατί κάποια στιγμή ο πρώτος δικηγόρος, κύριος Συνέλης, επαναλαμβάνει μια ερώτηση που του λέει αμάν πια η μητέρα ότι δεν έχει απαντηθεί αυτό. Και δυστυχώς δεν κρατήθηκε ο κύριος Μάγκος, φώναξε ότι μιλούσε στο τηλέφωνο, γιατί την άκουγε, γιατί όντως μιλούσε στο τηλέφωνο και το περιμέναμε να μιλήσει στο τηλέφωνο ο δικηγόρος αυτός, οπότε δημιουργήθηκε έτσι ένα μικρό επεισόδιο, χρειάστηκε να βγει λίγο έξω για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Γιάννης Μάγκος αυτή τη στιγμή είναι ένα μέλος του ακροατηρίου, είναι ένας μάρτυρας στη δίκη, αλλά δεν είναι διάδικος, δεν έχει δικαίωμα αλόγου, οπότε κάθε φορά που δεν αντέχει και πετάγεται, η έδρα χρειάζεται να τον επαναφέρει στη θέση του, να του πει να μην παρεμβαίνει, να πει λίγο έξω, να ηρεμήσει και να επιστρέψει. Συγγνώμη, ήθελες να ρωτήσεις κάτι?
1: Αν έχει κόσμο, είναι η τελευταία ερώτηση. Είναι μια ερώτηση από το chat. Ακούσαμε τα συνθήματα και είναι θετικό. Έχει. Νομίζω ότι παρά το ότι έχουμε φτάσει στην, δεν ξέρω, 7η συνεδρίαση, 8η, αν βάλουμε και τις αναβολές.
0: Νομίζω ότι είμαστε τυπικά κάπου στην 11η, αν βάλουμε τις αναβολές.
1: Ναι. Έχουμε χάσει λίγο το λογαριασμό με τις αναβολές και είναι θετικό το ότι βρίσκεται αλληλέγγυος κόσμος και είναι εκεί και στηρίζει. Και από ό,τι ακούσαμε είναι και αρκετοί. Κωνσταντίνε, να σε αποδεσμεύσουμε να συνεχίζεις να παρακολουθείς τη δίκη.
0: Να πω μόνο ένα κομμάτι ακόμα που αφορά τον δεύτερο συνήγορο, ο οποίος ήθελε να βάλει στη μητέρα να δει το βίντεο, η οποία είπε ότι το έχει δει μια φορά και δεν θα το ξαναδεί. Οπότε χρειάστηκε να παρέμβει και πάλι η πρόεδρος να πει: θέλετε να δείξετε το βίντεο στη μητέρα? Λέει η ίδια ότι εγώ δεν πρόκειται να το δω αυτό, ούτε καρέ ούτε ξεκαρέ, που υποτίθεται ότι κάτι δείχνει τώρα και θα δείξει, θα καταλάβουμε ότι ήταν. Εν τω μεταξύ, επειδή έχω παρακολουθήσει τη δίκη στον Βόλο, όταν φτάνουμε στα συγκεκριμένα επεισόδια, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούν οι αστυνομικοί ότι ο Μάγκος πρόκειται να επιτεθεί, διότι την τελευταία στιγμή επαναχωρούσε. Οπότε όλα αυτά που ακούγονται είναι γελοιότητες. Όλη η συζήτηση για τα ναρκωτικά, για τη χρήση, για το κλεμμένο κινητό, όλα αυτά είναι εντελώς άσχετα και απλώς είναι δολοφονία χαρακτήρα. Και θέλω να πω ότι στην σημερινή δικάσιμο χαίρομαι για το ότι με τόσο στιβαρό τρόπο η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου απέκρουσε αυτή τη στρατηγική, βαφτίζοντάς την αυτό που όντως είναι, δολοφονία χαρακτήρα δηλαδή του θύματος.
2: Είναι σοκαριστικά όσα μας έχει μεταφέρει, παρότι σε αντίστοιχες υποθέσεις έχουμε ακούσει χυδαία πράγματα, αλλά πραγματικά παραμένουν πάρα πολύ.
0: Θέλω να προσθέσω ότι φρόντισαν να υπάρχει ένα ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος ανησυχεί για το αν τους αφήνουμε να ασκήσουν το υπερασπιστικό τους δικαίωμα και αν πλήττεται η δημοκρατία και ο νομικός μας πολιτισμός από τα εμπόδια που συναντάνε.
1: Ποια εμπόδια?
0: Θάνο μου, και εγώ αυτό αναρωτιέμαι που είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Όχι, ρε παιδί μου, είναι τώρα μια κατάσταση όπου ο άλλος αλωνίζει μέσα στο δικαστήριο, προεδρεύει άτυπα, λέει στην πρόεδρο, ουσιαστικά μόνο που δεν δίνει το λόγο, ας πούμε, ο δικηγόρος, και την ίδια στιγμή παριστάνει και το θύμα ότι μου κακομίλησαν και δεν μπορώ να ασκήσω τα υπερασπιστικά μου καθήκοντα.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί.
0: Να είστε καλά, επιστρέφω. Γεια σας και τα λέμε αύριο από κοντά. Ναι.
2: Θα γράψει ο Κωνσταντίνος και κείμενο για όσα γίνουν στη συνέχεια αυτής της δίκης.
1: Mm-hmm, θα τα διαβάσετε, θα τα σχολιάσουμε και αύριο έχοντας την πλήρη εικόνα, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται η κατάθεση της μητέρας του Βασίλη Μάγκου. Εμείς να προχωρήσουμε και είναι η ώρα του Πρωθυπουργού. Αφήσαμε και...
2: δημογραφικό.
1: Έγινε μια συζήτηση για το δημογραφικό χθες. Συγκεκριμένα ήταν μια συζήτηση μεταξύ του Νίκου
2: Χαρά. Δύσκολες ερωτήσεις.
1: Δύσκολες ερωτήσεις όπως συνηθίζει. Με ξέρω ερωτήσεις ήταν για αυτό τι έχετε κάνει, για αυτό τι κάνετε. Δεν υπήρχε παράθεση στοιχείων που να αμφισβητούν το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν σε φάση, ήθελα να σας ρωτήσω, η στέγαση είναι μεγάλο πρόβλημα. Τι έχετε κάνει για τη στέγαση, γιατί είδα μεγάλο κομμάτι της.
2: Ήταν μόνο εναλλαγή θεμάτων και κατά τα άλλα σόλα.
1: Παρουσίαση.
2: Έτσι, ναι.
1: Παρουσίαση, να το πούμε έτσι. Θα ξεκινήσουμε το κομμάτι για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, γιατί θέλουμε να αναδεικνύουμε και τα θετικά. Όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Εργαζόμενος συνταξιούχος. Ενεργή γύρανση.
1: Ναι, και εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Μπορεί να σε μοιάζει λίγο περίεργο, αλλά έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία και υπάρχουν πάνω μάλλον, από 250.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι.
2: Αρκετά
1: να δούμε το σχετικό.
2: Μάθατε με την παθητική γύρανση. Δεν υπάρχει τέτοιο εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν θα κάθεστε.
1: Λοιπόν, να δούμε το σχετικό απόσπασμα και θα το σχολιάσουμε.
3: Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του Brain Regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα έλεγα γίνεται και η περίθαλψή τους.
2: Αν δεν.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν μονίμως για αυτόν τον αριθμό.
2: Ναι, αν δεν καταλάβατε, η εργασία μετά την σύνταξη είναι υγεία.
1: Mm-hmm. Και σίγουρα, σίγουρα ο συνταξιούχος το κάνει αυτό γιατί θέλει να έχει μια ασχολία στη ζωή του. Δεν υπάρχουν άλλες ασχολίες σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, να κάνει ταξίδια, να είναι με παρέες, να απολαμβάνει τον ελεύθερο του χρόνο έχοντας μια αξιοπρεπή σύνταξη. Σίγουρα για να νιώθει χρήσιμος, για να νιώθει έτσι παραγωγικός, για να νιώθει ενεργός, πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει. Βεβαίως δεν μας εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης ποιο. Τι ποσοστό είναι αυτό, πόσοι το κάνουν, πόσοι συνεχίζουν να δουλεύουν από χόμπι. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και αυτοί. Με χαρά, επιλογές είναι όλα. Αλλά το παρουσιάζει ως μια απολύτως ελεύθερη επιλογή και σου λέει: εγώ τι έκανα. Εγώ απλώς σου έδωσα τη δυνατότητα, την επιλογή να εργάζεσαι ενώ παίρνεις παράλληλα τη σύνταξη να έχεις αυξημένο εισόδημα. Mm-hmm. Πόσες φορές αυτό είναι ελεύθερη επιλογή και πόσες είναι εξαναγκασμός. Αυτό είναι το ερώτημα. Εμένα μου φαίνεται, χωρίς να έχω σχετικά στοιχεία, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται περί εξαναγκασμού.
2: Και σε τι τομείς, έτσι, γιατί είπε, είναι άξιο απορίας, ας πούμε, αν ο 64χρονος που είχε το εργατικό ατύχημα την προηγούμενη εβδομάδα που έπεσε από τη σκαλοσιά 64 ετών σε οικοδομή, το κάνει από χόμπι ή από ανάγκη χρημάτων.
1: Ναι, δεν ξέρουμε, δεν φαίνεται να ήταν συνταξιούχος, αλλά είχαμε 63χρονο εργαζόμενο στην Ελληνικός Χρυσός πριν μια εβδομάδα, 22 Μαΐου, ανακοινώθηκε ο θάνατός του, ήταν οδηγός βαρέως μηχανήματος. Υπήρχαν και καταγγελίες για εξαντλητικές συνθήκες από την Ομοσπονδία Οικοδόμων. Είχαμε και μια περίπτωση εργατικών ατυχημάτων στα Γιαννιτσά. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση καλωσιάς. Και διαβάζεις τις ηλικίες και βλέπεις 64, 60 και 55. Και λες είναι κατάλληλες ηλικίες για να είσαι πάνω στη σκαλοσιά. Αυτή η ηλικία δεν ξέρουμε, οπότε θα λέγαμε όχι.
2: Είναι ηλικία για να διαβάζεις την εφημερίδα σου, να πίνεις τον καφέ, να κάνεις τον περίπατό σου, να βλέπεις τα εγγόνια σου και να ξεκουράζεσαι.
1: Είναι πάνω από το όριο σύνταξης πάντως, το 62. Με μειωμένη πάει, μπορεί να ανέβει και πιο πάνω με μειωμένα ένσημα, να πάει μέχρι 67.
2: Αλλά ο Πρωθυπουργός εδώ πέρα μεταφέρει το απόλυτο καπιταλιστικό αφήγημα, το ότι δεν είσαι παραγωγικός, δεν είσαι χρήσιμος για την κοινωνία, αν δεν παράγεις για το κεφάλαιο.
1: Ναι, και βεβαίως μακάρι να πρόκειται μόνο για ελεύθερη επιλογή. Είναι όπως ακριβώς όπως παρουσίασαν το 13άρο. Σου λένε, εγώ σου δίνω τη δυνατότητα, άμα θες επιπλέον εισόδημα, να δουλεύεις παραπάνω. Και εκεί έρχεσαι και λες, πάλι είναι η επιλογή μου ή εξαναγκάζομαι από το αυξημένο κόστος ζωής για το οποίο δεν κάνεις τίποτα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θέλουμε να δείξουμε και τα θετικά. Mm-hmm. Η κυβέρνηση το λέει, πανηγυρίζει, ξαναπανηγυρίζει. Πανηγυρίζουμε μαζί της και έχουμε και ένα κομμάτι για την στέγαση.
2: Ναι. Είδαμε πόσο καλά πήγε το σπίτι μου 2. Αν δεν έχετε δει την εκπομπή Τρίτο Θέμα για το σπίτι μου 2, να την δείτε, όπου περιγράφουμε και πώς διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα χρήματα από το υπερταμείο, ώστε να επωφεληθούν και τα άτομα των πιο ευάλωτων ομάδων, γιατί το σπίτι μου 2 δεν ήταν για τις πιο ευάλωτες ομάδες, χρειαζόταν και ένα κεφάλαιο για να μπορείς να κάνεις την ανακαίνιση στο χρέπι που πιθανότατα θα βρεις για σπίτι.
1: Για να πάρεις το δάνειο πρώτα απ' όλα.
2: Χρειάζεται
1: αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ για να μπορείς να είσαι επιλέξιμη για το πρόγραμμα.
2: Ακριβώς. Αλλά και μεγάλο ποσό που χρειάζεται μετά για την ανακαίνιση. Αυτό είδαμε λοιπόν ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Και σκέφτεται να ετοιμάσει ξανά το σπίτι μου 3.
1: Βεβαίως. Να ακούσουμε το απόσπασμα.
3: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και σπίτι μου δύο. Μάλιστα το σπίτι μου δύο πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις. Έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
2: Το επισήμανε και στην εκπομπή μας ο κύριος Δελής ότι έρχεται η κοινωνική αντιπαροχή, ότι είναι αυτό το οποίο σχεδιάζεται για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Είναι ένα μέτρο που όπως φαίνεται θα δίνεται δημόσια περιουσία, δημόσια γη, δημόσια κτίρια σε ιδιώτες προκειμένου να ανακοινίζουν κάποια διαμερίσματα ή να χτίζουν και μετά θα ορίζουν και τις τιμές των ενοικίων.
1: Ναι, και ένα ποσοστό, ένα 25% περίπου θα παρέχεται ως κοινωνική κατοικία με κριτήρια τα οποία θα τα δούμε. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση το πώς αναφέρουν την κοινωνική αντιπαροχή. Είναι πολύ προσεκτικές οι αναφορές. Είναι ακίνητα του δημοσίου τα οποία θα παρέχονται σε συνεργασία με ιδιώτες. Ότι υπάρχει κάποιο είδους συνεργασία. Όχι ότι δίνονται και ο άλλος τα εκμεταλλεύεται και επιστρέφει ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε προσιτά, όπως έχει αναφερθεί, ενοικία. Κάτι που αναμένεται να το δούμε. 40 παρεμβάσεις, λέει και ξαναλέει η κυβέρνηση, για το στεγαστικό. Στη στιγμή, βλέποντας την στεγαστική κρίση, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν έχουν πάει καλά αυτές οι 40 παρεμβάσεις. Είναι μια παταγώδης αποτυχία, αν βεβαίως θες να λύσεις το πρόβλημα. Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα. Αυτό που θέλει είναι να παριστάνει ότι το λύνει την ώρα που γίνονται business με ακίνητα του δημοσίου σε χέρια ιδιωτών ή με επιδότηση στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες. 25.000 οικογένειες, λέει ο κ. Μητσοτάκης. 25.000 είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι οικογένειες, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Σου λέει για το δημογραφικό μιλούσα. 25.000 τώρα γίνανε οικογένειες. Οπότε φαντάζεσαι εσύ μια πενταμελή οικογένεια, το κάνεις και τον πολλαπλασιασμό μόνος. 25.000 δικαιούχοι. Θα μπορούσε να είναι και μεμονωμένα άτομα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι μεμονωμένα άτομα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Τα χρήματα Ταμείου Ανάκαμψης δεν αναφέρεται. Το κάνανε, σου λέει. Λες και είναι κρατικό χρήμα από τα δημόσια ταμεία, από τα ελληνικά ταμεία. Και αυτό ήταν και ο τίτλος που μπήκε στην εκπομπή στον τρίτο θέμα. Business για τις τράπεζες, για τους για επενδυτές ακινήτων, για να παριστάνεις ότι λύνεις το πρόβλημα. Παράλληλα,
2: δεν έχει καμία πρόθεση προφανώς να λύσει το πρόβλημα. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα είτε των εκμισθωτών είτε των τραπεζών, που είναι κάτι που συμβαίνει με το σπίτι μου δύο. Γιατί υπήρχε πρόβλημα να γίνουν στεγαστικά δάνεια πριν από αυτό το μέτρο. Καθώς ο κόσμος δεν μπορεί να αποπληρώσει τα τεράστια επιτόκια.
1: Και έχουμε και πάρα πολλά μέτρα υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος ξεκινάει με ρυθμίσεις τύπου Golden Visa και, και τον μη περιορισμό που έγινε πάρα πολύ αργά και μόνο σε κορεσμένα σημεία, τον μη περιορισμό του Airbnb. Έτσι μειώθηκε η προσφορά και υπάρχουν μετά διάφορα κίνητρα, δηλαδή φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις σε ιδιοκτές ακινήτων, όπως ακριβώς ζητάει η ξανά και ξανά η Πομιδά. Στα τελευταία μέτρα, τα λέγαμε και λίγο και χθες, η Λιάννα Ζερβού είχε γράψει ένα ρεπορτάζ, η Fast Track εξώσεις ενοικιαστών, το νέο πλαίσιο και το Μητρό Φερεγγιότητας για ενοικιαστές που έρχονται. Να δούμε, να βάλουμε το σχετικό link, να δούμε και όλες δύο προηγούμενες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ίδιο θέμα. Είναι από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 25. Τώρα, χθες, έκανε ότι νοιάζεται για τη στεγαστική κρίση. Στη ΔΕΘ, την προηγούμενη, τα βλέπε κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
2: Για πάμε να δούμε.
4: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη, για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος βλέπει την περιουσία του να αυξάνει σε αξία, έχει δει τη φορολόγησή του να μειώνεται και μπορεί να εισπράττει αυξημένο ενίκιο σε σχέση με αυτό το οποίο εισέπρατε.
5: Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων για να διορθώσουμε μια στρέβλωση που αφορά την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θεσπίζουμε έναν χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12 έως 24.000 ευρώ. Να εξηγήσω με απλά λόγια γιατί αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι τώρα ο χαμηλός συντελεστής για τα ενοίκια ήταν 15% της 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια όμως, προσέξτε, ο συντελεστής αυτός πήγαινε από το 15% στο 35% για όλα τα ενίκια άνω των 12.000 ευρώ. Αυτή η ρύθμιση με σημαντικό όφελος για μικρούς ιδιοκτήτες αφορά περί τους 150.000 ιδιοκτήτες με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και κάτω των 24.000 ευρώ ετήσια. Παράλληλα, ωστόσο, η ρύθμιση αυτή αφορά και στην φορολογική συμμόρφωση. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος σε αυτήν την αίθουσα που να πιστεύει ότι το πραγματικό μέσο δηλωθέν ενίκιο είναι 255 ευρώ.
2: Γιατί αυτό που έλειπε από την στεγαστική κρίση ήταν να φοροελαφρυνθούν οι εκμισθωτές.
1: Αυτοί που έχουν εισοδήματα από 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από ενίκια το μήνα. Δηλαδή αυτό είναι να στα μετράσουμε. Γιατί αν δεν λύσεις αυτό το πρόβλημα, ποιο πρόβλημα θα λύσεις? Και το μεταξύ λέει και για, για το μέσο δηλωθέν εισόδημα από ενίκιο που είναι 250 ανά σπίτι. Ανακίνητο, δεν έχει γίνει κάτι ώστε να αλλάξει αυτό. Αντίθετα, δίνονται περισσότερα, όλο και περισσότερα κίνητρα και για να ανοίξουν και κλειστά διαμερίσματα κλπ. Και στο κάτω-κάτω, αυτό που είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη και είναι μια εκλογική πελατεία την οποία η κυβέρνηση την κυνηγάει και γι' αυτό είναι στοχευμένα τα μέτρα να είναι σε κόσμο που έχει αυξημένα εισοδήματα από ενίκια. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα. Έχει μεγάλη σημασία. Είναι άλλο το βλέπω και προσπαθώ να κάνω κάτι και άλλο το δεν θέλω, με βολεύει να υπάρχει αυτό το ζήτημα.
2: Ακριβώς. Να περάσουμε τώρα στα γεωπολιτικά, γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν σήμερα, παρά τις συνομιλίες που γίνονται για την Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Να συνδεθούμε με τη Λαμπρινή για να μας τα πει και εκείνη καλύτερα.
1: Λίγα δευτερόλεπτα διακόπη και επιστρέφουμε με τη Λαμπρινή Θωμά. Λαμπρινή Θωμά.
6: Χαίρετε.
2: Καλώς την.
6: Τι κάνετε? Καλά είστε?
1: Η καλύτερη πρωτεμφανιζόμενη βιτκάστερ. Η βιτκάστερ της καρδιάς μας.
2: Να τη βλέπετε κάθε μέρα, παιδιά, τη Λαμπρινή.
6: Προσπαθώ να κάνουμε για να μιλάμε λίγο και για τον Παγκόσμιο Νότο και νομίζω αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον της εκπομπής. Έχω βρει τις άκρες μου σιγά σιγά. Πριν απ' όλα, όποιος δεν έχει κάνει subscribe, να κάνει subscribe. Είναι ντροπή να έχουμε μόνο 98.000 subscribe.
2: Και like μάθει. Και κουδουνάκι να κάνετε.
1: Τα έχει μάθει τα κόλπα.
6: Θέλω subscribers, θέλω 100.000 μέχρι το τέλος του χρόνου στο ταράκι. Δηλαδή δεν γίνεται.
2: Ωραία.
1: Μπράβο, Λαπρινή.
6: Έτσι. Βάζουμε στόχους.
2: Μπράβο, μπράβο. Και θα τους πετύχεις.
6: Όπως έγραψε ο σχολιαστής στο χτεσινό μου βίντεο, θα είναι σαν να έχεις συμφωνία, αλλά δεν θα έχεις.
2: Για πάμε λίγο τώρα. τι έγινε, τι ήταν αυτό τώρα.
6: Λοιπόν, βγαίνει την Παρασκευή ο Τραμπάκουλας και μας λέει «Έχουμε συμφωνία». Τώρα όταν τα ακούς εσύ αυτό δεν το πιστεύεις, γιατί είναι Σαββατοκυριακό, ανοίγουν τη Δευτέρα οι αγορές, το πετρέλαιο καλπάζει και έχει τα εσωτερικά του προβλήματα ο άνθρωπος.
1: Mm-hmm.
6: Αλλά το είπε έτσι με μια σιγουριά. Και εκεί επάνω...
2: Καλά, όλα με σιγουριά τηλέφωνο... τα λέει ο Τραμπ.
6: Μπράβο, τον πήρε τηλέφωνο ο Νετανιάχου και από ό,τι λέει το Άξιος που είναι η φωνή του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι αυτός ο πρώην 8200 κατάσκοπος που τώρα είναι δημοσιογράφος. Είναι ένας Δαβίδ, νομίζω λέγεται, ο οποίος είναι okay. Εντάξει, αυτός. Αυτός ήταν το λέει ο άνθρωπος, το βιογραφικό του, ήταν κατάσκοπος στην κυβερνοκατάσταση.
1: Νομίζω ότι το Άξιος συνήθως μεταδίδει τη προσχέδια συμφωνιών και τέτοια. Δηλαδή έχει καλή πληροφόρηση σε αυτά.
6: Το Άξιος
1: αλλά...
6: είναι στο συγκεκριμένο θέμα είναι η φωνή του Μπίμπι.
1: Okay.
6: Και έχει και την καλή, για αυτό το διαβάζουμε. Θέλω στην καλύτερη πληροφόρηση από τον Μπίμπι.
2: Και τι
6: ο οποίος είχε πονόδοντο και πήγε σήμερα στο γιατρό. Για να καταλάβεις με τι ασχολούμε τώρα. Λοιπόν, αφού μας βγαίνει και μας λέει ο Τραμπ έχουμε συμφωνία, βγαίνει ο Μπίμπι και λέει μίλησα με τον πρόεδρο.
1: Mm-hmm.
6: Και συμφωνήσαμε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει καταστροφή πλήρη του πυρηνικού υλικού, κανένα site, κανένα τόπο που θα μπορούν να κάνουν ξανά έτσι, εμπλουτισμό. Να θυμίσω ότι αυτό είναι δικαίωμά του βάσει του διεθνούς δικαίου, οποιοδήποτε κράτους, γιατί έχει και ειρηνικές χρήσεις η πυρηνική ενέργεια. Και επίσης λέει, ο πρόεδρος Τραμπ μου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να μείνεται ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος.
2: Πώς απειλούσε ο Λίβανος το Ισραήλ?
6: Τι θες να σου πω τώρα? Γιατί έχει σύνορα ο Λίβανος. Να μην είχε σύνορα ο Λίβανος. Γιατί mm-hmm. το Ισραήλ δεν έχει σύνορα. Κατάλαβες. Δεν είναι πράγματα. Τέλος πάντων. Κοίταξε, αυτά είναι τα γνωστά κολπάκια τους αυτονών, να πούμε. Είναι η ξεδιαντροπιά η συγκεκριμένη.
1: Οπότε...
6: Αλλά εκεί φαίνεται και ποιο είναι το αφεντικό. Και δεν είχαμε μόνο αυτό. Είχαμε και μία. Υπάρχει ένα. Γερουσιαστής closeted gay Αμερικάνος Ρεπουμπλικάνος, ο Lindsey Graham, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το κάθαρμα, mm-hmm. ο οποίος βγήκε για να επιβεβαιώσει ότι το Ισραήλ βάζει, γιατί είναι φωνή του iPad αυτός, ότι το Ισραήλ βάζει σαν βασικό θέμα το να υπογραφούν παράλληλες συμφωνίες του Αβραάμ με τις χώρες της, του κόλπου.
1: Ωραία, θέλω, αυτό είναι μια ξεχωριστή ενότητα. Θα θέλαμε mm-hmm. να μείνουμε λίγο στην συμφωνία. Όπως είπες, από την Παρασκευή έχουν βγει διαρροές, υπάρχουν σχετικές δηλώσεις ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία. Και από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που μας λες είναι ότι το Ισραήλ προσπαθεί με κάποιον τρόπο να μην επιτευχθεί η συμφωνία ή να μην...
6: Το Ισραήλ δεν θέλει συμφωνία. Δεν θέλει συμφωνία.
1: Αυτό το...
6: Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί, πώς τον κρατάνε, τι γίνεται, γιατί είναι απελπισμένος για συμφωνία ο Τραμπ.
1: Αυτό, ο Τραμπ θέλει συμφωνία, όπως έχουμε καταλάβει.
6: Φυσικά, δεν έχει άλλη διέξοδο. Δεν έχει άλλη διέξοδο. Έρχονται οι μέσες εκλογές στον Νοέμβριο, αυτές οι ενδιάμεσες, πώς τις λένε, και αρχίζει να έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
6: Ήδη πάρα πολλοί γερουσιαστές, οι οποίοι βλέπουν ότι θα χάσουν τις έδρες τους, Ρεπουμπλικάνοι, έχουν αρχίσει και του την πέφτουν.
1: Mm-hmm.
6: Βγαίνουν διάφορα στυλ, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Και παράλληλα, αρχίζουν οι οικονομολόγοι, οι οποίοι είναι φύλα προσκύμενοι προς τους Ρεπουμπλικάνους, να λένε: παιδιά, θα πάμε κατά διαόλου. Η Αμερική από το 2008 έχει να ζήσει τέτοια κρίση. Οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια. Με αυτό που έκανε βέβαια, έριξε την τιμή του πετρελαίου για λίγο. Έτσι, είναι αυτά τα παιχνιδάκια που κάνει συνέχεια. Πλούτησε πιθανώς και η οικογένειά του λίγο παραπάνω.
1: Ναι, είχαμε μια ενότητα αναλυτικά στην ανασκόπηση για τα στενά του Ορμούς με όλες αυτές τις περίεργες χρηματιστηριακές συναλλαγές 10 και 15 λεπτά πριν βγουν κάποιες ανακοινώσεις από τον Τραμπ.
6: Εγώ να το ξαναπώ ότι τα στενά με τα οποία θα έπρεπε να ασχολείται ο Τραμπ είναι τα στενά του Μαλάκα. Αλλά δυστυχώς ασχολείται με τα στενά του Ορμούς. Έχουμε ένα ζήτημα εδώ. Αυτό επίσης είναι μια πολύ σημαντική θαλάσσια οδός. Δεν θέλω σχόλια.
1: Ας προχωρήσουμε.
2: Ωραία, ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί υπάρχουν αντιφατικές κινήσεις προφανώς. Από τη μία είπα βομβαρδίζει, από την άλλη βγαίνει ο Μάρκο Ρούμπιο και λέει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, θα έχουμε επίτευξη συμφωνίας κτλ.
1: Αλλάζουν τα τελευταία γεγονότα την πιθανότητα για επίτευξη συμφωνίας.
2: Αυτός ο βομβαρδισμός ήταν, ας πούμε, κάποια προσπάθεια άσκησης πίεσης προς το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας. Πώς την ερμηνεύουμε?
6: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι απλώς ήταν ένα από αυτά τα επεισόδια που γίνονται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι ένα περιστατικό που να το ξεχωρίζεις, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Είναι φυσικό όταν έχεις μια εκεχηρία και όταν έχεις εκεί δυνάμεις και από τις δύο πλευρές και όταν έχεις τέτοια ένταση να υπάρχουν μικροεπισόδια. Τώρα, και υπάρχει περίπτωση και το Ισραήλ να έχει κανένα χωτό δικό του εκεί πέρα και να είπε κάνε καμιά ζημιά, μήπως μπορούμε και αυτή την εκεχηρία να την καταστρέψουμε. Το Ιράν θέλει συμφωνία. Έχει υποστεί τεράστια ζημιά. Mm-hmm. Και επίσης θέλει τα κεφαλαιά του και θέλει και αυτό το περιβαλλοντολογικό τέλος, το είπατε αυτό, το φοβερό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Τα έχουν βρει με το ΟΜΑΝ κανονικά και θα μπει, λέει, ένα περιβαλλοντολογικό τέλος. Δεν θα είναι δασμός που δεν θέλει ο Τραμπ στα στενά, αλλά επειδή περνάνε τόσα τάγκερ και μπορεί να γίνει καμιά ζημιά, πρέπει να έχουμε και ένα κεφάλαιο στην άκρη να αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντολογικές ζημιές. Και συμφωνεί και το ΟΜΑΝ εκεί.
1: Οπότε είναι αυτό που λέγανε ότι το Ιράν ήθελε διόδια στα στενά του Ορμούς που θα καταλήγουν στο Ιράν και οι ΗΠΑ δεν ήθελαν και τώρα θα το ονομάσουν απλώς κάπως αλλιώς.
6: Ναι, ακριβώς, κλασικά.
1: Λοιπόν,
6: έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές στη διπλωματία. Το ζήτημα είναι ότι ο Τραμπ τη χρειάζεται οπωσδήποτε τη συμφωνία και γι' αυτό ακριβώς βγήκε και ο Νάρκο Ρούμπιο να πει αυτά που είπε. Δηλαδή, ο Ρούμπιο δεν έχει μια παρουσία ισχυρή που να μπορείς να πεις ότι δράω υπουργός εξωτερικών. Ο Τραμπ κάνει μαζί με το Ισραηλινό Λόμπι, στο οποίο επίσης ανήκει ο.
2: Είναι ο αγγελιοφόρος. Ρούμπιο,
6: έτσι. Ναι, λοιπόν. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή είναι τέτοια μεγάλη πίεση, νομίζω ότι θα τη φάει ο Νετανιάχου. Και ειδικά γιατί επετέθησαν Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία απάντησε αρκετά άγρια αυτή τη φορά. Mm. Η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει να ξαναζωντανέψει μια ιστορία που είχε ξεκινήσει το 2015 ο Πριγκυπάκος, που ήταν και υπουργός, ο Μπιν Σαλμάν δηλαδή, ενώ ο Πριγκυπάκος, που ήταν και υπουργός άμυνας, που είναι το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, το λέμε. Δηλαδή μια σύμπραξη Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, η οποία θα είναι, αν επιτεθούν στον έναν, επιτίθενται σε όλους. Διότι όπως και όλες οι άλλες χώρες του κόλπου, βλέπει ότι δεν μπορεί να στηριχθεί στους Αμερικάνους. Mm-hmm. Όπως έβγαλε φετφά ο Χαμενέι Τζούνιορ και έλεγε ότι βλέπετε κι εσείς ότι η βάση των Αμερικάνων είναι μόνο πρόβλημα. Στην ουσία όλη η περιοχή ετοιμάζεται να τους πετάξει έξω. Το θέμα είναι πόσα θα δώσει στον Νετανιάχου. Ήδη του έχει δώσει κάτι. Νομίζω ότι η παρέτηση της Στάλσι Γκάμπαρτ, η οποία έφυγε υποτίθεται παρετούμενη και υποτίθεται μπορεί να έχει ο άνθρωπος λόγω για προβλήματος υγείας του συζύγου της, έγινε γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που δεν είχε σχέσεις με το Ισραήλ μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ. Δηλαδή του έδωσαν ήδη κάτι που ζητούσε καιρό.
1: Τι θέση
6: δηλαδή,
1: είχε η συγκεκριμένη?
6: Ήταν υπεύθυνη επικεφαλής όλων των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Μάλιστα. Και την είχαν κάνει πέρα από τη Βενεζουέλα, που δεν ήξερε τι γινότανε, την είχαν κάνει πέρα και με τον πόλεμο στο Ιράν, που επίσης δεν έμαθε τίποτα, ούτε ζήτησαν τη γνώμη της. Μάθαινε από τη Μοσάντ του Τραμπ τι γίνεται και πώς γίνεται, γι' αυτό και την πάτησε έτσι άσχημα. Η Τάλση είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και έπρεπε να έχει φύγει εδώ και καιρό με βάση το. Γιατί προέρχεται από τους Δημοκρατικούς και μάλιστα από την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και μπήκε στην κυβέρνηση Τραμπ με τη λογική ότι δεν θα θέλανε άλλους πολέμους. Έχει υπηρετήσει και η ίδια, έχει δει φίλους της να σκοτώνονται κτλ. Οπότε είναι μια κίνηση η απομάκρυνσή της, γιατί περί απομάκρυνση πρόκειται, που δείχνει ότι δίνει ακόμα, θυσιάζει ακόμα στον Νετανιάχου. Όσο δεν υπάρχει συμφωνία, να ανησυχούμε κι εμείς όμως. Θέλω να το πω αυτό.
2: Δηλαδή.
6: Έχετε επισητιστική κρίση.
1: Σε οικονομικό.
6: Έχετε σημαντικότατη και πολύ μεγάλη κρίση.
1: Αν παραμείνει αυτό, πρέπει να είναι σαφές. Ήδη οι προβλέψεις είναι πολύ απαισιόδοξες για την παγκόσμια οικονομία. Ήδη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γενικά όλος ο πλανήτης βλέπει τις συνέπειες, το βλέπει στα ποσοστά πληθωρισμού. Εμείς περάσαμε το 4, είμαστε ως συνήθως πάνω από την Ευρωζώνη. Η Αμερική σημείωσε ένα 3,8 που ήταν το υψηλότερο της τριετίας τον Απρίλιο.
6: Και έχουμε πρόσθετο σε αυτό το ότι ήδη στις χώρες του Παγκόσμιου Νότου υπάρχει η επισφάλεια εμφανής. Mm-hmm. Έχουμε ζήτημα διατροφής. Έχουμε επισητιστικό διατροφής, επισητιστικό πρόβλημα.
1: Για το κείμενο της σημείωσης.
2: Γιατί εδώ στην Ευρώπη κρίνουμε τι είναι πρόβλημα όταν έρχεται εδώ πέρα. Έχει σημασία δηλαδή να πούμε και για τον Παγκόσμιο Νότο.
6: Ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα τώρα το έλεγα πριν στο Θάνο, ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο, έχουμε μια μεγάλη γιορτή του μουσουλμανικού κόσμου, έτσι, την Αίνταλατα, στην οποία γιορτάζουν τη θυσία του Αβραάμ και γι' αυτό τρώνε αρνάκι. Στη Γάζα, για να ξεκινήσω από εκεί, η τιμή του αρνιού είναι 100 ευρώ το κιλό, του τέστην δεν θα φάνει οι άνθρωποι, έτσι, γιατί δεν έχει φτάσει. Και σε άλλες χώρες, σαν τον Μπαγκλατές, στις αφρικανικές χώρες, λόγω των τιμών, δεν έχουν καμία ικανότητα να αποκτήσουν αυτό. Είναι σαν να έχουμε Πάσχα και να μην μπορείς να έχεις αρνί στο τραπέζι, έστω ένα κιλό. Να το πω έτσι, με άλλα λόγια.
1: Για το κείμενο της συμφωνίας, Λαμπρινή, γιατί είπες πριν θα έχουμε συμφωνία, αλλά θα είναι σαν να μην έχουμε. Βλέποντας τους όρους, φαίνεται ότι τα ελάχιστα είναι για να γίνουν άμεσα, δηλαδή ότι θα ξεκινήσουν να ανοίγουν τα στενά, θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις, οι επιθέσεις. Αυτά τα πολύ βασικά και μετά βλέπουμε ότι σε επόμενες 30 με 60 μέρες μετά από νέες διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσει η σταδιακή άρση των κυρώσεων και τέτοια πράγματα. Δηλαδή η συμφωνία είναι ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.
2: Ναι, και το Ιράν.
6: Το Ιράν δεν πρόκειται να δεχθεί να μπει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το δίμηνο, αν δεν σταματήσουν τα πλήγματα στο Λίβανο. Γι' αυτό σήμερα είπε ο Μπιμπί. Πατήστε γκάζ, ήταν η εντολή του στο στρατό του στο Λίβανο. Σκοτώστε όσους μπορείτε. Έχουμε πλήγματα από το πρωί, διαρκώς. Λοιπόν, γιατί ακριβώς ο Τραμπ χρειάζεται απεγνωσμένα μια συμφωνία. Θα μείνει έξω από αυτή τη συμφωνία το πυρηνικό για να πάρει περισσότερο καιρό. Θα το ξεχάσουμε και στην Αμερική, γιατί ήταν και προεκλογική περίοδος. Θα γίνει λίγο πιο μουλοχτά πιθανώς. Ήδη έχει βάλει κάποιο νερό στο κρασί της στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά το θέμα του Λιβάνου και το θέμα των στενών είναι θέματα που αφορούν, είναι τα πρώτα που πρέπει να λυθούν. Και δεν φαίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή ο Τραμπ είναι υπό τις εντολές του Νετανιάχου. Το γιατί και πώς δεν ξέρω, αλλά είναι υπό τις εντολές του Νετανιάχου. Υποψιάζομαι διάφορα, δεν θα τα πω γιατί είναι σεξουαλικού περιεχομένου.
2: Και το Ισραήλ τώρα υλοποιεί ένα επεκτατικό σχέδιο στο Λίβανο, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, ο στόχος, κοίταξε, αυτός το δεν μεγάλο είναι. Ισραήλ που ονειρεύονται περιλαμβάνει τη Χερσόνησο του Σινά. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Λιβάνου. Με το Λίβανο όμως έχουν ξαναπάθει αυτά. Ο Λίβανος, η Χεσμπολά συγκεκριμένα, τους πέταξε έξω το 2006. Και τώρα εφίστανται τεράστιες ζημιές. Και έχουμε και θανάτους που τους κρύβουν σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχουμε σίγουρα θανάτους. Γιατί δεν μπορεί να καίγονται τα Μερκάβα, τα τάγκς και να έχουν καεί το 1/3 και των τάγκς τους και να μην έχουν νεκρούς.
2: Έχουμε και πάρα πολλούς εκτοπισμένους. Αυτό είναι ένα...
6: Στο Λίβανο, καλά, έχουμε και από την πλευρά του Ισραήλ τους επίκους που δεν μας νοιάζει, είναι έπικοι, έτσι, αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Αλλά έχουμε εκτοπισμένους και στο Λίβανο, έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν αφήσει τις εστίες τους. Να θυμίσω μόνο, και αυτό είναι σημαντικό, το 2006 δεν ζούσε το Νασράλα, όταν είχε κατέβει κάτω στα κατεστραμμένα, τους είχε πει θα τα ξαναχτίσουμε. Γιατί ο κόσμος στο Λίβανο αγωνίζεται για τα σπίτια του. Οι στρατιώτες του Λιβάνου και Χεσμπολά αγωνίζονται για να σώσουν τον τόπο τους. Οι άλλοι είναι εισβολείς. Και θα είναι πολύ διαφορετική αντιμετώπιση, έτσι κι αλλιώς εκεί, από ό,τι θα είναι η αντιμετώπιση από τους επίκους, οι οποίοι ήδη φεύγουν μαζικά. Όσοι μπορούν να φύγουν από το Ισραήλ, φεύγουν. Όσοι έχουν λεφτά, φεύγουν.
1: Ναι. Λαμπρινή, αφήσαμε το κομμάτι για τις συμφωνίες του Αβραάμ. Έχεις αναφερθεί σε αυτές τις συμφωνίες σε άλλες συζητήσεις μας και στις εκπομπές σου. Τώρα γίνεται λίγο πιο mainstream. Γίνονται λίγο πιο mainstream αυτές οι αναφορές, μπαίνουν σε κεντρικότερο σημείο της επικαιρότητας. Τι είναι οι συμφωνίες του Αβραάμ, γιατί έχουν σημασία, γιατί επανέρχονται?
6: Αβραμικές θρησκείες λέμε τις μονοθεϊστικές θρησκείες που στηρίζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Εξού και το όνομα των συμφωνιών αυτών είναι ένα από αυτά που ξεκίνησε να κάνει ο Τραμπ. Και να θυμίζω ότι πριν τον Οκτώβριο του 23, ακριβώς πριν, ήταν έτοιμη να μπει σε μία από αυτές και η Σαουδική Αραβία. Που είναι πολύ σημαντικό και που κάποιοι αποδίδουν και το χτύπημα σε αυτό του Οκτώβριου του 23. Mm-hmm. Οι συμφωνίες αυτές είναι στην ουσία αναγνώριση του Ισραήλ από αραβικές χώρες. Mm-hmm. Η αναγνώριση αυτή γίνεται φυσικά με προνομιακούς όρους για το Ισραήλ, δηλαδή οι Αμερικάνοι είναι από πίσω σε όλη αυτή την ιστορία. Και αν δεις ποιες χώρες έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες, είναι είτε υποτελείς για οικονομικούς λόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Αίγυπτος, η οποία εξαρτάται απολύτως οικονομικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε χώρες οι οποίες έχουν εισβάλει σε άλλες χώρες και κατέχουν, όπως είναι το Μαρόκο που έχει στη Δυτική Σαχάρα καταλάβει εδάφη και αγωνίζεται το Πολυσάριο πόσες δεκαετίες τώρα γι' αυτό, ή χώρες όπως η Ιορδανία που έτσι κι αλλιώς ήταν προσδεδεμένες στο άρμα αυτό εδώ και χρόνια. Η συμφωνία που ακούγεται ότι μπορεί να υπογραφεί πρώτα είναι με τη Συρία, έτσι, γιατί έχουμε τώρα τον Αλ-Σαρά.

0: κινδυνεύουν πάρα πολλές από αυτές από το εσωτερικό τους. Δηλαδή, όταν έχεις χώρες οι οποίες έχουν 65% Σιίτες, οι οποίοι πανηγυρίζουν όταν χτυπάνε την ίδια τους τον τόπο, να πούμε, οι Ιρανοί, έτσι και τις Αμερικάνικες βάσεις στον τόπο τους, όπως είναι το Μπαχρέιν. Παράλληλα, όταν έχεις χώρες οι οποίες είναι μοναρχίες που στηρίζονται στη βία, και έχουν τόσο καιρό, δεν έχουν πάρει, δεν κάνει κάτι ουσιαστικό για την Παλαιστίνη, γιατί η μόνη κρατική υπόσταση που έκανε κάτι για την Παλαιστίνη ήταν το Ιράν, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, οι πιέσεις θα είναι τρομερές αν μπουν σε διαδικασία τώρα να υπογράψουν συμφωνία του Αβραάμ. Θα τις δούμε να πέφτουν κάποιες από αυτές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι μοναρχίες που ήδη έχουν κινδυνεύσει στην Αραβική Άνοιξη. Να το θυμίσουμε και αυτό. Δεν είναι... Με αυτή τη στιγμή στο Μπαχρέιν έχουμε γύρω στους 3.000 ανθρώπους που τους έχουν πάρει την υπηκότητα και τους διώξαν από τη χώρα. Γιατί είναι Σιίτες. Μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κανονικότατα. Έτσι. Που γίνονται μουλοχτά γιατί έχουμε τη μεγάλη εικόνα απ' έξω.
1: Τι προνομιακούς όρους.
0: Αυτό το κάνουν γιατί κινδυνεύουν.
1: Αναφέρθηκε σε προνομιακούς όρους για το Ισραήλ. Είναι άλλο να αναγνωρίσεις ένα κράτος, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές για πάρα πολλά κράτη, και άλλο να υπάρχουν κάποιο είδους προνομιακοί όροι σε τέτοιες συμφωνίες υπέρ ενός από τα δύο μέρη.
2: Να έχει και σύνορα αυτό το κράτος, βέβαια.
1: Να οριστούν κάποια στιγμή.
0: Υπάρχουν και συμφωνίες παράλληλες που υπογράφονται συνήθως μαζί για τον τουρισμό, για δικαιώματα στους πολίτες του Ισραήλ, για χρυσές βίζες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο, θέλω να πω. Mm-hmm. Υπάρχουν και από τις δύο πλευρές θεωρητικά, αλλά μιλάμε για πολύ φτωχότερες χώρες από το Ισραήλ, έτσι, ή τουλάχιστον από τους λευκούς του Ισραήλ και τους έχοντες στο Ισραήλ, οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορούν να επωφεληθούν οι ίδιες. Με τη Σαουδική Αραβία δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά επωφελείται το Ισραήλ από αυτές. Και βεβαίως κοινές επιχειρήσεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να σας θυμίσω, τον καιρό που γίνονταν τα πλήγματα, δέχτηκαν εκεί τον ίδιο τον Νετανιάχου, τον Μπαρνέα, που είναι ο αρχηγός της Μοσάντ, έτσι, Νταβίτ Μπαρνέα, και όπλα και το θόλο και στρατό του Ισραήλ. Μπήκανε μέσα κανονικά. Καταλαβαίνουμε τι χώρες είναι και πώς είναι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι και ότι χειρότερο έχει να επιδείξει η περιοχή. Είναι εγκληματίες, ας πούμε. Αλλά και σε αυτούς οφείλονται μια σειρά πολέμων και στην Αφρική, όχι μόνο στην Ιεμένη, αυτά που ξέρουμε. Αλλά θέλω να πω ότι πρόκειται για πολύ, πολύ στενές και δύσκολες διακυβερνήσεις. Έχουν πρόβλημα όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτό μου ακούγεται πάντως ένα ξεχωριστό ζήτημα από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτός και αν τελικά, επειδή μαζεύονται πάρα πολλά και υπάρχει δυσαρέσκεια αδιάχητη, όπως λες και εσύ, στις χώρες του κόλπου, αν λυθούν όλα με τη μία, με μια πολιτική συμφωνία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή είναι η φωνή του Ισραήλ. Η φωνή που ζητάει τις συμφωνίες του Αβραάμ είναι η φωνή του Ισραήλ. Mm-hmm. Το Ισραήλ ξέρει ότι απομονώνεται. Το Ισραήλ ξέρει ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παρίας πάνω στον πλανήτη. Και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να επιδείξει κάτι, ειδικά ο γνωστός Μπίμπι ο Γενοκτόνιος. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να παραμείνει κυβέρνηση να υπογράψει συμφωνία. Δηλαδή έχουμε τη γενοκτονία ανεξηγήσει.
1: Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και μιλάμε μόνο ουσιαστικά στο τι περιμένουμε για συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Αυτό λέμε.
0: Ξαναβγεί και μπροστά, ακριβώς το θέμα ξαναβγεί και μπροστά, γιατί είναι ένας τρόπος στο Ισραήλ να διακόψει τη διαδικασία για την ειρηνευτική συμφωνία.
1: Ωραία, σαφές. Λαμπρινή, αν έχεις να προσθέσεις κάτι και...
0: Να δούνε την εκπομπή.
2: Να τη δείτε όλοι, όλες, όλα.
0: Και να κάνουν subscribe.
1: Μπράβο, Λαμπρινή. Μπράβο, Λαμπρινή. Περισσότερο και από εμάς.
2: Να βλέπετε και τα γατάκια της Λαμπρινής που κάνουν guest εμφανίσεις.
1: Ναι, Βίντεο Βερσερέμος, Λαμπρινή Θωμά, κάθε μέρα 4 η ώρα.
0: Σα φιλώ.
2: Ευχαριστούμε, Λαμπρινή.
1: Ευχαριστούμε. Εμείς να σας χαιρετήσουμε. Σιγά σιγά.
2: Αύριο σε αυτή τη θέση θα κάθεται ο Κωνσταντίνος, που θα σας πει και περισσότερα σχετικά με την δίκη.
1: Την Ηλιάνα θα την δείτε μαζί με την Νεκτάρια Ψαράκη στην εκπομπή Τρίτο Θέμα αυτής της εβδομάδας. Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα το θέμα. Χτίζουμε suspense.
2: Χτίζουμε suspense, αλλά θα σας πούμε για την ημέρα να προσδεθείτε στους δέκτες σας την Παρασκευή, γιατί πάλι δεν θα είμαστε πιστές στο ραντεβού μας. Αλλά θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, οπότε.
1: Να την δείτε. Λοιπόν, γεια σας, θα τα πούμε αύριο.
2: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Girls and Boys του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
4: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα κάνουμε μια εκπομπή για την Καριστιανού αποκλειστικά. Αυτό συμβαίνει διότι εξ αρχής έχουμε πει ότι το σύστημα ψάχνει να βρει τρόπους για να διατηρήσει αυτό το οποίο συμβαίνει, υπάρχει τα τελευταία 200 χρόνια, να διατηρήσει την ροή του ξένου πλούτου με την εξαγορά συνειδήσεων, πατρίδος, χώματος, αίματος τελευταία και αισθητικής, αν θαυμάσουμε τον Ακύλα, όπως αυτό που είδαμε. Έτσι. Λοιπόν, η Καριστιανού λοιπόν ανέβασε ένα βίντεο. Καταρχάς ξεκίνησαν όλα όταν είδα ότι υπάρχει μια υποτιθέμενη κοινότητα ανεμβολίαστων στο Facebook. Αυτή την έχει κάποιος νεαρός, ένας ζούτας, ο οποίος τρίβεται παντού. Από ό,τι έμαθα ήταν στην αρχή στο Βόβολη, μετά προσπαθούσε να μπει στη συνέπεια. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει πολιτευτής. Αυτό είναι η μεγάλη κατάρα την οποία την στυλιτεύει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης λέει στους νεαρούς, στους νεανίες, λοιπόν, μην ασχολείστε με την πολιτική. Πρώτα μορφωθείτε, πρώτα τριφτείτε και μετά να ασχοληθείτε με τα κοινά. Αυτό το παιδί είναι το εντελώς αντίθετο. Το θράσος του όμως είναι ότι ομιλεί περί κοινότητας ανεμβολίαστων. Είναι αυτός κοινότητα ανεμβολίαστων και δεν είμαι εγώ που έφαγα 10.000 πρόστιμο, που παραιτήθηκα από τη θέση μου ως αξιωματικός γιατρός. Ο τύπος αυτός δεν ξέρουμε καν τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, δεν είναι ο Αρβανίτης, ο οποίος πλακώνεται με όλους. Δεν είναι ο Κούβελας, έτσι, ο οποίος είναι δεδιωγμένος. Ξαναλέω, δεν είμαι εγώ που έχω κάνει δικαστήρια και τους κυνηγάω και είναι ο κύριος Ζούτας. Δεν τον ξέρω καν. Πρέπει να έχω μιλήσει 1-2 φορές, διότι γενικώς είναι ένας τύπος, τους ξέρετε αυτούς τους τύπους. Τον είδα λοιπόν να κάθεται σε ένα βίντεο εκεί πέρα, λοιπόν, και να προσπαθεί να χώσει την κοινότητα ανεμβολίαστων. Η κοινότητα ανεμβολίαστων είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αφελείς, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς, σου λέει εδώ θα πάμε, είδανε. Λοιπόν, ο τύπος δεν έχει πει κουβέντα ποτέ για το κίνημα 21 που προείσταται του αγώνα αυτού, αλλά θυμήθηκε την Καριστιανού, ρε παιδί μου. Και είδα και τον φίλο μου τον Λάμπρο να λέει κάτι παπατζηλίκια. Λάμπρο, δεν είσαι καλύτερος από τον νεαρό. Έτσι, λίγο προσοχή. Λοιπόν, για να μην σας αρπάξω όλους τώρα. Γιατί θα σας αρπάξω όλους όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν η κοινότητα ανεμβολίαστων. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο. Το πρώτο το οποίο θα στυλιτεύσουμε. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι 2 φορές εμβολιασμένη όπως ήταν υποχρεωτικό για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να δουλέψουν. Μεταξύ των οποίων και ο Μακαρίτης ο Θανάσης ο Αρσενίου, που αναγκάστηκε να εμβολιαστεί, μεταξύ των οποίων μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών που είναι στο κίνημα 21, που αναγκαστήκαν να εμβολιαστούν. Η κυρία Καριστιανού είναι φανατική των εμβολιασμών. Εμβολιάστηκε 4 φορές για να δείξει ότι είναι με την επιστήμη. Την προκαλώ λοιπόν, την Δεσποινή, την κυρία αυτή, την βαρυπενθούσα, έτσι, να δούμε την εικόνα του πένθους και την εικόνα της κυρίας Καριστιανού. Την προκαλώ λοιπόν να έρθει και να μας πει πόσες φορές εμβολιάστηκε. Γιατί έχουμε και τον άλλο τον τύπο, ο οποίος δήθεν δεν ήταν εμβολιασμένος και βγήκανε και τον βγάλαν στα μανταλάκια, ασχέτως αν δεν μιλάμε. Αλλά η κυρία Καριστιανού, επειδή κοροϊδεύει πλέον χρησιμοποιώντας τον Ζούτα, την κοινότητα ανεμβολίαστων, ας έρθει να μας πει σε εμάς που πηγαίναμε στα δικαστήρια και πλακωνόμασταν με δικαστές, πατούλιδες, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν τόλμησε να εμφανιστεί, πατσουράκους. Και τον Μισό Ιατρικό Σύλλογο. Ελάτε λοιπόν, κυρία Καριστιανού, για τολμήστε να εμφανιστείτε που έχετε κάνει τον τάφο του παιδιού σας προεκλογικό μετερίζι. Και δεν ντρέπεστε. Πού να ντραπείτε. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι εγώ δεν θα ευτελίσω την προσπάθεια και την ευτελίζετε σε κάθε βήμα το οποίο θα κάνετε. Τώρα δεν ξέρω, μήπως τη συμβουλεύει λάθος ο Βαξεβάνης. ο Bugs Bunnies, έτσι, δεν ξέρω μήπως συμβουλεύει λάθος. Να τον ακούτε τον Bugs Bunny, κάτι ξέρει. Έτσι, έχει περάσει και από άλλες, τις οποίες τη συμβούλεψε με τον δικό του μοναδικό τρόπο, κυρία Καριστιανού, για να ξέρετε ότι ξέρουμε τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Και με παίρνουν τηλέφωνο την ώρα που δεν πρέπει να με πάρουν. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Είδα λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι το οποίο σηκώσανε να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι από πίσω τους είναι οι Ρώσοι, επειδή εμφανίσαν τον Αυγερινό και έναν τύπο τον οποίο τον έχουν εκλέξει στη Ρωσία. Επειδή δεν ξέρουν τι είναι οι Ρώσοι και επειδή δεν ξέρουν και πολιτική ιστορία, η κυρία Καριστιανού είναι παντελώς άσχετη με όλα. Την βρήκανε διάφοροι οι οποίοι φεύγουν από κόμμα και πηγαίνουν σε άλλο κόμμα, είναι η περίπτωση του κυρίου Ζούτα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τους άλλους που είναι εκεί. Κάτι τύπους, ας πούμε, θα τα πούμε. Έτσι, και για την κυρία Γρατσία και το τι σχέση έχει με τον Πάπα και τα λοιπά. Λοιπόν, έτσι η κυρία Γρατσία. Λοιπόν, η κυρία Γρατσία και μόνο το ότι επέλεξε αρχικώς να πολιτευθεί με τον Νατσιό θα πρέπει να σας βάζει σε αμφιβολίες. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Η κυρία λοιπόν Καριστιανού λοιπόν προσπαθεί να δείξει ότι είναι με τους Ρώσους. Αυτό και μόνον, έτσι, αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται περί ενός κινήματος παρά ενός ανεμομαζώματος από διάφορους απατεώνες οι οποίοι ψάχνουν θέση να βάλουν το κολαράκι τους. Και θα μιλήσουμε ξεκάθαρα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν, αν ήταν κίνημα, δεν θα έψαχνε να δείχνει ότι έχει υποστήριξη δεξιά και αριστερά, η οποία είναι και ψευδής βέβαια. Το κίνημα φτιάχνεται με λίγους, με πολλούς, με ελάχιστους, με την πλειοψηφία, αλλά δεν παίρνει δύναμη από τον οποιονδήποτε που βρίσκεται εκτός της χώρας. Το κίνημα είναι το κίνημα 21 και φτιάχνεται από τους ανθρώπους που είναι μαζί μας. Λίγοι ή πολλοί, ελάχιστη η πλειοψηφία. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που χαρακτηρίζει το κίνημα είναι η επιμονή, η υπομονή και η συνέχεια. Κύριε Καριστιανού, λοιπόν, δεν έχει μελετήσει. Πού να βρει χρόνο να μελετήσει όταν έτρεχε εμβολιασμένη με 4 εμβόλια στη ΣΥΠΑ, που έπρεπε να κάνει και τα 4 εμβόλια για να πάει. Η φανατική εμβολιάστρια, η οποία δεν τολμάει να μιλήσει για τους εμβολιαστές. Και βέβαια πήραν τον Μικρούλη, τον Ζούτα, ας πούμε, για να το παίξουν ότι είναι αντιεμβολιαστές. Τώρα έχουν σφίξει τα γάλατα και σου λέει 10% είναι οι μη εμβολιασμένοι. Κάτσε να δούμε μήπως τους πάρουμε αυτούς, γιατί δεν πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις, έτσι, κυρία Καριστιανού. Έτσι, όσο ανεβαίνει πιο ψηλά η Μαϊμού, τόσο φαίνεται ο κόκκινος τροφαντός της Κόλλος. Έτσι λέει μία παροιμία, την οποία μπορούμε να την παραφράσουμε και να πούμε ότι όσο σε προβάλλουν τα μέσα, τόσο πιο πολύ φαίνεται το αν είσαι πενθούσα ή όχι. Λοιπόν, μου άρεσε αυτή η φωτογραφία, μισό λεπτό. Ναι, μου άρεσε, είναι πολύ έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με τους Ρώσους. Ο Αυγερινός είναι κάποιος ο οποίος στα δυσμάς του βίου του ήταν ανταποκριτής εκεί, δούλευε νομίζω στο Σαββίδη, ο Σαββίδης τον απέλησε, ο οποίος Σαββίδης είναι οι Ρώσοι, λοιπόν, και τώρα σου λέει θα κάνω την τελευταία προσπάθεια της μάζοξης, του να μαζέψω κύρος, ρε παιδί μου, και ηθική υπόσταση, Αυγερινός. Βέβαια, κανένας από αυτούς δεν μας έχει πει τίποτα για σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, γιατί δεν τολμάνε, κάνει τζίζικη. Άρα λοιπόν σβήστε τους Ρώσους. Οι Ρώσοι, για όσους γνωρίζουμε, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουνε, τηρούν την συμφωνία της χαρτοπετσέτας. Έτσι, το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί κάποιος να διεκδικήσει από τους Ρώσους είναι να ζητήσει να του δώσουν μια φάρμα, να πούμε, στη Σιβηρία και να πάει εκεί να ζήσει όταν ο βίος θα γίνει αβίωτος στην Ελλάδα με τον Μητσοτάκη και με τους συνεχιστές του. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο το οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και σημασία. Το τρίτο είναι ένας καθηγητής, Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής, νομίζω, ποινικού δικαίου στην Πάντιο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, τον είχα συναντήσει σε διάφορα σχήματα τα οποία προσπαθούσαν να δημιουργηθούν. Ο άνθρωπος είδε ότι εδώ φυσάει ο άνεμος της προβολής και πήγε εκεί. Το τέταρτο είναι η κυρία Γρατσία. Η κυρία Γρατσία είναι μια κινούμενη θρησκευτικοπολιτική αποτυχία, η οποία είναι τόσο αποτυχία, ώστε από ό,τι έμαθα, ο φόβος τους είναι μεγάλος και ως εκ τούτου κάποιοι από την κοινότητα των καθολικών βάλανε, ενοχλήθηκαν από το παπικό κατεστημένο, έτσι, ώστε εδώ στην Ελλάδα, για την κυρία Γαρατσία, η αποτυχημένη αυτή περίπτωση αντίληψης, δεν έχει αντίληψη, αγοράζει ωραία Louis Vuitton, συνολάκια, κυκλοφορεί, γιατί της είπαν ότι άμα είσαι δικηγόρος, ρε παιδί μου, πρέπει να αντίνεσαι να είσαι στη λάτη. Λοιπόν, βάζει την Καριστιανού να φωτογραφίζεται μπροστά στο downtown μαζί με το... με τα Golden Globes και τις, πώς τις λένε αυτές οι κολόσαυρες, να πούμε, το Sex and the City. Έτσι, αυτοί δεν είστε, αυτοί είστε. Αυτοί είστε, παιδιά. Λοιπόν, η Μεσχέ Γρατσία διδάσκει πώς θα πάρουν πόζες, γιατί εντάξει, ένας δικηγόρος πρέπει να παίρνει και πόζες στα δικαστήρια. Πού να τα ξέρει, ας πούμε, μια γκβαντική γιατρός. Δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά, η γκβαντική γιατρός. Η γκβαντική γιατρός δεν ξέρει τι της γίνεται, η κβαντική γιατρός δεν ξέρει τόσο πολύ τι της γίνεται, ώστε έμπλεξε τα μπούτια της και με την άκρα αριστερά. Έτσι, έτσι της είπαν ότι έπρεπε να κάνει, δεν είναι αθώη. Με τη Μάγδα, δεν βλέπω τη Μάγδα στην προσπάθεια και ανησυχώ, Κάρη. Δεν τη βλέπω, λοιπόν. Κάρη, θα τα ακούσεις τώρα. Δεν σε κρύβει, δεν σε σώζει να επικαλείσαι με χυδαίο τρόπο το ότι έχασες το παιδί σου. Και άλλες έχουν χάσει τα παιδιά τους. Εμένα η γιαγιά μου έχασε 2 παιδιά και μεγάλωσε άλλα 6 ή 7. Χάσαμε το λογαριασμό. Και έχασε και τον άντρα της. Και δεν πήγε να πολιτευτεί. Και να λέει: έχασα τα παιδιά μου, ψηφίστε με! Και δεν έλεγε παπάντζες, γιατί η κυρία Καριστιανού, όποτε έχει ανοίξει το στόμα της, έχει πει την παπάντζα της παπάντζας. Κανονικά δεν έπρεπε καν να ασχοληθώ. Έτσι. Αλλά επειδή βλέπω καλούς ανθρώπους να την πατάνε και να κοροϊδεύονται, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι. Και νομίζω ότι είναι ώρα να πατήσετε ένα like, μία κοινοποίηση και να αφήσετε ένα σχόλιο. Και σε όποιον αρέσουμε, σε όποιον δεν αρέσουμε, μπορεί να πάει εκεί για να τον περιλάβουμε στη συνέχεια όπως του πρέπει. Γιατί σε ό,τι έχει πει το κίνημα 21 έχει πέσει μέσα. Λέγαμε για τον Ηλία, μέσα. Λέγαμε για τους Σπαρτιάτες, μέσα. Λέγαμε για τον Φλόρο, μέσα. Λέγαμε για την παπάντζα της Λατινοπούλου. Φάτε την. Φάτε τη στη μάπα, αυτό εννοώ. Έτσι. Τώρα την έβγαλε και τον Banky News. Έτσι, τον Banky News ζήλεψε την δόξα του προνιούς, έτσι, και της δημοκρατίας. Έτσι, δεν ξέρω τώρα αν ο Μπάρμπας από την Κουρώνη βάζει καμιά διαφήμιση εκεί πέρα, έτσι, κύριε, που έχετε τον Banky News. Λοιπόν, φώναξε τον αστέρα της Τρισιλίου Θεότητος, ρε παιδί μου, τη Λατινοπούλου, να πει τη γνώμη της. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε και λέμε το εξής, ότι το επόμενο το οποίο έχει σημασία να αντιληφθούμε είναι ότι η κυρία Καριστιανού από μόνη της δεν έχει καμία πολιτική αξία. Έχει μία αξία ενός αρχιτυπικού συμβόλου, το οποίο προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν διάφοροι πολιτικοί απατεώνες και διάφοροι τύποι που βαριούνται να εργαστούν και σου λέει θα γίνω πολιτευτής, κάτι νεανίες και νεανίσκοι που σου λέει εδώ είναι ωραία η φάση, θα γυρίσουμε από εδώ, θα γυρίσουμε από εκεί, κάπου θα πετύχουμε ρε παιδί μου να γίνει αρπαχτή. Λοιπόν, όλοι αυτοί πηγαίνουν εκεί όπου φυσάει ο άνεμος. Πού φυσάει ο άνεμος? Εκεί που δείχνουν τα κανάλια. Ποια είναι τα κανάλια τα οποία δείχνουν? Τα κανάλια του ολιγάρχη. Γιατί τα κανάλια δείχνουν? Διότι τα κανάλια θέλουν να διατηρηθεί το σύστημα, αλλά να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση έτσι ώστε η κυβέρνηση να δώσει τον ολιγάρχη που κρύβεται πίσω από τα κανάλια αυτό το οποίο ζητάνε οι ολιγάρχες. Δύσκολη σκέψη, έτσι, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Θα το καταλάβετε όμως. Τώρα, να μιλήσω για ένα άλλο δυστύχημα. Έτσι, ένας θεωρώ καλός άνθρωπος, ένας αξιωματικός ας πούμε, ο Θανάσης, ο Θανάσης του Γανάτος. Καλό παιδί, καλό παιδί. Ο Θανάσης λοιπόν έχει πέσει και αυτό στην παγίδα του παλαιοπολιτικατισμού. Πάει λοιπόν, έρχεται σε εμάς. Μου λέει εμένα ότι ξέρεις ο Νατσιός είναι κουμπάρος μου, δεν έρχεσε να πάμε με τον Νατσιό. Πάω, μου λέει, μα αφήνεις λέει, να πάω στον Νατσιό, λέει γιατί είναι κουμπάρος μου. Λέω να πας, λέω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάει στον Νατσιό. Πάμε, κίνημα 21, Νατσιός. Με το που ο Νατσιός αρχίζει και πέφτει, καταρχάς όσο ήταν στο Νατσιό, έτσι, δεν έλεγε αλήθεια. Δηλαδή, του είπα να τσεκάρει το θέμα των παρετήσεων και δεν μου έλεγες σωστά πράγματα, Θανάση. Ενώ μπορούσες να είσαι μέσα στη Βουλή και να ψάξεις τα αρχεία. Αν ψηφίστηκε κάτι στην περίοδο που ο Τσοβόλας... Μην με παίρνετε τηλέφωνο όταν κάνω βίντεο. Που ο Τσοβόλας, λοιπόν, είχε παραιτηθεί. από την έδρα και παρετούντο και οι αναπληρωματικοί, δεν μου τα είπες αυτά, Θανάση. Λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να τα δεις, γιατί εγώ τα βρήκα. Λοιπόν, και έλεγες πράγματα τα οποία υποστηρίζαν τον Άτσιο. Τι να κάνουμε, εντάξει, έπρεπε να τον υποστηρίξεις. Ξαφνικά λοιπόν ο Θανάσης φεύγει από εκεί και πάει στον καημένο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Έτσι, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι καλό παιδί, αλλά δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Έτσι, όπως δεν είναι και ο Ζούτας, όπως δεν είναι και, και όλοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν και που ξαφνικά είδανε φως και μπήκανε. Λοιπόν, και όπως δεν είναι και η Καριστιανού. Και θα πούμε γιατί δεν είναι η Καριστιανού στο τέλος. Και θα πούμε και ποια θα είναι η κατάληξη, να το σημειώσετε, γιατί η Καριστιανού θα μπει στη Βουλή, αλλά όταν θα βγαίνει, λοιπόν, θα την περιλάβουμε εμείς. Θα την περιλάβουμε εμείς για να γίνει ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα πολιτικού αρηβισμού και αθλειότητος που μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο ο κοινοβουλευτισμός. Λοιπόν, πού μπορεί να τον φτάσει ο κοινοβουλευτισμός. Βέβαια, πρέπει να το έχεις και λιγάκι. Αν δεν το έχεις, πώς να φτάσεις. Έτσι, τώρα βλέπουμε όλες τις ζυμώσεις και καλά, και τούτο και εκείνο και τ' άλλο, αλλά βλέπουμε και την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι αυτό που σας πασάρουν οι υπόλοιποι που θέλουν να υποφεληθούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Φάτε την, βάλτε την στον πάτο σας, ακούστε και τον Ακύλα. Λοιπόν, φέρ το έλεγε, πάρ' το σας λέω εγώ τώρα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Θανάσης βρέθηκε στον Παπαδόπουλο. Ξαφνικά μαθαίνω, ο Παπαδόπουλος, είπαμε, είναι κάποιος που τον βάλανε εκεί, πήρε κάποιες ψήφους και τώρα νομίζει ότι θα φτιάξει κόμμα και θα... τις ψήφους, Νίκο, τις πήρες εξαιτίας της νίκης. Τώρα αυτή τη στιγμή ούτε οργάνωση έχει, ούτε εμφάνιση δεν έχει. Το μόνο πράγμα το οποίο έχει είναι να τον καλούν σε κάποιο κανάλι, ας πούμε, και να μιλάει. Δεν θα πάει καλά αυτό, Νίκο. Στο λέω με πολύ αγάπη. Λοιπόν, εγώ θα του έλεγα να έρθει στο κίνημα 21, το λέω ευθέως εδώ, να γίνει άμεσα εκπρόσωπός μας στη Βουλή και να πορευτούμε μαζί, όχι επειδή έχει πολιτική ικανότητα, δεν έχει πολιτική ικανότητα, το λέω ξεκάθαρα, επειδή είναι καλός άνθρωπος, μόνον γι' αυτό, έτσι, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν μαθαίνω ότι ο Θανάσης φεύγει από τον Νίκο και πάει πού? Στην Καριστιανού. Θαύμασε ο Θανάσης τη μεγάλη πολιτική οντότητα που λέγεται Καριστιανού και πήγε εκεί. Προφανώς ο Θανάσης έγινε και αριστεριστής. Έτσι. Δεν ξέρω, Θανάση, φωτογραφήθηκες με τη Μάγδα. Με τη Μάγδα φωτογραφία. Εσύ είσαι ταξίαρχος, υποστράτηγος, δεν ξέρω. Καλό θα είναι να φωτογραφηθείς και με τη Μάγδα. Κάνω χαβαλέ, Θανάση, να μου το συγχωρήσεις αυτό. Λοιπόν. Εγώ συγχωρώ πράγματα τα οποία δεν συγχωρούνται. Έτσι, συγχωρώ. Παραδείγματος χάρη, είδα μια φίλη μας, έτσι, κάπου στο Βορρά, πήγε και έσφυγε το χέρι του ψηφίσαντος δια της λογικής υπέρ της απόδοσης, της παράδοσης των παιδιών στους οδομήτες, έτσι, του Τασούλα. Έτσι. Αυτό δεν μου άρεσε. Αλλά είναι και σε άλλες θέσεις, τι να κάνει, δεσμεύεται κτλ. Είναι συγχωρητέα γιατί είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, Θανάση όμως, αυτό δείχνει και το τι είστε. Τι είναι όλοι αυτοί λοιπόν? Όλοι αυτοί είναι μια ομάδα γυρολόγων, δεν έχουμε μιλήσει για τη Γρατσία, θα μιλήσουμε σε λίγο. Μια ομάδα γυρολόγων, η οποία πηγαίνει από κόμμα σε κόμμα και στο όπου φυσάει ο άνεμος. Οι Ρώσοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, έτσι. Γιατί είναι η τακτική τους και η πολιτική τους να μην αναμειγνύονται στα ελληνικά δρόμενα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, έχουν ένα 7% το οποίο ακόμα ανήκει στην αριστερά, την μπολσεβικική αριστερά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Ρώσοι είναι μπολσεβίκοι πλέον. Έτσι, οι Ρώσοι υπέστησαν τα πάνδυνα από τον μπολσεβικισμό, αλλά προσπαθούν να το έχουν αυτό σε ένα ιστορικό κομμάτι και τίποτε άλλο. Δεν τους πολύ νοιάζει για το αν εδώ πέρα οι κομμουνιστές, ας πούμε, είναι αυτοί που είναι, αρκεί να είναι μαζί τους. Έτσι. Όλοι λοιπόν αυτοί θεώρησαν ότι το πάρτι είναι εδώ. Εδώ είναι το πάρτι, είδαν τις τσαχπινιές και σου λέει εδώ θα πάμε και μπορεί και να βγούμε. Ο δε Ζούτας, θα φροντίσω προσωπικά για σένα, κύριε Ζούτα, διότι δεν σου επιτρέπω να χρησιμοποιείς τους αγώνες που έχουμε δώσει εμείς, που αφήσαμε τη δουλειά μας, που μας βάζανε πρόστιμα, που έβγαινε ο Πατσουράκος και εξύβριζε εμένα και την Ένωση Στρατιωτικών Γιατρών για το εμβόλιο. Δεν θα στο επιτρέψουμε αυτό για να στρογγυλοκαθίσεις σε μια θέση. Και αν το καταφέρεις, τα επακόλουθα θα είναι πολύ χειρότερα, ώστε να καταργέσαι την ώρα και τη στιγμή που αναμίχθηκες χρησιμοποιώντας τους ανεμβολίαστους. Η κυρία Γρατσία. Η κυρία Γρατσία είναι το φαινόμενο της απολύτου αποτυχίας. Σκεπτόμενη αρχικώς ότι ο Νατσιός θα μπει στη Βουλή, γιατί? Γιατί σου λέει υπάρχει σμπρόξιμο από πίσω. Και εγώ εδώ, έξυπνη δικηγόρος, από την άξο, με την καθολική κοινότητα, που είναι μεγάλη. Λοιπόν, γενικά στις Κυκλάδες η καθολική κοινότητα είναι μεγάλη. Η κυρία Γρατσία λοιπόν σου λέει εδώ και τα λοιπά, ο Νατσιός κατάλαβε με τη σειρά του περί τίνος επρόκειτο, έτσι, και της πήρε την έδρα. Και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε. Και η ίδια έψαχνε να βρει τρόπο ως γνήσια γυναίκα να εκδικηθεί. Βρήκανε λοιπόν την Καριστιανού. Και άρχισε το πανηγύρι. Πήγε δηλαδή η πονηρή και ιδιαίτερα εκπαιδευμένη, γιατί έχει μια εμπειρία, είναι πάνω από 50 χρονών η κυρία Γρατσία, στις δικηγορικές και νομικές, πώς να το πούμε, επιχειρήσεις. Λοιπόν, κυρία Γρατσία, δίπλα στην κβαντική γιατρό που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα και ως εκ τούτου ήταν και φανατική εμβολιάστρια και εμβολιάστηκε 4 φορές. Αυτό έγινε με την κυρία Γρατσία. Και τώρα σου λέει είναι η ευκαιρία μας. Είναι η ευκαιρία μας. Θα βάλουμε από εδώ, θα σμπρώξουμε από εκεί, κάτι θα καταφέρουμε. Θα καταφέρετε κάτι. Θα καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή και μετά θα καταφέρετε να σας φτύνει σύμπας ο ελληνικός κόσμος για αυτό το οποίο κάνατε. Αν ο ελληνικός κόσμος καταλάβει τι έχει συμβεί, που θα φροντίσουμε να καταλάβει. Αφήνουμε λοιπόν την κυρία Γρατσία. Της ευχόμαστε καλή υποστήριξη από τους καθολικούς. Νομίζω κάποιοι παπικοί πήραν καρδινάλοι, πήραν τηλέφωνο και είπανε στην ανθρώπους που τους ξέρω στην Άξο και είναι καθολικοί. Λοιπόν, και τους είπανε ο Πάπας θέλει να υποστηριχθεί η Γρατσία. Έτσι δεν λένε? Κακό, κακό δεν είναι. Αυτά τα λέμε για να τελειώσει το πανηγύρι, το δούλεμα. Τώρα, η κυρία Καριστιανού λοιπόν πρέπει να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα, τα οποία είναι ξεκάθαρα. Έτσι. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί είναι άσχετη. Όταν λέμε είναι άσχετη, είναι απλά η ομιλούσα κεφαλή, ουδέ καν ομιλούσα κεφαλή, διότι αν μιλήσει, λέει περισσότερες μπούρδες από ό,τι έλεγε η Λατινοπούλου, οπότε τώρα τη σταματήσαν από το να ομιλεί. Κυρία Καριστιανού, για τα εμβόλια ξέρουμε. Εμβολιαστήκατε 4 φορές επειδή ήσταν φανατικοί του εμβολιασμού. Δεν είναι κακό να ήσταν φανατικοί του εμβολιασμού. Κακό είναι να πηγαίνετε να καβατζώνετε έναν τίτλο κοινότητα ανεμβολίαστων για να κοροϊδέψετε τους ανεμβολίαστους. Οι οποίοι ανεμβολίαστοι, ιδιαίτερα οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί, ταλαιπωρηθήκαμε όπως δεν ταλαιπωρήθηκε κανένας και συγκρουστήκαμε. Δεν συγκρουστήκαμε επειδή χάσαμε κάτι και μετά αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάμε απέναντι στο σύστημα. Συγκρουστήκαμε χωρίς να έχουμε χάσει κάτι. Αποφασισμένοι όμως να χάσουμε. Εσείς τώρα συγκρούεστε, έχοντας χάσει κάτι, αποφασισμένοι να κερδίσετε. Και όχι σε ηθικό επίπεδο. Αυτά περί δικαιοσύνης αφήστε τα, διότι αν ήσασταν υπέρ της δικαιοσύνης δεν θα ήσασταν εδώ. Δεν θα ήσασταν με αυτούς οι οποίοι κυνηγάνε 50 ανθρώπους, αδίκως, και που βάλαν στα 60 της μία γυναίκα στη φυλακή, τη Ζαρούλια, και δεν είμαι Χρυσή Αυγή, λοιπόν, σε ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο εσείς το υποστηρίζετε όποτε σας βολεύει, κυρία Καριστιανού. Αυτό είναι το ένα, λοιπόν. Υπάρχει όμως και το επόμενο. Το επόμενο είναι, κυρία Καριστιανού, αφήστε τις παπάντζες περί, πώς να το πούμε, περί υπογεννητικότητας των Ελλήνων. Οι Έλληνες πάντοτε ήμασταν, και ευχαριστώ το φίλο μου που μου το επεσήμανε αυτό σήμερα, ήμασταν λιγότεροι στο παρελθόν. Το 21 ήμασταν 1,5 εκατομμύριο. Το 40 ήμασταν 5 εκατομμύρια. Το πρόβλημά μας δεν είναι υπογεννητικότητα. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχετε φέρει 5 εκατομμύρια αλλόφιλους. Κυρία Καριστιανού, θα πείτε κάτι γι' αυτό? Ή είστε αντιρατσίστρια? Τι θα πείτε για τη λαθρομετανάστευση? Ή είστε κι εσείς με τη Λατινοπούλου που είναι κατά της λαθρομετανάστευσης, αλλά να φέρουμε Ινδούς, που είναι κατά της διείσδυσης ξένων λαών στη χώρα μας, αλλά ότι το κούμπο είναι Έλληνας? Για τόλμα λοιπόν να μιλήσεις, κυρία Καριστιανού. Το τρίτο, το οποίο είναι σημαντικό, και το οποίο είναι ζήτημα ηθικής τάξης. Καλά, δεν θα μιλήσουμε για οικονομία, για στρατό. Η γυναίκα είναι ντουβάρι σε όλα αυτά. Είναι κβαντικό ντουβάρι. Ένα κβαντικό πολιτικό ντουβάρι, λοιπόν. Και να με μηνύσει για να το αποδείξω ότι είναι πολιτικό ντουβάρι. Τούβλο. Έτσι. Τώρα τι βλέπω εδώ. Α, η θέση να κατέβουμε στην πολιτική για να βοηθήσουμε την υπόθεσή μας δεν μας εκφράζει καθόλου. Απέναντίας το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Είσαι φθηνή, λοιπόν, κυρία Καριστιανού. Είσαι πολύ φθηνή. Είσαι τόσο φθηνή. Εσύ το λες αυτό. Δεν το λέμε εμείς. Είσαι πολύ φθηνή. Και γι' αυτό το λόγο μάζεψες γύρω σου και τους φθηνούς ανθρώπους. Ανεφέρθη σε κάποιους. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, θα πρέπει να μας εξηγήσει, λοιπόν, τώρα το εξής. Ποια η θέση της για τη λαθρομετανάστευση? Ποια η θέση της για την... Αφήστε τη λαθρομετανάστευση. Ποια η θέση της για την απόδοση ηθαγένειας σε ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες στο γένος? Κάνει τζίζ εδώ, έτσι. Ε, εδώ δεν λέμε τίποτα, Κάρι. Ε, τίποτα. Αλλά είμαστε με τους Ρώσους. Μάλλον οι Ρώσοι είναι μαζί μας. Ε, οι οποίοι οι Ρώσοι δεν πρόκειται να μιλήσουν και να πούνε είμαστε με τον ένα ή με τον άλλον. Αφήνουν εκεί πέρα, ποζάρουν τον Αυγερινό, ποζάρουν τον άλλο τον απαράδεκτο τύπο, ας πούμε, τον εκπρόσωπο της κοινότητας των Ελλήνων εκεί στη Ρωσία, που αμφιβάλλω αν τον ξέρει και η καθαρίστρια του Κρεμλίνου, λοιπόν, για να πούνε ότι να κοιτάξτε, ηλίθιοι Έλληνες, ψηφίστε μας. Το θέμα είναι πώς θα κάνουν το ζούτα βουλευτή. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Και πώς η Γρατσία θα πάρει την εκδίκησή της από τον Ατσιό. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα τους δεν είναι ούτε τα μπόλια, ούτε τα Τέμπη, ούτε τίποτα. Το θέμα τους είναι να τα εκμεταλλευτούν αυτά για να κάνουν το παιχνιδάκι τους. Το θέμα τους δεν είναι να ανατρέψουν την κατάσταση. Το θέμα τους είναι να αποτελέσουν ένα μοχλό πίεσης στον διαχειριστή ενός πλούτου που αναξίως έρχεται απ' έξω ως δανεικά, για να πάει αυτός ο πλούτος εκεί που θέλουν οι ολιγάρχες, δηλαδή στην τσέπη τους. Η κυρία Καριστιανού, όταν έκανε 4 μπόλια, ήταν και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το Μητσοτάκη. Γιατί ήταν με την επιστήμη, την κβαντική επιστήμη. Αυτά, λοιπόν, τα λέμε για να τελειώνουμε με τις παπάντζες. Το κίνημα 21 είναι το μόνο κίνημα το οποίο θέλει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Και θέλει να ανατρέψει τις συνειδήσεις και να διαμορφώσει τις ψυχές και το πνεύμα των ανθρώπων οι οποίοι θα αποτελέσουν το μέλλον της Ελλάδος. Όλοι αυτοί έρχονται από ένα πολύ κακό παρελθόν. Και πάνω σε αυτό το κακό παρελθόν στηρίζονται. Καλό να αποχωρήσετε από το κοινότητα ανεμβολίαστων. Δεν είναι κοινότητα ανεμβολίαστων, είναι κοινότητα μελλοντικών ψηφοφόρων ενός τύπου ο οποίος θέλει να γίνει πολιτευτής και εκμεταλλεύεται το βασανιστήριο που υπέστημεν η ανεμβολίαστη. Σας καλώ να ξεκαθαρίσετε ότι όλοι οι άνθρωποι που εμβολιαστήκανε επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Υπήρχαν όμως κάποιοι οι οποίοι μπορούσαν να μείνουν στα 2 μπόλια για να κρατήσουν το ιατρείο τους ανοιχτό, αλλά ήταν τόσο φανατικοί και τόσο άσχετοι με την ιατρική, όπως η κυρία Καριστιανού, που πήγανε στα 4 μπόλια. Και μετά κάναν και βολτούλες στο εξωτερικό με τον κρασέμπορα. Γιατί στην Αμερική δεν μπορούσε να μπει αν δεν ήσουν πλήρως εμβολιασμένος. Έτσι, λοιπόν, η Κάρη, για να μην χάσει το πάρτι, πήγε και στην Αμερική πλήρως εμβολιασμένη. Αυτά είχα να πω. Πιθανόν μέσα στις επόμενες ώρες για το συνδρομητικό κανάλι να κάνω ένα βίντεο για αυτό που έχω υποσχεθεί για το Νίκο Τάμινο μόνο νουκλεοτίδιο, το NMN. Έτσι, όπου θα μιλήσω και για το αλφα-λιποϊκό. Έχω μιλήσει ήδη μια φορά στο συνδρομητικό κανάλι, δείτε το πώς αντιμετωπίζει το καρκίνος, πώς δηλαδή λέγανε με το φαινόμενο Βάρμπουργκ ότι αντιμετωπίζει το καρκίνος, πώς λέγανε, λοιπόν. Όμως το θέμα του NMN το έχω εντρυφήσει προσωπικά με δικούς μου ασθενείς και θα σας πω και πράγματα τα οποία δεν τολμάει κανένας να τα πει στο συνδρομητικό κανάλι. Τώρα, κυρία Καριστιανού, μαζευτείτε. Μπορείτε να τους κοροϊδεύετε όλους για πολύ λίγο, αλλά δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε όλους και για πάντα. Μπορεί να κοροϊδεύετε λίγους για πολύ, όλους για πολύ λίγο, αλλά όλους και για πάντα δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε. Ιδιαίτερα δε όταν μου ποστάρετε τους τύπους που δήθεν είναι κοινότητα ανεμβολίαστων. Έχουμε χύσει αίμα για αυτό. Έχουμε χύσει αίμα. Και είναι κι άλλοι που έχουν χύσει αίμα. Για να μου βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος και να θέλει να γίνει πολιτευτής πάνω στο δικό μας αίμα. Αυτό θα τελειώσει. σταματάμε εδώ. Συγχωρέστε μου τη φωνή. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πει κάτι. Κάτσε να δούμε. Μπήκε ένας... η κριτική για την έλλειψη... σωστό, ναι. Μπήκε μια Σάρα Μάρα και Κουταμάρα και λέει μισογύνηση μου φαίνεται. Καταρχάς, εάν αναφερόμουν στην γυναίκα Καριστιανού, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι και μισογύνης. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να το συνάγει αυτό κάποιος, κυρία Μάρα Κουταμάρα, από το φύλο του ανθρώπου εναντίον του οποίου καταφέρομαι για τις θέσεις του. Έτσι, η θέση της Καριστιανού δεν είναι θέση μιας γυναίκας, είναι θέση ενός ανθρώπου. Λοιπόν, άσε λοιπόν τα ψόφια, κυρία Μάρα Κουταμάρα, λοιπόν, περί μισογυνισμού και φάγει ένα μπλοκ. Λοιπόν. Μούγκα λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος, ο Γιώργος, και για τον αριθμό ταυτότητας από την Καριστιανού και για τα εμβόλια και για όλα. Λοιπόν, γιατί είναι παρακμιακός ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός είναι παρακμιακός διότι πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Έχει την εικόνα που του δίνουν τα συστημικά μέσα. Τα συστημικά μέσα του δώσανε λοιπόν την κυρία Καριστιανού και ξαφνικά αποφάσισε να πάει στην κυρία Καριστιανού. Δεν έχει πει τίποτα για το γένος, δεν έχει πει τίποτα για τη λαθρομετανάστευση, δεν έχει πει τίποτα για τα εμβόλια, αλλά ήταν στη Μόσχα. Έκανε τις βόλτες του στη Μόσχα. Λοιπόν, ναι, Στράτος Σουρδάκης λέγεται ο πρόεδρος των επιχειρηματιών της Πετρούπολης. Ακολουθούσε τον Τσίπρα στις αποστολές. Είναι ένας τύπος ο οποίος κολλάει όπου δοθεί ευκαιρία. Θέλουν τώρα να γίνουν βουλευτές αυτοί, έτσι. Γράφει φίλος μας, ο Ζούτας έχει πολύ θράσος. Βλακεία έχει το παιδί αυτό, γιατί είναι μικρούλης. Πολύ χολή, πολύ χολή. Η χολή είναι σε σένα. Τώρα μπλόκχεσαι. Λοιπόν. Για ποια δουλειά δεν είναι καλός ο Νίκος Παπαδόπουλος? Για την πολιτική, αγαπητή μου, δεν είναι καλός. Και εσύ μπλοκ. Θα μας πεις ντροπή. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αρκετά έχουμε σπαστεί με όλους αυτούς. Να πούμε ότι 15 Μαΐου έκλεισε η λιγνητική μονάδα του Αγίου Δημητρίου. Από πότε φωνάζουμε για τα λιγνητικά? Η κυρία Καριστιανού έκανε κάτι? Όχι βέβαια, αμολούσε περιστέρια. Πρώτα τα έψαχνε να τα βρει, να τα βάψει άσπρα και μετά να τα αμολύσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε... Τα έχει γράψει ο Ευάγγελος Λεμπέσης, έτσι ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε πολλά με τον Λεμπέση. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, ο Αυγερινός είναι κομμουνιστής και το πραγματικό του όνομα είναι Τσολιάς, λέει κάποιος φίλος μας, ο Σπύρος Χατζάρας, αν είναι αυτός. Λοιπόν, ναι. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα, τι σκατοβολιό έχει μαζευτεί εκεί πέρα, γιατί σου λέει είναι ευκαιρία να μπούμε μέσα, να χωθούμε, να φάμε κι εμείς. Το κίνημα 21 δεν είναι αυτό. Το κίνημα 21 είναι αυτό το οποίο δεν φαντάζεστε. Αυτοί που είστε φίλοι μας και μέλη, στελέχοι και συμπαθούντες, στις 13 Ιουνίου 12.30 ώρα στο Royal Olympic, να είστε εκεί. Θα σας περιμένουμε, δεν θα υπάρχουν κάμερες, δεν θα υπάρχει καμία καταγραφή, θα υπάρχει μόνον η αλήθεια. Θα είμαστε εμείς, έτσι, μόνον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω συνέχεια. Είμαστε εμείς μόνον. Ούτε Αμερικάνοι, ούτε Ρώσοι, ούτε ολιγάρχες, ούτε εξωγήινοι, ούτε καθηγητές, ούτε. Άνθρωποι που έχουμε συγκρουστεί με το κατεστημένο, θέλω να σηκώσω την μία από τις εικόνες που έχουμε φτιάξει, την οποία θα έλεγα να την προωθήσετε, όπως επίσης και τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με τη συγκέντρωση. Λοιπόν, είμαστε εμείς μόνον. Είναι το κίνημα 21 μόνον. Να πω ότι με πολύ μεγάλη σκέψη κάνω αυτή την εκπομπή, έτσι, και την κάνω διότι είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα δυσαρεστηθούν κιόλας. Όμως, εμείς δεν φοβόμαστε να σπάσουμε αυγά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς είμαστε αυτοί που θα μας βρούνε απέναντί τους. Και οι Μητσοτάκηδες και όλοι τους. 13 Ιουνίου λοιπόν, 12.30, στις στήλες του Ολυμπίου Διός, γι' αυτό έχουν βάλει αυτά τα παιδιά, λοιπόν, είναι οι στήλες του Ολυμπίου Διός, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Το κίνημα 21 θα υπάρχει, ακόμα και όταν αυτοί θα κρύβονται για να γλιτώσουν από τα γιαούρτια, τις ντομάτες και τις λεμονόκουπες, κάρι. Έτσι, γιατί την παπάντζα δεν τη δέχεται κανένας. Και την παπάντζα ο πρώτος που δεν τη δέχεται είμαι εγώ, Θανάση. Τσουγανάτε. Δεν βγαίνει τώρα, βγήκε και είναι, δεν ξέρω, μηχανικό είναι αυτό. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Επειδή κοροϊδεύει η κυρία Καριστιανού, μάλλον ο ολιγάρχης, ο οποίος της έδωσε το βήμα για να δώσει συνέντευξη, αποφάσισε να κοροϊδέψει τον δεξιό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Η Καριστιανού όμως ήταν ο λίγον τύπος, να το πούμε ρε παιδί μου, walk. Ήταν λίγον τύπος walk agenda. Γιατί walk agenda δεν θα πει τίποτα η Καριστιανού, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν ερωτήθηκε για τις εκτρώσεις. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι είναι υπέρ των εκτρώσεων. Όμως ο δημοσιογράφος, αποφασισμένος να την προβάλλει όπως ήθελε ο ολιγάρχης, για να πάρει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία και να μπορούν στη συνέχεια να εκβιάσουν την κυβέρνηση οι ολιγάρχες για αυτό το οποίο θέλουν, την παρουσιάσαν να λέει ότι όχι, εγώ είμαι κατά των εκτρώσεων. Την επομένη μέρα, επειδή η ίδια φοβήθηκε ότι θα χάσει το αριστερό της κοινό, γιατί τότε, έως τότε μόνον αυτό είχε, λοιπόν, βγήκε και είπε παραποίησαν αυτά τα οποία είπα. Λοιπόν, θα βρούμε το βιντεάκι και θα το αναλύσουμε καρέ-καρέ, κάρι, έτσι. Επίσης, να πούμε ότι η Καριστιανού είναι υπέρ του γάμου των όμο. Δηλαδή, κατ' επέκταση, και υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από τους όμο. Αυτό το είπε ξεκάθαρα. Αυτό λοιπόν το κάνανε αβαβά και προβάλανε την ψευδή δήλωση όπως την δημιουργήσαν και την τροποποιήσανε οι αλήτες, το αλήτικο δημοσιογραφικό κατεστημένο. Το κίνημα 21 τα παρακολουθεί όλα. Διότι δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να παίξουμε. Εγώ δεν άφησα την ησυχία μου. Δεν παράτησα την κλινική μου. Δεν συγκρούστηκα με το ΑΝΣ, με τους κοπρίτες οι οποίοι κυκλοφορούν γύρω από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και παρουσιάζοντας δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν πλακώθηκα με τον Μπατούλη, με τον Νίτσα, με όλους αυτούς. Δεν έτρεχα με πρόστιμα εις βάρος μου, επειδή μιλούσα κατά του εμβολιασμού, για να κάθομαι και να ανέχομαι τα πολιτικά σκουπίδια τους αρλεκίνους και τους παλιάτσους να κυκλοφορούν τριγύρω και να κοροϊδεύουν έναν λαό που η εκπαίδευσή του πλέον επιτρέπει στο να τον κοροϊδεύουν οι κάθε λογής τζαναμπέτιδες, να το πω με καλό τρόπο. Δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά για να μπουν στη Βουλή. Είμαστε από αυτούς που ακόμα και όταν η Βουλή δεν θα υπάρχει, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό, εμείς θα υπάρχουμε. Και πίσω από εμάς θα κρυφτούν για να προστατευτούν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι στο σύστημα και οι οποίοι τότε θα διώκονται. Η κυρία Καρσιανού δεν πρόκειται να πει τίποτα για προσωπικούς αριθμούς, δεν πρόκειται να πει τίποτα για εμβόλια, όλα αυτά κάνουν τζιζ. Δεν πρόκειται να πει τίποτα για λαθρομετανάστευση, δεν πρόκειται να πει τίποτα για τις ηθαγένειες, δεν πρόκειται να πει τίποτε για όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τον Έλληνα. Η πορεία της είναι εξ αρχής συστημική, είναι μια ενδοσυστημική αντιπολίτευση. Και γι' αυτό το λόγο όλοι αυτοί που θέλουν να είναι δίπλα εκεί που είναι το χρήμα, σπεύσαν να χωθούν. Εμείς δεν τους θέλουμε, χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παρουσιάζονται ως κίνσορες και δεν θα επιτρέψουμε να καπηλεύονται τον αγώνα τον οποίο έχουμε κάνει εγώ, ο Μπαϊραμίδης, ο Αρβανίτης, ο Χατζάρας, η Νεκταρία, έτσι, ο Κούβελας. Δεν θα επιτρέψουμε να εκμεταλλεύεστε αυτόν τον αγώνα. Θα σας πατήσουμε κάτω με νόμιμο και δίκαιο τρόπο και μετά θα σας στείλουμε διακοπές στην Τήλη. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν, ζήτω η αιωνία και η ουρανία Ελλάς. Τα λέμε σύντομα μαζί, πάλι με ένα αποκαλυπτικό βίντεο. Όσοι έχετε την Καρισιανού, στείλτε της το βίντεο, έτσι, να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι μπήκε μέσα στο λάκκο με τα φίδια, να το πούμε έτσι, να μην το πούμε αλλιώς και παρεξηγηθούν. Έτσι. Μπορεί να παρεξηγηθεί και ο Βαξεβάνης, ρε παιδί μου, ξέρετε τι εννοώ. Ξέρεις Βαξεβάνη τι εννοώ, έτσι. Και εσύ Καρισιανού. Τώρα δεν ξέρω ο Κρασέμπορας αν ξέρει τι εννοώ, αλλά θα το μάθετε στο τέλος, σύντομα, όλοι μαζί. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
7: Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιώτσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ο καθηγητής νομικής Κωνσταντίνος Βαθιώτης παρεμβαίνει δημόσια για το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, καταθέτοντας προβληματισμούς γύρω από τη διακήρυξη του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Στο εκτενές σχόλιο του ασκεί κριτική στη χρήση όρων όπως ψηφιακή μετάβαση και απλοποίηση διαδικασιών, εκφράζοντας φόβους για υιοθέτηση πολιτικής ορολογίας που, όπως υποστηρίζει, παραπέμπει στη λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων. Αναλυτικά λέει, κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών που συνθλίβουν το επιχειρήν και αποτρέπουν τις επενδύσεις και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει ενώ ιστορικά αποτελούσαν τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας. Αυτό είναι το κατά τη γνώμη μου punctum saliens της ιδρυτικής διακήρυξης που συντάχθηκε για λογαριασμό του αρτιγέννητου ανεξάρτητου κινήματος πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καριστιανού. Γενναία η αναφορά κατά της νέας τάξης πραγμάτων, αλλά την ίδια στιγμή υιοθετείται η γνωστή νεοταξική φρασιολογία που προκαλεί μίζωνα αμηχανία στον αντισυστημικό αναγνώστη και ενδυνάμει ψηφοφόρο. Η ψηφιακή μετάβαση, η εξάλληψη της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των διαδικασιών είναι συστατικά στοιχεία της απέσιας καραμέλας που πυπηλάνε νυχθημερών τα όρνεα της νέας δικτατορίας με μπροστάριδες τον Δημήτρη Παπαστεργίου Ορουέλ και τον Κυριάκο Πιέρα Κάφκα. Διψούσα να διαβάσω μέσα στο κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης τη ρητή καταδίκη της ηλεκτρονικής δικτατορίας και να δω να στυλιτεύεται η μεγάλη απειλή της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των πολιτών ακριβώς από τον ψηφιακό αφινιασμό της άκρος επικίνδυνης και ασύλληπτα προδοτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη. Απογοητεύτηκα βαθιά, διότι όχι μόνο δεν υπάρχει τέτοια καταδίκη, αλλά αντιθέτως προαναγγέλλεται η κινητοποίηση για την ψηφιακή μετάβαση. Πέρα από τη μη τοποθέτηση του νέου κινήματος στο φλέγον ζήτημα του ζωφερού ψηφιακού μέλλοντος που απειλεί τις ζωές μας, υπάρχουν και άλλοι νεοταξικοί προπαγανδιστικοί όροι που θα έπρεπε να έχουν παραλυφθεί προκειμένου να μην μπορεί κανείς να μεμφθεί τη νέα ελπιδοφόρα πολιτική προσπάθεια για εφαρμογή της διπλοσκέψης «Double Think» που περιγράφει ο Orwell μέσα στο δυστοπικό του μυθιστόρημα 1984. Οι όροι αυτοί είναι π.χ. οι εξής: αλλαγή, ασφάλεια, μηδενική ανοχή, ευημερία, φιλοζωία, καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία. Αυτές οι λέξεις αποτελούν πολυχρησιμοποιημένους κωδικούς από τα χείλη εκείνων που μας κυβερνούν τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Ήθεν ασφάλω και ο ενοχλητικός εντοπισμός της ανωτέρω νεοταξικής ορολογίας να οφείλεται σε δική μου παρερμηνία ή δυστροπία. Μακάρι το νέο κίνημα να συμβάλλει στην κατάρρευση του εφιαλτικού μητσοτακικού καθεστώτος που πίνει το αίμα μας επί μία ολόκληρη επταετία αλλά και στην ανακοπή του βιασμού των Ελλήνων από το ανεβοκατέβασμα παρατάξεων που μόνο φαινομενικά είναι αντίπαλοι αλλά κατ' ουσίαν υπακούν στις εντολές ενός φρικαλαίου αόρατου μαριονετίστα ο οποίος στηρίζεται στην πανούργα τεχνική του διέρη και βασίλευε χειριζόμενος τα κόμματα σαν προσχηματικός αντίπαλα πιόνια πάνω σε μια ασπρόμαυρη πολιτική σκακέρα. Το σύστημα σήκωσε από τον πάγκο δια της τεχνικής της νεκραναστάσεως μέχρι και τον Τσίπρα, προκειμένου να αποτρέψει τον κομματικό κατακερματισμό και να απορροφήσει τους αντισυστημικούς κραδασμούς από τη δημιουργία νέων κομμάτων, ποντάροντας την αμνησία του εκλογικού σώματος και στην ανουριστική φωνή του Αλέξη. Πιστεύω όμως ότι διαθέτουμε πλέον ισχυρό Αλέξη Κέραυνο για να μην πέσουμε ξανά στην ίδια παγίδα. Καλή επιτυχία στη Μαρία Καριστιανού, με την ελπίδα ότι η νέα προσπάθειά της δεν θα εξελιχθεί ποτέ σε ένα απλό καρήκευμα του ψευτοδημοκρατικού τοπίου, το οποίο έχει στηθεί πάνω στο μύθο της μεταπολίτευσης. Όσοι πολεμούν επί χρόνια με νύχια και με δόντια το θηρίο της νέας τάξης πραγμάτων, δεν θα μπορέσουν να αντέξουν εύκολα μια ενδεχόμενη νέα απογοήτευση που μπορεί να είναι απότοκος απειρίας ή ακόμη χειρότερα εκπόρθησης από εσωτερικούς εχθρούς ντυμένους με τα άμφια πάσης προελεύσεως προβατόσχημων λύκων. Χρειαζόμαστε σκέψη κρυστάλλινα διαυγή και γλώσσα σταράτη, ακριβές ζύγισμα κάθε λέξης. Αποφυγή των εύκολων αβίαστων λαθών και των επικίνδυνων αυτογκόλ, διότι απέναντί μας έχουμε επαγγελματίες βιοεξουσιαστές, εξολοθρευτές και βιαστές του ελληνικού λαού.

0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε.

0: μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Βρίσκεστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤΟΠΕΝ. Κοντά σας για δύο ώρες θα βρίσκεται ο Βασίλης Βασιλάκης να σας κρατήσει συντροφιά με αξέχαστες ταλιές επιτυχίες. Η απόψινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε μια μουσική την οποία λατρεύω και νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελεί από μόνη της ένα ιδιαίτερο είδος μουσικής. Είναι η ιταλική μουσική, στην οποία θα κάνω απόψε ένα μικρό αφιέρωμα. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

ακούγοντας κανείς τέτοιου είδους μουσική, θα είναι καλύτερα να μην υπάρχουν πολλά λόγια. Ας μιλάει καλύτερα από μόνη της η μουσική. Επί του προκειμένου, Λούτσιο Μπατίστη

Θυμίζω ότι βρίσκεστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Earth Open και κοντά σας είναι ο Βασίλης Βασιλάκης που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα.

0: Κυριακή και Φάουστο Λεάλη. Άιβα Τούσι, Εντοάρντο Βανέλο. Και συνεχίζουμε.
1: Nel continente nero, bonzi bonzi bo, alle falde del Kilimanjaro.

κομμάτι που ακολουθεί στο Λούνα Ρόσα, ένα υπέροχο κομμάτι κατά τη δική μου κρίση φυσικά, έχουν γίνει πάρα πολλές διασκευές. Απόψε θα το απολαύσουμε από μια καταπληκτική φωνή και μια θαυμάσια ερμηνεία από τον Ρέντσο Αρμπόρε.

πολλοί τραγουδιστές έχουν τραγουδήσει για διάφορα γυναικεία ονόματα. Το συγκεκριμένο τραγούδι ο Δάκης το είχε διασκευάσει παλιότερα και είχε αφήσει τον κανονικό τίτλο του κομματιού «Μαρίνα». Πρώτος όμως

αφήσουμε τον Πεπίνο Ντικάπρι να μας τραγουδάει μελαγχολία. Εμείς φυσικά δεν μελαγχολούμε ποτέ. Ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και φυσικά συνεχίζουμε. Ναι.

Μαρσέλη για τη συνέχεια, που θα μας τραγουδήσει Λουμανίτα. Το κομμάτι είναι φυσικά το πασίγνωστο Σύμπαθη και είναι βέβαια μια εκπληκτική ιταλική διασκευή, αλλά δεν πάβει να ανήκει στους Rare Bird.

τεστ καλής μνήμης στο επόμενο κομμάτι από τον Johnny Dorel. Για να δούμε πόσοι από εμάς θυμόμαστε

θυμάμαι εκεί στη γέννητηρά μου, στην Κέρκυρα, μικρούλης κι εγώ, είχα τα πρώτα μου σκυρτήματα, ντρούπι και σερένοε για τη συνέχεια.

συνέχεια και μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας κρατήσουν συντροφιά με ένα ποτπουρί ο Τζίμι Φοντάνα με το Ελμόντο, ο Λίτλ Τόνι με το Κουορεμάτο, η Κατερίνα Κασέλη με το Νεσούν Μη Πουο Τσιουδικάρε, η Ρίτα Παβόνε με το Λούι και ο Ντομένικο Μοντούνιο με το Πιόβε, περισσότερο γνωστό ως Ciao, ciao, bambina.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
3: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

εκπομπής. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας της Earth Open και είναι πάντα μαζί σας ο Βασίλης Βασιλάκης που σας κρατάει συντροφιά για απόψε με παλιά ιταλική μουσική αλλά αργότερα και νεότερη. Il Giocattolo και Gianni Morandi.

μεγάλη φωνή της ταλικής μουσικής, Νίο Γνέλα Βανώνη,

θα μπορούσε κανείς να παρουσιάσει αυτή τη μεγάλη κυρία του Ιταλικού πενταγράμμου, Ρίτα Παβόνε, Ζούκερο. Βιάζομαι να προλάβω όλους τους καλλιτέχνες, όσους τουλάχιστον μπορώ.

μουσικής προηγήθηκαν το Volare με τον Domenico Montugno και το Quanto Quanto Quanto με τον Tony Rennies. Για να περάσουμε σιγά σιγά σε λίγο πιο σύγχρονη ιταλική μουσική, κάνοντας αρχή με το Dancia Tribale, το οποίο ερμηνεύει η Lucia Bay και έχει συμπεριληφθεί μέσα στην τελευταία ταινία του Δημήτρη Μακρύ, Όσο υπάρχει αλκοόλ.

κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσω, εφόσον φτάσαμε αισίως στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, μη έχοντας ολοκληρώσει βέβαια το αφιέρωμα στην ιταλική μουσική, διότι με δεν φτάνουν 2 ώρες φυσικά για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο αφιέρωμα, και διάλεξα για την καληνύχτα ένα κομμάτι κλασικό πάλι της ιταλικής μουσικής, από την τρομερή τρομπέτα του Μίνι Ρόσο, το Il Silenzio.

0: την άλλη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε, το κεφάλι ψηλά και όλα θα πάνε καλά. Ίσως εκμεταλλευτώ λίγο από τον χρόνο των επόμενων μουσικών επιλογών για να ακούσουμε μερικά ακόμα κομμάτια από την ιταλική μουσική τα οποία δεν πρόλαβα να συμπεριλάβω μέσα στο δίωρο της εκπομπής. Φίλοι, φίλες, μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Open. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντητε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
6: Στη δική της λειτουργία.
7: Τον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
7: Το δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
7: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
7: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
7: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
8: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
10: ΕΡΤ Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: ας πούμε μια απλή ιστορία για να καταλάβουμε μια σύνθετη ιδέα. Την αλληγορία του λεωφορείου. Για φανταστείτε τη χώρα μας σαν ένα λεωφορείο. Και εμείς είμαστε όλοι μέσα, οι επιβάτες. Και προσέξτε, αυτό το λεωφορείο είναι δικό μας. Μας το άφησαν οι γονείς μας, είναι η κληρονομιά μας. Όλοι μαζί το φροντίζουμε. Ο καθένας βάζει το χεράκι του για να είναι το λεωφορείο ασφαλές και γερό. Βέβαια, για να κινηθεί θέλει έναν οδηγό, κάποιον στο τιμόνι. Εμφανίζονται λοιπόν υποψήφοι, μας λένε τα δικά τους και στο τέλος διαλέγουμε έναν. Υπάρχει όμως ένας όρος, ένας πολύ σημαντικός όρος, και αυτός αλλάζει τα πάντα. Ο οδηγός που διαλέξαμε έχει μια συγκεκριμένη θητεία, για όσο κρατάει αυτός κάνει κουμάντο. Και για όλο αυτό το διάστημα εμείς δεν έχουμε κανέναν, μα κανέναν έλεγχο πάνω του. Και τι γίνεται αν αυτός ο οδηγός είναι απλά ανίκανος, αν δεν μπορεί να οδηγήσει σωστά? Ή ακόμα χειρότερα, αν μας πηγαίνει σε έναν προορισμό που εμείς δεν θέλουμε καθόλου. Και αν αυτός ο προορισμός είναι, ας πούμε, ένας γκρεμός. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τον σταματήσουμε. Το λεωφορείο είναι δικό μας, αλλά η κυριαρχία μας, εκείνη τη στιγμή, είναι μηδέν. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση όπου χάνεται ο έλεγχος έχει ένα όνομα. Η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Στην ολιγαρχία αποφασίζει ο οδηγός. Στη δημοκρατία, οι επιβάτες. Αυτό ακριβώς που ζούμε στο λεωφορείο είναι η σημερινή ολιγαρχία, δηλαδή ο κοινοβουλευτισμός. Ενώ σε μια αληθινή δημοκρατία, εμείς θα ορίζαμε τον προορισμό και ο οδηγός απλά θα υπάκουγε.

0: Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Λοιπόν, καλώς ήρθατε ξανά στο At The Movies, γιατί έτσι το βαφτίσαμε στο προηγούμενο. Αυτή τη φορά έχω μαζί μου έναν τρομερό καλεσμένο, να το πω έτσι, και είναι και πολύ προσωπικό για μένα, και θα ξεκινήσω μια μικρή ιστορία πριν σας τον αποκαλύψω. Βέβαια θα φαίνεται από κάτω ποιος είναι, αλλά δεν πειράζει, δεν ξέρετε όμως με τι εμφάνιση θα είναι. Πριν 13 χρόνια, όταν ήμουν φοιτητάκος στο Παρίσι, και δεν ήξερα ακόμα και τι θέλω να κάνω, εντάξει, το σινεμά το γούσταρα. Και είχα πάει με την παρέα μου στο, ήταν το φεστιβάλ του Πανόραμα, τότε του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι λεγόταν. Και μου λέγανε εκεί, πάμε εκεί, θα παίζει το Αν. Και ήθελα πάρα πολύ να το δω. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε το Αν, είμαι εκεί με την παρέα μου, και ξαφνικά σκάει ο Χριστόφορος ο Παπαγκαλιάτης μετά το τέλος της ταινίας και αρχίζει και μιλάει. Εγώ έχω πάθει πλάκα. Ψέματα. Μπήκε από την αρχή μάλλον και προλόγησε την ταινία. Πάθαμε την πλάκα, μου λέω, Χριστόφορος εδώ, δεν είναι το άλλο. Μόλις είχα ξεκινήσει εγώ να στέλνω κάτι αρθράκια στον Ελεύθερο Τύπο τότε, τα οποία ήταν culture πράγματα, ρε παιδί μου. Και λέω, μωρέ, λες, να βρω το θράσος, να τον πιάσω, να τον ρωτήσω, μήπως θέλει να του κάνω δυο-τρεις ερωτήσεις, να μου δώσει δυο-τρεις απαντήσεις κτλ. Ξέρω, εγώ είμαι στην τρέλα τώρα και εγώ, φοιτητής, εκείνη κάτι κόκκινο ολστάρι, μου να θυμάμαι, και ένα σωλήνα τζιν μαύρο παντελόνι τέλος πάντων. Βγάζω εκεί το κινητό, αρχίζω στα notes, ξέρω, κοιτάω την ταινία, λέω, να ρωτήσω αυτό, να ρωτήσω το ένα, να ρωτήσω το άλλο. Μαζεύω εκεί ό,τι βρίσκω, τελειώνει η ταινία και πάω δειλά-δειλά στον Χριστόφορο. Ορίστε, τώρα τον βλέπετε. Μπορεί να τον είχατε δει και πιο πριν, θα δούμε πώς θα πάει. Και πάω στον Χριστόφορο και του λέω: Γεια σας κύριε Παπακαλιάτη, τι κάνετε? Ξέρετε, γράφω για τον Ελεύθερο Τύπο. Θα θέλατε που σα ήταν οκεία, σα κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις. Και με κοιτάει ο Χριστόφορος και χαμογελάει και μου λέει απευθείας: Ναι, φυσικά, αγόρι μου, λέει, περίμενα να τελειώσω 10 λεπτάκια, περίμενα έξω. Εγώ τώρα δεν περίμενα καν να μου πίνει έτσι. Ένα άσχετο, 23 χρόνο παιδί μου. Βγαίνω λοιπόν έξω, έβρεχε κιόλα, είχε και κρύο, έβρεχε και τρέμω. Προσπαθώ εκεί. Σημειώσει μου λένε οι φίλοι μου, ηρέμησε. Μα τώρα εγώ θα πάρω συνέντευξη από τον Παπακαλιάτη και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μετά πολλά, μαζεύω τα τρέμουλα. Περνάνε 10 λεπτά, βγαίνει ο Χριστόφορος έξω και κάθεται στη βροχή, στο κρύο. Είχε και ένα φίλο του, περίμενε κιόλα ο άνθρωπο, ευγενέστατο, και μου έδωσε συνέντευξη. Μισή ώρα μου μίλαγε κάτω από το κρύο και τη βροχή. Ήταν ευγενέστατο και αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν ξέρω και αν θα είχα ακολουθήσει αυτή την πορεία. Γιατί ήταν στην ουσία η πρώτη συνέντευξη που πήρα ποτέ και που με έφερε πιο κοντά σε αυτό το πράγμα. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τότε και για τώρα που είσαι εδώ.
6: Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ότι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το σκηνικό που έβρεχε και θυμάμαι εσένα σε αγωνία να είσαι. Και θυμάμαι να σκέφτομαι ότι τώρα, κοίταξε να δεις, μου θυμίζει πάρα πολύ εμένα όταν ήμουν πιο μικρός, που όταν ήθελα πάρα πολύ κάτι έκανα τα πάντα. Δηλαδή ήμουν σε αγωνία. Και θυμάμαι το σκηνικό πάρα πολύ καλά, ότι έβρεχε και κάναμε ότι δεν βρέχει. Ναι, αυτό θυμάμαι.

0: Πέρασαν από τότε 13 χρόνια. Αρχικά πάλι ευχαριστώ να πω γιατί πραγματικά κλέψει να κάνω μια μικρή τέτοια ότι μερικές φορές όταν δίνεις κάτι τόσο δά μπορεί να ήταν για σένα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην ήταν και τόσο δά, λίγο από τον χρόνο σου, πώς αυτό μπορεί για τον άλλον που το έχει πάθος, που το έχει έννοια, που δεν μπορεί πραγματικά να τον επηρεάσει.
1: Βέβαια, αυτό ισχύει για όλους μας. Και εγώ όταν ήμουν μικρός, πολλές φορές έχω περάσει αντίστοιχα τέτοιες καταστάσεις. Και είναι ωραίο όταν σου δίνει ο άλλος κάτι, να το δίνει και να το εννοεί. Και όντως θυμάμαι. Θυμάμαι το σκηνικό, θυμάμαι το ότι υπήρχε ένα νέο παιδί το οποίο ήθελε πολύ να κάνει μια συνέντευξη και ενώ είχαμε μέσα όλο το. Με τις συνεντεύξεις, όλη την press, όλα αυτά για την ταινία. Εμείς βγήκαμε και το κάναμε έξω. Το θυμάμαι.
0: Ήταν και η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα το voice memo εκεί στο κινητό. Δεν ξέρω πώς θα το λειτουργήσω. Το πράγμα λέω τόσο σαν δεν τόσο.
1: Είναι τόσο παλιά, ε.
0: Είναι 13 χρόνια.
1: Όχι, παλιά μου.
0: Είπες ότι σου έχει συμβεί και σένα αυτό από την αντίθετη. Θυμάσαι δηλαδή κάποια στιγμή που κάποιος έτσι σαν λειτουργήσε σαν μέντορας ή σε έκανε ένα έτσι πιο κοντά στο χώρο.
1: Πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο ένας. Όταν ήμουν μικρός, εγώ επειδή ξεκίνησα και λίγο δυσανάλογα, δηλαδή ξεκίνησα από όταν πήγαινα Δευτέρα Λυκείου. Οπότε ξεκίνησα από το σχολείο. Δηλαδή ξεκίνησα παιδί.
0: Ναι.
1: Οπότε εκ των πραγμάτων ήμουν ένα κινούμενο σφουγγάρι. ό,τι άκουγα, ό,τι υπήρχε γύρω μου, το απορροφούσα αμέσως. Και φυσικά θυμάμαι να συνεργάζομαι με ανθρώπους ή να πηγαίνω σε γυρίσματα, να παρακολουθώ γυρίσματα και να μου λένε «ΟΚ, κάτσε να δεις γύρισμα».
0: Θυμάσαι χαρακτηριστικά κάποια στιγμή, μπορεί να μην ήταν καν σε γυρίσμα, μπορεί να ήταν πιο πριν, όταν μπορεί να μην είσαι αποφασίσει καν τι θα κάνεις, αλλά κάτι που να σου κάνει το έτσι και να πεις «ΟΚ, τώρα το καταλαβαίνω, τώρα το θέλω, τώρα πήρα κάτι που...»
1: Ασυνείδητα, όταν κάθε φορά που πήγαινα να δω μια θεατρική παράσταση, που πήγαινα πολύ, ευτυχώς η μητέρα μου με πήγαινε πολύ θέατρο και πολύ σινεμά, καταλάβαινα ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος την ώρα που είμαι μέσα και παρακολουθώ μια ταινία. Και όταν ήμουνα 4 χρονών, ας πούμε, θυμάμαι τα συναισθήματά μου, αλλά θυμάμαι τον ενθουσιασμό μου με αυτό που έβλεπα και έλεγα: αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό θέλω να είμαι εκεί. Ναι. Θέλω να ανήκω εκεί. Και σε όλες τις παραστάσεις που έβλεπα, πάντα εγώ πήγαινα μετά πίσω στα καμαρίνια.
0: Έτσι, από μικρός.
1: Πάντα. Με θράσος, δε.
0: Έτσι.
1: Αλλά πολύ ευγενικά και έλεγα στους πρωταγωνιστές: καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, χαρητήρια. Ήσταν 10 χρονών, έτσι.
0: Έτσι, τέλειο.
1: Ήσταν πάρα πολύ καλή, μπράβο σας. Θα ήθελα το έργο. Και μου λέγανε: τι να το κάνεις. Θα ήθελα αν γίνεται το κείμενο του έργου, γιατί θα θέλω να το ανεβάσω στο σχολείο. Γιατί ήμασταν στο θεατρικό όμιλο. Αυτό το έκανα πάντα σε όλες τις παραστάσεις. Και κάποιες φορές. Και συγκεκριμένα μια παράσταση και ένα ηθοποιός τότε, ο Γρηγόρης ο Βαλτινός, στο θέατρο Λαμπέτη, αυτό το θυμάμαι πολύ πολύ καλά, που είχα πάει στο καμαρίνι και του είχα πει ότι ήθελα αυτό το κείμενο του Νίλ Σάιμον να το ανεβάσουμε στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος μου είπε: εντάξει, αγόρι μου, το αφήνω το τηλέφωνό μου, περνάνε κάποιες μέρες και ξαφνικά μια μέρα, Κυριακή ήταν, μπαίνει η μάνα μου μέσα στο δωμάτιο, μου λέει: Χριστόφορε. Και λέω: ναι. Είχαμε σταθερό τότε μόνο στο σαλόνι, έτσι. Μου λέει: είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Βαλτινός, ο ηθοποιός. Τι σε θέλει? Πετάγομαι εγώ, παθαίνω πανικό, πάω στο σαλόνι μέσα γρήγορα. Καλησπέρα κύριε Βαλτινά, τι κάνετε? Πάρα πολύ σοβαρός. 12 χρονών κατώτερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέει: αγόρι μου, ήθελα να σου πω ότι το κείμενο αυτό μπορείς να είναι το θεατρικό έργο του Νίλ Σάιμον. Η διασκευή ήταν, νομίζω, του Καμπανέλη. Και φυσικά μπορείς να το πάρεις και να το ανεβάσετε στο σχολείο. Λέω: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγα στο σχολείο, τους είπα να ανεβάσουμε αυτό το έργο. Δεν το ανεβάσαμε τελικά. Αλλά όμως θέλω να σου πω ότι πάντα πιστεύω ότι αυτός που θέλει κάτι πάρα πολύ, πιστεύω ότι πρέπει να τολμήσει για να προκειμένου να το κερδίσει.
0: Μα νομίζω κάθε φορά που εξελίσσεσαι, πετάς το δέρμα σου, σαφίδι που λένε, οτιδήποτε, είναι κάθε φορά που βγαίνεις από το comfort zone σου. Αν δεν το κάνεις, μένεις στο φόβο.
1: Επίσης, όταν είσαι μικρός, αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, ασυνείδητα θα πας προς το αυτό. Δεν θα το καταλάβεις. Θα σε τραβήξει αυτό από μόνο του.
0: Ισχύει. Τελικά κάπως καταλήγεις να κάνεις αυτό που αγαπάς, μία ή άλλη.
1: Ναι, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτό που αγαπάνε είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα περισσότερα. Είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή όταν δεν κάνεις κάτι που γουστάρεις.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό ισχύει στα πάντα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αφού ανέφερες τη μητέρα σου, ας πούμε,
1: ναι.
0: Πάμε να το γυρίσουμε λίγο πίσω.
1: Πάμε πίσω.
0: Και θέλω να πεις τα καπόσο, ξέρω, γεννήθηκες στην Κρήτη.
1: Όχι,
0: και μάλιστα...
1: γεννήθηκα στην Αθήνα
0: okay.
1: Και έζησα τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής μου. Μέχρι παιδικό σταθμό πήγα στην Κρήτη. Και προνήπιο, νομίζω.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο, ναι. Εκεί όταν ήμουν 4, χωρίσαν οι γονείς μου και η μητέρα μου με μένα και τον αδερφό μου, ο οποίος τότε ήταν ενός, μετακομίσαμε στην Αθήνα. Οπότε από τον Ήπειρο και μετά είμαι στην Αθήνα. Θυμάμαι την Κρήτη, θυμάμαι πολύ καλά. Βέβαια, όλη η υπόλοιπη μου οικογένεια και μετά ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου. Είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, με πάρα πολλά παιδιά.
0: Το παπακαλιάτικο.
1: Πολλά. Το οποίο ξέρεις είναι πολύ ωραίο όμως.
0: Σίγουρα.
1: Μεγαλώνοντας. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό. Όταν είσαι μικρός, τρέχεις συνέχεια να ξεφύγεις από την οικογένεια και μεγαλώνοντας ψάχνεις συνέχεια τρόπους να γυρίσεις πίσω. Είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ. Δημιουργεί ένα περιβάλλον και μια ασφάλεια.
0: Ωραία.
1: Ναι, οπότε ήρθα Αθήνα όταν ήμουν 4 χρονών.
0: Και η μαμά σου είναι με καταγωγή από τη Νότια Αφρική ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αυτό...
1: Ελληνίδα, αλλά που η γιαγιά μου και ο παππούς μου φύγανε από την Αθήνα, πήγανε στη Ροδεσία τότε.
0: Okay.
1: Και η μητέρα μου και ο αδερφός της μεγαλώσαν εκεί και η μητέρα μου μετά στα 18 ήθελε να γυρίσει στην Ευρώπη, να σπουδάσει, να ταξιδέψει και πήγε Λονδίνο και εκεί γνώρισε τον πατέρα μου. Και έτσι ήρθε Ελλάδα.
0: Σου σπούδεζε.
1: Ο πατέρας μου δούλευε και η μητέρα μου στην ίδια δουλεύανε στο ίδιο τουριστικό γραφείο.
0: Okay.
1: Ναι. Και έτσι ήρθε Ελλάδα λόγω του πατέρα μου και.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Ήρθε εγώ. Και εγώ είμαι από παιδί, μητέρα μου Γαλλίδα και ήρθε Ελλάδα λόγω του πατέρα μου.
1: Αυτό.
0: Σου φέρει η μαμά σου μια πολυπολιτισμικότητα έξτρα.
1: Ναι, καταρχήν γιατί όταν μεγαλώναμε, όταν ήμασταν παιδάκια, η μητέρα μου έμαθε να μιλάει ελληνικά όσο εμείς μεγαλώναμε.
0: Α, δεν ήξερε άρα.
1: Όχι, δηλαδή, δεν ήξερε.
0: Ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά.
1: Ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά δεν μιλούσε ελληνικά. Ήταν καλημέρα, καληνύχτα. Στην αρχή.
0: Καληνότσες.
1: Όμως. Φυσικά τώρα μιλάει.
0: Ναι,
1: εννοείται, ζει πόσα χρόνια εδώ. Τι λέω. 51-52 χρόνια ζει εδώ. Όταν λοιπόν μεγαλώναμε στο σπίτι, τα πρώτα πολλά χρόνια, τα παιδικά χρόνια, με τη μητέρα μου μιλούσαμε αγγλικά, με τον πατέρα μου μιλούσαμε ελληνικά. Με τη γιαγιά μου και τον παππού μου μιλούσαμε ελληνικά. Οπότε είχαμε πάντα, επίσης ο αδερφός της μητέρας μου και τα ξαδέρφια μου, ζούσανε από Αφρική, είχαν φύγει και είχαν πάει Αγγλία. Οπότε ζούσανε Λονδίνο. Οπότε πηγαίνουν, ερχόμασταν όλη την ώρα. Γενικά ήμουν ένα παιδί το οποίο έζησε πολύ σε αεροπλάνα. Συνέχεια ήμουνα σε μία κίνηση.
0: Σου έδωσε κάτι αυτό, πήρες κάτι από αυτό.
1: Νομίζω ναι.
0: Εντοπίσει τι.
1: Καταρχήν έχω εντοπίσει ότι έχω μία τεράστια αδυναμία και αγάπη στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα. Παρόλο που είχα περάσει και μία φοβία για κάποια χρόνια με το αεροπλάνο, αλλά έχω μία. Δεν ξέρω, μου είναι πολύ οικία.
0: Εξού και το Worlds Apart.
1: Και το Worlds Apart και τα πάντα. Πολλά πράγματα έχω σκεφτεί ή εμπνευστεί μέσα σε ένα τέρμιναλ αεροδρομίου μίας χώρας. Νομίζω ότι την ώρα που ταξιδεύεις, την ώρα που πας κάπου ή την ώρα που έρχεσαι από κάπου, πιστεύω ότι γίνεται ένας ουδέτερος χρόνος. Ένα time zone διαφορετικό από την κανονική ζωή.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
1: Σταματάνε όλα για λίγο, γιατί έρχεται η ώρα του ταξιδιού. Οπότε όλοι οι άνθρωποι, τα πάντα, είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι όταν είμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Θέλω να γράψω και ένα σενάριο γι' αυτό δηλαδή. Το κομμάτι του αεροδρομίου νομίζω ότι είναι μια μικρή κοινωνία, ένας μικρός κόσμος. Τώρα θα μας πάρουν για τρελούς οι άνθρωποι, βέβαια. Ξαφνικά μιλάμε για αεροδρόμια.
0: Τρελοί είμαστε ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό περιέχει κιόλας και το ότι όλα σταματάνε και ξαφνικά υπάρχει και το άγνωστο. Δεν ξέρεις πού θα πάει το ταξίδι, πώς θα πάει. Κοιτάς και τον κόσμο γύρω.
1: Η φοβία, γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους, παρατηρούσα πάντα από μικρός. Και παρατηρώ, βλέπεις τον κόσμο, βλέπεις πώς μιλάνε, πώς αγκαλιάζονται, πώς φιλιούνται, πώς περπατάνε, πώς γελάνε, πώς πίνουν, πώς τρώνε. Πιστεύω είναι ένα σημείο στο οποίο αν κάτσεις και παρατηρήσεις λίγο μπορείς να δεις χιλιάδες διαφορετικές ιστορίες. Δεν ξέρω, από μικρό παιδί το είχα αυτό, ασυνείδητα, δεν σου λέω ότι το έκανα πάντα, αλλά ανακαλύπτω όσο μεγαλώνω πόσο οικείο μου είναι το κομμάτι του αεροδρομίου.
0: Άρα μια συμβουλή για νέους αερογράφους να πάνε στα αεροδρόμια και να ράξουν λίγο.
1: Να παρατηρούν. Η μόνη συμβουλή που θα μπορούσα σε νέους αεροδρόμους να δώσω είναι να παρατηρούν τους ανθρώπους γύρω τους, ναι, και τι ο καθένας φιλτράρει διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι. Ωραία. Άρα, αρχικά τώρα, μια γρήγορη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έχεις νοτιοαφρικανική προφορά στα αγγλικά σου?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Στην Αμερική, όταν ήμουνα με ξένους, πάρα πολλές φορές σε τραπέζι που εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί η νοτιοαφρικανική προφορά σε κάποιες λέξεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εμένα είναι τώρα και η ελληνική προφορά μαζί. Να στο να πάει.
0: Θα σε τεστάρω τώρα.
1: Έχει κάποιες λέξεις που είναι κάτι μεταξύ British και κάτι μεταξύ. Το οποίο είναι ένα περίεργο πράγμα, το οποίο αυτό είναι από παιδί το ακούω, οπότε και είναι πολλές φορές στο εξωτερικό μου λένε «Έχεις καμία σχέση με Αφρική, κάτι?» και λέω «Οχ, οχ».
0: Let me test you. So if we were to speak in English, how would you react? Like, I'm going to ask you what question. I don't know. What do you have this morning for breakfast?
2: I just have some tea, green tea, and some. Now I think I need some coffee.
0: Δεν το πιάσα τα νοτιοαφρικανικά.
2: Δεν το πιάσα.
0: Όχι. Μου βγήκε πιο πολύ τον Μπρίτης.
2: Σου βγήκε πιο πολύ τον. Το νοτιοαφρικανικό έχει και Μπρίτης.
0: Έχει. Είναι ένα μίξ λίγο αυστραλο-αγγλικό.
2: Όλο
0: ένα πράγμα. Ο Elon Musk είναι από εκεί, μου μιλάει. Αυτό έχει αυτή την προφορά. Ωραία. Άρα λοιπόν έχει μεγαλώνει μέσα σε αυτή την πολυπολιτισμικότητα και μου ανέφερε πριν ότι θυμάσαι από τα τέσσερα σου. Ναι. Να βλέπεις ταινία με τη μάνα σου. Αυτό μου χτυπάει και εμένα γιατί.
2: Παράσταση.
0: Α, παράσταση.
2: Θυμάμαι ότι όταν ήμουν. Γιατί ζούσαμε στην Κρήτη. Οπότε στην Κρήτη 3,5-4, εκεί πέρα θυμάμαι πολύ καλά. Το τελευταίο χρόνο που ήμασταν στην Κρήτη τον θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι ότι η μητέρα μου με είχε πάρει και είχαμε πάει να δούμε το Μιχάλη το Σφυρίχτρα. Το παιδικό της Ξένιας Καλογεροπούλου που είχε κατέβει στο Ηράκλειο. Και το αν θέλει συγκινητικό για μένα. Το κάπως καρμικό είναι ότι σε αυτή την παράσταση έπαιζαν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μίρκα Παπακοσταντίνου, που είναι και η Μίρκα είναι αυτή που με έβγαλε στο θέατρο. Παίζανε όλοι τότε. Σε αυτή την νομίζω και ο Σταμάτης ο Φασουλής και ο Μίμης ο Χρυσομάλης, όλο το ελεύθερο θέατρο ή δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ήταν άνθρωποι που εγώ μετά από χρόνια τους γνώρισα και ήρθαν στη ζωή μου.
0: Κοίτα να δεις. Ναι. Καλή ώρα που είμαστε τώρα πάλι εμείς εδώ πέρα μετά από 13 χρόνια.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι.
0: Είναι κάπως βάζεις τα βήματα χωρίς να. Μόνο που επειδή θες κάτι, ναι. Βάζεις τα βήματα και.
2: Αυτή
0: και
2: η παράσταση θυμάμαι ότι ήταν μια παράσταση που όταν την είδα, θυμάμαι να αισθάνομαι ότι θέλω να είμαι εκεί πάνω. Θέλω να είμαι πάνω στη σκηνή. Θέλω να είμαι πάνω
0: σε τραβούσε, δηλαδή.
2: Ναι, τα φώτα, τα πόδια των γυναικών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα πόδια που περνάγανε γιατί 4 χρονών. Έτσι, ναι. Δηλαδή κοιτούσα έτσι. Στην αγκαλιά τη μάνα μου καθόμουν, μου λέει η μητέρα μου. Και μου λέει, ήταν το μόνο σημείο που κατάφερα να σε κάνω να σκάσεις.
0: Ήσουν ένα υπερκινητικό παιδί, δηλαδή.
2: Ιστερικό.
0: Είχε τρέλα.
2: Πω.
0: Τι έκανε εκτός από.
2: Πολύ δύσκολο. Πρέπει να ήμουν ένα πολύ δύσκολο παιδί, από την άποψη ότι ήμουν ασταμάτητα ήθελα προσοχή. Ασταμάτητα ήθελα, δηλαδή, πολλές φορές ανέβαινα πάνω στο τραπέζι και γίναγα τα κεφάλια των ανθρώπων και τους έλεγα, θα σας πω κάτι, θα σας πω μια ιστορία. Έλεγα πάρα πολλά ψέματα. Μυθομανής. Σταμάτητα ψέματα. Άνευ λόγου δεν.
0: Μυθοπλάστης.
2: Ναι. Έφτιαχνα ιστορίες. Ναι. Γίναγα και έλεγα ψέματα και μετά μου λέγανε πότε έγινε αυτό. Και έλεγα καλά δεν έγινε.
0: Τέλειο.
2: Ναι. Έλεγα. Ήμουνα πολύ κοινωνικό παιδί. Αλλά νομίζω ότι ήμουνα πολύ ευτυχισμένο αυτό που σου είπα. Όταν είχε να κάνει κάτι με ταινία, με σενάριο, με έγραφα από πολύ μικρός επίσης.
0: Από πόσο μικρός.
2: Εγώ από το δημοτικό έγραφα σενάρια σε μπλε τετράδια.
0: Αλήθεια, λες.
2: Ναι, σύριαλ. Έγραψα ένα σύριαλ, το πρώτο μου σύριαλ.
0: Έγραψε σύριαλ.
2: Το έχω έτοιμο. Που δεν έγραφα τη λέξη σκηνή εξωτερικό, έγραφα εικόνα, μέσα σαλόνι. Έγραφα ένα δικό μου σενάριο, αλλά έγραψα μια σειρά με 14 επεισόδια.
0: Το έχει ξανά και τσεκάρει πρόσφατα να δει πώς ήταν, να το θυμηθεί.
2: Το έχω στο αρχείο. Είναι 15 επεισόδια σε 15 μπλε τετράδια σχολείου.
0: Τέλειο. Και τι ήταν το story.
2: Καταρχήν είναι το πιο ανορθόγραφο κείμενο που έχεις γνωρίσει τίποτα στο σοκαριστικό.
0: Λογικό.
2: Καθότι και δυσλεκτικός. Πω. Τι ήταν, τίποτα, ένα οικογενειακό sitcom ήταν. Πάντα, ό,τι άκουγα, πήγαινα στο δωμάτιο εγώ μετά και καθόμουν και έγραφα σενάριο.
0: You write what you know. You write what you know, που λένε το σενάριο. Ναι. Είπες sitcom, έβλεπες μικρός και sitcoms ξένα και τέτοια είχαν έρθει.
2: Ναι.
0: Τι θυμάσαι να βλέπεις μικρός περισσότερο από ταινίες, από σειρές, από τέτοια πράγματα.
2: Εντάξει, η πρώτη ταινία την οποία θυμάμαι, που με είχε σημαδέψει, δηλαδή μεγάλωσα με αυτή την ταινία, ήταν με πήγε ο παππούς μου στην Αθήνα, σινεμά, στον E.T.
0: Άντε ρε.
2: Ναι. Και θυμάμαι ότι είχα τρελαθεί. Θυμάμαι να θέλω να είμαι αυτός ο ηθοποιός, ο πιτσιρικάς που παίζει. Ναι. Ήμουνα και πιο μικρός εγώ. Ήμουνα ίδια ηλικία, γιατί είμαστε και ίδια ηλικία με την Drew Barrymore. Μόλις είχε βγει λοιπόν αυτή η ταινία και θυμάμαι ότι έβλεπα αυτά τα παιδάκια που παίζανε και έλεγα.
0: Κι εγώ θέλω.
2: Ναι, δηλαδή. Σαν να το καταλάβαινα, σαν να ήταν κάτι που ήθελα.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά ασυνείδητα. Πάντα έτσι. Αυτή ήταν η πρώτη ταινία. Και μετά η μητέρα μου μας πήγε στη Μελωδία της Ευτυχίας. Επίσης ταινιάρα.
0: Τέλειο.
2: Mary Poppins.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά που βλέπαμε τα παιδάκια. Δηλαδή, παιδικό θέατρο της Ξένιας Καλογεροπούλου, full και πάρα πολύ σινεμά.
0: Και παίζει ρόλο και μουσική για το Αλεξανδρίτη. Έχουμε τον Τζον Βίλιαμς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μετά έχει τη μελωδία τη ευτυχία. Ναι, ναι, ναι. Άρα και με τη μουσική είχε μια πολύ έντονη σχέση.
2: Πολύ, που δεν την καταλάβαινα. Όταν άρχισα να κάνω τι δικέ μου δουλειέ, κατάλαβα. Όταν άρχισα να γράφω τα σενάρια τα δικά μου, κατάλαβα πόσο η μουσική καθορίζει. Είτε μπορεί να μου αλλάξει κατεύθυνση. Μπορεί να με κάνει να γράψω κάτι. Πάντα υπήρχε μουσική στη ζωή μου. Αλλά εντάξει. Δηλαδή, άκουγα πάντα soundtracks. Πάντα, ναι. πάντα. Δηλαδή, και για τους πιο νέους, τις εποχές που υπήρχαν τα δισκοπολία.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, που θέλω να σου πω ότι μου λείπει πάρα πολύ αυτό. Που πήγαινε σε ένα δισκοπολείο και καθόσουνα με τις ώρες και έψαχνες. Ναι. Στα CD, έψαχνες, στους δίσκους, κασέτες, όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν, στα 90s υπήρχαν πράγματα τα οποία... είχαν ένα ρομαντισμό, μια τρυφερότητα, μια αφέλεια. Ίσως ήταν και η ηλικία και απλά εγώ ήταν απολό επειδή ήμουν εγώ πολύ
0: επιχειρηματικό. Είναι και η ύλη versus του digital. Δηλαδή ότι ναι, όταν το πιάνεις το άλλο, έχεις απευθείας οι αισθήσεις σου είναι, έχεις και υπερξέρεις τόσες περισσότερες αισθήσεις που ασχολούνται με αυτό. Δεν είναι μόνο στο μυαλό.
2: Στην Αθήνα είχαμε διάφορα δισκοπολία. Όμως υπήρχε το Μετρόπολης, αν
0: ναι,
2: κάνω λάθος.
0: Πήγαινα, με πήγαινε μάνα μου.
2: Ναι. Λοιπόν, το οποίο ήταν απέναντι από τα Everest.
0: Στο κέντρο. Ναι, ναι, εκεί πήγαινα
2: και
0: εγώ.
2: Και πήγαινα εκεί πέρα και καθόμουν με τις ώρες. Ακόμα στην Ελλάδα, τώρα μιλάμε για 90, 91, 92, 3, 4, εκείνες τις χρονιές, ακόμα δεν είχε βγει το σύστημα όπου μπορούσες να ακούσεις το CD και να τσεκάρεις, να δειγματίσεις, αν λέμε, να δεις τι θες να πάρεις.
0: Άρα φανταζόσουνα.
2: Φανταζόσουνα, εγώ έβλεπα το soundtrack, έβλεπα ακριβώς Williams, ας πούμε, οτιδήποτε, ναι, το έπαιρνα και. Πολλές φορές θύμωνα γιατί από τα 10 κομμάτια, από τα 10 tracks, μου άρεσαν μόνο τα 2. Στο εξωτερικό όμως, βγήκε αυτό το σύστημα πριν έρθει στην Ελλάδα.
0: Είχαν κάτι booths κιόλας, νομίζω, που έμπαινες.
2: Οπότε, στο Virgin του Παρισιού, θυμάμαι, να μπαίνω μέσα πρωί και να βγαίνω βράδυ. Στη Νέα Υόρκη, να πηγαίνω το πρωί και να φεύγω το βράδυ. Να κάθομαι όλη μέρα και να ακούω όλα τα είδη μουσικής και να είναι σαν σούπερ μάρκετ, ήταν το, και έβαζα μέσα.
0: Ναι.
2: Την ώρα που άκουγες και την ώρα που διάβαζες, την ώρα που έβλεπες και την ώρα που μιλούσες με κάποιους ανθρώπους και τους έλεγες ψάχνω να βρω μια μουσική κλασική η οποία να είναι και σου λέγανε γνώριζες και κόσμο.
0: Ναι.
2: Οπότε υπήρχε κάτι το οποίο από μόνο του δημιουργούσε ανάμνηση.
0: Ισχύει.
2: Δεν ήταν κάτι που παίρναγε έτσι γρήγορα, πως τώρα θα δουν τη συνέντευξή μας και στο επόμενο πεντάλεπτο θα κάνουν έτσι και θα φύγει.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ καινούριο και πολύ σκληρό και ίσως και επικίνδυνο. Τότε υπήρχε κάτι που δημιουργούσε μια ανάμνηση, την οποία εγώ αυτή την ανάμνηση την κουβαλούσα και την οποία αυτή την ανάμνηση την έφερα και στην ιστορία, στο χαρτί. Με όποιον τρόπο, δεν έχει να κάνει, αλλά σαν διαδικασία για μένα.
0: Ναι, γιατί το συνέδεσαι με ανθρώπους, με στιγμές, με κάτι, βέβαια, που βίωσες. Όντως.
2: Άκουγα μια μουσική που μου άρεσε πάρα πολύ και μετά έφευγα. Πήγαινα στο ξενοδοχείο και καθόμουν στο ξενοδοχείο 15 ώρες και έγραφα 15 σκηνές, τις οποίες μετά μπορεί να πέταγα, βέβαια. Αλλά δεν έχει σχέση, ήταν από αυτό.
0: Θυμάσαι κάποιο κομμάτι, κάποιο δίσκο, κάτι που πραγματικά να ήταν η πρώτη φορά που να έπαθε την πλάκα σου, να πεις τι ήταν αυτό?
2: Τα πάντα θυμάμαι, πάρα πολλές φορές, όχι μία φορά. Αν θυμάμαι
0: που συγκεκριμένο...
2: Συγκεκριμένο δίσκο που να έπαθα την πλάκα μου,
0: Πιο μικρός, φαντάζομαι, όταν ακόμα δεν ήξερες όλα τα είδη και ξαφνικά να κάνεις κάτι.
2: Όχι, τα soundtrack. Τα soundtrack ήταν... Δεν θυμάμαι πώς συγκεκριμένα μπορεί να ανακάλυψα το είδος κινηματογραφικής μουσικής. Η αλήθεια είναι, τώρα που το λες, δεν είναι ότι κάποιος μου έκανε ένα δώρο, ένα CD, κάτι, ένα δίσκο.
0: Δεν θυμάσαι το πρώτο soundtrack που σου έμεινε πάρα πολύ? Ή που να είδες την ταινία και να πεις το τραγούδι αυτό που θα το βρω?
2: Η μουσική του E.T. θυμάμαι ότι ήταν το σκορ του E.T.
0: Ναι, ναι.
2: Και κατά ανά κάποια χρόνια η μουσική του Νονού επίσης. Αυτά πιο, λίγο πιο μεγάλος όμως. Όταν ήμουν παιδί, καταρχήν ακούγαμε πάρα πολύ μουσική στο σπίτι.
0: Φαντάζομαι.
2: Είχαμε φούλη, η μητέρα μου δηλαδή. Αλλά όμως όχι τέτοια μουσική. Είχε πάρα πολύ. Δηλαδή είχα, αν θέλεις, τρία διαφορετικά είδη μουσικής τα οποία υπήρχαν, τρεις διαφορετικές επιρροές. Από τη μητέρα μου ήταν, ας πούμε, ακούγε πάρα πολύ ABBA στο σπίτι.
0: Τέλειο.
2: Ακούγε σε βινίλιο, έτσι. Diana Ross. Τίνα Τάρνερ. Τρελαινότανε. Μας είχε πάρει και είχαμε πάει και στη συναυλία της Τίνα Τάρνερ.
0: Ναι.
2: Φουλ. Από την πλευρά του πατέρα μου ήταν πιο πολύ ελληνική μουσική. Και κάτω στην Κρήτη ακούγανε άλλο είδους μουσική.
0: Ναι.
2: Και μετά ήταν και η γιαγιά μου και ο παππούς μου, που η γιαγιά μου θυμάμαι πάρα πολλές φορές να κάθεται πλάι στο στερεοφωνικό. Είχαν ένα έτσι μεγάλο κασετόφωνο και καθόταν πλάι και άκουγε. Και μου είχαν τεράστια εντύπωση, γιατί καθόταν πλάι έτσι
1: Και έκανε αυτό. Και άκουγε μουσική και έλεγα, τι κάνει τώρα. Το έκανε όμως, σαν η γιαγιά μου τρελαινόταν με την κλασική μουσική. Η γιαγιά μου τρελαινόταν με το μπαλέτο. Ήθελε πάντα να πηγαίνει στο Μέγαρο. Ήταν πολύ δηλαδή της κλασικής μουσικής και το όνειρό της ήταν να πάει στη Βιέννη να δει την πρωτοχρονιά.
0: Πήγε ποτέ τελικά.
1: Όχι, τελικά.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Η γιαγιά μου με είχε πολύ καθορίσει, ήταν πολύ στη ζωή μου και έφυγε πριν από ένα χρόνο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Σε πολύ μεγάλη ηλικία, βέβαια. Ναι. Μεγάλη. Εννοείται. Δηλαδή και τις πρώτες δύο σεζόν του Μαέστρο τις είδε κανονικότατα και στους παξούς που ήμασταν όλοι. Ήταν εκεί μαζί.
0: Έχεις βασίσει κάποιο χαρακτήρα πάνω στη γιαγιά σου?
1: Όχι.
0: Ή όχι ολόκληρο, αλλά πήρε στοιχεία. Όχι. Δηλαδή αυτό σαν εικόνα που μου το περιγράφει που καθόταν και άκουγε είναι κάτι πολύ κινηματογραφικό.
1: Είναι, όντως.
0: Το έχει χρησιμοποιήσει πουθενά?
1: Όχι, το έχω γράψει στην ταινία. Έχω χρησιμοποιήσει άλλα. Άλλα πράγματα. Κοίταξε, στο καινούριο κύκλο, στον τελευταίο κύκλο τώρα του Μαέστρο, έχω χρησιμοποιήσει μια ιστορία της γιαγιάς μου που την έχω βάλει σε δύο ήρωες, δεν θα πω για να μην το κάψω.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Το κάψω.
1: Αλλά πώς γνωρίστηκε με τον παππού μου, που ο παππούς μου έφυγε από με το ποδήλατο, η γιαγιά μου πήγαινε στη γυμναστική ακαδημία.
0: Εδώ Αθήνα.
1: Εδώ Αθήνα, ναι. Και ο παππούς μου ήταν με το ποδήλατό του και ξαφνικά την είδε στο τραμ. Και άρχισε να την ακολουθεί με το ποδήλατό του. Και να πηγαίνει με το ποδήλατο και να τη χαιρετάει όλη την ώρα. Και η γιαγιά μου να είναι μόνη της και απλά να τον κοιτάει. Όχι, με μια φίλη της ήταν. Και να τον κοιτάει και να λέει: τι θέλει τώρα αυτό, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο παππούς μου λοιπόν το έκανε αυτό κάθε μέρα. Περίμενε η γιαγιά μου να φύγει από τη γυμναστική ακαδημία. Σήμερα θα λέγαμε στόκερ.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν αλλιώς.
0: Εντάξει, να το κάνει γλυκά.
1: Το κάνει πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ ρομαντικά.
0: Ο τρόπος έχει σημασία.
1: Και η γιαγιά μου επίτηδες, γιατί είχε θυμώσει, κατέβηκε από τη στάση στη στάση που έμενε η φίλη της. Και ο παππούς μου λέει: εδώ στην γειτονιά αυτοί μένουν. Και κατέβηκε στη Νέα Σμύρνη, κάτι τέτοιο.
0: Πλωτούιστα.
1: Και, ναι, και κατέβηκε εκεί και τέλος πάντων μετά συναντήθηκαν, γνωρίστηκαν και.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν το πήρα και το έκανα όλο εικόνα στα καινούργια επεισόδια που έρχεται.
0: Ανυπομονώ να το δω.
1: Ναι, ναι.
0: Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, ότι κάτι που τότε ήταν πολύ ρομαντικό, πολύ, ξέρεις, κάτι πολύ όμορφο, γλυκό, τώρα μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Είναι.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό γενικά, δεν ξέρω, δηλαδή πώς κινείται τώρα ο σύγχρονος κόσμος και πώς καθαιρεί, αναιρεί πράγματα του προηγούμενου κόσμου, το οποίο εντάξει, λογικό είναι εν μέρει, αλλά πώς αυτό επηρεάζει την τέχνη σου ίσως?
1: Καταρχήν με τρομάζει σαν άνθρωπο το ότι όταν τα πράγματα γίνονται τόσο σκληρά. Βέβαια νομίζω ότι κύκλοι είναι και νομίζω ότι οι κοινωνίες, επειδή ακριβώς και είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο που δυστυχώς δεν μαθαίνουμε, δεν έχουμε μνήμη άνθρωποι. Κάνουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Ακριβώς. Αυτό το ιστορία επαναλαμβάνεται. Ακούγεται πολύ κάποιες φορές τρυφερό και ρομαντικό και όλο, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι θεωρώ ότι είναι πολύ μάταιο και τραγικό, αν το σκεφτείς. Στην ουσία. Είναι πολύ σκληρό.
0: Είναι.
1: Γιατί δεν θα έπρεπε η ιστορία να επαναλαμβάνεται.
0: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει ίσως επειδή και ο κόσμος, ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, αν δεν το βιώσει ο ίδιος, ό,τι και να σου λένε, άμα δεν βιώσει και δεν περάσει τα στάδια, ναι, δεν εξελίσσεται και σε αυτήν. Είναι εγωιστικό ο άνθρωπος. Άρα πρέπει να. Και όσο και να ξέρει ότι δεν πρέπει να το κάνει, θα το κάνει γιατί έχει αυτή την τάση και θα κάνει τον κύκλο αυτό, νομίζω.
1: Αυτό ή γιατί δεν το μαθαίνουν καλά. Σωστά.
0: Παίζει και αυτό.
1: Παίζει και αυτό. Οπότε πώς να τον μάθουν, να αποφύγει κακοτοπιές. Τέλος πάντων, αυτό που λες σε σχέση με την εποχή εκείνη και το σήμερα, θεωρώ ότι ναι, είναι κάτι που με τρομάζει. Είναι κάτι που με τρομάζει, το ότι τα πράγματα ήταν πιο απλά και εγώ έχω ζήσει και το πιο απλό. Αυτό με τρομάζει πιο πολύ, γιατί πάνω από ότι μεγαλώνω. Όταν ξαφνικά λέω, ο Χαμάν, τι έγινε ρε παιδιά, πώς αλλάξαν όλα έτσι τόσο, δηλαδή, γιατί εγώ ακόμα έχω τον τρόπο,
0: το
1: πιο απλό, το πιο άμεσο τρόπο, βλέπεις ότι αλλάζει. Αυτό πώς επηρεάζει το σενάριο.
0: Πώς αντιμετωπίζεις εσύ την τέχνη σου, ρε παιδί μου, το έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου και μπορεί να γράψεις αυτόρμητα κάτι, να σου έρθει μια ιδέα και πεις, όπα, περνάει αυτό στο σημερινό κόσμο, στη σημερινή πραγματικότητα?
1: Όχι τόσο πολύ, γιατί εγώ πάντα, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά λέω αλήθεια, ισχύει, πάντα όταν έγραφα και παλιότερα και στις δουλειές τις δικές μου, πάντα πρόσεχα και ποτέ δεν ήθελα να προσβάλλω ή να προκαλέσω τον άλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να νιώσει άσχημα. Ποτέ δεν ήθελα να κάνω σε κάποιον να κάνω σε κάποιον κάτι που δεν θα ήθελα να μου κάνουν εμένα. Οπότε δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση ποτέ κανέναν. Οπότε πάντα το φρόντιζα. Δεν έκανα λογοκρισία, αλλά πάντα ήμουν αυστηρός. Έλεγα, όπα, για κάτσε, για δες το αυτό. Αυτό τι λες, και το έδινα σε φίλους, σε ανθρώπους δικούς μου, σε ανθρώπους που έχω εμπιστοσύνη. Αυτό μήπως είναι too much, να το μαλακώσω λίγο, γιατί.
0: Ναι.
1: Πάντα το έχω αυτό. Ναι. Ακόμα το έχω. Αλλά όχι λόγω της εποχής.
0: Εσύ από ενσυναίσθηση.
2: Ναι, ναι, μάλλον, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να μην σε πάω τώρα στην περίπτωση, αφού λέμε για αυτά που μπορεί να γράψει το επίπεδο και να προκαλέσουν, που είχε γίνει τότε με το περίφημο Φιλί.
2: Αχ, Παναγία.
0: Που δεν είναι το πρώτο νομίζω στην πράξη, αλλά σίγουρα ήταν το πρώτο που μαθεύτηκε.
2: Όχι, μωρέ, ήταν μια πολύ χαζή ιστορία εκείνη. Είχε γίνει δηλαδή. Να, βλέπεις, είμαστε σε πολύ. Σε αυτά τα
0: είναι
2: κομμάτια
0: χαζί, όμως,
2: είμαστε καλύτερα.
0: Μπορεί να ήταν χαζέ από την άλλη, αλλά τέλει, να ήταν το πιο σωστό αυτό που έκανε εσύ. Δηλαδή, γιατί κάτι άλλο εξηγεί.
2: Χαζή ιστορία ήταν αυτό που είχε προκληθεί. Mm. Ναι, και το οποίο τελικά ακυρώθηκε. Αυτό δεν το λέει κανένας, δε. Λένε όλοι για το πρόστιμο. Το ότι το ΣΤΕ ακύρωσε το πρόστιμο. Είναι πιο δραματικό το κομμάτι ότι έπεσε ένα πρόστιμο.
0: Ήτανε. Να πούμε για όσους δεν ξέρουν, μόνο γιατί δεν το διευκρινίσαμε.
2: Ναι, βέβαια, μια... γιατί καταρχήν το... μπορεί ήταν... από αυτοί, πολλοί από αυτούς να βλέπουν δεν είχαν γεννηθεί
0: τότε. Ναι. Είναι το πρώτο γκέι φιλί, ας πούμε. Δεν νομίζω δεν είναι το πρώτο στην πράξη, αλλά σίγουρα αυτό που φάνηκε. Γιατί
2: σε μια πετυχημένη σειρά.
0: Ήταν αυτό, το είδε πολλοί κόσμος, ρε παιδί, ναι. Στην ελληνική τηλεόραση. Όπου σόκαρε και ό,τι που
2: ήταν. Όμως έχω να σου πω ότι όταν προβλήθηκε το επεισόδιο, γιατί συγκεκριμένα αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του «Κλείσε τα μάτια», το 2002-2003, ναι, τότε ήταν αυτό. Τρία, συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, όταν παίχτηκε το επεισόδιο 2, παίχτηκε το επεισόδιο, ήταν κιόλας ένα πολύ μεγάλο κρεσέντο, κάτι γιατί ήταν παράλληλα με ιστορία. Είχε έρθει ο Μίλος ο Χιλάκης τότε στο επεισόδιο. Ήταν γύρω από το χαμός.
0: Ήταν μετά να μοντάζ με πολλά φιλιά μαζί.
2: Μπράβο, ήταν μια ενότητα. Μπράβο, ήταν μια ενότητα που όλοι οι ήρωες εκείνο το βράδυ, όλα τα ζευγάρια που ήταν διαφορετικά ζευγάρια. Ναι, ωραία. Ναι. Παίχτηκε το επεισόδιο, δεν έγινε τίποτα. Δεν άνοιξε μύτη. Πήγε το επεισόδιο εκείνες τις εποχές, αυτό που λέγαμε τα 50άρια τότε, ναι, και τα 60άρια, ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το επεισόδιο. Όλοι ενθουσιασμένοι. Πέρασε μία εβδομάδα, πέρασαν δύο εβδομάδες, πέρασαν τρεις εβδομάδες, δεν αντέδρασε τίποτα κανείς, δεν ασχολήθηκε κανείς. Okay. Δεν ασχολήθηκε, δεν ήρθε ποτέ κανείς να πει ότι αυτό μήπως. Ποτέ.
0: Ούτε κανένας. Πριν δεν σου είχαν πει ούτε από πριν, το κανάλι, κάτι.
2: Ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε okay. Θεατές στο δρόμο. Που τότε οι θεατές. Τότε γινόταν κάθε.
0: Ναι,
2: και δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε εκείνη την εποχή του «Κλείσε τα μάτια».
0: Λογικό.
2: Ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό που σήμερα βιώνουν οι ηθοποιοί. Τότε ήταν όλα πολύ πιο μεγενθυμένα. Και θυμάμαι ότι δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά, ένα μήνα μετά, επειδή μία μεσημεριανή εκπομπή ήταν οι εποχές τότε των μεσημεριανών τσομπολίστικων εκπομπών, το έβγαλε όλο αυτό.
0: Ήταν το superstar και αυτά που σε λένε λαμπύρια.
2: Όλα αυτά. Ναι. Ήταν το καινούριο είδος
0: τότε στην τηλεόραση. Τότε έγινε πιο κίτρινο. Ναι.
2: Τότε έγινε, ναι. Τότε ξεκίνησαν λοιπόν και ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι. Επειδή ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι μεσημέρι και πεζόταν η σκηνή μεσημέρι. Έτσι έγινε, κάποιος πήρε,
0: ναι,
2: και είπε,
0: ναι, ναι,
2: ότι θέλω να κάνω καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ αναγκαστικά πήγε και έγινε ένα ολόκληρο μπάχαλο. Αυτό ήταν το 2003, που έφτασε μέχρι στη Βουλή η επερώτηση να γίνει τότε ότι πώς γίνεται εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 να τίθεται τέτοιο θέμα στην Ελλάδα.
0: Μου φαίνεται παρανοϊκό.
2: Ναι, και ξαφνικά αμέσως όλοι είπαν ότι εννοείται, παιδιά, τι γελοιότητες είναι αυτές. Και το ΣΤΕ ακύρωσε το πρόστιμο, πάρα πολύ απλά. Έμεινε όμως όλη η ιστορία για το. Και βέβαια όλο αυτό με έναν τρόπο καθόρισε και το «Κλείσε τα μάτια».
0: Ναι.
2: Έκανε πολύ μεγάλη διαφήμιση το «Κλείσε τα μάτια».
0: Σίγουρα. Ναι. Και εντάξει, ίσως έδωσε και χαρά σε κόσμο που είδε επιτέλους να αντιπροσωπεύεται στην τηλεόραση.
2: Επίσης. Χωρίς όμως ο στόχος να ήταν ότι, παιδιά, πάμε να κάνουμε κάτι για να αντιπροσωπεύσουμε. Όχι, δεν υπήρχε καθόλου αυτό.
0: Θέλω να μου πεις γι' αυτό. Όταν αποφάσισες να γράψεις αυτή τη σκηνή.
2: Έγραψα ένα βίντεο κλιπ, το οποίο είναι όλοι οι πρωταγωνιστές, τα ζευγάρια πρωταγωνιστών, ναι, οι οποίοι ένα βράδυ απλά φιλιούνται.
0: Αυτό. Στο μυαλό σου δεν ήταν τίποτα παραπάνω, απλά
2: σε κανένα στόχο. Και ο τρόπος που φτιάχτηκε, άμα το δεις.
0: Το είδα.
2: Ναι, άμα ήταν τόσο. Ναι, το μοντάζ δηλαδή και η Στέλλα Φιλιππούλου που το είχε φτιάξει ήταν τόσο προσεκτικό. Και ο τρόπος που το είχαμε γυρίσει ήταν προσεκτικός.
0: Ισχύει. Και το κανάλι, ας πούμε, όταν διάβασαν το σενάριο.
2: Τίποτα.
0: Είπαν ότι μήπως και δεν ξέρω εγώ τι.
2: Όχι, κανείς.
0: Okay. Άρα στην πράξη ήμασταν, ας πούμε. Γιατί κάπου διάβασα ότι το Λούλι τον είχαν πιάσει κάποια στιγμή, είχε πιάσει μια κυρία και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα που δίνεται.
2: Δεν ήταν ο Χρήστος που είχε δώσει το φιλί.
0: Όχι, αλλά αργότερα.
2: Ναι, μπορεί γιατί πάντα στο δρόμο όταν σε πιάσει.
0: Ναι, να τον πιάσει στην τράπεζα, τον είχε πιάσει.
2: Ναι, μπορεί, βέβαια.
0: Είναι αυτά που δείχνεται και δεν ξέρω τι. Και τη είχε απαντήσει.
2: Αυτό και σήμερα υπάρχει. Υπάρχει. Πάντα θα υπάρχουν βλαμμένοι άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αμόρφωτοι και καλλιέργητοι. Πάντα θα υπάρχουν οπισθοδρομικοί άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μπροστά, άνθρωποι με πιο ανοιχτό μυαλό, με πιο κλειστό μυαλό. Έτσι είναι η κοινωνία μας. Η κοινωνία αποτελείται από τα πάντα.
0: Είναι έτσι και εγώ που έχω αρχίσει τα τελευταία.
2: Το θέμα είναι να μην γίνονται βίαιοι οι άνθρωποι. Εκεί είναι το. Εκεί, αυτό.
0: Περίπου τους επιτρέπεις.
2: Και η εποχή στα 90s και τα 2000s, γιατί αυτό είναι η δεκαετία του 2000, γιατί η δική μου δεκαετία, επί της ουσίας η δημιουργική δεκαετία, ναι, ήταν η δεκαετία του 2000. 2000-2010 που έκανα τηλεόραση. Εκεί ήταν όλα πιο. Να σου το πω, ρε παιδάκι μου, δεν θα πω πιο ρομαντικά, να μην φαίνομαι γραφικός. Ήταν όλα πιο.
0: Πάμε να δούμε, πάμε να μάθουμε, πάμε να δοκιμάσουμε.
2: Να σου πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι που ήμασταν, στις θέσεις που ήμασταν, από το κανάλι, από τον διευθυντή προγράμματος του καναλιού, μέχρι ένα νέο σεναριογράφο εμένα, που έγραφα ένα σενάριο και σκηνοθέτη και όλα. Οι σκηνοθέτες, οι παράγοντες, όλοι ήταν όλοι νέοι. Ήμασταν όλοι νέοι.
0: Κατάλαβα.
2: Οπότε όλοι είχαμε όρεξη για κάτι καινούριο, για δημιουργία. Μπορεί να το κάναμε λάθος, μπορεί να το κάναμε άτσαλα, μπορεί πολλές φορές να κάναμε ωραία πράγματα, πολλοί άλλες να μην κάναμε ωραία πράγματα, αλλά ήμασταν όλοι νέοι, καθόμασταν σπίτι πάρα πολλές φορές και κάναμε brainstorming για το τι να έχει καινούριο η ιστορία αυτή.
0: Δεν είχατε καθόλου συντηρητισμό στο μυαλό σας, δηλαδή, και ψάχνατε το καινούριο, το επαναστατικό, το οτιδήποτε.
2: Το οποίο όμως ήταν, νομίζω ότι ήταν σε πάρα πολλά, σε πολλές δουλειές ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι και η δεκαετία που άρχισαμε να έρχομαστε και σε πολλή επαφή και με το τι γινόταν έξω.
2: Βέβαια.
0: Άρα είχες όλες αυτές τις προσλαμβάνωσες και λες, και εγώ θέλω να κάνω αυτό, και εγώ θέλω να κάνω.
2: Εγώ ταξίδευα έξω και πήγαινα και παρακολουθούσα πώς κάνουν γυρίσματα. Πήγαινα δηλαδή στο Λος Άντζελες και πήγαινα και έμπαινα σε στούντιο, δηλαδή έψαχνα και έβρισκα τρόπους να πάω μία εβδομάδα στο LA, ας πούμε. Προκειμένου να μπω μέσα να παρακολουθήσω πώς γυρίζεται μία σειρά σε ένα πλατό.
0: Το σφουγγάρι που μου λέγες.
2: Ναι. Όχι, για να μάθω πράγματα, σαν σεμινάρια, σαν σχολή όλο αυτό. Εγώ μην ξεχνάς κιόλας, πήγα στην δραματική σχολή, αλλά επειδή ξεκίνησα να δουλεύω από πολύ πιτσιρίκι, από 16 χρονών, επί της ουσίας, οι σπουδές μου όλες ήταν τα πρώτα χρόνια στα γυρίσματα.
0: Εμπειρικές.
2: Ναι.
0: Θέλω να συγκρίσω λίγο πίσω σε αυτό που μου είπες πριν.
2: Πάμε προς πίσω τώρα.
0: Δεν πειράζει. Καλά, μια χαρά είμαστε.
2: Μια χαρά είμαστε.
0: Με τον
2: έτσι, έτσι γίνεται.
0: Ένα πράγμα.
2: Ωραία, okay,
0: έτσι. Αλλά τώρα το πάμε πολύ πιο σωστά. Απλά θέλω να συγκρίσω λίγο πριν γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό. Γιατί με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Ξεκίνησα να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαι πιο έντονα με τα social media, έρχομαι όντως σε επαφή πολύ πιο έντονη με κόσμο που μπορεί να είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Mm-hmm. Με απόψεις που πίστευα ότι μπορεί να έχουν εξαλειφθεί. Και παρατηρώ ότι μέσα στα social media είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ έντονες. Από ρατσισμό, ομοφοβία, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εμένα με στεναχωρεί που βλέπω ότι υπάρχει αυτή η μερίδα του κόσμου.
2: Μπορεί να υπήρχε πάντα. Όχι μπορεί, υπήρχε πάντα.
0: Υπήρχε.
2: Α, αυτό.
0: Αλλά τελικά υπήρχε μειώνεται.
2: Όταν καταρχήν.
0: Είναι σοκ.
2: Όταν την. Πολλαπλασιάζεις μέσα από τα social media, τελικά δεν μειώνεται.
0: Αυτό
2: γιατί
0: είναι
2: ουσιαστικά είναι, θυμάσαι τα Kremlins πως ήταν, όταν με το νεράκι που τα ποτίζανε και κάνανε και φεύγανε μπαλάκια. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ακραίες απόψεις. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακραίες απόψεις. Δεν το, δηλαδή, το σέβομαι. Μπορεί να μην συμφωνώ καθόλου, αλλά πάντα υπήρχαν. Το θέμα είναι τι βήμα έχουν και το θέμα είναι πόσο, αν θέλεις, όλο αυτό το πράγμα το αφήνεις να εξαπλώνεται και να επηρεάζει αδύναμους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι σε μια πολύ ευαίσθητη θέση και οι οποίοι μοιραία επειδή δεν έχουν κάποιον να τους προστατεύσει θα πάνε προς κάτι ακραίο. Γιατί τους έχεις οδηγήσει ίσως να πάνε και προς κάτι ακραίο.
0: Το μίσος.
2: Είναι πολύ μεγάλη
0: πάντα από το φόβο.
2: Ναι,
0: το φόβο κάτι πιο πράγμα που δεν καταλαβαίνω, που δεν τέτοιο ή οτιδήποτε.
2: Ναι. Όλα
0: άρα όλα ξεκινάνε θεωρητικά.
2: Όλα ξεκινάνε από το φόβο.
0: Και για να τον λύσει το φόβο, χρειάζεσαι εκπαίδευση.
2: Ναι.
0: Όποια και είναι αυτή. Δεν μιλάμε ότι πρέπει να είναι μόρφος, να διαβάσει.
2: Παιδεία χρειάζεσαι.
0: Ναι. Πρέπει να αυτό που φοβάσαι να το γνωρίσει ώστε να μην το φοβάσαι.
2: Γιάννη, νομίζω ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με την παιδεία. Τα πάντα. Δηλαδή, άλλο η εκπαίδευση. Εννοείται ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Αλλά η παιδεία είναι τα πρώτα χρόνια τη ζωή του ανθρώπου και το σπίτι του. Το σπίτι στο οποίο ένα παιδάκι μεγαλώνει. Εκπαίδευση χωρίς παιδεία. Είναι σαν ένα δέντρο χωρίς κορμό. Τα κλαριά θα πέσουν.
0: Ναι.
2: Ο κορμός είναι η παιδεία. Μετά είναι το κομμάτι, το πανεπιστήμιο, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, το πόσο θα μάθεις ποια άλλα πράγματα. Το θέμα είναι τα πρώτα χρόνια όμως. Τα πρώτα χρόνια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Ισχύει. Αλλά από προσωπική προσωπική τέτοια θα σου πω, ρε παιδί μου, γιατί εγώ μεγάλωσα, όπως φαντάζομαι και εσύ τα είσαι αυτά στο σχολείο. Ήμασταν τέρμα. Μας κάνανε bullying, κάναμε bullying. Όπου υπήρχε ευκαιρία να πούμε ο έτσι ο αλλιώς, το έλεγες γιατί αυτό άκουγες. Εγώ το αναπαρήγα όταν ήμουν μικρός. Προφανώς μετά επέλεξα κάποια στιγμή και λέω: όπα. Ναι. Βάλε ένα φίλτρο, κάτσε λίγο πίσω. Γιατί να το πεις αυτό, τι κερδίζεις από αυτό, επειδή το έχεις ακούσει χίλιες φορές και βγαίνει αυτό, με αυτό μπορεί να στεναχωρήσει. Μπορεί να τέτοιο. Δηλαδή, επέλεξα και εγώ να αλλάξω.
2: Ναι.
0: Αυτό προφανώς με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό η τέχνη. Πάρα πολύ τα ερεθίσματα που έπαιρνα από το σινεμά που ακολουθούσε ή οτιδήποτε. Άρα η τέχνη σίγουρα έχει τεράστια ευθύνη σε αυτό το πράγμα.
2: Δεν το συζητάμε. Ότι η τέχνη είναι. Για μένα είναι τα πάντα. Η τέχνη είναι η λύση σε πάρα πολλά πράγματα, είναι ο αντίλογος, δηλαδή είναι το απέναντι. Είναι το απέναντι, σαν να λέμε στρατόπεδο,
0: ναι.
2: Απέναντι σε πολύ σκληρά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν και αν είχαμε ένα πλανήτη ο οποίος τον διοικούσαν ποιητές και φιλόσοφοι, θα ήταν ένας διαφορετικός πλανήτης, δεν θα γινόντουσαν όλοι αυτοί οι πόλεμοι. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ άδικο, πάρα πολύ αντιφατικό, που τουλάχιστον στην νεότερη ιστορία του, πάντα ήτανε.
0: Εσύ προσωπικά,
2: ναι.
0: Αν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό και το κάνεις, και τι είναι αυτό που κάνεις, δηλαδή πώς βάζεις το λιθαράκι σου, αν σε ενδιαφέρει, γιατί φαίνεται να σε ενδιαφέρει.
2: Φυσικά και με ενδιαφέρει και...
0: Μέσα από την τέχνη σου πάντα.
2: Ο τρόπος που το κάνω είναι πάντα μέσα από τα σενάρια μου και μέσα από τις ιστορίες μου. Πάντα, πάντα, πάντα. Και το έκανα πάντα νομίζω. Δεν το καταλάβαινα ότι το έκανα τόσο πολύ. Ειδικά στα πρώτα χρόνια, στις πρώτες σειρές, ήταν όπως λέγαμε το 2000 τα πράγματα, δεν ήταν και τόσο πολλωμένα. Οπότε, αλλά και πάλι όμως, αν κοιτάξεις πίσω κάποιες σειρές, μέσα σε όλη την αφέλεια και την παιδικότητα που μπορεί να είχαν, υπήρχαν θέματα, έφυγα θέματα, τα οποία ήταν με έναν τρόπο κοινωνικά. Θα το ξαναπώ. Πολλές σκηνές και πολλά πράγματα ήταν λάθος. Αλλά όμως ήταν λάθος ο τρόπος μου, η οπτική μου.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια, με την ταινία από το Αν και μετά, ειδικά με το Ένας Άλλος Κόσμος, εκεί άρχισα να. Είχα μεγαλώσει πια. Άρχισα να το κάνω με πιο πολύ άποψη, αν θέλεις. Ότι αυτό με ενδιαφέρει να γράψω. Δεν μπορώ εγώ να γράψω κάτι αν δεν έχει σχέση με κάτι που βιώνουμε όλοι μας σήμερα, ας πούμε. Δεν μπορώ να το γράψω. Από την άποψη ότι δεν μπορώ να εμπνευστώ. Ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα και εγώ όση ώρα μιλάμε για αυτό, παράλληλα να φτιάχνω μέσα μου ένα μονόλογο για μια αφήγηση του Ορέστη στο όνομα Έστρα.
0: Δηλαδή, τέλος, αν έχει γράψει κάτι, πες μου.
2: Πάντα αυτά θα με επηρεάσει κάτι που θα συμβεί γύρω μου. Δεν μπορώ να αποκόψω την πραγματικότητα από αυτό που συμβαίνει.
0: Θυμάμαι τη συνέντευξη αυτή που σου είχα πάρει τότε. Πριν 13 χρόνια που
2: δεν
0: ήταν το Αν.
2: Καθόλου τι είχαμε πει.
0: Θυμάμαι ότι ο τίτλος ήταν Όταν είσαι ερωτευμένος, όλα είναι πιο ωραία. Αυτό το είχε επιλέξει ο ελεύθερος τύπος, βέβαια.
2: Ναι. Ήταν γιατί το Αν είχε βέβαια. Να κάνει. Βέβαια, ναι. Ναι. Αλλά μόλις σου φύγει ο έρωτας ξαφνικά.
0: Ναι. Έχει χρειάζεται μια ισορροπία. Αλλά εκεί θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα παρατηρήσει εγώ ρε παιδί μου μέσα στην ταινία. Τα είχα βάλει και το μυαλό μου τώρα να κάνω ψαχμένες ερωτήσεις και τέτοια. Και είχα αρχίσει να παρατηρώ ρε παιδί μου στοιχεία τα οποία ένιωθω ότι μιλάγανε πολύ. Έξυπνα μεν, ναι. Αλλά για την κρίση, για τα προβλήματα του εκείνης της εποχής κτλ. Και θυμάμαι πάνω συνέντευξη, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, είναι η ανάμνηση που έχω, ότι είπες ναι μεν, αλλά φαινόταν σαν να το έχεις κάνει και, σαν να το έχεις κάνει και λίγο ασυναίσθητο, όχι απαραίτητο ότι ήθελες να...
2: Όχι, δεν ήθελα να.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν ήθελα καθόλου.
0: Αλλά εκεί ήταν το υπήρχε
2: η κρίση καταρχήν είχε αρχίσει την ώρα που κάναμε το Αν. Η έντονη κρίση είχε αρχίσει τότε, το 12. Και το γυρίσαμε στην Πλάκα με τη Μαρίνα. Και το Αν ξεκίνησε ως μία. Το Αν ήταν η πιο προσωπική μου ταινία. Δηλαδή, ήταν μάλλον η πρώτη μου ταινία.
0: Ναι.
2: Ήταν αυτή που, αν θέλεις, είχε. Εντάξει, ήταν το πέρασμα από την τηλεόραση στην ταινία.
0: Με μου αρέσει πάρα πολύ τότε.
2: Ναι.
0: Αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Σήμερα, όταν το δω στο Netflix, τώρα που το έχουν και μια-δύο φορές έχω βάλει να δω. Στα 5 λεπτά έχω σταματήσει, βέβαια, δεν μπορώ πολλή ώρα. Αλλά. Λέω, Θεέ μου, τι λάθη είναι αυτά, τι έχω κάνει, πώς είναι, δεν θα κάναμε τίποτα, δεν θα το έκανα έτσι σήμερα με τίποτα. Όμως, ήταν το πιο προσωπικό γιατί ήταν αυτό που αφορούσε εμένα στην ηλικία εκείνη πολύ έντονα. Στα 37 μου χρόνια, ας πούμε, ήταν η θεματολογία αυτή, το μόνος ή με μια σύντροφο, ένα παιδί και όλο αυτό. Το δίπολο.
0: Δηλαδή το σκεφτόσουν τότε τι πρέπει να κάνω, ποιο δρόμο πρέπει να επιλέξω.
2: Ήταν όλα αυτά που με απασχολούσαν. Το αν γράφτηκε πολύ πιο εύκολα. Δεν με βασάνισε όπως με έχουν βασάνισει άλλα πράγματα. Βγήκε πιο αβίαστα.
0: Ναι.
2: Και επίσης γυρίστηκε και πιο εύκολα γιατί ήταν ένα σπίτι στην Πλάκα, η Μαρίνα και εγώ.
3: Ένα γάμο, ένα παιδί, μια ασφάλεια.
4: Αχ, μωρέ.
3: Τι. Η φύση φταίει, όχι εγώ. Εγώ είμαι φίλος του φίλου σας.
0: Το οποίο βέβαια ήταν revolutionary από θέμα εικόνας γιατί έβγαζε μια Αθήνα.
2: Ναι.
0: Που δεν είχε μάθει καθόλου. Εγώ δηλαδή. Ναι. Θυμάμαι, όχι μόνο εγώ.
2: Αλλά τι έκανε μετά όμως με όλη τη νέα γενιά ξαφνικά.
0: Ξαφνικά η Πλάκα έγινε κάτι άλλο.
2: Στην Πλάκα.
0: Από την ταινία, ναι. Άνοιξαν τα καφέ, τα τέτοια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή προκάλεσε ένα κύμα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Προκάλεσε ένα κύμα και με έκανε και εμένα.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι στην Αθήνα. Αλήθεια, βλέπουμε τέτοιο πράγμα.
2: Ήταν, σε πληροφορώ, το πιο όμορφο γλυκό σαν ανάμνηση. Το έχω το πιο όμορφο γύρισμα τη ζωή μου. Αυτό με τη Μαρίνα. Γιατί...
0: Λόγω Μαρίνας ή...
2: και λόγω Μαρίνας, αλλά ήταν κάθε πρωί πηγαίναμε σε ένα σπίτι το οποίο το είχαμε φτιάξει από το μηδέν.
0: Φαινόταν ναι. Το είχε φτιάξει.
2: Από το μηδέν όμως, ήταν ένα μαγαζί.
0: Μοιάζει με το δικό σου σπίτι.
2: Ο Γεωργίος σκηνογράφος είχε χτίσει ένα σπίτι ολόκληρο. Ναι. Μπήκανε μέσα πατώματα, κουζίνες, το φτιάξαμε από το μηδέν. Πήγα στη Μαρίζα που είχε το γιασεμί πιο πάνω στα σκαλάκια και της είχα πει «Γεια σου». Είχα περάσει πιο παλιά από εκεί. Το είχα δει και είχα πει «Εδώ μια μέρα θα κάνω γύρισμα». Πάω λοιπόν και της λέω «Θα ήθελα να κάνω άδεια ημνησικλέους». Δεν είχε κόσμο. Ήτανε τίποτα, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάποια καφέ, αλλά μην φανταστείς κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν ένα πάρα πολύ ήρεμο μέρος. Και θυμάμαι ότι της είπα «Θα ήθελα να κάνουμε γύρισμα» και μου λέει «Εννοείται». Τη λέω: «Εμείς θα πάρουμε εκεί και φτιάχνουμε το σπίτι μας». Και μου λέει: «Εννοείται». Και έτσι γνώρισα τη Μαρίζα, η οποία είναι φίλη, πολύ δικός μου άνθρωπος πια. Και αγαπάω πάρα πολύ και θαυμάζω και πάρα πολύ. Το αν λοιπόν πηγαίναμε μέσα σε 5 λεπτά στο γύρισμα, πολλές φορές μπορεί και να κοιμόμασταν στο σπίτι, γιατί είχε το υπνοδωμάτιο, το οποίο το υπνοδωμάτιο πάνω είχε πράγματα από το σπίτι μου.
0: Φαινόταν ότι είχε ένα personal touch.
2: Η βιβλιοθήκη ήταν η βιβλιοθήκη από το σπίτι μου.
0: Άρα ένιωθες και
2: ιδιότητα. Τα CD ήταν τα CD μου. Τα κάδρα τα οποία είχε ήταν αυτά που είχα. Ήταν όλο πολύ προσωπικό. Και κάναμε όλες τις πρόβες εκεί. Το ζήσαμε αυτό το σπίτι. 2 μήνες ζούσαμε μέσα σε αυτό το σπίτι με τη Μαρίνα. Και όλο το γύρισμα ήταν γύρω από αυτό το ζευγάρι. Και γύρω από αυτόν τον ήρωα. Είτε είναι μόνος του με το σκυλί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που το φώναζε μοναξιά και έτρεχε στην πλάκα, μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Το σκυλί
2: δεν θα το ονόμασα σήμερα έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχω την πιο γλυκιά ανάμνηση από το αν νομίζω ότι ήταν. Ήμουν πολύ ευτυχισμένο όταν το έφτιαχνα. Πάρα πολύ.
0: Φαίνεται στην ταινία.
2: Φαίνεται
0: στην ταινία. Έχω να τη δω από τότε. Ναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Αλλά ναι. Θυμάμαι ότι την είχα δει και έλεγα. Ελληνική ταινία, ρε παιδί μου, έτσι. Ναι. Μου βγάζει, ρε παιδί μου, γιατί είχα μεγαλώσει με το αμερικάνικο.
2: Και είχα και ψύχωση με το «Δεν γίνει να φοβηθώ τον άντρα». Σαν πιτσιρικάς που λες ταινίες, ναι, οι οποίες. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η ταινία ήταν μια ταινία που πάντα την είχα στο μυαλό μου. Πάντα την έβλεπα το Σάββατο που βλέπαμε τις παλιές ελληνικές ταινίες και την είχα έτσι πολύ ψηλά. Και τη μουσική της, τον Καπνίση, και τον Τζαβέλα, τον σκηνοθέτη και όλο. Δεν ξέρω. Μου είχε, την αγαπούσα πάρα πολύ. Και όταν έγραψα το «Αν», το ξεκίνησα σαν 2 ταινίες και μετά τα ένωσα.
0: Okay.
2: Έτσι το έκανα.
0: Το ήξερες να το ενώσεις?
2: Ναι, βέβαια.
0: Okay.
2: Αλλά δεν μπορούσα, δεν ήξερα ακριβώς πώς. Και τι έγινε. Όταν έφτιαξα το σενάριο του «Αν», έκανα ένα χρώμα τη μία ταινία, ένα χρώμα την άλλη. Στο τύπωμα. Ήταν κόκκινη μία ταινία, μαύρο το άλλο. Για να μπορεί κάποιος όταν το διαβάζει με την εικόνα να πηγαίνει και να βλέπει τις δόσεις μέσα στην ταινία. Εκεί λοιπόν στο «Αν» πήγα και πήρα τηλέφωνο τον κύριο Κοντού και τον κύριο Κωνσταντίνου. Και τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα: «Γεια σας, έχω σκεφτεί αυτό».
0: Έχεις πάρει πολύ κόσμο τηλέφωνο.
2: Πάρα πολύ, πάρα. Έχω χτυπήσει πόρτες και έχω πάρει τηλέφωνα. Ακόμα και τώρα.
0: Ναι.
2: Είσαι με τα καλά σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να έβαζε έναν εκπρόσωπο να πάρει τηλέφωνο, αλλά όχι. Και τους πήρα τηλέφωνο και πήγα σπίτι του στον καθένα και κάτσαμε και ήπιαμε τον καφέ μας και τους λάτρεψα και τους είπα τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Και θέλω οι αφηγητές όλου αυτού, προκειμένου να δέσουν όλες αυτές τις ιστορίες, να είναι 2 άνθρωποι οι οποίοι για μένα είναι πολύ σημαντικοί. Και όλο αυτό θα γυριστεί στην πλάκα που ήταν εκεί. Mm. Αν δεις στο τέλος της ταινίας, «Δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα», ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα φεύγουν μαζί και κατεβαίνουν τα σκαλάκια της Μυσικλέως.
0: Είναι ο ίδιος δρόμος.
2: Είναι ο ίδιος δρόμος που είναι το καφέ της Μαρίζας, το γιασεμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και που θα ανοίξει και όλα σύντομα. Ένα τετράγωνο πιο πάνω. Γιατί θα ξανανοίξει καινούργιο για σεμί.
0: Οκ. Okay.
2: Βέβαια. Τους λέω αυτή την ιστορία πώς θέλω και μου λένε μέσα. Και λέω και έχω σκεφτεί ότι θέλω να είστε η γιαγιά και ο παππούς της ηρωίδας.
0: Εσύ τέλειο.
2: Ήταν πολύ τρυφερό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και είμαι πολύ ευγνώμων που έζησα και βίωσα ό,τι βίωσα στο «Αν» και πριν και μετά το «Αν», δηλαδή. Ήταν και για τη ζωή μου ήταν πολύ σημαντικό το «Αν». Ήταν και αυτό που με έκανε και τα ξύδεψα έξω. Ναι. Ναι.
0: Εγώ έξω σε βρήκα.
2: Ναι, μπράβο.
0: Έχεις μια ικανότητα, να το πούμε τέλος πάντων, ή μια έφεση στο να συνδυάζεις καταπληκτικά,
2: ναι,
0: το πολύ ελληνικό pop culture, και δεν μιλάω μόνο pop τώρα, δηλαδή το pop culture της εποχής, τα references δηλαδή, τα πολύ ελληνικά, με πολύ έξυπνα και ξένα. Δηλαδή, mm-hmm. ό,τι θα ακούγαμε radio, ξέρω εγώ, σε soundtrack,
2: ναι, ναι, ναι,
0: ή ότι μπορεί να έχει πάρει reference, ξέρω εγώ, από τα φιλαράκια ή από δεν ξέρω εγώ τι. Βέβαια. Και συγχρόνω, όμω, έχει reference και από το είδε γίνει ένα φοβερή τεράστιο. Αυτό είναι μια εικονότητα, δεν ξέρω αν φταίει η πολυπολιτισμικότητα σε αυτό που λέγαμε.
2: Νομίζω φταίει ο τρόπο που μεγάλωσα. Πολλέ φορέ μου λέγανε ότι, α πούμε, όταν έκανα του 4 στο Μέγκα, το σπίτι, η σκάλα με τι φωτογραφίε, που μου λέγανε τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, αυτό είναι πολύ αμερικάνικο και όλο αυτό. Και έλεγα, έργα μου το είναι, ντρεπόμουν κάποιε φορέ. Έκανα λάθο, ότι εντάξει, δεν έπρεπε να το κάνω λίγο πιο. Όμω, εμένα έτσι ήταν το σπίτι μου.
0: Ναι.
2: Εμένα έτσι ήταν το σπίτι τη γιαγιά μου, πως ανέβαινε στη σκάλα και είχε όλε τι φωτογραφίε με όλου. Άρα, πάντα είχα στο μυαλό. Ήταν ένα πράγμα που μεγάλωσα και με τα δύο. Μεγάλωσα με το ένα πόδι στο ένα, με το ένα πόδι στο άλλο. Πάντα ήμουν έτσι στη ζωή μου.
0: Φαίνεται στην τέχνη όμως και έχει ισορροπήσει πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Και το λέω γιατί και εγώ όταν ήμουν τότε. Τότε πόσο ήμουν, όταν παίζανε, ας πούμε.
2: Πιο πολλά.
0: Μετά το κλειστά μάτια, ποιο ήταν.
2: Το δύο μέρες μόνο.
0: Αυτό θυμάμαι, το βλέπαμε όλοι σχολείο.
2: Ναι.
0: Ήμουν σχολείο, δεν ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Είχε και κάτι σκηνές που είμαστε τώρα αγόρια εμείς.
2: Τώρα ήταν,
0: είμαστε.
2: Ναι.
0: που λέει, όχι από. Ναι, το θυμάμαι, εκεί ήμασταν όλοι. Το είδε στο επεισόδιο. Ξέρεις τώρα πάνω στην τρέλα τα αγόρια. Αλλά ρε παιδί μου, θυμάμαι τη μουσική. Ότι πραγματικά μου έδινε και έμπαινα και ψάχνα μετά. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή με έφερε, ενώ μιλάμε για μια ελληνική σειρά, και μου έδινε ωραία ρεφρενσή. Εγώ δεν άκουσα από πολύ ελληνικά. Ωραία ρεφρενσή και έμπαινα και ψάχνα τραγούδια. Ξένα. Ναι, που ήταν αυτά που μ' άρεσαν.
2: Τότε είχα πάθει τρέλα τότε. Στο δύο μέρες μόνο δεν ήμουνα 30 χρονών ήμουνα. Είχα πάθει τρέλα εκείνη τη χρονιά. Καλά, το δύο μέρες μόνο το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ απογοητευμένος, φτισμένος, σε τραγική κατάσταση είχα πάει στη Δήμητρα Γαλάνη και έβλεπα, ήταν με την Πρωτοψάλτη, την Άλκιστη και ξαφνικά είναι στη σκηνή Δήμητρα και τραγουδάει το δύο μέρες μόνο. Και είμαι εγώ, πείτε από κάτω, έτσι. Και κοιτάω αυτό και κάνω, το κάνω σενάριο αυτό. Και πάω στο καμαρίνι και της λέω, Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες να συναντιούνται εδώ. Την ώρα που τραγουδάς το δύο μέρες μόνο. Και ήταν δύο μέρες πριν πω Φαντάρος.
0: Okay.
2: Και το θυμάμαι ότι πήγα Φαντάρος, πικραμένος, χάλια, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι.
0: Γι' αυτό ήσουν έτσι, επειδή δεν πήρες Φαντάρος.
2: Όχι, ναι, σιγά. Δεν ήταν γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα. Μόλις μπήκα Φαντάρος, άρχισα να γράφω το σενάριο.
0: Μέσα στο σενάριο.
2: Ναι, όπου ήταν δύο μέρες πριν αυτός μπει Φαντάρος και δύο μέρες πριν αυτή παντρευτεί.
0: Ναι.
2: Πάρ' τα αυγό και κούρευτα τώρα. Τα πήρα από εδώ, τα πήρα από εκεί, το έφτιαξα και εκεί γνώρισα τη Βίκη Παπαδοπούλου.
4: Παρουσιάζω μεθαύριο, δηλαδή τη Δευτέρα.
5: Τρεις μέρες. Ξημερώνει Παρασκευή σε λίγο.
4: Ναι, αλλά το δύο μέρες ακούγεται πιο δραματικό. Είναι σαν το τραγούδι που.
5: Εγώ πάλι σε δύο μέρες παντρεύομαι.
2: Ναι, κούκλα.
0: Ναι,
2: κούκλα.
0: Ναι. Όχι, δεν το λέω εγώ, το λέγανε όλοι τα βρέσει.
2: Όχι, το λέγανε όλοι
0: ακόμα. Έτσι. Δηλαδή, το θυμάμαι να το συζητάμε
2: αυτό
0: μετά.
2: Αυτό με τη μουσική που λες, πω. Είχα τρέλα λοιπόν εκείνη τη χρονιά με την ερωτική επιθυμία, την ταινία.
0: Ναι.
2: Είχα πάθει τρέλα με αυτή την ταινία.
0: Αυτή η ταινία είναι μια εικόνα μόνο.
2: Όλο.
0: Είναι η ταινία In the Mood for Love. Είναι mood.
2: Ναι.
0: Είναι η απόλυτη mood. Γιατί αποπλοκή δεν σημαίνει κάτι.
2: Όχι.
0: Αλλά είναι mood.
2: Θυμάμαι ότι είχα δει αυτή την ταινία και είχα μείνει. Ήτανε. Ναι.
0: Α, ήθελα να σε πάω λίγο πίσω.
2: Ναι.
0: Και να μου πεις, γιατί πέρασες ρε παιδί μου μια φάση όπου ήσουν σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ο πιο ωραίος γκόμενος στην Αθήνα. Τα πάντα όλα.
2: Τα δέχομαι, συνέχεια.
0: Πώς.
2: Και το
0: θέλω να πω, υπήρχε Ζεν Πρεμιέ, ξέρω εγώ. Αλλά είναι ο Ζεν Πρεμιέ, ήταν ο ηθοποιός. Εσύ ήσουν και ο Ζεν Πρεμιέ και ο ηθοποιός και όλοι σε γουστάρα, αλλά και έγραφε καταπληκτικά και θέλω να τα καλά για να γράψει και να σκηνοθετήσει. Αυτό τώρα καβάλει καθόλου καλά, με παιδί μου, σε εκείνη τη φάση την άκουσε καθόλου. Πώς τη διαχειρίστηκε. Μεταξύ μα ωραία πρέπει να ήταν.
2: Ναι, μεταξύ μα πάντα. Την αλήθεια. Πρακτικά δεν πρόλαβα να καβάλει ο καλάμι. Είχα τόση πολλή δουλειά. Που δεν προλάβαινα να αντιληφθώ την όποια επιτυχία μπορεί να γινότανε ή την όποια επίθεση μπορεί να βίωνα. Δεν προλάβαινα να το καταλάβω όλο αυτό την ώρα που δούλευα, γιατί έπρεπε να παραδώσω επεισόδια, έπρεπε να τα γράψω, έπρεπε να τα σκηνοθετήσω. Στα πρώτα χρόνια ήταν κι άλλοι σκηνοθέτες.
0: Ναι, συμπήκες με δύο επεισόδια στην αρχή.
2: Πάντα είχα, δηλαδή έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς σκηνοθέτες από τους οποίους μάθαινα κιόλας και τα μοιράζαμε τα πράγματα.
0: Στο κλείσει τα μάτια, δεν μου κάνει δύο επεισόδια πρώτη φορά.
2: Το πρώτο κύκλο τον έκανε ο Βασίλης ο Τσελεμέγκος και εγώ γύρισα τον δεύτερο κύκλο. Από τον δεύτερο κύκλο και μετά άρχισα εγώ να σκηνοθετώ. Ναι. Και μετά άρχισα να συνσκηνοθετώ. Μετά, ας πούμε. Πολλοί σκηνοθέτες. Πολλοί σκηνοθέτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, δεν βγαίνει και σε μια σειρά. Όχι. Δηλαδή, ναι. Κάνεις μινισίρις, όταν κάνει 24 επεισόδια.
2: Και, ναι. Και εμάς τότε τα επεισόδια ήταν ωραία, ήταν μεγάλα, είχε πάρα πολύ δουλειά. Δεν προλάβαινα να.
0: Δεν προλάβεις να το γευτείς, δηλαδή, να το χαρείς.
2: Εγώ ένιωθα από ένα. Μέχρι ενός σημείου, γιατί αυτό ήταν και λίγο λάθος που έκανα. Ήμουν λίγο ενοχικός. Επειδή έκανα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που αγαπούσα και λάτρευα και ήμουν καψούρης με αυτό. Παθιασμένος όμως, δηλαδή μιλάμε τώρα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο μπροστά μου.
0: Ναι.
2: Ήταν μόνο αυτό.
0: Ακόμα έτσι πρέπει να είναι, φαντάζομαι.
2: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όταν δούλευα είχα ενοχές και ένιωθα ευγνωμοσύνη που με αφήνουν να το κάνω. Έλεγα, εντάξει, με αφήνουν να κάνω αυτό που αγαπάω όμως. Αλήθεια σου λέω.
0: Σαν να μη σου άξιζε ακόμα δηλαδή.
2: Με έναν τρόπο ναι. Με έναν τρόπο ναι. Δηλαδή ότι το κανάλι μου δίνει το OK να κάνω αυτό που πραγματικά που θέλω.
0: Ναι.
2: Και να έχω την απόλυτη ελευθερία και επιλογή του να κάνω ό,τι θέλω. Βέβαια έχει τεράστια επιτυχία και έφερνε χρήματα όλο αυτό και ήταν μια. Δεν με ένοιαζε τόσο πολύ αυτό εμένα. Ήταν το τελευταίο που με ένοιαζε. Με ένοιαζε, αλλά ήταν το τελευταίο. Οπότε δεν προλάβαινα να καβαλήσω καλάμι. Είχα να γράψω το επόμενο σενάριο, είχα να σκεφτώ το επόμενο πράγμα και δεν με ενδιέφερε κιόλας να καβαλήσω καλάμι. Πραγματικά okay. Δεν με ενδιέφερε. Δεν το είχα αυτό το αποθυμένο. Δεν ήταν ότι ξαφνικά. Ίσως βοήθησε το περιβάλλον που είχα. Είχα φίλους πάντα και έξω από το χώρο και οι φίλοι του χώρου ήταν πάντα όλοι αντίστοιχα πολύ προσγειωμένοι άνθρωποι. Ίσως βοήθησε η οικογένεια. Ίσως βοήθησε το ότι ξεκίνησα από 15,5 χρονών. Οπότε είναι σαν να έχω ζήσει όταν μιλάμε πίσω, είναι σαν να έχω ζήσει 5 διαφορετικές ζωές. Έχω ζήσει εποχές και έχω γνωρίσει ανθρώπους. Μην ξεχνάς, ξεκίνησα τον πρώτο, δεύτερο χρόνο που δούλευα, ξεκίνησα με τους 10 μικρούς μίτσους. Βιώνοντας τους 10 μικρούς μίτσους.
0: Μεγάλη σχολή πρέπει να ήταν εκεί.
2: Τεράστια σχολή. Τεράστια σχολή.
0: Ο Λαζόπουλος είναι σχολή, έχω περάσει και εγώ για στην εκπομπή τη
2: Χαμηλή. Εννοείται. Ήταν μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλο κομμάτι. Έμαθα πώς να παίζω καλή κωμωδία. Χωρίς να το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα, έτσι. Έμαθα πώς να έχω ρυθμό. Έμαθα. Πάρα πολλά μάθαμε από το Λάκη. Όλοι.
0: Και... Σας έβαζε κάτω, σας έκανε συζητήσεις τις διορατικές, κάτι φιλοσοφικά και μου κάνει. Και τέτοιο εγώ πέθανα.
2: Εννοείται.
0: Και σε έβαζε κάτω και έλεγε εκεί σου.
2: Ναι. Και έκανε. Ξέρεις, οι 10 μικροί μίτσοι, οι πιο νέοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν τώρα αυτό, αλλά εκείνη την εποχή δεν έβγαινε, δεν κυκλοφορούσε ο κόσμος στο δρόμο, παρακολουθούσαν. Ήταν μια σάτυρα που κατ' εμέ, τώρα που έχω μεγαλώσει και το συνειδητοποιώ και το κοιτάω πίσω, ήταν ένα κείμενο το οποίο ήταν τόσο έξυπνο και τόσο γλυκό, αθώο, όχι προσβλητικό, ήταν τόσο to the point, αυτό που έγραφε ήταν φιές σαν κείμενο. Οπότε ξαφνικά εγώ έπαιζα, σου λέω όλα αυτά συνείδητα, ένα εφιέστατο κείμενο και γινότανε κάτι το οποίο έβλεπα όλοι επίσης νέοι τότε, τριαντάριδες ήταν όλοι τους, εγώ ήμουν 15-16.
0: Αλλά μικρή μίτση.
2: Έβλεπα ένα ολόκληρο κόσμο πώς φτιαχνότανε και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα είχα κι εγώ ένα μερίδιο σαν που λάμβανα μέρος όλο αυτό, βίωνα μια αντίστοιχη επιτυχία ναι. Στο δικό μου κομμάτι που ήταν με τα κοριτσάκια, με όλο αυτό το ζεμπρεμιέ που λες. Εννοείται.
0: Υπήρξες τώρα.
2: Ναι, και μετά έκανα άλλες σειρές. Στο μετά. Αυτό ήταν μετά. Παρόλα αυτά, θέλω να σου πω, ενώ το βίωνα πολύ ωραία όλο αυτό και φαντάζομαι τώρα στα 17-18 ένα πιτσιρίκι να, με τους κολλητούς μου πηγαίναμε να πιούμε ένα ποτό, δεν τρώγαμε πόρτα ποτέ. Να το πω απλά.
0: Ανοίγαν οι πόρτες, ερχόντουσαν.
2: Μπράβο. Γινόταν όλο αυτό. Δεν πληρώναμε ποτέ.
0: Οι κολλητοί σου γουστάραν καθόλου. Δηλαδή, έλα, άμα δεν θες εσύ, θα την
2: πάρω. Να μιλήσουμε και τέτοια. Και ακόμα είναι οι κολλητοί μου. Οι δύο κολλητοί μου ήταν από τότε. Ήμασταν τρεις κολλητοί. Και πάντα όλοι οι φίλοι μου, όλοι. Βέβαια, τους ενοχλούσε λίγο. Υπήρχαν και εποχές που ήταν ακραίο όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί ήταν καλάρωση καμιά φορά.
2: Ναι. Αλλά έχω περάσει από όλα τα στάδια. Δηλαδή βλέπω διάφορους νέους που μιλάνε τώρα, ηθοποιούς, και είμαι, και το κοιτάω όλο αυτό και λέω. Δηλαδή, ξέρω ακριβώς όταν κάποιος θα μου πει κάτι, ξέρω ακριβώς πώς είναι το επόμενο, πώς είναι το προηγούμενο. Ξέρω, το ξέρω πια.
0: Εντάξει,
2: το από εδώ και πέρα δεν ξέρω.
0: Το πέρασε και με στάδια που λες εσύ, ρε παιδί μου, τόσο άλλο. Γιατί το πέρασε. Layer, layer, ναι, ναι, δεν ήταν από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Όχι.
0: Βγήκα κάπου, με είδαν, ξαφνικά πέσε ο κόσμος να με φάει.
2: Αυτό έγινε την πρώτη φορά με τους Μίτσους. Το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο. Γιατί η ιστορία έχει ως εξής. Όταν. Έπεσα στους φρούς της Αχαΐας στο Μέγκα,
0: ναι, ναι, ναι,
2: και στον Κωστή Πάλαμα, που ήταν το πρώτο, μπράβο, και ως απαράδεκτους που έκανα φυσικά το πιτσιρικά στο βίντεο κλαμπ. Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά. Πήγα ένα σχολείο λοιπόν και εκείνη τη σεζόν, νομίζω, ή την επόμενη, νομίζω εκείνη τη σεζόν ήταν, όταν τελειώνω το σχολείο, ήρθαν οι 10 μικροί Μίτσοι.